0: επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο, οι οποίες μας δίνουν ελπίδα και αναπτέρωση για μια πανομοιότυπη κατάληξη και στην Ελλάδα.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, το σημερινό θέμα των ραδιομακελάριδων είναι οι μεγάλες λαϊκές επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Η εκτίμησή μας είναι ότι οι ρίζες, τα αιτιατά και όλα αυτά που οδήγησαν σε αυτές τις λαϊκές επαναστάσεις ήταν το μεγάλο θεουδαρχικό και απολυταρχικό καθεστώς που δεν συνεπαγόταν πάντα μια βασιλική οικογένεια ή ένα βασιλικό οίκο. Οι επαγωγές αυτών των πολιτικών ηγεσιών, γιατί ήταν μια μορφή πολιτικής εξουσίας, οι οποίες εξουσίαζαν, καταδυνάστευαν και καταπίεζαν τον κόσμο, έδωσε τη δυνατότητα σε μια μορφή λαϊκών μαζικών κινητοποιήσεων για την κατάληψη της εξουσίας. Τις περισσότερες αυτών των περιπτώσεων ο λαός πήρε την εξουσία στα χέρια του. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις κατά τις οποίες μαρξιστές, λενινιστές, άνθρωποι της απάτης και της μεγαλύτερης απατηλής κοσμοθεωρίας του κόσμου, το μαρξισμό, ανέλαβαν τη βρώμικη δουλειά. Μία από αυτές τις ιστορίες μιας σημαντικής λαϊκής επανάστασης, γιατί εδώ δεν τοποθετούμαστε ανάλογα με τις ιδεολογικές μας προσεγγίσεις, τοποθετούμαστε ανάλογα με την εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί. Μία από αυτές τις επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον 20ο αιώνα ήταν η επανάσταση των 19ο προς τον 20ο αιώνα, ήταν η επανάσταση στην Σοβιετική Ένωση, η λεγόμενη Οκτωβριανή Επανάσταση. Ακούστε αυτό το πραγματικά μοναδικό χρονικό και συγκρίνετε τις συνθήκες, όχι τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα ήταν απατεώνες. Απατεώνες μιας απατεωνίστικης ιστορικής κοσμοθεωρίας, το μαρξισμό. Οι χειριστές της απάτης κατέλαβαν την εξουσία. Και ακούστε τι έγινε, τι επακολούθησε και τι μεσολάβησε.
1: Ρωσία. Ήρεμες απέραντες παιδιάδες. Εδώ δεν αλλάζει τίποτα εκτός από τις εποχές. Ο παππούς μαθαίνει τον εγγονό και ο 20ος αιώνας διαδέχεται το 19ο. Ξεκίνημα για τη δουλειά, ακόμη με τα ξύλινα εργαλεία. Στις πόλεις η κατάσταση είναι διαφορετική. Οι δυνάμεις της απολυταρχίας και της συντήρησης συντάσσονται για να αντιμετωπίσουν το ανερχόμενο κύμα των εργατικών διεκδικήσεων και της γενικής λαϊκής δυσαρέσκειας. Η έκρηξη ήρθε το 1905, κάλυψε ολόκληρη τη χώρα και κράτησε όλο τον χρόνο. Το καθεστώς που φάνηκε να κλονίζεται ξεπερνάει την κρίση και ο Τσάρος δηλώνει ότι αποτελεί πρόβλημα του ρωσικού λαού να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του. Η μεγάλη ειρηνική πορεία στα χειμερινά ανάκτορα της Πετρούπολης και η ματωμένη Κυριακή με τους εκατοντάδες νεκρούς καταλήγουν το Δεκέμβριο του 1905 στην ήττα, την απομόνωση, τις εκτελέσεις και τις εξορίες. Όλη η Πετρούπολη βρίσκεται σήμερα στους δρόμους. Ανάμεσα στους λαϊκούς ρήτορες ξεχωρίζει μια γυναίκα, η Αλεξάνδρα Καλαντάη, μαχητικός στέλεχος της μαρξιστικής αριστεράς. Μια ακόμα, η μεγαλύτερη μέχρι τώρα απεργία, γρήγορα μετατρέπεται σε ομαδική κατακραυγή εναντίον του τσαρικού καθεστώτος. 2,5 χρόνια πολέμου, πάνω από 1 εκατομμύριο νεκροί, ευμάλωτοι και αγνοούμενοι, πληθωρισμός και έλλειψη εμπιστοσύνη στην κρατική ηγεσία. Κάτω η παλιά εξουσία, λένε τα πανό. Και ο στρατός που στέλνεται να καταστήλει την εξέγερση ενώνεται με τους απεργούς και τους διαδηλωτές. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία των γυναικών στις λαϊκές κινητοποιήσεις που προβάλλουν και τα δικά τους αιτήματα για πολιτικά δικαιώματα.
2: Οι αρχηγοί των αστικών πολιτικών κομμάτων πιέζουν τον Τζάρο Νικόλαο να παραιτηθεί για να προλάβουν μια γενικότερη ανατροπή. Ο τελευταίος των Ρωμανόφ απαντάει με διάταγμα διάλυσης της Βουλής. Αυτό που βρίσκεται υπό διάλυση όμως είναι η εξουσία του. Τα σύμβολα της απολυταρχίας γκρεμίζονται από τις προσώψεις των κτηρίων. Καμιά δύναμη δεν βρίσκεται να υπερασπιστεί τους αυτοκρατορικούς αετούς. Η Βουλή, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί φιλελεύθεροι και συμμετέχουν Μπολσεβίκοι που τους εκπροσωπεί ο Στάλιν, συνεδριάζει άτυπα μετά τη διαταγή της διάλυσης και εκλέγει προσωρινή κυβερνητική επιτροπή. Ο Κερένσκι είναι ένα από τα ισχυρότερα στελέχη της. Τρεις μέρες αργότερα ο Τσάρος παρετείται. Την ίδια μέρα με την προσωρινή κυβέρνηση συγκροτείται στη ρωσική πρωτεύουσα Συμβούλιο Σοβιέτ Εργατών και Στρατιωτών, που καλεί το λαό να πάρει στα χέρια του την υπόθεση της ριζικής εκαθάρισης του παλαιού καθεστώτος και να επιβάλλει αντιπροσωπευτική βουλή. Η περίοδος της μοναρχίας, ελαίου Θεού και των εκπροσώπων της επί της γης τελείωσε. Ο αγώνας όμως για την εξουσία συνεχίζεται.
1: Δέκα μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. Επανάσταση στη Ρωσία. Οι ραγδαίες εξελίξεις άρχισαν τον Απρίλιο, όταν ο Λένιν, αρχηγός των Μπολσεβίκων, έφτασε στην Πετρούπολη από το εξωτερικό. Το επιτελείο των επαναστατών βρίσκεται στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας. Στο Σμόλνι, το γνωστό παρθεναγωγείο για τις κοπέλες της καλής κοινωνίας, που θυμίζει τώρα οχυρωμένο φρούριο με ένοπλους εργάτες να μπαινοβγαίνουν, στρατιώτες από τα συντάγματα της Πετρούπολης και ναύτες της Βαλτικής. Ο Κερένσκι, επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης, άρχισε να χάνει τον έλεγχο της χώρας από το τέλος Ιουνίου. Οι ανώτεροι αξιωματικοί έμειναν πιστοί στο καθεστώς. Οι στρατιώτες όμως δεν έμειναν πιστοί στους αξιωματικούς τους. Η μάχη για την εξουσία κρίνεται στους δρόμους και τις πλατείες ανάμεσα στους υποστηρικτές της προσωρινής κυβέρνησης και τον κόσμο που ακολουθεί τα επαναστατικά συνθήματα. Σε ανοιχτές συγκεντρώσεις τα ηγετικά στελέχη των Μπολσεβίκων απευθύνονται στο λαό. Ο Κάμενεφ, χρόνια εξόριστο στη Σιβηρία, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, όπως και ο Ζινόβιεφ, που έφτασε από το εξωτερικό μαζί με τον Λένιν. Σαν να ζωντάνεψαν ξαφνικά μπροστά στον κινηματογραφικό φακό φάκελοι και φωτογραφίες από τα αστυνομικά αρχεία της Ρωσίας και όλης της Ευρώπης. Εδώ ο Τρότσκι, ο Μπολσεβίκος πρόεδρος του Σοβιέτ της πρωτεύουσας.
2: Οι διαδηλώσεις είχαν γίνει φαινόμενο καθημερινό. Εικόνες μιας κοινωνίας σε εξέγερση. Πλακάτ, συνθήματα, σημαίες και τραγούδια. Μνήμες παλιές του 1905, επέσατε θύματα αδέρφια εσείς, εναλλάσσονται με τους ήχους της Επανάστασης, εμπρός της γης κολλασμένη. Στις 6 Νοεμβρίου, 24 Οκτώβρη με το παλιό ημερολόγιο που ισχύει ακόμα στη Ρωσία, ένοπλοι επαναστάτες κατέλαβαν επίκαιρα σημεία της πόλης. Το πολεμικό Αυρώρα έδωσε το σύνθημα για την τελική έφοδο. Τα χειμερινά ανάκτορα έπεσαν το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου και τα μέλη της προσωρινής κυβέρνησης εχμαλωτίστηκαν. Η επανάσταση επικράτησε. Ο Λένιν μιλάει στο λαό της Πετρούπολης και όλης της Ρωσίας. Σύντροφοι, η επανάσταση που για την αναγκαιότητά της μιλούσαν συνεχώς οι Μπολσεβίκοι πραγματοποιήθηκε. Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ.
1: Η επαναστατημένη Ρωσία αγωνίζεται να επιβιώσει μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Τώρα έχει να αντιμετωπίσει και τις ξένες στρατιωτικές δυνάμεις. Μια εκτεταμένη επέμβαση των Αγγλογάλλων εναντίον των Μπολσεβίκων, όπως πρότεινε ο Τσόρτσιλ, συναντούσε ένα ξεπέραστο εμπόδιο. Ο στρατός τους, κουρασμένος από το μεγάλο πόλεμο, θα στασίαζε μάλλον παρά θα πολεμούσε στη Ρωσία. Έτσι ο ρόλος της μικρής Ελλάδας με ξεκούραστο και πειθαρχικό στρατό αποκτάει μεγάλη σημασία. 23.000 άνδρες των δύο ελληνικών μεραρχιών είναι η πιο αξιόμαχη δύναμη μέσα στο σύνολο των 70.000 περίπου του εκστρατευτικού σώματος. Οι Άγγλοι χρηματοδοτούν την επέμβαση. Οι Γάλλοι που έχουν αναλάβει το κύριο βάρος της εκστρατείας συμμετέχουν και με αποικιακά στρατεύματα. Η υπεροχή όμως των Ερυθρών και η αντιπολεμική διάθεση των Γάλλων οδήγησαν σε αποτυχία την ξένη επέμβαση. Οι ελληνικές απώλειες ήταν 400 νεκροί και 600 τραυματίες.
2: Η επανάσταση στη Ρωσία δεν έπαψε να αντιμετωπίζει συνεχείς κινδύνους. Από το Φεβρουάριο του 1918, οι κόκκινοι φρουροί μαζί με στελέχη του κόμματος των Μπολσεβίκων και παλιούς στρατιωτικούς φτιάχνουν τους πρώτους πυρήνες του κόκκινου στρατού. Εμπνευστής και ηγέτης του ο Λέων Τρότσκι, που είναι και ο πολιτικός του επίτροπος. Η Οι χιλιάδες εργάτες που τον Οκτώβριο του 1917 δημιούργησαν τις πρώτες ομάδες της πολιτοφυλακής είναι η ψυχή του κόκκινου στρατού. Αυτοί υποδέχονται και προετοιμάζουν τους Ρώσους πολίτες, αλλά και αρκετούς ξένους επαναστάτες που φθάνουν για να πολεμήσουν στο πλευρό των Μπολσεβίκων. Η ένταση του εμφύλιου, η αγωνιώδης προσπάθεια των επαναστατών να επικρατήσουν δεν επιτρέπουν ολοκληρωμένη στρατιωτική εκπαίδευση. Η συνοπτική και στοιχειώδης προπαίδευση ολοκληρώνεται συνήθως στην πράξη, στο πεδίο της μάχης. Πολλοί από αυτούς εμφανίζουν μεγάλες στρατηγικές ικανότητες και αναλαμβάνουν ηγετικά αξιώματα. Μέσα στην ολοκληρωτική σύγκρουση του εμφύλιου πολέμου με αγριότητες από την πλευρά των Λευκών, όπως η ομαδική σφαγή πάνω από 100.000 Εβραίων στη Νότια Ρωσία, οι εκτελέσεις είναι μία από τις συνέπειες της λογικής των πραγμάτων. Παλαιοί στρατιώτες του Τσάρου, τώρα στον κόκκινο στρατό, ξέρουν γιατί πολεμάνε. Αυτό είναι το μυστικό του στρατού των Μπολσεβίκων, αλλά και της ίδιας της επανάστασης, όπως τονίζουν οι ηγέτες. Η απελευθέρωση της δημιουργικής πρωτοβουλίας των μαζών οργανωμένες σε ένα σκοπό που αφορά αυτές τις ίδιες. Οι Ρώσοι κομμουνιστές και ο ρωσικός λαός είναι οι νικητές του αιματηρού εμφυλίου πολέμου. Η χώρα όμως είναι σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη. 5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα και την επιδημία τύφου που ακολουθεί. Η βιομηχανική παραγωγή έχει πέσει στο 1/7 εκείνης του 1913. Το στάρι παράγεται στις μισές ακριβώς προεπαναστατικές ποσότητες. Μια μακρά ξηρασία συμπληρώνει. Καθιερώνονται τα κομμουνιστικά Σάββατα. Η προαιρετική δηλαδή εργασία στο τέλος κάθε εβδομάδας. Το μέτρο έχει επιτυχία. Ο Λένιν ανακοινώνει τη νέα οικονομική πολιτική. Επιτρέπει την εμπορευματοποίηση του αγροτικού πλεονάσματος. Δίνονται έτσι κίνητρα στους αγρότες για να αυξήσουν την παραγωγή τους. Επιτρέπει τις μισθωτές σχέσεις εργασίας και καταργεί την εθνικοποίηση των μικρών βιομηχανιών. Επανεισάγονται έτσι, λένε οι επικριτές της στροφής αυτής, καπιταλιστικές σχέσεις εργασίας στην παραγωγή. Στόχος μας, η ανόρθωση της οικονομίας, τονίζει ο Λένιν, όχι όμως χωρίς κρατικό έλεγχο. Η νέα οικονομική πολιτική είναι ένα άρμα με καπιταλιστικά άλογα, αλλά με τα χαλινάρια πάντα στα χέρια της εργατικής τάξης.
0: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα η εκπομπή μας είναι ένα μικρό ιστορικό ντοκιμαντέρ. Οι μεγάλες λαϊκές επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Θεωρούμε με έψιλον και όχι με αλφαγιώτα ότι η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει σήμερα στη συνθήκη βρασμού της κατσαρόλας. Εάν το καπάκι της κατσαρόλας εξακολουθήσει να είναι κλειστό, ερμητικά κλειστό, θα σκάσει. Αυτό η σημερινή πολιτική ηγεσία των Μητσοτάκηδων. Μια τυραννική φεουδαρχική ηγεσία που στηρίζεται στον απόλυτο μονεταρισμό, στην απόλυτη φιλελευθεροποίηση. Στην απόλυτη δηλαδή επικράτηση των πυράνχας των οικονομικών δολοφόνων στην πολιτική ζωή του τόπου, με αποτέλεσμα να πιέζονται όλο και προς τα κάτω οι ευρείες κοινωνικές μάζες και με καταστρεπτικό αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού είναι απόλυτα σίγουρο και ιστορικά παραδεκτό. Η ίδια η ιστορία το έχει αποδείξει ότι θα οδηγήσει στην έκρηξη. Σε μια μεγάλη σαρωτική λαϊκή επανάσταση. Δεν γίνεται να ξεφύγουμε από τα μεγάλα αξιώματα της ιστορίας. Η ιστορία έχει διδάξει ότι κάθε φορά που υπάρχει ένας ολόκληρος λαός, 7, 8, 9 εκατομμύρια αδικημένοι Έλληνες πολίτες, γιατί τόσοι είναι, κάποια στιγμή κυρίες και κύριοι ο λαός θα βγει στον δρόμο. Αυτό η σημερινή φεουδαρχική, απολυταρχική και υποτιθέμενη κοινοβουλευτική εξουσία φαίνεται να το αγνοεί ή το έχει απλώς στην άκρη του μυαλού της. Την εποχή της Οκτωβριανής Επανάστασης η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτή την ιστορία και το πλήρωσε πολύ ακριβά. ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς απατεώνες της σύγχρονης ιστορίας τόπου, ο Ελευθέρως Βενιζέλος, ποιος εθνάρχης. Ποιος ήταν εθνάρχης. Ο Βενιζέλος, ένας καταστροφέας του τόπου, ο οποίος σε απευθείας σύμπλευση με το τουρκικό νέο τουρκικό κεμαλικό στοιχείο προσπάθησε, κυρίες και κύριοι, να κάνει ντρίμπλες. Αλλά τις ντρίμπλες αυτές δεν τις πλήρωσε ο ίδιος. Τις πλήρωσε ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Ο Βενιζέλος τότε, το 1917-19, με προτροπή των Γάλλων υπεριαλιστών, στέλνει χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες στη σημερινή Ουκρανία, η οποία λεγόταν Μεσημβρινή Ρωσία, και το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα επιδιώκει με τη διαταγή, την προσταγή των αιωνίων κτηνοβατών του Βενιζέλου, πολιτικών κτηνοβατών του Βενιζέλου, να καταπνίξει την επανάσταση των Μπολσεβίκων. Η επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, αυτή βάφεται με αίμα και η Ελλάδα το πληρώνει πολύ ακριβά. Οι Μπολσεβίκοι, που είχαν την πλήρη κυριαρχία στην Πετρούπολη και στη Μόσχα, αλλά και στην Ήπεθρο, συναντούν ισχυρή αντίσταση από τις τότε αντικομμουνιστικές δυνάμεις. Οι μεγάλες χώρες της Δύσης βρίσκουν την ευκαιρία να επέμβουν στην πλευρά των αντιεπαναστατών, έχοντας ξεμπερδέψει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι γαλλικές δυνάμεις ήταν παρούσες στην περιοχή από το 1918. Ο Κλεμανσό, ο τότε Γάλλος πρωθυπουργός, ζητάει από τον ομόλογό του, προδότη Ελευθέρω Βενιζέλο, συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων στις επιχειρήσεις, με αντάλλαγμα, ακούστε, την ευμενή στάση της χώρας του υπέρ των εθνικών διεκδικήσεων στην Ανατολική Θράκη και στη Μικρά Ασία, στη διάσκεψη ειρήνης των Παρισίων. Ο Βενιζέλος ζυγίζει μη οδοτικά την κατάσταση, καθώς στις περιοχές αυτές υπήρχε ισχυρή ελληνική παρουσία και προβλέψιμος ο κίνδυνος αντεκδικήσεων από τους Μπολσεβίκους. Εδώ αρχίζει, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο δράμα του ποντιακού ελληνισμού. Την αποστολή αυτή υποτίθεται θα έφερνε εις πέρας το πρώτο σώμα του ελληνικού στρατού υπό τη διοίκηση του υποστρατήγου Κωνσταντίνου Νίδερ, που μόλις είχε ολοκληρώσει την αποστολή αποκατάστασης της ελληνικής κυριαρχίας στην Ανατολική Μακεδονία. Η μεταφορά των ελληνικών δυνάμεων, δεύτερη και 13η μεραρχία, αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου του 19, ενώ η πρώτη μεραρχία παραμένει στην Καβάλα. Οι πρώτοι Έλληνες στρατιώτες αποβιβάζονται στην Οδυσσό από τις 7 Ιανουαρίου, και στο επόμενο διάστημα το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα αριθμεί περίπου στους 25.000 Έλληνες άνδρες. Ανάμεσα στους διοικητές των μονάδων που πάνε κατευθείαν στο στόμα του λύκου ήταν γνωστοί στρατιωτικοί με πολύ έμπειρες στρατιωτικές γνώσεις στα πεδία των μαχών, όπως ο συνταγματάρχης Αλέξανδρος Οθωναίος, επιτελάρχης του πρώτου σώματος στρατού, και αντισταγματάρχες Γεώργιος Κονδύλης, διοικητής του τρίτου συντάγματος πεζικού, και δυστυχώς και ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Μαύρος Καβαλάρης, ο διοικητής του 542 συντάγματος των Ευζών. Οι ελληνικές δυνάμεις τίθενται αμέσως υπό τη διοίκηση της πρώτης συμμαχικής ομάδας των μεραρχείων, δυνάμεως 70.000 ανδρών, την οποία διοικούσε ο Γάλλος στρατηγός Ντέναλντ Σεμ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, αρχίζει η πλήρης εθνική τραγωδία. Η πρώτη μάχη με την εμπλοκή ελληνικών δυνάμεων υπό τον συνταγματάρχη Νικόλα Ρόκα απελευθερώνει την Χερσόνα, την οποία πολιορκεί ο κόκκινος στρατός του Λένιν. Όμως, στην περιοχή της Κρυμαίας οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις μένουν μέχρι τις 14 Απριλίου του 1919. Το δεύτερο σύνταγμα πεζικού αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες επιθέσεις του κόκκινου στρατού και κατέστειλε την εξέγερση των εργατών της Σεβαστούπολης ενισχυμένοι μεγάλους ναύτες οι οποίοι είχαν στασιάσει. Τον Ιούνιο του 19 ο ελληνικός στρατός επιχειρεί. Οι σημερινές συνολικές τότε απώλειες φτάνουν στους 400 νεκρούς και 657 τραυματίες. Η επιλογή του Βενιζέλου για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία της Ουκρανίας είναι μια ικτρή αποτυχία. Οι εθνικές διεκδικήσεις σε Ανατολική Θράκη και Μικρά Ασία δεν ευοδόθηκαν, αφού μεσολαβεί η μικρασιατική καταστροφή. Τότε ο Λένιν, συμμαχώντας με τον Κεμάλ, συντρίβουν το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα και πληρώνουν ακριβά τις επιλογές του προδότη Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτό κοστίζει βαρύτατα στις ελληνικές ποντιακές κοινότητες της Νότιας Ρωσίας που θεωρήθηκαν αμφιβόλου νομιμοφροσύνης από τις σοβιετικές αρχές και πολλά μέλη αναγκάζονται να καταφύγουν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που στέλνει ένας φίλος και τον ευχαριστώ θερμώς για το πώς ακριβώς εξελίχθηκε η εκστρατεία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην σημερινή Ουκρανία. Λένιν, Βενιζέλος, Κεμάλ και Εβραίοι πρωθυπουργοί των συμμάχων μας είναι ένα μεγάλο σχέδιο. Μετά την καταστροφή του 1922, ο Λένιν επέτρεψε την αθρώα είσοδο ποντίων στη Ρωσία για να ακυρωθεί πλήρως ο πόντος από τους Έλληνες. Μετά από λίγα χρόνια, ο Στάλιν εξαπολύει διωγμούς και πετσοκόβει περίπου 50.000 ποντίους, ενώ τους άλλους τους διασκορπίζει στην Αχανή Σιβηρία. Με την ανοχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο ηθικός αυτούργος της φαγής των ποντίων και όλων των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είναι ο ίδιος ο Βενιζέλος. Το μεγάλο αυτό σφάλμα πλήρωσε ακριβά ο ελληνισμός Μικράς Ασίας. Και εμείς στην Αθήνα σκοτώσαμε και εκτελέσαμε στο Γουδί μετά από τη δίκη των έξι αφελείς ως προδότης. Όχι πως δεν έκαναν σφάλματα και δεν ευθύνονται για την καταστροφή, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε με τον τότε Σταυρίδη. Άλλο λάθη, άλλο προδοσία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήταν μια μικρή παρένθεση σε μια από τις μεγαλύτερες λαϊκές επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις δεν είχαν καμία δουλειά να αναλάβουν εκστρατευτικό σώμα εναντίον των Μπολσεβίκων. Εξαιτίας αυτής της ιστορικής, ακατανόητης διαδικασίας του Βενιζέλου, μέχρι σήμερα κλαίμε την προσφυγιά. Μέχρι σήμερα κλαίμε τη μικρασιατική καταστροφή. Μέχρι σήμερα το ποντιακό στοιχείο ενέχει λησμονήσει και το αρμενικό στοιχείο την πλήρη γενοκτονία την οποία δεν αποδέχονται οι σύγχρονοι ερντογανικοί Οθωμανοί. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια στη μεγάλη κινέζικη επανάσταση του Μάο Τσετούνγκ. Από εκεί που θα βγάλουμε και θα εξάγουμε σημαντικά ιστορικά δεδομένα για όλα αυτά που τραβάει σήμερα η χώρα μας.

Κίνα, αυτή την τεράστια σε έκταση και πληθυσμό χώρα της Ασίας, από πολύ παλιά είχε αναπτυχθεί στο έδαφος της η αγροτική οικονομία και η χειροτεχνία. Όπως και στις άλλες χώρες του κόσμου, η Κίνα ακολούθησε την πορεία από την πρωτόγονη και τη δουλοκτητική κοινωνία στη φεουδαρχική κοινωνία. Ο Κινέζος αγρότης ήταν ταυτόχρονα και χειροτέχνης, ενώ μέσα στα σπλάχνα της φεουδαρχικής οικονομίας εμφανίζονται και αποκτούν σταδιακά πανκινεζικό χαρακτήρα μεγάλες βιοτεχνίες, οι οποίες με τον καιρό μετατρέπονται σε μεγάλα εργοστάσια βασισμένα στη χρησιμοποίηση μισθωτών εργατών. Η πορεία της Κίνας προς τον καπιταλισμό όμως ήταν αργή σε σχέση με άλλες χώρες, καθιστώντας την αποικία μεγαλύτερων δυνάμεων της Αμερικής και της Ευρώπης, που είχαν μπει ήδη στην εποχή του καπιταλισμού και σκοπό είχαν να εξαγάγουν εμπορεύματα, ληστεύοντας τις υπανάπτυκτες χώρες. Αρχίζοντας με τον πόλεμο του Οπίου το 1840, οι καπιταλιστικές δυνάμεις διεξήγαγαν μια σειρά από επιθετικούς πολέμους εναντίον των Κινέζων, με τους τελευταίους να υπογράφουν μια σειρά από συνθήκες παραχώρησης εδαφών και επανορθώσεων. Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, με τον καπιταλισμό να μπαίνει στο υπεριαλιστικό του στάδιο και η εξαγωγή κεφαλαίου να παίρνει τη θέση της εξαγωγής εμπορευμάτων, η πάλη για την κατάκτηση της Κίνας γίνεται όλο και πιο πεισματώδης. Η Κίνα, συνεχίζοντας να χάνει τους πολέμους που της γινόντουσαν, κόβεται σε κομμάτια τα οποία μοιράζονται μεταξύ τους οι υπεριαλιστικές δυνάμεις, στηρίζοντας Κινέζους φεουδάρχες κυβερνήτες. Ταυτόχρονα, η εξαγωγή κεφαλαίου με σκοπό την επιβολή της μονοπωλιακής κυριαρχίας των υπεριαλιστών οδήγησε στη σύνθλιψη της εθνικής βιομηχανίας από την ξένη. Αυτή η καταλύστευση της Κίνας είχε σημαντικότατες συνέπειες στην οικονομία της και τον λαό της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται δειλά-δειλά η κινέζικη εργατική τάξη, η οποία φυσικά βρίσκεται υπό τριπλή καταπίεση του ξένου υπεριαλισμού, της ντόπιας φεουδαρχίας και του ντόπιου καπιταλισμού. Η εργάσιμη μέρα διαρκούσε μέχρι και 16 ώρες, η αμοιβή ίσα που καθιστούσε τον εργάτη ικανό να επιβιώσει, ενώ ευρεία ήταν η χρησιμοποίηση της παιδικής εργασίας. Και σαν να μην έφταναν αυτά, οι εργαζόμενοι δεν είχαν την ελευθερία να οργανώνονται σε σωματεία και να απεργούν. Όμως η εργατική τάξη ήταν πολύ μικρή, λίγο περισσότερα από 2 εκατομμύρια βιομηχανικοί εργάτες, αλλά είχαν έναν ισχυρό σύμμαχο, τους εκατοντάδες εκατομμύρια εργάτες γης. Η κινέζικη εργατική τάξη συνεχώς έκανε βήματα προς τα μπροστά όσον αφορά την πολιτική της συνείδηση, υπό το βάρος και της φρικτής εκμετάλλευσης που υφίστατο, αλλά και κάτω από την επίδραση του αναπτυσσόμενου διεθνούς εργατικού κινήματος. Καθοριστική επίδραση σαφώς αποτέλεσε η νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης και η δημιουργία του πρώτου εργατικού κράτους στον κόσμο. Η Σοβιετική πλέον Ρωσία, καθώς και η Κομμουνιστική Διεθνής, ενέταξε στα επαναστατικά της καθήκοντα την απελευθέρωση των καταπιεζόμενων εθνών, και ένα τέτοιο ήταν η Κίνα. Μια πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η ακύρωση όλων των προνομίων που είχε η Τσαρική Αυτοκρατορία πάνω στην Κίνα. Ενώ λοιπόν ένα δημοκρατικό κίνημα αναπτυσσόταν στη χώρα με ματηρές εξεγέρσεις κατά της μοναρχίας και της ξένης ανάμιξης, την 1η Ιουλίου του 1921 στη Σαγκάη ιδρύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, το οποίο θα καθοδηγούταν από την Κομμουνιστική Διεθνή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή καταπιάνεται με την καθοδήγηση του εργατικού κινήματος, αλλά σύντομα βγάζει το συμπέρασμα ότι μόνοι τους οι εργάτες δεν μπορούν να παλέψουν τους εχθρούς τους. Γι' αυτό γρήγορα καθόρισε ως πολιτική του γραμμή το ενιαίο επαναστατικό μέτωπο με τις υπόλοιπες αντιφεουδαρχικές δυνάμεις, όπως το κόμμα Κουομιντάνγκ, ένα αστικό εθνικιστικό κόμμα. Κατά τα έτη 1924 με 1927 διεξάχθηκε ο πρώτος επαναστατικός πόλεμος κατά του υπεριαλισμού και της φεουδαρχίας με καθοδηγητή το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το 1924 με τη συνεργασία των κομμουνιστών και του Κουομιντάνγκ άρχισε να δημιουργείται επαναστατική βάση στο Κουαντούν και με την υποστήριξη εργατών και αγροτών ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις της εκστρατείας του Βορρά τον Ιούλιο του 1926. Μετά από αλλεπάλληλες νίκες κατά των φεουδαρχών μιλιταριστών, οι επαναστατικές δυνάμεις επέκτηναν τον έλεγχό τους στο λεκανοπέδιο του ποταμού Γιαγκτζέ. Όμως στις περιοχές των επαναστατών η τσιφλικάδικη εξουσία συνέχιζε να υπάρχει, ενώ το Κουομιντάνγκ με νέο πλέον ηγέτη, τον αντιδραστικό Τσαν Καϊσέκ, υποκινούμενο από τους ξένους υπεριαλιστές, στράφηκε εναντίον της επανάστασης, έτσι ώστε να ηγεμονεύσει η αναπτυσσόμενη αστική τάξη στην Κίνα και όχι κάποιο είδους προλεταριακή δημοκρατία. Από το 1927 το Κομμουνιστικό Κόμμα βρέθηκε σε δεινή θέση. Οι αντεπαναστατικές δυνάμεις, αστικές και φεουδαρχικές, σε αγαστή συνεργασία με τους υπεριαλιστές, εξαπέλυσαν πάμπολες επιθέσεις εναντίον των κομμουνιστών. Τότε μια σημαντική στρατιωτική τακτική εμπνευσμένη από τον Μάο Τσετούγκ ήρθε να δώσει τη λύση. Ο Μάο πρότεινε τη δημιουργία βάσεων σε μικρής έκτασης περιοχές και έπειτα τη δημιουργία μεγάλων επαναστατικών βάσεων, ώστε να σφίξει ο κλοιός γύρω από τις πόλεις όπου κυριαρχούσαν οι αντιεπαναστατικές δυνάμεις και στο τέλος να καταληφθούν. Σύμφωνα με αυτό το πλάνο, δημιουργήθηκε ο Κόκκινος Στρατός ώστε να καθοδηγεί τον επαναστατικό πόλεμο. Ακόμα το κόμμα κατάφερε να ξεπεράσει εσωτερικές διαμάχες και να ατσαλωθεί μπροστά στις δύσκολες περιπέτειες που ήδη περνούσε, με κορύφωση τη μεγάλη πορεία όπου ο κύριος όγκος του Κόκκινου Στρατού διέσχισε 25.000 χιλιόμετρα χιονισμένων βουνοκορφών και βαλτόδων ερήμων, ώστε να απεγκλωβιστεί από τις εχθρικές δυνάμεις των κουομιταγκικών
και των Ιαπωνέζων και να συναντηθεί με άλλα τμήματα στη βορειοδυτική Κίνα. Στα τέλη του 1935, το Κομμουνιστικό Κόμμα υιοθετεί την πολιτική της δημιουργίας ενιαίου αντιγιαπωνεζικού εθνικού μετώπου, κάνοντας μια παύση στον εμφύλιο για να αντιμετωπιστεί πρώτα ο κοινός εθνικός εχθρός. Μάο Τσετούνγκ και Τσαν Καϊσεκ ενώνουν τις δυνάμεις τους και ο Κινέζο-Ιαπωνέζικος πόλεμος τελειώνει με νίκη των Κινέζων. Μια νίκη που ήρθε ύστερα από την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, μια νίκη στην οποία συμμετείχαν όλες οι τάξεις της Κίνας. Εργατικοί, αγρότες, αστική τάξη, ακόμα και κάποιοι φεουδάρχες. Οι κομμουνιστές όμως κατάφεραν μέσω των αντιγιαπωνεζικών δημοκρατικών οργάνων εξουσίας να πάρουν με το μέρος τους τις λαϊκές μάζες στις απελευθερωμένες από τους Ιαπωνέζους περιοχές. Μέσω των οργάνων αυτών πραγματοποιήθηκαν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην πολιτική και οικονομική ζωή των Κινέζων. Σημαντικό είναι σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε τη μεγάλη βοήθεια που έλαβε η Κίνα από τους Σοβιετικούς, κάτι που επίσης επέδρασε στις συνειδήσεις των φτωχών και σκλαβωμένων Κινέζων όσον αφορά την κατανόηση της φύσης, του σοσιαλισμού και του προλεταριακού διεθνισμού. Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που από εκείνη τη στιγμή και έπειτα υπήρξαν η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, όθησαν και στήριξαν τον Τσαν Καϊσεκ σε μια πρωτοφανή σε κλίμακα επίθεση που εξαπέλυσε κατά των κομμουνιστών του Μάο. Όμως ο Κινέζικος λαός, που έχοντας δίπλα του το Κομμουνιστικό Κόμμα στις πιο δύσκολες για αυτόν συγκυρίες, έπειτα από 8 χρόνια αντιγιαπωνέζικης αντίστασης, δεν είχε καμία διάθεση να πάρει το μέρος του Κουομιντάνγκ. Τη στιγμή μάλιστα που σε όλο τον κόσμο υπήρχε μια άνοδος των σοσιαλιστικών ιδεών, χάρη και στη συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην ήττα του χιτλεροφασισμού. Επιπλέον, το Κομμουνιστικό Κόμμα με τις πανίσχυρες απελευθερωμένες περιοχές και τον σιδερένιο κόκκινο στρατό, που στο μεταξύ είχε μετονομαστεί σε Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, ήταν πιο έτοιμο από ποτέ να συντρίψει την αντεπανάσταση και έτσι και έγινε. Με το 1949 να γίνεται το έτος της ίδρυσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ενώ οι τιμένες δυνάμεις του Κουομιντάνγκ κατέφυγαν άρον-άρον.

Μην ξεχνάμε ότι ο Βενιζέλος είναι ο προπάτορας, είναι ο πρόγονος των σημερινών Μητσοτάκηδων. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφομοιωθεί από τα ιδεώδη του βενιζελισμού δεν είναι παρά η ρίζα του κακού στην Ελλάδα. Και ο σπόρος της συμφοράς. Σας λέω και πάλι ότι σήμερα η εκπομπή δεν προσεγγίζει ιδεολογικές αντιλήψεις. Προσεγγίζει ιστορικά γεγονότα. Αποδεδειγμένα, αυτά τα οποία ακούτε είναι οι μεγαλύτερες λαϊκές επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι ο Στάλιν και ο Μάο, όπως μου λέει ένας φίλος, ήταν παγκόσμιοι γενοκτόνοι. Ήταν και έτσι θα μείνουν στην ιστορία. Ο μαύρος ή κόκκινος φασισμός είναι πάντα φασισμός. Και βεβαίως, λέει ο φίλος, την καλησπέρα μου και στο μεγάλο μυαλό, λέει, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, που ο Σαμαράς για αυτόν, όπως και ο Κουτσούμπας, είναι μια πολύ καλή παρέα για ένα ποτηράκι κρασί. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο. Θέλω να κάνω μία μικρή αναπαυλά πριν περάσουμε στη μεγάλη Αμερικανική Επανάσταση. Σας ξαναλέω, σήμερα δεν γίνεται ιδεολογική προσέγγιση ούτε ιδεολογική τοποθέτηση. Σήμερα επιδιώκουμε μέσα από αυτές τις παραβολές του παρελθόντος να μπορέσουμε να ζυμώσουμε στο μυαλό μας ότι οι λαϊκές επαναστάσεις ήταν ως επιτοπλίστων, όχι ιδεολογικές επαναστάσεις, αλλά οικονομικές εξεγέρσεις σε μια Ελλάδα η οποία κατατρίχεται από πάνω από 700.000 Έλληνες ανέργους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ίσως προσεγγίζουν και τους 800.000. Σε μια Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, που καταδυναστεύεται από έναν ενεργειακό πληθωρισμό της τάξης του 20%, μιλάμε για 20% ενεργειακό πληθωρισμό. Σε μια Ελλάδα που τα καύσιμα έχουν ξεπεράσει το 2,20, 2 ευρώ και 20, είναι φοβερά ανατριχιαστικό να σκεφτόμαστε την Ελλάδα των καυσίμων του 1,40 και 1,50 και να ξημερώνουμε με μια Ελλάδα στα καύσιμα του 2,20. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Είναι ανυπόφορο. Σε μια Ελλάδα όπου η ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, σε μια Ελλάδα άστεγων, σε μια Ελλάδα εκπληστηριασμένων πολιτών, έρχεται ο κύριος Πιερακάκης να μας πει ότι το ακατάσχετο στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς είναι 1.600 ευρώ. Κύριε Υπουργέ Εθνικής Οικονομίας, ακούγεται ως ένα ανόητο ανέκδοτο όλη αυτή η φαυλότητα που περιτριγυρίζει τις απόψεις των κατά καιρούς Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. Τσάρος υπήρχε και στη Ρωσία. Αλλά κύριε Πιερακάκη, τον τσάρο τον ψάξανε αργότερα στα σκουπίδια. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθείτε, εσείς η ταγή του σημερινού πολιτικού συστήματος, ότι όπου να είναι πλησιάζει η ώρα σας. Και αυτή η ώρα θα είναι η χειρότερη για σας. Γιατί μπορεί ο λαός να κοιμάται, αλλά να ξέρετε ότι κοιμάται με το ένα μάτι ανοιχτό. Αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ. Θέλω να πάω λίγο στο αυριανό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Ξέρουμε όλοι που ανήκει η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Εγώ είμαι εδώ για να σας δίνω πληροφορίες. Είμαι εδώ για να ζυμώνω μαζί με σας τις απόψεις της μάζας. Τις απόψεις των ανθρώπων που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Το αν τις εκπομπές μας τις ακούει η ολιγαρχία, τις ακούει για άλλο λόγο. Τις ακούει γιατί είναι αφουγκρασμένη για το πότε θα οδηγηθεί αυτή η κυβέρνηση στην έξοδο. Σήμερα το πρώτο θέμα, με τον τίτλο «Έσω έτοιμος για κάλπες»,

κάτι θα ξέρει ο κύριος Καραμπίτσος. Καραμπίτσο τον λέω εγώ. Ξέρετε, Καραμπίτσο στο χωριό μου ήταν ένας που έλεγε ψέματα. Ο κύριος Καραμίτσος είναι Καραμπίτσος. Είναι μεγάλος ψεύτης. Βέβαια, πρώτο θέμα, χρηματοδοτείται. Από αφανείς συνεταίρους και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, ζει με κρατική διαφήμιση. Έρχεται λοιπόν μια εφημερίδα της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη να μας πει ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο, αλλά σκέφτεται και το Σεπτέμβριο. Ο γενικός τίτλος είναι «Έσω έτοιμος για κάλπες. Κινήσεις εκλογικής τακτικής με αλλαγές στο κόμμα και την κυβέρνηση», μας λέει ο κύριος Καραμίτσος στο πρώτο θέμα. Ενώ ως χτύπημα η εφημερίδα, θα πρέπει να διαβάζουμε λίγο τις κυβερνητικές φυλάδες. Διότι αυτοί είναι τα μεγαλύτερα βαποράκια του συστήματος. Επάνω χτύπημα, και όχι τυχαίο, έχει τη διαταγή της ολιγαρχίας. Ήρθε η ανατροπή στην αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας καθαρά δεύτερος με πολιτικό χορηγό το Πασόκ. Είναι ξεκάθαρο ότι η εφημερίδα πρώτο θέμα παίρνει χρήματα από τους ολιγάρχες οι οποίοι θέλουν τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Σήμερα το πρωτοσέλιδο της δικής μας εφημερίδας έχει μια διαφορετική νοητική ερμηνεία. Ο τίτλος είναι «Ολιγάρχης, ο κυπατζής και ο δολοφονημένος μαφιόζος των Εβραίων». Ως ολιγάρχη προτάσουμε την εφημερίδα του ιδιοκτήτη της Αιτζίαν, κύριο Δημήτρη Μελισανίδη. Ως κυπατζή προβάλλουμε τη μορφή του πρώην υποδιοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και κολλητού του κύριου Μελισανίδη, Φώτη Παπαγεωργίου. Ενός μπάτσου, ο οποίος υποτίθεται συνέλαβε τη 17 Νοέμβρη. Και ως τρίτο μέρος του τίτλου, ο δολοφονημένος μαφιόζος των Εβραίων, που δεν είναι άλλος από τον σκοτωμένο της Κόζα Νόστρα την 1η Μαΐου του 2018 στην Παλίνη. Αυτό το περιεχόμενο πρέπει να το διαβάσετε για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί. Και δεν είναι κακό. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι κακό το να υποστηρίζεις, έστω και ιδεολογικά, έστω και οικονομικά, έστω και ηθικά, τον αγώνα του κυρίου Τσίπουρα για την εξουσία, δεν είναι αμάρτημα. Η ολιγαρχία παίζει πάντα το ρόλο της. Σε συμμαχία λοιπόν και με τον ολιγάρχη τον κύριο Μαρινάκη, ακούστε, τα πράγματα είναι απλά. Οι ολιγάρχες οι οποίοι διάκυνται εχθρικά προς τον κύριο Μητσοτάκη είναι συγκεκριμένοι. Είναι ο κύριος Μελισανίδης, είναι ο κύριος Μαρινάκης και βεβαίως είναι και κάποιοι άλλοι μικρότεροι βεληνικούς οι οποίοι στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα. Η σκέψη τους είναι όχι ο κέντρο-αριστερός χώρος. Η ολιγαρχία δεν λειτουργεί ποτέ με ιδεολογικά κριτήρια. Η ολιγαρχία δεν έχει κομματικές ιδιότητες. Δεν είναι οι αναφερθέντες ολιγάρχες ούτε δεξιοί, ούτε αριστεροί, ούτε κεντρώοι. Απλά είναι ολιγάρχες που ο Θεός τους και η ιδεολογία τους είναι το κίνητο του χρήματος. Μα είναι πολύ απλό. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5, 6, 7 μεγάλοι ολιγάρχες, μεγάλα ταμεία. Είναι το Ταμείο των Βαρδινογιάννηδων με τα ιδιωτικά δηληστήρια, είναι το Ταμείο των Λάτσιδων με τα ιδιωτικά δηληστήρια που αποκόμισαν ένα τεράστιο κέρδος του 1 δισεκατομμυρίου στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είναι που κλαίγονται, είναι που δεν έχουν λεφτά. Και είναι βεβαίως ο ολιγάρχης ο κύριος Μυτιλινέος της ΜΕΤΚΑ,
είναι ο μπροστινός των Μπακοκαϊμενάκηδων, ο κύριος Εξάρχου, του Άκτορα, και από την άλλη είναι και ο κύριος Περιστέρης της Γιακτέρνα. Αυτή είναι η βασική κατευθυντήρια οδός που υποστηρίζει οι τρεις τελευταίοι το καθεστώς Μητσοτάκη. Από την άλλη έχουμε και τους νεόκοπους ολιγάρχες. Αυτή είναι ο κύριος Νίκος Σταθόπουλος της Νόβα και βεβαίως είναι και η τριπλή συμμαχία που την θεωρώ μια διαφορετική μορφή, ένα διαφορετικό πόλο εξουσίας, η συνεργασία του ομίλου Βάρδινο Γιάννη, του ομίλου Μαρινάκη και του ομίλου Αλαφούζου στο θέμα της συνδρομητικής ψηφιακής τηλεόρασης. Συγγνώμη, όχι κύριο Αλαφούζου, κύριο Κυριακού. Κυριακού, Μαρινάκης, Βάρδινο Γιάννης. Αυτοί οι τρεις είναι που συνεργάζονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της συνδρομητικής τηλεόρασης. Δηλαδή, θα πάρουν όλη τη μεγάλη πίτα των διαφημιστικών εταιριών. Αυτός ο πόλος είναι ένας πόλος που εκτίμησή μου είναι ότι θα στηρίξει τον κύριο Τσίπρα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μπορεί να κάνω και λάθος. Θέλω όμως να γνωρίζετε ότι ο καταναλωτής ουσιαστικά δεν εισπράττει τίποτα. Ίσα ίσα που έρχεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μια μεγάλη τίμα ρυθμική αναπροσαρμογή προς τα πάνω της ενέργειας και είναι, κυρίες και κύριοι, η απαρχή της εκτόξευσης των λογαριασμών της ΔΕΗ στο Θεό. Θα περιμένετε σε λίγο, σε λίγες εβδομάδες, μια τεράστια τίμα ρυθμική αναπροσαρμογή στον ενεργειακό παράγοντα. Επίσης, για τα καύσιμα, δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση μέχρι του χρόνου τέτοιο καιρό να έχουν μειωθεί. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι για μια σκληρή οικονομική περίοδο που πάλι για μια φορά ακόμα την ύφη θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Είναι, κυρίες και κύριοι, οδυνηρό για τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις να πληρώνουν πάντα την ύφη. Την ύφη την οποία πλήρωνε και ο λαοτζίκος στη Γαλλία της Γαλλικής Επανάστασης, στη Σοβιετική Ένωση, σε επανάσταση των Μπολσεβίκων. Αφήστε αν ήταν δολοφόνοι αυτοί που τους κατήφθηναν. Βεβαίως ήταν δολοφόνοι. Μαρξισμός σημαίνει δολοφονία. Μαρξισμός σημαίνει παγκόσμιο έγκλημα. Έχει δίκιο ο φίλος. Ο μαύρος και κόκκινος φασισμός δεν απέχει παρά πολύ λίγα εκατοστά. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το σχέδιο δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο ένας πολίτης. Και ο ένας πολίτης δυστυχώς δεν βρίσκει μια πολιτική ηγεσία που να τον εκπροσωπεί. Αυτό λοιπόν είναι το δυστύχημα και αυτό που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια. Ξεχάστε το. Εγώ δεν το διαπραγματεύομαι. Σε μια μεγάλη εθνική λαϊκή επανάσταση πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όχι για κάλπες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να ξεχυδούμε στους δρόμους. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μαθηματικά και ιστορικά είναι προκαθορισμένο. Ο Έλληνας πολίτης, για να μπορέσει να πάρει την εξουσία στα χέρια του, πρέπει να βγει στον δρόμο. Είτε το θέλετε είτε όχι, οι εξελίξεις εκεί θα οδηγήσουν. Άμε, κυρίες και κύριοι, αφού πω ακόμα ότι είναι πραγματικά απελπιστικό να διαβάζεις τον καθημερινό τύπο. Προσπάθησα το Σάββατο, ειδικά το Σάββατο πρωί, σήμερα δηλαδή, να ρίξω μια ματιά στις καθημερινές εφημερίδες. Μιλάμε για μεγάλη απογοήτευση. Και είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα, οι ίδιες οι μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εκδοτικοί μηχανισμοί να σκάβουν τον ίδιο τους τον τάφο. Δεν τους ενδιαφέρει όμως. Γιατί χρηματοδοτούνται από αυτούς τους ολιγάρχες που αναφέραμε πριν από λίγο. Μου λέει ο αγαπητός Κώστας, και θέλω να διαβάσω το μήνυμά του, πράγματι ο Ελευθέρως Βενιζέλος ήταν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του τόπου. Έχει όμως και ένα θετικό.
είναι ο στυλοβάτης της πολεμικής αεροπορίας. Άκουσε και πίστεψε τους τότε εθεροβάμονες και έδωσε πράσινο φως για αγορά αεροπλάνων και την ίδρυση της αεροπορίας. Αγαπητέ φίλε, μπορεί να έχεις δίκιο. Τώρα έτοιμα να σου πω, οδήγησε αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία οδήγησε στην ακατάσχετη προσφυγιά, στο κύμα της πίκρας, στο πικρό κύμα της θάλασσας, στο πικρό κύμα του ξεριζωμού. Είναι μεγάλη πραγματικά η πίκρα των φίλων Ποντίων και Αρμενίων που έφτασαν στο σημείο να ξεριζωθούν από τις πατρογονικές τους αιστείες. Όλα αυτά τα δημιούργησε η τότε πολιτική κατάσταση. Η πρόγονη της χειρότερης, της πιο καρκινογόνου οικογένειας που έχει γνωρίσει ο τόπος. Οι Μητσοτάκηδες συνεχίζουν και θα συνεχίζουν το καταστροφικό έργο της χώρας. Μακριά από δάφτους. Μακριά από δάφτους. Break.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Στη ζωή μου δεν άφησα ποτέ γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε έκανα προϊστάμενο τη νυχτερινή βάρδια. Και αντί ευχαριστώ, άρχισε τώρα να μου μιλήσει για αυτού που ουριάζουν. Ορίστε, σε ακούω.
4: Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ. Δεν ήρθα να μιλήσω για αυτούς.
3: Αλλά
4: ήρθα να μιλήσω για μένα. Για τον Άγγελο Κρεούζη.
3: Τι θέλεις να πεις?
4: Δεν είμαι με αυτούς που φωνάζουν, είμαι με το μέρος σας.
3: Γιατί ζήτησες να γίνω ανακρίσεις?
4: Γιατί θα γινόταν είτε το ζητούσα είτε όχι.
3: Είπες να επισκευάσω τους γερανούς.
4: Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε.
3: Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες.
4: Κάποτε.
3: Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
4: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε, όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
3: Δεν σε καταλαβαίνω, με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
4: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρείς υπεύθυνη την κακιά ώρα.
3: Πού το ξέρεις αυτό?
4: Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
3: Ποια μέτρα?
4: Αυτά.
3: Τι είναι αυτά?
4: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν. Μετά την έκρηξη ξαναγύρισα στη δεξαμενή, έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια, αφού έσπασα φυσικά τα ρολόγια.
3: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
4: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι. Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορεί να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα, θα πάνε να πέσουν. Καταλαβαίνετε. Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
3: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη? Τη διεύθυνση των ναυπηγείων?
4: Λίγο πιο πάνω.
3: Πόσο πιο πάνω?
4: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας. Αν το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα δακρύσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
3: Και εξακολουθείς να είσαι

0: Αυτή έτσι νομίζω.
1: Κυρίες και κύριοι Ραδιομαγκελάριδες, πάμε να δούμε στη συνέχεια μια από τις μεγαλύτερες λαϊκές εξεγέρσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Συγκλώνησαν τον κόσμο και την Ιφίλιο. Ήτανε η Αμερικανική Επανάσταση του 1776. Θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτό το ηχητικό και θα βγάλουμε πολύτιμα συμπέρασματα.
2: Τα ανατολικά παράλια των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τον 18ο αιώνα υπήρχαν 13 αποικίες οι οποίες βρισκόντουσαν υπό τον έλεγχο του Βρετανικού στέματος. Η ανώτατη εξουσία της κάθε αποικίας βρισκόταν στα χέρια ενός κυβερνήτη, ο οποίος διοριζόταν από το Λονδίνο. Ωστόσο, η οικονομική δύναμη ανήκε σε ανεξάρτητους αγρότες, σε έμπορους και βιοτέχνες, σε μεγάλους γεωκτήμονες, καθώς και σε θουλοκτήτες ιδιοκτήτες φυτιών του Νότου. Φυσικά υπήρχαν και κοινωνικές συγκρούσεις. Γεωκτήμονες εναντίον φτωχών ακτιμώνων, πλούσιοι έμποροι εναντίον δυτικών επίκων, μικροί αγρότες εναντίον μεγαλογεωκτημόνων, ενώ οι δουλοκτήτες φοβόντουσαν διαρκώς την πιθανότητα εξέγερσης των δούλων. Ταυτόχρονα, σε όλες τις αποικίες, οι άνθρωποι θεωρούσαν τους εαυτούς τους Βρετανούς και όχι Αμερικανούς. Οι έμποροι και οι μεγαλογεωκτήμονες απολάμβαναν σημαντικά πλούτη και οι αγρότες και οι βιοτέχνες ευημερούσαν και αυτοί. Ο επταετής πόλεμος μεταξύ των ετών 1756 και 1763 ανάμεσα στη Βρετανία και τη Γαλλία είχε ως σκοπό τον έλεγχο των αποικιών κυρίως στη Βόρεια Αμερική. Η Βρετανία νίκησε τη Γαλλία στις Δυτικές Ινδίες και κατέκτησε τον Καναδά, όμως το κόστος που απέρεε ήταν μεγάλο. Έτσι, η Βρετανία ξεκίνησε από το 1764 την επιβολή στους αποίκους μια σειράς από φόρους. Όλοι αυτοί οι φόροι προκάλεσαν τεράστια δυσαρέσκεια. Το Λονδίνο ήθελε πρόσθετα έσοδα για να μειώσει τους φόρους των μεγάλων γεωκτημόνων της Βρετανίας. Έτσι, οι άποικοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρους για πολιτικές για τις οποίες δεν είχαν κανέναν λόγο. Όπως είχε πει ο Τόμας Τζέφερσον,
3: το ζήτημα δεν είναι πια η φορολογία, αλλά το αν οι κάτοικοι των αποικιών θα είχαν λόγο για τους νόμους που τους κυβερνούσαν, αν 160.000 ψηφοφόροι στο νησί της Μεγάλης Βρετανίας αποφασίζουν τους νόμους για 4 εκατομμύρια στις πολιτείες της Αμερικής.
2: Η κινητοποίηση αναπτύχθηκε σε διάφορα επίπεδα της κοινωνίας. Οι αντιπρόσωποι από τις αποικίες συγκεντρώθηκαν σε ένα υπηρετικό κογκρέσο και κάλεσαν σε μποϊκοτά στο εμπορίο με τη Βρετανία, μέχρι να αποσυρθούν οι φόροι, ενώ οι προσπάθειες της Βρετανικής κυβέρνησης να επιβάλει μια νέα δομή φοροεισπρακτόρων ενίσχυσαν το αίσθημα των ανθρώπων ότι τους επέβαλαν μέτρα από τα έξω. Οι Αμερικανοί περνούν σε πιο ριζοσπαστικές δράσεις. Στη Νέα Υόρκη καταστρέφουν τα σπίτια ανθρώπων τους οποίους θεωρούσαν προδότες, ενώ επίσης συγκρούονται με Βρετανούς στρατιώτες. Στη Βοστόνη αυτή η αίσθηση έφτασε στο αποκορύφωμά της το Μάρτιο του 1770, όταν τα στρατεύματα πυροβόλησαν κατά του πλήθους που είχε πετάξει χιονόμπαλες, σκοτώνοντας 5 ανθρώπους. Η Βρετανική κυβέρνηση υποχώρησε για ένα διάστημα λόγω της πίεσης και απέσυρε όλους τους φόρους εκτός από εκείνον του τσαγιού, και έτσι η αναταραχή στην Αμερική κατευνάστηκε. Τον Νοέμβριο του 1773 όμως στη Βοστόνη, ένα πλοίο της εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών παρέδιδε ένα φορτίο τσαγιού, ενέργεια με την οποία οι γη του κυβερνήτη ήθελαν να σπάσουν τον μποϊκοτάζ των Αμερικανών εναντίον του φόρου του τσαγιού που παρέμενε σε ισχύ. Ενώ χιλιάδες διαμαρτύρονταν στην ακτή, 100 εξεγερμένοι ντυμένοι Ινδιάνοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο και πέταξαν στη θάλασσα το φορτίο τσαγιού. Οι ηγέτες της αποικιακής κοινή γνώμη τρελάθηκαν με τον Μπέντζαμιν Φράγκλιν να μιλάει για πράξη βίαιης αδικίας. Όμως αυτή η ενέργεια των εξεγερμένων είχε πολύ μεγάλη απήχηση μεταξύ όσων εχθρεύονταν τη Βρετανική κυριαρχία, ενώ από την άλλη πλευρά η Βρετανική κυβέρνηση έχασε την υπομονή της. Έτσι διόρισε η κυβερνήτη της Μασαχουσέτης τον στρατηγό Γκέιτς με εντολή να γονατίσει την αποικία, έστειλε στρατεύματα στη Βοστόνη και υιοθέτησε τους επαχθείς νόμους, που όριζαν ότι όσοι άποικοι παραβίαζαν τους νόμους θα στέλνονταν στη Βρετανία για να δικαστούν. Οι άποικοι αντέδρασαν και συγκρότησαν επιτροπές. Το μποϊκοτάζ του τσαγιού εξαπλώθηκε ενώ συγκλήθηκε ένα ακόμη υπηρετικό κογκρέσο. Τα μέλη του κογκρέσου ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις άνθρωποι με ιδιοκτησία, ενώ είχαν αποκτήσει επιφανή θέση εντός των δομών της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και θα προτιμούσαν τα πράγματα να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως προηγουμένως. Δεν είχαν όμως δυνατότητα επιλογής και κάλεσαν σε νέο εμπορικό μποϊκοτάζ. Σε κάθε κομιτή, απόλυ και κομμόπολη, οι άνθρωποι έπρεπε να εκλέξουν επιτροπές για να κινηθούν εναντίον της αγοράς ή της κατανάλωσης Βρετανικών προϊόντων. Στη Νέα Υόρκη, πλούσιοι έμποροι που συνδέονταν με το υπερατλαντικό εμπόριο, αξιωματούχοι που σχετίζονταν με τον κυβερνήτη και μερικοί μεγάλοι γεωκτήμονες ήταν πολύ εχθρικοί προς κάθε ενέργεια εναντίον της Βρετανίας. Στη Φιλαδέλφια, η πλειοψηφία της συνέλευσης της Πενσιλβάνιας ήταν αμετακίνητα αντίθετη με την ανεξαρτησία. Νέοι και πιο ριζοσπαστικοί άνθρωποι, κυρίως βιοτέχνες και μικρέμποροι, χρειαζόταν να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο των επιτροπών, οι οποίες αποφασίζοντας τι μπορούσε να εισάγεται και να εξάγεται, ασκούσαν τεράστια επιρροή στη ζωή των πόλεων. Στην Πενσιλβάνια, μια συγκέντρωση 4.000 ατόμων κάλεσε σε συνέλευση αντιπροσώπων που θα αποφάσισε το μέλλον της αποικίας και το κάλεσμα υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή των Στρατιωτών, που αποτελούταν από εκπροσώπους της πολιτοφυλακής της αποικίας. Το επίσημο αντιπροσωπευτικό σώμα έχασε ξαφνικά την ισχύ του, μη έχοντας στη διάθεσή του ένοπλη δύναμη. Στις 14 Ιουνίου του 1776 ανέβαλε τη συνεδρίασή του για να μην συγκληθεί ποτέ ξανά. Και στις 18 Ιουνίου συγκλήθηκε η Λαϊκή Συνέλευση για να συντάξει το πιο ριζοσπαστικό σύνταγμα που είχε συνταχθεί οπουδήποτε μέχρι τότε. Έδινε δικαίωμα ψήφου στο 90% του Άρινος πληθυσμού, αλλά αρνούταν αυτό το δικαίωμα σε όποιον δεν απαρνούταν την υπακοή στον βασιλιά. Έτσι άνοιγε ο δρόμος για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, την οποία υιοθέτησε το Επιρροτικό Κογκρέσο μερικές μέρες αργότερα. Στις περιοχές που οι βασιλόφρονες επιχείρησαν να συντρίψουν την όποια αντιπολίτευση, οι συγκρούσεις ήταν αιματηρές. Οι επιτροπές των επαναστατών λογόκριναν τα έτυπα των βασιλοφρόνων, δίμευαν τη γη όσων προχωρούσαν στο στρατό των βασιλοφρόνων και ακύρωναν τα χρέη προς βασιλόφρονες, εμπόρους και χρηματιστές. Τα πλήθη άλυφαν με πίσα και φτερά βασιλόφρονες δικαστές και τους υποχρέωναν να τρέχουν στους δρόμους γυμνοί. Ενώ ο εμφύλιος συνεχιζόταν, παρουσιάστηκαν ελλείψεις τροφίμων. Οι επιτροπές για να το αντιμετωπίσουν αυτό επέβαλαν βαρύτερη φορολογία στους πλουσίους, έλεγχαν τις ζημές και δίμευαν τη γη των προδοτών. Υπήρχαν όμως και πλούσιοι που ασπάστηκαν την επανάσταση. Πιο γνωστά παραδείγματα ήταν αυτά του George Washington, του Thomas Jefferson και του Benjamin Franklin. Σημαντικό ρόλο στον Αμερικανικό αγώνα για ανεξαρτησία έπαιξε η συμμαχία των επαναστατών με τη Γαλλική Μοναρχία εναντίον της Βρετανίας, με τους επαναστάτες να παίζουν με τις διεθνείς συγκυρίες της εποχής. Γάλλοι σύμβουλοι βοήθησαν τον Ουάσιγκτον να διευθύνει το στρατό των εξεγερμένων και το γαλλικό ναυτικό παρήχε όπλα και αποδυνάμωσε τον Βρετανικό αποκλεισμό. Οι Άγγλοι, μετά την ολοκληρωτική στρατιωτική τους ήττα στο Yorktown, αναγνώρισαν την ανεξαρτησία των 13 αποικιών. Η Αμερικανική Επανάσταση δεν ήταν απλώς πολιτική ρήξη των αποικιών με τη Βρετανία. Τα φεουδαρχικά προνόμια των μεγάλων γεωκτημόνων στη Νέα Υόρκη εξαφανίστηκαν. Ο σεβασμός του λαού για τις μεγάλες οικογένειες κλονίστηκε. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στις βόρειες και κεντρικές αποικίες υιοθέτησαν τις ιδέες της ισότητας των ανθρώπων και τις ελευθερίες από την καταπίεση και μπορούσαν να αντιληφθούν ότι αυτά θα έπρεπε να ισχύουν τόσο για τους μαύρους όσο και για τους λευκούς. Πολλοί οπαδοί του διαφωτισμού στην Ευρώπη είδαν στη διακήρυξη της ανεξαρτησίας τη ζωντανή εκπλήρωση των ιδανικών τους. Στις πολιτείες υιοθετήθηκαν συντάγματα τα οποία έδιναν το δικαίωμα ψήφου σε όλους τους άντρες, όριζαν ετήσια εκλογή των αντιπροσωπευτικών σωμάτων και θέσπιζαν μέτρα για την προστασία των αγροτών από τα χρέη, καθώς και για τον έλεγχο των τιμών. Όταν το 1788 οι πολιτείες αποφάσισαν να υιοθετήσουν ομοσπονδιακό σύνταγμα, οι δυνάμεις που συντάσσονταν με τη δημιουργία μιας πανεμερικανικής ελεύθερης αγοράς είχαν αποκτήσει τον έλεγχο των αντιπροσωπευτικών σωμάτων. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. Ο δρόμος για τον καπιταλισμό.
1: Κυρίες και κύριοι, ο δρόμος για τον καπιταλισμό. Εμείς αυτό το δρόμο τον ακολουθούμε πιστά. Θέλω εδώ να πω το εξής. Παίζοντας αυτά τα ηχητικά, δεν τα έπαιξα παρά για έναν και μοναδικό λόγο. Για να καταλάβουν όλοι πια ότι τίποτε σε αυτή τη χώρα δεν είναι ανέφικτο. Συνεχίζω και θα το ξαναπώ. Μόνο μια μεγάλη, ευρεία έκταση λαϊκή επανάσταση μπορεί να αλλάξει το τοπίο της χώρας. Κανένας από τους υπάρχοντες πολιτικούς, και ειδικά αυτούς που το παίζουν αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορεί να σώσει τη χώρα. Ή θα πρέπει να στεφθούν αυτοκράτορες στον Αηδημήτρη του Μιστρά ή καλύτερα να αλλάξουν δουλειά. Θα πρέπει να πάρει ένας εξ αυτών το πολιτικό στέμα του να οδηγήσει η χώρα στη μεγάλη λαϊκή επανάσταση. Δεν αλλάζει ποτέ μα ποτέ η πολιτική μιας χώρας όταν είσαι καπιστρωμένος είτε στα ολιγοπόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στα δεσμά του ΝΑΤΟ. Είτε, κυρίες και κύριοι, περιμένεις τον Τούρκο για να σε σφάξει και να γιάσεις. Τραγούδι.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο κανάλι του ομίλου της Ναυτεμπορικής, στο Ναυτεμπορική TV, και σήμερα, 25 Μαρτίου 2025, μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για επαναστάσεις. Ο Οδυσσέας Γραμματικάκης, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου στα πλατό του Ναυτεμπορική TV, έχει ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τις σημαντικότερες επανάστασεις της σύγχρονης ιστορίας. Οδυσσέα.
1: Καλημέρα,
0: καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Ακριβώς οι 5 επαναστάσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Θα ανατρέξουμε στον χρόνο, ξεκινήσουμε από την Αμερικανική Επανάσταση και θα φτάσουμε βεβαίως και στον 20ο αιώνα. Να δούμε τα βασικά γεγονότα και τι είναι αυτό εν τέλει, θα συζητήσουμε και μετά, αυτό που γεννάει τις επαναστάσεις. Ξεκινήσουμε με την Αμερικανική Επανάσταση. Θεωρείται έτσι το προπύργιο και ο πυρήνας των επαναστάσεων που ήρθαν μετέπειτα στην Ευρώπη. Βεβαίως, η τότε εποχή, μιλάμε για τον 18ο αιώνα, η Αμερική ακόμα δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 13 αποικίες τις έλεγχαν οι Βρετανοί, οι οποίοι φορολογούσαν και υπερφορολογούσαν τους άπικους, οι οποίοι παλιότερα ήταν βεβαίως απόγονοι των Βρετανών, έτσι, και των ανθρώπων που απίκησαν την Ήπειρο της Αμερικής. Υπερφορολογούσαν λοιπόν αυτούς τους πολίτες, μέχρι που το 1765 ξεκινάει να γίνονται οι πρώτες εξεγέρσεις, μέχρι και το 1773, που είναι ένα σταθμό στην αμερικανική έτσι, χρονολογία της Επανάστασης, με τη ρήψη του τσαγιού στη Βοστόνη. Ήταν ένα λαϊκό κίνημα, αν μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι, όπου μια ομάδα διαδηλωτών πέταξε 342 κυβότια με τσάι στο λιμάνι της Βοστόνης για να διαμαρτυρηθεί για τη φορολόγηση του τσαγιού, ενώ την ίδια στιγμή υπήρχαν οι πόλεμοι που χρηματοδοτούσε η Βρετανία, υπερφορολογώντας τους απίκους στην Αμερική. Το 1774 ξεκινά λοιπόν να συγκροτείται ένα επαναστατικό σώμα και το 1775 ξεσπάει ο πόλεμος με τις μάχες του Λέξιτον και του Κόνκορντ, όταν οι δυνάμεις του βασιλιά στάλθηκαν να κατασχέσουν και να σταματήσουν στην ουσία την Αμερικανική Επανάσταση. Τα στρατιωτικά όπλα και εφόδια στις 4 Ιουλίου του επόμενου έτους, το 4th of July, το γνωστό, το 1776, υιοθετείται η διακήρυξη της ανεξαρτησίας, μια διακήρυξη που απέρριπτε τη Βρετανική Μοναρχία και θέτοντας τελικά τις βάσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βεβαίως η βία δεν σταματάει, οι επαναστάσεις δεν είναι κάτι μονάχα γραμμικό, δηλαδή πηγαίνει...
0: Και όχι κάτι στιγμιαίο.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλη περίοδος στις ιστορίες των εθνών και των κρατών.
1: Και όπως θα δούμε και μετά, υπάρχουν και διάφορες στην ουσία, να το πούμε, κατευθύνσεις στην ιστοριογραφία, που κάποιες επαναστάσεις θεωρούνται και εμφύλοι ακόμα και όχι τόσο επαναστάσεις. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση για μετά.
0: Πάντως, Αμερικανική Επανάσταση, η επανάσταση με την οποία συγκροτείται αυτό που καταλαβαίνουμε σήμερα ως σύγχρονη Αμερική.
1: Ακριβώς, κατά μία έννοια, αν και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, έτσι,
0: προφανώς,
1: μετά υπήρχε και ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Βορείων και των Νότιων, του Βορρά και του Νότου στην ουσία, Νότιων και Βόρειων πολιτιών. Βέβαια το ζήτημα αυτό ήταν για τη δουλεία. Παρ' όλα αυτά, οι σύγκρουσεις συνεχίζονταν μέχρι που η Αμερική, όπως την γνωρίζουμε, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον, αυτός ο στρατηγός, συστρατεύτηκε και συμμάχησε με το Γαλλικό στρατό και κέρδισαν τους Βρετανούς το 1781. Και το 1783, εν τέλει, οι Βρετανοί εγκατέλειψαν όλες τις διεκδικήσεις τους από την Αμερική.
0: Πάμε και λίγα χρόνια παρακάτω, 1789, Γαλλική
1: Ακριβώς.
0: Επανάσταση.
1: Λίγα χρόνια μετά, στην ουσία, 1789, είναι η Γαλλική Επανάσταση, είναι η επανάσταση που τελειώνει τη φεουδαρχία, το σύστημα το οποίο επικρατούσε στην Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια. Η αστή, όπως θεωρείται στην ιστορία, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στις πόλεις, ήταν οι βιοτέχνες, ήταν
0: εκείνοι, οι έμποροι
1: ακριβώς, ήταν εκείνοι που επαναστάτησαν εναντίον της μοναρχίας και ειδικότερα του Λουδοβίκου.
0: Η επαρχή του αστικού κράτους, η Γαλλική
1: ακριβώς.
0: Επανάσταση.
1: Είναι η επαρχή του αστικού φιλελεύθερου κράτους, της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Τα θεμέλια μπήκαν στην ουσία για αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως φιλελεύθερη δημοκρατία. Είναι ίσως η μεγαλύτερη και σημαντικότερη επανάσταση των τελευταίων αιώνων. Είναι μια επανάσταση η οποία ακριβώς, το αναφέραμε και πριν, θεωρείται από πολλούς ως ένας εμφύλιος μεταξύ δύο ομάδων, μεταξύ των Ιακωβίνων και των Γιροντίνων. Να το πούμε πολύ απλά, η συντηρητική και η πιο προοδευτική, οι οποίοι μάχονταν για την εξουσία. Παρ' όλα αυτά, ανεξαρτήτως του τι θεωρείται, αν θεωρείται εμφύλιο, μια εμφύλια σύρεξη ή μια επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την ιστορία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επαναστατούμε κιόλας.
0: Όλο αυτό μέσα στην περίοδο του διαφωτισμού, διότι
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς υπάρχει ένα αξιακό, ηθικό πλαίσιο μέσα στο οποίο προκύπτουν όλα αυτά τα ιστορικά φαινόμενα.
1: Ακριβώς. Γιατί για να καταργηθεί η Γαλλική Μοναρχία, για να αποκαθιλωθούν όλα αυτά τα σύμβολα του χριστιανικού, του χριστιανισμού, καθώς μιλάμε και για μια εποχή όπου η Καθολική Εκκλησία κατήχε μια τεράστια δύναμη, τόσο δύναμη γης, αλλά όσο δύναμη και εξουσίας και χρηματικής εξουσίας έναντι των πολιτών και μαζί με το. Με τις Βερσαλίες, δηλαδή με τους αυτοκράτορες και τους βασιλιάδες, στην ουσία μαζί συνεργάζονταν και αυτό έφερε τα αποτελέσματα με τη γνωστή την κιλοτίνα που γνωρίζουμε, βλέπουμε και στα πλάνα μας την εικόνα, αλλά παρόλα αυτά πραγματικά ο φιλελευθερισμός που υπήρχε από πριν με διάφορες ιδέες τόσο και από την Βρετανία αλλά και από τη Γαλλία με διάφορους φιλοσόφους έφεραν το επαναστατικό κίνημα το οποίο γνωρίζουμε ως Γαλλική Επανάσταση.
0: Πάμε τώρα και σε μια επανάσταση, την επανάσταση του Αγίου Δομήνικου τότε, νυν την επανάσταση της Αϊτής, η οποία συνδέεται, όπως μου είπες και πριν βγούμε στον αέρα, με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και με την Ελληνική Επανάσταση. Θα μας εξηγήσεις.
1: 1791, 22 Αυγούστου, είναι η πρώτη επανάσταση η οποία σκλάβοι, πρώην σκλάβοι στην ουσία, ξεσηκώθηκαν εναντίον των δουλοκτητών τους, εναντίον των ιδιοκτητών τους, των φοιτιών, αλλά και των επικειοκρατών. Είναι μια, κατά μία έννοια, μαζί με την Αμερικανική, η πρώτη αντιαπικειοκρατική επανάσταση, με στοιχεία βεβαίως το ότι οι άνθρωποι αυτοί που ξεσηκώθηκαν ήταν σκλάβοι, ήταν δούλοι. Η Γαλλία έλεγχε την Αϊτή και ο Τουσέν Λοβερτούρ ήταν ο ηγέτης της επανάστασης της Αϊτής, όπου εν τέλει πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους το 1804. Ήταν πρωτοχρόνια το 1804 όταν η Αϊτή έγινε η πρώτη μαύρη δημοκρατία και ο Ντεσαλίν, ο επόμενος ηγέτης, μετονόμασε την επικία και κήρυξε την ανεξαρτησία της. Ο Ντεσαλίν εννοείται ο Γάλλος, ο κυβερνήτης της Αϊτής. Οι ιστορικοί θεωρούν ότι η Αϊτή είναι η επανάσταση, είναι η πιο επιτυχημένη εξέγερση σκλάβων στο δυτικό κόσμο, ενώ ο αντίκτυπός έγινε αισθητός σε όλη την Αμερική και σχετίζεται αυτή η επανάσταση με την Ελληνική Επανάσταση.
0: Γιατί?
1: Καθώς οι πρώιμοι Αϊτιανοί μετεπαναστατικό κράτος, το Αϊτιανό, ήταν αυτό το οποίο αναγνώρισε το δικαίωμα των Ελλήνων.
0: Σταθέν κράτος της Αϊτής, εννοείς.
1: Ναι. Αναγνώρισε το δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση και απάντησε κιόλας στην επιστολή που έστειλε ο Αδαμάντιος Κοραής στο παγκόσμιο σκηνικό. Προσπάθησε με μια επιστολή να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για την Ελληνική Επανάσταση. Το 1822, λοιπόν, απαντήθηκε αυτή η επιστολή και διαβάζω ακριβώς τα λόγια τα οποία απάντησε ο Μπουαγέ. Με μεγάλο ενθουσιασμό μάθαμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε τελικά να αρπάξει τα όπλα για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη θέση που της ανήκει ανάμεσα στα κράτη. Πολίτες, μεταφέρετε στους συμπατριώτες σας τις θερμότερες ευχές για απελευθέρωση που σας στέλνει ο λαός της Αϊτής. Και δεν στείλανε μόνο ευχές, αλλά στείλανε και 100 Αϊτινούς, οι οποίοι βεβαίως πέθαναν στο ταξίδι, δεν κατάφεραν να φτάσουν στην Ελλάδα, αλλά ήταν μια αποστολή, στην ουσία μια διεθνής αποστολή προς την Ελλάδα.
0: Υποστήριξη προς τους
1: επαναστάτες.
0: Τατημένους Έλληνες. Για πάμε και στην Κινέζικη Επανάσταση.
1: Είναι η επανάσταση η οποία άλλαξε την Κίνα. Ακολούθησε μετέπειτα βεβαίως η επανάσταση του Μαο Τσετούνγκ το 1949, η οποία ήταν μια κομμουνιστική επανάσταση, αλλά εδώ δεν μιλάμε για μια κομμουνιστική επανάσταση, μιλάμε για μια επανάσταση η οποία τελειώνει την αυτοκρατορία της Κίνας. 2.000 χρόνια οι Κινέζοι είχαν αυτοκράτορες και η Κινέζικη Επανάσταση του 1911 ήταν πολλαπλές εξεγέρσεις, μια συνεχής στην ουσία σύραξη, η οποία κράτησε είχε προηγηθεί και εν τέλει έληξε το 1912 με τον αυτοκράτορα να παρετείται και να δίνει το θρόνο του. Ήταν στην ουσία η επανάσταση η οποία τελείωσε τη δυναστεία των Τσινγκ, η οποία κυριαρχούσε από το 1644 και έληξε το 1912 και ήταν βεβαίως η επανάσταση η οποία, να το πούμε έτσι, ήταν ο πρόδρομος της επανάστασης, κομμουνιστικής επανάστασης του Μαο Τσετούνγκ το 1949.
0: Και να κλείσουμε το θέμα με την Ρωσική Επανάσταση.
1: Η Οκτωβριανή Επανάσταση αλλιώς, 1917, η Ευρώπη βρισκόταν σε μια αναταραχή τότε, ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο μεγάλος πόλεμος όπως ονομαζόταν και ξαφνικά ξεσπάει και η Ρωσική Επανάσταση στις 24 Οκτωβρίου του 1917. Ο ηγέτης βεβαίως, ο Βλάντιμιρ Λένιν, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεσήκωσε ένα τεράστιο μέρος του αγροτικού και του εργατικού πληθυσμού πληθυσμού, οι οποίοι ζούσαν πάρα πολλά χρόνια υπό την διοίκηση των Ρωμανόφ, του Νικολάου Β, του Νικολάου Δεύτερου, του Τσάρου Νικολάου Δεύτερου, ο οποίος στην ουσία αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της Οκτωβριανής Επανάστασης, οι Μπολσεβίκοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι εισέβαλαν, οι επαναστάτες οι οποίοι εισέβαλαν στα χειμερινά ανάκτορα, πήραν την εξουσία. Όπως και στη Γαλλική Επανάσταση είχαμε την εξόντωση της βασιλικής οικογένειας, της αυτοκρατορικής, ναι, των βασιλιάδων στην ουσία, των τσάρων που διοικούσαν τη Ρωσία. Βεβαίως, όπως και στη Γαλλική Επανάσταση, όπως και στην Αμερικανική Επανάσταση και στην Ελληνική Επανάσταση, βλέπουμε τα φαινόμενα του εμφυλίου πολέμου μετέπειτα. Από το 1918 μέχρι το 1920, Μπολσεβίκοι και Μενσεβίκοι, η άλλη στην ουσία φράξια του πολέμου, είχαν μια εμφύλια σύραξη, η οποία κράτησε 2 χρόνια, μέχρι εν τέλει την τελική νίκη των Μπολσεβίκων και του Βλαντιμίρ Λένιν.
0: Οδυσσέας, ευχαριστούμε πολύ για το θέμα.

Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, θεωρώ ότι η σημερινή φροντιστηριακή εκπομπή θα πρέπει να έχει πείσει και τους πιο απόλυτους, τους πιο εξυπνάκηδες, τους πιο βλάκες του πληκτρολογίου, ότι είναι πολύ εύκολο να αλλάξει ο πολιτικός ρους της ιστορίας. Θα πρέπει κάποιες στιγμές στη ζωή μας να μάθουμε να ακούμε και πάνω απ' όλα να διαβάζουμε. Έχει καμία σημασία να μιλάω εγώ. Μιλάνε τα ιστορικά γεγονότα. Η Ελλάδα έχει φτάσει στο σημείο τίξεως, μη βρασμού. Καμία πολιτική δύναμη της χώρας δεν εκφράζει. Και δεν μιλώ για τους κομματικούς δουλοπάρικους ραγιάδες αυτού του συστήματος. Μιλάω για τους έξυπνους, τους ευφυείς και τους επαναστατημένους Έλληνες πολίτες. Για αυτούς και σε αυτούς απευθύνονται αυτές οι εκπομπές. Από εδώ και στο εξής και μέχρι σε 7, πάρτε τηλέφωνο να μου πείτε τη γνώμη σας. Τη γνώμη σας όμως. Και όχι θαμώνες πλατεφώνου. Όχι θαμώνες. Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε, αλλά θέλουμε άλλες διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις. Είμαι εύχερος να ακούσω τον οποιονδήποτε από σας. Αλλά όχι εξυπνάδες εμένα. Θα μάθετε να ακούτε. Θα μάθετε να σκέφτεστε και θα μάθετε να σχεδιάζετε την επόμενη μέρα της Ελλάδος. Γιατί για να μπορέσει να χαράξει μια καινούργια μέρα, θα πρέπει όλοι να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον της χώρας. Ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε κανένα από αυτά τα άθλια αποβράσματα του πολιτικού συστήματος μπορούν να βγάλουν τη χώρα από τα διέξοδα. Αυτό να το θυμάστε.

ένας φίλος είπες για τους Γάλλους που έξαν το αίμα τους και σήμερα έχουν έναν ηγέτη που ντροπιάζει το γαλλικό κράτος και έχεις δίκιο. Θα προσθέσω και για τους Εγγλέζους πόσο ισχυρή επιθετική ήταν και σήμερα είναι ντροπή της ντροπής. Εξαιρετική η σημερινή εκπομπή, ειλικρινά την ακούσω ξανά. Μακάρι να αλλάξει κάτι. Ευχαριστώ θερμώς την αγαπητή Κωνσταντίνα.

2-17-18.000. Ορίστε, Ελληναράδες μου, σας ακούω. Σας ακούω. Πώς μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα, ε? Με τι μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα, με τους οπεκεπέδες, με την ψηφιοθυρία, με την επίσκεψη στο γραφείο των πολιτικάντιδων, δώσε μου μια θεσούλα μπάρμπα. Δεν αλλάζει έτσι η Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει με στόχο, η Ελλάδα αλλάζει με πολιτικούς οραματιστές, η Ελλάδα αλλάζει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει στη φτώχεια, στη στέρηση, στη βιοπάλη. Η Ελλάδα δεν αλλάζει ούτε με την μπουρζουαζία, ούτε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, με τα στασίδια της εκάλης, της πολιτείας, του πανοράματος Θεσσαλονίκης και των πιο ακριβών περιοχών της Ελλάδος. Δεν αλλάζει ούτε με την ξάπλα, ούτε με το ραχάτι. Αλλάζει με πολιτικούς στοχαστές, με πολιτικούς οραματιστές. Βρείτε μου κάποιον από αυτό, βρείτε μου κάποιον από αυτούς, να τον στέψω ο ίδιος με τα χέρια μου αυτοκράτορα στον Άι Δημήτρη του Μιστρά. Στον Άι Δημήτρη του Μιστρά. Μόνο από εκεί θα περάσει. Αυτός που θα σώσει την Ελλάδα θα πρέπει να περάσει από τον Άι Δημήτρη του Μιστρά. Είμαι σίγουρος. Πολύ λίγοι Έλληνες πολιτικοί και οραματιστές ξέρουν τι σημαίνει Άι Δημήτρης του Μιστρά. Πολύ λίγοι.

Εκεί που εστέφθη τελευταίος αυτοκράτορας του ελληνικού Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Βρείτε μου ένα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον ακολουθώ τυφλά μέχρι τέλους. Βρείτε μου!

0: Ανοίξουμε. Να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Και να ακούσουμε τους Έλληνες σκεπτόμενους πολίτες. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μενέλαος.
0: Όχι, όχι, όχι, γεια σου, γεια σου. Όχι, σε παρακαλώ κύριε Αρκούλη, σου είπα να μην βγάζεις γραμμές ίδιες. Σε παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Αυτοί που έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα.
0: Πώς λέγεστε κύριε, πώς λέγεστε?
2: Χριστιανός.
0: Καλό σας βράδυ, χαίρετε. Όχι, άλλος. Δεν βγάζω ίδιους. Τέλος, πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Γεώργιος από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλό σας βράδυ, χαίρετε. Όχι. Τραγούδι, κύριε Αρκούλη.

0: Σας είπα νωρίτερα, δεν θέλω θαμώνες τηλεφωνικών γραμμών. Τελεία και παύλα. Θα την κάνω την εκπομπή μόνος μου και όποιος την ακούει. Δεν θέλω θαμώνες. Θέλω άλλο κόσμο και άλλους φίλους. Ακουστήκατε πάρα πολύ. Το λόγο έχουν άλλοι ακροατές. Δεν θα μονοπολούμε τη συζήτηση με τους ίδιους. Να τους βγάζετε σε άλλες εκπομπές. Τους αγαπώ, τους εκτιμώ, τους σέβομαι, αλλά δεν μπορώ να ακούω τις ίδιες φωνές. Κάτι μου δείχνει ότι μερικοί δεν γνωρίζετε καλά ελληνικά. Εάν δεν γνωρίζετε καλά ελληνικά, θα πάτε να καθίσετε πάλι στα Θρανία. Νομίζω ότι μιλάω καλά ελληνικά. Αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν έχει καμία αξία να ανοίγουμε και το τηλεφωνικό κέντρο. Και γι' αυτό ευθύνονται και οι ηχολήπτες. Έχουν μεγάλη ευθύνη. Πολύ μεγάλη ευθύνη. Διαπράττουν αδικήματα. Ραδιόφωνο σημαίνει ζωντανό ραδιόφωνο. Άλλες φωνές.
1: Τις νύχτες μου κεντώ.
0: Σέβομαι και υπολείπτομαι το κοινό που με ακούει. Θέλω να ακούω άλλες φωνές. Άλλο κόσμο. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι αυτοί που μας παρακολουθούν είναι πατριώτες. Δεδομένο. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν την άποψή τους. Δεν γίνεται να μονοπολούν τα τηλέφωνα οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και αυτό το λέω κυρίως για τις πρωινές εκπομπές του σταθμού μας. Ακούω ίδιους και ίδιους. Επιτέλους, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα πρέπει να καταλάβουν και να αντιληφθούν ότι πρέπει να βγάζουν άλλο κόσμο. Ευχαριστούμε θερμώς όλους που επικοινωνείτε μαζί μας. Αλλά θα πρέπει να ακουστούν και άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορεί να γίνεται κατάληψη των τηλεφωνικών γραμμών. Γι' αυτό και αποφεύγω να βγάζω τηλεφωνικές γραμμές. Τραγούδι, κύριε Αρκούλη, το επόμενο τραγούδι.

0: πάμε, ορίστε, παρακαλώ. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα. Άλλος μικρός και μεγάλος. Ελάτε τώρα, γρήγορα, πάμε, σιγά σιγά. Άλλος, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Παρακαλώ, γεια σας.
1: Το όνομά μου είναι Αμαλία.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Σας ακούω ανελιπώς, σας παρακολουθώ. Κυρίως σας ακούω τα βράδια μαγνητοφωνημένα.
0: Καλά,
1: και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια.

0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μιλάτε για πρώτη φορά. Είναι το πιο σημαντικό.
1: Ελπίζω να μου επιτρέψετε να πω λοιπόν.
0: Να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μιλάω στο παιδί του κόσμου. Παιδί του κόσμου που δεν πρόλαβε τον ήλιο να χαρείς, γιατί ο ήλιος για εσένα δεν φωτίζει, γιατί δεν ήσουν το παιδί για αυτή τη γη που σε σκοτώνει και όμως μπορεί ακόμα και γυρίζει. Παιδί από τον πόντο, του σκληρού ξεριζωμού, πες μου, αντάμωσες και βρήκες κάποιο άλλο, να έχει τον πόνο που κουβάλισες εσύ, το σοβαρή, αβάσταχτο, μεγάλο. Και απαντάει το παιδί. Ήρθαν παιδιά πολλά στον ουρανό, της Αρμενίας θύματα γενοκτονίας. Και από τη Συρία ήρθαν μετά πολλά και μες στα μάτια τους πελάγια αγωνίας. Παιδιά αθώα, όπως είναι τα παιδιά, που έχουν δικαίωμα να παίζουν να γελάνε, να ξέρουν τι θα πει ανεμελιά, να πλέκουν όνειρα, τον κόσμο να κεντάνε. Θα ρίξει πως ξάφνου δεν τα χώραγε η γη και όλα εκείνα τα παιδιά από τη Γάζα. Για κάποιους ήταν μόνο αριθμοί, σαν μια απρόσωπη μεγάλη μάζα. Τα σκοτώσαν σαν να ήταν πουλιά και δεν τράπηκαν τα ολόλευκα φτερά τους, τα συντρίμια που είχαν μέσα στην καρδιά και τον τρόμο χαραγμένο στη ματιά τους. Έγινε χάρτης των λαών και ουρανός και τις σημαίες στα χεράκια τους κρατάνε. Παιδί του κόσμου, πες μου σε παρακαλώ, του πολέμου τα παιδιά αν άραγε μιλάνε, και απαντάει το παιδί. Μα δεν υπάρχουν του πολέμου τα παιδιά, γιατί τα παιδιά ήταν πάντα της ειρήνης και έχουν τώρα πια βρεθεί μέσα στα νέσπερο το φως αιώνιας γαλήνης. Παιδί εσύ που έφυγες και εσύ που είσαι εδώ, παιδί που δεν γεννήθηκες και εσύ που μόλις ήρθες, συγγνώμη για τον κόσμο μας, τον άγριο καιρό. Συγγνώμη που σ' αφήσαμε να δεις όλα όσα είδες. Συγγνώμη μέσα από την καρδιά, μια ταπεινή συγγνώμη για όσους ορίζουν τις ζωές και κυβερνούν ακόμη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμώς για το... για τους στίχους που μας είπατε.
1: Ευχαριστώ. Μπορούσε για το χρόνο.
0: Κάλλιστα να γραφτεί ένα ωραίο πατριωτικό τραγούδι. Καλό σας βράδυ να έχετε και καλό ξημέρωμα.
1: Θα προσπαθήσω για εσάς.
0: Ναι, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Σας αγαπώ, αυτό θέλω να σας πω.
0: Και εμείς σας αγαπάμε, και εμείς.
1: Σας φιλώ γλυκά, καλό
0: γεια σας,
1: βράδυ.
0: Γεια σας κυρία μου, γεια σας. Πάμε στην επόμενη φίλη, φίλο. Αυτό σημαίνει πατριωτισμός, κυρίες και κύριοι. Αυτό σημαίνει πατριωτισμός. Όχι να έχεις πιάσει τα σύνδεσα τηλέφωνα και να προσπαθείς αιμονικά να πιάσεις το τηλεφωνικό κέντρο για να ακουστείς ξανά. Μα δεν λες τίποτα ίδιο. Δεν λες μάλλον τίποτα διαφορετικό. Λες συνέχεια τα ίδια. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τον κόσμο. Να δίνουμε τη δυνατότητα να μιλάνε και άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο εμείς. Είδατε ότι σήμερα μίλησα πολύ λίγο. Σήμερα έγινε μια πραγματικά δύσκολη ιστορική αναδρομή στις επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Αυτό πρέπει να μας δίνει νέους ορίζοντες. Σας ξαναλέω και βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολιτικός που να εκφράζει ένα πολιτικό, έστω και ουτοπικό, στοχασμό. Κανένας. Όλοι κοιτάζουν τις κρατικές χρηματοδοτήσεις. Μου είναι παγερά αδιάφορες. Πιστέψτε με. Παγερά αδιάφορες. Αυτό το ραδιόφωνο έχει παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην πολιτική ζήμωση των Ελλήνων πατριωτών. Έχει κάνει μια απίστευτη, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, που δεν θα φανεί τώρα, θα φανεί μετά από 2-3 χρόνια κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Έχει κάνει μια πραγματική πατριωτική συσπήρωση ανθρώπων που έχουμε το ίδιο λεξιλόγιο και μπορούμε και το εκφράζουμε ενωτικά, συσπηρωτικά και δημόσια. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ήρθε η ώρα να ακουστεί ο Έλληνας πολίτης στα μικρόφωνα. Το να βγει φωνή του είναι μια μεγάλη νίκη του πατριωτισμού. Είναι μια μεγάλη επιτυχία δική μας. Επιτυχία δική μας δεν είναι να βαυκαλιζόμαστε για να ακούγεται τη φωνή μας. Σήμερα προσπάθησα να ακουστώ όσο το δυνατόν πιο λίγο. Δεν έχει αξία να ακούγομαι εγώ. Αξία έχει η παράθεση των ιστορικών γεγονότων. Και είναι πολύ σημαντικό που έχουμε 3 ώρες εκπομπής κάθε Σάββατο για να κάνουμε αυτού του είδους τις ιστορικές αναδρομές. Γιατί η καθημερινότητα που μας πνίγει είναι

0: ειδησογραφικά αποδεκτό να αναλώνεται στην παράθεση συγκεκριμένων γεγονότων. Το αντιστημικό δελτίο που ακούτε κάθε μέρα, 5 με 6, έχει αυτό το ρόλο. Την παράθεση και τον ειδικό σχολιασμό των επίκαιρων γεγονότων. Όμως το Σάββατο μας δίνεται δυνατότητα να κάνουμε εκπομπές ιστορίας, βαθιάς ιστορίας και στοχασμού. Να μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να αντιλαμβανόμαστε το τι έρχεται, το τι υπήρξε, το τι ζήσαμε, το τι ζήσανε οι άλλοι. Και δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι οι Έλληνες. Οι Γάλλοι έκαναν τη δική τους μεγάλη επανάσταση. Και πού κατάτησε αυτή η επανάσταση? Στην σημερινή εσχρή κοινοβουλευτική δημοκρατία της Γαλλίας. Με ένα ηγέτη μαριονέτα των παθών του και των λαθών του. Πού κατάτησε η επανάσταση του ελληνικού γένους? Έχουμε, κυρίες και κύριοι, πρωθυπουργό, έναν άνθρωπο που λέγεται Μητσοτάκης. Δηλαδή είναι φοβερό, φοβερή η αντιστοίχηση. Δόθηκε ένας τεράστιος εθνικό απελευθερωτικός αγώνας, αγαπητοί πατριώτες και πατριώτισες, για να έχει η Ελλάδα ένα πρωθυπουργό που λέγεται Μητσοτάκης. Είναι τρελό, είναι να βαράς το κεφάλι στον τοίχο. Δόθηκε μια τεράστια πάλι, πολεμική πάλι στην Αμερική, για να έχεις έναν πρόεδρο που λέγεται Τραμπ, τραμπάκουλα, και να έχεις μια πρέσβυρα στην Ελλάδα σαν την κυρία Κιλφόιλ. Είναι σχρότητα γεγονότων και ιστορικών πραγμάτων. Ακούσατε την επανάσταση της Αϊτής? Ήταν η πιο γνήσια, η πιο ουμανιστική και βίαιη επανάσταση που έγινε ποτέ στον κόσμο. Αυτό ήταν το αίτημα ψωμί, παιδί, ελευθερία. Δεν ήταν το αίτημα του Πολυτεχνείου, των Καραγκιόζων, των Πρακτόρων, των Κυφίνων, των Αλυταράδων, που οι μισοί από αυτούς κονόμησαν και άλλοι μισοί τα έπαιρναν από τη CIA, τη Μοσάτ και τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Αυτή ήταν η επανάσταση του Πολυτεχνείου. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Χιό.
0: Καλησπέρα κύριε.
1: Γεια σας. Αργύρης ονομάζομαι.
0: Ναι.
1: Ήθελα να απαντήσω στο πρόσκαιρο ερώτημά σας που λέτε πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Δεν θα απαντήσω το ερώτημα για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, γιατί πιστεύω, δεν πιστεύω σε αυτοκράτορες. Θα ρωτήσω όμως για το πώς θα σωθεί η Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα έχει το ίδιο πρόβλημα που έχει ολόκληρη η Δύση. Βρίσκεται σε ένα διέξοδο όπου δεν υπάρχει δημοκρατία από το λαό για το λαό. Αυτό στην Ελλάδα πιστεύω ότι θα λυθεί, όπως είπατε και εσείς, με μια εθνική επανάσταση, με ένα εθνικό κίνημα. Από τον απλό λαό, εθνικό τον απλό λαό. Αυτό θα γίνει, εγώ βλέπω, με τρία σενάρια. Το πρώτο είναι ή ο ελληνικός λαός θα κάνει το κίνημα, θα ζητήσει σύνταγμα, θα πάρει ένα πολίτευμα από το λαό για το λαό. Το δεύτερο είναι να μην το κάνουμε και να εξαφανιστούμε. Και το τρίτο είναι ένα άλλο σενάριο που δυστυχώς εγώ το βλέπω πιθανό, να το κάνουμε μόνο μετά από μια καταστροφή. Χτυπήστε ξύλο, κύριε Στέφανε, να γίνει κάτι και μετά να ξυπνήσουμε να κάνουμε την επανάστασή μας. Δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: ίσως αυτό που λέτε, το τρίτο, ναι, να είναι πιο κοντά απ' όλα.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω δυστυχώς.
0: Δηλαδή απώλεια εθνικών εδαφών και εθνικής κυριαρχίας.
1: Ναι.
0: Το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό που λέτε. Έχει προβληματίσει πάρα πολύ, ειδικά με τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Και οι συνθήκες είναι εναντίον μας έτσι όπως οι ίδιοι τις φτιάξαμε, έτσι. Τέλος πάντων, μετά από αυτό το βήμα που θα είναι η δική μας awakening, ας πούμε, θα ξυπνήσουμε.
0: Όλοι το απευχόμαστε βεβαίως, έτσι. Όλοι το απευχόμαστε.
1: Βέβαια, αλλά είναι ένα πιθανό σενάριο, γιατί τον συμφέρει να τα κάνει αυτά τώρα. Είναι όλες οι συνθήκες με αυτόν και εμάς εναντίον μας. Έτσι που εμείς τα κάναμε, έτσι. Ήθελα να προχωρήσω, κύριε Χιού, για να σου πω.
0: Παρακαλώ.
1: Μία άποψη για το πώς, αφού το έρθει η αγρύπνιση, πώς θα το κάνουμε, πώς θα φτιάξουμε. Πιστεύω, παρακολουθώ έναν καθηγητή, τέλος πάντων, έναν φιλόσοφο του ίντερνετ, τέλος πάντων, που λέγεται Ζανκ. Ζανκ. Αυτός λέει ότι οι δυτικές κοινωνίες που θα καταρρεύσουν. Σήμερα, ας πούμε, ο άνθρωπος ορίζεται από τη δουλειά του, την ειδικότητά του. Έχουμε εξειδίκευση. Τι είσαι, είσαι αυτό. Δεν κοιτάμε γύρω μας, δεν εμπλεκόμαστε στις κοινωνίες μας. Στην αρχαιότητα, για παράδειγμα, οι άνθρωποι ήταν το ακριβώς δίθετο, ήταν λίγο απ' όλα. Ο Πλάτωνας μάλιστα είχε πει ότι τα βιβλία είναι η μεγαλύτερη κατάρα, γιατί τώρα θα γίνουμε χαζοί. Τέλος πάντων, οι αρχαίοι είχαν 60% μεγαλύτερο εγκέφαλο μας. Στο μεσαίωνα έγινε το ενδιάμεσο. Είχαμε συντεχνίες. Αυτό πιστεύω πρέπει να γίνει και τώρα. Δηλαδή, να έχουμε την αυταρκιά μας, οι δικηγόροι σου, οι γιατροί σου, όποιος θέλει να μπαίνει στα πανεπιστήμια πηγαίνει εκεί, η συντεχνία δηλαδή σαν hub, σαν κοινότητα που αυτοί θα αποφασίζουν, αυτοί θα κοιτάνε πώς θα έχουν το καλύτερο σώμα μεταξύ τους, καλύτερες αντικειμενικές εκτάσεις κτλ. Συντεχνίες, δηλαδή όταν η κοινωνία μας φτάσει στο σημείο 0, το μόνο που θα έχει σημασία είναι πώς οι ανθρώπινες σχέσεις θα μας δώσουν βήμα να επιβιώσουμε. Και οι συντεχνίες είναι αυτό, έτσι το έχουν κάνει στο μεσαίωνα. Σήμερα η κοινωνία μας που είναι finance, και είμαστε τουρισμός και υπηρεσίες και τα λοιπά, έτσι πως είχε φτιαχτεί το παγκόσμιο σύστημα, αυτό δεν θα δουλέψει όταν έρθει η επόμενη φάση. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα, να είστε καλά, γεια σας.
0: Και εγώ να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Καλησπέρα.
2: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ.
0: Παρακαλώ, κύριε μου.
2: Ναι, τι κάνετε.
0: Μια χαρά.
2: Είμαι η κυρία Νικολέτα, κύριε Χίγο.
0: Ο κύριε Νικολέτα, όχι, δεν μπορώ να σας αφήσω να μιλήσετε, έχετε ξαναμιλήσει. Γεια σας, πάμε στην επόμενη φίλη, φίλο, συγγνώμη, αλλά είπα ότι σήμερα είναι μια ειδική εκπομπή. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βγουν άνθρωποι που δεν έχουν ξαναμιλήσει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα, κύριε Χίγο.
0: Παρακαλώ, κύριε.
3: Τάκης από Μεσολόγγι.
0: Γεια σας.
3: Δύο πράγματα ήθελα να πω. Βασικά που θα πάμε με επανάσταση, για επανάσταση με αυτόν εδώ το λαό, ο οποίος ακούει έναν και μοναδικό πολιτικό αρχηγό στη Βουλή να λέει ότι θα καταργήσει το ένφια, και λέω για τον κύριο Βελόπουλο, και ασχολούνται με τις κυραλιφές και τα λοιπά, τρώνε την προπαγάνδα, τρώνε το παραμύθι της προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη. Ένα αυτό. Και δεύτερο, μια πληροφορία. Οι Τούρκοι πέραν του νομοθετήματος που θέλουν να κάνουν για τη γαλάζια πατρίδα και τα λοιπές μπουρδές, αυτό που πάνε να πατήσουν επάνω είναι η χρησικτησία, η οποία είναι συνταγματικός εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει συνταγματικός σαν νόμος, σαν νομοσχέδιο, το ξέρουν αυτό και θα πατήσουν πάνω εκεί. Και αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να φροντίσεις τα νησιά σου και να τα καλύψεις και να τα κάνεις επενδύσεις κτλ., θα μπουν βάσει χρησικτησίας και θα πατήσουν πάνω σε αυτό.
0: Ναι, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα αυτό που λέτε. Δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Πραγματικά. Δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Βάμε πολύ ότι θα έρθουν πολύ δύσκολες μέρες και δεν θέλω να επιβεβαιωθεί ο φίλος που μίλησε νωρίτερα.
3: Βεβαίως.
0: Καλά να είστε.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Να κλείνουμε σιγά σιγά. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε έτσι, χαμηλώς το ραδιόφωνο.
4: Ωραία.
0: Σας ακούμε.
4: Λοιπόν, λέγομαι Κωνσταντίνος, Αγία Παρασκευή.
0: Γεια σας.
4: Δεν έχουμε μιλήσει ίσως μία φορά πριν πάρα πολύ.
0: Δεν έχει σημασία, πείτε μας. Ναι.
4: Λοιπόν, για μια επανάσταση πάντα ξεκινάει από την οργάνωση. Πρέπει να έχεις στήθος για να οργανώσεις κόσμο. Αυτό το πράγμα, το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί, είναι ένας μυστικός τρόπος συγκέντρωσης ατόμων τα οποία να είναι πάρα πολύ...
0: Τώρα που σας ακούει, τώρα που σας ακούει ο αρχηγός αστυνομίας, θα λέει.
4: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Θα μας αποκαλέσουν συνωμότες, καταλάβατε.
4: Ναι, συνωμότες, αλλά τι θα γίνει, δηλαδή, δεν πρέπει να οργανωθεί. Η οργάνωση...
0: Σαφώς, δημοκρατία μπορεί, έχουμε.
4: Ναι, μπορεί να είναι... Οι επαναστάσεις πάντα έχουν κάποιο ξεκίνημα. Αυτό το ξεκίνημα δεν είναι τίποτα άλλο από την οργάνωση. Παντού, σε κάθε σημείο, πρέπει να γίνει οργάνωση.
0: Ένας πυρήνας.
4: Ακριβώς, για να ξεκινήσει μια επανάσταση. Ακόμα και στα νησιά, ακόμα και αυτά, να μπαίνει σε επαφή του κόσμου και σιγά σιγά να μπορέσει να ακολουθήσει μια μορφή. Εν ανάγκη, επειδή υπάρχουν πατριώτες, αυτοί να ορκίζονται πάνω σε αυτό.
0: Για να διαφωνήσω. Ζητάτε δηλαδή μια νέα φιλική εταιρεία, ας πούμε.
4: Τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Πώς θα οργανώσει τον κόσμο? Αν δεν οργανωθεί ο κόσμος, δεν μπορεί να γίνει μαζική κίνηση. Μια μαζική κίνηση θέλει οργάνωση.
0: Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ θερμώς. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη για να κλείνουμε σιγά σιγά.
5: Γεια σας, κύριε Θείο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Ονομάζομαι Νικηφόρος από Αθήνα.
0: Ναι.
5: Ήθελα να διαφωνήσω με τον προηγούμενο ακροατή που είπε ότι δεν πιστεύει στους αυτοκράτορες. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι για να σωθεί ο Ελληνισμός πρέπει να επανέλθει το αυτοκρατορικό ιδεώδες. Αυτό γιατί το λέω, σας άκουσα και προηγουμένως που αναφέρατε για τον Άι Δημήτρη στο Μιστρά. Είχα παρευρεθεί για πρώτη φορά στη ζωή μου πριν μια εβδομάδα στα Παλαιολόγια και έχω να πω ότι ήταν εξαιρετική εκδήλωση που τονώνει το εθνικό φρόνημα.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
5: Και θα πρέπει να γίνει πανελλήνια τριήμερη μέρα πένθους σε όλη την Ελλάδα με δοξολογίες 29 Μαΐου, με δοξολογίες σε όλες τις εκκλησίες, με στρατιωτικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια στα σχολεία. Για να θέλουμε να λεγόμαστε εθνικό κράτος που τιμάμε την χιλιόχρονη ελληνική αυτοκρατορία.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
5: Και θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο ακροατή στο δεύτερο σκέλος για τις συντεχνίες. Στο σωματιακό πολίτευμα. Δηλαδή όλα τα τμήματα να ενωθούν το κάθε επάγγελμα. Οι αγρότες για τους αγρότες, οι δικηγόροι για τους δικηγόρους, οι βιομήχανοι για τους βιομήχανους. Ούτως ώστε να γίνει στο τέλος και σωματιακή βουλή. Δηλαδή οι εκπρόσωποι να εκλέγονται από τα σωματεία.
0: Αυτό θα ήταν,
5: όχι γενικευμένα.
0: Αυτό θα ήταν ιδανικό. Συμφωνώ απόλυτα.
5: Ούτως ώστε να υπάρχει εξειδίκευση. Διότι δεν μπορεί να λέμε ότι είναι νομοθέτες ο κάθε γιατρός, ηθοποιός ή δικηγόρος που εκλέγεται στο κοινοβούλιο. Από πού και ως πού νομοθέτης.
0: Καλά να είστε, καλά να είστε, καλό βράδυ να έχετε. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Ακούστε λίγο. Εγώ προσπάθησα σήμερα να κάνω μια ιστορική αναδρομή στις επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Θα δείτε πόσο μπροστά είμαστε σε αυτό το ραδιόφωνο. Και θα διαπιστώσετε ότι μόνο μέσα από τέτοιου είδους, ακόμα και δημόσιες ζυμώσεις, μπορεί να βγει κάτι καλό για τον τόπο. Το σημερινό πολιτικό σύστημα έχει ξοφλήσει. Όλο, όλο, όλο. Μηδενός και μηδεμίας εξαιρουμένης. Όλο. Είναι εξοφλημένο. Δεν δίνει απολύτως τίποτα. Σε λίγο θα υπάρχουν στην πολιτική γονίστρα πάνω από 15 κόμματα που επιδιώκουν να μπουν στη Βουλή. Αυτό είναι κατάντια του πολιτικού συστήματος. Αυτές οι μορφές εξιολαγνίας φέρουν μόνο αδιέξοδα. Συμφωνώ απόλυτα και σας ξαναλέω. Αυτός που θα αρωματιστεί την ελευθερία της χώρας από τη φεουδαρχία θα πρέπει να ορκιστεί στον Άι Δημήτρη του Μιστρά. Τελεία και παύλα. Πηγαίνετε μια βόλτα στα Παλαιολόγια και θα καταλάβετε τι σας λέω. Καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο Φάνη, στο Θανάση, στο Γιώργο, στο Σύφη. 6-9-43-63-54-51. 6-9-43-53-63-54-51. Σήμερα θα βγάλουμε και τηλεφωνικές στο δεύτερο μέρος. Σωτήριο Νέτος 2026, Παρασκευή 21 Αυγούστου. Και το Σπίγκελ πριν από μία ώρα, φίλες και φίλοι, ανάρτησε την απειλή στα τουρκικά του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ κατά προσωπικά του Ερντογκάν. Την είδηση που σας έχουμε μεταδώσει από προχθές. Γιατί ακούτε Μάχη FM λοιπόν, για να είστε δύο μέρες μπροστά και από το Σπίγκελ. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος εκτάκτος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο γκουρού των ήχων, τους μαγεύει τους ήχους. Πώς είναι οι Ινδοί που παίζουν με τη φλογέρα τις κόμπρες και τις, έτσι μαγεύει τους ήχους ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα ο Τίκο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θυμάστε το μήνυμα, έτσι. Ο Ισραήλ Κάτζ, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Εμείς ξέρετε, δεν τρώμε παραμύθι, δεν εξειδανικεύουμε κανέναν, δεν περιμένουμε από κανέναν να μας ξύσει, άμα δεν έχουμε εμείς νύχια να ξυστούμε. Αλλά δεν μπορούμε να μη στυλιτεύσουμε το ότι τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά, έχουν θάψει τελείως τις οβυδιακές επιθέσεις του Νετανιάχου, του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ κατά της, κατά της Τουρκίας. Έχουν θάψει το τρομερό άρθρο της έκδοσης Ισραήλ Χαϊόν, που είναι από τα πλέον έγκριτα μέσα του Ισραήλ και το οποίο θα το αναλύσουμε γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Μην θεωρείτε ότι και στο Ισραήλ δεν υπάρχουν προδότες και μειοδότες. Και βέβαια υπάρχουν. Μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα τα οποία έχουν τσιμπήσει χρήμα από το Κατάρ, όπως ο πρώην σύμβουλος του Ισραηλινού Προέδρου Χέρτζογκ, ο οποίος την έκανε γυριστή όταν έβλεπε ότι ο Χέρτζογκ υπήρχε περίπτωση να δώσει χάρη στον Νετανιάχου για τις δικαστικές εκκρεμότητες που έχει. Το Αζερμπαϊτζάν έχει λαδώσει πολύ κόσμο στο Ισραήλ και Αζερμπαϊτζάν ίσον Τουρκία, μην το ξεχνάμε αυτό. Κάτι τέτοιοι τύποι λοιπόν περίεργοι, όπως ο πρόεδρος των φιλελευθέρων του Ισραήλ. Αυτό όταν ακούω φιλελεύθερο, πω Παναγία μου, μου σηκώνεται η τρίχα ρε Ανδρέα. Μου σηκώνεται η τρίχα. Όταν ακούς φιλελεύθερο, να φανταστείς χειροπέδες, αλυσίδες, μπάλα στο πόδι και εργασιακό μεσαίωνα. Φιλελεύθερη. Σωστός ο Κωνσταντίνος, τα ΜΜΕ λέει κάνουν κριτική στην αντιπολίτευση και όχι στην κυβέρνηση. Πρώτη φορά το όχι. Με Μητσοτάκη πάντα έτσι γινόταν. Αλλά τέλος πάντων, μην ανοίγουμε πολλά κεφάλαια. Ένα-ένα για να μην χάσουμε το νόημα. Υπάρχουν λοιπόν οι φιλελεύθεροι του Ισραήλ που λένε ότι ρε παιδιά, μα είναι δυνατόν να τα βάζουμε με την Τουρκία? Μα είναι δυνατόν να βομβαρδίζει ο Νετανιάχου τουρκική βάση? Μα τι θέλετε, να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία? Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα οι φιλελεύθεροι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα παντού. Και λένε ως προμετωπίδα των επιχειρημάτων τους ότι το Ισραήλ πρέπει οπωσδήποτε να τα βρει με την Τουρκία. Γιατί πρώτον, κάθε βομβαρδισμό στην Τουρκία, κάθε χτύπημα στην Τουρκία εξοργίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ο μεγαλύτερος μας σύμμαχος. Αλήθεια, πού το είδατε αυτό ρε παλικάρια? Γιατί εγώ είδα να σκάει βόμβα στα κεφάλια των Τούρκων και ο μόνος που βγήκε να μιλήσει ήταν ο εκμαυλισμένος, διεφθαρμένος Τομ Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Άγκυρα, ο οποίος έχει κάνει business εκατοντάδων εκατομμυρίων με το Κατάρ. Κρατάει τον Τραμπ γιατί είχε σβήσει από τον γαμπρό του τον Κούσνερ 70 εκατομμύρια δάνεια τότε την εποχή της Lehman Brothers, από εκεί τον κρατάει. Ήταν κολλητός με τον Epstein, τον παιδεραστή, τον παιδοβιαστή, τον άθλιο, το σκουλίκι, και αντάλλαζαν και email. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και δεν υπήρξε ούτε μία καταδίκη, ούτε μισή καταδίκη. Ούτε από το Λευκό Οίκο, ούτε από κύκλους του Λευκού Οίκου, ούτε από το State Department. Ο Ρουμπιό μόνο παλαμάκια δεν βάραγε για τον βομβαρδισμό κατά των Τούρκων. Και βγήκε μόνο Μπάρακ. Βγαίνουν λοιπόν οι νεοφιλελέδες του Ισραήλ και λένε ότι δεν πρέπει να τα βάλουμε την Τουρκία γιατί είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και βγαίνει η έκδοση Ισραήλ Χαϊόμ και τι γράφει, φίλες και φίλοι, γιατί εκεί πέρα
έχουν δημοσιογράφους, δεν έχουν μη μποτί σαν κάτι δικούς μας που μέχρι προχθές λέγανε ζήτω η συνεκμετάλλευση, ζήτω ο Μητσοτάκης και σήμερα λένε πρέπει να ετοιμάσει τον κόσμο Μητσοτάκης για πόλεμο με την Τουρκία. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου, να ξέρετε. Καθόλου δεν μ' άρεσε. Μου θύμισε πολύ μαύρες εποχές, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα Μανώλη, Αττινάνο πόλη Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Ναι, έτσι όπως το λες. Ο Μίχος δεν μπορεί να μην τους κρατάει. Ειδικά όταν μάθαμε ότι τα δύο κινητά του Μίχου και το ένα τάμπλετ το βρήκανε κάτι Πακιστανοί εργάτες 2 μήνες μετά τη σύλληψή του. Τι μας λέτε τώρα, λοιπόν. Παρένθεση. Ισραήλ Χαϊόμ γράφει απαντώντας σε όσους νεοφιλελέδες του Ισραήλ λένε ότι δεν πρέπει να τα βάλουμε με την Τουρκία. Επειδή είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έχει μια εκπληκτική νομική ανάλυση, την οποία εγώ την διασταύρωσα με τον κορυφαίο εν ζωή Έλληνα νομικό και γνώστη του διεθνούς δικαίου, η οποία τι λέει? Ότι το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί υπέρ της Τουρκίας εάν χτυπηθούν τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται εκτός των τουρκικών συνόρων. Και γράφει η Ισραήλ Χαϊόμ ότι, στέλνοντας ουσιαστικά ένα μήνυμα στην Τουρκία, ότι οι Τούρκοι που βρίσκονται στη Συρία, οι Τούρκοι που βρίσκονται στο Ιράκ και προσέξτε, οι Τούρκοι που βρίσκονται στα κατεχόμενα της Κύπρου είναι νόμιμος στόχος. Καταλαβαίνετε τι γράφουν οι άνθρωποι και όχι με, ξέρετε, με κραυγές. Με μια αυστηρή νομική τεκμηρίωση και ερμηνεία του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Τι γράφουν λοιπόν οι έγκριτοι της Ισραήλ Χαϊόμ? Ότι εμείς αύριο έχουμε κάθε δικαίωμα να χτυπήσουμε τους Τούρκους στην Κύπρο, τους Τούρκους εισβολής κατοχικού στην Κύπρο, χωρίς να υπάρξει ούτε υπόνοια ενεργοποίησης του άρθρου 5.

Τραμπ λοιπόν, που είχαμε πει από την αρχή, φίλες και φίλοι του πολέμου στο Ιράν, γιατί στο στενό του Ορμούς πόλεμος διεξάγεται, μην κοροϊδευόμαστε, ότι ο Τραμπ, ξέρετε, στην Αμερική τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν μαθαίνεις κατόπιν εορτής ότι ήρθε ο Χριστοφοράκος στη Siemens και άλλοι επιχειρηματίες και με μαύρα τσουβάλια μετέφεραν στο ταμείο του Σινίτη δισεκατομμύρια. Όχι. Στην Αμερική, στις εκλογές, όπως πολύ σωστά γράφει ο φίλος και αδερφός Στέλιος, οι χορηγοί ανακοινώνονται. Ποιοι είναι λοιπόν οι κύριοι χορηγοί του Τραμπ? Οι πετρελαιάδες. Οι πετρελαιάδες του Τέξας, με τα καπέλα, τις μπότες, τις καουμπόικες από κροταλία, με τις ζώνες, με τις αγκράφες. Οι πετρελαιάδες λοιπόν τα έσκασαν κανονικά στον Τραμπ και τον βοήθησαν να εκλεγεί. Θα μου πεις, αν δεν του τα έσκαγαν, δεν θα εκλεγόταν? Ναι, μπορεί να είχε εκλεγεί με μικρότερη διαφορά. Ήταν αναπόφευκτη η εκλογή του Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν, έχοντας χρηματοδοτηθεί από τους πετρελαιάδες, τα πρώτα συμφέροντα που θα κοιτάξει είναι των χορηγών του. Και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι ο πόλεμος στο Ορμούς εκτινάζει τις τιμές του πετρελαίου, άρα οι χορηγοί του Τραμπ πλουτίζουν. Μαζί βεβαίως με τους χορηγούς του Τραμπ ποτίζονται και οι γλάστρες. Ελληνικά δηληστήρια. Από 60-70 εκατομμύρια κέρδη το πρώτο τρίμηνο το πρώτο εξάμηνο του 2025, στα 600 εκατομμύρια κέρδη το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2026. Τόσο απλά παίζεται το παιχνίδι. Μην ψάχνουμε τώρα, λέει, οι μουλάδες. Δεν τον νοιάζουν οι μουλάδες. Ξέρετε γιατί? Γιατί στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία είναι τρεις χειρότεροι μουλάδες. Είναι τρεις χειρότεροι βιαστές. Είναι τρεις χειρότεροι από το Ιράν. Άρα τα άλλα είναι προφάσεις αναμαρτίες. Εάν ο Τραμπ είχε συμφέρον να χτυπήσει οποιονδήποτε στόχο, θα έβρισκε μια δικαιολογία. Εάν είχε συμφέρον. Έτσι γίνεται ακριβώς με το Ιράν. Πλουτίζουν οι πετρελαιάδες, πτωχεύουμε εμείς. Γιατί εμείς κάθε μέρα πάμε στην Αδλία, βάζουμε βενζίνη, τρελαινόμαστε. Οι επαγγελματίες βάζουν πετρέλαιο κίνησης, το οποίο επηρεάζει όλη την αλυσίδα, και πάνε οι τιμές στο Θεό. Θα μου πεις εδώ πέρα τώρα, η κυβέρνηση είναι άμυρη ευθυνών? Όχι βέβαια. Όταν στην Εγνατία, ρε μεγάλε, παραλαμβάνεις διόδια 19 ευρώ και τα πας 52. Και τα πας 52 αντί να... εμείς την έχουμε πληρώσει στην Εγνατία με δημόσιο χρήμα. Και να πεις, παιδιά, μέχρι να περάσει η ενεργειακή κρίση, 0 διόδια, ούτως ώστε να ισοσκελίσω το κόστος του αγρότη, το κόστος του παραγωγού, του μεταφορέα, του βιοτέχνη. Τουλάχιστον χαρίζοντάς του τα διόδια για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Εσύ πας και τα τριπλασιάζεις. Δηλαδή, είσαι ένας κοινός απατεώνας. Είσαι ένας κοινός εκβιαστής. Ο αγρότης από τα Γρεβενά δεν έχει άλλη εναλλακτική. Ο εργαζόμενος από τα Γιάννενα που δουλεύει γουμένιτσα δεν έχει άλλη εναλλακτική. Και πας και του αλλάζεις τα φώτα. Τον υποχρεώνεις να πληρώνει 2 και 2.500 ευρώ το χρόνο διόδια. Δηλαδή, του κλέβεις 4 μισθούς, θα δουλεύει 12 μήνες για να πληρώνει τους 4 μήνες σε διόδια. Δεν τρέπεσαι λίγο? Μα σαν δεν τρέπεσαι λίγο?

Σάβα, καλημέρα στο Κωνσταντίνε. Άκου να δεις αυτό που μου λες τώρα. Παράδειγμα ανύπαρκτης πολιτικής, όχι ανύπαρκτης, μειοδοτικής πολιτικής. Μου λες για τον Ισραηλινό πρέσβη που πήγε στα Γιάννενα. Εάν υπήρχε σοβαρό κράτος, ξέρεις, θα έκανε κοινή δράση με το Ισραήλ κατά των Τσάμιδων. Γιατί οι Τσάμιδες δεν έσφαξαν μόνο Έλληνες, έσφαξαν και τους Εβραίους των Ιωαννίνων παρέα με τους Ναζί. Δηλαδή είναι συνυπεύθυνοι για εγκλήματα, για τα ναζιστικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Θα πήγαινε λοιπόν το κράτος και θα έλεγε: Ελλάδο Ισραήλ, αυτοί οι τύποι που τώρα σηκώνουν κεφάλι και απαιτούν, έχουν απαιτήσεις, ποιοι οι Τσάμιδες. Σαν να σηκωθεί σύλλογος ναζιστών Βερολίνου και να ζητά αποζημιώσεις από τους Εβραίους. Και να κάνεις μια κοινή δράση να τους εξοντώσεις σε όλα τα επίπεδα. Όταν λέμε να τους εξοντώσεις, θα τους εξοντώσεις. Δηλαδή, κάθε επίκληση του όρου τσάμις, τσαμουριά, τσάμιδες θα χαρακτηριστεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και θα τους διαλύσεις, θα τους κυνηγάς μέχρι όπου τους βρεις, θα τους ξετρυπώσεις από τις τρύπες. Και εμείς εδώ τι κάνουμε? Δίνουμε το ελεύθερο στην Αλβανία για την ενταξιακή της πορεία. Δηλαδή έχεις τους Αλβανούς, το φασιστικό κράτος του Ράμα, έτσι, το οποίο διδάσκει στα παιδιά του ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Άρτα. Έχεις τους Τσάμιδες που αντί να κρύβονται, να έχουν θαυτεί 10 μέτρα κάτω από την γη να μην τους βλέπει ο ήλιος, ζητούνε εδάφη, ζητούνε αποζημιώσεις, ζητούνε και... Δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Και αντί να τους... Όχι, να τους συλλάβεις με το που λέει τσά, μπαμ, τσά, θα πρέπει να εμφανίζεται πράκτορα στη ΣΕΥΠΗ οτιδήποτε και να τον φέρνει σιδεροδέσμιο να δικάζεται για άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Και κάνε με το Ισραήλ μια κοινή δράση, να σου πω εγώ για πότε εξαφανίζονται οι Τσάμιδες, για πότε εξαφανίζονται οι Ράμες, για πότε λύνονται τα προβλήματα ανέμακτα.

Βέρα, συμφωνώ με το σχόλιο σου. Κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε κράτος θα πρέπει να γίνεται υπό όρους εθνικής ευθύνης και εθνικού συμφέροντος και όχι επειδή κάποιοι πήραν μίζες, για παράδειγμα, από τα εξοπλιστικά ή μίζες από τις συμφωνίες ή επειδή σε κρατάει το άλλο κράτος γιατί σου δώσε ένα λογισμικό και εσύ το χρησιμοποίησες δολίως. Έτσι, είναι πολλές οι παράμετροι στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά εγώ θα εξακολουθήσω να λέω ότι δεν μπορεί ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας να βγάζει στα τουρκικά ανακοίνωση και να κάνει mention, όπως λέμε. Δηλαδή, έκανε αναφορά στο ξεκίνημα της ανάρτησής του κατά του Ερντογάν και της Τουρκίας προσωπικά στον Ερντογάν. Δηλαδή, ο Ερντογάν, και να μην ήθελε να τη δει την ανακοίνωση, θα την έβλεπε. Ήταν στα τουρκικά, ούτε στα εβραϊκά ούτε στα αγγλικά, στα τουρκικά, και προειδοποίησε τον Ερντογάν να μην κουνιέται γιατί θα το πληρώσει ακριβά. Και του είπε, κάτσε και κάνε την πλάκα σου με τις νεοοθωμανικές σου φαντασιώσεις στην Εθνοσυνέλευση, γιατί άμα τολμήσεις και βγεις παραέξω, θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Ευθεία απειλή. Και αυτό δεν ήταν είδηση για τα ελληνικά μηνύα. Και ξέρετε γιατί δεν ήταν είδηση για τα ελληνικά μιμιέ? Γιατί η Τουρκία απειλεί. Όχι απειλεί. Εδώ δεν μιλάμε για προκλήσεις που λέμε. Πρόκληση είναι που μπαίνει παράνομα το τουρκικό αεροσκάφος στον ελληνικό ενιαίο χώρο, γίνεται καταδείξη. Αυτό είναι πρόκληση. Πρόκληση είναι να μπει το σκάφος ακτοφυλακής και να παρενοχλήσει του Έλληνες ψαράδες και να ξαναφύγει. Εδώ πέρα μιλάμε για τετελεσμένη πρόθεση εισβολής, κατοχής και εθνικού ακροτηριασμού. Όταν πηγαίνεις στον ΟΗΕ και καταθέτεις έγγραφο με το οποίο λες το Αιγαίο από τη μέση και μετά είναι τουρκικό, όταν καταθέτεις έγγραφο που λες ότι 159 κατοικημένα νησιά δεν είναι ελληνικά, αυτό δεν είναι πρόκληση. Αυτό είναι αιτία πολέμου από την πλευρά μας. Όταν παρεμποδίζεις το σκάφος στην Κάσο να ποντίσει καλώδιο, πράγμα το οποίο, προσέξτε, εδώ πέρα μιλάμε για τον ορισμό της πολεμικής πρόκλησης. Η πόντιση καλωδίου δεν έγκυται καν στην άσκηση εθνικής κυριαρχίας. Καλώδιο μπορείς να ποντίσεις ακόμα και σε περιοχή που δεν είναι δική σου η κυριαρχία, χωρίς καν ενημερώσεις. Αυτό ορίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και εδώ πέρα πήγαμε να ποντίσουμε καλώδιο σε δική μας περιοχή, σε περιοχή ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, και δεν μας άφησαν οι Τούρκοι, που δεν θα τους έπαιρνε, δεν θα είχαν λόγο, ακόμα και αν περνάγαμε καλώδιο έξω από τη Σμύρνη. Και το ερώτημα είναι ένα. Έχουμε τύμπανα πολέμου από την Τουρκία. Έχουμε πρωτοφανείς προκλήσεις, απειλές. Άντε πάλι προκλήσεις. Βλέπετε, ξεχνιέμαι κι εγώ και παριστάνω τα νέα και το βήμα. Όχι, δεν είναι προκλήσεις. Έχουμε επιθετικές ενέργειες Τουρκίας, πολεμικές ενέργειες Τουρκίας. Και ο Μητσοτάκης πού είναι? Παιδιά, πού είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πού είναι ο πρωθυπουργός μας? Πού είναι το καμάρι μας? Πού είναι ο εθνοσωτήρας μας? Πού έχει εξαφανιστεί? Βγαίνει ο Ερντογάν και μας απειλεί. Βγαίνει ο Φιντάν και μας απειλεί. Βγαίνει ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και μας απειλεί. Και ο Μητσοτάκης πού είναι? Παιδιά, πού είναι ο Μητσοτάκης? Τον έχετε δει πουθενά?

Πού είναι ο Τσιτάχο Μωυσής? Καλά, εμφανίστηκε ως Μωυσής και αποδείχθηκε Ραμσής. Τις 10 πληγές του Φαραώ μας έφερε. Και στα ελληνικά ΜΜΕ μου γράφει πολύ σωστά ο Σάββας, η είδηση είναι το πώς οι νέοι πάνε στα πανηγύρια, ο Πίθωνας που ανέβηκε στην κολόνα να φάει περιστέρια και τον σκότωσε το ρεύμα. Αυτές είναι οι ειδήσεις, φίλες και φίλοι, την ώρα που η Ελλάδα βράζει. Μητσοτάκης γιοκ, μου λέει ο Νίκος. Νίκο, καλημέρα. Ναι, είδες, κάτι ήξερε. Εγώ σου λέω ότι ο Ερντογάν πολλά ήξερε με το Μητσοτάκη. Πάρα πολλά. Ύποπτα πολλά. Ετοιμάζεται για το γάμο, μου γράφει ο Κώστας. Ναι, ναι, ναι. Άλλος νυμφεύεται, άλλος πληρώνει. Πίστεψέ με, και το λέω κυριολεκτικά. Δεν φαντάζεσαι τι πληρώνουμε.

Καλημέρα στην Αθανασία. Περιμένει, λέει, να χτυπήσει το τηλέφωνο στην ξαπλώστρα. Εντάξει, τώρα να σου πω. Πρέπει να έχει και 10 να του κρατάνε το τηλέφωνο. Δεν ασχολείται με τέτοια. Με μικρότητες. Κάνει, λέει, ότι δεν τ' άκουσε. Λοιπόν, ούτε συνεννοημένοι να είσαστε, φίλες και φίλοι ακροατές. Εγώ το λέω ότι οι ακροατές του Μάχη FM 99,8 είναι η αφρόκρεμα. Δεν υπάρχουν πιο ψαγμένοι. Δεν υπάρχουν πιο ενδελεχείς. Αυτά τα σχόλια θα μπορούσαν από μόνα τους να είναι ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Μόνο η ανάγνωση των σχολείων. 6943-63-54-51, φίλες και φίλοι. Για όσους έχετε την υπομονή και την αντοχή να μας ακούτε που την έχετε, γιατί είστε παλικάρια, παλικάρια και λεβέντισες. Ο Μανώλης μου λέει ότι δεν έχουμε ούτε πρωθυπουργό ούτε κυβέρνηση, είμαστε στο έλεος του Θεού. Μανώλη, οι άθεοι στην Ελλάδα του Μητσοτάκη έχουν συνθλιβεί. Γιατί η μόνη εξήγηση για το ότι υπάρχει ακόμα Ελλάδα είναι ο Θεός. Εάν δεν υπήρχε Θεός, ο Μητσοτάκης δεν θα είχε αφήσει λίθο επί λίθου.

Καλημέρα στη Βάσο από την Αλάσκα. Εντάξει, εντάξει, δηλαδή, international, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Είμαστε international, τελείωσε. Τελείωσε. Βέρα, πες μας πόσους βαθμούς έχει στην Αλάσκα, σε παρακαλώ. Έτσι λίγο να ζηλέψουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Τέσσερις βαθμούς Κελσίου μας λέει. 14 βαθμούς Κελσίου. Alright, 14 βαθμούς. Δηλαδή, πρόσεξε. Μια χαρά είναι για Αλάσκα, έτσι. Μια χαρά είναι. Δηλαδή, με μια ζακέτα τη βγάζεις. Ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα μας με σκανδαλώδη τρόπο, μας γράφει ο Σάβας. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν, μιας και πιάσαμε το ελληνοτουρκικό με τον εξαφανισμένο Μητσοτάκη, ή να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε θάλασσες. Πάμε να ακούσουμε θάλασσες, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε θάλασσες, να γουστάρουμε.

Καλημέρα, Αθανασία. Θα κάνουμε τα πάντα να το βρούμε αυτό που ζητάς. Πατέρα Παναγιώτη, την ευλογία σας. Ναι, τα τούβλα, είδες τα τούβλα. Πώς περνάνε τα τούβλα. Εν τω μεταξύ, άμα βάλεις κάτω τα λεφτά που πληρώνουμε στους εθνικούς εργολάβους, δεν θα πω τη λέξη από ντου που είχε πει ο Κώστας Καραμαλής, η αλής του μνήμης εκείνη η ρίση, γιατί δεν μπορεί να μου βάλει μπίπ και ο Ανδρέας ο Γιαννητόπουλος. Αλλά άμα βάλεις κάτω τα λεφτά που έχουμε πληρώσει για την Εγνατία, για τον Ε65, στρωμένοι με 500 είναι αυτοί οι δρόμοι, στρωμένοι με τούβλα από ευρώ. Για να επανέλθουμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά, γιατί ξέρετε, όλα τα άλλα μπορούν να διορθωθούν. Ακόμα και τα οικονομικά σκάνδαλα μπορούν να διορθωθούν. Μπορεί με μια κυβέρνηση η οποία θα λειτουργήσει υπέρ του λαού και της πατρίδας να αναταχθεί η οικονομία και να παραχθεί πλούτος, ούτως ώστε να κλείσουν οι πληγές. Αυτό που δεν μπορεί να πάρθει πίσω χωρίς αίμα είναι η απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό επιμένουμε πάρα πολύ στα ελληνοτουρκικά και τις εγκληματικές ευθύνες Μητσοτάκη με αυτά που γίνονται. Κοιτάξτε, βγαίνουν τα παπαγαλάκια, ενώ η Τουρκία προβαίνει σε προκλήσεις πολέμου. Δεν είναι απλές προκλήσεις, είναι πολεμικές ενέργειες κατά της Ελλάδος. Όταν πιάνεις και λες ότι εγώ ακροτηριάζω τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης σε πείσμα με προεδρικό διάταγμα, αυτό είναι αιτία πολέμου. Είναι εισβολή. Δεν είναι μπαίνει το F-16 και βγαίνει και το κυνηγάμε. Όχι. Βγαίνουν λοιπόν κάποια παπαγαλάκια και λένε ότι της αντιπολίτευσης υποτίθεται και λένε ότι όχι και πρέπει να εμείνουμε στην προσφυγή στη Χάγη. Προσέξτε τώρα ποια είναι η παγίδα με τη Χάγη. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας σου δίνει τη δυνατότητα επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια της Αιγαλίδας ζώνης. Το Αιγαίο είναι αρχιπέλαγος ούτως ή άλλως, είναι εθνικός κορμός. Δεν είναι διάσπαρτα νησάκια και στη μέση το κενό. Από το ένα νησί στο άλλο είναι ελληνικό έδαφος. Είναι ελληνική εθνική κυριαρχία. Αυτό το τεκμηριώνει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που είναι μέρος του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία νομική οντότητα το έχει συνυπογράψει και έχει προσχωρήσει σε αυτό. Σου λένε λοιπόν πήγαινε στη Χάγη. Έχουμε δει τα ευτράπελα έτσι με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ούτως ή άλλως, αλλά παρένθεση. Να πάμε στη Χάγη πώς, φίλες και φίλοι? Εάν βρεθεί κυβέρνηση και οι παπαγάλοι της αντιπολίτευσης που οθούν προς αυτή την κατεύθυνση, που θα κάνει προσφυγή στη Χάγη χωρίς προγενέστερη επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, αυτό ισοδυναμεί με εσχάτη προδοσία. Έτσι, εμείς δεν λέμε όχι στη Χάγη, προδοσία, Χάγη και τέτοια. Λέμε πολύ συγκεκριμένα. Θέλετε Χάγη? Βεβαίως, εφόσον προηγηθεί επέκταση των χωρικών υδάτων μας στα 12 ναυτικά μίλια παντού, όπως μας δίνει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας το δικαίωμα, το μονομερές δικαίωμα. Είναι μονομερές δικαίωμα. Και το μόνο που θα μείνει στη Χάγη να αποφασίσει είναι η Αιγαλίτιδα ζώνη ανατολικά των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς από τη Μυτιλίνη να ανακηρύξεις 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, γιατί θα βγεις σε τουρκικό έδαφος. Εκεί πέρα και μόνο η Χάγη έρχεται και κρίνει με τη μέση γραμμή. Δεν κρίνει ανατολικά της Ευβίας. Δεν θα πας στη Χάγη για να σου πει εάν στην Αλόνισο μπορείς εσύ να έχεις χωρικά ύδατα. Όχι. Η μία και μόνη διαφορά, όπως έλεγαν αυτοί που ορθώς συνέστησαν τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, είναι μία. Και τι σημαίνει είναι μία? Δεν είναι θαλάσσιες ζώνες. Αυτό είναι προδοτική δήλωση. Όποιος μιλάει για θαλάσσιες ζώνες, ότι είναι η διαφορά μας με την Τουρκία, είναι προδοτική δήλωση. Διότι οι θαλάσσιες ζώνες συμπεριλαμβάνουν και τα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα είναι εθνικό έδαφος. Δεν θα πας εσύ να διαπραγματευτείς το εδαφός σου. Θα πήγαινε άραγε ο κύριος Γεραπετρίτης να διαπραγματευτεί ένα από τα δεκάδες ακίνητά του, εάν έμπαινε ο γείτονας και του έπαιρνε το μισό? Όχι βέβαια. Για τα σπίτια τους δεν θα το κάνανε. Για τα οικόπεδά τους δεν θα το κάνανε. Για την πατρίδα γιατί πάνε να το κάνουνε? Οπότε πολύ συγκεκριμένα, όποιος
εισηγηθεί προσφυγή στη Χάγη χωρίς προγενέστερη επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, είναι μειοδότης. Και ξέρετε γιατί? Διότι η Χάγη δεν κρίνει επί κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά επί ανακηρυγμένης εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή αυτοί που σου λένε τώρα πήγαινε στη Χάγη, τι σου λένε? Πήγαινε με 6 ναυτικά μίλια. Πήγαινε με γυαλίτιδα ζώνη 6 ναυτικών μιλίων. Εκεί πέρα θα κρίνει η Χάγη και εκεί θα χάσουμε το μισό Αιγαίο. Αν όχι το μισό, θα χάσουμε ένα μεγάλο μέρος του. Ενώ εάν πας με τα 12 ναυτικά μίλια, που έχεις το αυτονόητο δικαίωμα να το κάνεις, τότε η Χάγη θα κρίνει με τη μέση γραμμή σε ό,τι περισσεύει. Γκέγκε, γκέγκε. Αυτά για να εξηγούμαστε και να μην πει κάποιος από την αντιγιατή για την κυβέρνηση, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η αντιπολίτευση όμως που γυρνάει και μιλάει για Χάγη, θα πρέπει να μάθει τι σημαίνει Χάγη και πώς γίνεται η σωστή προσφυγή στη Χάγη, για να μην γίνουν συνεργοί σε εθνική μειοδοσία.

Ενθουσιασμός από το τραγούδι Αθανασία, συγχαρητήρια για την παραγγελιά. Είναι η Μίλβα, Μαρία Ήλβα Μπολκάτη. Έτσι είναι, γεννήθηκε το 1939 στο Μιλάνο και έφυγε από τη ζωή στις 23 Απριλίου του 2021. Ταλαντούχα, τραγουδίστρια, ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, τηλεοπτική προσωπικότητα, γνωστή ως Λαρόσα η Κοκκινομάλα. Και ναι, η Μίλβα, η Ιταλίδα, τραγούδισε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Τώρα, Στέλιο, τι είναι αυτό που μου στέλνεις, τον ΟΠΑ, τον τέλος, ο τέλος, ο συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ που παρίστανε για τα Τέμπη, που πρωτοστάτησε στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, που παρίστανε τον τυχαίο επιβάτη και τον έπαιρναν οι κάμερες. Ο Κουμπάρος. Λοιπόν, τώρα, ναι, για να καταλάβετε το έγκλημα και την συμμετοχή μέσων μαζικής ενημέρωσης στο έγκλημα. Αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι υπόδικος αυτή τη στιγμή για το έγκλημα των Τεμπών, μας τον παρουσίαζαν τα κανάλια και οι κάμερες, με δηλώσεις του μάλιστα, ως τυχαίο επιβάτη έπειτα από το έγκλημα των Τεμπών. Για να καταλάβετε σε τι κράτος ζούμε και σε τι μέγεθος έχει φτάσει η προπαγάνδα.

Παναγιώτη, πρόσεξε. Επί της αρχής συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει μόνο το δίκαιο της πατρίδας. Είμαστε όμως στην ευχάριστη θέση σήμερα το διεθνές δίκαιο να ταυτίζεται με το δίκαιο της πατρίδας. Γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν αδίκησε. Η Ελλάδα αδικήθηκε, δεν αδίκησε ποτέ. Και ζούμε το πρωτοφανές. Ενώ το διεθνές δίκαιο ταυτίζεται με το δίκαιο της πατρίδας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταστρατηγεί και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εις βάρος της πατρίδας. Τι είχαμε πει? Ότι αν υπήρχε κυβέρνηση στην Ελλάδα, απέναντι στις τουρκικές πολεμικές ενέργειες θα είχε ορθώσει επισήμως ανάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς, γιατί σου λένε θέλεις να πάμε σε πόλεμο? Όχι ρε μεγάλε, δεν θέλω να πάω σε πόλεμο. Σε πόλεμο θα πάει ο Έλληνας και ξέρει πότε θα πάει και ξέρει και πώς θα πολεμήσει. Από εσένα όμως περιμένουμε τώρα, εσύ που είσαι ο κίνσορας και ο μέγας, ο διαπρίσιος υποστηρικτής του διεθνούς δικαίου, να έχεις ήδη συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να καταδικάσει επισήμως και γραπτός το σύνολο των τουρκικών ενεργειών από το τουρκο-ολυμπικό μνημόνιο μέχρι την τελευταία αμφισβήτηση του θαλάσσιου χωροταξικού και του χωροταξικού για τη ΣΑΠΕ. Ούτως ώστε αυτή η καταδίκη, η επίσημη, η έγγραφη, να είναι το νομικό σου επιχείρημα αύριο μεθαύριο, εάν τολμήσει η Τουρκία να διεκδικήσει.

οτιδήποτε. Εσύ δεν το κάνεις. Και είσαι για μπάνια. Δεν ξέρω πού είσαι. Ας είσαι καλά, να είσαι και όπου να είσαι. Όταν όμως αφήνεις αυτές τις ενέργειες και απαντάς μέσω κύκλων Υπουργείου και βλέπω και κάτι πρωτοσέλιδα, σκληρή απάντηση λέει της Ελλάδας στην Τουρκία. Και διαβάζω εγώ να δω τη σκληρή απάντηση και τι διαβάζω. Είναι μονομερείς ενέργειες, λέει, δεν δημιουργούν τελεσμένα. Μα και μόνο με τον τρόπο που απαντάς δημιουργείς εσύ τα τελεσμένα. Στο διεθνές δίκαιο, ξέρετε, υπάρχει και ο όρος σιωπηρή αποδοχή. Όταν εσύ δεν απαντάς με τον ίδιο τρόπο στις τουρκικές ενέργειες, δημιουργείς ένα πολύ επικίνδυνο τετελεσμένο και το κάνεις εσύ, δεν το κάνει ο Τούρκος. Και αυτό θα πρέπει να γίνει αντικείμενο όχι μόνο απόδοσης πολιτικών ευθυνών, αλλά ενδεχομένως και ποινικών ευθυνών, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά επειδή είναι άσχετη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως και ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες και εν τέλει να αποδεικνύεται πως κάτι ήξερε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν αντιδρά όπως θα έπρεπε. Σάβα, γι' αυτό λέω ότι οι ακροάτες του Μάχη FM είναι η αφρόκρεμα. Η αφρόκρεμα. Γνωρίζουν ιστορία και ξέρουν και να συνδυάζουν τα γεγονότα. Μου γράφει ο Σάβας, καλά και σωστά όλα αυτά, αλλά ποιος θα τα κάνει? Αυτοί που φυγαδεύτηκαν το 67 από τους Τουρκούς. Ή μήπως, Σάβα, θα πω εγώ, αυτοί που γκρέμισαν το 1965 την κυβέρνηση, η οποία το 1964 είχε ρίξει τους Τούρκους στη θάλασσα. Και μιλάω για την Κύπρο.

Έχουμε και βαρύ γδουπή παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη, ναι, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Του κυβερνητικού εκπροσώπου, φίλες και φίλοι, ο οποίος τι μας λέει, όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά θα πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια. Φέξε μου και γλίστρισα. Το ερώτημα είναι απλό, κύριε Παύλο Μαρινάκη. Είναι φοροδιαφυγή να δίνει ο παππούς στην εγγονή του Χαρτζηλίκη, στην εγγονή του τη φοιτήτρια που από Εύβοια πέρασε στοιχείο 60 ευρώ? Είναι φοροδιαφυγή ο Πακιστανός ναρκέμπορας, ο Αφγανός δουλέμπορος, ο μαστροπός από τη Συρία ή ο εγκληματίας και εγκληματική οργάνωση από το Αφγανιστάν να πηγαίνει στα money transfer και να δίνει πάκα μαύρου χρήματος προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας τα οποία φεύγουν στο Πακιστάν, τη Συρία, το Αφγανιστάν ανεξέλεγκτα, και να έρχεται η Τράπεζα της Ελλάδος και να απαντάει στο Στέλιο το Φωτόπουλο, το βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Ανατολικής Αττικής, ο οποίος έκανε ερώτηση πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη για τη συγκεκριμένη ενέργεια, για την συγκεκριμένη αιμορραγία δισεκατομμυρίων, και να λέει η Τράπεζα της Ελλάδος και η ΑΔΕΞ, δεν μπορούμε εμείς να τα ελέγξουμε αυτά. Σοβαρά μιλάς? Πουλάει άλλος ναρκωτικά στην Ομόνοια, τσεπώνει τα πάκα και τα στέλνει στο Αφγανιστάν για να χρηματοδοτήσει εγκληματική οργάνωση που του στέλνει τα ναρκωτικά, και εσύ μου λες ότι δεν μπορείς να τον ελέγξεις? Τι ελέγχεις τότε? Τι σε έχουμε να ελέγχεις? Τον παππού που στέλνει στην εγγονή το Χαρτζηλίκη? Σα δεν ντρέπεστε? Είστε συνεργοί σε αυτή την γιγαντιαία εγκληματική δραστηριότητα που, σύν όλων των άλλων, επειδή είστε τεχνοκράτες, κύριε Παύλο Μαρινάκη και κύριοι της κυβέρνησης, στοιχίζει δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία.

Ο Κωνσταντίνος πολύ σωστά παρατηρεί ότι η Ελλάδα έφτιαξε πρώτα την Αλβανία, τώρα φτιάχνει και το Πακιστάν. Όλα τα λεφτά έξω πάνε. Μα αυτός είναι και ο λόγος που το Πακιστάν δεν δέχεται τις επαναπροωθήσεις. Δεν δέχεται τις απελάσεις αυτών που έχουν μπει παράνομα. Και ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να μην το ξεχνάμε αυτό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έγκλημα. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τολμήσει να το κάνει. Και αναδρομικά νομιμοποίησε τους παρανόμους. Με νόμο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Η νομιμοποίηση της παρανομίας δεν μπορεί να συνιστά νομοθέτηση. Είναι από μόνη της παράνομη.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παρασκευή 29 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος εκτάκτος στο μικρόφωνο. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, βασικός πυλώνας σταθερότητας του Μάχη FM στους ήχους. Και πάμε στη φαρσοκομωδία με τα δήθεν πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, τα οποία εξαγγέλθηκαν με τυμπανοκρουσίες από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και εν τέλει, για άλλη μια φορά, γίναμε μάρτυρες του τεραστίου φιάσκου. Μιλάμε για φιάσκο τώρα παγκοσμίου επίπεδου, έτσι. Δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω εγώ, σε οποιοδήποτε πολιτισμένο κράτος. Η είδηση λέει ότι, θυμάστε, που ακυρώθηκαν οι τρεις άδειες έπειτα από την προσφυγή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Κολεγίων και του καθηγητή Λαζαράτου. Ακυρώθηκαν λοιπόν οι τρεις από τις τέσσερις άδειες που είχαν δοθεί και ακυρώθηκαν με απόφαση του ΣΤΕ. Τώρα έχουμε την απόλυτη φαρσοκομωδία, φίλες και φίλοι. Γιατί οι ακυρωμένοι, έτσι, τα δύο από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε εισαγωγικά που έχουν πρόβλημα μετά την αποδοχή της προσφυγής Λαζαράτου από το Συμβούλιο της Επικρατείας, προσέφηγαν εναντίον του ιδιωτικού πανεπιστημίου, το οποίο δεν επηρεάστηκε από την απόφαση. Δηλαδή, από τα τέσσερα πανεπιστήμια, τα τρία ακυρώθηκαν οι άδειές τους και τώρα τα δύο από τα τρία που ακυρώθηκαν οι άδειές τους προσφεύγουν κατά του πανεπιστημίου, του οποίου οι άδειες δεν έχουν ακυρωθεί. Η άδεια, ένα είναι που δεν ακυρώθηκε. Και προσφεύγουν τα δύο που ακυρώθηκαν κατά αυτού που δεν έχει ακυρωθεί. Αυτά τώρα είναι πρακτικές εμπορικών επιχειρήσεων και όχι φυσικά ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Δηλαδή, τι λένε, αφού ακυρώσατε τις δικές μας άδειες, να ακυρώσετε και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συγκεκριμένα που δεν έχει ακυρωθεί ακόμα. Και κάνουν επίσημες προσφυγές, φίλες και φίλοι. Και δεν μπορούσα παρά να ανατρέξω στις δηλώσεις τότε των μητσοτακικών πριν φέρουν τον αντισυνταγματικό νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ενώ κρίθηκε συνταγματικός θέλουν να αναθεωρήσουν το άρθρο 16. Μα γιατί θέλετε να αναθεωρήσετε το άρθρο 16 αφού ο νόμος σας ήταν συνταγματικός? Για να καταλάβετε τι φαρσοκομωδία ζούμε. Και έλεγαν τότε οι μητσοτακάνθρωποι ότι, παιδιά, θα έρθει το Harvard, θα έρθει το Yale, θα έρθει το Cambridge, θα έρθει η Oxford, θα έρθει, τι να σας πω, μόνο Bill Gates ο ίδιος να παραδίδει ιδιαίτερα δε μας είπαν ότι θα έρθει. Και εν τέλει περίμενες το Gates και την Oxford και σου ήρθανε οι... αυτοί που ακυρώθηκαν οι αδειές τους, να μην πω τίποτα και έχουμε και τρεχάματα. Αλληλοτρώγονται, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο. Έτσι ακριβώς, αλληλοτρώγονται τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, έτσι.

Καλημέρα στο Γιάννη. Ναι, βέβαια, το είπε ο Υφυπουργός Οικονομίας. Να μην τρώτε μοσχάρι, να τρώτε χοιρινό που είναι φτηνότερο. Βέβαια, ρε παιδιά, μοσχάρι τώρα εισαγωγής. Είδες, Υφυπουργός Οικονομίας. Μιλάμε πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά, πολύ μπροστά. Δημήτρη Μαρκόπουλε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Την Ελλάδα την κυβερνούν κλέφτες, μιζαδόροι. Καλημέρα στη Φραγκφούρτη. Άλλη ωραία ειδησούλα, φίλες και φίλοι. Θυμάστε το σκάνδαλο με τα σπιτάκια? Ναι, ναι, ναι. Η Περιφέρεια Αττικής και η Ένωση Δήμων της Αττικής κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας Τεχάν, διεκδικώντας 29.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών ή αποζημίωση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ένωση των Δήμων της Αττικής υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν απέδωσε τα υλικά που συγκεντρώθηκαν στο Πολυκέντρο Ανακύκλωσης κατά την τριετία 23-25, παρά τις συμβαστικές της υποχρεώσεις. Η δικαστική διαμάχη εξελίσσεται παράλληλα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την προμήθεια των Πολυκέντρων, η οποία οδήγησε σε εφόδους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η Τεχάν διέκοψε τη λειτουργία των πολυκέντρων και την καταβολή ανταποδοτικού αντιτίμου, ισχυριζόμενη ότι η σχετική συμφωνία υποστήριξης κάλυπτε μόνο το πρώτο έτος λειτουργίας τους. Καλά, εντάξει. Ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Μέχρι πριν ήταν όλοι αγαπημένοι. Με το που μπήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ψάχνει το σκάνδαλο, άρχισαν και πηδάνε από το καράβι.

Είχαμε πει για τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων, που πραγματικά, επειδή είμαι 31 χρόνια σε πολυεθνικές, στον οικονομικό τομέα, δεν μπορούσα να εξηγήσω αυτή την ενέργεια. Δεν μπορούσα να την εξηγήσω με οικονομοτεχνικούς όρους. Και άρχισα να το ψάχνω. Τεκμήριωσα, σας το είπα και τις προηγούμενες ημέρες, ότι αποπληρώνεις δάνεια ρυθμισμένα με μόλις 1,5% επιτόκιο, εξωφρενικό επιτόκιο, την στιγμή που δανείζεσαι με 4% επιτόκιο. Δανείζεσαι και βέβαια δανείζεσαι. Η Ελλάδα βγαίνει συνέχεια και δανείζεται και μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία διαπιστώσαμε ότι υπάρχει και ταμιακό έλλειμμα. Ενώ πέρσι υπήρχε ταμιακό πλεώνασμα, φέτος έχουμε ταμιακό έλλειμμα. Άρα ούτως ή άλλως θα βγούμε σε αγορές. Αυτό που με προβλημάτισε ακόμα περισσότερο είναι η φρενήρης πανηγυρισμή της κυβέρνησης για αυτή την ενέργεια, η οποία ενέργεια σε μία αποτίμηση που έκανα και την διασταύρωσα κιόλας, κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο 300 εκατομμύρια τόκους επιπλέον. Δηλαδή, αποπληρώνεις πρόωρα δάνεια που τα έχεις πάρει με επιτόκιο μόλις 1,5%, έτσι έχει γίνει η ρύθμιση τέλος πάντων, την ώρα που εσύ όταν βγεις στις αγορές, δανείζεσαι με 4%, γεγονός που μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερο βλέποντας τη φρενήρη αύξηση των επιτοκίων παντού. Δεν μπορεί λοιπόν να επιβαρύνεις τον Έλληνα φορολογούμενο με 300 εκατομμύρια το χρόνο επιπλέον και να πανηγυρίζεις κιόλας. Η υπόθεση αυτή είναι πάρα πολύ σκοτεινή. Είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Γιατί τρέχουν και σπέβδουν να αποπληρώσουν δάνεια ρυθμισμένα, μετατρέποντας ένα μακροπρόθεσμο χαμηλότοκο χρέος σε βραχυπρόθεσμο υψηλότοκο. Δεν υπάρχει νόημα. Και όταν η κυβέρνηση κάνει κάτι ανόητο και πανηγυρίζει, σίγουρα κρύβεται από πίσω σκάνδαλο. Μέχρι να ζήσουμε στο πετσί μας τη σκοπιμότητα αυτής της ενέργειας, εμένουμε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση με αυτό τον τρόπο επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο με 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν δοθεί σε παροχές, να έχει δοθεί άμεσα αύξηση σε συνταξιούχους, ειδικά στους χαμηλοσυνταξιούχους, ακόμα και να έχουν δοθεί δώρα στο δημόσιο.

Καλημέρα Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Το σκάνδαλο με τις φωτιές στα εργοστάσια ανακύκλωσης ήμασταν οι πρώτοι και δυστυχώς οι μόνοι που το έχουμε στυλιτεύσει. Μιλάμε για δεκάδες φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης και δεν έχει γίνει ακόμα και σήμερα εισαγγελική παρέμβαση για να ελέγξει αναδρομικά όλες αυτές τις φωτιές. Γιατί ξέρετε, πίσω από κάθε φωτιά υπάρχει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, υπάρχει το ενδεχόμενο δόλου πίσω από κάθε φωτιά. Αυτό κάνει και τον ακριτικό της πυροσβεστικής, όταν διερευνά το πώς ξεκινά μια πυρκαγιά. Εδώ πέρα όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο δεδομένα. Δηλαδή, στην Αμερική τι γίνεται? Όταν υπάρχει μια πυρκαγιά, ειδικά σε εμπορική επιχείρηση, σε βιομηχανία ή οτιδήποτε, η πρώτη ενέργεια που γίνεται είναι να δουν τι οικονομικό αποτύπωμα έχει. Δηλαδή, εάν η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε παρούσα αξία 100 δολάρια και παίρνει από την ασφάλεια 150 δολάρια, αμέσως χτυπάνε καμπανάκια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε δόλος. Στην Ελλάδα, τα εργοστάσια ανακύκλωσης που κάηκαν, εγώ θα θέσω το πολύ απλό ερώτημα, είχαν χρηματοδοτηθεί για ανακυκλώσιμα υλικά που είχαν μαζέψει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η φωτιά όλο τυχαίως τους βοήθησε ούτως ώστε να αποφύγουν ελέγχους για να μην λογοδοτήσουν για τυχόν μαϊμού επιδοτήσεις που πήραν για ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία ουδέποτε είχαν ανακυκλώσει, ουδέποτε είχαν αποκτήσει? Γιατί στη μία φωτιά εντάξει, λες α, η κακιά η ώρα, στις δύο φωτιές άντε, στις τρεις λες σύμπτωση, στις τέσσερις φωτιές καίγεσαι. Στις 24 έχεις γίνει παρανάλωμα. Χώρια την οικολογική καταστροφή που έχετε προκαλέσει, διότι βλέπετε τι γίνεται με αυτές τις φωτιές, ειδικά στη φωτιά που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, έφτασε ο τοξικός καπνός μέχρι την Κόρινθο. Και μας λέτε εσείς ότι δώσαμε δισεκατομμύρια για να γλιτώσει η φύση από τα πλαστικά καλαμάκια του Μπαρμπαμίτσου που πίνει το φραπέ.

Καλημέρα στο φίλο και αδερφό Ιωάννη από το Γήθιο. Προσπαθούν να ακυρώσουν την παραδοσιακή ιστορική συνείδηση στην οργάνωση της ελληνικής παιδείας μας. Δεν είναι εμπόρευμα οι σταθερές ανθρωποκεντρικές αξίες του ελληνισμού. Προσυπογράφω με χέρια και με πόδια.

Είναι συγκλονιστικό το βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει για το χτύπημα στο ελληνικό συμφερόντων δεξαμενόπλιο Σκύρος, το οποίο φόρτωνε πετρέλαιο προφανώς από το λιμάνι του Νοβοροσίνσκ στη Ρωσία. Από το βίντεο προκύπτει ότι χτυπήθηκε με μη επανδρομένο ουκρανικό αεροσκάφος, το οποίο στόχευε στη γέφυρα του πλοίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είχαν στόχο ούτε το φορτίο, ούτε το μηχανοστάσιο προκειμένου να προκαλέσουν βλάβη στο πλοίο. Είχαν στόχο να σκοτώσουν ναυτικούς. Βλέπω κάποια ανθρωποειδή από κάτω να δικαιολογούν αυτή την τρομοκρατική ενέργεια, αυτή τη φρικτή ενέργεια, λέγοντας ότι παραβίαζε τις κυρώσεις στο πλοίο. Μάλλον δεν σας είπε ο Μητσοτάκης, σας το είπαμε εμείς, αλλά μάλλον δεν ακούτε μάχη, ότι ο Μητσοτάκης είχε βάλει βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ήταν να επιβληθεί πακέτο κυρώσεων κατά των εφοπλιστών που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Δεν έβαλε βέτο για να προασπίσει τον Έλληνα παραγωγό της Πέλλας ή τον Έλληνα ξενοδόχο ή τον Έλληνα μεταλλουργό ή τον οποιονδήποτε Έλληνα έκανε δουλειές με τη Ρωσία βοηθώντας την ελληνική οικονομία. Δεν έβαλε βέτο για να συνεχίσουμε να παίρνουμε φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο. Αντίθετα, χρέωσε την Ελλάδα 7 δις παραπάνω μόλις ένα χρόνο. 7 δις είναι οι συντάξεις, ο 13ος και ο 14ος μισθός, προκειμένου να παραστήσει τον πολέμιο κατά της Ρωσίας. Και έπειτα μαθαίνουμε, το είχαμε αποκαλύψει από το 2023, έτσι, ότι έβαζε συνεχώς βέτο προκειμένου να υπερασπιστεί τους Έλληνες εφοπλιστές. Προσέξτε εδώ ποιο είναι το χυδαίο της υπόθεσης. Ότι ο Μητσοτάκης ορθώς βάζει βέτο υπέρ των Έλληνων εφοπλιστών, αλλά θα έπρεπε να έχει βάλει βέτο και υπέρ των Έλληνων πολιτών. Ή έστω να απαιτήσει τις ίδιες κυρώσεις κατά της Τουρκίας, η οποία έχει κάνει τα τρεις χειρότερα στην Κύπρο και συνεχίζει και τα διαπράττει. Κάνει εθνοκάθαρση στην Κύπρο η Τουρκία ακόμα και σήμερα. Τι λέμε λοιπόν? Ότι ο Μητσοτάκης δολίως επικύρωσε τις κυρώσεις κατά των πολιτών, γιατί έτσι αυξάνονταν τα κέρδη των εφοπλιστών. Εάν δεν υπήρχαν τα προγενέστερα πακέτα κυρώσεων, οι εφοπλιστές δεν θα είχαν εξοικονομήσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο μεταφέροντας ρωσικό πετρέλαιο. Παρένθεση αυτό. Οι εφοπλιστές λοιπόν που φορτώνουν από το Νοβοροσίνσκ δεν παραβιάζουν κυρώσεις. Είναι απολύτως νόμιμο αυτό που κάνουν. Βγαίνουν λοιπόν αυτά τα ανθρωποειδή και λένε: «Α, καλά τους κάνανε, καλά τους έκανε ο Ζελένσκι, γιατί παραβιάζουν κυρώσεις». Δεν παραβιάζουν κυρώσεις. Δεν παραβιάζουν κυρώσεις. Και ως γιος ναυτικού μπορώ να σας πω ότι αυτό που κάνει είναι όχι απλά άνανδρο, όχι απλά έγκλημα πολέμου, είναι πράξη τρομοκρατίας. Και αυτό που μου προξενεί εντύπωση είναι το πώς ο Μητσοτάκης δεν έχει βγάλει ούτε μισή ανακοίνωση, ούτε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατά αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας που στόχευε κατά ναυτικών. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν Έλληνες, γιατί ξέρετε, οι περισσότεροι πατριώτες εφοπλιστές είναι με ξένες σημαίες. Αλλά όταν ο άλλος πάει και βγαίνει και θαλασσοπνίγεται για να ταΐσει τα παιδιά του και την οικογένειά του, δεν μπορείς εσύ, δεν μπορείς εσύ, δεν μπορείς εσύ να στοχεύεις τη γέφυρα του πλοίου. Δεν μπορείς, και δεν μπορεί η Ελλάδα, που είναι η Ελλάδα της ναυτοσύνης, να σ' αφήνει να υπάρχεις ακόμα.

Καλημέρα, Τζο. Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Ξέρεις, δεν θα πούμε τώρα ονόματα σούπερ μάρκετ, αλλά το κέρμα στα καροτσάκια του σούπερ μάρκετ έγινε για να απολυθούν εργαζόμενοι. Δηλαδή, σε υποχρέωνε να βάλεις κέρμα για να πάρεις καροτσάκι, ούτως ώστε έπειτα να επιστρέψεις στη θέση του για να πάρεις το κέρμα σου πίσω. Γι' αυτό έγινε. Δεν έγινε για να μας διευκολύνουν, ούτε για να κάνουν κάποιο χωροταξικό σχεδιασμό, διότι προγενέστερα, πριν τη μόδα με τα κέρματα, υπήρχαν θέσεις εργασίας για να μαζεύουν τα καροτσάκια. Αυτό πήγαν να γλιτώσουν, δεν πήγαν να διευκολύνουν τη δικιά μας ζωή.

Όσον αφορά την κατάσταση της παιδείας, ενδεικτικό είναι και της έλλειψης κατεύθυνσης που έχουμε ως χώρα και ως κοινωνία, ότι το 40% των Ελλήνων πτυχιούχων κάνει άλλη δουλειά από αυτή που σπούδασε. Δηλαδή, προσέξτε, πηγαίνεις, πραγματικά φτύνεις αίμα που λέμε, για να μπεις στο πανεπιστήμιο, κάνεις τα πάντα για να αποφοιτήσεις, να πάρεις το πτυχίο σου και εν τέλει καταλήγεις να δουλεύεις. Οι 4 στους 10 είναι ηλικιώδες το ποσοστό. Είναι ηλικιώδες οι 4 στους 10 Έλληνες και Ελληνίδες πτυχιούχοι να δουλεύουν σε άλλες δουλειές από αυτές που σπούδασαν.

Μεγάλη εντύπωση η είδηση από την εφημερίδα των συντακτών. Θυμάστε το ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Έλληνας χειριστής, πατέρας τριών παιδιών και πρώην στρατιωτικός της αεροπορίας στρατού. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, όπως επίσης και το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών, η εταιρεία που μίσθωσε το ελικόπτερο δεν απαντά στο τηλέφωνο, είναι κλειστά τα γραφεία καθώς και η τεχνική της βάση. Και στυλιτεύει και ένα θέμα το οποίο το έχουμε πει δεκάδες φορές. Στην Ελλάδα υπάρχει πλήρες χάος αναφορικά με τα ελικοδρόμια. Δεν υπάρχει σαφής διαδικασία πιστοποίησης των ελικοδρομίων και εδώ το φωνάζουμε. Συμπτωματικά είχαμε ασχοληθεί εδώ και 4-5 χρόνια με το θέμα. Ακόμα και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα να φανταστείτε στις Σπέτσες. Στις Σπέτσες που πηγαίνουν μεταξύ άλλων και όλο το αφαγκατέ, η Πάμπλουτη, δεν υπάρχει πιστοποιημένο ελικοδρόμιο, ούτως ώστε να γίνει. Εγώ δεν σας λέω να κάνουν τουρισμό οι Πάμπλουτοι, αλλά να γίνει μια αεροδιακομιδή. Ομιγέννητο. Κάποιος χτυπάει. Ένα παιδάκι χτυπάει. Δεν υπάρχει εκεί πέρα η δυνατότητα. Πρέπει να μεταφερθεί στην Αθήνα. Δεν πρέπει να υπάρχει ελικοδρόμιο, κύριε Χαρδαλιά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτές οι περιπτώσεις. Για δείτε το λίγο το θέμα. Ξέρω, δεν είναι. Αλλά μπορείτε να παρέμβετε στο συγκεκριμένο για να τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Και όσο αυξάνεται η χρήση των ελικοπτέρων, καταλαβαίνετε ότι είναι αυτονόητο πως πρέπει να γίνουν για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα και για να προλάβουμε και τέτοιες καταστάσεις, να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

καλά, Βαλεντίνα, δεν υπάρχει τώρα. Δεν ξέρω τώρα, μου είπε εσύ το θέμα ή έστειλα το μήνυμα, ή μου έστειλε το μήνυμα την ώρα που έλεγα το θέμα. Δηλαδή, μου έστειλε το θέμα τη εφημερίδα των συντακτών για την εταιρεία που έχει εξαφανιστεί κυριολεκτικά την ώρα που το έλεγα. Όταν λέω εγώ ότι οι ακροατές του Μάχη FM είναι η αφρόκρεμα τη ελληνική κοινωνία, ξέρω τι λέω. Γιώργο, από το παλαιό Φάληρο, πες μου ότι μου κάνεις πλάκα. Πες μου ότι μου κάνεις πλάκα. Πες μου ότι αυτή η είδηση την έβγαλε το μυαλό σου και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύει. Το Open λέει έβγαλε το Ροζάκι να μιλήσει για εθνικά θέματα. Το Ροζάκι, ο οποίος έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να ανακηρύξουμε ΑΟΣ μονομερός και ότι πρέπει να ρωτήσουμε και τους Τούρκους. Προσέξτε τώρα. Έβγαλαν το Ροζάκι μόνο και μόνο για να την πει στο Βελόπουλο. Καταλαβαίνετε, βγήκε ο Ροζάκης στο Open για να πει ότι δεν μπορούμε να ανακηρύξουμε ως μονομερός. Και ξέρετε γιατί έγινε αυτό? Γιατί ο Βελόπουλος έβγαλε ανακοινώσεις κόλαφο που έλεγε τώρα, όταν ξεκίνησαν οι χοντρές τουρκικές προκλήσεις με τα θαλάσσια πάρκα, και είπε verbatim, δηλαδή όπως ακριβώς σας το λέω, για άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και για άμεση επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Λοιπόν, επειδή έχω μελετήσει την περίπτωση, ο Βελόπουλος έχει απόλυτο δίκιο. Είναι οι μοναδικές ενέργειες ανέμακτες, οι οποίες εξαφανίζουν ούρμπι ετ όρμπι κάθε τουρκική διεκδίκηση. Την εξαφανίζουν, τελείωσε. Αυτές οι δύο ενέργειες. Και βγάζουν τώρα το Ροζάκι για να πει ότι δεν μπορούμε να ανακηρύξουμε ΑΟΣ μονομερός. Κύριε Ροζάκι, η ανακήρυξη ΑΟΣ είναι μονομερές δικαίωμα. Η οριοθέτηση ΑΟΣ απαιτεί συνεργασία. Μήπως τα μπερδεύετε ή απλά βγήκατε σε διατεταγμένη υπηρεσία για να μην τα πει κανένας άλλος και γίνει ρεζίλη? Να τα πείτε εσείς που δεν έχετε και κανένα πρόβλημα. Άλλωστε εδώ μας λέγατε και στρατόπεδα συγκέντρωση στο Καστελόριζο και τι άλλο θα ακούσουμε. Πάντως είναι δικαίωση για τον Βελόπουλο να βγαίνει ο Ροζάκης για να προσπαθεί να αποδομήσει τις θέσεις του.

κομμάτι έχει σκοπό να παίξει με τις λέξεις. Για να μην παίζουν αυτές μαζί μας. Δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει κάποιον ιδιαίτερο προβληματισμό. Αλλά πολλούς μαζί. Όποιος από αυτούς τύχει να σε προβληματίσει, καλό θα είναι. Και πάει έτσι.

Και βέβαια το άρθρο βόμβα του Πολίτικο, φίλες και φίλοι, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα εκθέσει βάναυσα την κυβέρνηση. Και μιλάμε για το σκάνδαλο της αύξησης βοοειδών το 2024, που λέγαμε, μαύρε παιδιά, είναι δυνατό να μην ασχοληθεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας με ίσως την πλέον προκλητική πτυχή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνετε, μιλάω για κάποια πολυτελή αυτοκίνητα που γινόντουσαν αναρτήσεις στο Instagram. Έτσι, επειδή τώρα από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε δικαστική διερεύνηση του θέματος από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, θα δούμε πάρα πολλά. Ελπίζω μόνο να γίνει πριν από τις εκλογές, για να πέσουν οι μάσκες, για να πέσουν οι μάσκες των γαλάζιων τροκτικών. Γιατί εδώ μιλάμε για σκάνδαλο καταγάλανο, με θεσμική μάλιστα διάσταση.

Πάμε να βγάλουμε γραμμές. Πάμε να βγάλουμε γραμμές. Έχουμε ένα τεταρτάκι περίπου. Αρκετά με την πολυλογία μου. 2-10-7-10-8000. 2-10-7-10-8000. Για να σας ακούσουμε ζωντανά, χωρίς πρόγραμμα. Ό,τι θέλετε, αν και θα ήθελα και την άποψή σας για την εξαφάνιση Μητσοτάκη την ώρα που η Ελλάδα φλέγεται κυριολεκτικά και μεταφορικά. Να μην τον αδικούμε τον Πρωθυπουργό, ευχήθηκε στη Μαντόνα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να μην απάντησε στον Ερντογάν, μπορεί να μην απάντησε στο Φιντάν, μπορεί να μην απάντησε στο Μαχμούτ και τον Μπουλούτ, αλλά έκανε ανάρτηση για να ευχηθεί στη Μαντόνα. Υπάρχει και πιο κάτω, κύριε Μητσοτάκη.

0: Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, πολύ αγαπητέ Ανδρέα Κυριακόπουλε. Γιατί είσαι ένας πραγματικός πατριώτης. Λοιπόν, είχες πολύ δίκιο σε αυτό που είπες σήμερα, ότι μόνο επειδή έχουμε τη σκανδαλώδη εύνοια και προστασία του Θεού, υπάρχουμε ακόμα σε πείσμα των εχθρών μας και θα υπάρχουμε, όπως υπάρχουμε χιλιάδες χρόνια ως τώρα. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χτεσινό που είπες, ότι το συλλογικό ασυνείδητο του έθνους έχει αφυπνιστεί και έχει σηκώσει ανάστημα. Είναι ακριβώς αυτό που πιστεύουμε, γι' αυτό σε θεωρώ τέλειο. Και επειδή πιστεύω ότι μετά τις 100.000 πληγές του Φαραώ που περάσαμε και θα περάσουμε, στην ανοικοδόμηση της πατρίδας μας, είσαι προορισμένος να παίξεις πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Κοιτάξτε,
1: γι' αυτό να προσέχεις, σημαντική σου ακαιρεότητα. Γιατί είσαι ένας πατριώτης.
0: Εργάτες της πατρίδας
1: είσαι
0: είμαστε.
1: Είσαι ένας τέλειος άνθρωπος. Και συγγνώμη που.
0: Κυρία Ευαγγελία, όχι,
1: σας
0: παρακαλώ. Ναι, υπερβάλλεται.
1: Και να προσέχεις επίσης και τον χρόνο των μετριοτήτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα.
0: Ευχαριστούμε εμείς, κυρία Ευαγγελία μου, να πω ότι αυτό για το συλλογικό ασυνείδητο του έθνους δεν το είπα ολοκληρωμένο. Και η παρέμβαση της κυρίας Ευαγγελίας μου δίνει το δικαίωμα να το ολοκληρώσω. Το συλλογικό ασυνείδητο του έθνους περνάει και μεταφέρεται μέσα από την Ελληνίδα και δει μέσα από την Ελληνίδα μάνα. Αυτό είναι ολόκληρο το νόημα της ρίσης. Καλημέρα, κύριε Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μιχάλη, από Πειραιά. Πολύ σύντομα.
0: Πατριώτη, γεια σου, κύριε Μιχάλη. Από πού είστε, από τον Πειραιά, κύριε Μιχάλη?
2: Πειραιά, από κέντρο Πειραιά. Δύο τετράγωνα από το Δημοτικό Θέατρο.
0: Κέντρο-κέντρο, δηλαδή.
2: Ορίστε.
0: Κέντρο-κέντρο, λέω.
2: Κέντρο-κέντρο.
0: Έτσι.
2: Πολύ σύντομα. Επίθεση εναντίον ελληνικών συμφερόντων πλοίων και εναντίον Ελλήνων ναυτικών συνιστά πολεμική πράξη. Κυβέρνηση που θα στείλει, όπως ψιθυρίζεται, τους πυράβλους Patriot στην Ουκρανία, συνιστά προδοσία, τίποτε άλλο.
0: Κύριε Μιχάλη,
2: θα λάβει τα μέτρα το ελληνικός λαός.
0: Ως Πειραιά, ως Πειραιώτης, ξέρετε καλά και έχετε απόλυτο ασυέβεστε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι, και εγώ, ως γιος ναυτικού, καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Είναι ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Μιχάλης. Επίθεση σε ελληνικών συμφερόντων πλοίο είναι πολεμική ενέργεια. Και αλίμονο σε όποιον στείλει πάλι όπλα στην Ουκρανία. Κυρία Μαγδαληνή, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, κύριε Παπακυριακόπουλε. Σας θαυμάζω, σας παρακολουθώ στο Άτερ, είστε καταπληκτικός. Έχετε μεγάλη πώς το λέμε, φοβερή ομιλία. Πώς λέγεται αυτό, το ξεχνάω να πάρει.
0: Εφράδια λέγεται, αλλά δεν την έχω.
3: Εφράδια λόγου, ναι. Εσείς, ο Χίος, ο Σερέτης, έχετε τρομερή εφράδια λόγου. Λοιπόν, θα έλεγα ότι εσείς και ο κύριος Βλάχος, σε αυτή την εκπομπή θα ήσασταν το ωραιότερο δίδυμο για μένα. Λοιπόν,
0: ο Ανδρέας Καψαμπέλης είναι αντικατάστατος, κυρία Μαγδαληνή. Ο Ανδρέας Καψαμπέλης είναι δάσκαλος. Είναι γκουρού στο πολιτικό ρεπορτάζ.
3: Συμφωνώ, αλλά ο Βλάχος έχει ένα πάθος που μου αρέσει.
0: Ναι, Βλάχος Καψαμπέλης είναι το δίδυμο. Μην πάτε τώρα να βάλετε. Στους δύο τρίτος δεν χωρεί, κυρία Μαγδαληνή μου.
3: Έχετε δίκιο. Όσον αφορά για το χρέος, τα 13 δις που προπληρώνονται υποκρίτονται οικονομικές δοσοληψίες, κατά την εκτίμησή μου. Και δεύτερον, ξέρετε γιατί κρύβεται ο Μητσοτάκης? Επειδή έχει με την Τουρκία οικονομικές δοσοληψίες, δεν τολμάει να μιλήσει για να μην τον βγάλουν στην φόρα οι Τούρκοι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήθελα να πω. Εδώ.
0: Κυρία Μαγδαληνή, όταν λέω εγώ ότι οι ακροατές και ακροάτριες του Μάχη FM είναι 10 χρόνια μπροστά, ότι είναι η αφρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας, ακριβώς αυτό εννοώ. Είπατε με δύο φράσεις τα δύο αδειάσεστα στοιχεία. Ότι δεν μπορεί κάποιος να ζημιώνει τη χώρα του αποπληρώνοντας χρέος με 1,5% ενώ δανείζεται με 4%, δηλαδή να ζημιώνει τη χώρα του 300 εκατομμύρια ετησίως από βλακεία. Έτσι, δεν μπορεί να είναι τόσο ανόητη. Και δεύτερον, το άλλο που είπατε για τις οικονομικές δοσοληψίες. Όταν εσύ υποδέχεσαι στο γραφείο σου τον Τούρκο του βαθέως κράτους, τον Κότς, δεν μπορείς εμένα να με πεις και μετά του δίνεις 290 εκατομμύρια ευρώ από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης.

0: δεν πρόκειται να καταλάβεις τι γίνεται. Θέλω να πω ένα πράγμα. Ευχαριστώ τον Θεό που μπήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβέρνηση, ούτως ώστε όλοι οι ψάσπιδες και οι φιάλτες που θα σαμποτάζαν την Ελλάδα εν καιρό πολέμου, ρίξανε τις μάσκες τους και πήγαν και στελεχώθηκαν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα όποια πατριωτική κυβέρνηση βγει, ξέρει πλέον τι, ποιος είναι ο καθένας στην Ελλάδα, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον θεροφύλακα στο Καστελόριζο, και ξέρει πλέον ποιος να απομονώσει από το επόμενο κράτος, ούτως ώστε το κράτος να πάρει τα πάνω του στο μέλλον. Αυτό δεν έχω να πω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Μιχάλη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Την αγάπη μας από τη Φραγκφούρτη.
1: Την αγάπη μας στη Φραγκφούρτη και στους Έλληνες της Γερμανίας και απανταχού γης.
2: Λοιπόν, θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο σταθμό και σε εσείς όλους. Και αυτό που έμεινα έκπληκτος εχθές το βράδυ, πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας και στον κύριο Βλάχο, που λέει ότι αυτοί πρέπει να πάνε φυλακή και να κατασχεθούν οι περιουσίες τους. Γιατί τα χρέη που δημιουργήσανε φάγανε τα λεφτά και εμείς δεν είμαστε τα κορόιδα να πληρώνουμε στην υγεία των άλλων. Πρέπει να πάνε φυλακή, και μεγάλη ντροπή στον Πιτσιλί και στην ΑΔΕ, ντροπή και έσχος για τα 60 ευρώ που έστειλε ο παππούς στη φοιτήτρια. Και εγώ, κύριε Παπαγεριακόπουλε, εγώ τα υπηρετούσε ο εγγονός μου στο στρατό, από εδώ το έστελνα λεφτά online και δεν μου είπαν οι Γερμανοί η τράπεζα πού τα βρήκες τα λεφτά.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν μου κάνανε καμιά παρατήρηση, ούτε και με ενοχλήσανε. Πήγαινα στην τράπεζα και λέω θέλω αυτά τα λεφτά να μου τα στείλετε σε αυτόν τον λογαριασμό.
1: Κύριε Μιχάλη, ξέρετε, το έχει πει πολλές φορές. Ευχαριστούμε καταρχήν για την παρέμβασή σας. Το έχει πει ο Κυριάκος Αβελόπουλος στη Βουλή. Ότι πας στη Γερμανία με τα τσουβάλια με το χρήμα και σου λένε οι Γερμανοί τραπέζοι, καλώς ήρθες, καλώς το παλικάρι μας. Ούτε που τα βρήκες, ούτε τι τα έκανες. Πας στην Ελλάδα να στείλεις από τη σύνταξή σου στη φοιτήτρια εγγονή σου λεφτά και σου βάζουνε χαράτσι. Πας να πάρεις τα δικά σου τα λεφτά από την τράπεζα και σου λένε τι τα θες. Τι τα θέλω, ρε μεγάλε, δικά μου είναι τα λεφτά. Θα μου πεις εσύ τι τα θέλω. Και ξέρετε τι γίνεται. Επειδή έχω και συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρχαν επενδυτές που ήθελαν να αποκτήσουν ένα κίνητο αξίας 500.000 ευρώ στην Ελλάδα. Δεν τους δεχόταν η τράπεζα τα λεφτά. Τους ζητούσανε ένα σκασμό έγγραφα και αυτοί από τη χώρα προέλευσής τους, η οποία δεν είναι εχθρική χώρα, δεν τα είχαν αυτά τα λεφτά. Δεν τα είχαν αυτά τα έγγραφα. Δεν τα έδιναν οι τράπεζες γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος να τα δώσουν. Και πήγανε στη Γερμανία με τα ίδια λεφτά και μέσα σε χρόνο μηδέν είχαν αγοράσει αυτά που θέλανε και μην τους είδατε, φίλες και φίλοι. Έτσι όπως τα λέει ο κύριος Μιχάλης. Τιμή και δόξα στον κύριο Αυγολέμωνο, την καλημέρα μας και το σεβασμό μας.
3: Καλησπέρα κύριε Αντρέα, σας ακούω κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά.
3: Ανελιμπός. Αυτό που έχω να πω εγώ, κύριε Αντρέα, είναι ότι τις πολιτείες τις φτιάχνουν οι φιλότιμοι. Τις αναπτύσσουν οι φιλόδοξοι και τις καταστρέφουν οι φιλοχρήματοι και οι διεφθαρμένοι. Σαν αυτό μας συμπεράνε τόσα χρόνια. Άλλοτε με το μαρδία της δεξιάς, Νέα Δημοκρατία. Άλλοτε με το μανδύα του Ζαλισμού βλέπε Πασόκ και άλλοτε με το μανδύα της αριστερά βλέπε ΣΥΡΙΖΑ. Όσο γυμνάνε αυτοί, δεν υπάρχει ελπίδα για αυτόν τον λαό. Και όπως έλεγε ο Νίτσε, δεν υπάρχει τίποτα πιο οδυνηρό περιμένοντας την ελπίδα. Μια ελπίδα που δεν θα έρθει ποτέ μετά, σαν του τα λέει.
1: Ατού τα λέω, κύριε Αυγολέμωνε, μπορώ να τον ακούω για ώρες τον κύριο Αυγολέμωνο. Ανατρέχω και σε σχόλιά του παλαιότερα, γιατί πραγματικά είναι η ζωντανή κυβωτός της ελληνικής σοφίας, την αγάπη μας. Κύριε Σάβα, καλημέρα. Έπεσε η γραμμή. Καταιγισμός μηνυμάτων για τον κύριο Αυγολέμωνο, τεράστιος και δεν συμμαζεύεται. Ναι, προσυπογράφω, Κωνσταντίνε μου, είναι, είπαμε, η ζωντανή κυβωτός της ελληνικής σοφίας. Ναι, τελειώνουμε σιγά σιγά. Λυπούμαστε όσοι μείνατε στις γραμμές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν λόγια ούτε για τα σχόλιά σου ούτε για την ενεργή.

συμμετοχή σας, πραγματικά η μισή εκπομπή και πάνω γίνεται από τους ακροατές του Mach FM, που είναι, θα το επαναλάβω και ας γίνομαι κουραστικός, η αφρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας. Ο Ερντογάν, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με νέα αποκάλυψη, τώρα επί του πιεστηρίου, ετοιμάζεται να αλλάξει το νόμο περί εκλογικής διαδικασίας προκειμένου να εξασφαλίσει και άλλη θητεία. Μην την πείτε την είδηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θα του πούνε και άλλες ιδέες.

άρθρο κόλαφος από το Πρόταγκον. Το Πρόταγκον, να υπενθυμίσουμε, πως ήταν η προμετωπίδα του μητσοτακισμού. Ήτανε το Τσιτάχ. Θυμάστε το Τσιτάχ, ο Μητσοτάκης. Και με κάτι αρθρογράφους που εν τέλει δεν ήταν αρθρογράφοι, αλλά ήταν ψευδόνυμα, αλλά βάζαν και φωτογραφίες που δεν ήταν οι φωτογραφίες των αρθρογράφων, αλλά ήταν κάποιες φωτογραφίες αγορασμένες από τράπεζες φωτογραφιών κλπ. Τώρα ανάρτησε άρθρο με τίτλο «Τα γκαρσόνια των Βαλκανίων». Μα τι λέτε τώρα! Η Ελλάδα του Μητσοτάκη, ισχυρή Ελλάδα, με το οικονομικό θαύμα για το οποίο μιλάει όλοι οι φίλοι και πιθανόν και οι άλλοι γαλαξίες, υποβιβάζονται στο επίπεδο τα γκαρσόνια των Βαλκανίων. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι, το εθνικό δίκτυο έτσι των αυτοκινητοδρόμων, έχουν μήκος περίπου 2.320 χιλιόμετρα. 2.320 χιλιόμετρα. Ξέρετε πόσους σταθμούς διοδίων έχουμε για αυτά τα 2.320 χιλιόμετρα? 174 σταθμούς διοδίων. 174 σταθμούς διοδίων. Ξέρετε πού αντιστοιχεί αυτό? Ότι σε κάθε 13 και κάτι χιλιόμετρα υπάρχουν και διόδια. Αυτό όχι Σοβιετία. Ούτε τι να πω. Δεν ξέρω, στη Βόρεια Κορέα πιο εύκολες πρέπει να είναι οι μετακινήσεις από ό,τι στην Ελλάδα του Κιμ, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Βόρεια Κορέα του Κιμ έχει πιο αδιάλειπτες μετακινήσεις από την Ελλάδα του Κιμ με ύψιλον, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη. 13,3 χιλιόμετρα και σταθμός διοδίων. Και τώρα θα μου πείτε, μα είναι θέσεις, ποιες θέσεις εργασίας έχετε δει τι έχουν κάνει? Είτε ηλεκτρονικά ή πας, είτε με τα αυτόματα μηχανήματα προκειμένου να μην πληρώνουν ούτε εργαζομένους. Το έχετε δει, υπάρχουν διόδια τα οποία δεν βλέπεις άνθρωπο. Είναι είτε με το ΙΠΑΣ θα περάσεις, είτε θα πας εκεί πέρα στο μηχάνημα, στο οποίο ρίχνεις χούφτα τα κέρματα ή με την πιστωτική κάρτα και πληρώνεις.

Η Βέρα με διορθώνει και μου λέει στην Κορέα και στα Σοβιέτ η μετακίνηση είναι δωρεάν. Εδώ είναι τα βατζιλίκη πατρώνων. Εντάξει, δεν απέχει και πολύ από την αλήθεια. Βρε Σάβα, ποιος είναι ο σκυφτοπετρίτης? Δεν ξέρω κάποιον τέτοιο άνθρωπο. Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος σκυφτοπετρίτη? Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Κώστα μου, αυτό ακριβώς εννοώ. Πήγα αρχαία Ολυμπία, δεν υπάρχει άνθρωπο στα διόδια, μου λέει ο Κώστας. Έτσι ακριβώς. Να αποχαιρετήσουμε το κοινό του Μάχη με ένα Άλε Ισκαντέρ, ναι, γιατί μας το ζητάτε πάλι και θα το έχετε. Πάμε να το ακούσουμε. Ευθύμη σε μουσική, Σταμάτης Πανουδάκη.

0: Alexander Fulcarnain.
1: Μάχη FM 99,8, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Είστε η αφρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή του Κυριάκου Βελόπουλου με σκληρές αλήθειες που δεν θα τις ακούσετε αλλού. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Δευτέρα επιστροφή στην κανονικότητα με Ανδρέα Καψαμπέλη, την αγάπη μου και τις ευχές μου.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Άλλο ένα πρωινό. Καλημέρα σε όλη την Αθήνα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Άλλο ένα πρωινό εδώ στον Μάχη FM 99,8. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Μια ακόμη μέρα ξεκινά. Ο ήλιος σηκώνεται πάνω από τις πόλεις, πάνω από τα χωριά, πάνω από τα νησιά μας. Άλλοι άνθρωποι μόλις ανοίγουν τα μάτια τους και ετοιμάζονται για τη δουλειά τους. Άλλοι απολαμβάνουν λίγες ημέρες ξεκούρασης. Άλλοι κοιτούν τη θάλασσα και προσπαθούν να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Όμως πίσω από κάθε πρωινό κρύβεται μια διαφορετική ιστορία. Σε όλους εσάς λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή ακρόαση, θα είμαστε μαζί για 3 ώρες εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι εικόνες που βλέπουμε στις Καλποστάλ, δεν είναι μόνο οι παραλίες, τα γαλάζια νερά και τα όμορφα τοπία. Η Ελλάδα είναι κυρίως οι ανθρώποι της. Ο εργαζόμενος που σηκώνεται νωρίς για να στηρίξει την οικογένειά του, ένας συνταξιούχος που μετράει 1-1 ευρώ για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του, ο νέος άνθρωπος που ψάχνει μια ευκαιρία για να δημιουργήσει το μέλλον του, αλλά και ο επαγγελματίας που αγωνίζεται καθημερινά να κρατήσει ζωντανή την επιχείρησή του. Αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που πολλές φορές δεν ακούγεται. Μια Ελλάδα που δεν βρίσκεται πάντα στα μεγάλα τηλεοπτικά παράθυρα. Μια Ελλάδα που συνεχίζει να παλεύει αθόρυβα. Και αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να φέρουμε σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Γιατί ο πολίτης δεν είναι απλά ένας αριθμός. Δεν είναι μια ψήφος κάθε 3-4 χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που έχει αγωνίες, που έχει ερωτήματα, που έχει προτάσεις, αλλά έχει και όνειρα. Και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει και αυτή η εκπομπή. Για να ακουστεί η φωνή εκείνου που πολλές φορές αισθάνεται ότι κανείς δεν τον ακούει. Γιατί μια κοινωνία δεν προχωρά όταν οι πολίτες τη σιωπούν. Προχωρά όταν μιλούν, όταν συμμετέχουν και όταν ενδιαφέρονται. Η Ελλάδα ξυπνά κάθε πρωί και μαζί της ξυπνούν οι ελπίδες μας, οι προβληματισμοί μας, οι μικρές και μεγάλες μάχες της καθημερινότητας. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτή τη μέρα, ας κρατήσουμε κάτι απλό, ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχει μια ιστορία και κάθε ιστορία αξίζει να ακουστεί. Για τη δική σας επικοινωνία μπορείτε να στέλνετε email στο στούντιο Μάχη Παπάκι Gmail. Στούντιο Μάχη, συγγνώμη, 998@gmail.com. Μπορείτε να στέλνετε επίσης email στο email καταγγελίες@mahifm.gr και οι άνθρωποι εδώ του σταθμού θα εξετάσουν την καταγγελία σας, την αναφορά σας, οτιδήποτε είναι αυτό που σας απασχολεί. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Πάμε να δούμε για το πρώτο χαμόγελο της ημέρας πώς έρχεται και πώς υπάρχουν στιγμές που μοιάζουν μικρές, αλλά τελικά είναι αυτές που δίνουν αξία στη ζωή μας. Ένα χαμόγελο το πρωί, μια καλημέρα από έναν άγνωστο άνθρωπο, ένας καφές με έναν φίλο, ένα τηλεφώνημα από κάποιον που αγαπάμε. Στην εποχή που όλα τρέχουν γρήγορα, ξεχάσαμε πολλές φορές να κοιτάμε τον άνθρωπο δίπλα μας. Ξεχάσαμε ότι η ζωή δεν μετριέται μόνο με αριθμούς, χρήματα και υποχρεώσεις. Μετριέται και από πολύ πολύ απλές στιγμές. Με εκείνες τις μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ότι υπάρχει ακόμη ανθρωπιά. Ένας ηλικιωμένος που κάθεται στο παγκάκι της γειτονιάς και χαιρετά τους περαστικούς. Ένας γείτονας που θα βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Ένας άνθρωπος που θα σταματήσει για λίγο για να ρωτήσει «Είσαι καλά?». Ίσως αυτές οι απλές κινήσεις να είναι τελικά η μεγαλύτερη δύναμη μιας κοινωνίας. Γιατί μια κοινωνία δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τα μεγάλα έργα της, χαρακτηρίζεται από τον τρόπο που φέρεται στους ανθρώπους της. Το πρώτο χαμόγελο της ημέρας μπορεί να αλλάξει τη διάθεση κάποιου. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα. Ότι δεν χρειάζεται πάντα να κάνουμε μεγάλα πράγματα για να αλλάξουμε τον κόσμο. Μερικές φορές αρκεί μια μικρή πράξη καλοσύνης.

Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται όταν οι περισσότεροι κοιμούνται. Άνθρωποι που βρίσκονται στους δρόμους τα ξημερώματα, που ανοίγουν καταστήματα πριν ακόμα ξυπνήσει η πόλη, που βρίσκονται σε υπηρεσίες, νοσοκομεία, εργοστάσια, πλοία, αεροδρόμια και είναι οι άνθρωποι της βάρδιας. Είναι εκείνοι που κρατούν την κοινωνία σε λειτουργία. Πίσω από κάθε ασφαλές ταξίδι, πίσω από κάθε υπηρεσία που λειτουργεί και πίσω από κάθε ανάγκη που καλύπτεται, υπάρχει ένας άνθρωπος που εργάζεται. Πολλές φορές δεν τον βλέπουμε, ούτε καν ακούμε το όνομά του, ούτε που γνωρίζουμε την ιστορία του. Όμως είναι εκεί. Η Ελλάδα μας στηρίζεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε εκείνους που δεν ζητούν χειροκρότημα, αλλά αξιοπρέπεια. Σε εκείνους που θέλουν απλά να μπορούν να ζουν από την εργασία τους και να βλέπουν την οικογένειά τους με ασφάλεια. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η καθημερινή δύναμη της χώρας.

Το καλοκαίρι κάποτε είχε διαφορετική μυρωδιά. Μύριζε θάλασσα, χώμα μετά το απογευματινό αεράκι, καρπούζι στο οικογενειακό τραπέζι. Τα παιδιά έπαιζαν στις γειτονιές μέχρι να ανοιχτώσει. Οι πόρτες των σπιτιών ήταν ανοιχτές και οι άνθρωποι λίγο πολύ γνωρίζονταν μεταξύ τους. Δεν υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα, αλλά υπήρχαν περισσότερες στιγμές. Σήμερα όμως ο κόσμος άλλαξε. Η τεχνολογία μπήκε στη ζωή μας, οι ρυθμοί έγιναν πιο γρήγοροι και όμως η ανάγκη του ανθρώπου παραμένει ίδια. Να αγαπά, να επικοινωνεί, να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου. Ίσως αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε από εκείνα τα καλοκαίρια. Ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται πάντα σε αυτά που αποκτούμε. Βρίσκεται σε αυτά που μοιραζόμαστε.

Υπάρχει κάτι μοναδικό στην ελληνική γη. Ένας τόπος μικρός σε έκταση, αλλά τεράστιος σε ιστορία και μνήμες. Είναι η γη του αγρότη ή του νησιώτη. Η γη του ανθρώπου που δημιουργεί με τα χέρια του. Και κάθε χωράφι έχει μια ιστορία. Κάθε δέντρο έχει μια μνήμη. Κάθε χωριό έχει ανθρώπους που πάλεψαν για να μείνει ζωντανό. Η ελληνική ύπαιθρος δεν είναι απλά ένας τόπος. Είναι η ρίζα μας. Και όταν μιλάμε για το μέλλον της Ελλάδος, πρέπει να θυμόμαστε ότι χωρίς παραγωγή, χωρίς ανθρώπους στην περιφέρεια, χωρίς ζωντανά χωριά, μια χώρα χάνει ένα κομμάτι της ψυχής της. Η Ελλάδα δεν τελειώνει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Ελλάδα συνεχίζει εκεί όπου ένας άνθρωπος καλλιεργεί τη γη του, φροντίζει το κοπάδι του, κρατά ζωντανή μια παράδοση αιώνων. Εκεί βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος της δύναμής μας.

Κάποτε η γειτονιά ήταν μια μικρή κοινωνία. Ήταν ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι γνώριζαν ο ένας τον άλλον. Ήξεραν ποιος μένει στο διπλανό σπίτι, ποιος χρειάζεται βοήθεια, αλλά και ποιος περνάει δύσκολες στιγμές. Δεν ήταν βέβαια όλα τέλεια. Υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν διαφορετικοί χαρακτήρες, υπήρχαν και στιγμές έντασης. Αλλά υπήρχε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η ανθρώπινη επαφή. Ένα καλημέρα στην είσοδο της πολυκατοικίας, μια κουβέντα στο πεζοδρόμιο, αλλά και ένας καφές στο μπαλκόνι. Αλλά και μια πόρτα που άνοιγε όταν κάποιος είχε ανάγκη. Σήμερα πολλές φορές ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον και ταυτόχρονα μακριά. Μπορεί να μένουμε χρόνια στο ίδιο κτίριο και να μην γνωρίζουμε το όνομα του ανθρώπου που μένει δίπλα μας. Οι πόλεις μεγάλωσαν, οι ρυθμοί έγιναν πιο γρήγοροι και οι άνθρωποι κλείστηκαν περισσότερο στο δικό τους κόσμο. Και ίσως κάπου εκεί χάσαμε κάτι πολύτιμο. Χάσαμε την αίσθηση της κοινότητας. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να ζει μόνος. Χρειάζεται τη συντροφιά, την επικοινωνία, την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος δίπλα του. Σε μια εποχή όπου έχουμε περισσότερα μέσα επικοινωνίας από ποτέ, πολλές φορές επικοινωνούμε λιγότερο πραγματικά. Μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε κάποιον που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά ξεχνάμε να πούμε μια καλή κουβέντα στον άνθρωπο που συναντάμε δίπλα μας κάθε μέρα. Ίσως εδώ χρειάζεται να ξαναβρούμε τη γειτονιά. Όχι μόνο σε ένα χώρο κατοικίας, αλλά ως ένα χώρο ανθρώπων. Να ξαναμάθουμε να ενδιαφερόμαστε. Να ρωτάμε πώς είσαι και να περιμένουμε πραγματικά μια απάντηση. Να μην προσπερνάμε τον ηλικιωμένο που μένει μόνος. Να μην αδιαφορούμε για την οικογένεια που δυσκολεύεται. Να μην θεωρούμε ότι τα προβλήματα των άλλων δεν μας αφορούν. Γιατί μια κοινωνία δεν κρίνεται μόνο από τα μεγάλα της έργα. Κρίνεται από το πόσο ανθρώπινη παραμένει. Και ίσως η επιστροφή σε μια πιο ανθρώπινη καθημερινότητα να ξεκινήσει από κάτι απλό. Από μια καλημέρα, από ένα χαμόγελο και από μια μικρή πράξη ενδιαφέροντος. Γιατί τελικά οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν ένα τόπο σπίτι.

Υπάρχουν χώροι στην Ελλάδα που δεν είναι απλά χώροι. Είναι κομμάτια της μνήμης μας. Ένα από αυτά είναι και το παραδοσιακό καφενείο. Ένας μικρός χώρος, ένα τραπέζι, μερικές καρέκλες, ένας καφές στο χέρι και αμέτρητες ιστορίες ανθρώπων. Εκεί συναντήθηκαν γενιές ολόκληρες. Εκεί ο παππούς διηγούνταν ιστορίες από τα νιάτα του. Εκεί οι μεγαλύτεροι μάθαιναν στους νεότερους την αξία της συζήτησης. Εκεί σχολιάζονταν τα νέα του χωριού, οι χαρές, οι δυσκολίες, αλλά και οι αγωνίες. Το καφενείο ήταν ένα μικρό κοινοβούλιο της καθημερινής ζωής. Χωρίς επίσημες διαδικασίες, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς κάμερες, αλλά μόνο ανθρώπους. Ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις, αλλά με κοινές αναμνήσεις. Γιατί η Ελλάδα δεν χτίστηκε μόνο μέσα από τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας. Χτίστηκε και μέσα από αυτές τις μικρές καθημερινές στιγμές. Εκεί στο καφενείο του χωριού, στην πλατεία κάτω από τον πλάτανο, αλλά και δίπλα στη θάλασσα. Εκεί όπου οι άνθρωποι μάθαιναν να συζητούν. Και ίσως αυτό είναι κάτι που μας λείπει σήμερα. Η συζήτηση. Όχι η φωνή, όχι η ένταση, όχι η προσπάθεια να επιβάλλουμε τη γνώμη μας. Η πραγματική συζήτηση. Να ακούμε τον άλλον ακόμη και αν διαφωνούμε. Να μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις με σεβασμό. Γιατί μια δημοκρατική κοινωνία δεν χτίζεται μόνο στις μεγάλες αίθουσες. Χτίζεται και στις μικρές καθημερινές συναντήσεις των ανθρώπων. Ένα καφενείο μπορεί να φαίνεται ένας απλός χώρος. Όμως μέσα του κρύβει χιλιάδες ιστορίες. Ιστορίες ανθρώπων που αγάπησαν, εργάστηκαν, πάλεψαν, δημιούργησαν. Και αυτές οι ιστορίες είναι η πραγματική Ελλάδα. Η Ελλάδα των ανθρώπων, η Ελλάδα της μνήμης, η Ελλάδα που αξίζει να κρατήσουμε ζωντανή. Ακούτε Μάχη FM 99,8 και την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου.

Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν καθημερινά δίπλα μας και όμως πολλές φορές δεν τους προσέχουμε. Δεν βρίσκονται στα φώτα της δημοσιότητας. Δεν τους βλέπουμε στις μεγάλες ειδήσεις και δεν ζητούν αναγνώριση. Κι όμως χωρίς αυτούς η καθημερινότητά μας θα ήταν πολύ διαφορετική. Είναι ο άνθρωπος που καθαρίζει έναν δρόμο πριν ακόμα ξημερώσει. Είναι ο εργαζόμενος που βρίσκεται πίσω από μια υπηρεσία που θεωρούμε αυτονόητη. Είναι ο επαγγελματίας που ανοίγει το μαγαζί του κάθε πρωί. Είναι ο υπάλληλος που φροντίζει να λειτουργούν πράγματα που εμείς απλώς χρησιμοποιούμε. Η κοινωνία συχνά θυμάται τους πρωταγωνιστές, αλλά ξεχνά εκείνους που κρατούν τη σκηνή όρθια. Κι όμως η πραγματική δύναμη ενός τόπου βρίσκεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτούς που κάνουν το καθήκον τους χωρίς μεγάλα λόγια. Σε αυτούς που συνεχίζουν ακόμη και όταν δυσκολεύονται. Γιατί η αξιοπρέπεια δεν βρίσκεται στις χειροκροτήσεις. Βρίσκεται στην καθημερινή προσπάθεια. Σε μια εποχή όπου πολλές φορές προβάλλεται το εύκολο και το εντυπωσιακό. Αξίζει να θυμόμαστε την αξία της αθόρυβης προσφοράς. Γιατί η Ελλάδα δεν στηρίζεται μόνο σε αυτούς που φαίνονται. Στηρίζεται κυρίως σε αυτούς που εργάζονται αθόρυβα. Σε αυτούς που κάθε πρωί σηκώνουν τα μανίκια και λένε «Θα κάνω αυτό που πρέπει». Και ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο μάθημα. Ότι η κοινωνία μας χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους που προσφέρουν και λιγότερους ανθρώπους που απλά μιλούν.

Όταν καθόμαστε στο τραπέζι μας ή όταν ανοίγουμε το ψυγείο μας ή όταν αγοράζουμε ένα προϊόν από την αγορά, πολλές φορές ξεχνάμε από πού ξεκίνησε αυτό. Ξεχνάμε τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω, τον αγρότη, τον άνθρωπο που ξυπνά πριν ακόμη βγει ο ήλιος, που γνωρίζει τη γη του, που εξαρτάται από τον ίδιο τον καιρό, που παλεύει με δυσκολίες που πολλές φορές ούτε καν φαίνονται. Η σχέση του Έλληνα με τη γη είναι μια σχέση αιώνων. Η γεωργία δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Είναι τρόπος ζωής, είναι παράδοση, είναι μνήμη και είναι μια συνέχεια. Ο άνθρωπος υπαίθρου σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Το κόστος παραγωγής, οι δυσκολίες αγοράς, η αβεβαιότητα για το αύριο κάνουν πολλούς νέους ανθρώπους να απομακρύνονται από τη γη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα για το μέλλον της πατρίδας μας. Γιατί μια χώρα που δεν μπορεί να στηρίξει την παραγωγή της γίνεται πιο ευάλωτη. Η Ελλάδα έχει ευλογημένη γη. Έχει προϊόντα με ποιότητα και ιστορία. Έχει ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν. Χρειάζεται όμως στήριξη, σεβασμό και ένα σχέδιο που θα δίνει μια προοπτική. Γιατί ο αγρότης δεν είναι απλώς ένας παραγωγός. Είναι ο άνθρωπος που κρατά ζωντανή μια σχέση αιώνων με τον τόπο μας.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που γεννήθηκε δίπλα στη θάλασσα. Τα νησιά μας, οι ακτές μας, τα λιμάνια μας δεν είναι απλώς σημεία στο χάρτη. Είναι κομμάτια της ιστορίας μας. Η θάλασσα ήταν πάντα ένας δρόμος επικοινωνίας. Έφερνε ανθρώπους κοντά, ένωσε πολιτισμούς, δημιούργησε εμπόριο και έδωσε ζωή σε ολόκληρες περιοχές. Για τον Έλληνα η θάλασσα είναι κάτι περισσότερο από ένα τοπίο. Είναι συναίσθημα, είναι οι καλοκαιρινές αναμνήσεις, είναι τα παιδικά χρόνια, είναι η πρώτη βουτιά, είναι και το ταξίδι με το πλοίο προς το νησί. Όμως πίσω από την ομορφιά της θάλασσας υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται σκληρά. Είναι οι ναυτικοί, οι ψαράδες, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και οι άνθρωποι που κάθε μέρα εξαρτώνται από αυτή. Η θάλασσα μας θυμίζει κάτι σημαντικό, ότι ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται αυτό που του δίνει ζωή, να προστατεύει το περιβάλλον, να διατηρεί την ομορφιά των ακτών, να αφήνει στις επόμενες γενιές αυτό που παρέλαβε. Γιατί η θάλασσα δεν είναι μόνο παρόν, είναι κληρονομιά.

Υπάρχουν άνθρωποι που όταν όλοι απομακρύνονται από τον κίνδυνο, εκείνοι πηγαίνουν προς αυτόν. Και είναι οι πυροσβέστες. Το καλοκαίρι για πολλούς σημαίνει διακοπές, ξεκούραση, θάλασσα. Για εκείνους όμως σημαίνει ετοιμότητα. Και ένα τηλεφώνημα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Μια φωτιά μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να απειλήσει το δάσος, περιουσίες, αλλά και ανθρώπινες ζωές. Και τότε αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί. Με θάρρος, με αυταπάρνηση, με αίσθηση καθήκοντος. Πίσω από τη στολή υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας πατέρας, μια μητέρα ή ένα παιδί κάποιας οικογένειας. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον κίνδυνο, αλλά επιλέγει να προστατεύσει τους άλλους. Η κοινωνία οφείλει να θυμάται αυτούς τους ανθρώπους και όχι μόνο όταν υπάρχει μια καταστροφή, αλλά κάθε μέρα. Γιατί η προσφορά δεν μετριέται μόνο στις δύσκολες στιγμές. Μετριέται στη διαρκή ετοιμότητα. Και αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν ένα από τα πιο δυνατά παραδείγματα ευθύνης και προσφοράς.

Κάθε εποχή έχει τις δικές της προκλήσεις. Όμως κάθε νέα γενιά έχει κάτι κοινό. Έχει όνειρα. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν, να εργαστούν, να αγαπήσουν, να φτιάξουν τη δική τους ζωή. Και δεν ζητούν το εύκολο, απλά ζητούν την ευκαιρία. Ζητούν ένα περιβάλλον όπου η προσπάθεια πρέπει να έχει αξία. Μια χώρα που θέλει μέλλον πρέπει να επενδύει στους νέους της. Να τους δίνει λόγο να μείνουν. Να τους δίνει λόγο να επιστρέψουν. Γιατί η μεγαλύτερη απώλεια για μια κοινωνία δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι όταν οι νέοι άνθρωποι της χάνουν την πίστη τους. Χρειάζεται να τους θυμίζουμε ότι μπορούν. Ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο προβλήματα που βλέπουμε. Είναι και οι δυνατότητες που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Το μέλλον λοιπόν δεν χαρίζεται, αλλά χτίζεται. Και για να το χτίσουμε χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ακούτε Μάχη 99,8 και την εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα email στο στούντιο μάχη 998 papaki@gmail.com ή να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-718-000. Θέλω τώρα να μιλήσουμε για μία λέξη που έχει τεράστια αξία. Είναι μια λέξη που υπάρχει και που δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε πίσω. Είναι η λέξη ελπίδα. Μπορεί οι δυσκολίες να είναι πολλές, μπορεί η καθημερινότητα να μας κουράζει, μπορεί κάποιες στιγμές να αισθανόμαστε ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν, όμως η ελπίδα είναι αυτή που μας κάνει να συνεχίζουμε. Δεν σημαίνει ότι με την άνηση της πραγματικότητας και ότι κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα. Σημαίνει ότι πιστεύουμε πως υπάρχει πάντα μία επόμενη μέρα. Ο άνθρωπος που παλεύει για την οικογένειά του έχει ελπίδα. Ο νέος που προσπαθεί να δημιουργήσει το μέλλον του έχει ελπίδα. Ο άνθρωπος που σηκώνεται μετά από μια δυσκολία επίσης έχει ελπίδα. Και η ιστορία της Ελλάδος είναι γεμάτη από στιγμές και ανθρώπους που πίστεψαν στο αδύνατο. Πέρασαν πολέμους, κρίσεις, δυσκολίες και όμως συνέχισαν γιατί είχαν ελπίδα. Γιατί η δύναμη ενός λαού δεν βρίσκεται μόνο σε αυτά που έχει. Βρίσκεται στην ψυχή του και η ελπίδα δεν κάνει διακοπές. Δεν σταματά το καλοκαίρι και δεν περιμένει καλύτερες συνθήκες. Υπάρχει πάντα, υπάρχει κάθε μέρα μέσα στις μικρές προσπάθειες των ανθρώπων.

Πάμε τώρα να πούμε για κάποιες γυναίκες που αποτελούν ζωντανή ιστορία. Είναι γυναίκες που κουβαλούν μέσα τους μνήμες, εμπειρίες και αξίες μιας άλλης εποχής. Είναι οι γιαγιάδες της Ελλάδος. Οι γυναίκες εκείνες που μεγάλωσαν οικογένειες με στερήσεις, αλλά με πάρα πολύ αγάπη. Που έμαθαν να δημιουργούν χωρίς πολλά μέσα. Που κράτησαν σπίτια, οικογένειες και παραδόσεις. Η γιαγιά πολλές φορές ήταν η πρώτη μας ιστορία. Ήταν η φωνή που μας έλεγε παραμύθια. Ήταν το χέρι που μας φρόντισε και η αγκαλιά που μας έκανε να νιώθουμε ασφαλείς. Μέσα από εκείνες πέρασαν συνταγές, πέρασαν τραγούδια, έθιμα, αξίες και πέρασε η μνήμη μιας ολόκληρης Ελλάδος που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Μιας Ελλάδος που μπορεί να είχε λιγότερα υλικά αγαθά, αλλά είχε περισσότερη επαφή. Οι γιαγιάδες μας μάθαιναν κάτι πολύ σημαντικό, ότι η οικογένεια δεν είναι απλώς άνθρωποι που ζουν μαζί. Είναι δεσμός, είναι στήριξη, είναι αγάπη που περνά από γενιά σε γενιά. Σήμερα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι πια κοντά μας. Τους έχουμε χάσει. Όμως έχουν μείνει στα αυτιά μας οι φωνές τους που συνεχίζουν να υπάρχουν. Έχουν μείνει στις αναμνήσεις μας, στις συνήθειές μας, στον τρόπο που μεγαλώνουμε εμείς τα ίδια μας τα παιδιά. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να φεύγουν από τη ζωή μας, αλλά δεν φεύγουν ποτέ από μέσα μας. Και είναι οι γιαγιάδες της Ελλάδος που θα παραμένουν πάντα ένα σύμβολο αγάπης, υπομονής και δύναμης.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει μάθει να κοιτάζει τον ορίζοντα. Τα νησιά μας δεν είναι μόνο τουριστικοί προορισμοί. Είναι τόποι ζωής. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και δημιούργησαν εκεί. Είναι ψαράδες που γνωρίζουν τη θάλασσα καλύτερα από οποιονδήποτε χάρτη. Είναι οικογένειες που κρατούν ζωντανές μικρές κοινωνίες. Είναι παιδιά που πηγαίνουν σχολείο σε μέρη όπου κάθε μέρα είναι μια διαφορετική εμπειρία. Πολλές φορές βλέπουμε τα νησιά μόνο μέσα από τις εικόνες του καλοκαιριού, τις παραλίες, τα ξενοδοχεία, τους επισκέπτες. Όμως πίσω από αυτή την εικόνα υπάρχει μια πραγματική ζωή. Υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται υποδομές, υπηρεσίες και στήριξη. Γιατί η νησιωτικότητα δεν σημαίνει απομόνωση, ανταυτού σημαίνει δύναμη. Τα νησιά είναι τα σύνορα, η ιστορία και η ψυχή της Ελλάδος. Και κάθε νησί που παραμένει ζωντανό είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον.

Υπάρχουν άνθρωποι που αποδεικνύουν καθημερινά ότι η κοινωνία έχει ακόμη καρδιά. Και αυτοί οι άνθρωποι λέγονται θελοντές. Είναι άνθρωποι που προσφέρουν χρόνο και δύναμη χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα. Σε μια εποχή όπου πολλές φορές κυριαρχεί το προσωπικό συμφέρον, η εθελοντική προσφορά είναι μια υπενθύμηση ανθρωπιάς. Ο εθελοντής βρίσκεται εκεί που υπάρχει ανάγκη, σε μια πυρκαγιά, σε μια δύσκολη στιγμή ή σε μια κοινωνική δράση. Δεν ρωτά πρώτα τι θα κερδίσει, αλλά ρωτά τι μπορεί να προσφέρει. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, γιατί δείχνουν ότι η κοινωνία δεν αποτελείται μόνο από απαιτήσεις, αποτελείται και από ευθύνες. Και η μεγαλύτερη δύναμη ενός λαού είναι όταν οι άνθρωποι στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία έρχεται από παντού. Ειδήσεις, εικόνες, σχόλια, απόψεις. Κι όμως μέσα σε αυτή τη μεγάλη ποσότητα πληροφορίας υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Τι μπορεί να είναι αλήθεια? Γιατί η αλήθεια χρειάζεται έρευνα και βέβαια χρειάζεται ευθύνη. Χρειάζεται ανθρώπους που δεν αρκούνται στην πρώτη εντύπωση. Η δημοσιογραφία σε αυτό έχει ένα σημαντικό ρόλο. Να αναζητά, να ελέγχει, να φωτίζει όσα πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης. Γιατί μια δημοκρατία χρειάζεται ενημερωμένους πολίτες. Χρειάζεται ανθρώπους που σκέφτονται και κρίνουν. Η αλήθεια μπορεί κάποιες φορές να είναι δύσκολη. Όμως μόνο πάνω στην αλήθεια μπορεί να χτιστεί εμπιστοσύνη.

Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας τόπος, αλλά είναι ένα συνέστημα. Είναι οι άνθρωποι που αγαπήσαμε, οι δρόμοι που περπατήσαμε και οι αναμνήσεις που κουβαλάμε. Είναι η γλώσσα μας, η ιστορία μας, η ιστορία μας και οι παραδόσεις μας. Είναι όλα αυτά τα μικρά πράγματα που κάνουν έναν άνθρωπο να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου. Η Ελλάδα, ναι, έχει προβλήματα, όμως έχει και τεράστιες δυνατότητες. Έχει ανθρώπους δημιουργικούς, έχει πολιτισμό, έχει δύναμη. Και χρειάζεται μόνο να θυμηθούμε ότι η πρόοδος δεν έρχεται όταν περιμένουμε κάτι από τους άλλους. Έρχεται όταν όλοι μαζί συμμετέχουμε.

Καμιά φορά πιστεύουμε ότι για να αλλάξει ο κόσμος χρειάζονται μεγάλες κινήσεις. Ίσως όμως όλα να ξεκινούν από κάτι πολύ μικρό. Από μια απλή, ειλικρινή καλημέρα. Μια λέξη που ανοίγει μια συζήτηση, που δείχνει ότι αναγνωρίζεις την παρουσία του άλλου και που λέει χωρίς πολλές εξηγήσεις «Σε βλέπω και σε υπολογίζω». Σε μια εποχή που τρέχουμε διαρκώς, ας μην ξεχάσουμε τη δύναμη των απλών λέξεων, γιατί η ευγένεια δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αξίζει πάρα πολλά.

Όλοι λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο. Κι όμως ο χρόνος είναι ίδιος για όλους. Το δε θέμα δεν είναι πόσος χρόνος μας δίνεται, είναι σε ποιους ανθρώπους και σε ποιες στιγμές επιλέγουμε να τον αφιερώσουμε. Στο τέλος ζωής κανείς δεν θα θυμάται πόσα email έστειλε ή πόσες υποχρεώσεις διεκπεραίωσε. Θα θυμάται τους ανθρώπους που αγάπησε. Γι' αυτό ας χαρίζουμε λίγο περισσότερο χρόνο σε όσους έχουν πραγματικά σημασία. Ακούτε Μάχη FM 99,8 και την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Μπορείτε εκτός από το ραδιοφωνάκι σας, στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι σας, είτε στην εργασία σας, να μας ακούτε και διαδικτυακά, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας mahifm.gr, και εκεί υπάρχει σχετικό κουμπί, σχετικό παράθυρο, όπου μπορείτε να μας ακούτε από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

θάρρος να αναγνωρίσουμε το λάθος μας. Και αυτό είναι ένα γνώρισμα δυνατών ανθρώπων. Όπως και το ευχαριστώ, είναι μια πράξη, μια δύναμη ψυχής. Γιατί όταν κάτι μας προσφέρουν, έχουμε την υποχρέωση να λέμε ευχαριστώ.

0: Η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι εθνικές επέτειοι. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές της ιστορίας. Είναι και η απλή καθημερινότητα. Είναι η μάνα που ετοιμάζει το πρωινό, ο πατέρας που φεύγει για τη δουλειά ή ο μαθητής που ανοίγει το βιβλίο του. Ή ακόμη και ο επαγγελματίας που σηκώνει το ρολό του καταστήματός του. Αυτή η καθημερινή Ελλάδα είναι που κρατά τη χώρα όρθια.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

Η αισιοδοξία δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Σημαίνει ότι ακόμη και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, αποφασίζεις να μην εγκαταλείψεις. Αποφασίζεις να συνεχίσεις, να παλέψεις και να πιστέψεις. Γιατί η κάθε νέα μέρα είναι και μια νέα ευκαιρία. Και οι ευκαιρίες αξίζουν μόνο όταν έχουμε το κουράγιο να τις αξιοποιήσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Για μία νέα παγκόσμια επισητιστική κρίση προειδοποιεί JP Morgan, με τις πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα να αναμένονται ακόμη εντονότερες από το 2027. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στα στενά του Ορμούζ, οι ελλείψεις σε λιπάσματα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα απειλούν άμεσα την παγκόσμια αγροτική παραγωγή. Την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά, οι διεθνείς εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά. Συναγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές για την έντονη έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς τα κρούσματα έφτασαν τα 157 και οι θάνατοι τους 13. Στο επίκεντρο της διασποράς βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο και η Βάρη να συγκεντρώνουν τις περισσότερες διαγνώσεις. Τα συνεργεία εντατικοποιούν τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα Ισραήλ και Τουρκίας μετά το ένταλμα σύλληψης και την ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ που ζήτησε η Άγκυρα κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Τελαβίβ αντέδρασε οργισμένα, χαρακτηρίζοντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που κατέχει τη μισή Κύπρο και διώκει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Η δίωξη προς τον Νετανιάχου αφορά την αναχέτηση του στόλου ακτιβιστών για τη Γάζα, με την Ισραηλινή πλευρά να απορρίπτει τις κατηγορίες ως έναν μάταιο εκφοβισμό. Στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ ανέβηκε για ακόμη μια φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο άρχοντας των Γκρίκων κατέκτησε την τρίτη θέση, υπερισχύοντας την ισοβαθμία απέναντι στον Βρετανό Κόρτε Ιτάλοχ, χάρη στην καλύτερη εκτέλεση. Με το νέο αυτό χάλκινο μετάλλιο, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε τα 11 συνολικά μετάλλια στη διοργάνωση και επιβεβαίωσε τη διαχρονική του παρουσία στην παγκόσμια ελίτ του αθλητισμού. Τη βαθιά πνευματική εμπειρία που έζησε στην Πάτμο μοιράστηκε η Μαντόνα κατά την επίσκεψή της στο νησί της Αποκάλυψης μαζί με το γιο της, Ρόκο. Η διάσημη τραγουδίστρια προσκύνησε στο Ιερό Σπήλαιο και την ιστορική μονή του Αγίου Ιωάννη, δηλώνοντας συγκινημένη πως ένιωσε έντονα την παρουσία του Θεού. Η παραμονή της στο νησί της Πάτμου ολοκλήρωσε το οδηπορικό της στην Ελλάδα έπειτα από τις στάσεις που πραγματοποίησε στην Κέρκυρα και τα Μετέωρα. Και τώρα ο καιρός. Ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός αναμένεται σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι, έντασης 3 έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
3: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Όλοι έχουμε έναν άνθρωπο που άφησε το αποτύπωμά του στη ζωή μας. Έχουμε ένα δάσκαλο, ένα φίλο, ένα συγγενή. Κάπου κάποιον που με μια κουβέντα ή μια πράξη μας έδειξε έναν διαφορετικό, τελείως διαφορετικό δρόμο. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ποτέ να λέμε ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους, γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζουν πόσο σημαντικοί υπήρξαν για μας.

Κάθε πρωί είναι μια μικρή νέα αρχή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το χθες. Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε το σήμερα. Με καλύτερες επιλογές, με περισσότερη κατανόηση και με περισσότερο σεβασμό. Και αν ο καθένας μας κάνει ένα μικρό βήμα προς το καλύτερο, τότε όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για την κοινωνία. Γιατί οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν πάντα από μικρές αποφάσεις.

Υπάρχει μια ιδιαίτερη μαγεία στις πρώτες ώρες της ημέρας, τότε που όλα μοιάζουν πιο ήρεμα. Οι δρόμοι δεν έχουν ακόμη γεμίσει, υπάρχουν λιγότεροι ήχοι και ο ήλιος σιγά σιγά αρχίζει να φωτίζει τον τόπο μας. Η αυγή το πρωί μας θυμίζει ότι κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή, μια νέα ευκαιρία να διορθώσουμε λάθη, να κυνηγήσουμε στόχους και να γίνουμε λίγο καλύτεροι από χθες. Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι το υπόλοιπο της ημέρας μας ίσως να είναι και δύσκολο, γι' αυτό ας φροντίσουμε να το φτιάξουμε εμείς καλύτερο.

Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας. Όλα τα θέλουμε τώρα. Όμως τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή χρειάζονται χρόνο. Ένα παιδί μεγαλώνει με υπομονή. Μια φιλία χτίζεται με υπομονή. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται με υπομονή. Και η βιασύνη πολλές φορές μαστερεί τη χαρά της διαδρομής και καταρρύπτει τη λέξη υπομονή.

Ένα καλό βιβλίο δεν είναι απλώς χαρτί και λέξεις. Είναι ένα ταξίδι. Μπορεί να σε μεταφέρει σε άλλες εποχές, σε άλλους τόπους και σε άλλες ζωές. Όσο και αν αλλάζει η τεχνολογία, η χαρά του να ανοίγεις ένα βιβλίο και να αφήνεσαι στις σελίδες του παραμένει μοναδική. Όπως και μια εφημερίδα. Ο παλιός κλασικός τρόπος του ξεφυλίζοντας μια εφημερίδα, περνάει η ώρα μας, ενημερωνόμαστε ίσως καλύτερα, γιατί ζούμε την ενημέρωση στην πραγματικότητα. Πολλές φορές η ψηφιακή ενημέρωση έρχεται μέσα από τον καταιγισμό πληροφοριών που παίρνουμε καθημερινά. Ας στραφούμε λοιπόν στο βιβλίο, στο παραδοσιακό βιβλίο, ας στραφούμε λοιπόν στην παραδοσιακή εφημερίδα.

Η μουσική είναι η γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι. Δεν χρειάζεται μετάφραση και ένα τραγούδι μπορεί να μας ταξιδέψει πολλά χρόνια πίσω, να μας θυμίσει ανθρώπους που αγαπήσαμε ή στιγμές που δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Ίσως γι' αυτό η μουσική μας συνοδεύει σε όλες τις μεγάλες στιγμές της ζωής. Η μουσική δεν έχει γλώσσα, η μουσική είναι αίσθημα. Η μουσική είναι, χαρίζεται απλόχερα και μέσα από αυτή τη συχνότητα, από τον Mike FM 99,8. Πολλές ώρες μουσικής που είναι και κάτι σαν συντροφιά για πολλούς ανθρώπους που αισθάνονται μόνοι.

Το γέλιο είναι ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα. Δεν αγοράζεται, δεν επιβάλλεται και γεννιέται φυσικά αυθόρμητα. Και πολλές φορές είναι το καλύτερο φάρμακο για μια δύσκολη μέρα. Ας βρίσκουμε λοιπόν λόγους να χαμογελάμε λίγο περισσότερο. Να πούμε φυσικά ότι και κάθε εποχή έχει τη δική της ομορφιά και η άνοιξη φέρνει ελπίδα, το καλοκαίρι φέρνει ξεκούραση, το φθινόπωρο φέρνει περισυλλογή, ο χειμώνας ζεστασιά και δίπλα σε ανθρώπους που αγαπάμε. Όπως και στη ζωή, έτσι και στη φύση, όλα αλλάζουν και αυτή η αλλαγή είναι που κάνει κάθε στιγμή ξεχωριστή.

Πάμε να δούμε πόσο συχνά λέμε ευχαριστώ δείχνοντας ευγνωμοσύνη και τι σημασία έχει αυτή η λέξη. Στους γονείς μας, στους φίλους μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας, η ευγνωμοσύνη δεν δείχνει αδυναμία, αλλά δείχνει χαρακτήρα, έναν διαφορετικό τελείως χαρακτήρα. Και είναι ένας από τους πιο όμορφους τρόπους να δείχνουμε την αγάπη και το σεβασμό μας. Σε οτιδήποτε μας προσφέρουν, πρέπει να δείχνουμε ευγνωμοσύνη. Ίσως είναι και υποχρέωση αυτό.

Λένε πως σημασία δεν έχει μόνο προορισμός αλλά και το ταξίδι. Κάθε διαδρομή μας διδάσκει κάτι. Μας γνωρίζει ανθρώπους, μας γεμίζει εμπειρίες, μας αλλάζει και τελικά όταν κοιτάμε πίσω θυμόμαστε περισσότερο τη διαδρομή παρά τον τερματισμό. Και μη μας φέρετε πολλές φορές μεγάλη διαδρομή. Η ουσία και η σημασία της είναι να την απολαμβάνουμε. Ας ξεκινούμε έχοντας ως στόχο τον τερματισμό, αλλά ας την απολαμβάνουμε πρώτα. Είναι στο δικό μας καθαρά χέρι.

Οι αναμνήσεις είναι ο προσωπικός μας θησαυρός. Οι αναμνήσεις δεν χωρούν σε συρτάρια, δεν αγοράζονται. Αντίθετα, τις κουβαλάμε μέσα μας. Και πολλές φορές αρκεί μια μυρωδιά, ένα τραγούδι, μια φωτογραφία για να τις ξαναζήσουμε. Ας φροντίσουμε λοιπόν να δημιουργούμε όμορφες αναμνήσεις, γιατί αυτές μένουν για πάντα, και ας τις κρατάμε μέσα στο μυαλό μας χωρίς να τις σβήνουμε. Σβήνοντας αναμνήσεις,

Σε λίγο που να είναι τελειώνει η εκπομπή μας και η ζωή μπορεί να συνεχιστεί και έξω από τα μικρόφωνα. Εκεί όπου ο καθένας μας δίνει τις δικές του μάχες, κάνει τα δικά του όνειρα και προσπαθεί να χτίσει μια καλύτερη καθημερινότητα. Και σήμερα φανταζόμαστε ότι η παρέα κατάφερε να σας χαρίσει μια όμορφη σκέψη, ένα χαμόγελο ή λίγη αισιοδοξία, και αυτό σημαίνει ότι πέτυχε και το σκοπό της. Να είστε πάντα καλά, να αγαπάτε ανθρώπους, να μην ξεχνάτε ότι μια όμορφη κοινωνία χτίζεται από μικρές καθημερινές πράξεις αγάπη και σεβασμού. Το ραδιόφωνο είναι μια συντροφιά και δεν πρέπει να βγει ποτέ από τη ζωή μας.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της καλοκαιρινής μας διαδρομής. Τρεις ώρες γεμάτες σκέψεις, ιστορίες και ανθρώπινες στιγμές. Όμως πάνω απ' όλα φτάσαμε ξανά σε μια βασική αξία, τον πολίτη. Γιατί αυτή εδώ η εκπομπή δημιουργήθηκε για ένα και μοναδικό λόγο. Για να θυμίσει ότι η κοινωνία έχει φωνή και ότι ο πολίτης δεν είναι θεατής της ζωής του. Είναι ένα μέρος της. Έχει δικαίωμα να ρωτά, έχει δικαίωμα να εκφράζεται, έχει δικαίωμα να ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο. Μπορεί πολλές φορές να αισθανόμαστε ότι η φωνή μας χάνεται μέσα στο θόρυβο. Όμως κάθε μεγάλη αλλαγή ξεκίνησε από ανθρώπους που πίστεψαν ότι αξίζει να προσπαθήσουν. Από ανθρώπους που δεν συμβιβάστηκαν, από ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή την ελπίδα. Και αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής μας, της εκπομπής «Ο Λόγος στον Πολίτη». Να ακούμε, να σκεφτόμαστε και να συμμετέχουμε. Γιατί μια χώρα δεν ανήκει μόνο σε αυτούς που αποφασίζουν. Ανήκει και σε αυτούς που δημιουργούν, που εργάζονται, που αγωνίζονται και αγαπούν αυτόν τον τόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τους ανθρώπους σας. Είμαι ο Γιώργος Γαριφάλου. Θα τα ξαναπούμε μέχρι την επόμενη εκπομπή, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και να θυμάστε πάντα ότι ο λόγος δεν ανήκει στους λίγους, ο λόγος ανήκει στον πολίτη.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε μείζον δικαστικό σκάνδαλο εξελίσσεται η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης μετά την αγωγή που κατέθεσαν οι αρμόδιες αρχές της Αττικής κατά της διαχειρίστριας εταιρείας. Η τοπική αυτοδιοίκηση διεκδικεί αποζημίωση 6 εκατομμυρίων ευρώ για χιλιάδες τόνους ανακυκλώσιμων υλικών που δεν παραδόθηκαν ποτέ έπειτα από το ξαφνικό λουκέτο στις εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί εξονυχιστική έρευνα για υπερκοστολογήσεις και κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων. Για μια νέα παγκόσμια επιστημιστική κρίση, προειδοποιεί JP Morgan, με τις πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα να αναμένονται ακόμη εντονότερες από το 2027. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στα στενά του Ορμούζ, οι ελλείψεις σε λιπάσματα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα απειλούν άμεσα την παγκόσμια αγροτική παραγωγή. Την ίδια ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκύρια, οι διεθνείς εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά. Συναγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές για την έντονη έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς τα κρούσματα έφτασαν τα 157 και οι θάνατοι τους 13. Στο επίκεντρο της διασποράς βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο και η Βάρη να συγκεντρώνουν τις περισσότερες διαγνώσεις. Τα συνεργεία εντατικοποιούν τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Σε νέο εμπορικό πόλεμο οδηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς μετά την κατάρρευση των διμερών συνομιλιών. Η Ουάσιγκτον έθεσε άμεσα σε ισχύ δασμούς ύψους 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από την πλευρά της, η Οτάβα απέσυρε τους διαπραγματευτές της και δεσμεύτηκε για ισόποσα αντίμετρα με στόχο την προστασία των εγχώριων εργαζομένων και επιχειρήσεων. Σε βαθύ στρατηγικό αδιέξοδο στο μέτωπο με το Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, στρέφοντας τα πυρά του ακόμη και εναντίον παραδοσιακών συμμάχων της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί με πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο όσες χώρες διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, στοχοποιώντας ανοιχτά κράτη όπως το Ομάν. Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επιθετικές αυτές τοποθετήσεις φανερώνουν την αδυναμία των ΗΠΑ να επιβάλλουν τους όρους τους και να επαναφέρουν την ομαλότητα στα στενά του Ορμούζ. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα Ισραήλ και Τουρκίας μετά το ένταλμα σύλληψης και την ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ που ζήτησε η Άγκυρα κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Τελ Αβίβ αντέδρασε οργισμένα, χαρακτηρίζοντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που κατέχει τη μισή Κύπρο και διώκει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Η δίωξη προς τον Νετανιάχου αφορά την αναχέτηση του στόλου ακτιβιστών για τη Γάζα, με την Ισραηλινή πλευρά να απορρίπτει τις κατηγορίες ως έναν μάταιο εκφοβισμό. Στην κορυφή της Diamond League της Λοζάνης ανέβηκε για ακόμη μία φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης εξασφάλισε την νίκη με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά από τη δεύτερη κιόλας προσπάθειά του. Με αυτή τη διάκριση, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής επιβεβαίωσε ξανά την απόλυτη κυριαρχία του στο αγώνισμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Ζάγκρεμπ ανέβηκε για ακόμη μία φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο άρχοντας των Γκρίκων κατέκτησε την τρίτη θέση, υπερισχύοντας την ισοβαθμία απέναντι στο Βρετανό Κόρτνεϊ Τάλοχ, χάρη στην καλύτερη εκτέλεση. Με το νέο αυτό χάλκινο μετάλλιο, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε τα 11 συνολικά μετάλλια στη διοργάνωση και επιβεβαίωσε τη διαχρονική του παρουσία στην παγκόσμια ελίτ του αθλητισμού. Τη βαθιά πνευματική εμπειρία που έζησε στην Πάτμο μοιράστηκε η Μαντόνα κατά την επίσκεψή της στο νησί της Αποκάλυψης μαζί με το γιο της Ρόκο. Η διάσημη τραγουδίστρια προσκύνησε στο Ιερό Σπήλαιο και την ιστορική μονή του Αγίου Ιωάννη, δηλώνοντας συγκινημένη πως ένιωσε έντονα την παρουσία του Θεού. Η παραμονή της στο νησί της Πάτμο ολοκλήρωσε το διπορικό της στην Ελλάδα έπειτα από τις στάσεις που πραγματοποίησε στην Κέρκυρα και τα Μετέωρα. Και τώρα ο καιρός. Ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός αναμένεται σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Ένοπλες Δυνάμεις με την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα ακούσαμε όλο το τραγούδι. Να πω χρόνια πολλά. Είμαστε μετά το 15 Αύγουστο μία εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν ζωντανά. Ελπίζω να απολαύσετε αυτό το αφιέρωμα που κάναμε στο, στη βήθηση, στη επέτειο βήθησης του αντροπιλικτού καταδρομικού
1: Έλλη.
0: Ο Περικλής με διορθώνει. Μάχη FM 99,8. Εγώ είμαι μακριά, ο Περικλής είναι στο στούντιο. Γι' αυτό ακούσαμε όλο το τραγούδι, καταλάβατε τώρα, έτσι. Φτιάχνετε όταν ακούει τέτοια. Τέλος πάντων, δεν θα τα πω. Στον ήχο. Στον ήχο είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 694-3635-451 και θα τα διαβάζει ο Περικλής σας τη φορά, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα δω. Στείλτε του μηνύματα να δούμε τι θα λέει. Λοιπόν, Περικλή.
1: Να πούμε και το τηλέφωνο.
0: Να πούμε και το τηλέφωνο. Πες το.
1: 210-710-8000. Το έμαθα απ' έξω.
0: Για όποιον θέλει να, να βγει να μας πει τη γνώμη του για τα διάφορα ενδιαφέροντα θέματα που θα έχουμε σήμερα. Λοιπόν, εγώ θα ξαμπώ και θα δείξω το εξής, γιατί τώρα άκουγα ότι αντέδρασε ο Ερντογάν, ζήτησε από την Ιντερπόλ να εφαρμόσει το, γιατί υπάρχει ένταλμα σύλληψη για τον Νετανιάχου, έτσι. Ζήτησε από την Ιντερπόλ να το εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψη. Δηλαδή να μπει σε red code που λέμε ο Νετανιάχου.
1: Ερυθρά αγγελία.
0: Έτσι, έτσι. Ο Νετανιάχου αντέδρασε. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ ωραίο χθεσινό θέμα. Το βάλαμε σήμερα το πρωί, βέβαια, στο Army Voice. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, πήγε και έκανε απάντηση σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Ξέρετε, όπως δεν απαντάει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο δικός μας, έτσι. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ πάει στη Βουλή, λοιπόν, και απαντάει στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Και τι είπε? Είπε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις ελληνικές δραστηριότητες που θεωρεί αντίθετες προς τα συμφέροντά της, και ότι παρακολουθούνται στενά και οι στρατιωτικές της δραστηριότητες Ελλάδας και Ισραήλ. Έτσι. Είχε προηγηθεί, είχαν προηγηθεί για πολλούς μήνες δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, παρουσίαζαν διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας που παίρνουν από το Ισραήλ κυρίως, έτσι, ότι τα παρουσίαζαν με ένα νέο πρίσμα, ότι ουσιαστικά το Ισραήλ στείνει απέναντι από τα ελληνικά νησιά, απέναντι από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά, το θεωρεί επιθετική ενέργεια, ας πούμε, έτσι. Ότι από τους ΠΑΛΣ μέχρι τα συστήματα Εράμινας, όλα λοιπόν τα βλέπουν ότι είναι ουσιαστικά φτιάχνει ένα τείχος το Ισραήλ στα ελληνικά νησιά. Αυτό ουσιαστικά είναι το καινούργιο αφήγημα της Τουρκίας, έτσι. Είναι ακριβώς το καινούργιο αφήγημα. Ότι δηλαδή, όπως έλεγε παλιά για τις γκρίζες ζώνες και όλα αυτά, Ισραηλινά όπλα στα ελληνικά νησιά απέναντι την Τουρκία. Και αυτό ουσιαστικά το εντάσσει και την ασπίδα του Αχιλλέα. Πώς το είδες, Περικλή, αυτό εσύ, το παρακολούθησες?
1: Δεν το παρακολούθησα, αυτό έρχεται σε μια συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό. Της περιβόητης συμφωνίας της ΜΕΚΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν τα βάλεις τη διαδοχή, αν βάλεις τη διαδοχή των γεγονότων, δεν είναι, αυτό το καινούργιο αφήγημα δεν είναι εντελώς μετέωρο ή ευνίδιο. Ανακοινώθηκε η συμφωνία της ΜΕΚΑ, η οποία περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Τουρκία. Δόθηκαν επίσημες διαβεβαιώσεις ότι είναι αμυντικής φύσης. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ταυτόχρονα και να υπάρχει και αυτή η μεγάλη έξαρση, έξαρση της έντασης στις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις. Θυμίζω πριν λίγες μέρες τους βομβαρδισμούς της Ισραηλινής αεροπορίας κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, δηλώσεις από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας και γενικά την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι δεν θα ανεχθούν παρουσία ξένων δυνάμεων οι οποίες είναι εχθρικές προς το Ισραήλ. Μετά από αυτό την εμφάνιση του θέματος της Ερυθράς Αγγελέας με το στολίσκο της Γάζας εκεί που μετέφεραν
0: το πιστήριο. Γιατί ναι, για το στολίσκο.
1: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ έτσι έφλεκτο μείγμα, και ας προσθέσουμε εκεί την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα που έκανε η Τουρκία και κατά πώς φαίνεται το αμέσως επόμενο διάστημα την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Περικλή, συγγνώμη. Βλέπουμε ότι η Τουρκία, τα ήρεμα αυτά νερά, τέλος πάντων, έχει υπερκινητικότητα. Εμείς τι κάνουμε?
1: Ναι, εμείς έχουμε περνάμε από διάφορες φάσεις. Παραδείγματος χάρη, υπήρχε στρατηγική ψυχραιμία, αν το θυμάσαι, αν το θυμούνται και οι ακροατές μας, από εκεί περί τα μέσα δεκαετίας του 90. Μάλλον οδεύουμε προς την στρατηγική αφωνία και σίγουρα προβληματιζόμαστε, διότι όλες αυτές οι εξελίξεις στην πράξη ακυρώνουν την πολιτική των ήρεμων νερών.
0: Μιλάμε για πολύ ήρεμα.
1: Ναι, τόσο ήρεμα, να μην το συζητήσουμε καλύτερα, γιατί θα εκτροχυνθεί η συζήτηση. Πιστεύω ότι για άλλη μια φορά ακόμα θυσιάστηκε εντός εισαγωγικών το μακροπρόθεσμο στο πιο άμεσο, το προσωρινό. Δηλαδή η Τουρκία καλός κακός και σε κάποιο βαθμό, μην είμαστε και τελείως απόλυτα, αντιπροσωπεύει υπαρξιακή απειλή για τη χώρα μας. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από την Κύπρο το 1974 με την εισβολή, αλλά έχει αρχίσει και πολύ νωρίτερα. Αν θυμάσαι εκείνο τον περαβόητο κατάλογο της νησίδες με τα νησιά των Αιγιάκ, που ήταν τα νησιά που δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα, δεν αναφέρονται μάλλον ονομαστικά στις συνθήκες με τις οποίες παραχωρήθηκε η αρχή στην Ελλάδα, είναι ένας πολύ μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Από αυτό το σχεδιασμό...
0: Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε τέτοια διπλωματία και με προβληματίζει, γιατί όπως φαίνεται, όπως αποδεικνύεται, τέλος πάντων, όπως θέτουν, να το πω έτσι, πολλές πλευρές, ακόμα και με την επιλογή των διπλωματών από πλευράς ΗΠΑ και Ισραήλ, την αποστολή δηλαδή που κάνουν για διπλωματική εκπροσώπηση, τους πλαίσιους δηλαδή που έχουν στείλει, λέτε ότι η δική μας διπλωματία είναι για τα πανηγύρια.
1: Ναι, θα το πω λίγο πιο κομψά. Φαίνεται ότι η χώρα δεν έχει τη βαρύτητα την οποία φανταζόμαστε ότι έχουμε στις σχέσεις. Και αυτό οφείλεται στη δικιά μας έλλειψη μακροδρόμησης πολιτικής και αυτό το φοβικό σύνδρομο το οποίο μας διακατέχει, διότι, ξέρει, όλοι θυμόμαστε, έχουν ακουστεί πάρα πολλές φορές τα περί κόκκινων γραμμών, οι οποίες γραμμές δεν είναι ακριβώς γραμμές, είναι μάλλον ζώνες των οποίων το πλάτος αυξομειώνεται.
0: Σαν αυτές τις τελίτσες, γραμμές, ξέρεις, που έχεις επιλογή όταν σχεδιάζεις, να βάλεις μία γραμμή ολόκληρη, μία διακοπτόμενη, ναι, και μετά φτάνεις σε τελίτσες ανάλογα.
1: Ναι, και να ρυθμίσεις και το πάχος της γραμμής. Λοιπόν, το πάχος αυτής της γραμμής αυξομειώνεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και οι μεν, ας το πω σχηματικά, εχθροί να το λαμβάνουν υπόψη, αλλά να το λαμβάνουν υπόψη και οι σύμμαχοι. Διότι το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από μια τέτοια, ας το πούμε, συγκρατημένη φοβική συμπεριφορά, είναι ότι εάν να απαιτηθεί, δεν είναι σίγουρο ότι θα διαβούμε το Ρουβίκονα.
0: Δεν ξέρω, ο στρατηγός ο Φλόρος αυτό λέει, ότι όποιος περάσει θα έρθει να τον κάψουμε.
1: Ναι, θα το δούμε. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτό είναι πρόθεση, δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Εξάλλου τις αποφάσεις τις λαμβάνει εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν αντιλαμβάνει η στρατιωτική ηγεσία. Η στρατιωτική ηγεσία ηγείται τους τρόπους.
0: Η ηγεσία ως απόστρατος τα λέει. Λέει, το δέγμα ισχύει. Πρώτα ναι, τον σφάζουμε και μετά τον...
1: Ναι, κατά δήλωση.
0: Γιατί
1: παράδειγμα, αν αρχίσουν τώρα τα επεισόδια ή εκδηλωθεί κρίση με το καλώδιο, θα φανεί πόσο ισχύει, πού ισχύει και πόσο αποφασισμένοι είμαστε.
0: Θα παρακαλέσω τον Αλέξανδρο τον Χαραλάμπαλη να μας βάλει ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: λοιπόν στο στούντιο, Περικλής, εντάξει.
1: Μια χαρά, περίμενα σήμερα να ήμουν πιο ελεύθερος, αλλά καταπιέζομαι εξ αποστάσεως.
0: Μετράς τώρα που είναι οι πατριώτες, εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς.
1: Ναι, αυτό είναι το καινούριο, πώς το λένε, τυχερό παίγνιο παγκοσμίως. Μόνο παντί για τον παπά ψάχνουμε τους πάτριες. Το ωραίο είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα των Financial Times. Και πήρε συνέχεια εδώ πέρα στην Ελλάδα ύστερα με ρεπορτάζ. Ότι οι πάτριοι από την Κάρπαθο θα φύγουν να πάνε στη Σούδα.
0: Συγγνώμη, στη Σούδα υπάρχουν οι πάτριοι. Ήταν οι πρώτοι που
1: μετακινήθηκαν. Η πρώτη μεταστάτευση, ναι. Ναι, δεν κάνει και μεγάλο νόημα, διότι άμα δεις το χάρτη, και η Κάρπαθος συμπληρωματικά προς τη Σούδα λειτουργεί. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι οι Πάτριοι είχαν αναπτυχθεί και πέρα στην Κάρπαθο, αφενός για να υποστηρίζουν και τη Σούδα και αφετέρου για να καλύπτουν μια περιοχή εναέριων εφοδιασμού που χρησιμοποιούσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις όταν διεξαγόταν οι επιχειρήσεις στο Ιράν.
0: Σωστό.
1: Υποτίθεται ή λέγεται ότι...
0: Υπάρχει ακόμα και σήμερα, δεν έχει μετακινηθεί. Ναι, όταν έσκασε ο πόλεμος στο Ιράν, κατευθείαν πήγε η πάτρια της Σούδα για να προστατεύει την αμερικανική βάση.
1: Ναι, όχι, δεν έχει φύγει.
0: Δεν έχει φύγει.
1: Τώρα, δεν ξέρω πού θα αναπτυχθεί η δεύτερη πυροβολική, γιατί αυτά δεν είναι... Χρειάζονται και κάποιο χώρο. Είναι καλύτερα να έχουν, δηλαδή, κάποιες αποστάσεις μεταξύ τους. Μίσος στο πεδίο βολής δεν μπορώ να φανταστώ τώρα πού. Το γεγονός είναι ότι αρχίσαμε αυτή την παραφιλολογία, η λήψη επίσημων ανακοινώσεων. Φημολογείται ότι θα γίνει κάποιο κησαία, αλλά προς το παρόν δεν έχει για να ανακοινώσει αυτή τη μετακίνηση, αλλά δεν υπάρχει επίσημη.
0: Γιατί θα γίνει κησαία να την ανακοινώσει? Τις προηγούμενες το κησαία τις είχε ανακοινώσει τις μετακινήσεις.
1: Ναι, είναι η καινούργια μόδα αυτή. Ακόμα και για μετακινήσεις εντός χώρας ανακοινώνονται από το κησαία, γιατί προφανώς θέλουν να προσδώσουν μια επικοινωνιακή διάσταση. Το γεγονός είναι ότι, εντάξει, κυνηγάμε, παίζουμε εδώ, εκεί με τους πάτρια την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την πυρολαρχία πάτρια της Σαουδική Αραβία.
0: Είναι και αυτή μετά τη συμφωνία της Μέκας αποκτά ιδιαίτερη...
1: Εξαιρετικά. Εγώ θα έλεγα ότι οι άμεσες και ενθερμό αποφάσεις δεν είναι πάντα σωστές. Από την άλλη πλευρά, η συμφωνία της Μέκας δημιουργεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Έχω μια απορία, εάν όλους τους προηγούμενους μήνες, γιατί αυτές οι συμφωνίες δεν γίνονται εν μία νυχτή, είχε η ελληνική κυβέρνηση κάποιο είδος
0: ενημέρωση,
1: ναι, ή προειδιασμό για το τι μέλη γενέστε. Το δεδομένο είναι πάντως ότι, ασχέτως το πώς εξελιχθεί η συμφωνία της ΜΕΚΑ, για μας είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη, γιατί οι τρεις χώρες οι οποίες τη συστήσανε ουσιαστικά συνενώσαν κάποιες δυνατότητες. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία έχει ανακοινωθεί ότι έχουν μια πολύ ισχυρή συμφωνία αμυντική συνεργασία, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει και την ανάπτυξη μέχρι 80.000 Πακιστανών στρατιωτών στη Σαουδική Αραβία για να προστατεύσουν επικράτεια της χώρας αν απαιτηθεί. Αλλά το Πακιστάν έχει και ένα άλλο μεγάλο ατού στα χέρια του, που είναι τα πυρηνικά όπλα. Από την άλλη πλευρά έχει τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι μια χώρα με πολλούς φυσικούς πόρους, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ, η οποία έχει μια εξαιρετικά αποτελεσματική κρατική δομή επενδύσεων. Δηλαδή, τα κρατικά διαθέσιμα κεφάλαια επενδύονται και επενδύονται σε πάρα πολλούς τομείς με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Ο τρίτος παρέας, η Τουρκία, για μένα τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο ότι ένας από τους κύριους λόγους συμμετοχής του είναι ότι περιμένει να έχει τρομερά οικονομικά ανταλλάγματα. Θα πω λίγα νούμερα.
0: Αυτά που έχουμε εμείς για τους Patriot.
1: Όχι, αυτά τα δικά μας που έχουμε με τους Patriot είναι προς το παρόν, δεν νομίζω ότι έχουμε το σωθεί. Αλλά θα πω το εξής, ότι η Τουρκία πουλάει αμυντικό υλικό σε αυτές τις χώρες. Ήδη. Αλλά επειδή έχει μια ισχυρά δυναμική αμυντική βιομηχανία, Θα αναφέρω τα στοιχεία του 2024 απλώς να πάρουμε μια ιδέα. 3.500 εταιρείες, 90.000 εργαζόμενοι, 2,5 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους για έρευνα και ανάπτυξη, έχουν πουλήσει 300 διαφορετικά είδη προϊόντων σε 180 χώρες και είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών 13 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 6,2 από εξαγωγές. Σε αυτή την εξίσωση, ο τρίτος παράγοντας στην Τουρκία είναι σίγουρο ότι θα εξελιχθεί στο προμηθευτή των άλλων δύο. Ήδη στο Πακιστάν είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές, μάλιστα δίνει και δικαιώματα εγχώριας παραγωγής και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι μετά την πώληση οπλικών συστημάτων αυτό που ακολουθεί και είναι απείρως μεγαλύτερο οικονομικού τιμήματος είναι η υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια τους σε υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Με άλλα λόγια η Τουρκία με την βιομηχανία...
0: Με την ευκαιρία έτσι μιας και το έθεσες, να πω για το μη επανδρομένο αποβατικό όχημα.
1: Ναι,
0: δηλαδή η Τουρκία φτιάχνει με το καινούργιο της δόγμα, έτσι, για την απόβαση που θα κάνει η απόβαση στη Μαύρη Θάλασσα, στην νησιά μας θα κάνει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έφτασε στο Technofest Mavivatan, δηλαδή...
1: Ναι, γαλάζια πατρίδα.
0: Γαλάζια πατρίδα, ακριβώς. Η Ζάχα λέγεται.
1: Ναι, τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά?
0: Δεν το ξέρω δυστυχώς.
1: Α.
0: Το Ι θα σημαίνει Άι, προφανώς είναι το από το... Θα το ψάξω την επόμενη φορά, λοιπόν θα το βρω. Και είναι μη επανδρομένο και ουσιαστικά θα είναι το πρώτο αποβατικό κύμα.
1: Ναι, λογικό είναι, γιατί δεν θα κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή.
0: Μπράβο, η λογική του λοιπόν είναι ακριβώς αυτό, να μην εκτίσει από την πρώτη στιγμή πεζοναύτες και τα επανδρομένα αμφίβια οχήματα σε μια άμυνα ακτής.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτά τα οχήματα που δεν κοστίζουν και ανθρώπινες ζωές θα αναλαμβάνουν καθάριση ναρκών, διάνοιξη εμποδίων, αναγνώριση, υποστήριξη πυρός, ηλεκτρονικό πολέμο και παραπλάνηση.
1: Τώρα
0: θα τα κάνει αυτά που έχει η Τουρκία τέτοια περιθώρια να τα κάνει? Μαντέψτε πού, στο Αιγαίο.
1: Αυτό τώρα είναι ένα δείγμα του τι αρνητικές επιπτώσεις θα έχει η συμμετοχή σε αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Διότι πλέον αποκτά προνομιακή θέση σε μια αγορά αμυντικού υλικού, η οποία είναι μεγαλύτερη στον κόσμο. Όπως έχει δείξει και μέχρι τώρα στο Πακιστάν, δεν έχει πρόβλημα να μεταβιβάσει τεχνολογία, τεχνογνωσία και έργο. Και αν σκεφτείς ότι ο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, έχει εκπονήσει αυτό το όραμα 2030, το οποίο προβλέπει όσον αφορά την άμυνα μέχρι αυτό το διάστημα, με αυτό το χρονική στιγμή, το 50% των οπλικών συστημάτων προμηθεύεται η χώρα να κατασκευάζονται εγχώρια, αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον αποκτά μια αγορά η οποία θα έχει συμβόλαια πολύ μεγάλου ύψους. Όπερ σημαίνει θα μπορεί να χρηματοδοτεί περιττέρω ανάπτυξη οπλικών συστημάτων.
0: Έρευνα και περαιτέρω ανάπτυξη, έρευνα και ανάπτυξη.
1: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα να μειώνει το κόστος έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής, γιατί θα μεγαλώνει οι ρυθμοί παραγωγής. Οπότε μπορεί πάρα πολύ πιο ευκολότερα να επεκταθεί σε όλους τους τομείς και να αποκτήσει το μεγαλύτερο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτονομίας. Αυτό μακροπρόθεσμα είναι εξαιρετικά αρνητικό για τη χώρα μας.
0: Εμείς τι έχουμε κάνει απέναντι σε αυτό? Γιατί φαίνεται ότι ακόμα και την Αίγυπτο ψιλοσυζητάνε να ενταχθεί.
1: Ναι, εμείς δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια. Εμείς έχουμε αυτή την πολύ στενή σχέση με το Ισραήλ και την Κύπρο.
0: Γιατί αυτό είναι δημόσια. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι δημόσια.
1: Ναι.
0: Και ξέρουμε ποια είναι η ελληνική δημόσια αντίδραση ή τέλος πάντων.
1: Προς το παρόν δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια δημόσια αντίδραση σχέση με αυτό. Θα επισημάνω μόνο ότι η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα συναντήθηκε ήδη με τον πρέσβη της Ινδίας και όπως όλοι ξέρουμε η Ινδία και η Πακιστάν δεν έχουν τις καλύτερες των σχέσεων, αλλά νομίζω ότι υπάρχει κάποιο είδος αμηχανία αυτή τη στιγμή σε εμάς προς ποια κατεύθυνση θα βαδίσουμε. Δεν σημαίνει ότι η συμφωνία της ΜΕΚΑ στρέφεται κατά της Ελλάδας, για να είμαι ξεκάθαρος. Αλλά είναι γεγονός ότι ορισμένα πεδία εφαρμογής μας επηρεάζουν.
0: Και τι θα γίνει, και το ερώτημα της Αιγύπτου είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα.
1: Ναι, εάν η Αίγυπτος τελικά ενταχθεί, θα αποκτήσει άλλη υπόσταση αυτή η συμφωνία. Γιατί μιλάμε, θα είναι από τις μεγαλύτερες χώρες του αραβικού κόσμου οι δύο, μία πυρηνική δύναμη και η Τουρκία, η οποία φύνει και αυτή μία από τις μεγαλύτερες χώρες στην περιοχή.
0: Η οποία Αίγυπτος όμως, έτσι, έχει και κοινές στρατιωτικές δραστηριότητες με την Ελλάδα.
1: Ναι, και εμείς έχουμε κοινές δραστηριότητες με τη Σαουδική Αραβία, όχι μόνο λόγω Patriot, και τόσα χρόνια γινόταν συνεκπαιδεύσεις κτλ.
0: Ενίοχος αυτά, πάρα πολλές. Ναι.
1: Αλλά αυτό, όπως αποδείχθηκε, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί μέσα σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό αποτελεί απλώς μια παράμετρο.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε στο στούντιο.

0: Έχουμε λοιπόν πάλι στο στούντιο για να καταπιάζει τον Περικλή, έτσι το έχετε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει και το λέει κιόλας. Περικλή, σε καταπιάζω και από μακριά, ε.
1: Ναι, αυτό ήταν δυσάρεστη έκπληξη σήμερα.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα προσλάβω τα, πώς το λένε, εταιρεία για να εκπαιδεύσει με τα δεδομένα τα δικά σου, έτσι, τις αντιδράσεις σου δηλαδή εκεί στα, τις ηχογραφημένες αντιδράσεις σου στις εκπομπές. Θα πάρουμε όλα αυτά τα δεδομένα και θα εκπαιδεύσουμε τεχνητή νοημοσύνη για να τα αντιμετωπίζουμε.
1: Ναι, τώρα αυτό έχει γίνει, πώς να το πω, έχουμε γίνει λίγο υπερβολικοί.
0: Καθόλου.
1: Μάλλον δεν πρέπει να το πω δημόσια, αλλά υπάρχει μια βιβλική ρίση δια πάσα νόσων και τα λοιπά. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μεγάλη προφανώς ανακάλυψη, αλλά οι εφαρμογές της, μάλλον ανάλογα με τις εφαρμογές της, θέλει εκπαίδευση.
0: Συμφωνώ.
1: Και πολύ χρόνο. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται σαν πανάκια και θεωρούν όλοι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα πάντα αψήφιστα.
0: Χρησιμοποιήθηκε όμως το δημόσιο για την αξιολόγηση του προσωπικού.
1: Ναι.
0: Εγώ έθεσα το εξής ερώτημα, γιατί έφτασε μέχρι στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους έθεσα ερωτήματα. Αν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει νομοθετήσει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρησιακό περιβάλλον, έτσι, και έχει αφήσει και λίγο ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις υπηρεσίες, λέει, των επιτελείων.
1: Ναι.
0: Ποιες υπηρεσίες ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάτι.
1: Καλά, μην είσαι και τόσο σίγουρη.
0: Φορά υπηρεσίες προσωπικού, τι γίνεται, αυτό ήταν το ερώτημα, έτσι. Ναι. Δηλαδή μπορεί να γίνουν κρίσεις, μεταθέσεις, προαγωγές με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θεωρητικά ναι.
1: Ναι, κοίταξε, μεταθέσεις για παράδειγμα με την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά τα προβλεπόμενα σε ό,τι αφορά τις μοριοδοτήσεις και τη συναφή της προϋπηρεσίας ή δημιουργηθεί τέλος πάντων ένα σύστημα μορίων που να περιλαμβάνει πιο γενικό και γενικότερα από το υφιστάμενο, ναι, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, διότι θα έκανε την κατάταξη ψυχρά και αξιοκρατικά.
0: Εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα όμως, έτσι, γιατί για να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να ταΐσουν, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη με τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε τώρα, ποιος έχει την ευθύνη στο τέλος? Δηλαδή εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα και με το GDPR, δηλαδή, και με πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, άκουσα λοιπόν τα ενδιαφέροντα. Εγώ ρώτησα την Επιτροπή Προστασίας, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τι είπαν λοιπόν? Ότι αυτός που έχει την υπογραφή έχει την ευθύνη, ακόμα και αν κάνει λάθος η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι. Και ο στρατιωτικός έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει αυτή την απόφαση, βεβαίως.
1: Εννοείται, δεν είναι θέσφατο. Κοίταξε, Ιωάννα, δεν είναι πανάκια η τεχνητή νοημοσύνη. Επειδή τα είχα γράψει και στο Defense Points, θα τα πω πολύ σύντομα για να καταλάβεις και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Πριν μερικούς μήνες, μια Αμερικάνικη ταξιαρχία πήγε σε ένα από αυτά τα μεγάλα πεδία ασκήσεων που έχουν διπλής ενέργειας για να αξιολογηθεί εάν είναι επιχειρησιακή. Επί 2 χρόνια πριν πάει, εκπαιδευόντανε στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, είχαν εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Όταν τέλειωσε αυτή η διαδικασία, θα πω 3 πραγματάκια τα οποία τα ανέφερε ο ίδιος ο διοικητής της ταξιαρχίας σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης δημόσια από οργάνωση στο Πεντάγωνο με εκπροσώπους αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Διαπιστώσαν λοιπόν το εξής, ότι το τι θα γίνει, τι θα πράξει δηλαδή σε μια τακτική κατάσταση και η πρόθεση του διοικητή είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του διοικητή. Δεν μπορούσε να το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Νούμερο 2. Αυτό που τους βοήθησε πάρα πολύ ήταν, αφού πρώτα είχαν προηγηθεί 2 χρόνια εκπαίδευσης στις διαδικασίες που χρησιμοποιούσαν, στους κανονισμούς, τα δόγματα κτλ., στη γρήγορη έκδοση διαταγών. Τρίτον, Εκεί που τους βοήθησε ακόμα περισσότερο ήταν γιατί όπως γίνεται τώρα το πεδίο μάχης.
0: Τι μιλάς για επιχειρησιακά θέματα.
1: Ναι, θα φτάσω και στο προσωπικό. Απλώς θα πω και αυτό. Που εκεί πέρα τα πράγματα είναι ελαφρώς πιο απλά, διότι υπάρχει ένας αντικειμενικός σκοπός, ένας εχθρός και πρέπει να τον εξοδετερώσεις, τον καταστρέψεις. Αυτό που τους βοήθησε πάρα πολύ ήταν ότι

0: μόνο σε αυτή τη βάση να κάνει αξιολόγηση παρακάμπτει τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Δει, λοιπόν, τι μου απάντησε.
0: Ναι.
1: Γιατί για να τη χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να την ταΐσει ως γνωστόν, έτσι, με δεδομένα.
0: Ναι. Σαφέστατα. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα.
1: Δηλαδή θα πρέπει να εκπαιδευτεί. Μάλιστα. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιος αναπτύσσει αυτές τις εφαρμογές. Αυτές τις εφαρμογές τις αναπτύσσουν οι ιδιώτες. Και το ερώτημα ήταν το τι πρέπει να ισχύει αν μια ιδιωτική εταιρεία στο πλαίσιο ανάπτυξη, συντήρηση τέτοιου συστήματος αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα των στρατιωτικών.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, ισχύει ότι θα έπρεπε να ισχύει ή ισχύει, δεν ξέρω, στις τράπεζες, διότι και οι τράπεζες όλα τα δεδομένα των πελατών τους τα έχουν συστήματα που προφανώς υποστηρίζονται από μια ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Εκεί πέρα όμως το βασικό είναι ότι όταν...
1: Και λοιπόν η αρχή προστασίας απάντησε ότι η τεχνική ανάθεση ιδιωτική εταιρεία δεν απαλλάσσει τον δημόσιο φορέα από τις...
0: Και αυτό είναι δεδομένο, εννοείται. Δεν
1: επεξεργασίας.
0: Και εσύ να ήσουν η ιδιωτική εταιρεία που το αναλάβανες, δεν θα δεχόσουν να αναλάβεις αυτή την ευθύνη.
1: Ποια δεδομένα μπορεί να βλέπει η ιδιωτική εταιρεία, έτσι... Λοιπόν, μεταξύ άλλων πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια ο ρόλος της εταιρείας, ο σκοπός και οι όροι επεξεργασίας, η πρόσβασή της στα δεδομένα, τα μέτρα ασφαλείας και οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Άλλο να είναι ένας τεχνικός ανάδοχος και να αποκτά, ας πούμε, τα απολύτως αναγκαία, και άλλο τώρα να αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Και πολύ περισσότερο να τα χρησιμοποιεί αυτά τα προσωπικά δεδομένα, γιατί οι ατομικοί φάκελοι είναι προσωπικά δεδομένα, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, τη βελτίωση του συστήματος νοημοσύνης.
0: Ναι, δεν θα χρησιμοποιηθούν, δεν θα χρησιμοποιηθούν οι φάκελοι σαν φάκελοι, τα δεδομένα όμως θα χρησιμοποιηθούν. Αλλά θέλω να πω το εξής. Σε πάρα πολλά εφαρμογές που χρησιμοποιούμε και οι οποίες εμπεριέχουν τεχνητή νοημοσύνη, είναι προφανές ότι υπάρχει ένας κατασκευαστής, να το πω έτσι, που το δημιούργησε, ο οποίος μπορεί να το επιχειρεί ή να το έχει πολύ σαν άδεια στο χρήστη.
1: Πάντως, δηλαδή, η Υπουργή της Άμυνας έχει επιτρέψει η χρήση, έχει συστήσει αυτή την διεύθυνση πληροφορικής, η οποία έχει τμήμα τεχνητής νοημοσύνης. Και τι λέει, ότι επιτρέπεται χρήση τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ άλλων ανάπτυξη εφαρμογών για τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των γενικών επιτελείων και του υπαίθρου.
0: Ναι, για παράδειγμα, αυτό τώρα επειδή είναι μια γενική έκφραση, θα σου πω, μπορεί να ξεκινήσει από ένα νέο σύστημα email ή ένα νέο σύστημα διακίνησης αλλογραφίας ή ένα νέο σύστημα αρχιοθέτησης. Okay. Αλλά και μπορεί να φτάσει μέχρι αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή να γίνεται η αξιολόγηση προσωπικού μέσα από αυτή.
1: Και υπάρχουν και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, έτσι. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προσέξουν πάρα πολύ.
0: Ναι, εντάξει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Επειδή είναι γνωστό ότι τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη, αυτό το γράφει ακόμα και το ChatGPT, ας πούμε. Λέει προσοχή, κάνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη, έτσι.
0: Ναι, καταρχάς όταν αφορά τα δεδομένα υγείας, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω τώρα υπάρχει ο ψηφιακός φάκελος υγείας για τον καθένα μας. Δηλαδή θέλω να πω τα δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί.
1: Αυτό είναι, δεν αρκεί να γνωρίζουμε πού αποθηκεύονται. Εδώ πέρα πάμε σε άλλο επίπεδο. Ότι χρησιμοποιούνται για να εκπαιδευτεί μοντέλο.
0: Ναι, και γιατί, συγγνώμη, για το φάκελο υγείας τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για να εκπαιδευτούν μοντέλο. Και κατά την άποψή μου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Γιατί? Καταρχάς, να σου πω το πολύ απλό. Έχοντας λοιπόν το ατομικό φάκελο υγείας για 10 εκατομμύρια που είμαστε, η επεξεργασία αυτών των δεδομένων μπορεί να δείξει ποιες είναι οι αρρώστιες οι οποίες, πώς το λένε, έχουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση, σε ποιες ηλικίες εμφανίζονται, τι σχέση έχουν.
1: Δεν θα είναι προσωποποιημένα.
0: Ακριβώς. Γιατί να είναι προσωποποιημένα στην άλλη
1: περίπτωση? Γιατί αν αποκτήσει πρόσβαση στο φάκελο, έχει πρόσβαση και στα δικά σου, στα προσωπικά σου δεδομένα.
0: Προφανώς. Στα δεδομένα θα έχει πρόσβαση. Αν τα δεδομένα δεν ξέρουν σε ποιον ανήκουν.
1: Το ματάκι σου, αυτό προσπαθώ να πω. Η τεχνητή νοημοσύνη βλέπει όλα τα δεδομένα.
0: Όσα τις επιτρέπεις να δει.
1: Αυτό είναι ακριβώς. Εκεί φτάνουμε να βάζουμε τον περιορισμό. Αυτή ήταν και το ξεκίνησα όλο αυτό το ρεπορτάζ, τέλος πάντων, για να δούμε ποιος ελέγχει και αν είναι επαρκές το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έτσι. Το οποίο μπορώ να σου πω ότι ακόμα είναι θολό. Έχω στείλει και ερωτήσεις στο Υπουργείο

0: Εθνικής Άμυνας να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι, γιατί... θα σου πω ότι ήδη το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χρησιμοποιεί εφαρμογές της νοημοσύνης για...
0: Έχουν γίνει, επιχειρησιακά... έχουν γίνει εταιρείες, ας πούμε, οι οποίες έχουν ναι. συζητήσει, τουλάχιστον τρεις βρήκα, έτσι, που έχουν συζητήσει για να αγοράσουν προϊόντα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ήδη έχουν αγοράσει προϊόντα. Γιατί πλέον σε όλες αυτές τις διαδικασίες, εάν υπήρχε μια εφαρμογή, παραδείγματος χάρη ένας τηλεφωνικός κατάλογος, ναι, προφανώς τώρα έχει ενσωματωθεί και τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό. Και το χρησιμοποιούν και για άμεσα ή έμεσα επιχειρησιακές λειτουργίες. Τα δεδομένα λοιπόν, αυτά τα προστατεύουν ήδη. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και με τα δεδομένα για το προσωπικό. Απλώς δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι επειδή τώρα γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να αυτοματοποιηθεί παντελώς η διαδικασία, διότι η προαγωγή, η τοποθέτηση, η μετάθεση προϋποθέτει και την προσωπική άποψη του διοικητή, του ανώτερου διοικητή και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί
0: αυτό,
1: να φύγει
0: δηλαδή,
1: ο προσωπικός χαρακτήρας.
0: Είναι σφαγή στους δημοσίους υπαλλήλους, έτσι. Είδες ότι υπάρχουν, το έχουν προσβάλει και τέτοια.
1: Ναι, γιατί τα δεδομένα,
0: πρόσεξε,
1: δεν ήταν, πιθανότητα δεν ήταν πλήρη και η διαδικασία, δεν είχε, η εκπαίδευση δεν έγινε σωστά. Σου
0: ακριβώς.
1: Είπα, το παράδειγμα αυτό της ταξιαρχίας, 2 χρόνια πριν εκπαιδευόταν στη χρήση τεχνικής νοημοσύνης και εκπαιδεύαν τα μοντέλα τους.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι παίρνω μια εφαρμογή, την ανοίγω και δουλεύει. Δίνει τρομακτικές δυνατότητες, όμως η προστασία των δεδομένων είναι απαράβατος όρος. Και το δεύτερο, γιατί εντάξει, εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω άλλο τομείς, αυτό το τομείς παρακολουθώ. Τους τομείς παρακολουθώ. Σε άλλη πάλι άσκηση, το είχαμε γράψει αυτό στη Fairpoint, όταν φτιάξαν 2 σταθμούς διοίκησης που ο ένας είχε άνθρωπο και ο άλλος ήταν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και τροφοδοτούνταν με τα ίδια στοιχεία, διαπιστώσε μετά τη λήξη της άσκησης ότι η τεχνητή νοημοσύνη έτεινε να συμφωνήσει με τις προτάσεις του ανθρώπου διοικητή, διότι εκ κατασκευής υπήρχε κάποια τέτοιου είδους προδιάθεση.
0: Ναι, ναι, έχει την προδιάθεση αυτή το μοντέλο.
1: Ακριβώς. Ναι, επίσης, διαπιστώσα κάτι άλλο τρομακτικό.
0: Μπορείς να επιλέξεις να σου λέει το αντίθετο.
1: Ναι, όταν ο άνθρωπος λέει θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, έτεινε να συμφωνεί. Εάν ρώταγε πρώτα τι προτείνεις να κάνουμε και μετά έλεγε τη δικιά του, ας το πούμε, πρόταση, υπήρχε μεγάλη απόκληση. Συνεπώς, είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, οριμάζει συνέχεια. Εγώ θα σας πω, νομίζω το είπαμε και χθες για πλάκα. Αυτή τη στιγμή οι σκληροί δίσκοι για υπολογιστές έχουν αυξηθεί τρομακτικά οι τιμές, διότι όλες οι εταιρείες παράγουν σκληρούς δίσκους για τα data center για να τρέχουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Πρέπει να κάνουμε αφιέρωμα εκπομπής για τα data center.
1: Να κάνουμε, okay. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε όλα να τα εγκαταλείψουμε ή να τα αφήσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλές δυνατότητες, αλλά απέχουμε πολύ και δεν είναι και για τη δικιά μου άποψη, μπορώ να κάνω λάθος. Πάντα πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη επίβλεψη.
0: Ακριβώς αυτό. Στην ουσία, αυτό απάντησε στο Army Voice και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
1: Είναι το αυτονόητο.
0: Μόνο πρέπει να υπάρχει επίβλεψη, αλλά τελικά ο άνθρωπος έχει το.
1: Πρέπει να έχει το πάνω χέρι. Έλειξε.
0: Και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει, να δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο το οποίο θα κατοχυρώνει τον άνθρωπο, θα προστατεύει τον άνθρωπο.
1: Ναι, και θα έχει και τον τελικό λόγο ο άνθρωπος.
0: Γιατί έχει να κάνει με τη χρήση, το πώς θα τη χρησιμοποιήσεις.
1: Ναι. Και σε κρίσιμους τομείς, δηλαδή η εξέλιξη ενός ανθρώπου δεν μπορεί να γίνεται από μία εφαρμογή. Θα πρέπει να υπάρχει και ανθρώπινος έλεγχος και παρέμβαση.
0: Μάλιστα, έχουμε κάποιο τελευταίο σχόλιο στα υπόλοιπα 3 λεπτά που μας μένουν.
1: Α, ναι, να ευχηθούμε καλά ξεμπερδέματα σε όσους κλήθηκαν να υπηρετήσουν τη θητεία τους με αυτή την περιβόητη γάμα ισό του 2026 που έγινε ένα τεράστιο μπέρδεμα, αλλά τελικά όπως αποκαλύφθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και αυτό να το συζητήσουμε λίγο στην επόμενη εκπομπή, χρησιμοποιεί επιθετικές τεχνικές marketing, δηλαδή ενώ η θητεία είναι 12 μήνες για όσους κληθήκανε. Και παρόλο που δικαιούνται αναβολής, δεν πάρουν αναβολή σπουδών, θα υπηρετήσουν 9 μήνες. Οπότε με ένα έμεσο τρόπο πρημοδοτείται.
0: Έκαναν έκπτωση.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πολλοί γονείς, εμείς τουλάχιστον είχαμε στο site το προηγούμενο διάστημα οχλήσεις. Δηλαδή αυτή την περίοδο τώρα που είναι να παρουσιαστούν τα παιδιά από 31 Αυγούστου μέχρι 4 Σεπτεμβρίου, οι πιο πολλοί ετοιμαζόνται να βρουν σπίτια, να δουν στις πόλεις που είχαν περάσει τις σχολές. Γενικά έγινε μια αναστάτωση η οποία ήταν άνευ λόγου και η οποία δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά να το δούμε λίγο αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή αυτών.
0: Προσπαθούν να βρουν κόσμο, πάντα δεν ξέρω. Η προκήρυξη των ΕΠΟΠ λογικά εκτιμώ ότι θα βγει αυτή την εβδομάδα, την ερχόμενη δηλαδή, την εβδομάδα που μας έρχεται. Το λέω εκτιμώ γιατί ήδη έχουν ανακοινωθεί γραμματικές γνώσεις, έχουν στηθεί τα website των επιτελείων και περιμένουμε την προκήρυξη. Αν δεν βγει τώρα, θα βγει την μεθεπόμενη. Πάντως είναι πολύ λίγες οι θέσεις. Δηλαδή φαντάσου ότι υπάρχουν 370 θέσεις στο στρατό ξηράς και 227 ειδικότητες. Προφανώς δεν θα πάρουν κόσμο σε όλες τις ειδικότητες. Και 350 θέσεις στο ναυτικό.
1: Με το ναυτικό, το ναυτικό δυστυχώς είναι σε τραγική κατάσταση και δεν ξέρω αν θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Είναι λογικό. Εδώ πέρα είναι σε τραγική κατάσταση, γιατί τραγική είναι η κατάσταση της αντιμετώπισης του προσωπικού στο ναυτικό, έτσι.
1: Συνολικά.
0: Δηλαδή η φρεγάτα που πήγε στην Κύπρο, ας πούμε, ξαφνικά έμαθε ότι άλλαξε η αποστολή της, λέει, ενώ χωρίς να αλλάξει, πώς το λένε, η παρουσία της, συνεχίζει στην Κύπρο, απλώς λέει άλλη αποστολή, και αυτό έγινε εμπλό και τους μείωσαν στο μισό τα χρήματα που παίρνανε. Οπότε ναι, καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Τέλος πάντων, δεν έχουμε χρόνο. Να ευχαριστήσω όσους ακροατές ήταν μαζί, να ευχαριστήσω και σένα, Περικλή, που σε καταπιέζω.
1: Θα απελευθερωθώ όμως.
0: Εγώ θέλω να βίδι, ο οποίος ήταν στον ήχο.
1: Και να ευχηθούμε σε όσους επιστρέφουν τις διακοπές να έχουν περάσει καλά. Η ατμόσφαιρα το επόμενο χρονικό διάστημα, βασικά το Σεπτέμβριο προβλέπω κόλαση, θα ανέβει πολύ το θερμόμετρο. Και να προσέχω στον δρόμο, διότι μπορεί να είναι ενοχλημένοι ή δυσαρεστημένοι που τελειώσαν διακοπές, αλλά καλό είναι να γυρίσουμε ασφάλεια.
0: Εμείς θα είμαστε το άλλο Σάββατο να τα πούμε από κοντά.
1: Εκτός αν απελευθερωθώ.
0: Ακολουθεί. Τι εννοείς?
1: Αυτό το φιλάω για έκπληξη.
0: Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε κλοίο παρατεταμένου καύσωνα διάρκειας έως και 7 ημερών βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στους 42 βαθμούς Κελσίου. Στο επίκεντρο της έντονης ζέστης βρίσκονται η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία, ενώ στην Αττική οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τη νύχτα. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή στις ευπαθείς ομάδες και προειδοποιούν για ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε μείζον δικαστικό σκάνδαλο εξελίσσεται η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης μετά την αγωγή που κατέθεσαν οι αρμόδιες αρχές της Αττικής κατά της διαχειρίστριας εταιρείας. Η τοπική αυτοδιοίκηση διεκδικεί αποζημίωση 6 εκατομμυρίων ευρώ για χιλιάδες τόνους ανακυκλώσιμων υλικών που δεν παραδόθηκαν ποτέ έπειτα από το ξαφνικό λουκέτο στις εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί εξονυχιστική έρευνα για υπερκοστολογήσεις και κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων. Για μια νέα παγκόσμια επισητιστική κρίση προειδοποιεί η JP Morgan, με τις πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα να αναμένονται ακόμη εντονότερες από το 2027. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στα στενά του Ορμούς, οι ελλείψεις σε λιπάσματα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα απειλούν άμεσα την παγκόσμια αγροτική παραγωγή. Την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά, οι διεθνείς εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά. Συναγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές για την έντονη έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς τα κρούσματα έφτασαν τα 157 και οι θάνατοι τους 13. Στο επίκεντρο της διασποράς βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο και η Βάρη να συγκεντρώνουν τις περισσότερες διαγνώσεις. Τα συνεργεία εντατικοποιούν τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Σε νέο εμπορικό πόλεμο οδηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς μετά την κατάρρευση των διμερών συνομιλιών. Η Ουάσιγκτον έθεσε άμεσα σε ισχύ δασμούς ύψους 50% σε καναδικά προϊόντα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από την πλευρά της, η Οτάβα απέσυρε τους διαπραγματευτές της και δεσμεύτηκε για ισόποσα αντίμετρα με στόχο την προστασία των εγχώριων εργαζομένων και επιχειρήσεων. Σε βαθύ στρατηγικό αδιέξοδο στο μέτωπο με το Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, στρέφοντας τα πυρά του ακόμη και εναντίον παραδοσιακών συμμάχων της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί με πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο όσες χώρες διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, στοχοποιώντας ανοιχτά κράτη όπως το Ομάν. Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επιθετικές αυτές τοποθετήσεις φανερώνουν την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν τους όρους τους και να επαναφέρουν την ομαλότητα στα στενά του Ορμούζ. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα Ισραήλ και Τουρκίας μετά το ένταλμα σύλληψης και την ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ που ζήτησε η Άγκυρα κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Τελαβίβ αντέδρασε οργισμένα, χαρακτηρίζοντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που κατέχει τη μισή Κύπρο και διώκει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Η δίωξη προς τον Νετανιάχου αφορά την αναχέτηση του στόλου ακτιβιστών για τη Γάζα, με την Ισραηλινή πλευρά να απορρίπτει τις κατηγορίες ως έναν μάταιο εκφοβισμό. Στην κορυφή του Diamond League της Λοζάνης ανέβηκε για ακόμη μία φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης εξασφάλισε τη νίκη με άλμα 8 μέτρα και 24 εκατοστά από τη δεύτερη κιόλας προσπάθειά του. Με αυτή τη διάκριση, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής επιβεβαίωσε ξανά την απόλυτη κυριαρχία του στο αγώνισμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμ ανέβηκε για ακόμη μία φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο άρχοντας των Γκρίκων κατέκτησε την τρίτη θέση, υπερισχύοντας την ισοβαθμία απέναντι στον Βρετανό Κόρτνεϊ Τάλοχ, χάρη στην καλύτερη εκτέλεση. Με το νέο αυτό χάλκινο μετάλλιο, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε τα 11 συνολικά μετάλλια στη διοργάνωση και επιβεβαίωσε τη διαχρονική του παρουσία στην παγκόσμια ελίτ του αθλητισμού. Τη βαθιά πνευματική εμπειρία που έζησε στην Πάτμο μοιράστηκε η Μαντόνα κατά την επίσκεψή της στο νησί της Αποκάλυψης με το γιο της Ρόκο. Η διάσημη τραγουδίστρια προσκύνησε στο Ιερό Σπήλαιο και την ιστορική μονή του Αγίου Ιωάννη, δηλώνοντας συγκινημένη πως ένιωσε έντονα την παρουσία του Θεού. Η παραμονή της στο νησί της Πάτμου ολοκλήρωσε το οδηπορικό της στην Ελλάδα έπειτα από τις τάσεις που πραγματοποίησε στην Κέρκυρα και τα Μετέωρα. Και τώρα ο καιρός. Ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός αναμένεται σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, έντασης 3 έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
3: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα 22 Αυγούστου 2026 και είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναφορά, παρότι είναι άκομψο γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, αλλά το αναφέρω με αφορμή λοιπόν μια συζήτηση που είχα νωρίτερα στη Νέα Τη Νιούς. Αλλά θέλω να καταδείξω και να αναδείξω μια συμπεριφορά και μια λογική η οποία διέπει την κυβέρνηση. Σε συζήτηση που δεν ήθελα να μπω γιατί δεν είχαμε και το χρόνο με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Βούλτεψη. Η κυρία Βούλτεψη εξέφρασε την άποψή της, γι' αυτό και δεν θα σταθώ επειδή δεν μπορεί να απαντήσει, ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη, ότι η Τουρκία καταραίει, ότι οι Τούρκοι πολίτες πεινούν, καθώς ο πληθωρισμός όντως στην Τουρκία τρέχει με διψήφια νούμερα. Έχω μια τελείως διαφορετική ανάγνωση των πραγμάτων και θα σας πω ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Η Τουρκία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν πτωχευμένη χώρα. Ήταν μια χώρα η οποία είχε μπει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είχε καταρρεύσει οικονομικά. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στους G20. Η Τουρκία το 2025 είχε εξαγωγές αμυντικού υλικού 11 δις δολάρια. Ακούστε λίγο το νούμερο. 11 δις δολάρια εξαγωγές. Και αυτό το νούμερο τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί γεωμετρικά. Εξάγει αμυντικό εξοπλισμό σε 170 χώρες. Είναι νομίζω η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα σε αυτοκίνητα. Είναι μια χώρα η οποία έχει πρωτογενή τομέα και δευτερογενή τομέα τεράστιο. Θέλω να καταλήξω ότι είναι μια χώρα η οποία δεν εξαρτάται από τον τουρισμό. Εμείς για να εισπράξουμε 11 δις δολάρια με τη βαριά μας σε εισαγωγικά βιομηχανία που είναι ο τουρισμός, δεν ξέρω πόσους φρέντους, όπως λέει και ένας φίλος, καπουτσίνους θα πρέπει να πουλήσουμε ή Greek μουζάκα ή Greek σουβλάκια. Θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο τα πράγματα, να ξανακάνουμε, και βάζω πληθυντικό ευγενίας, μια δεύτερη και τρίτη ανάγνωση των πραγμάτων, γιατί κυρίες και κύριοι στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία γενικότερα δεν είναι στραβός ο γυαλός, εσείς στραβά αρμενίζετε.

Με αφορμή, για να κλείσω το θέμα Τουρκία, της πρόσφατης συμφωνίας της Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, έχω να πω το εξής. Σε ανύποπτο χρόνο, το χειμώνα, σε μια κύρωση σύμβασης μεταξύ της Ελλάδας, Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Σαουδικής Αραβίας, είχα πει, όχι γιατί έχω κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες, αλλά επειδή μου αρέσει να διαβάζω τους αριθμούς, είχα πει το εξής. Οι μέρες που η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία είχαν διακόψει τις όποιες διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις είχαν, αποτελούν παρελθόν. Αυτά τα λέγαμε το χειμώνα. Η δολοφονία του Κασόγκη ήταν αυτή η οποία είχε διαρρήξει τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, κάτι όμως το οποίο φαίνεται ότι πήγαινε προς εξομάλυνση. Και λέω φαινόταν ότι πήγαινε προς εξομάλυνση από το γεγονός ότι κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια αυξάνονταν οι οικονομικές συναλλαγές και κυρίως οι εξαγωγές της Τουρκίας προς την Σαουδική Αραβία σε αμυντικό εξοπλισμό. Κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται και παρά τις επισημάνσεις, θα μου πεις και γιατί να σε ακούσει. Δυστυχώς όμως από ό,τι φαίνεται είχαμε δίκιο σε αυτή την ανάγνωση των πραγμάτων. Παρά τις επισημάνσεις δεν τις ανέγνωσε σωστά η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση η οποία συνεχίζει να έχει στη Σαουδική Αραβία μια συστοιχία Patriot, μια συστοιχία η οποία αποτελείται πέρα από το οπλικό σύστημα και από περίπου 100 Έλληνες και Ελληνίδες στρατιωτικούς, και αναδεικνύει αυτό το οποίο πάρα πολλές φορές έχουμε πει. Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα με αμέτρητα χρήματα, με πάρα πολλά χρήματα. Μπορεί να αγοράσει ανά πάσα στιγμή πάρα πολλά οπλικά συστήματα. Δεν μπορεί όμως να βρει ανά πάσα στιγμή ένα τόσο εξελιγμένο σύστημα έτοιμο παράδοτο, έτοιμο πόλεμο και κυρίως με προσωπικό εκπαιδευμένο. Θα πρέπει, και επειδή το Νοέμβρη λύγει η σύμβαση την οποία έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία, οπότε μην ακούσετε τίποτα παπάδες που θα μας πουλήσουν ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να το παίξει σκληρή και επαναφέρει στην Ελλάδα την συστοιχία, όπως το σύνολο της αντιπολίτευσης ζητά μετά από την εξέλιξη την οποία είχαμε. Λίγη λοιπόν το Νοέμβρη η σύμβαση την οποία είχε υπογράψει η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία, μια σύμβαση η οποία προέβλεπε εξαιτίας ακριβώς της αποστολής της ελληνικής συστοιχίας Patriot, η Σαουδική Αραβία θα αναλάμβανε να αναβαθμίσει όχι μόνο τη συστοιχία την οποία στείλαμε στη Σαουδική Αραβία, αλλά το σύνολο των συστοιχιών Patriot που διαθέτει η Ελλάδα. Αυτό μας είχαν πει από την κυβέρνηση, αυτό διαλαλούσαν, αυτό διατράνωναν για να δικαιολογήσουν την αποστολή στη Σαουδική Αραβία.

Να απολογηθώ που δεν έχω πει τα στοιχεία επικοινωνίας του Mach FM. Θα τα πω τώρα, αν και τα γνωρίζετε περισσότεροι, ήδη στέλνετε μηνύματα στο Viber. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαλεντίνα, Μιχάλη, Φάνη, για την επικοινωνία σας λοιπόν σε ό,τι αφορά το Viber, για μηνύματα και μόνο στο 6943635451. Τα email σας στο studio mahi998@gmail.com και τα τηλέφωνά σας στο 210-710-8000. Ναι, Βαλεντίνα, όντως, η Patriot, τους οποίους μεταφέρουμε από μέρος σε μέρος και από νησί σε νησί, αυτή είναι μια ευελιξία την οποία την έχουν τα συστήματα Patriot. Το θέμα είναι γιατί τους έχεις. Φαντάζομαι, όταν τους αγοράσαμε, δεν τους αγοράσαμε για τη Βουλγαρία, τους αγοράσαμε ως αμυντικό σύστημα απέναντι στην Τουρκία. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι διαβάζουμε κι εμείς, γιατί δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, η Βουλή έχει κλείσει, η Patriot, η συστοιχεία που είχε πάει στην Κάρπαθο, θα πάει στην Κρήτη. Αυτό μένει να το δούμε.

Μεγάλη συζήτηση θα υπάρξει τις επόμενες μέρες και ήδη έχει ανοίξει, αλλά υποθέτω ότι θα ενταθεί από τη Δευτέρα, που οι περισσότεροι θα επιστρέψετε στις βάσεις σας. Όσοι έχετε φύγει, με το καλό να επιστρέψετε, αλλά φαντάζομαι ότι από Δευτέρα θα αρχίσει να μπαίνουμε σε φθινοπορεινά ωράρια και λειτουργίες. Άρα η συζήτηση από τώρα και μέχρι την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκεί όπου παραδοσιακά, σε εισαγωγικά το παραδοσιακά, και θα εξηγήσω τι εννοώ, ο εκάστοτε πρωθυπουργός ανεβαίνει για να κάνει εξαγγελίες για το οικονομικό του πρόγραμμα, για τον προϋπολογισμό, για την επόμενη χρονιά, για το τι θα δώσει, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται από τη δεκαετία του 80 και το ΠΑΣΟΚ. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν έχει ανοίξει για τις παροχές τις οποίες θα κάνει ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, και κορονίδα αυτής της συζήτησης, και δεν είναι τυχαία η λέξη την οποία χρησιμοποιώ, θα είναι η φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων, των ατομικών επιχειρήσεων δηλαδή, με τεκμαρτό τρόπο. Και επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια μικρή αναδρομή. Ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις εκλογές του 2023, το φθινόπωρο και χειμώνα του 2023. Υπουργός Οικονομικών τότε, και έχει σημασία αυτό που θα σας πω, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Η επιλογή να φορολογηθούν με τεκμαρτό τρόπο τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών ήταν μια επιλογή η οποία δεν έσκασε από τον ουρανό. Ήταν το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο αυτής της κυβέρνησης. Το τονίζω. Το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο, διορθώνω το λάθος μου, όχι αυτής της κυβέρνησης, γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι από το 2019, αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Και γιατί το λέω και το τονίζω? Γιατί είναι ένα φορολογικό νομοσχέδιο για το οποίο δεν είχε γίνει καμία συζήτηση προεκλογικά. Καμία αναφορά στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, καμία αναφορά από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και με το που ξεκινά η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος, στο πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης εντάσσεται και νομοθετείται η τεκμαρτή φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων. Κάποιοι έκτοτε έσπευσαν να χρεώσουν τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση στον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεοχάρη. Για μένα δεν έχει καμία σημασία. Στην προκειμένη περίπτωση τα πρόσωπα δεν παίζουν σημασία. Υπεύθυνος, υπόλογος είναι ο Πρωθυπουργός. Και για την αυτή καθ' αυτή νομοθετική ρύθμιση της τεκμαρτής φορολόγησης, επαναλαμβάνω, ελευθέρων επαγγελματιών, και για την ανακολουθία και εξαπάτηση των ψηφοφόρων.

στη συζήτηση την οποία έγινε τότε στη Βουλή, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεων, καθώς ήμουν ο εισηγητής στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο από τη μεριά της Ελληνικής Λύσης, ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Θεοχάρης, είχε μιλήσει για την κορονίδα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, που δεν ήταν άλλη από την τεκμαρτή φορολόγηση, η οποία σε πρώτη φάση, κατά τον κύριο Θεοχάρη και τον κύριο Χατζηδάκη πάντα, θα απέδιδε στα δημόσια ταμεία γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην εξέλιξη του προγράμματος και στην ολοκλήρωση του και στην ολότητά του θα έδινε στα δημόσια ταμεία πάνω από 3 δις ευρώ. Αυτή ήταν η πρόβλεψη και η εισήγηση του αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομικών.

και δημιούργησε. Είσαι εισαγωγικά δικά μου κορονίδα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Οδήγησε αρκετούς ελεύθερους επαγγελματίες να κλείσουν βιβλία. Μπορώ να σας πω κλάδους οι οποίοι επλήγησαν. Οι πολιτές των λαϊκών αγορών, οι οποίοι δεν δουλεύουν 300 μέρες το χρόνο, μπορεί να δουλεύουν τις μισές, μπορεί και λιγότερες. Δημιούργησε προβλήματα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πληγεί από την κρίση, είχαν ανάγκη, είχαν αλλάξει τις συνθήκες δουλειάς τους. Ο τρόπος υπολογισμού, ο τύπος ο μαθηματικός της εφορίας έβλεπε μόνο την προϋπηρεσία και ανάλογα με βάση και τον κατώτατο μισθό υπολόγιζε το τεκμάτο εισόδημα, με αποτέλεσμα να φορολογούνται αυτοί οι άνθρωποι για εισόδημα το οποίο δεν εισέπραξαν ποτέ. Ούτε καν ως τζίρο, όχι ως κέρδος. Έτσι. Έβαλε στο ίδιο τσουβάλι ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται ένα ταξί. Έβαλε στο ίδιο τσουβάλι τα ανήλικα τα οποία κληρονομούν μία επιχείρηση και το οποίο το διόρθωσε τώρα. Πώς το διόρθωσε όμως? Δίνοντάς τους τη δυνατότητα, και λέω τώρα ενώ τον Απρίλιο, την άνοιξη του 2026, τρία χρόνια μετά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν το τεκμάτο εισόδημα. Ανοίγουμε παρένθεση. Αμφισβήτηση τεκμάτου εισοδήματος. Τι μας έλεγαν και τι συνεχίζουν να μας λένε? Όποιος θέλει μπορεί να αμφισβητήσει με αίτησή του το τεκμάτου εισόδημα. Πόσοι πήγαν να κάνουν κύριε αμφισβήτηση του τεκμάτου εισόδηματος? Ξέρετε, ελάχιστος, εγώ δεν ξέρω κανέναν. Γιατί? Είναι όλοι παράνομοι? Είναι όλοι φοροφυγάδες? Όχι. Αν δείτε μόνο τις σημειώσεις και τις οδηγίες χρήσης αμφισβήτησης του τεκμάτου εισοδήματος, θα καταλάβετε. Ένας τόμος ολόκληρος. Μέχρι να εκδοθεί απόφαση, εσύ δεν έχεις φορολογική εκαθάριση, δεν έχει εκαθαριστεί η φορολογική σου δήλωση, αλλά δεν μπορείς να κάνεις χρήση της φορολογικής σου δήλωσης από τη στιγμή που δεν έχει εκαθαριστεί. Στην αρχή δεν άνοιγε και το σύστημα, έκανε 4-5 μήνες να ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των αμφισβητήσεων. Άρα παρέμενες 9-10 μήνες χωρίς φορολογική δήλωση. Και βέβαια, ποιος έχει το σθένος να μπλέξει σε ένα τέτοιο κυκαιώνα? Άρα ελάχιστοι αμφισβήτησαν τα τεκμάτα, το τεκμάτο τρόπο φορολόγησης. Τι άλλο αποτέλεσμα είχε? Φυσικά την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς στον αέρα, προκύπτει από τις ανακοινώσεις της Αρχής Δημοσίων Εσόδων και από το γεγονός ότι αυξήθηκαν τα τρέχοντα ληξιπρόθεσμα. Δεν σας μιλάω για τα παλιά, τα οποία εμπολής μπορεί να είναι και ανεπίδεκτα εισπράξεις. Μιλάμε για τα τρέχοντα ανεισπράκτα της ΑΔΕ από την επιβολή των τεκματών, του τεκματού τρόπου φορολογής και μετά. Τι έρχεται να κάνει η κυβέρνηση τρία χρόνια μετά, ακριβώς τρία χρόνια μετά? Να πανηγυρίσει όπως ακριβώς σας το λέω, την απόσυρση εν μέρη ή εν όλο του τεκματού τρόπου φορολόγησης από τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κάτσε την καλύβα του Χότζα, δηλαδή. Του Χότζα του Ερέα και όχι του Χότζα της Αλβανίας, όπως υποστήριξε νωρίτερα ένας συνομιλητής μου από το Πασόκ.

Σάκη, μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγεις για τα οπλικά συστήματα. Μπορούμε να την κάνουμε όποτε θέλεις. Απλά θα χρειαστούμε όχι μία εκπομπή, παραπάνω από μία εκπομπές σχετικά με το αν η Ελλάδα πρέπει να αγοράζει οπλικά συστήματα. Το ιδεατό είναι να τα παράγει. Έχουμε ξαναπεί ότι είμαστε υπέρ των αμυντικών επενδύσεων στην ελληνική λύση και όχι υπέρ των αμυντικών δαπανών. Γιατί από τη στιγμή που έχεις γειτονά σου την Τουρκία, η οποία σε απειλεί, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι πουκάμισο κενό, η οποία σου έχει κάνει επιθέσεις και στον Εύρο και στο Αιγαίο και καθημερινά στον αέρα του Αιγαίου, είσαι υποχρεωμένος να μην συμπεριφέρεσαι όπως το Βέλγιο ή το Λουξεμβούργο, είσαι υποχρεωμένος να είσαι με το όπλο παραπόδα. Και από τη στιγμή που είσαι υποχρεωμένος να είσαι με το όπλο παραπόδα, έχεις υποχρέωση από αυτή τη διαδικασία όχι μόνο να παράγεις, αλλά και να κερδίζεις χρήματα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ένα Ισραήλ το οποίο να εξάγει αμυντικό εξοπλισμό και όχι να είναι μονίμως πελάτης. Αυτό προς απάντηση για τα οπλικά συστήματα στο φίλο μου το Σάκη.

Επιστρέφω στο θέμα που είχα ξεκινήσει με τις αναμενόμενες εξαγγελίες από τη ΔΕΘ, από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεύτερο θέμα το οποίο διακινείται από τους δημοσιογράφους το τελευταίο διάστημα είναι το θέμα της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις. 80% νομικά πρόσωπα και 55% για φυσικά πρόσωπα και ελευθερούς επαγγελματίες. Μεγάλη κουβέντα η προκαταβολή φόρου και μεγάλη αδικία, θα έλεγα, η οποία στερεί από τις επιχειρήσεις, είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα, μια σημαντική ρευστότητα. Αν λάβουμε υπόψη μας, θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά, ότι το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες, οικογενειακές ή και ατομικές επιχειρήσεις, στερεί για ένα περίπου χρόνο ένα σημαντικό ποσό ρευστότητας, αφαιρεί ένα μεγάλο ποσό από τη ρευστότητα χωρίς να γνωρίζει και η επιχείρηση και το ίδιο το κράτος πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Δηλαδή έχουμε πολύ τρανταχτά παραδείγματα τα τελευταία χρόνια, από το 2020 κυρίως και μετά, και με τον COVID. Δηλαδή μια επιχείρηση η οποία το 2019 πλήρωσε προκαταβολή φόρου εισοδήματος και το 2020 έκλεισε και δεν λειτουργούσε εξαιτίας του COVID. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, να θυμίσω στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία έχει περάσει τα πάνδυνα, οι επιχειρήσεις της Γούνας, αγροτικές επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι είχαν συμβόλαια και πουλούσαν αγροτικά προϊόντα στη Ρωσία. Να υπενθυμίσω και την κρίση η οποία περνά η επιχειρηματικότητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε ένα τόσο αβέβαιο περιβάλλον λοιπόν έρχεται το ελληνικό δημόσιο και ζητά από μια επιχείρηση η οποία υποβάλλει τη δήλωσή της την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026 για τα εισοδήματα, άκουσον άκουσον, του 2027. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό σκέλος, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε όλα και από τις δύο πλευρές, η όποια επιρροή, η όποια αφαίρεση από τα δημόσια έσοδα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αφορά μία και μόνο χρονιά άπαξ. Γιατί την επόμενη η προκαταβολή της προηγούμενης χρονιάς συμψηφίζεται. Άρα, στα δημοσιονομικά έσοδα θα έχει επίπτωση μόνο την πρώτη χρονιά εφαρμογής η όποια μοίρωση ή αφαίρεση της προκαταβολής του φόρου.

η εκπομπή είναι ζωντανή και η επικοινωνία είναι αμφίδρομη και δυναμική. Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά ταμεία, υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μπει στη συζήτηση. Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση, έγιναν οι τρεις από τις τέσσερις επιτροπές πριν κλείσει η Βουλή. Νομίζω την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα ολοκληρωθεί, αν δεν κάνω λάθος, την Τετάρτη με την τελευταία επιτροπή, και την Πέμπτη το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας έρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Υποθέτω ότι θα εξεταστεί σε μία συνέδριαση, αλλά μόνο την Πέμπτη. Θα μιλήσει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Θα είναι στη Βουλή, θα είμαστε όλοι εκεί. Πρώτο Θεός, θα τοποθετηθώ και εγώ για το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία. Είναι ένας ακόμα πυλώνας του συνταξιοδοτικού τα επαγγελματικά ταμεία. Εδώ όμως κρύβονται κάποιες πες το παγίδες, πες το όπως θέλεις, ειδικά για αυτούς οι οποίοι θα ζητήσουν να πάρουν το κεφάλαιο το οποίο έχουν καταβάλει για την αποταμιευτικά τα επαγγελματικά ταμεία πριν από το 62ο έτος ηλικίας τους, και αυτό ξέρετε μπορεί να λειτουργήσει αποθαρρυντικά για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να συμμετάσχουν στα νέα επαγγελματικά ταμεία. Εν κατακλείδη θα τα πούμε, θα συζητήσουμε και στην εκπομπή του επόμενου Σαββάτου, και αφού θα έχει ολοκληρωθεί και η συζήτηση και το νομοθετικό πλαίσιο θα έχει ψηφιστεί με τις πιθανές διορθώσεις, τις πιθανές νομοτεχνικές βελτιώσεις που μπορεί ή δεν θα φέρει, εν πάση περιπτώσει, η Υπουργός η κυρία Κεραμέως. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο αναμένεται να προβληματίσει είναι ο φόρος εισοδήματος, τον οποίο θα υπόκειται η ίσπραξη του κεφαλοποιημένου εισοδήματος. Ουσιαστικά θα φέρεται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και θα φορολογείται σε όσους το ζητήσουν και το λάβουν πριν συμπληρώσουν το 62ο έτος ηλικίας τους, και αυτό νομίζω ότι θα λειτουργήσει πολύ αποθαρρυντικά. Λεπτομέρειες θα έχουμε να συζητήσουμε, σας λέω και πάλι, στην εκπομπή του επόμενου Σαββάτου, και αφού θα έχει συζητηθεί το νομοσχέδιο αυτού του Υπουργείου Εργασίας.

το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι η μη καταβολή 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, δηλαδή η μη καταβολή, η περικοπή αν το θέλετε έτσι, για να είμαστε ακριβείς στους όρους που χρησιμοποιούμε, η περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, δηλαδή του δώρου Χριστουγέννου, του δώρου Πάσχα και του πληρώματος αδείας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, ήταν συνταγματική. Τελεία παράγραφος. Οι δικαστές, το Συμβούλιο της Επικρατείας εμπροκειμένου, όχι όλοι, γιατί ξέρετε, πολλές φορές, και αυτή είναι προσωπική μου άποψη και όποιος θέλει μπορεί να διαφωνήσει, δικαίωμά του. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι ένα πράγμα. Αποτελείται από ανθρώπους. Και στους ανθρώπους, σε άλλους έχουμε εμπιστοσύνη και σε άλλους όχι. Το ΣΤΕ λοιπόν, στις 20 του μήνα, με την απόφαση την οποία έβγαλε, έκοψε οριστικά και έκλεισε οποιαδήποτε συζήτηση για επαναφορά επιδομάτων ιωτών στο δημόσιο τομέα σε ό,τι αφορά το δικαστικό σκέλος. Τώρα, αν έρθει αύριο μεθαύριο μια κυβέρνηση και τα νομοθετήσει και τα ξαναδώσει, είναι πολιτική απόφαση και δικαίωμά της.

Και να δώσουμε και μια θεριστική πληροφορία, κύριε Απόστολε, που με καταγράφετε. Άνοιξε χθες, το λέω γιατί το δοκίμασα και έστειλα ήδη μια φαλολογική δήλωση για μια θεία μου η οποία αποβίωσε το 2025, όχι μια θεία μου, η αγαπημένη μου θεία, για τους αποβιώσαντες. Άρα όσοι έχουν την ατυχία να έχουν αποβιώσαντες το 2025, άνοιξε χθες το TaxNet και οι κληρονόμοι με τους κωδικούς του κληρονόμου και όχι του αποβιώσοντα, γιατί έχουν απενεργοποιηθεί, μπορούν να μπουν και να υποβάλουν το ε1 και τα υπόλοιπα έντυπα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, εμπρόθεσμα, επαναλαμβάνω, για αυτούς οι οποίοι αποβίωσαν εντός του 2025, μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά, ούτε μέσω των αιτημάτων, για να μην ταλαιπωρούνται.

έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα, τα υπόλοιπα μέσα, τα παραδοσιακά, να το πω έτσι, επικοινωνίας για τη φορολογική μεταχείριση στις μεταφορές χρημάτων. Το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές από αυτό το βήμα, αλλά επανάληψη μητήρ μαθήσεως. Η μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών θα πρέπει, εάν θέλουμε να είμαστε 100% σύνολοι και σίγουροι ότι δεν θα την πατήσουμε, και όταν λέω συγγενών εννοώ κυρίως μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού που δεν είναι άλλοι γονείς με τα παιδιά, οι σύζυγοι μεταξύ τους και οι παππούδες με τα εγγόνια. Αυτή είναι η συγγενής πρώτου βαθμού, όχι τα αδέρφια. Υπερδεύεστε. Τα αδέρφια είναι δεύτερου βαθμού και για τα αδέρφια ως δεύτερου βαθμού συγγενείς δεν ισχύει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Έβγαινε λόγω της δημοσιότητας που πήρε το θέμα με τον παππού, ο οποίος είχε στείλει περίπου 700 ευρώ στην εγγονή του, η οποία σπούδαζε και της επιβλήθη φόρος, μετά από έλεγχο 70 ευρώ και πρόστιμο το 50% του φόρου, άρα 70 συν 35 105, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Η ΑΔΕ έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία κάνει χειρότερα τα πράγματα. Ο νόμος είναι σαφής. Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών συγγενών πρέπει να ακολουθεί εντός εξαμήνου η δήλωση δωρεάς παύλα αγωνικής παροχής στο My Property, για να μην έχεις προβλήματα με τον νόμο, προβλήματα με την ΑΔΕ. Τι είπε η ΑΔΕ? Ότι σε μικροποσά, σε περιπτώσεις συγγενών, δεν κάνουμε έλεγχο. Αυτό είπε. Η περίπτωση την οποία εξετάζεται ήταν η κατόπιν ελέγχου και οικειοθελώς πήγε στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου ο παππούς και δήλωσε την δωρεά. Δεν κάνουμε έλεγχο, είπε η ΑΔΕ, άρα δεν κινδυνεύεται. Τελεία. Ανοίξτε μια παρένθεση. Δεν κάνουμε έλεγχο και δεν κινδυνεύεται, είπα ΑΔΕ. Εάν κάνουμε έλεγχο, εάν κάνει έλεγχο όμως, λέω εγώ τώρα, θα σας φορολογήσει. Για να τα ξεκαθαρίζουμε. Όσο δεν κάνει έλεγχο,

Τι είχαμε όμως την εβδομάδα που περάσει? Είχαμε τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, στο ΦΕΚ 5200, 17 Οκτώβου του 2026, της απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής, η οποία εννοείται ότι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, τι αναφέρει? Και πάω στα μέτρα, δεν θυμάμαι ποιο είναι το... Είναι το 6. Μέτρο 6. Θα συσταθεί, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο ενιαίος φορέας στεγαστικής πολιτικής. Διαβάζω την ανακοίνωση. Προμηνών, με συγχωρείτε πάρα πολύ, η ελληνική λύση είχε καταθέσει και έχει καταθέσει, που θα το δει ο καθένας, στο πρόγραμμά της για τη στεγαστική πολιτική, για τη στεγαστική συνδρομή, για την κοινωνική κατοικία, όπως θέλετε πείτε το, γιατί είχαμε μια διαφωνία με έναν άλλο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μου έλεγε ότι είναι άλλη η εργατική κατοικία, άλλη η κοινωνική κατοικία, τον διαψεύδει η ανακοίνωση της κυβέρνησης. Θα σταθώ πρώτα στον τύπο. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για ενιαίο φορέα στεγαστικής πολιτικής. Η ελληνική λύση είχε μιλήσει πριν από μήνες για εθνικό φορέα στεγαστικής πολιτικής. Θα μου πείτε, έχει διαφορά, ρε Φωτόπουλε, και παίζει ρόλο η λέξη? Δηλαδή, τι έγινε που δεν είναι εθνικός ο φορέας, αλλά είναι ενιαίος? Θα σας πω αυτό το οποίο έλεγε ο Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος ούτε δεξιός, ούτε ακροδεξιός, ούτε λαϊκοδεξιός ήταν. Πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Και όταν ένας φορέας είναι ενιαίος και όχι εθνικός, μπορεί να κρύβει πολλά παρά απολά από πίσω. Γιατί όταν σκέφτεσαι ενιαία και όχι εθνικά, κατ' εμέ υπάρχει πρόβλημα. Αυτό για τα σύμβολα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Αναφέρει η ανακοίνωση της κυβέρνησης για το κενό το οποίο δημιουργήθηκε μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας το 2012. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Καλώς τα παιδιά που κρυβόσασταν τόσο καιρό. Έχουμε πει από την πρώτη μέρα για το έγκλημα που συνετελέστη με την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας του ΟΕΚ το 2012. Ο ΟΕΚ, ο οποίος λειτουργήσε ανελιπώς από το 1954 μέχρι το 2012, χωρίς, επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά και μονότονα, και πιθανόν να γίνει μικροκρατικός, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό μηχανισμό, λειτουργήσε με εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Ο προϋπολογισμός του, κρατήστε το αυτό, ήταν 500 εκατομμύρια το χρόνο. 500 εκατομμύρια το χρόνο στα 14 χρόνια που δεν υπάρχει ο ΟΕΚ, έχουμε ένα έλλειμμα στην κοινωνική κατοικία, έχουμε ένα έλλειμμα στην προσφορά κατοικιών για Έλληνες της τάξης των 7 δις ευρώ. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση να μας μιλήσει για τον ενιαίο φορέα στεγαστικής πολιτικής, ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027 με το ηλικιώδες ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έχουμε? 500 εκατομμύρια το χρόνο, 7 δις σωρευτικά στα 14 χρόνια που λείπουν από την προσφορά, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ότι δεν προσφέρονται νέα κίνητα για να πέσουν οι τιμές, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης είναι αμήλικτος. Η κυβέρνηση λέει ότι θα πέσουν σε αυτό το νέο ενιαίο φορέα στεγαστικής πολιτικής
3 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Τι έχει πει η ελληνική λύση? Σύσταση εχθές του Εθνικού Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής. Καταρχήν, με τη μορφή που λειτουργούσε ο ΟΕΚ μέχρι το 2012, ο οποίος θα αναλάβει και θα πάρει από τον τέος ΟΑΕΔ νυν ΔΥΠΑ ό,τι αφορούσε τον ΟΕΚ. Επαναλαμβάνω, ό,τι αφορούσε τον ΟΕΚ από το 2012 μέχρι την ημέρα που θα συσταθεί ο Εθνικός Φορέας Στεγαστικής Πολιτικής, θα γίνει μια απογραφή και μια καταγραφή τι υπάρχει ως περιουσία η οποία έχει μεταφερθεί στη ΔΥΠΑ, δηλαδή οι εργατικές κατοικίες, να το πω έτσι, και τα υπόλοιπα κίνητα τα οποία μεταφέρθηκαν από τον ΟΕΚ στη ΔΥΠΑ, επιστροφή πίσω στον ΟΕΚ, τι υπάρχουν σε απαιτήσεις, τι χρήματα ενδεχομένως και σύμφωνα με πληροφορίες να έχουν κατατεθεί, να συνεχίζουν να κατατίθεται από τις εισφορές, όχι εργοδοτών, γιατί σταμάτησα, εργαζομένων στο λογαριασμό αυτό, να επιστραφούν στο νέο Εθνικό Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής, να ξεκινήσει από την επομένη κιόλας να εισπράττει ο Εθνικός Φορέας Στεγαστικής Πολιτικής χρήματα από εργαζόμενους και εργοδότες, αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ τα οποία εισέπρατε μέχρι το 2012, για να ξεκινήσει να άσκει στεγαστική πολιτική. Είμαστε το μόνο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο δεν έχει έναν κρατικό φορέα ο οποίος να ασκεί στεγαστική πολιτική. Επαναλαμβάνω, από το 1954 μέχρι το 2012 ο ΕΚ έδωσε βοήθεια, λύση, πείτε το όπως θέλετε, σε πάνω από 700.000 ελληνικές οικογένειες. Μεταφράστε το αυτό σε άτομα, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, είτε με τη μορφή κατοικίας, είτε με τη μορφή στεγαστικής συνδρομής, είτε με τη μορφή της συνδρομής σε στεγαστικά δάνεια, σε πάνω από 3 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Επανασύσταση του Εθνικού Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής, ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο που είχε ο ΕΚ μέχρι το 2012, και επίσης θα ανοίξουμε τις δραστηριότητές του, θα εντάξουμε σε αυτόν τον Εθνικό Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής και μέρος από τις χολάζουσες κληρονομίες οι οποίες βαλτώνουν στις λίστες του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί οι άνθρωποι απλά έτσι όπως είναι δομημένο δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Αναλαμβάνουν οι καθαριστές, οικονομολόγοι, συμβολιογράφοι, δικηγόροι, οι οποίοι παιδεύονται σε πολλές περιπτώσεις, επαμοιβή βεβαίως, ή δεν παιδεύονται και κάνουν πλάτες σε κάποιους σε άλλες περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι δεν εκαθαρίζονται αυτές οι σχολάσεις οικονομίας, δεν παίρνουν στην κυριότητα του δημοσίου άμεσα, με αποτέλεσμα πολλά από τα κίνητα που βλέπετε κλειστά και παρατημένα να είναι επί της ουσίας σχολάζουσες κληρονομίες. Άρα εκαθάριση του Μητρώου Σχολάζουσεων Κληρονομιών αμέσως, να υπάρχει deadline σοβαρό και να κλείνει αυτές τις υποθέσεις. Ένα ενιαίο φορέα του οποίου η διάβγεια, η διαχείριση και η κοινωνική στεγαστική πολιτική την οποία θα ασκεί θα γίνει πόλος έλξης και για κληρονομιές και για δωρεές οι οποίες τώρα πηγαίνουν σε άλλου είδους ιδρύματα, τα οποία δεν έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία και τη διαχείριση των ακινήτων που εμείς θέλουμε και τη διάβγεια ότι τα πάντα θα είναι στον αέρα, τα πάντα θα είναι κρυστάλλινα, τα πάντα θα είναι διαυγή. Ναι, δίνεις μια δωρεά στον Εθνικό Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής, είναι εκεί, νοικιάστηκε ή δόθηκε με αυτούς τους όρους, σε αυτούς, δεν χρειάζεται να δίνουν τα προσωπικά στοιχεία και όχι στην ανιψιά του τάδε Προέδρου, του τάδε Συλλόγου, του τάδε Ιδρύματος, στην ανιψιά, την ανιψιούλα, τον ανιψό, ό,τι θέλει ο καθένας. Διαυγή και κρυστάλλινα όλα. Μόνο έτσι θα αποκτήσει ο Έλληνας φορολογική συνείδηση, μόνο έτσι θα αποκτήσει πίστη στο κράτος
και δεν θα έχει την αίσθηση ότι τα πάντα πέφτουν σε ένα βάρελι χωρίς πάτο.

αυτά τα όνειρα για τη στεγαστική πολιτική και τα νέα μέτρα για τη στεγαστική πολιτική που παίρνει η κυβέρνηση. Απλά τα πράγματα. Αυξάνεις την προσφορά. Όσο αυξάνεις την προσφορά με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως, αυτό είναι ένα κομμάτι της συνολικής πολιτικής στην οποία μια κυβέρνηση με εθνικό πρόσημο θα πρέπει να ακολουθήσει. Το μεγαλύτερο, κατ' εμέ, η εξίσωση την οποία θα πρέπει να λύσει είναι η λύση του δημογραφικού, η οποία έρχεται και μέσω της αποκέντρωσης και μέσω της ενίσχυσης της ελληνικής περιφέρειας. Γιατί μην γελιόμαστε, τα σπίτια στην περιφέρεια παραμένουν άδεια, παραμένουν αναξιοποιητά, παραμένουν παρατημένα, και μια φυγή των Ελλήνων προς την ελληνική περιφέρεια και ζωή θα έδινε στην περιφέρεια που τόσο τη χρειάζεται, και φυσικά θα έλυνε και το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχεις όραμα, θα πρέπει να βάλεις στόχους, με αυτούς να πολιτεύεσαι και να δράσεις. Εάν το όραμά σου είναι το τι θα γίνει σήμερα και το τι θα συμβασιοποιηθεί σήμερα, δεν πας πουθενά. Γι' αυτό λέμε, πολιτευόμαστε με το βλέμμα στο μέλλον. Με αυτά και με αυτά, έφτασε 12 η ώρα. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και το σταθμό για την ευκαιρία που μας έδωσαν. Να μείνετε στη συχνότητα του Mike FM. Ακολουθείτε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και φυσικά η εκπομπή του Γιάννη του Ζητούρη. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η δημογραφική κατάρρευση στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς η έλλειψη παιδιών σβήνει από τον εκπαιδευτικό χάρτη 144 σχολεία για τη νέα χρονιά. 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά βάζουν λουκέτο σε 7 περιοχές, αφήνοντας πίσω τους άδειες αίθουσες. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ανατριχιαστικό καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της χώρας, αποδεικνύοντας την ερήμωση της ελληνικής περιφέρειας, καθώς και την έντονη δημογραφική κρίση. Σε κλείο παρατεταμένου καύσωνα διάρκειας έως και 7 ημερών βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου. Στο επίκεντρο της έντονης ζέστης βρίσκονται η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία, ενώ στην Αττική οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τη νύχτα. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή στις ευπαθείς ομάδες και προειδοποιούν για ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε μείζον δικαστικό σκάνδαλο εξελίσσεται η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης μετά την αγωγή που κατέθεσαν οι αρμόδιες αρχές της Αττικής κατά της διαχειρίστριας εταιρείας. Η τοπική αυτοδιοίκηση διεκδικεί αποζημίωση 6 εκατομμυρίων ευρώ για χιλιάδες τόνους ανακυκλώσιμων υλικών που δεν παραδόθηκαν ποτέ, έπειτα από το ξαφνικό λουκέτο στις εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί εξονυχιστική έρευνα για υπερκοστολογήσεις και κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων. Για μια νέα παγκόσμια επιστημιστική κρίση προειδοποιεί JP Morgan, με τις πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα να αναμένονται ακόμη εντονότερες από το 2027. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στα στενά του Ορμούζ, οι ελλείψεις σε λιπάσματα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα απειλούν άμεσα την παγκόσμια αγροτική παραγωγή. Την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά, οι διεθνείς εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά. Συναγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές για την έντονη έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς τα κρούσματα έφτασαν 157 και οι θάνατοι τους 13. Στο επίκεντρο της διασποράς βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο και η Βάρη να συγκεντρώνουν τις περισσότερες διαγνώσεις. Τα συνεργεία εντατικοποιούν τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Σε νέο εμπορικό πόλεμο οδηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς μετά την κατάρρευση των διμερών συνομιλιών. Η Ουάσιγκτον έθεσε άμεσα σε ισχύ δασμούς ύψους 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από την πλευρά της, η Οτάβα απέσυρε τους διαπραγματευτές της και δεσμεύτηκε για ισόποσα αντίμετρα με στόχο την προστασία των εγχώριων εργαζομένων και επιχειρήσεων. Σε βαθύ στρατηγικό αδιέξοδο στο μέτωπο με το Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, στρέφοντας τα πυρά ακόμη και εναντίον παραδοσιακών συμμάχων της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί με πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο όσες χώρες διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, στοχοποιώντας ανοιχτά κράτη όπως το Ομάν. Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επιθετικές αυτές τοποθετήσεις φανερώνουν την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν τους όρους τους και να επαναφέρουν την ομαλότητα στα στενά του Ορμούζ. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα Ισραήλ και Τουρκίας με το ένταλμα σύλληψης και την ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ που ζήτησε η Άγκυρα κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Τελ Αβίβ αντέδρασε οργισμένα, χαρακτηρίζοντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που κατέχει τη μισή Κύπρο και διώκει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Η δίωξη προς τον Νετανιάχου αφορά την αναχέτηση του στόλου ακτιβιστών και τη Γάζα, με την Ισραηλινή πλευρά να απορρίπτει τις κατηγορίες ως έναν μάταιο εκφοβισμό. Στην κορυφή της Diamond League της Λοζάνης ανέβηκε για ακόμη μία φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης εξασφάλισε την νίκη με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά από τη δεύτερη κιόλας προσπάθειά του. Με αυτή τη διάκριση, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής επιβεβαίωσε ξανά την απόλυτη κυριαρχία του στο αγώνισμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ ανέβηκε για ακόμη μια φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο άρχοντας των Γκρίκων κατέκτησε την τρίτη θέση, υπερισχύοντας την ισοβαθμία απέναντι στο Βρετανό Κόρτεϊ Τάλοχ χάρη στην καλύτερη εκτέλεση. Με το νέο αυτό χάλκινο μετάλλιο, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε τα 11 συνολικά μετάλλια στη διοργάνωση και επιβεβαίωσε τη διαχρονική του παρουσία στην παγκόσμια ελίτ του αθλητισμού. Και τώρα ο καιρός. Ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός αναμένεται σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

Να είμαστε εδώ στο ραδιοφθάλαμο του Μάχη 99,8. Ξεκινάμε. Καλησπέρα Ελλάδα. Καλησπέρα Αθήνα. Λοιπόν, έχει η θερμοκρασία, είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, λίγο προσοχή. Πιστεύω όσοι εργάζονται έξω να πάνε λίγο πιο αργά, πρέπει να πάνε στις εργασίες τους, γιατί από ό,τι φαίνεται θα φτάσει στις 36-37 βαθμούς. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα στο μεγάλο λιμάνι, στην Τιπόρτα και στα παιδιά, στο εργατικό, στους συναδέλφους, στο αεροδρόμιο, στα παιδιά που εργάζονται στο αεροδρόμιο, security και όλοι όσοι εργάζονται, για μην σας ζαλίζω. Αύριο θα τα πούμε πιο καλά, στις 12 η ώρα, 11 με μία που είμαστε αύριο. Στους ταξιτζίδες, στους φίλους μας βενζινοπόρες, και αυτοί παιδεύονται. Βλέπετε, ανεβαίνει η βενζίνη, πέφτει η δουλειά τους, λέει, πάντα πέφτει, έχει μειωθεί. Αλλά η κυβέρνηση δεν πτωείται. Κύριε Υφυπουργέ, δεν πτωείστε εσείς. Για τους λίγους δουλεύετε όλοι. Να πούμε την καλησπέρα μας και σε όσους εργάζονται σε εργοστάσια παραγωγής, γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, αν δεν δουλέψετε ή δεν δουλέψουμε, δεν θα βγει ο μήνας. Και τι θα βγει, να πάρεις ένα κομμάτι ψωμί? Τι να πάρεις, αν έχεις και δύο παιδιά τώρα που ξεκινάνε και τα σχολεία, τι θα προλάβεις? Τι θα σε φτάσουνε, το ενίκιο? Να βάλεις βενζίνη, να πάρεις σούπερ μάρκετ? Τα σούπερ μάρκετ θα ύψει τιμές, παιδιά. Μην ακούτε παραμύθια που σας λένε. Μην ακούτε παραμύθια. Βέβαια, σήμερα θα έχουμε και έκτακτα. Είπαμε κατά τις 12.30 ώρα, τον πήρα τηλέφωνο, μιλήσαμε, τον φίλο μου, τον Νάσο τον Κόντι, να πούμε για την ασφάλεια και την αυτοάμυνα των γυναικών. 2-3 ερωτήσεις θα του κάνω, έτσι να μας πει, γιατί πάντα είναι ενημερωμένος και ξέρει. Αλλά πού να ξεκινήσουμε? Η κυβέρνηση βέβαια ετοιμάζεται, έχει αμολύσει τα παιδάκια της, έχει αμολύσει τα παιδάκια της, έτσι. Πού τα έχει αμολύσει? Στη Βόρεια Ελλάδα. Για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα, παιδιά? Να πάνε να μιλήσουν πριν επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός μας, κύριος Μητσοτάκης, τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ξέρει τι γίνεται εκεί. Έτσι, μαύρο είναι. Μαύρο στο μαύρο γιαλούρο, παιδιά. Μαύρο, μαύρο. Δεν πειράζει, τι θα μας πούνε? Πώς θα ξεπουλήσουν και την υπόλοιπη Μακεδονία? Να βάλουμε και άλλες ανεμογεννήτριες? Τα ήρεμα τα νερά, εκεί η Τουρκία κάνει πάρτι και εσείς ξυπνήσατε μετά το 15 Αύγουστο γιατί είσαστε σε λίθαργο. Κάνατε διακοπές, κύριε Μητσοτάκη και η παρέα. Εδώ άκουσα. Τώρα. Ρε. Λοιπόν, ακούστε, στη Λύπνο, αν επιβεβαιώνεται το περιστατικό με τον υπουργό συγκεκριμένο που βρισκόταν στη Λύμνο και πήρε φωτιά, τότε έχουμε μια εικόνα που προκαλεί εύλογα ερωτήματα, κύριε. Και το διάβασα στο site αυτό, το site το καλό για μένα, που λέει αλήθειες, δεν ξέρω, το κυνηγάνε, αλλά δεν πειράζει. Το voicenews.gr. Υπουργός, λέει, ήταν σε ταβέρνα, φωτιά στη Λύμνο και η φράση «θα το τακτοποιήσω» μέσα σε εισαγωγικά. Να συνοδεύεται από άμεση κινητοποίηση εναέριων μέσων. Οι πυρκαγιές όμως, κύριε Υπουργέ, δεν σβήνουν με υπουργικό τηλεφώνημα και τηλεφωνήματα, ούτε με πολιτικές γνωριμίες. Η πολιτεία οφείλει να επιχειρεί με επιχειρησιακά κριτήρια. Όχι με VIP, πώς τα λέτε, εξυπηρέτηση. Γιατί αν χρειάζεται ο υπουργός που είναι στην ταβέρνα να λειτουργήσει το κράτος, τότε το πρόβλημα δεν είναι, μάλλον θα το θέσω αλλιώς, τότε το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από τη φωτιά εκεί στην κυβέρνηση. Δηλαδή, αν είμαι υπουργός, πρέπει να τηλέφωνο και έρχονται τα αέρια, έτσι. Αλλιώς δεν υπάρχει πρόληψη είτε καταστολή. Ας καούμε.
Δεν σας καίγει τα καρφάκια. Απλώς για να μην καεί και κάθε κυβερνητικό στέλεχος, πάρε ένα τηλέφωνο. Είναι φιλαράκι. Και έρχονται από πάνω και 20 αεροπορικά μέσα. Κατά έσβησης. Έαντε από εδώ. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν τρέπεστε λιγάκι, λέω εγώ. Ντροπή. Α, πάρω τηλέφωνο επειδή είμαι υπουργός για να έχουν τα εναέρια μέσα. Αν δεν ήτανε, θα κεγότανε. Θα κεγόμασταν όλοι. Και έχω πει και το πάει και στην τηλεόραση του Alert προχθές. Το πάρτι μεγαλύτερη για μένα κομπίνα που θα κάνει μπαμ. Ήδη είναι τα σπιτάκια ανακύκλωσης που το βγάλε και από εκεί από το Voice και της Ελληνικής Λύσης. Από εκεί το βγάλανε οι βουλευτές της. Γιατί τρέχουνε, τρέχουνε. Και πράγματι εργάζονται και ενδιαφέρονται για την πατρίδα τους. Ενοχλεί τους υπόλοιπους. Σκεφτείτε ότι μου είχε έρθει και στα αυτιά μου και λέει όταν θέλει ένας φορέας κάτι και πάνε λέει μέσα στην Βουλή, λέει πηγαίνετε μέσα από την αντιπολίτευση, λέει πηγαίνετε στην Ελληνική Λύση, αυτοί μόνο αυτούς ακούνε. Τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε, τι ψάχνουμε να βρούμε. Γιατί είναι παρεάκι, σας το έχω πει. Είναι παρεάκι όλοι αυτοί. Το πάρτι έρχεται από 650 λέει εκατομμύρια το αεροδρόμιο στο Καστέλι και στο Αρκαλοχώρι, γιατί έχω ζήσει εκεί πέρα πολλά χρόνια. Έχει φτάσει στο 1,200 εκατομμύρια. Παιδιά, φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες, και θα τα πούμε και αύριο, πολύ το χρήμα. Πολύ. Ανεξέλεκτο. Ψηφίστε Μητσοτάκη για άλλη μία τριετία. Θα μας τελειώσουν, ρε. Θα μας σβήσουν αυτοί. Θέλω να μας σβήσει την Ελλάδα από το χάρτη. Να σβήσει τον Έλληνα. Πρέπει να προσέχουμε. Χθες κοίταγα στα social, γιατί αυτά έχουν μπει στη ζωή μας. Ένα delivery. Λάθρο εγώ τους λέω. Πακιστάν. Που το έπαιζε με γνωστή εταιρεία, είχε σταματήσει το μηχανάκι του δίπλα πάνω εκεί στις Αχαρνές, στο Μενίδη, και άνοιξε δίπλα σε ένα αυτοκινητάκι, σμαρτάκι. Και το άνοιξε, παιδιά, χαμπάρι, δεν μίλησε, πέρασε ένας δύο περαστικού, δεν δώσανε σημασία. Το άδειασε και τα ξανά βάλε στο κουτί αυτό που είναι για τις διανομές και έφυγε. Καταλαβαίνετε, προσέξτε, προσέξτε. Ερχόμαστε.

Άλλο, τι γίνεται κάτω εκεί στο λιμάνι, οι Αμερικάνοι με την Ελευσίνα εκεί, με συνεργασία που θα γίνει και εκεί κέντρο με γερανογέφυρες από ό,τι ακούω, ετοιμάζονται, όλα καλά, αλλά κάπου έχει κολλήσει. Αλλά οι Κινέζοι έχουν ετοιμάσει μια τροποποίηση του καταστατικού, του ΟΛ, με την προτινόμενη, παιδιά, ακούστε, τροποποίηση διευρύνεται σημαντικό το πεδίο δραστηριοτήτων του ΟΛ. Μεταξύ άλλων προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης σε λιμενικές υποδομές, διαχείριση λιμένων εκτός Πειραιά, υπηρεσίες logistic, ίδρυση θυγατρικών και συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι ο ΟΛΠ μπορεί να αποκτήσει παρουσία σε πολύ περισσότερους τομείς γύρω από την εφοδιαστική αλυσίδα και τις λιμενικές δραστηριότητες. Λοιπόν, εγώ σαν άνθρωπος εδώ του ραδιοφώνου και κάτοικος εκεί του Πειραιά, σε ευρύτερες περιοχές, είμαι αντίθετο σε κάθε εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας και να πιέσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης. Θα κλείσουνε. Και υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό ερώτημα για μένα. Αυτοί που σήμερα καταγγέλουν την επέκταση της Κόσκο δεν ήταν οι ίδιοι που το 2016 συμμετείχαν στην κυβέρνηση και υπέγραψαν την παραχώρηση του ΟΛ, παιδιά. Το 16 ποιος ήταν, Κατρούγκαλος, ποιος άλλος ήταν εκεί? Ο Πειραιάς δικαιούται ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη με όφελος για την τοπική κοινωνία και όχι χωρίς αυτήν. Πάμε τραγούδι, Αλέξανδρε, και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε εδώ. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων, παιδιά. Λοιπόν, είπαμε, η μεγάλη παγίδα είναι τα 650 εκατομμύρια ευρώ που είχαν πει θα στοιχήσει το αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος. Αλλά η παγίδα και η κομπίνα για μένα προσωπικά, σαν Τσιτούρης Γιάννης, βρίσκεται εκεί. 1,2 δις εκατομμύρια μαθαίνω, λέει. Δηλαδή δύο φορές σχεδόν πάνω τα λεφτά από ό,τι στοίχισε το Ελευθερίος Βενιζέλος. Τι πάρτι κάνουνε ρε παιδιά. Μία τα σπιτάκια ανακύκλωσης, μία ο ΠΚΠ. Τι γίνεται. Θα επιστρέψουμε στο θέμα, είναι δυνατό. Πολύ δυνατό να ξέρετε. Το άλλο, πάμε αλλάζουμε. Μου ήρθανε, έρχεται ένα πίσω από το άλλο. 2.700 απολύσεις ετοιμάζονται από δομές. Παντοπολία, συσίτια που ήταν με χρηματοδότηση από περιφέρεια σε συνεργασία με τους δήμους και κάποιοι άλλοι ήταν φορείς ιδιωτικού μαζί με συνεργασία με δήμους. Πολλά τα λεφτά. Και πήγανε και κάνανε επίσκεψη στην Υπουργό Συνοχής και Οικογένεια, την κυρία Δόμνα, και τους είπε ότι άσε να φτάσει ο Δεκέμβριος και μετά θα σας ανανεώσω τη σύμβαση, λέει, ένα χρόνο. Μιλάμε τώρα για 15 χρόνια είναι αυτό, έτσι, μην το ξεχνάτε. Ποιο, κυρία Δόμνα, γιατί θα είσαστε υπουργός. Θα είσαστε υπουργός ακόμα. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω να γίνει αυτό. Αλλά σε αυτή τη χώρα πολλά γίνονται. Με κυβέρνηση Μητσοτάκης όλα γίνονται, παιδιά. Όλα γίνονται, παιδιά. Λοιπόν, θα έχουμε, είπαμε, και σε 2-3 λεπτά. Αλέξανδε, πάρουμε και τηλέφωνο τον κύριο Νάσο για να δούμε για την αυτοάμυνα, παιδιά, των γυναικών. Το δείξα και στην τηλεόραση του Alert TV. Χρειάζεται να έχουν κάποια μαθήματα αυτοάμυνας οι γυναίκες. Και πήρα τον ειδικό πάλι και θα μας πει από την Defense, εφέδρων που είναι. Λοιπόν, και διαβάζω εδώ τώρα πάλι το άλλο που διάβασα. Ψυχολόγος Ιωαννίδου προς κυρία Καριστιανού. Η ψυχολόγος Ιωαννίδου αποχώρησε από την κυρία Καριστιανού. Προφανώς κατάλαβε ότι εκεί δεν χρειαζόταν ψυχολόγος, αλλά τι, ψυχραιμία χρειαζόταν. Το άλλο το γεγονός, Άδωνης Γεωργιάδης. Η θεαματική βελτίωση, λέει, του ΕΣΥ, θα έχω και το ηχητικό. Σε όλα τα νησιά είναι εμφανής, είπε. Μας πήραν, λέει, τηλέφωνο από Κάρπαθο, Νάξο, Σύρο, Σαντορίνη, Ρέθυμνο και Λασίθι. Μόνο ένα πρόβλημα, κύριε Άδωνη. Ακόμη, ή μάλλον θα το θέσω αλλιώς, ακόμα ψάχνουν τη θεαματική βελτίωση, κύριε Άδωνη, αυτό ψάχνουν. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμούλα μας τον φίλο μας τον Νάσο τον Κόντι. Καλησπέρα Νάσο και ευχαριστώ που είσαι στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλημέρα Γιάννη, σε εσένα και τους φίλους ακροατές.
0: Πες μας λίγο για το έργο σας, γιατί ήθελα να σου κάνω και τρεις ερωτησούλες. Από την Τιμφές ο Νάσος ο Κόντις έχει ξαναβγεί. Προχθές τον είδατε και στο Alert TV που πήγαμε και τραβήξαμε κάποια πλάνα και ευχαριστούμε Νάσο.
1: Πολύ συνοπτικά, αυτό το οποίο κάνουμε είναι εκπαιδεύουμε πολίτες, αλλά και ενστόλους, αλλά κατά κανόνα πολίτες, στην αυτοάμυνα και στη χρήση οπλισμού.
0: πώς ονομάζεται, Defense Works.
1: Η εκπαιδευτική ομάδα που τρέχουμε λέγεται Defense Works.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, ελληνιστή αμυντικά έργα.
0: Ωραία. Καλά, θα τα λέμε, γιατί τώρα να έχω ένα έκτακτο και ήθελα, επειδή εχθές νομίζω ένα αντρόγινο πάλι, επί συνέχεια υπάρχουν θέμα με τις γυναίκες. Πάμε απευθείας στο θέμα μας, να σας ερωτήσω μια ερώτηση. Την πρώτη, έτσι, μία-δύο ερωτησούλες και να σε αποδεσμεύσω, γιατί ο χρόνος είναι και σένα σημαντικός. Μπορεί μια σύγχρονη γυναίκα να αντιμετωπίσει έναν επιθετικό άντρα, Νάσο?
1: Α, φίλε Γιάννη, λοιπόν, εδώ είναι καλό να παραδεχτούμε. Οι περισσότερες γυναίκες είμαι σίγουρος ότι δεν θα το παραδεχτούν.
0: Ναι.
1: Οι περισσότερες κοπέλες δεν γνωρίζουν από βία. Εμείς σαν μικρά αγόρια έχουμε μεγαλώσει, πλακωνόμαστε με τα αδέρφια μας, με τα ξαδέρφια μας.
0: Σωστά.
1: Αν είμαστε μερακλήδες και με τον πατέρα μας. Τα κορίτσια μεγαλώνουν προστατευμένα. Κατά κανόνα τα κορίτσια λοιπόν δεν γνωρίζουν από βία από μικρά παιδιά. Οπότε σε πάρα πολλές περιπτώσεις θεωρούν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχημένα τον μέσο άντρα στον δρόμο αν κάτι τους πετύχει. Προσοχή, μιλάμε τώρα για ένα έκτακτο περιστατικό που θα τύχουν σε κάποιο παλαβό, το τονίζω αυτό, που θα θεωρήσει ότι μπορεί να απλώσει χέρι πάνω τους, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο εντάξει, εν πάση περιπτώσει να πούμε, για να μην τρώμε και το χρόνο των φίλων ακροατών,
0: ναι,
1: είναι ότι μέσες άκρες κατά κανόνα δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν επιτυχημένα. Κάποιος ο οποίος είναι αποφασισμένος να είναι επιθετικός, οι κοπέλες κατά κανόνα έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να το γνωρίζετε αυτό. Δεν συζητάμε φυσικά για κοπέλες οι οποίες είναι αθλήτριες, για κοπέλες οι οποίες πηγαίνουν πυγμαχία, kickboxing κλπ. Οι κοπέλες αυτές αποτελούν εξαίρεση. Αλλά για τη μέση κοπέλα είναι μεγάλο ζήτημα. Οπότε αυτό το οποίο εγώ έχω.
0: Καλά, σου βάλω μια ανωτελεία, κατωτελεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό τώρα που λες με τις γυναίκες που είναι πιο εκπαιδευμένες με kickboxing όλα αυτά. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι πριν ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, δύο χρόνια. Στα σώματα ασφαλείας αντρόγινων αστυνομικών που ο άντρας επέβαλε στη γυναίκα γιατί την φοβόταν η γυναίκα. Ενώ πάνω σε θέματα στην αστυνομία έχουν κάποια εκπαίδευση. Αυτό γιατί γίνεται και εκεί?
1: Φίλε Γιάννη, και εδώ να προχωρήσουμε σε μία ακόμα παραδοχή. Ναι, βεβαίως, προφανώς η υπηρεσία παρέχει εκπαίδευση,
0: ναι,
1: αλλά δεν είναι αρκετή. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά ότι μπορεί η κοπέλα να έχει αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε επίθεση. Δεν είναι αρκετό. Καλός ή κακός.
0: Ναι. Το άλλο είναι να σε ρωτήσω, επικίνδυνο να εξευτιλίζει μια γυναίκα, αν το θέτω σωστά, έναν άντρα που τη, τη φλετάρει?
1: Α, τώρα κοίταξε να δεις.
0: Αυτό είναι άλλο. Σε πετάσω.
1: Πολύ ευαίσθητο το θέμα. Για το ζήτημα αυτό θα πρέπει να
0: αυτά, Νάσο μου, είναι, σου μιλάω στον Ενικό, είναι από γυναίκες που μου στείλαν, γιατί έχουν παρακολουθήσει και το ραδιόφωνο και την εκπομπή και ειδικά από το τηλεοπτικό στο σποτάκι αυτό που φτιάξαμε. Ναι, σποτάκι, μια εκπαίδευση που γίνεται και είδαμε και γυναίκες, απλώς δεν δείξαμε τα πρόσωπα για ευνόητους λόγους. Μου λένε, κύριε Τζιτούρη, λέει, πού μπορεί να το βρούμε, κάντε του αυτές τις ερωτήσεις. Γι' αυτό και σε βγάζω σήμερα. Πες μου.
1: Λοιπόν, φίλε Γιάννη, άκουσα να δεις. Αυτό το οποίο φύγει, για παράδειγμα, είναι καταρχήν μια νέα μόδα η οποία υπάρχει στο TikTok και στο Instagram. Δηλαδή, πολλές κοπέλες κινηματογραφούν άνθρωπους οι οποίοι τις προσεγγίζουν, τις φλερτάρουν κλπ. Και έχουν διάφορες ακραίες συμπεριφορές απέναντί τους, τους βρίζουν, τους κάνουν οτιδήποτε. Εντάξει, να πούμε το εξής. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι περισσότερες κοπέλες δεν συμπαθούν τους περισσότερους άντρες. Ενώ αντίθετα, οι περισσότεροι άντρες συμπαθούν τις περισσότερες κοπέλες. Οπότε.
0: Ενώ παλιά λέγαμε παλιά είσαι μισογύνης, τώρα έχει αλλάξει από ό,τι βλέπω αυτό.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει ότι οι κοπέλες σε γενικές γραμμές έχουν υψηλά κριτήρια στο με ποιον θέλουν να μοιραστούν την προσωπική του ζωή.
0: Έτσι, σωστά.
1: Και αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Παρ' όλα αυτά, εμείς σαν άντρες έχουμε πολύ λιγότερα κριτήρια με το ποια γυναίκα θέλουμε να μοιραστούμε την προσωπική μας ζωή. Ναι. Είναι η βιολογική διαφορά η οποία μας διακρίνει. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Οπότε, πάνω σε αυτή τη βάση, αυτό το οποίο έχω να πω στις φίλες ακροάτριες είναι ότι σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτα κατανοητό να μην θέλετε να δώσετε δικαιώματα, όμως άποψή μου είναι ότι είναι καλό να είστε κυρίες. Είναι καλό να έχετε μια καλή συμπεριφορά.
0: Σωστά.
1: Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα είστε θετικές στον οποιοδήποτε σας προσεγγίζει, αλλά θυμηθείτε πάντα ότι οι καλοί τρόποι και το χαμόγελο και η τυπικότητα πάντα κερδίζουν τις εντυπώσεις και δεν δίνουν δικαιώματα για επιθετικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο να γνωρίζεις, το έχω αντιμετωπίσει και στη δουλειά μου. Έτσι, όταν έχεις δηλαδή να κάνεις με πολίτες, με απλούς καθημερινούς πολίτες, όταν τους μιλάς, όταν τους προσεγγίζεις και τους μιλάς όμορφα, τυπικά, έτσι, και κάποιος να έχει κάποιο πρόβλημα, κάτι να τον απασχολεί, σιγά σιγά ηρεμεί και έχουμε μια πολιτισμένη συζήτηση.
0: Πάμε, και, σε... αυτό, πάμε και στο τελευταίο, για να σε αποδεσμεύσω. Είναι, το άλλο, είναι ασφαλές όταν πάνε να πιούν το αλκοόλ στη νυχτερινή τους έξοδο οι γυναίκες, όταν οι φίλες της την προσέχουνε. Την προσέχουν. Αυτό...
1: αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι, ναι, είναι μεγάλο ζήτημα αυτό το οποίο, το οποίο έχουν γίνει διάφορα περιστατικά κατά καιρούς, ναι, σε βραδινές εξόδους. Mm-hmm. Είναι και ένας λόγος για τον οποίο κατά κανόνα οι κοπέλες προτιμούν να βγαίνουν ομαδικά, να βγαίνουν δηλαδή παρέες. Συνήθως δεν βγαίνουν ποτέ μόνος τους. Πάντως είναι καλό να πούμε τα εξής. Θυμηθείτε ότι σε μια ομαδική έξοδο, ναι, όπου θα βρεθείτε σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει έντονη μουσική, υπάρχει αλκοόλ και γενικά, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος περνάει καλά, θυμηθείτε ότι και οι άλλες κοπελές θα ψήνουν μαζί με εσάς. Δεν είναι δηλαδή νοοτροπία ότι κάποια θα μείνει απ' έξω και δεν θα πιει. Κατά κανόνα θα ψήνουν όλες. Ναι. Έχουν βγει έξω να περάσουμε καλά, οπότε όλες θα ψήνουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όπως και εσείς θα προσέχετε τις άλλες, έτσι και εκείνες θα προσέχουν εσάς. Mm. Που σημαίνει ότι κατά κανόνα καμία δεν θα είναι σε θέση να προσέχει τις υπόλοιπες. Οπότε η αίσθηση και η ψευδέστηση ότι είμαστε όλες μαζί, άρα υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι καλό να προσεχτεί. Διότι μετά από ένα σημείο και μετά, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ πάρα πολύ απλά χαλάει το παιχνίδι. Έτσι.
0: Ωραία. Πες μας λίγο τη διεύθυνση που μπορεί να σας βρούνε, αν θέλουν κάτι να ρωτήσουν, οτιδήποτε.
1: Για πληροφορίες όσον αφορά τις εκπαιδεύσεις και το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, ο κόσμος μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας www.defenseworks.com και να επικοινωνήσει μαζί μας. Υπάρχει ιστοσελίδα, υπάρχει email και τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Πες και το τηλέφωνο, δεν μας πειράζει.
1: Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 698-6671-218. Τηλεφωνείτε και θα σας κλείσουμε ένα ραντεβού.
0: Έγινε, Νάσο μου, τα ξαναλέμε όποτε χρειάζομαι. Νάσο Κόντης εδώ δίπλα μας. Και ευχαριστώ, Νάσο. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, ακούσατε, γιατί υπάρχουν ερωτήματα και ήθελα να το βγάλω. Θα τα βγάλουμε. Να βλέπετε σε άλλες χώρες, οι γυναίκες είναι δυναμικές. Κάνουν και εκπαίδευση πάνω στα όπλα, οτιδήποτε. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στον Νίκο το Καμπούρανο. Νίκο, καλησπέρα, ναι, στην Ελλάδα, ναι, γιατί δεν χρειάζεται, όπως το λες, χρειάζεται και διακοπή. Εντάξει, αυτό το λέμε, ρε Νικόλα μου. Λοιπόν, η Εγναντία 500, ναι, 500 εκατομμύρια και έχει φτάσει 2 δις. Πάρτι κάνουνε, Νίκο, πάρτι. Γεια σου, Σάκη, γεια σου, Φάνη Μαρίνο. Λοιπόν, εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων, παιδιά, όλων των Ελλήνων. Λοιπόν, δεν μας κλείνουν τη φωνή. Ευχαριστούμε και τη διοίκηση του σταθμού που μας αφήνει να έχουμε την ευχέρεια του λόγου μας. Δεν βρίζουμε πάντα, εχέμινα, σωστά μιλάμε. Πονάει η αλήθεια, αλλά δεν μας πειράζει. Και ο κόσμος πονάει, ο απλός λαός πονάει, ο Έλληνας ο απλός, ο συνταξιούχος. Και είναι κρίμα να πονάει, γιατί έχουν κάτσει μέσα και δεν έχουν κάνει ούτε μία μέρα διακοπές, έστω ένα μπάνιο. Και μετά βλέπετε την κυβέρνηση σας λέει, «Ω, πήγε τρεις μέρες, κοιτάξτε πόσο κόσμος έφυγε». Δεν τρέπεστε, ρε. Η γιαγιά μας, ο παππούς μας, οι γονείς μας κάνουν στα σπίτια τους. Τροπή σας. Και κάνει, είπαμε, η Ελλάδα καίγεται και ο Μητσοτάκης έκανε μπάνια, εσείς. Στην Κρήτη έκανε κοιλιακούς μαύρους. Άντε από εδώ τώρα. Άντε, είπανε, λέει, θα κλείσει, λέει, το Μαξίμου. Από τους είχε δώσει στους υπουργούς, νομίζω, από 6 μέχρι 16, 10 μέρες, λέει, διακοπές. Λες και τον υπόλοιπο τον χρόνο η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έκανε διακοπές. Δεν πατάνε τα πόδια τους. Μόνο να περάσουν κανένα ψήφισμα, όπως πριν κλείσει 12 το βράδυ. Τι περάσανε, τι ψηφίσανε? Την ιδιωτικοποίηση του νερού. Και δεν έχετε πάρει χαμπάρι, δεν έχουμε πάρει. Και το φωνάζω εγώ από εδώ μέσα. Και από το Μάχη και από το Focus και από το Voice και οι ραδιομακελάριδες και το Αλεύ TV έχουν μαλλιάσει γλώσσες μας. Και στεναχωριούνται οι γονείς μας, οι συνταξιούχοι όλοι. Και θα δώσω Μητσοτάκης 300 ευρώ. Ρε, μας δουλεύετε, ρε, ψεύτες. Ψεύτες είσαστε. Πρέπει να αλλάξει. Ξυπνήστε, να ξυπνήσουμε. Ο Αύγουστος τελειώνει. Η ζέστη επιμένει, να ξέρετε. Το βλέπετε. Και όλα είναι, δεν είναι κλιματική αλλαγή. Από αυτά που έχουν κάψει. Από αυτά που έχουν κάψει. Και συνεχίζουν να καίνε. Και εμείς συνεχίζουμε να παλεύουμε μέσα από το ραδιοθάλαμο του Μάχη. Το μοναδικό αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, έρχεται η ΔΕΘ. και θα ακούσουμε πάλι μεγάλα λόγια από αυτούς που κυβέρνησαν. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Σαμαράς. Τι είναι, όλη παρέα. Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Κάτω Πασόκ είπαμε είναι ελιά, κίνημα αλλαγής. Κάτω πάει να ξέρετε, δεν ανεβαίνει. Πέφτει, πέφτει. Λοιπόν, μην ξεγελαστείτε παιδιά, να μην ξεγελαστούμε, να είμαστε ξύπνοι. Λοιπόν, από υποσχέσεις που πληρώσαμε ήδη από την τσέπη μας. Κοιτάξτε ποιος μιλάει για το λαό, ποιος θυμάται το λαό μόνο πριν την κάλπη και τους βλέπετε. Τους βλέπετε. Λοιπόν, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά. Θα τα λέω όπως πρέπει και λαϊκά και απλά. Και με τα σαρδά μου, έτσι είμαι. Τι να κάνουμε. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε, μάχη εδώ με τον Τζιτούρη τον Γιάννη. Λοιπόν, είπαμε με δομές 2.700 το Δεκέμβριο θα μείνουν άνεργοι. Για ποιο λόγο? Τόσα χρόνια πέραν από την περιφέρεια οι δομές υπήρχαν με συνεργασία στους δήμους, με ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συνεργασία. Κάποιες μπορεί να ήταν και ΜΚΟ, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε. Κάποιες άλλες βρίσκονται μεγάλοι οργανισμοί. Γιατί να μείνουν άνεργοι? Που έχουν προσφέρει, φαίνεται, 2.000.

0: και τους έταξε η κυρία Δόμνα, σας το είπα πριν, θα το δούμε λέει μετά το Δεκέμβριο, λέει ένα χρόνο. Γιατί κυρία Δόμνα, θα είσαι υπουργός, φαίνεται να είσαι υπουργός, ετοιμάζεται κάτι καινούριο. Που λες γιατί είσαι υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας και μου βγαίνεις και μου μοστράρεις να μου πεις για την οικογένεια με παπούτσια και τζινάκι 1000 ευρώ που μια οικογένεια με 1000 ευρώ παίρνει να πάρει τσάντες στα παιδιά να φάει και οτιδήποτε και πάλι δεν βγαίνει. Αλλά δεν πειράζει. Αλέξα, δεν είναι ανοιχτή η φέτα. Για να ακούσουμε λιγάκι έτσι λίγο να σας... Θα τα ακούσουμε και αύριο τα ηχητικά μας. Λέω 3 λεπτάκια έτσι να ακούσετε λοιπόν. Πάμε. Γιατί σήμερα, ξέρετε, κάθε φορά, γιατί εργάζομαι κι εγώ, κλείνω 1-2-3 λεπτά νωρίτερα. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Εγώ έχω σκοπό να πάω μέσα καλοκαίρι και στα Ψαρά, ναι. Γιατί εκεί έχω φτιάξει ένα καταπληκτικό κέντρο υγείας.
0: Άδωνη!
1: Τοπ. Στα Ψαρά.
0: Άκου.
1: Όταν σχεδιάσα το μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών, είχε έρθει ο Δήμαρχος Ψαρών.
0: Ουργάρα.
1: Και μου έφερε μια μελέτη για να κάνουμε ένα πολύ σπουδαίο κέντρο υγείας στα Ψαρά. Ίσως και υπερβολικό για το μέγεθος του νησιού και του πληθυσμού.
0: Ακούτε τι λέει.
1: Αποφάσισα και το έκανα.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα δεν έκανα μόνο το κέντρο υγείας, έκανα και κατοικίες γιατρών. Και θα πάω τις επόμενες μέρες, θα μείνω σε μια από αυτές τις κατοικίες ένα βράδυ. Θα κάνω και Facebook Live και βίντεο μέσα από μια κατοικία. Θα το δείξω ότι έχουμε φτιάξει.
3: Είναι 24 χρονών ο πλήτης γιατρός. Όπως είπες και εσύ, που το μέλλον, έτσι, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μάλλον.
0: Στα Ψαρά
3: ολόκληρη
0: τώρα.
3: Του νησιού εξαρτάται από αυτό το γιατρό και την 24χρονη Μαρία, που είναι επίσης νοσηλεύτρια. Δεν υπάρχει όμως, Γιάννη, φαρμακείο.
1: Φαρμακείο.
3: Στα Ψαρά. Δεν υπάρχει καθόλου.
0: Ακούστε. Ακούτε. Δεν υπάρχει φαρμακείο.
4: Στην άκρη του Αιγαίου, στα κριτικά Ψαρά, η υγεία των λιγοστών κατοίκων δεν είναι αυτονόητη. Δεν υπάρχουν μεγάλες δομές, ούτε πολυπληθές ιατρικό προσωπικό. Υπάρχει όμως η ευθύνη και η αφοσίωση δύο μόλις ανθρώπων.
0: Κύριε Υπουργέ!
4: Του 24χρονου Ιάσονα, που παράλληλα με τη στρατιωτική του θητεία είναι και ο αγροτικός γιατρός του νησιού και τη συνομιλικής του Μαρίας, που είναι νοσηλεύτρια. Μαζί σηκώνουν το βάρος μιας ολόκληρης κοινότητας.
5: Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή δεν τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού.
1: Τα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα έπρεπε στην είσοδο να μου έχουν μια φωτογραφία, ένα κεράκι από ένα καντιλάκι από κάτω να ανάβει και
0: για
1: το
0: παιδί μου να μου
1: θα την Άδων Γεωργιάδη. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στην πολιτική, αυτό θα συνέβαινε.
6: Τέμαχη. Εγώ θα ήθελα την τελευταία νύχτα του κόσμου να την περάσω στην αγκαλιά 10 εξωτικών γυναικών.
7: Πολύ ερωτικό, πολύ σεξουαλικό.
6: Και το δικάκι μου, κρατούλα.
8: Πάνω στο τραπέζι το κύλο, πρέπει γρήγορα να το στείλω.
9: Είναι δυνατόν να μου λέτε ότι εγώ είπα ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα?
0: Άλλο παιδί.
9: Τι σύνορα, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
10: Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεταβεβαιότητας, σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε.
0: Τα πιστεύει αυτά που λέει.
10: Είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε.
11: Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι η κυβέρνηση των αρίστων.
12: Μέσα είσαι. Ο δικός μου. Όχι, αχαριστία. Και ρωτάω. Γιατί ρε μάγκα δεν το εκτιμάς και το κακολογείς να πούμε μίσος και προλάβει το καθήκη και στους γιατρούς να φάει τα μισθά του, δεν κάνει. Υπάρχει και ο Θεός.
13: Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει. Βρε το φουκαρά, βρε το φουκαρά.
0: Αέρα παιδιά, τους ακούτε, τους ακούσατε. Άδωνις, έπρεπε να του κάνουμε λέει και μήπως να του κάνουμε και πρωτομή. Στα Ψαρά που δεν έχει τίποτα, θέλει να πάει και αυτός, θα πάρει και τα social, θα πάρει το Facebook, θα πάρει... Μητσοτάκης, άλλος. Τι μας έχει κυβερνήσει αυτά τα χρόνια, τι μας κυβερνάει. Ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν τρέπονται. Τσίπα δεν έχουν ο Τσίβρας. Και λέει έχει σύνορα, λέει η Ελλάδα, λέει το Αιγαίο. Δεν... συνεχίστε να τους ψηφίσετε, πρόβατα. Πρόβατα είμαστε. Άντε για να ξυπνήσετε. Για ξυπνήστε. Πιστεύω ότι ξυπνήσατε. Ο άλλος που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο τον Παπά, το σχέδιο πώς το είπε, σύγασης του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε μέσα σε εισαγωγικά. Μη στεναχωριέστε κύριε Μεσχέ, κύριε Μεσχέ Παπά.

σιωπή μπορεί να πέτυχε, αλλά το αριστερό του Μπεκί κρατάει γερά, κύριε Παπά. Μετά ξεκίνησε πάλι στο του καλοκαιριού, είναι για να πάρουμε μια μυρωδιά ωραία για το καλοκαίρι. Στα κανάλια, σε συγκεκριμένα κανάλια βέβαια, έτσι, σε συγκεκριμένο κανάλι του προς την παραλία. Η Βούλτεψη, κυρία Βούλτεψη, εξεράγει δημοσιογράφος με τη Βούλτεψη. Η είδηση, κυρία μου, θα ήταν να τελείωνε μια συζήτηση με τη Βούλτεψη, χωρίς να χρειαστεί πυροσβεστική. Άντε γεια, άντε γεια. Λοιπόν, αύριο, Κυριακή, 11 με 1, με ανοιχτά χαρτιά, έχουμε πολλά να πούμε. Και ακόμα τα καλύτερα δεν τα έχω βγάλει. Αύριο, σας είπα, όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα βγάζω τα απλητά τους. Και τι περιμένετε από το πακέτο που είπε, έχει να προαναγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης πιο γρήγορα. Δεν ξέρετε τι θα γίνει πάνω. Θα προλάβει. Θα προλάβει ή θα ανακοινώσει εκλογές 27 Αυγούστου ή 30 ή μετά τη Διεθνή Έκθεση. Σας είπα, 27 Σεπτέμβρη ή μες στον Οκτώβρη εκλογές. Μήπως 4 Οκτώβρη. Εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά από τον Τσιτούρι τον Γιάννη. Τα λέμε αύριο εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Και την καλησπέρα μου και στον ήχο εδώ, τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη. Ξεχάσαμε. Αλέξανδρο, ξέχασα. Σήμερα μπήκαμε φουρνιόζι. Μη φύγετε εδώ. Έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Γεια σου Σάκη, θα τα πούμε αύριο. 11:00 αύριο το ραντεβού. Φιλιά πολλά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε φρούριο μετατρέπεται η Θεσσαλονίκη ενώπιση των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, με την ελληνική αστυνομία να καταρτίζει ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί και 55 δημιουργίες θα αναπτυχθούν στην πόλη για την προστασία των πολιτικών προσώπων και την επιτήρηση των διαδηλώσεων. Το αυστηρό πλέγμα μέτρων τάξης και τροχέας θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου, παραμένοντας ενεργό μέχρι και την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η δημογραφική κατάρρευση στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς η έλλειψη παιδιών σβήνει από τον εκπαιδευτικό χάρτη 144 σχολεία για τη νέα χρονιά. 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά βάζουν λουκέτο σε 7 περιοχές, αφήνοντας πίσω τους άδειες αίθουσες. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ανατριχιαστικό καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της χώρας, αποδεικνύοντας την ερήμωση της ελληνικής περιφέρειας καθώς και την έντονη δημογραφική κρίση. Σε κλοιό παρατεταμένου καύσωνα διάρκειας έως και 7 ημερών βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στους 42 βαθμούς Κελσίου. Στο επίκεντρο της έντονης ζέστης βρίσκονται η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία, ενώ στην Αττική οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τη νύχτα. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή στις ευπαθείς ομάδες και προειδοποιούν για ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε μείζον δικαστικό σκάνδαλο εξελίσσεται η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης μετά την αγωγή που κατέθεσαν οι αρμόδιες αρχές της Αττικής κατά της διαχειρίστριας εταιρείας. Η τοπική αυτοδιοίκηση διεκδικεί αποζημίωση 6 εκατομμυρίων ευρώ για χιλιάδες τόνους ανακυκλώσιμων υλικών που δεν παραδόθηκαν ποτέ έπειτα από το ξαφνικό λουκέτο στις εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί εξορνιχιστική έρευνα για υπερκοστολογήσεις και κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων. Για μια νέα παγκόσμια επισητιστική κρίση προειδοποιεί JP Morgan, με τις πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα να αναμένονται ακόμη εντονότερες από το 2027. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στα στενά του Ορμούζ, οι ελλείψεις σε λιπάσματα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα απειλούν άμεσα την παγκόσμια αγροτική παραγωγή. Την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκύρια, οι διεθνείς εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά. Συναγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές για την έντονη έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς τα κρούσματα έφτασαν τα 157 και οι θάνατοι τους 13. Στο επίκεντρο της διασποράς βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο και η Βάρη να συγκεντρώνουν τις περισσότερες διαγνώσεις. Τα συνεργεία εντατικοποιούν τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Σε ένα κολοσσιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωράει η Γερμανία, με στόχο τη δημιουργία ισχυρού οπλοστασίου πυράβλων μεγάλου βεληνικούς απέναντι στη Ρωσία. Το πολυεπίπεδο σχέδιο περιλαμβάνει την άμεση προμήθεια αμερικανικών πυράβλων Tomahawk, μαζική παραγωγή οικονομικών πυράβλων Cruise, αλλά και την κοινή ανάπτυξη νέων υπερηχητικών όπλων με τη Βρετανία. σε βαθύ στρατηγικό αδιέξοδο στο μέτωπο με το Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, στρέφοντας τα πυρά ακόμη και εναντίον παραδοσιακών συμμάχων της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί με πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο όσες χώρες διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, στοχοποιώντας ανοιχτά κράτη όπως το Ομάν. Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επιθετικές αυτές τοποθετήσεις φανερώνουν την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν τους όρους τους και να επαναφέρουν την ομαλότητα στα στενά του Ορμούζ. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα Ισραήλ και Τουρκίας μετά το ένταλμα σύλληψης και την ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ που ζήτησε η Άγκυρα κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Τελαβίβ αντέδρασε οργισμένα, χαρακτηρίζοντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που κατέχει τη μισή Κύπρο και διώκει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Η δίωξη προς τον Νετανιάχου αφορά την αναχέτηση του στόλου ακτιβιστών για τη Γάζα, με την Ισραηλινή πλευρά να απορρίπτει τις κατηγορίες ως έναν μάταιο εκφοβισμό. Στην κορυφή του Diamond League της Λοζάνης ανέβηκε για ακόμη μία φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης εξασφάλισε την νίκη με άλμα 8 μέτρα και 24 εκατοστά από τη δεύτερη κιόλας προσπάθειά του. Με αυτή τη διάκριση, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής επιβεβαίωσε ξανά την απόλυτη κυριαρχία του στο αγώνισμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το Ζάγκρεμπ ανέβηκε για ακόμη μια φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο άρχοντας των Γκρίκων κατέκτησε την τρίτη θέση, υπερισχύοντας την ισοβαθμία απέναντι στον Βρετανό Κόρτνεϊ Τάλοχ, χάρη στην καλύτερη εκτέλεση. Με το νέο αυτό χάλκινο μετάλλιο, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε τα 11 συνολικά μετάλλια στη διοργάνωση και επιβεβαίωσε τη διαχρονική παρουσία του στην παγκόσμια ελίτ του αθλητισμού. Και τώρα ο καιρός. Ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός αναμένεται σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι, εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας. Να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία. Το τόση δυστυχία, ώστε μόλις ανάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
7: Κι αν έχετε ζήσει,
6: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Αν μου πεις τον καλλιγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιο Πνεύμα.
8: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Τσιλιγιάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σελέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Τσιλιγιάννη, επειδή είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσουμε για τις ένοπλες δυνάμεις, θέλω να με ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν πλέον οι ένοπλες δυνάμεις αρχικά? Γιατί βλέπω ότι με κάποια νομοσχέδια και με κάποιες τροπολογίες και με κάποιες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και του Δένδια πάνε να εμφανιστούν οριστικά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις από τις 9 του μηνός που ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του κυρίου Δένδια έχουν μπει σε μια έντονη εσωστρέφεια, γιατί τα στελέχη, παρά ειδικά το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών που κυρίως οι υπαξιωματικοί και οι αξιωματικοί προερχόμενοι εξ υπαξιωματικών από στρατιωτικές σχολές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην καριέρα τους, στην εξέλιξή τους, αλλά και γενικότερα στη ζωή τους από εδώ και στο εξής, στα καθήκοντά τους. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το πράγμα να έχει δημιουργήσει αμηχανία, απογοήτευση, μια κατάσταση πρωτοφανή στις ένοπλες δυνάμεις για το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών και ακόμα και οι αξιωματικοί προερχόμενοι από τις σχολές αξιωματικών που μέχρι τώρα ήλπιζαν ή νόμιζαν ότι το νομοσχέδιο δεν τους αφορά, συνειδητοποιούν ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που έφερε ο κ. Δένδιας και που ψήφισε η Βουλή στις αρχές του χρόνου θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και για τη δικιά τους την καριέρα, την εξέλιξη. Γενικά είναι ένα νομοσχέδιο που αποδομεί τις ένοπλες δυνάμεις όπως τις ξέραμε μέχρι σήμερα. Αν με ρωτήσετε ποιος είναι ο σκοπός που έγινε αυτή η μεταρρύθμιση και τι προσδοκά να φέρει στις ένοπλες δυνάμεις και γενικά αν θα είναι καλό για τη χώρα, είμαι πολύ προβληματισμένος. Δεν νομίζω ότι θα είναι θετική απάντηση και το λέω αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται θέλουμε λιγότερες σε αριθμό αριθμητικά ένοπλες δυνάμεις, θέλουμε λιγότερους στρατιωτικούς, μόνιμο στράτευμα και μάλλον το θέλουμε να είναι λίγο πιο εύκαμπτο από ό,τι είναι το σημερινό, να είναι πιο ευέλικτο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι για την άμυνα της πατρίδος κυρίως που ήταν η αποστολή του μέχρι τώρα, αλλά για άλλους σκοπούς. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Τα στελέχη είναι αναστατωμένα, είναι σε απόγνωση. Καθημερινά δεχόμαστε δεκάδες τηλεφωνήματα. Έχουν ξαμολυθεί στα γραφεία τα δικηγορικά και ψάχνουν να βρουν νομικούς που θα τους εκπροσωπήσουν για τις δικαστικές διεκδικήσεις όσον αφορά την εξέλιξή τους, τους βαθμούς και τα υπόλοιπα τα οποία χάνουν. Θα αιμορραγήσουν οικονομικά τα στελέχη και λυπάμαι που το λέω, γιατί αυτές οι διεκδικήσεις έχουν κόστος και πέρα από το κόστος το οικονομικό έχουν κόστος και συναισθηματικό, έχουν και κόστος ψυχολογικό. Δηλαδή ρίχνουν το ηθικό του στρατεύματος σε μια εποχή η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, όπως όλοι βλέπουμε τις διεθνείς εξελίξεις, όπου όλα αμφισβητούνται και που οι ένοπλες δυνάμεις έπρεπε να είναι ενωμένες και αποφασισμένες σαν μια γροθιά και τα στελέχη τους να είναι αφοσιωμένα αποκλειστικά στην αποστολή τους. Δυστυχώς, με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και κυρίως του κυρίου Δένδια, για την οποία μας ευχήθηκε και καλή τύχη στα δικαστήρια, ουσιαστικά οι ένοπλες δυνάμεις, τα στελέχη, ασχολούνται πλέον με το μέλλον τους, με τη ζωή τους, με τα προβλήματα που προκύπτουν για αυτούς και τις οικογένειές τους από αυτές τις εξελίξεις και λιγότερο με την αποστολή τους. Και το βλέπουμε αυτό από το αυξημένο κύμα παρετήσεων, το οποίο ξεπέρασε 280 στελέχη στο 25 για το πολεμικό ναυτικό. Αντίστοιχα η κατάσταση διαμορφώνεται και για το στρατό και την αεροπορία και φοβάμαι ότι μέσα στο 26 που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και θα δουν τα στελέχη τις πραγματικές επιπτώσεις στην καριέρα τους, στη ζωή τους, στα οικονομικά τους, ότι θα μεγεθυνθεί το κύμα αυτό. Χειρότερο είναι...
0: Αναφέρατε κάτι. Άλλους σκοπούς. Για άλλους σκοπούς είπατε. Τι εννοείτε για άλλους σκοπούς να χρησιμοποιηθούν οι ένοπλες δυνάμεις?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ακούσει πολλά παράξενα το τελευταίο διάστημα, τα οποία ενώ στην αρχή και εμείς, ας πούμε, δυσκολευόμασταν να τα πιστέψουμε, γιατί οι στρατιωτικοί λίγο πολύ, επειδή έχουμε ορκιστεί στην πατρίδα, είτε είμαστε ενεργοί είτε είμαστε απόστρατοι, ο σκοπός μας και ο προσανατολισμός μας και γενικά η σκέψη μας είναι ότι αυτό είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η αποστολή μας και μέχρι να πεθάνουμε αυτό κουβαλάμε στο πετσί μας. Όταν αρχίσαμε να ακούμε διάφορα πυροτεχνήματα από τον κύριο Υπουργό, παραδείγματος χάρη ότι οι φρεγάτες και τα F-35 που παίρνουν είναι πολύ ακριβές πλατφόρμες για να χρησιμοποιηθούν για το Αιγαίο ή ότι τέλος πάντων και θα χρησιμοποιηθούν σε άλλες θάλασσες, στη Μεσόγειο κτλ. Ότι τέλος πάντων πρέπει να αποκτήσουμε πνεύμα κουλτούρα αυτοθυσίας όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, εντάσσοντας και τους Έλληνες μέσα. Και ότι πρέπει τέλος πάντων να δεχτούμε φέρετρα με ευρωπαϊκή σημαία, άσχετα αν δεν υπάρχει η Ευρώπη σαν χώρα ή σαν έννοια ή σαν άμυνα, και ότι ποτέ ήρθε η Ευρώπη να υπερασπίσει τα εθνικά μας δίκαια. Ο κύριος Δένδιας μας προτείνει να πεθάνουμε με φέρετρα με ευρωπαϊκή σημαία. Αυτά όλα τα πράγματα άρχισαν να μας βάζουν ψήλους στα αυτιά. Μετά ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να δεσμεύεται στις Βρυξέλλες ότι σε περίπτωση ειρήνευσης στην Ουκρανία θα αναλάβουμε τη θαλάσσια επιτήρηση της Μαύρης Θάλασσας, τη θαλάσσια επιτήρηση της Ουκρανίας, που σημαίνει ότι θα έχουμε το στόλο μας πιθανότητα να επιτηρεί η θαλάσσια απέναντι στο ρώσικο στόλο ή σε όποιον άλλον. Ακούσαμε ή διαβάζουμε άρθρο της Καθημερινής από τον Νοέμβριο ότι η Μπελαρά πιθανότατα η πρώτη αποστολή να είναι στον Ινδικό και στον Ειρηνικό ωκεανό στα πλαίσια του ΝΑΤΟ μαζί με τον Αμερικάνικο στόλο. Δηλαδή βλέπουμε και φοβόμαστε ότι τα όπλα για τα οποία ματώνει ο ελληνικός λαός να αγοραστούν τελικά ίσως να μην είναι απέτηση για να εξυπηρετήσουν την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώρας, αλλά να εξυπηρετούν παράλληλα ή αποκλειστικά άλλες και αποστολές και άλλους σκοπούς. Και ίσως για να γίνουν αυτά να εφαρμοστούν, επειδή οι Έλληνες στρατηγικοί τουλάχιστον του σήμερα, αυτοί που υπηρετούν σήμερα, έχουν ορκιστεί για συγκεκριμένα πράγματα, έχουν δεχθεί να δεσμεύσουν τη ζωή τους και να τη θυσιάσουν αν χρειαστεί για συγκεκριμένη αποστολή, το να τους λες ότι ξέρεις αυτό το πράγμα αλλάζει είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν θα το δεχτούν. Άρα χρειάζεται μια μεταμόρφωση του στρατεύματος, μια αλλαγή νοοτροπίας, φιλοσοφίας, γενικά προσωπικού, έτσι ώστε να μπορεί να υπακούει σε αυτό το νέο σχεδιασμό πιο εύκολα. Φοβάμαι λοιπόν ότι όλα αυτά που γίνονται βήμα-βήμα με τους νομοθετικούς σχεδιασμούς αλλά και γενικότερα με την κουλτούρα που πάει να επικρατήσει μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, ότι κάτι άλλο υποκρύπτεται, δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε ένα τέτοιο νομοθέτημα το οποίο ουσιαστικά είναι πρωτοφανές γιατί έχει 301 άρθρα, επηρεάζει τα πάντα από τη θητεία, τη στράτευση γυναικών, πιλωτικά, τα μόνιμα στελέχη, την εξέλιξη των αξιωματικών, των υπαξιωματικών, αποδομεί τα πάντα. Ό,τι ξέραμε τα τελευταία 150 χρόνια στην ιστορία της Ελλάδος και στην ιστορία των σχολών και την εξέλιξη των αξιωματικών και των υπαξιωματικών. Νομίζω ότι έχει έναν ευρύτερο σχεδιασμό και η κυβέρνηση και γενικά αυτοί που υπηρετούν αυτές τις στοχεύσεις πίσω στο μυαλό τους, το οποίο δεν βγαίνουν να το ομολογήσουν όλο το σχέδιο, αλλά σταδιακά με ψήγματα που διαρρέονται καταλαβαίνουμε ότι κάτι άλλο πρόκειται να συμβεί.
0: Στην ουσία, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τόσες παρετήσεις, γιατί δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο, ή είναι το οικονομικό ο λόγος?
1: Κοιτάξτε, οι παρετήσεις έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος λόγος ήταν ότι οι ένοπλες δυνάμεις είχαν απαξιωθεί τελείως, δηλαδή από το 2010 είχαν τα στελέχη να δουν αυξήσεις. Είδαν κάποια ψήγματα τα τελευταία 2-3 χρόνια που υποτίθεται ότι η χώρα καλπάζει από ανάπτυξη, αλλά δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, να οστερεγούν την ακρίβεια κτλ. Αλλά το χειρότερο δεν είναι ότι είναι το κόστος ζωής και ότι τα στελέχη δεν αμείβονταν καλά. Είναι ότι και οι απαιτήσεις οι υπηρεσιακές έχουν γίνει πλέον αφόρητες για τα στελέχη. Δηλαδή είναι άλλο να κάνεις θυσία, να κάνεις υπομονή λέγοντας ότι εντάξει η πατρίδα δεν μπορεί να με αμείψει παραπάνω, αλλά τέλος πάντων κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, και είναι άλλο να βλέπεις ότι η πατρίδα όχι μόνο δεν σε αμείβει, αλλά από την άλλη ζητάει από σένα όλο και περισσότερα, όλο και πιο απαιτητικά πράγματα. Δηλαδή σου ζητάει ουσιαστικά να μην έχεις προσωπική, να μην έχεις οικογενειακή, να μην έχεις καθόλου ζωή. Και το λέω αυτό γιατί, να σας δώσω παράδειγμα, όταν στο στόλο πρέπει να ταξιδεύεις πλέον 250 μέρες το χρόνο και παραπάνω για να καλύψεις τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις ένα τέλεχος για πάνω από 20 χρόνια αυτό το πράγμα. Και επιπλέον, και όταν είσαι στον άψταθμο, μπορεί να είσαι στον άψταθμο Κρήτης και η οικογένειά σου να είναι στην Αθήνα, ή μπορεί να είσαι στον άψταθμο του Σαλαμίνας, αλλά ταυτόχρονα να εκτελείς και ξέρω εγώ 2, 3 και 5 υπηρεσίες το μήνα. Οπότε λείπεις και τους 2-3 μήνες που θα είσαι στο σπίτι σου, λείπεις πάλι από το σπίτι σου, λείπεις πάλι από την οικογένειά σου. Πώς θα φτιάξεις οικογένεια για τα νέα στελέχη, και αν έχεις οικογένεια, πώς θα καταφέρεις να τη διατηρήσεις? Αποτέλεσμα, βλέπουμε διαζύγια, βλέπουμε προβλήματα με τις οικογένειες, βλέπουμε τα στελέχη σε απόγνωση. Ένας από τους λόγους, και δεν είναι μόνο στο ναυτικό αυτό, αυτό ισχύει και για την αεροπορία. Μου έλεγαν συνάδελφοι, παραδείγματος χάρη, που μετακινούνται σε μονάδες που είναι 30 και 40 και 50 χιλιόμετρα μακριά από τις πόλεις, ότι αναγκάζονται πλέον να μετακινούνται με το γιο ταχύ τους αυτοκίνητο κάθε μέρα, γιατί δεν υπάρχουν υπηρεσιακά λεωφορεία. Μιλάμε για ένα κόστος 300 και 400 ευρώ το μήνα, πέρα από το κόστος του ενοικίου που μπορεί να είναι 600 και 700 και 800 ευρώ. Ένα στέλεχος λοιπόν με 1200 με 1500 ευρώ μισθό, που η γυναίκα του πολλές φορές δεν μπορεί να εργαστεί γιατί αλλάζει 2 και 3 φορές κατοικία μέσα στην πενταετία, ή δουλεύει σε προσωρινές δουλειές του ποδαριού, πώς είναι δυνατόν να ανταποκριθεί αυτός και στα προβλήματα και τις ανάγκες της οικογένειάς του? Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα στελέχη οδηγούνται στις παρετήσεις κυρίως για οικονομικούς λόγους και για λόγους του ότι επειδή δεν προσέρχονται νέα στελέχη στο στράτευμα, επειδή οι διαγωνισμοί αποτυχάνουν ή δεν έγιναν καν. Σκεφτείτε ότι με βάση το σχεδιασμό για τους επαγγελματίες οπλίτες που υποτίθεται θα αντικαθιστούσαν το στρατεύσιμο προσωπικό λόγω του δημογραφικού προβλήματος, έπρεπε να έχουν γίνει διαγωνισμοί την περασμένη δεκαετία για 40.000 επαγγελματίες οπλίτες. Δεν έχουν γίνει διαγωνισμοί ούτε για 5.000. Λοιπόν, και από αυτούς τα τελευταία χρόνια δεν καρποφορούν διαγωνισμοί. Δηλαδή δεν προσέρχεται κόσμος. Αντίθετα στις σχολές, αντίστοιχα μάλλον στις σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών, οι αριθμοί μικραίνουν. Και το παράδοξο είναι ότι μικραίνουν περισσότερο στις σχολές υπαξιωματικών, που υποτίθεται ότι τα στελέχη πρέπει να είναι σε τριπλάσιο και τετραπλάσιο και πενταπλάσιο αριθμό από τις σχολές αξιωματικών. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός υποψηφίων σπουδαστών για τις σχολές αξιωματικών και μικρότερος για τις σχολές υπαξιωματικών. Άρα λοιπόν η ζωή γίνεται πολύ δύσκολη για αυτούς που ήδη υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην απόγνωση και να φεύγουν. Από την άλλη, γίνεται το όλο επάγγελμα αντιελκυστικό, γιατί αυτό το πράγμα διαδίδεται στην κοινή γνώμη, διαρρέει στην κοινή γνώμη. Οι περισσότεροι που υπηρετούμε συνήθως στις σχολές και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι παιδιά, είναι εγγόνια, είναι ανήψια στρατιωτικών, έχουν σχέση δηλαδή με το επάγγελμα, έστω έμεση, και καταλαβαίνουν και αυτή η δυσφήμιση του στρατιωτικού επαγγέλματος τα τελευταία χρόνια τίνει να γίνει αυτό που λέμε καθεστώς, να γίνει ας πούμε μόνιμος κανόνας. Και βλέπουμε ότι στους διαγωνισμούς δεν προσέρχεται κόσμος, ούτε στις σχολές υπαξιωματικών και αξιωματικών, ούτε και σαν επαγγελματίες οπλίτες. Το παράδειγμα, παραδείγματος χάρη φέτος, είναι ότι προκηρύχθηκαν 1.500 θέσεις για αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, 800 για αξιωματικούς, 700 για υπαξιωματικούς, και τελικά αυτοί που ορκίστηκαν είναι κάτω από 1.000. Δηλαδή είχαμε τουλάχιστον 500 και κενά στις ορκομοσίες. Και μέχρι το τέλος του έτους τώρα, που πέρασε και ο σχεδιασμός του κυρίου Δέν για το νομοσχέδιο, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι πρωτοετής δόκιμοι στις σχολές και που τέλος πάντων είδαν ότι επηρεάζεται η εξέλιξή τους και ότι με άλλες προϋποθέσεις και άλλες υποσχέσεις μπήκαν στο στράτευμα, είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι να δώσουν εξετάσεις με το 10% πάλι πανελλαδικές και να αποχωρήσουν από τις σχολές, γιατί βλέπουν ότι ουσιαστικά η πολιτεία τους εξαπάτησε και δεν θα έχουν την καριέρα την οποία τους υποσχέθηκε. Και να δούμε δηλαδή να βιάζουν εξαμνικά οι σχολές το καλοκαίρι από δοκίμους. Ο διαγωνισμός που τρέχει αυτή τη στιγμή για τη νέα σειρά που θα μπει φέτος στις σχολές υπαξιωματικών, φοβάμαι παρά τις διαφημίσεις, τις επανειλημμένες που παίζουν αυτές τις μέρες στα κανάλια κτλ., φοβάμαι ότι θα έχει άσχημο αποτέλεσμα, γιατί ο κόσμος ήδη πληροφορείται ότι έχει αλλάξει προς το χειρότερο η καριέρα, η εξέλιξη, γενικά το μέλλον στις ένοπλες δυνάμεις. Και το τελευταίο και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όταν αρχίζει μιλάει η παγκόσμια κοινή γνώμη, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία είναι μια ατμόσφαιρα πολεμικής κινητοποίησης, Όταν η ίδια Ευρώπη μιλάει για απειλή και λέει ότι θα ξοδέψει ένα τρισεκατομμύριο παραμοσχάρι ευρώ για να προετοιμαστεί πολεμικά με προεξάρχουσα τη Γερμανία, όταν μας μιλάνε για απειλές οι οποίες δεν τις πολύ πιστεύουμε, αλλά τέλος πάντων μας υποτίθεται ότι είναι εχθροί μας η Ρωσία και η Κίνα, θέλουν να μας καταπιούν και πρέπει να προετοιμαστούμε να ετοιμάσουμε στρατεύματα. Όταν ακούμε ξαφνικά ότι ακόμα και αυτούς που θεωρούμε συμμάχους σήμερα αμφισβητούν τη Γρυλανδία, αύριο αμφισβητούν, μπορεί να αμφισβητήσουν το Αιγαίο ή την Κύπρο. Λοιπόν, ο κόσμος δύσκολα θα μπει σε μια λογική να στείλει το παιδί του στις ένοπλες δυνάμεις ή τέλος πάντων δεν υπάρχει εμπιστοσύνη δηλαδή σε αυτό που θεωρούνταν μέχρι τώρα σταθερές αξίες και ο κόσμος έχει αρχίσει και προβληματίζεται. Φοβάμαι ότι ζούμε καταστάσεις παρόμοιες με του Μεσοπολέμου, ίσως και των πρόθυρων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και γι' αυτό και ο κόσμος είναι ανήσυχος και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κλίμα είναι, πώς θα το πω, είναι αποθαρρυντικό για στελέχη που θα θέλουν να σταθεροποιήσουν σε ένοπλες δυνάμεις.
0: Άρα έχουν φέρει κάποιες τροπολογίες, κάποιες ρυθμίσεις και κάποια νομοσχέδια για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το σχέδιο που έχουν στο μυαλό τους και να δώσουν ένα ισχυρό χτύπημα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τους εξυπηρετεί κάπου όλο αυτό? Θέλουν να φέρουν ένα νατοϊκό στρατό?
1: Αυτός έτσι κι αλλιώς είναι νατοϊκός ο στρατός. Υποτίθεται ότι θα συνδράμει ο στρατός μας σε περίπτωση που επιδεχτεί κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ επίθεση.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Τσιλίγερ. Γιατί άμα δεν έχουμε ελληνικό στρατό, άμα δεν έχουμε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και έρθει ο νατοϊκός στρατός, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, όχι της Ελλάδας, δεν είναι επικίνδυνο αυτό για τη χώρα?
1: Σαφέστατα είναι επικίνδυνο και κοιτάξτε, εμείς υποτίθεται ότι συμμετέχουμε σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Αυτό μας λένε οι πολιτικοί μας όλα αυτά τα χρόνια, για να έχουμε κάποιο τρόπο εγγύησης για την ασφάλεια της χώρας μας. Δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι από το παρελθόν, από την πρόσφατη ιστορία, ότι κανένας από τους δύο θεσμούς, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το ΝΑΤΟ, δεν εγγυήθηκε στις κρίσεις που αντιμετωπίσαμε είτε στο Κυπριακό, είτε στα Ίμια, είτε πρόσφατα με τον Εύρο κτλ. Αλλά ακόμα και πιο πρόσφατα τώρα με το καλώδιο παραδείγματος χάρη και την ιστορία αυτή στην Κάσο με την επίδειξη σημαίας της Τουρκίας στα σχεδόν έξω από τα χωρικά μας ύδατα με την υπόθεση του καλώδιου, έχουν αποδείξει ότι όχι μόνο δεν είναι σύμμαχοι και δεν στέκονται στο πλευρό μας ως σύμμαχοι, αλλά ουσιαστικά μας προτρέπουν σε μια διαιτησία επί ίσης όρης, ας πούμε, με την Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ξέρω κατά πόσον εξακολουθούμε, αν υπάρχει έστω ένας Έλληνας ο οποίος είναι τόσο απέσιο, που να πιστεύει ότι αυτοί οι σχεδιασμοί, η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξυπηρετούν πλέον τα εθνικά μας δίκαια. Θα μου πεις και τι θα γινόταν αν δεν ήμασταν, ίσως ήταν επιχειρότερα τα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν. Εγώ βλέπω μια Τουρκία που, παρότι είναι μέσα σε αυτούς τους, μέσα στο ΝΑΤΟ τουλάχιστον, καταφέρνει και παίζει επί ίσης όρης με την Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συμμετέχει και ένα σωρό άλλους διακρατικούς σχηματισμούς όπως ο BRICS και από εδώ και από εκεί, κάνει διαπραγματεύσεις με όλους, καταφέρνει να συναλλάσσεται με όλους, τελικά αγοράζει τα όπλα που θέλει, όποτε τα θέλει και με τους τρόπους που θέλει, κάνοντας το ανατολίτικο παζάρι και έχοντας ισορροπίες με όλους. Και δεν είναι οι μόνοι, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που λειτουργούν με την ίδια λογική. Εμείς τώρα ως καλός μαθητής και ως πυθύνιο έτσι όργανο, κρατώντας αυτή τη στάση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω τελικά αν είναι προς όφελός μας η όλη αυτή η συμπεριφορά. Και δεν ξέρω αν θα εγγυηθεί όποτε χρειαστεί το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση την ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, την υπερδύναμη να αμφισβητεί το καθεστώς της Γρυλανδίας, μιας που ανήκει στη Δανία, μια χώρα σύμμαχο και μέλος του ΝΑΤΟ. Και ουσιαστικά η Δανία, από εκεί που θεωρούσε ότι η Ρωσία είναι εχθρός και προέδρευε τους πολίτες της να ετοιμαστούν να κάνουν θυσίες για να αντιμετωπίσουν το Ρώσο εισβολέα, τώρα ξαφνικά βλέπει ότι η κύρια πηγή της, ας πούμε, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αύριο το πρωί θα δει ο Τραμπ, που έχει καλές σχέσεις με τον Ερντογάν, αποφασίσει να κάνει το διαιτητή στο Αιγαίο, πιστεύετε ότι θα έχουμε τη δίκαιη αντιμετώπιση που αξίζουμε, ότι θα επικρατήσει το διεθνές δίκαιο, ότι θα νοιαστούν για τα χωρικά μας ύδατα και την επέκτασή τους ή την ΑΟΣ την ελληνική, ή θα λειτουργήσουν με τη λογική ότι ο Τούρκος εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά μου, ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς είστε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων. Οι Τούρκοι είναι μια ανερχόμενη οικονομική δύναμη, περιφερειακή, πρέπει να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Δηλαδή θέλω να πω πως μπουν άλλες ισορροπίες στο παιχνίδι. Και δεν το βλέπουμε μόνο από τους Αμερικάνους αυτό, το βλέπουμε και από τους Γερμανούς που δέχτηκαν να τους πουλήσουν τα Eurofighter, το βλέπουμε από τους Εγγλέζους διαχρονικά, το βλέπουμε δηλαδή και από άλλες δυνάμεις που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι με το δίκαιο, θα έπρεπε να είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να είναι με την Ελλάδα και την Κύπρο που είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως δεν είναι σε αυτή τη λογική. Κοιτάνε περισσότερο τα οικονομικά του συμφέροντα, κοιτάνε περισσότερο να εξυπηρετήσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία, τις εμπορικές, τις οικονομικές και δευτερευόντως να βάλουν μπροστά τις αξίες και το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό είμαι πολύ προβληματισμένος για το αν εμείς και πόσο πρέπει να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας προς το ΝΑΤΟ ή αν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε το ΝΑΤΟ για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας και γενικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους υπερεθνικούς οργανισμούς. Ακόμα και ο ΙΕ βλέπουμε να καταπατείται τελευταία αυτό που είχαμε στο μυαλό μας μετά τον πόλεμο, η ανάγκη για τη δημιουργία του και να φτιάχνεται αυτή η συμφωνία για την ειρήνη που ξεκίνησε τώρα ο Τραμπ και η οποία δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και πόσο διαλυτική θα είναι για το καθεστώς διεθνούς δικαίου που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
0: Εσείς που έχετε εμπειρία, έχετε ξαναδεί σε αυτή την κατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις?
1: Όχι, όχι. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει στις ένοπλες δυνάμεις είναι πρωτοφανές. Υπήρχε μια κατάσταση πριν που εγώ στις ένοπλες δυνάμεις, δεκαετία του 70, όπου υπήρχε ένας ταξικός διαχωρισμός αρκετά μεγάλος, δηλαδή οι αμοιβές των αξιωματικών σε σχέση με των υπαξιωματικών ήταν ένα χάσμα και το οποίο είχε φτάσει τους υπαξιωματικούς ας πούμε σε σημεία απόγνωσης, δηλαδή υπήρχε πραγματικά οι άνθρωποι παίρνονταν, δεν μπορούσαν να καλύψουν βασικές βιωτικές ανάγκες. Τα πρώτα χρόνια του Πασόκ όλοι ξέρουμε, όσοι τουλάχιστον υπηρετήσαμε, αλλά και γενικότερα όσοι είμαστε στο δημόσιο τομέα, ότι αυτό το χάσμα γεφυρώθηκε και μάλιστα υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις τότε από τους ανώτατους αξιωματικούς κτλ. Γιατί θεωρούσαν ότι τέλος πάντων δεν θα έπρεπε να υπάρχει ουσιαστικά ότι υποβαθμίζονται, γιατί ουσιαστικά γεφυρώνονται οι αμοιβές. Όμως ήταν απαραίτητο να συμβεί, γιατί πραγματικά όταν βγήκα από τη σχολή Παρνοσχάρη, εγώ σχεδόν ο μισθός μου ήταν μόνο για να νοικιάσω ένα σπίτι στη Πάτρα που πήρα πρώτη μετάθεση. Δεν επαρκούσε καν για να ζήσουμε με τη σύζυγό μου μετά από λίγα χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρξε σταδιακά μια εξομάλυνση και μια γεφύρωση έτσι των διαφορών όσον αφορά τις αποδοχές. Τώρα αυτό πάει να ξαναγίνει πάλι, μάλλον έγινε με την νομοθεσία του κυρίου Δέντια, όπου οι αξιωματικοί, προερχόμενοι από υπαξιωματικούς ή χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, ουσιαστικά παίρνουν αποδοχές που ίσα τους φτάνουν να ζήσουν, να καλύψουν τις βασικές ανάγκες και όχι όλες. Τα βασικά, δηλαδή να καλύψεις τον νίκη σου και την τροφή σου και με το ζόρι κάποιες μετακινήσεις. Δηλαδή δεν επιτρέπουν να κάνεις οικογένεια εύκολα, δεν επιτρέπουν ας πούμε να έχεις το κάτι της παραπάνω. Αντίθετα οι αποδοχές των αξιωματικών εκτοξεύτηκαν και ειδικά αυτών που είναι από ταγματάρχης και πάνω, οι αποδοχές ας πούμε πήρανε μια σημαντική αύξηση που έφτασε και στα όρια της πρόκλησης για την ανώτατη ηγεσία, η οποία ίσως και για αυτή την αύξηση αποδέχτηκε αυτές τις αλλαγές αδιαμαρτύρητα. Αυτό που το χειρότερο όμως που ζούμε σήμερα και που είναι πρωτοφανές στις ενόπλες δυνάμεις είναι ότι όλο αυτό επιχειρήθηκε με ψέματα, με συκοφαντίες από τον ίδιο τον Υπουργό κατά των στελεχών, με ένα μένος κατά των υπαξιωματικών και του κατώτερου προσωπικού γενικότερα και ειδικά των αποφύτων των ανώτατων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών, το οποίο πλήγωσε τα στελέχη, τα πρόσβαλε και έχει δημιουργήσει αυτό που λέμε ένα διχασμό στο στράτευμα, έχει δημιουργήσει μια ένταση η οποία υποβόσκει, έχει δημιουργήσει ταξικό διαχωρισμό δυστυχώς. Και αυτό το πράγμα είναι άσχημο. Αν δηλαδή δεν λυθούν αυτά τα θέματα, κινδυνεύει να υπάρχει απώλεια εμπιστοσύνη στην ηγεσία, να υπάρχει απώλεια, να διαραγεί η σχέση εμπιστοσύνης υφισταμένου προϊσταμένου. Γενικότερα δεν είναι ωραία πράγματα να συμβαίνουν πουθενά, στο δημόσιο τομέα, κυρίως όμως στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό το κλίμα δεν το έχω ξανασυναντήσει, ούτε υπήρχε στα 35 χρόνια που υπηρέτησα και τα χρόνια που είμαι απόστατος, δεν υπήρχε ποτέ στις ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα υπήρξαν και περίοδοι όπου τα στελέχη ανεξάρτητα προέλευσης και από σχολές ή όχι, ήταν αγαπημένα, αλληλοκαλύπτονταν, υπήρχε δηλαδή άλλο σεβασμός, αναγνώριζε το έργο ένας του άλλου και ήταν μεγάλη περίοδος αυτή και σε αυτό οφείλεται και στο ότι οι ένοπλες δυνάμεις ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές και μάλιστα και σε έντονες κρίσεις όπως αυτή του Εύρου απέδειξαν ότι παρά το ότι δεν είχαν τα πιο σύγχρονα όπλα, δεν είχαν τα πιο σύγχρονα μέσα στη διάθεσή τους, ακριβώς επειδή υπήρχε η ομοψυχία, επειδή υπήρχε αυτό που λέμε ο σεβασμός, υπήρχε η αλληλοκάλυψη, μπόρεσαν να αποσοβήσουν κρίσεις με επιτυχία. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή έχει, κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο τη δική μου, έχει διαραγεί και αυτό είναι επικίνδυνο για τις ένοπλες δυνάμεις. Και ξέρετε, αν το έλεγα μόνο εγώ, ίσως ήταν, εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τα βλέπω μονόπλευρα ή είμαι μονικός. Δυστυχώς, τα λένε επιχειρησιακοί αξιωματικοί, ανώτατοι αξιωματικοί, οι οποίοι αφιπηρέτησαν πρόσφατα, μιλάμε για ναυάρχους, μιλάμε για στρατηγούς, μιλάμε για τον πρώην ΑΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, μιλάμε για αρχηγούς του όλου, τον κύριο Χινοφώτη και άλλους, τον κύριο Φράγκο Φραγκούλη, μιλάμε ότι έχουν βγει με άρθρα το τελευταίο δίμηνο και οι οποίοι γράφουν και λένε πολύ χειρότερα από αυτά που λέω εγώ και τα λένε και με προσβλητικούς όρους κάποιοι από αυτούς. Δηλαδή θέλω να πω, όταν η πρώην ηγεσία που μέχρι πριν 5-10 χρόνια το πολύ υπηρετούσε στις ένοπλες δυνάμεις και λέει ότι αυτός ο σχεδιασμός είναι λαθεμένος, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι το να διαλύεις τη συνοχή του προσωπικού ή τέλος πάντων να την πλήττεις με τέτοια νομοσχέδια είναι πολύ λάθος κίνηση στη συγκεκριμένη περίοδο, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε οι ηγεσίες και οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί να σκύψουν πάνω σε αυτό, να προβληματιστούν και να αναθεωρήσουν τους σχεδιασμούς τους. Δυστυχώς όπως φαίνεται δεν συγκινούνται και έχουν αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν αυτό το σχεδιασμό πάση θυσία. Τώρα για ποιο λόγο εκτιμώ ότι οι λόγοι που προαναφέραμε είναι αυτοί που επιβάλλουν αυτό το σχεδιασμό. Χρειάζεται να μειωθεί η οροφή του στρατεύματος.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν έχω δει να έχει τοποθετηθεί. Ο κύριος Χούπης, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει τοποθετηθεί για όλα αυτά. Για ποιο λόγο?
1: Δυστυχώς τοποθετήθηκε και μάλιστα τοποθετήθηκε στη Βουλή, στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας στη Βουλή. Ο κύριος Χούπης κατ' εμέ κακώς τοποθετήθηκε, γιατί με αυτό που έκανε διέριξε τη σχέση εμπιστοσύνης που έπρεπε να έχει με τα στελέχη του. Γιατί αυτά που είπε ουσιαστικά ανέλαβε χωρίς να χρειάζεται να κάνει το συνήγορο υπεράσπισης του Υπουργού και ενός νομοσχεδίου, το οποίο για μένα είναι τραγικό και θα έχει από τις επιπτώσεις που προανέφερα. Και δεν θα έπρεπε να εκτεθεί ο κύριος Χούπης, ο κύριος αρχηγός, γιατί ουσιαστικά είναι ο αρχιστράτηγος στον πόλεμο, να εμπνέει τα στελέχη. Τοποθετήθηκε και τοποθετήθηκε άσχημα. Όχι μόνο δεν έπεισε με τα επιχειρήματά του, αλλά προσέβαλε. Και επίσης δεν θα έπρεπε καν να τοποθετηθεί, ακόμα και αν συμφωνούσε, γιατί με την τοποθέτησή του ουσιαστικά λειτουργήσε σαν συνήγορος του Υπουργού και προκάλεσε για μένα πολύ άσχημες εντυπώσεις στο στράτευμα και όχι σε όλους εμάς που παρακολουθούμε ως πολίτες και που ασχολούμαστε με τα λεγόμενά τους και με τις πράξεις τους. Και γενικότερα θέλω να πω, δεν ήταν εικόνα αρχιστρατήγου αυτή και λυπάμαι που το λέω, γιατί περίμενα από τη στρατηγική ηγεσία, εφόσον δεν αντέδρασε, που για μένα θα έπρεπε να έχει αντιδράσει δυναμικά και να έχει πείσει τον Υπουργό να αποσύρει το σχεδιασμό του, τουλάχιστον να μην συνηγορήσει σε αυτόν και δημόσια. Ο κύριος αρχιστράτηγος έκανε δυστυχώς αυτό το ατόπιμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Μια ερώτηση τώρα σαν Έλληνας πολίτης. Πείτε ότι συμβαίνει κάτι, διότι βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει έτσι εχθρικές τάσεις, θέλει να διεκδικήσει. Πείτε ότι συμβαίνει κάτι. Μπορούμε να αμυνθούμε. Έτσι πως πάει η κατάσταση, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα και σαν προτεκτοράτο θα προσπαθούμε να ζητήσουμε βοήθεια από ξένες δυνάμεις, είτε από Αμερικανούς, είτε από Ισραηλινούς, είτε από άλλες δυτικές χώρες. Μόνοι μας όμως μπορούμε να σταθούμε όρθιοι.
1: Κοιτάξτε, μπορούμε να αμυνθούμε αναμφισβήτητα. Υπάρχουν οπλικά συστήματα, τα οποία βέβαια είναι παλιά αυτή τη στιγμή, εκτός από τον κείμενο που είναι καινούργιο καινούριο πλοίο, ειδικά στο στόλο, και τα F-16 τα οποία αναβαθμίζονται σε Viper, όσα έχουν αναβαθμιστεί. Τα υπόλοιπα οπτικά μας συστήματα είναι πιο παλαιά και ειδικά στο στόλο έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με το στόλο ίσως της Τουρκίας. Αλλά και πάλι μπορούμε να αμυνθούμε, γιατί και εμπειρία έχουμε και γνώση πολεμική και σχεδίων κτλ. Και το Αιγαίο το ξέρουμε. Και γενικά η αεροπορία μας είναι από τις κορυφαίες στον κόσμο, δεν είναι η πρώτη, είναι μέσα στις τρεις πρώτες. Και νομίζω ότι θα το σκεφτεί ο Τούρκος να τα βάλει στα ίσα μαζί μας. Το κακό είναι ότι δεν θα μας επιτραπεί να πολεμήσουμε. Θα δημιουργηθούν τελεσμένα και θα παρέμβουν διαιτητικά κάποιοι ή θα παρέμβουν και υπέρ της Τουρκίας. Πάλι στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, στη συνεδρία την τελευταία, μίλησε πρώτη η κυρία Μπακογιάννη, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, και είπε το απερίγραπτο για μένα, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών περιμένει το τηλέφωνο από τον Αμερικάνικο παράγοντα για να αποσοβήσει τις κρίσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δηλαδή, η ακεραιότητα και η ασφάλεια της χώρας δεν έχει εναποτεθεί ούτε στις ένοπλες δυνάμεις, ούτε στις δυνατότητες τους να αμυνθούν. Αλλά ουσιαστικά έχουμε αφήσει ή τέλος πάντων προσπαθούμε να πείσουμε και την κοινή μας γνώμη, αλλά και γενικότερα, ότι κάποιος ξένος θα έρθει να διαιτητεύσει και να μας λύσει το πρόβλημα. Λίγο πολύ αυτό έγινε και επί των ημερών της ως Υπουργού Εξωτερικών τότε με τη δολοφονία του Ηλιάκη στο Καρπάθιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν ουσιαστικά δεν πιστεύεις σαν πολιτικός στις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεών σου, δεν τις βάζεις σαν την πρώτη σου ας πούμε επιλογή και βάζεις πρώτη σου επιλογή το πώς θα διαιτητεύσει και ποιος θα διαιτητεύσει για να αποσοβήσει την κρίση, και αν θα είναι ο Αμερικάνος, αν θα είναι ο Γάλλος, αν θα είναι ποιος θα είναι ο ξένος παράγοντας, ουσιαστικά παίζεις με την τύχη σου, ρισκάρεις αυτό να μην συμβεί ή να συμβεί προς όφελος του αντιπάλου σου, όπως συνέβη παραδείγματος χάρη με το μαύρισμα, με το γκριζάρισμα της περιοχής των Ημιών επί εποχής ας πούμε Σιμίτη. Και τότε θυμάστε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε βγει και κατήγγειλε τον Σιμίτη για το ευχαριστώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ουσιαστικά με το τηλέφωνο μεσολάβησαν να αποσοβηθεί η κρίση. Και τώρα η κυρία Μπακογιάννη μας είπε ότι ουσιαστικά ότι όλες οι κυβερνήσεις σχεδόν της μεταπολίτευσης περιμένουν ή επιδιώκουν αυτό το τηλεφώνημα. Άρα λοιπόν προς τι εξοπλισμοί τότε? Αν είναι ο Αμερικάνος που καθορίζει, όπως είπατε, τις τύχες του προτεκτοράτου με το τηλεφώνημά του, δεν έχει νόημα να ξοδεύεται ο ελληνικός λαός να αγοράζει όπλα, ούτε να ετοιμάζει ενόπλες δυνάμεις. Αλλά τις ενόπλες δυνάμεις για μένα πρέπει να τις έχουμε, να τις έχουμε ετοιμοπόλεπες και να πενεύουμε και να τιμούμε την αυτοθυσία των στελεχών τους, τα οποία είναι έτοιμα να δώσουν τη ζωή τους για την υπεράσπιση αυτής της χώρας. Λοιπόν, και όχι να περιμένουμε από τον εκάστοτε ξένο παράγοντα πότε και αν τέλος πάντων τα συμφέροντά του ευνοούν το να πάρει θέση υπέρ μας ή εναντίον μας σε κάποια κρίση που θα δημιουργηθεί. Γιατί ο Τούρκος δεν χάνει τίποτα να δημιουργεί κρίση συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς εμείς βγαίνουμε και λέμε ηλιθιωδώς κατά τη γνώμη μου ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Έτσι. Και ο Τούρκος έρχεται συνέχεια και διεκδικεί πράγματα και διεκδικεί χώρο από την ελληνική επικράτεια. Πότε τα νησιά, πότε την ΑΟΣ, πότε τα χωρικά μας ύδατα. Άρα λοιπόν πάντα εμείς θα είμαστε αυτοί που θα...

0: το διεθνή και στο τηλέφωνο του που θα κάνει την κρίσιμη στιγμή.
1: Εξαρτώμαστε από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Απόλυτα, ναι. Απόλυτα.
1: Απόλυτα. Άμα λοιπόν η Αμερική επιλέξει, κύριε Σιλιγιάννη, να παραχωρήσει, θεωρία τώρα, έτσι, θεωρώ, να παραχωρήσει το Αιγαίο για συνεκμετάλλευση στην Τουρκία, θα αντιδράσουμε, μπορούμε.
0: Δυνητικά μπορούμε. Έχουμε και τον κόσμο και, τον πατριωτισμό και τη διάθεση αυτοθυσίας και τα στελέχη, αλλά έχουμε και οπλικά συστήματα, αρκετά αξιόπιστα.
1: Προσωπικό, συγγνώμη λίγο, προσωπικό έχουμε για να μπορέσει να ταπεξέλθει.
0: Μπορεί να μην έχουμε αυτό που θέλουμε, τους αριθμούς που θέλουμε, αλλά έχουμε προσωπικό και το προσωπικό που έχουμε, παρά την πικρία του, την απογοήτευσή του και γενικά την αναστάτωση που επικρατεί, θεωρώ ότι αν, όπως και άλλες, σε άλλες περιπτώσεις έχει συμβεί, αν συνέβαινε οτιδήποτε και απειλούνταν η κυριαρχία της χώρας και η αναξαρτησία της, ότι θα έκανε τα πάντα για να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, ώστε ακόμα και τη ζωή του, που λέει, για να υπερασπιστεί αυτά τα χώματα, τα ιερά.
1: Τώρα συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω, πραγματικά θέλω να ρωτήσω κάτι απλά. Τώρα έχουμε προσωπικό. Μακροχρόνια, δηλαδή σε 2, 3, 5 χρόνια από τώρα θα έχουμε.
0: Δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να διηγηθώ.
1: Έτσι όπως παρετούνται, εγώ παρατηρώ το ότι με αυτές τις παρετήσεις, καλός ή κακός, στο τέλος δεν θα έχουμε προσωπικό.
0: Είναι γεγονός αυτό που λέτε, ότι θα ξεμείνουμε με στρατηγούς από συνταγματάρχες και πάνω, και δεν θα έχουμε κατώτερο προσωπικό, δεν θα έχουμε στρατεύσιμους, δεν θα έχουμε τίποτα. Γιατί είπα, ο σχεδιασμός είναι λάθος. Ο σχεδιασμός πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή και δεν αφορά μόνο τις ένοπλες δυνάμεις. Κύριε Σερέντη, αφορά και την κοινωνία, αφορά την παιδεία, αφορά τα πάντα. Αλλά ακόμα και τις ένοπλες δυνάμεις να εστιάσουμε, δεν είναι σωστός ο σχεδιασμός αυτός που σχεδιάζει μόνο για την κορυφή της ηγεσίας. Πρέπει να ξεκινήσεις από τη βάση, που είναι η Ελλάδα. Δεν μπορεί να στηρίξει την άμυνά της, κακά τα ψέματα, στους 75.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ λίγοι για να αντιμετωπίσουν ένα στρατό που αυτή τη στιγμή, χωρίς επιστράτευση στην Τουρκία, αριθμεί 800.000 στρατιώτες. Λοιπόν, μιλάμε για 1 προς 10, 1 προς 11. Άρα λοιπόν πρέπει έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα, αν ποτέ χρειαστεί να αμυνθεί, θα αμυνθεί με το σύνολο του πληθυσμού της. Γι' αυτό μιλάμε για παλαϊκή άμυνα και για, μάλλον είναι ένα ευχολόγιο που κάνουμε, γιατί ποτέ δεν το πραγματοποιήσαμε ή δεν το σχεδιάσαμε. Μιλάμε για παλαϊκή άμυνα, μιλάμε για στήριξή μας στους εφέδρους, δηλαδή στην επιστράτευση κτλ. Αυτό το πράγμα, για να γίνει όμως, πρέπει να προετοιμάζεται από την ειρήνη με κατάλληλους όρους, έτσι, με κατάλληλη εκπαίδευση, με κατάλληλες προϋποθέσεις. Βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν ενδιαφέρουν την κυβέρνηση, όχι μόνο αυτήν. Και τις προηγούμενες. Δεν ενδιαφέρει η παλαϊκή άμυνα, δεν ενδιαφέρει η υποστήριξη, δεν ενδιαφέρουν τα τάγματα εθνοφυλακής και η ετοιμότητά τους, ο εξοπλισμός τους. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν τουλάχιστον τόσο άμεσες προτεραιότητες. Δεν ξέρω, μακάρι να γίνουν. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, δεν μπορώ να τα μηδενίσω όλα. Αλλά είναι πολύ λίγες σε σχέση με αυτό που απαιτούνται.
1: Δηλαδή εγώ αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Τσιλιγιάννη, είναι ότι καταστρέφουν τον ελληνικό στρατό με νομοσχέδια.
0: Είναι γεγονός αυτό, ότι τουλάχιστον τα νομοσχέδια τα οποία έχουν ψηφιστεί το τελευταίο διάστημα, εγώ εκτιμώ ότι έχουν κάνει ζημιά.
1: Για ποιο λόγο να ψηφίσουν αυτά τα νομοσχέδια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή έχουν κάποιον άλλο στόχο, μήπως που δεν έχουμε παρατηρήσει, μήπως τα βλέπουμε με μια άλλη οπτική γωνία. Υπάρχει νόημα σε αυτά τα νομοσχέδια ή ήρθανε μόνο και μόνο για να καταστρέψουν τις ένοπλες δυνάμεις και τον ελληνικό στρατό?
0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα νομοσχέδια υπηρετούν τρεις ιδεοληψίες. Η μία είναι η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία που έχει αυτή η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δένδιας, που αφορά γενικά το δημόσιο τομέα, ιδιωτικοποίηση των πάντων. Δηλαδή, ακόμα και στις ένοπλες δυνάμεις, να δώσουμε ό,τι μέχρι τώρα συντηρούσαν τα στελέχη κτλ. Ή τέλος πάντων τις ευκολίες που παρήχαν τα στελέχη, να τα δώσουμε να κάνουμε business. Να βάλουμε εταιρείες, να υπάρξουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα παρεμβαίνουν και θα εξυπηρετούν και τα οπλικά συστήματα, θα τα συντηρούν. Με ό,τι κίνδυνο αυτό επιφυλάσσει σε μια κρίση ή ας πούμε σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να προβλεφθεί.
1: Ιδιωτικοποιούν δηλαδή και τις ένοπλες δυνάμεις?
0: Γιατί να μην τις ιδιωτικοποιήσουν? Ήδη το έχουν ξεκινήσει χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Και μάλιστα τι εννοείται ιδιωτικοποιούν τις ένοπλες δυνάμεις? Δηλαδή τι θα κάνουν? Θα είναι ο στρατός κάποιου που θα τους πληρώνει να...

0: να προστατεύσουν τι. Δεν μπορώ να το καταλάβω το πώς θα γίνουν οι ιδιωτικές.
1: Δεν θα ξεκινήσουν με την πρώτη γραμμή, με τον οπλήρη πρώτη γραμμή, αλλά ξεκινάνε με τα υπόλοιπα που έχουν και πιο πολύ χρήμα. Δηλαδή, μα χάρη η συντήρηση των εξοπλισμών, η συντήρηση των αεροσκαφών.
0: Ναι, άλλο να υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, αναλαμβάνουν κάποιες υπηρεσίες να φτιάξουν ένα σκάφος και πάει λέγοντας, και άλλο τώρα να είναι οι φαντάροι και οι στρατιωτικοί και οι ΕΠΟΠ και οι συνταγματάρχες επιπληρωμή κάποιου.
1: Κοιτάξτε, σταδιακά θα γίνει και αυτό, γιατί ουσιαστικά από τις εταιρείες ξεκινάς. Όταν αυτή τη στιγμή παρουσιάζει συντηρείς οπλικά συστήματα 40 και 50 χρόνων με τα στελέχη σου που παίρνουν ένα μισθό πείνας και δεν επιβαρύνουν την πολιτεία τόσο πολύ όσο θα την επιβάρυνε μια ιδιωτική εταιρεία που θα χρεώνει 5 και 10 φορές την ίδια υπηρεσία επάνω. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό, είναι ότι όταν θα κάνεις πόλεμο ή αν θα έχεις κρίση ή αν θα έχεις, ας πούμε, επιφύλακη ή άσκηση κτλ. Δεν θα την έχει στην εταιρεία αυτή πρόχειρη, ούτε θα είναι στην πρώτη γραμμή, και επίσης θα σου κοστίζει πολύ παραπάνω αν ζητήσεις κάτι έκτακτο σε κάποια κατάσταση δεδομένη.
0: Δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχει υπερκοστολόγηση αυτή τη στιγμή σε αυτές τις εταιρείες.
1: Σαφέστατα υπάρχει.
0: Υπάρχει δηλαδή και εκεί φαγοπότη.
1: Κανονικότατα δεν υπάρχει, και μάλιστα σας λέω ότι όχι μόνο γίνονται συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, εκ των υστέρων αποτυχάνουν κιόλας και χάνονται και εκατομμύρια από το ελληνικό κράτος. Πάνω χάρη σας λέω για τα P3, τα ώρα είναι 10 χρόνια σύμβαση, ξοδεύτηκαν 500 εκατομμύρια και τα αεροσκάφη δεν έχει αποδοθεί κανένα, δεν πετάει αυτή τη στιγμή. Τώρα γίνονται δοκιμαστικές πτήσεις για το πρώτο. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσα λεφτά φαγώθηκαν, θα μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει 2 αεροσκάφη καινούργια με αυτά τα λεφτά.
0: Απίστευτα πράγματα, τρώνε και από εκεί τρώνε.
1: Από τα πάντα μπορεί να φαγωθεί χρήμα, αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει. Κακά τα ψέματα, οι ένοπλες δυνάμεις είναι η σύμβαση τώρα που έγινε για τα Ραφάλ και τα λοιπά, η υποστήριξη. Όλα αυτά τα συστήματα για να συντηρηθούν θέλουν πολλά εκατομμύρια και πολλές φορές κοστίζει η συντήρησή τους 2 και 3 φορές την αγορά τους. Γι' αυτό ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρό για ιδιωτικές εταιρείες για να τις αυρίζουν σε αυτό το θέμα, και δεν είναι ανάγκη να έρθει τώρα εδώ ούτε η Ντασό που μας είπε ο κύριος Υπουργός στην Βουλή, ούτε η Lockheed Martin. Έχουν υπεργολάβους για τους οποίους, ας πούμε, θα φροντίζουν να δουλεύουν εδώ, και μάλιστα θα παίρνουν και Έλληνες τεχνικούς ή έμπειρους που θα αποστρατεύονται ή θα παρετούνται από την πολεμική αεροπορία και θα δουλεύουν για πάρτι τους με τριπλάσιες αποδοχές. Δηλαδή το παιχνίδι είναι καλά στημένο. Από τη μία είναι λοιπόν οι ιδιωτικοποιήσεις που είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών και το οποίο αυτός ο σχεδιασμός που γίνεται βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι μια ιδιοληψία που υπάρχει στην ηγεσία, αυτό που σας είπα πριν, του ταξικού διαχωρισμού, ότι θέλουμε η υπαξιωματική και το κατώτερο προσωπικό να είναι όσο δυνατόν πιο αγράμματοι, πιο εύπλαστοι, πιο ασπόνδυλοι, ώστε να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε, αν είναι δυνατόν να είναι και, ξέρω εγώ, αλλοδαποί αύριο, ώστε να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε ως μισθοφόρους και να τους στέλνουμε σε αποστολές ακόμα και εκτός των συνόρων. Και το τρίτο είναι ότι και ο κύριος Υπουργός και η κυβέρνηση υπηρετούν αυτές τις δύο πολιτικές και αυτές τις δύο στοχεύσεις χωρίς ενδιασμό. Γιατί, όπως σας είπα, περιμένουν τις κρίσεις να τις αποσοφήσει ο διεθνής παράγοντας, το τηλέφωνο του Αμερικάνου ή δεν ξέρω εγώ πια ούτε άλλου. Αυτά τα τρία είναι, κατά τη γνώμη μου, τα οποία έχουν συντελέσει το τελευταίο διάστημα να βλέπουμε αυτό το σχεδιασμό.
0: Κύριε Τσιλιγιά, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για όλες τις αποκαλύψεις. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε κάπου να πείτε κάποια πράγματα. Δίνουμε βήμα σε όλους, το γνωρίζετε. Στεκόμαστε δίπλα σας. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πείτε το.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε. Θέλω να πω στους συναδέλφους να κρατήσουν την πίστη τους και την αισιοδοξία τους, την αγάπη τους για την πατρίδα. Να μην απελπίζονται, να μείνουν ενωμένοι. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατραπεί αυτός ο σχεδιασμός. Το 27 είναι έτος εκλογικό, έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουμε, επειδή με τα δικαστήρια και τα υπόλοιπα θα ξοδέψουν μια περιουσία και δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχουν, αφίβολα μάλλον θα είναι κατά τη γνώμη μου. Καλό θα είναι να επιμείνουμε στην πολιτική κινητοποίηση ώστε να ανατρέψουμε πολιτικά αυτόν τον σχεδιασμό, γιατί αυτή είναι η ουσία του αγώνα, χωρίς να υπάρξει ανατροπή του σχεδιασμού, να υπάρξει ένας πατριωτικός σχεδιασμός που θα έχει ως στόχευση την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της πατρίδας, όλα τα άλλα, ας πούμε, είναι δευτερεύοντα. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω και στον ελληνικό λαό θα ήθελα να πω όσους μας ακούνε ότι να μένουν ενήμεροι να διαβάζουν και να ασχολούνται με τα θέματα των ενόπλων δυνάμεων και γενικά της άμυνας της χώρας, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Διανύουμε μια περίοδο η οποία είναι περίοδος αναστάτωσης, παγκόσμιας αναστάτωσης, και πρέπει να σταθούμε δίπλα στις ενόπλες δυνάμεις, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι μας ξημερώνει. Αυτό, και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ καλό μεσημέρι, κύριε Σιλιγιάννη. Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε φρούριο μετατρέπεται η Θεσσαλονίκη ενώπιση των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, με την ελληνική αστυνομία να καταρτίζει ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί και 55 δημιουργίες θα αναπτυχθούν στην πόλη για την προστασία των πολιτικών προσώπων και την επιτήρηση των διαδηλώσεων. Το αυστηρό πλέγμα μέτρων τάξης και τροχέας θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου, παραμένοντας ενεργό μέχρι και την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η δημογραφική κατάρρευση στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς η έλλειψη παιδιών σβήνει από τον εκπαιδευτικό χάρτη 144 σχολεία για τη νέα χρονιά. 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά βάζουν λουκέτο σε 7 περιοχές, αφήνοντας πίσω τους άδειες αίθουσες. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ανατριχιαστικό καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της χώρας, αποδεικνύοντας την ερήμωση της ελληνικής περιφέρειας, καθώς και την έντονη δημογραφική κρίση. Σε κλοιό παρατεταμένου καύσωνα διάρκειας έως και 7 ημερών βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στους 42 βαθμούς Κελσίου. Στο επίκεντρο της έντονης ζέστης βρίσκονται η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία, ενώ στην Αττική οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τη νύχτα. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή στις ευπαθείς ομάδες και προειδοποιούν για ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε μείζον δικαστικό σκάνδαλο εξελίσσεται η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης μετά την αγωγή που κατέθεσαν οι αρμόδιες αρχές της Αττικής κατά της διαχειρίστριας εταιρείας. Η τοπική αυτοδιοίκηση διεκδικεί αποζημίωση 6 εκατομμυρίων ευρώ για χιλιάδες τόνους ανακυκλώσιμων υλικών που δεν παραδόθηκαν ποτέ έπειτα από το ξαφνικό λουκέτο στις εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί εξονυχιστική έρευνα για υπερκοστολογήσεις και κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων. Για μια νέα παγκόσμια επιστημιστική κρίση προειδοποιεί JP Morgan, με τις πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα να αναμένονται ακόμη εντονότερες από το 2027. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στα στενά του Ορμούζ, οι ελλείψεις σε λιπάσματα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα απειλούν άμεσα την παγκόσμια αγροτική παραγωγή. Την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά, οι διεθνείς εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά. Συναγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές για την έντονη έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς τα κρούσματα έφτασαν τα 157 και οι θάνατοι τους 13. Στο επίκεντρο της διασποράς βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο και η Βάρη να συγκεντρώνουν τις περισσότερες διαγνώσεις. Τα συνεργεία εντατικοποιούν τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Σε ένα κολοσιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωράει η Γερμανία, με στόχο τη δημιουργία ισχυρού οπλοστασίου πυράβλων μεγάλου βεληνικούς απέναντι στη Ρωσία. Το πολυεπίπεδο σχέδιο περιλαμβάνει την άμεση προμήθεια αμερικανικών πυράβλων Tomahawk, μαζική παραγωγή οικονομικών πυράβλων Cruise, αλλά και την κοινή ανάπτυξη νέων υπερηχητικών όπλων με τη Βρετανία. Σε βαθύ στρατηγικό αδιέξοδο στο μέτωπο με το Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, στρέφοντας τα πυρά του ακόμη και εναντίον παραδοσιακών συμμάχων της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί με πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο όσες χώρες διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, στοχοποιώντας ανοιχτά κράτη όπως το Ομάν. Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επιθετικές αυτές τοποθετήσεις φανερώνουν την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν τους όρους τους και να επαναφέρουν την ομαλότητα στα στενά του Ορμούζ. Στην κορυφή του Diamond League της Λοζάνης ανέβηκε για ακόμη μία φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης εξασφάλισε την νίκη με άλμα 8 μέτρα και 24 εκατοστά από τη δεύτερη κιόλας προσπάθειά του. Με αυτή τη διάκριση, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής επιβεβαίωσε ξανά την απόλυτη κυριαρχία του στο αγώνισμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ ανέβηκε για ακόμη μια φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο άρχοντας των Γκρίκων κατέκτησε την τρίτη θέση, υπεροισχύοντας την ισοβαθμία απέναντι στον Βρετανό Κόρτνεϊ Τάλοχ, χάρη στην καλύτερη εκτέλεση. Με το νέο αυτό χάλκινο μετάλλιο, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε τα 11 συνολικά μετάλλια στη διοργάνωση και επιβεβαίωσε τη διαχρονική του παρουσία στην παγκόσμια ελίτ του αθλητισμού. Και τώρα ο καιρός. Ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός αναμένεται σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτρη, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
5: Χάσε τόσα γιγάντια. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρμα μετρέται και με το αίμα.
7: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
8: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
9: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
10: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Γρηγόρη Σερέ. Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Προσπαθούμε, δόξα τω Θεώ, με πολλές δυσκολίες, αλλά προσπαθούμε.
0: Κύριε Κοντογουλίδη, θέλω να κάνουμε μια συγκεκριμένη συζήτηση, διότι έχω ζήσει τον τελευταίο καιρό κάτι απίστευτο για εμένα. Θέλω να συζητήσουμε για την ελληνική δημοσιογραφία, για τους δημοσιογράφους, για τους ρεπόρτερ, για όλους αυτούς που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιες φορές ξεφεύγουν από τα όρια και μεταμορφώνονται σε κανίβαλοι, θα μπορούσα να πω, ή ανθρωποφάγοι. Διότι είδαμε, σας φαίνω σαν παράδειγμα, ένα περιστατικό με κάποιους οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάσαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Σίγουρα θα το παρατηρήσατε κι εσείς και θα το μάθατε. Υπήρξαν λοιπόν κάποιοι δημοσιογράφοι, κύριε Κοντογουλίδη, οι οποίοι τι κάνανε? Πήγανε πάνω από τραυματίες με τις κάμερες, με τα μικρόφωνα, ακόμα δεν είχαν φύγει από τον τόπο που ζήσανε, τους φίλους τους να μην αναπνέουν. Και πριν φτάσουν στο νοσοκομείο ήταν ήδη εκεί στημένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, είδαμε μανάδες οι οποίες, ας πούμε, πηγαίναν να παραλάβουν τα νεκρά παιδιά τους, θα τα πω έτσι ομά, και την ώρα που πηγαίναν να παραλάβουν τα παιδιά τους δεχόντουσαν τηλεφωνήματα από διάφορα κανάλια για να κάνουν κάποιες δηλώσεις. Το θεωρώ ανήθικο και θεωρώ το ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάποια επίπτωση σε αυτή τη συμπεριφορά. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Κοίταξε Γρηγόρη, κάθε φορά που έχουμε μια τραγωδία ο ρόλος του δημοσιογράφου και ειδικά του ρεπόρτερ είναι δύσκολος. Και ειδικά το ρεπόρτερ των ανταποκριτικών τηλεοπτικών σταθμών της Θεσσαλονίκης που δέχονται, που κατά κάποιο τρόπο τους λένε τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι από την Αθήνα που κινούν τα νήματα, αρχισυντάκτες, διευθυντές κλπ. Εγώ εκτιμώ τη δυσκολία του ρεπόρτερ. Είναι δύσκολο επάγγελμα να είναι κάποιος ρεπόρτερ, δεν θα το πούμε αυτό, πάρα πολύ δύσκολο, και ακόμα περισσότερο καταλαβαίνω την δυσκολία του εγχειρήματος να σου λέει ο αρχισυντάκτης σου από Αθήνα ότι πρέπει να το καλύψεις έτσι και να ξέρεις εσύ ότι αν δεν πας παραδείγματος χάρη να καταγράψεις τον ανθρώπινο πόνο, θα χάσεις τη δουλειά σου. Οπότε, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω συμπεριφορές οι οποίες ξεφεύγουν από τον κώδικα διοντολογίας, θέλω να περιγράψω στον κόσμο το πρακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας ρεπόρτερ. Διότι όλοι έχουμε δουλέψει και ξέρουμε πραγματικά ποιο είναι ποια είναι η πραγματικότητα, ειδικά όταν τα νήματα τα κινούν τα αθηναϊκά κανάλια από το κέντρο της Αθήνας. Τώρα, όσον αφορά συμπεριφορές και κατά πόσο ξεφεύγουν από τον κώδικα διοντολογίας, ναι. Πολλές φορές έχουμε συμπεριφορές που ξεφεύγουν από κώδικα διοντολογίας. Γι' αυτό και υπάρχουν και τα αρμόδια όργανα των ανώσεων συντακτών, που μπορεί κάποιος να προσφύγει, είτε είναι απλός πολίτης, είτε είναι οποιοδήποτε δηλαδή και τρίτο πρόσωπο, μπορεί να, αν διαπιστώσει μια συμπεριφορά αντιδιοντολογική, να την καταγγείλει στην Ένωση Συντακτών και να επιληφθούν τα αρμόδια όργανα της Ένωσης Συντακτών. Αυτό είναι έτσι σαν μια γενική τοποθέτηση επί του θέματος.
0: Ναι, απλά σε αυτήν την ειδονοβλεψία, σε αυτήν τη δημοσιογραφία της πόρτας του θανάτου, σε αυτή την εισβολή στο πένθος ή στο σοκ, θεωρώ ότι όλοι θα έπρεπε να κρατάνε μια συγκεκριμένη στάση. Δηλαδή, το ότι αυτούς τους ανθρώπους που μόλις έχουν μάθει ό,τι έχουν μάθει, δεν πρέπει να τους παρενοχλούμε. Γιατί, κύριε Κοντογουλίδη, πρέπει να λειτουργούμε και με συνέστηση. Αυτοί οι άνθρωποι ίσως να αποκτήσουν ένα τραύμα από αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή, ακόμα και η ΕΣΥΕΜ και η ΕΣΥΕΑ θα έπρεπε να λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο και να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες και στους αρχισυντάκτες. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τους αρχισυντάκτες, γιατί το θέτεται έτσι σαν αυτά είναι οι αρχισυντάκτες και όχι οι ρεπόρτερ. Γι' αυτό απευθύνομαι σε αυτούς.
1: Όχι, εγώ είπα για τους ρεπόρτερ της Θεσσαλονίκης που καλύπτουν τα γεγονότα και είναι ανταποκριτικά τηλεοπτικά γραφεία. Σε αυτούς αναφέρθηκα. Τώρα γενικά το πρόβλημα είναι σοβαρό, γι' αυτό και κατά καιρούς οι ενώσεις συντακτών υπενθυμίζουν τους κανόνες διοντολογίας του επαγγέλματός μας. Και ένας από αυτούς τους κανόνες είναι αυτός τον οποίο πολύ σωστά αναφέρθηκες. Ότι με τον ανθρώπινο πόνο δεν παίζουμε, ούτε προσπαθούμε να τον εκμεταλλευτούμε και πρέπει να δείξουμε μια σωστή συμπεριφορά. Αλλά το θέμα αυτό, Γρηγόρη, δεν είναι μόνο ελληνικό. Βλέπεις τι γίνεται στην Αμερική, έτσι, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και εκεί έχουμε ακόμα πιο ακραίες συμπεριφορές τηλεοπτικών καναλιών και εκπροσώπων του τύπου. Είναι δύσκολη η διαχείρισή του. Συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχει θέμα. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του συναδέλφου ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά, να την κάνει όσο πιο διακριτικά γίνεται για να μην υπάρξουν αυτά στα οποία πολύ σωστά αναφέρθηκες.
0: Ναι, απλά σε αυτό το πρόβλημα...
1: είναι καταδικαστές.
0: Καταδικαστές είναι, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει λύση, κύριε Κοντογουλίδη, και το θέτω έτσι σε αυτή, για να το συζητήσουμε και για να ακούσουμε την άποψή σας. Διότι υπάρχει και η παραβίαση ιδιωτικότητας στον ποινικό κώδικα, κυρίως από τα άρθρα 370α και 370γ, που θέτουν και εξηγούν το ότι είναι παράνομο να καταγράφει συνομιλίες χωρίς να υπάρχει κάποια συνένεση, το να φωτογραφήσει ή να τραβάς, ας πούμε, βίντεο προσώπων σε κάποιον ιδιωτικό χώρο όπως είναι το νεκροτομείο, την ώρα που αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, κλαίνε και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη θλίψη τους. Υπάρχει φυσικά και η υποκλοπή και η δημοσιοποίηση αυτών των ιδιωτικών στιγμών. Δηλαδή υπάρχει ο νόμος και δεν τηρείται, αυτό θέλω να σας πω.
1: Πάντως στις κηδείες των παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα πριν από λίγες μέρες, δεν παρέσαν τηλεοπτικά συνεργεία. Αυτό το ξέρω πολύ καλά, διότι βγάλαμε και μια οδηγία στους ρεπόρτερ των τηλεοπτικών καναλιών που μας ζήτησαν την προστασία της Ένωσης Συντακτών, όπου είπαμε ότι πρέπει να σεβαστούμε τις ιδιωτικές στιγμές των συγγενών των θυμάτων και να μην καλυφθούν τηλεοπτικά τα γεγονότα, και το ήθελαν και οι συνάδελφοι, οι οποίοι ήθελαν να καλυφθούν από την οδηγία της Ένωσης Συντακτών σε αντίστοιχες πιέσεις που μπορούσαν να τους ασκήσουν από Αθήνα να πάνε να καλύψουν τα γεγονότα. Ήθελα να το διευκρινίσω και αυτό. Τώρα, όσον αφορά το ποινικό κομμάτι, ναι, εντάξει, όταν παραβάλλουμε τους νόμους, όλοι πρέπει να είμαστε υπόλογοι σε αυτούς. Οι πάντες. Είτε είναι κάποιος ρεπόρτερ, είτε είναι σχολιαστής, είτε είναι αρθρογράφος, είτε είναι οτιδήποτε είναι. Οι νόμοι πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστοί από όλους σε κάθε τομέα. Βέβαια πάλι, Γρηγόρη, να σου πω και κάτι ακόμα, το οποίο
0: σας
1: είναι
0: ακούμε
1: για
0: προσοχή.
1: Προβληματισμό. Ναι, για προβληματισμό. Οι νόμοι είναι παραδείγματος χάρη και για παραβίαση, για παραβίαση υποτίθεται της αλήθειας, εντός εισαγωγικών, αναφέρουμε στους τυποκτόνους νόμους οι οποίοι έχουν βγει στον τόπο, και στον τόπο αυτό, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι, ότι αν θέλει κάποιος να σε φημώσει δημοσιογραφικά, θα σε απειλήσει με αγωγή ή μήνυση.
0: Σωστό.
1: Εσύ που κάνεις ανεξάρτητα τη δουλειά σου και τα λες τα πράγματα έτσι όπως είναι, είμαι βέβαιος ότι έχεις υποστεί αυτή την απειλή.
0: Βέβαια.
1: Από κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως να εφήγησαν από κάποιες αναφορές τις οποίες έκανες.
0: Βέβαια, και εξώδικα και αγωγές και μηνύσεις, βέβαια.
1: Και πολλά που έχουν στόχο τη φήμωση του τύπου και τη φήμωση των φωνών, που είναι και αντισυστημικές και ανεξάρτητες και ελεύθερες και θέλουν να πούν την αλήθεια. Οπότε καμιά φορά μην επικαλούμαστε τους νόμους και την καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι, μπορεί κάποιοι να τους χρησιμοποιήσουν αρνητικά.
1: Να τους χρησιμοποιήσουν σε βάρος της δημοσιογραφικής έρευνας, σε βάρος της αλήθειας, σε βάρος της ανεξαρτησίας της δημοσιογραφικής φωνής, σε βάρος του σχολιασμού του ανεξάρτητου, όπου σου λέει μην τολμήσεις να πεις κάτι για μένα, θα σε καθίσω στο εδόλιο. Ναι. Θα σου κάνω αγωγή. Και οι αγωγές οι οποίες έχουν δεχτεί πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι κάνουν ανεξάρτητη δημοσιογραφία, είναι πάρα πολλές. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα παρατηρητήριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, όπου συστάθηκε πρόσφατα αυτό το παρατηρητήριο για την προστασία των συναδέλφων, οι οποίοι είναι θύματα SLAPs, θύματα αγωγών που έχουν σκοπό τη φήμωση της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Αυτό το διευκρινίζω, γιατί καμιά φορά και οι νόμοι είναι γραμμένα ή κεραμένοι στα κουστούμια κάποιων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους ανεξέλεγκτα και απειλώντας με αγωγές και μηνύσεις να προσπαθήσουν να αποκτήσουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.
0: Το έχω ζήσει ενεργά, μπορώ να σας φέρω πάρα πολλά παραδείγματα, κύριε Κοντογουλίδη. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε, και με έχουν απειλήσει και με μαζικές μηνύσεις, με έχουν απειλήσει και προσωπικά με αγωγές. Τα έχω ζήσει αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνεχίζουμε και δεν πτωούμαστε. Το θέμα είναι άλλο όμως. Αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή την τακτική. Οι δημοσιογράφοι, απ' την άλλη, βλέπω το ότι έχουν κάποιες ενώσεις, όπως είναι η ΕΣΥΕΑ, που είπαμε, η ΕΣΥΕΜ, οι οποίες υποτίθεται θα έπρεπε να τους υποστηρίζουν. Και όμως δεν δέχονται την ανάλογη στήριξη. Δεν δέχονται την ανάλογη στήριξη. Εγώ σας το λέω ξεκάθαρα αυτό, γιατί και αυτό το έχω ζήσει.
1: Κάνω και την αυτοκριτική μας σαν συνδικαλιστικά σωματεία. Ναι, σε αυτό το τομέα θα μπορούσαμε να πάμε πιο
0: συσπηρωμένα.
1: πιο συσπηρωμένα.
0: Πιο ενωμένοι, δηλαδή. Γιατί εγώ σας φέρνω ένα παράδειγμα. Κύριε Κοντογλίδη, σας φέρνω ένα παράδειγμα. Εγώ ξέρετε ότι δεν κρύβω τίποτα, τα λέω όλα στον αέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είχα αποκαλύψει ένα σκάνδαλο και θα σας πω για κάποια σκάνδαλα που έχω αποκαλύψει και δεν με ενόχλησε ποτέ κανένας. Ενώ στην υπόθεση με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, που είχαν αρτήσει μια φωτογραφία, με πήρανε όλοι τηλέφωνο και αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Θα το συζητήσουμε μετά όμως αυτό. Είχα αποκαλύψει ένα τεράστιο σκάνδαλο και για τον τρόπο λειτουργίας στα νοσοκομεία, για το τι ακριβώς κάνουν συγκεκριμένα πρόσωπα με τις συμβάσεις, με τα διοικητικά συμβούλια και με διάφορα άλλα. Και με πήραν όντως τηλέφωνο, με πήρε τηλέφωνο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο έχει σχέση με την κυβέρνηση, έχει φωτογραφία με όλα τα πολιτικά πρόσωπα, με απείλησε με μαζικές μηνύσεις, με απείλησε με διάφορους τρόπους, απευθύνθηκα στην Ένωση και δεν υπήρξε ούτε μία ανακοίνωση για να με υποστηρίξει. Θέλω να σας το πω αυτό γιατί το έχω ζήσει ενεργά και είναι και το παράπονό μου. Θα σας πω όμως και γι' αυτό που περιέγραψε πριν από λίγο. Έχω αποκαλύψει τόσα σκάνδαλα. Ποτέ κανένας δεν με πήρε τηλέφωνο να πάρουν κάποια έκταση αυτά τα σκάνδαλα, που είναι πολύ σοβαρά σκάνδαλα. Και με πήραν τηλέφωνο εκείνη τη μέρα με τους οπαδούς να μου ζητήσουν το τηλέφωνο του τραυματία. Αυτό δυστυχώς για μένα δεν είναι δημοσιογραφία, κύριε Κοντογουλίδη. Θεωρώ ότι είναι επιλεκτικά λειτουργούν, εξυπηρετούν συμφέροντα και προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να φέρουν μια συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων. Και αυτή η ατζέντα θεμάτων είναι η ατζέντα που ασχολείται και ο περισσότερος κόσμος. Για ποιο λόγο λοιπόν λειτουργούν σαν κρατικός μηχανισμός και όχι σαν ένα λειτουργήμα, το οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τη δημοσιογραφία λειτουργήμα?
1: Εντάξει, συμφωνώ μαζί σου ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, Γρηγόρη, γενικώς, και ο ρόλος των ενώσεων πρέπει να είναι πολύ πιο υποστηρικτικός απέναντι σε, είτε στα μέλη τους είτε στα μη μέλη τους. Ακόμα και σε άτομα τα οποία δεν είναι μέλη των ενώσεων και ασκούν δημοσιογραφία, έχουμε υποχρέωση να τους προστατεύουμε, γιατί προστατεύουμε όχι τα πρόσωπα, προστατεύουμε και τα πρόσωπα, προστατεύουμε και τις ανεξάρτητες φωνές και την αλήθεια. Αλλά και επειδή είμαι πολλά χρόνια στα συνδικαλιστικά, εκλέγομαι συνεχώς από το 2008 και τα ξέρω εκ των έσω, είπα, κάνω και την αυτοκριτική μου σε αυτό, μην νομίζουμε όμως ότι και οι ενώσεις έχουν τόσο πολύ μεγάλη δύναμη που μπορούν να επηρεάσουν τόσο εύκολα καταστάσεις όπως ήταν παλιότερα τα πράγματα. Παλιά όντως ο ρόλος των ενώσεων ήταν πολύ πιο δυναμικός, διότι ήταν και πιο περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων τα οποία ασκούσαν δημοσιογραφία και πολύ λιγότερα τα μέσα, και ήταν και διαφορετικές και οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Τώρα μιλάμε για ένα απόλυτο χάος στον χώρο του διαδικτύου, όπου γίνεται χαμός, υπάρχουν πάρα πολλά μέσα, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και τα πράγματα είναι λίγο πιο χαοτικά, ας το πούμε, και ο ρόλος των ενώσεων επίσης είναι λιγότερο διεκδικητικός και λιγότερο ουσιαστικός. Αυτό συμβαίνει και στη ζωή. Γενικά ο συνδικαλισμός φθήνει. Είμαστε σε μια εποχή που τα συνδικαλιστικά σωματεία γενικότερα δεν έχουν τη δυναμική και την πυγμή του παρελθόντος.
0: Δεν θα έπρεπε η Ένωση να ασχολείται και σαν Ένωση με κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα και να τοποθετείτε? Δηλαδή, θα σας φέρω κι άλλο ένα παράδειγμα. Για μια υπόθεση του Κολονού έβγαλα τον πατέρα, έτσι, τον πατέρα του θύματος, ο οποίος περιέγραψε φοβερά πράγματα. Είπε δηλαδή για πολιτικούς, για ιερείς, για λίστες παιδοβιαστών, για μαστροπούς, για οίκους ανοχής. Πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά δεν ενδιαφέρθηκε κανένα μεγάλο κανάλι, φυσικά δεν ενδιαφέρθηκε κανένας από όλους αυτούς τους δήθεν σε εισαγωγικά για εμένα προσωπική μου άποψη δημοσιογράφους, αλλά ούτε η Ένωση έδωσε έτσι βάση σε όλα αυτά που ακούστηκαν και κάπως έτσι προσπερνάμε πολύ σημαντικά θέματα τα οποία θα έπρεπε να είναι πρώτα σε όλες τις σελίδες, σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι παίρνει θέση η Ένωση και το ότι δεν προσπαθεί τουλάχιστον να αναδείξει την αλήθεια. Είναι κακό αυτό έτσι όπως το θέτω?
1: Όχι, δεν είναι κακό. Όλοι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο χειρότερο από το ρόλο των σωματείων. Ο ρόλος της κυβέρνησης, ο οποίος είναι καθεστωτικός, προσπαθεί να ελέγξει την ενημέρωση, προσπαθεί να ελέγξει τους δημοσιογράφους, και τα ζούμε αυτά καθημερινά, προσπαθεί να ελέγξει την αλήθεια και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα σε όσα μέσα και σε όσους ανθρώπους ασκούν ανεξάρτητη δημοσιογραφία και έχουν έναν ανεξάρτητο λόγο δημοσιογραφικό και φωνές οι οποίες κάνουν αποκαλύψεις σε πάρα πολλά θέματα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου, στην ουσία να τους εκβιάσει με αυτά τα οποία έτσι όπως λειτουργεί η κυβέρνηση.
0: Ναι, συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω. Γιατί να υπάρχουν εξαρτώμενοι δημοσιογράφοι? Δηλαδή, όλοι δεν θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητοι. Τι πάει να πει εξαρτώμενος δημοσιογράφος? Από τη στιγμή που είσαι εξαρτώμενος, δεν είσαι δημοσιογράφος. Διότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να λειτουργεί μονόπλευρα. Πρέπει να λειτουργεί ουδέτερα. Δηλαδή, πρέπει να λέει για όλους αυτό που ισχύει. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποιους δημοσιογράφους που έχουν μετατραπεί σε κομματικά στελέχη. Βλέπουμε, ας πούμε, κάποιους ομίλους οι οποίοι έχουν τους δικούς τους δίθεν δημοσιογράφους, που δεν είναι δημοσιογράφοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι σχολιαστές πλέον. Και πρέπει να πούμε ότι έχει πάρει και ένα κατηνίστικο στυλ όλη αυτή η κατάσταση. Και πλέον ο Έλληνας δεν ενημερώνεται όπως θα έπρεπε.
1: Στο επάγγελμά μας υπάρχουν τα λουλούδια, υπάρχουν και τα αγκάθια, όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν τον όρκο του Ιπποκράτη και ζουν με τον βασικό μισθό παρέχοντας υπηρεσίες στα νοσοκομεία από το πρωί μέχρι το βράδυ, και υπάρχουν γιατροί οι οποίοι θησαυρίζουν. Υπάρχουν νομικοί οι οποίοι και αυτοί είναι στην υπηρεσία του λαού, γιατροί των φτωχών, νομικοί των φτωχών, και αυτά υπάρχουν νομικοί οι οποίοι θησαυρίζουν. Πατού υπάρχουν αυτά. Εγώ θέλω απλώς να διευκρινίσω κάτι στον πολύ κόσμο που μας ακούει, και ξέρω ότι η εκπομπή σου έχει μεγάλη ακροαματικότητα, ότι η λεγόμενη στάρ της δημοσιογραφίας, που είναι τα τηλεοπτικά πρόσωπα κυρίως, αυτοί που κάνανε καριέρα από τη δημοσιογραφία και περιουσίες, δεν είναι λίγοι. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού ελάχιστα άτομα σε ολόκληρη τη χώρα. Ναι. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι του μεροκάματου που προσπαθούν να επιβιώσουν, προσπαθώντας να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό πρέπει να το πούμε, έτσι στον απλό κόσμο. Λοιπόν, και επίσης ότι η δημοσιογραφία, έτσι όπως το είπες πριν, είναι ένα πολύ δύσκολο λειτουργήμα, που για να το κάνεις σωστά σημαίνει ότι πρέπει να στερηθείς πάρα πολλά πράγματα και να αντιμετωπίσεις πάρα πολλά πράγματα και δυσκολίες στην καθημερινότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει μαύρο-άσπρο, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, απλά θέλω να μου εξηγήσετε κιόλας κάτι, γιατί θέλω έτσι μια απάντηση αυτό. Ένας δημοσιογράφος ο οποίος διαγράφεται από την Ένωση Συντακτών, τι χάνει όταν θα τον έχουν διαγράψει? Ποια θα είναι δηλαδή η συνέπεια, το απλά να διαγραφεί και συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει χωρίς κανένας, ας πούμε?
1: Το επάγγελμα, Γρηγόρη μου, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο.
0: Θα έπρεπε.
1: Δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα. Ο δημοσιογράφος μπορεί να δηλώσει όποιος θέλει.
0: Ναι, αυτό είναι κακό.
1: Είναι κακό, ναι. Για να γίνει γιατρός κάποιος πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Συμφωνώ.
1: Για να γίνει δικηγόρος κάποιος πρέπει να είναι μέλος του Γεωργικού Συλλόγου και να δώσει εξετάσεις και να ασκήσει δικηγορία. Στη δημοσιογραφία μπορεί κάποιος, παραδείγματος χάρη, να δηλώνει δημοσιογράφος και να μην είναι.
0: Ναι, δεν το ελέγχει κάποιος αυτό.
1: Δεν είναι θεσμικά, δεν το ελέγχει κάποιος.
0: Μα ένα λεπτό, κύριε Κοντογουλίδη, συγγνώμη λίγο. Δηλαδή μπορούν να εμφανίζονται στα πάνελ άνθρωποι οι οποίοι είναι τελείως άσχετοι μόνο και μόνο γιατί δηλώνουν,
1: ναι,
0: δημοσιογράφοι.
1: Και να δηλώνουν δημοσιογράφοι, ακριβώς. Μπορεί να εμφανίζονται και να δηλώνουν δημοσιογράφοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ειδικά στην περιφέρεια γίνεται χαμός. Εσύ λες για τα τηλεοπτικά πάνελ. Στην περιφέρεια να δεις τι γίνεται. Όπου δημοσιογραφούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Άλλος μπορεί να είναι δημόσιος υπάλληλος, να είναι καθηγητής, να είναι ό,τι είναι. Και επειδή, ας το πούμε, έχει μια πρόσβαση σε ένα τοπικό μέσο, να το παίζει αναλυτής το βράδυ. Λοιπόν, η δημοσιογραφία δεν είναι βέβαια, επειδή υπάρχει ο αντίλογος αυτό, ότι η δημοσιογραφία μπορεί να ασκεί οποιοδήποτε, διότι είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα στα πλαίσια της ελευθεροτυπίας. Αυτό έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Αλλά σε κάθε περίπτωση το επάγγελμα δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο. Και επειδή με ρώτησες για το τι συνέπειες μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος δεν είναι γραμμένος στην Ένωση Συντακτών, αν είναι επώνυμος δεν έχει καμία απολύτως συνέπεια, με την έννοια του ότι βγάζει τα χρήματά του κανονικά, ασκεί το επάγγελμά του κανονικά, οπότε σου λέει τι έχασα, τι είχα. Αν είναι όμως του μεροκάματου και είναι άνθρωπος του βιοπορισμού, βιοπορίζεται ίσα ίσα όπως όλοι μας από τη δημοσιογραφία, εκεί όπως είναι ένας απλά εργαζόμενος, μπορεί να έχει την εξής συνέπεια, επειδή προαπαιτούμενο για να στις προκηρύξεις θέσεων που γίνονται πολλές φορές, ιδιαίτερα στα δημόσια μέσα, είναι προαπαιτούμενο να είναι κάποιος μέλος των ενώσεων συντακτών, να μην μπορεί κάποιος να πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό, σε μια προκήρυξη θέσεων, στα δημόσια μέσα κυρίως. Γιατί στον ιδιωτικό τομέα τέτοια προαπαιτούμενα δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αυτό όμως δημιουργεί το χάος, κύριε Κοντογουλίδη. Αυτό δημιουργεί το χάος. Δηλαδή, πώς στέκεται εμπόδιο στη συκοφαντία και στην παραπληροφόρηση η Ένωση? Δεν στέκεται στην ουσία. Δεν στέκεται. Δεν εξυπηρετεί κάπου. Δηλαδή, θα έπρεπε να βάλουμε κάποια όρια, ώστε να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παραπληροφορούν τον κόσμο και συκοφαντούν συγκεκριμένα πρόσωπα και ρίχνουν λάσπη σε συγκεκριμένα πρόσωπα με ψέματα, έχοντας δήθεν μια ιδιότητα αυτή του δημοσιογράφου.
1: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα και το έχω θέσει πολλές φορές στις συνεδριάσεις του το Διοικητικού Συμβουλίου που κάνουμε, ότι ειδικά στην περιφέρεια αλλά και και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει παρέμβαση, να είναι παρεμβατικό το σωματείο με τα όργανα του, με τους κώδικες διοντολογίας, με τα συμβούλια διοντολογίας, και να υπάρχει και η πραγματική δημοσιογράφη να ασκούν πραγματικό λειτουργήμα και να είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν δημοσιογράφοι και μόνο.
0: Εγώ πλέον θεωρώ ότι υπάρχουν περισσότεροι προπαγανδιστές παρά δημοσιογράφοι, και λυπάμαι που το λέω έτσι και που το θέτω έτσι. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι περισσότεροι είναι προπαγανδιστές, και πέρα από αυτό, θεωρώ το ότι πάρα πολλοί προσπαθούν να ξεπλένουν, γιατί είναι φιλοκυβερνητικοί, την κυβέρνηση. Υπάρχουν δηλαδή και αυτά τα πρόσωπα που κάθονται όλη μέρα σε ένα πάνελ και λένε ψέματα για να μπορέσουν να συγκαλύψουν και να εξυπηρετήσουν τα αφεντικά τους. Αφεντικά τους, εργοδότες τους, αυτοί τέλος πάντων που τους βοηθάνε με κάθε
1: τρόπο. Τα λεγόμενα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Τα κυβερνητικά παπαγαλάκια.
0: Κυβερνητικά παπαγαλάκια, κύριε Κοντογουλίδη, όμως οι ενώσεις αυτές συντακτών δεν τους βάζουν χέρι, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Δηλαδή δεν τους λένε ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να σταματήσει αυτό που κάνετε.
1: Τι να πω, να απολογηθώ εγώ πάλι για τις ενώσεις.
0: Όχι, δεν μιλάω προσωπικά σε εσάς. Απλά προσπαθώ να συζητήσω με έναν έμπειρο άνθρωπο πάνω στη δημοσιογραφία αυτά τα προβλήματα σαν νέος άνθρωπος, γιατί τα συναντάω, τα παρατηρώ και δεν βλέπω να αντιμετωπίζονται.
1: Και όσο πάει το πράγμα επιδεινώνεται.
0: Επιδεινώνεται και έρχονται και οι σχολιαστές του διαδικτύου τώρα. Έρχονται και οι δημοσιογράφοι του διαδικτύου. Περιμένετε να δείτε. Άμα δεν πάρει θέση η Ένωση και σε αυτό που καθένας ανοίγει μια κάμερα και λέει ότι είμαι δημοσιογράφος και κατεβάζει το μυαλό του 10 σενάρια, καλώς ή κακώς μετά δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που συμβαίνει με την παραπληροφόρηση.
1: Ζούμε σε μια εποχή απόλυτου χάους παντού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε αυτό το χάος έχουμε ευθύνη όλοι. Οι πάντες, ας το πούμε, οι οποίοι αρθρώνουν με δημόσιο λόγο ή έχουμε την οποιαδήποτε ανασχόληση με τα κοινά ή οπουδήποτε αλλού. Σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν και τα θετικά στοιχεία, υπάρχουν και φωνές οι οποίες κάνουν έρευνα, είναι φωνές, οι λεγόμενες αντισυστημικές φωνές, τις οποίες θέλουν κάποιοι όλα αυτά τα χρόνια να χλεβάσουν, οι φωνές οι ανεξάρτητες, οι οποίες δεν έχουν κομματικές εξαρτήσεις και έχουν ως μοναδικό και στόχο την ενημέρωση του κόσμου, έστω και γιατί ξέρεις και η ενημέρωση έχει το στοιχείο το υποκειμενικό. Μπορεί κάποιος, ας το πούμε, να θεωρεί ότι, παραδείγματος χάρη σε ένα σχολιασμό, ότι η κυβέρνηση κάνει καλά τη δουλειά της. Αυτό δεν είναι κακό, το να θεωρεί κάποιος ότι η κυβέρνηση κάνει κακά τη δουλειά της, καλά τη δουλειά της. Μπορεί εγώ να διαφωνώ με αυτό, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμα του να το λέει κάποιος, αρκεί να το επιτεκμηριώνει με επιχειρήματα, να τα θέτει τα επιχειρήματα στο δημόσιο διάλογο και να γίνεται πιστευτός ή όχι και στην κρίση του κόσμου, ότι ο κόσμος είναι ο καλύτερος κριτής. Εκείνο το οποίο θα κατηγορήσω και θα πω ότι είναι απαράδεκτο, είναι κάποιος να παίρνει γραμμή για να μεταφέρει την κυβερνητική γραμμή ως παπαγαλάκι και να την κάνει κτήμα του κόσμου. Αυτό είναι το παράδειγμα.
0: Η χειραγώγηση δηλαδή.
1: Η χειραγώγηση ακριβώς. Η χειραγώγηση έναντι ανταλλάγματος. Γιατί όταν παίρνεις γραμμή σημαίνει ότι συναλλάσσεσαι με κάποιον.
0: Βέβαια, το συναντάμε πάρα πολλές φορές αυτό.
1: Ναι. Αυτό είναι το κακό. Το να θεωρεί κάποιος ένας σχολιαστής ότι η κυβέρνηση σε ένα θέμα έχει δίκιο, γιατί αυτή είναι η άποψή του, και να την εκθέτει την άποψή του με επιχειρήματα, είναι πηγή της δημοκρατίας. Γιατί θα βγει κάποιος άλλος και θα πει ότι η κυβέρνηση δεν έχει δίκιο, έχει άδικο, πάλι με επιχειρήματα, και ο κόσμος θα κρίνει τελικά ποιος έχει δίκιο. Αλλά η χειραγώγηση είναι το μεγάλο πρόβλημα, όχι το σημερινό, πάρα πολλών ετών, το οποίο δυστυχώς επιδεινώνεται και με αυτή την κυβέρνηση. Διότι αυτή η κυβέρνηση, για να μιλήσω και λίγο, να κάνω και εγώ την κριτική μου, το 2019 είχε εκλεγεί με το επιχείρημα ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να εγκαταστήσει ένα καθεστωτικό πνεύμα στη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης. Αυτά που έγιναν, επικαλούμε και τα όσα έγιναν με τις τηλεοπτικές άδειες κλπ. Και είχε πει ότι θέλει να αλώσει το χώρο του τύπου κάνοντας το μαύρο άσπρο. Αυτά έλεγε η Νέα Δημοκρατία της περίοδου 2015-19. Και στην εξαετήρια κυβέρνηση της χώρας, μπήκαμε στον 7ο χρόνο της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε να κάνει πολύ χειρότερα πράγματα από αυτά που κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ χειρότερα πράγματα.
0: Ναι. Εδώ βλέπουμε και κάτι ακόμα που θέλω να σχολιάσουμε, διότι πλέον σε αυτή τη μεταβατική φάση που η ανθρωπότητα οδηγείται στην ψηφιακή εποχή ολοκληρωτικά, συναντάμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να φτιάξει ό,τι βίντεο μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος που μας ακούει εκεί πέρα έξω. Μπορεί να φτιάξει, ας πούμε, τον Γρηγόρη με τη φωνή του να λέει κάποια πράγματα, ενώ ο Γρηγόρης δεν τα έχει πει ποτέ αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ πέρα θέτω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που ακόμα και η δικαστική εξουσία δεν το έχει αντιμετωπίσει, για πλαστά βίντεο τα οποία χρησιμοποιούν, για πλαστά ηχητικά, για μονταρισμένες συνομιλίες που θα πρέπει μετά να υπάρξει μήνυση για αμφισβήτηση και να αποδειχθεί το ότι, ξέρετε κάτι, δεν ήμουνα εγώ αυτός ο άνθρωπος έτσι πως με παρουσιάσανε. Έχουμε δει λοιπόν στα τηλεοπτικά κανάλια κάποιοι δημοσιογράφοι να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους παραποιημένα, απλαστά, όπως θέλετε πείτε τα, βίντεο. Και επειδή έχω ψαχτεί και έχω βρει το άρθρο 216 του ποινικού κώδικα που μιλάει για ψευδή ή παραποιημένα και οπτικοακουστικό υλικό που χρησιμοποιείται παράνομα για να μπορέσει να οδηγήσει την άποψη της κοινής γνώμης σε συγκεκριμένα μονοπάτια, η φυλάκιση είναι από 1 έως 5 έτη, κύριε Κοντογουλίδη, και βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να κοροϊδεύσουν το λαό και δεν υπάρχει τιμωρία.
1: Έδειξες ένα τεράστιο θέμα, το οποίο ήδη το βλέπουμε και θα το δούμε ακόμα πιο έντονα με φοβερά πράγματα, τα οποία θα συμβούν πράγματα και θάματα από εδώ και πέρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι σε όλα τα επίπεδα και στον τομέα της ενημέρωσης. Και ναι, η τεχνητή νοημοσύνη, η κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η πονηρή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η χρήση που θέλει να βλάψει κάποιον μέσω της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστιοι. Ούτε μπορούμε να αντιληφθούμε ακόμα τι μπορούμε να βρεθούμε. Μπορεί να βρεθεί κάποιος εκτεθειμένος, κατηγορούμενος για κάτι το οποίο δεν έκανε. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, το σύστημα όλο να πέσουμε, μιλάμε για fake news, και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί τα fake news να είναι καθημερινό φαινόμενο σε πολλά μέσα.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί και οι δημοσιογράφοι, όπως είπες, να κάνουν κακή χρήση, πονηρή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι τεράστια θέματα αυτά. Πολύ μεγάλη κουβέντα που πρέπει να απασχολήσουν όλα τα μέσα και τους ανθρώπους των μέσων, και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό, και πολύ λίγοι, ας το πούμε, το έχουν αναδείξει όπως το αναδεικνύεις εσύ, Γρηγόρη.
0: Πρέπει να πάρουν και θέση, θεωρώ, και αυτές εδώ πέρα
1: οι πάντες, η κυβέρνηση, η πολιτεία, τα κόμματα, οι ενώσεις συντακτών, ο δημοσιογραφικός κόσμος, η κοινωνία, πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτό, που δυστυχώς δεν γίνεται ακόμα.
0: Ναι, γιατί
1: η Ελλάδα πάντοτε έτσι προσαρμοζόμαστε σε κάποια πράγματα, κάνουμε χρήση κάποιων πραγμάτων, αγνοώντας τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, τα οποία θα είναι καταλυτικά για αυτό που λέμε αλήθεια και για αυτό που λέμε δικαιοσύνη. Και ο νομικός κόσμος, επίσης, πρέπει να πούμε ότι ο νομικός κόσμος πρέπει να ξεκινήσει με πολύ μεγάλη κουβέντα το πώς θα υπερασπιστεί το απόλυτο τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο κινδυνεύει αυτή τη στιγμή χειρολεκτικά να γίνει σκουπίδι με τις μεθόδους αυτές τις οποίες αναφέρθηκε στις τεχνητές νοημοσύνης, και άνθρωποι να βρεθούν κατηγορούμενοι και να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες.
0: Και πρέπει να πούμε και για την παραβίαση του απορρίτου της προδικασίας με το άρθρο 252 του ποινικού κώδικα. Μιλάμε για τη διαρροή πληροφοριών που σχετίζονται με την προκαταρκτική εξέταση ή την προανάκριση ή για κάποια αποδεικτικά στοιχεία τα οποία κατά πάσα πιθανότητα έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα θυμάτων ή ανθρώπων που εμπλέκονται σε κάποιο έγκλημα, που οι δημοσιογράφοι τα βγάζουν στη φόρα χωρίς να ρωτήσουν κανέναν και χωρίς να υπολογίσουν κανέναν. Και αυτό εδώ πέρα έχει ποινή, είναι 2 έτη και χρηματική ποινή, είναι 2 έτη φυλάκιση και χρηματική ποινή τιμωρία. Πάλι εκεί πέρα δεν γίνεται τίποτα. Και μιας και αναφέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Κοντογουλίδη. Υπάρχει δηλαδή ένας Έλληνας πολίτης εκεί πέρα έξω, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει μια απόφαση και να πει κάποιες αλήθειες μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Αν οι κρατικοί μηχανισμοί επιλέξουν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυτόν τον άνθρωπο να τον συκοφαντήσουν ή να τον βγάλουν τρελό ή να τον πολεμήσουν, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να διαθέτει κάποια χρήματα για δικαστικά έξοδα και για δικηγόρους για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Και αυτό είναι φοβερό, διότι εκεί πέρα επικρατεί το κεφάλαιο και όποιος δεν έχει χρήματα δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας.
1: Ναι, το ίδιο γίνεται και με τις αγωγές. Κάνεις ένα άρθρο, κάνεις, εκθέτεις μία άποψη, κάνεις μία έρευνα και πρέπει να αποδείξεις εσύ στο δικαστήριο την αλήθεια το λεγόμενο σου. Να υποστείς ένα σωρό έξοδα και να ζήσεις με το φόβο το ότι μπορεί να καταδικαστείς, που σημαίνει ότι μπορεί να σου γίνει καταλογισμός, να εξοντωθείς οικονομικά. Αυτό ακόμα περισσότερο με το θέμα της, που είπες πριν. Είναι πολλά και σοβαρά τα θέματα και νομίζω ότι πρέπει πολύ σοβαρά οι εμπλεκόμενοι φορείς, άπαντες, να ασχοληθούμε με... Γιατί είναι η ίδια μας η δημοκρατία κινδυνεύει. Σε λίγο δεν θα έχουμε δημοκρατία. Δεν θα έχουμε ελευθερία. Θα έχουμε ένα απόλυτο χάος στο οποίο ο καθένας θα κατηγορεί όποιον θέλει, όποιον του μπαίνει στο μάτι, και με μεθόδους ηλεκτρονικές μπορεί να φτάσουμε στην εξόντωση ανθρώπων. Είναι τόσο βάρβαρα τα πράγματα. Πάρα πολύ. Ζούμε σε εποχές βαρβαρότητας, Γρηγόρη, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό.
0: Πρέπει να το ξέρει και πρέπει να κατανοεί το ότι δεν πρέπει να πιστεύει απευθείας ό,τι του λένε, γιατί είμαστε ευκολόπιστος λαός. Και θα ήθελα να συζητήσουμε, και για κάτι ακόμα έχουμε 7 λεπτά στη διάθεσή μας, θα ήθελα να συζητήσουμε, κύριε Κοντογουλίδη, και για τις δημοσκοπήσεις και για τον τρόπο που παρουσιάζουν, ας πούμε, κάποιες πολιτικές αναλύσεις, οι οποίες πιθανότατα να χειραγωγούν με έμεσο τρόπο τον τρόπο σκέψης των πολιτών για να δημιουργούνται κάποια στερεότυπα στο μυαλό τους για το ποια κόμματα έχουν συγκεκριμένα ποσοστά, χωρίς βέβαια να μπορούν να αποδείξουν ότι αυτά τα ποσοστά είναι αληθινά. Διότι μέσα από τη στατιστική και μέσα από τον τρόπο έρευνας αποδεικνύεται το ότι όλα αυτά είναι τυχαία αποτελέσματα. Δεν μπορούν δηλαδή να τα υιοθετούν ως γεγονός το ότι ναι, τόσο ποσοστό έχει η Νέα Δημοκρατία, τόσο ποσοστό έχει το ΠΑΣΟΚ, τόσο ποσοστό έχει κάθε άλλο κόμμα. Καλός ή κακός, υπάρχει μια πλήση εγκεφάλου μέσα από αυτά τα κανάλια που δέχεται ο απλός πολίτης. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η στάση γενικά και της Ένωσης, αλλά και η δική σας η άποψη για όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Τη στάση της Ένωσης δεν μπορώ να την πω, γιατί δεν υπάρχει, δεν νομιμοποιούμε να την πω πρώτο, και δεύτερον δεν νομίζω ότι έχει και θέση η Ένωση Συντακτών για τις δημοσκοπήσεις. Η προσωπική μου άποψη, ευχαρίστω να σας τη θέσω.
0: Ναι, την ακούμε, γιατί προβάλλεται εγώ... στην ουσία κάτι χωρίς να είναι αποδεδειγμένα αληθινό.
1: Εγώ θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία και καταγραφή της στιγμής. Άλλο αυτό, το ένα όμως, άλλο το άλλο. Εδώ φτάσαμε στο σημείο κάθε εβδομάδα να έχουμε και μία έρευνα κοινής γνώμης. Αυτό είναι φοβερό που γίνεται. Και δυστυχώς κάποιοι προσπαθούν αυτό το οποίο είναι χρήσιμο ως πολιτικό εργαλείο για τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς, εργαλείο είναι και κανένας δεν μπορεί να τα αφισβητήσει αυτό, να το μετατρέψουν σε χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Αυτό είναι εμφανές. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλά και αντιφατικά πράγματα στις δημοσκοπήσεις. Όπως επίσης μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση, μιλάω για την κάθε κυβέρνηση, να χρησιμοποιεί τις εταιρείες δημοσκοπήσεων προκειμένου να έχει τα πολιτικά ωφέλη τα οποία έχει στη διαχείριση της καθημερινότητας του κόσμου. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εξελίσσεται σε γάγκρανα της κοινωνίας και των πολιτών. Δηλαδή, θα το πω πολύ πιο ομά. επειδή όλοι κυκλοφορούμε σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα, ας μιλήσουμε για την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη μας, και όλοι συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους και έχουμε εικόνα της κοινωνίας. Φαίνεται πουθενά ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό το οποίο κλασάρεται στις δημοσκοπήσεις?
0: Όχι.
1: Είμαι ειλικρίνα να μιλήσω.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά και είναι στα κάγκελα και λένε δεν πρόκειται να ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Θα μου πει κάποιος, μα το ποσοστό της Νέας των δημοσκοπήσεων της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι 41% όπως πήρε στις προηγούμενες εκλογές, αλλά είναι 30%. Δεν είναι το ίδιο. Μα το θέμα είναι το εξής, ότι μιλάμε για αυτό το 30% που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Το βλέπουμε πουθενά έξω αυτό? Εγώ δεν βλέπω άνθρωπο πλέον στην κουβέντα, στις κουβέντες που κάνω να υπερασπίζεται το Μητσοτάκη πλέον. Και ανθρώπους, επαναλαμβάνω, που δεν ήταν από την άλλη πλευρά, άνθρωποι που ήταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, χρόνια ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, παραδοσιακοί δεξιοί, κεντροδεξιοί, όπως θέλετε πέστε τους, οι οποίοι είναι στα κάγκελα και δεν προκύπτει πουθενά αυτό το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν όλες οι έρευνες να χειραγωγούνται και να κάνουν από την κυβέρνηση? Φωτός ψαλμός, αλληλούια. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε εκλογές, το αργότερο σε ένα χρόνο, το αργότερο Μάρτιο-Απρίλιο του 2027.

0: ενός στην κοινωνία, που δεν είναι έτσι. Το ερώτημα πρέπει να είναι ευθύ. Ψηφίζεις κόμμα Καριστιανού, ψηφίζεις κόμμα Τσίπρα, ψηφίζεις κόμμα Βελόπουλου, ψηφίζεις κόμμα Μητσοτάκη, ψηφίζεις κόμμα Ανδρουλάκη.
1: Κύριε Κωνσταντοπούλη, επειδή και στην ψυχολογία έχουμε χρησιμοποιήσει τη στατιστική, δεν γίνεται να συγχαίεις πρόσωπα με κόμματα. Πρέπει να κάνεις άλλη έρευνα για τα πρόσωπα και το πόσο αγαπάει ο κόσμος και άλλα για τα κόμματα.
0: Προφανώς.
1: Δεν γίνεται τώρα να βάζουμε, ας πούμε, ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει αποδείξει τι ιδεολογία έχει ή τι θα σχηματίσει, τέλος πάντων, με ποιους ανθρώπους θα δημιουργήσει ό,τι δημιουργήσει, με κόμματα τα οποία ήδη έχουν τοποθετηθεί. Είναι εντελώς άκυρα όλα αυτά που παρουσιάζουν και γι' αυτό σας έθεσα και αυτήν την ερώτηση για το κατά πόσο προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Και αυτό δεν ονομάζεται δημοσιογραφία, δεν ονομάζεται ενημέρωση. Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, να πούμε και αυτό, και η χρονική σύμπτωση που βγάζουν στην επιφάνεια αυτές τις δημοσκοπήσεις για να μπορέσουν να ελέγξουν τη σκέψη. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Άμα σας κουράζω να μου το πείτε, γιατί είναι πολλά αυτά που λέω.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ότι πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος ότι κατά τις τελευταίες 15 μέρες πριν τις εκλογές απαγορεύεται η δημοσίευση δημοσκοπήσεων κατά τον νόμο.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ο νόμος 3603 του 2007 που έχει τροποποιηθεί. Κανονικά ήταν ένας μήνας πριν. Τώρα το κάναν 15 μέρες. Και πάλι δεν πάνε με τον νόμο και βγάζουν στην επιφάνεια κάποιες δημοσκοπήσεις.
0: Η ψήφος είναι ψήφος όμως, όλα θα φανούν στην κάλπη. Αρκεί η κάλπη να είναι καθαρή και να μην γίνουν άλλα.
1: Να μην οθευτούν, ας πούμε, τα αποτελέσματα, εννοείται.
0: Ειδικά για όσους οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν τη λεγόμενη ηλεκτρονική ψήφο ή τη λεγόμενη επιστολική ψήφο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι τα πράγματα εκεί είναι λίγο περίεργα. Γι' αυτό όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να, προτού γίνουν οι επόμενες εκλογές, να είναι απόλυτα βέβαιοι για το ανώθευτο των εκλογών της εκλογικής διαδικασίας.
1: Και θα έπρεπε να υπάρχουν ανάλογες ελεγκτικές υπηρεσίες για να μπορούν να αποδεικνύουν το ότι υπάρχει ο Πάνος Παλαδόπουλος από την Αυστραλία που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Προφανώς. Και να μην έχουμε φαινόμενα ανθρώπων να ψηφίσουν και κανονικά και επιστολικά.
1: Αυτό είναι το παράπονό μου, ξέρετε, κύριε Κωνσταντοπούλη, γιατί έχουμε περίπου 4 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας. Αυτό είναι το παράπονό μου. Διότι πραγματικά παρατηρώ με τι ασχολούνται όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι και ασχολούνται με κουτσουμπολιά. Ασχολούνται με ειδήσεις που δεν έχουν ουσία. Έχουμε τόσα σοβαρά ζητήματα και δεν αποκαλύπτουμε αυτά που πρέπει. Και για τις δημοσκοπήσεις και για την Οθεία και για την Άφτεξ, ας πούμε, που ανακοίνωσε η Τουρκία και για άλλα θέματα εθνικά, είτε βιολογικά, όπως την υπογενετικότητα, για να βρεθούν λύσεις. Δηλαδή, για μένα η δημοσιογραφία είναι ένα λειτουργήμα. Θα έπρεπε να κάθονται στο τραπέζι οι δημοσιογράφοι με τους καλεσμένους, με τους πολιτικούς, με, ας πούμε, κάποιους αξιωματικούς και να συζητάνε για τη λύση του προβλήματος, ώστε να υπάρχουν και αυτοί που αφυπνίζονται και απαντάνε και μπορούν μέσα από αυτή την ενημέρωση να απαντήσουν στα ερωτήματα και στις αμφιβολίες που έχουν. Δεν ξέρω πώς έχει καταντήσει έτσι η ελληνική τηλεόραση και η ελληνική ραδιοφωνία που να συζητάμε για κουτσουμπολιά.
0: Το εύπεπτο, το οποίο πουλάει κιόλας και αποχαφνάνε τον κόσμο. Είναι έτσι όπως τα λες, Γρηγόρη, και να σου πω και κάτι άλλο, μια άλλη πλευρά της, έτσι τουλάχιστον όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τη δημοσιογραφία, την οποία υπηρετώ 37 στον 38ο χρόνο είμαι τώρα, ξεκίνησα το 1988 το ραδιόφωνο και τη δημοσιογραφία. Πάντοτε, γιατί μου λέγανε και στο παρελθόν, ότι έχεις πρόβλημα κάθε φορά που κάποιος γίνεται κυβέρνηση να το κριτικάρεις έντονα. Γιατί άσκησα σε όλα αυτά τα χρόνια, επειδή κάνω και το πολιτικό ρεπορτάζ, δρυμίδα την κριτική και στην κυβέρνηση Σιμίτη και στην κυβέρνηση Καραμαλή, Κώστα Καραμαλή, και στην κυβέρνηση στη συνέχεια Γιώργου Παπανδρέου, και στην κυβέρνηση Σαμαρά, και στην κυβέρνηση Τσίπρα και τώρα και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λέει, τι παθαίνεις, λέει, κάποιος όταν κυβερνάς σε πιάνουν τα δαιμόνια και τα βάλεις μαζί του? Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι πολύ απλή απάντηση που θα δώσω. Θεωρώ χρέος και ρόλο του κάθε δημοσιογράφου, ο οποίος κάνει ανεξάρτητη δημοσιογραφία, να τα βάζει με την εκάστοτε εξουσία. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Να τα βάζουμε με την εξουσία, να ασκούμε κριτική. Ο δημοσιογράφος είναι στην υπηρεσία του λαού. Δεν είναι στην υπηρεσία της κυβέρνησης. Οπότε μπορεί, παραδείγματος χάρη, να έχεις την πολιτική σου άποψη, αλλά όταν έρχεται η ώρα της κυβέρνησης, που πρέπει να κρίνεις ακόμα και ένα κόμμα το οποίο

0: θεωρητικά είσαι κοντά σε αυτό ή πολιτικά ή ιδεολογικά, να βάζεις πάνω απ' όλα την δημοσιογραφική σου υπόσταση πάνω από την όποια σου πολιτική προτεραιότητα, επιλογή ή ψήφο. Ο δημοσιογράφος γι' αυτό είναι, για να ασκεί κριτική στην εξουσία, στην κυβέρνηση εν προκειμένου, την όποια κυβέρνηση είναι αυτή. Δεν είναι για να λέει, να αγιοποιεί τις κυβερνήσεις.
1: Βέβαια.
0: Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, να κάνει κριτική.
1: Και να αναζητεί τα προβλήματα.
0: Τα κακώς κείμενα. Για τα κακώς κείμενα υπάρχουν ευθύνες. Πρώτη ευθύνη είναι αυτού που κυβερνά και ευθύνη και αυτού που αντιπολιτεύεται. Και αυτός που αντιπολιτεύεται ενώ κυβέρνησε, έχει μεγαλύτερη ευθύνη από αυτόν που δεν κυβέρνησε, λοιπόν. Και είναι και ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα, πολύ σωστά είπες, του κόσμου, του λαού, του απλού εργαζόμενου ή άνεργου ή συνταξιούχου ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί να υπάρξει στην καθημερινότητα, έχοντας μια καθημερινότητα απίστευτη απέναντί του. Yes. Ζούμε, ας το πούμε, μια εποχή που τα πάντα συνωμοτούν σε βάρος μας. Σε βάρος της υγείας μας, της ψυχικής μας ισορροπίας, της ζωής μας. Αυτά έχουμε χρέη ως δημοσιογράφος, έχουμε χρέος ως δημοσιογράφος, ως δημοσιογράφοι, αν είμαστε με τον κόσμο και τον λαό, να είμαστε στην υπηρεσία του λαού. Θα είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Βέβαια, για να μπορέσουμε να φέρουμε την εξέλιξη και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα κοινά. Απλά κάτι τελευταίο. Πάρα πολλές φορές συζητάνε για τα δικαιώματα του δημοσιογράφου. Εγώ, όπως γνωρίζω, ο δημοσιογράφος υπό κάποιες προϋποθέσεις έχει δικαίωμα να πάρει στα χέρια του δικογραφίες, αν τη ζητήσει. Έχει δικαίωμα πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες, σε έγγραφα. Δικαιούται, τέλος πάντων, να μπορεί να κάνει το ρεπορτάζ του χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Εγώ, ας πούμε, έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές δικογραφίες, έχω ζητήσει έγγραφα και κανένας δεν με εξυπηρετεί. Δηλαδή, είναι σαν να δέχομαι κάποιο bullying για να μην μπορέσω να έχω πρόσβαση στην αλήθεια. Και εκεί δεν με βοηθάει η Ένωση. Δυστυχώς, απευθύνομαι σε εσάς για την Ένωση τώρα. Είναι κακό αυτό που κάνω. Μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο. Απλά προσπαθώ κι εγώ κάπως να θέσω τα προβλήματα που συναντάω σαν νέος δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός κυρίως, αλλά και δημοσιογράφος γιατί είμαι στην Ένωση, για να μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτό που συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω.
0: Εντάξει, αναφέρθηκε σε ένα θέμα το οποίο ειδικά στο δικαστικό ρεπορτάζ έκανα 4 χρόνια δικαστικό ρεπορτάζ από το 1994 στο 1998 και ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι το δικαστικό ρεπορτάζ. Εμείς για να βγάλουμε μία είδηση τότε παρακαλούσαμε ώρες έξω από τα γραφεία των εισαγγελέων και των δικαστικών υπαλλήλων για να πάρουμε μία υπόθεση, να πάρουμε τα στοιχεία της υπόθεσης για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Καμία Ένωση Συντακτών δεν μας συμπαραστάθηκε τότε και δεν μπορεί και να το κάνει και αυτό, και να είμαστε και ακριβείς. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή νομοθετικού πλαισίου. Αλλά και εδώ θα σου πει ο άλλος ότι το τεκμήριο της αθωότητας, οπότε δεν μπορείς, αν βγει ένα βούλευμα πριν τους χάρη και το δημοσιεύσεις, θα σου πει ο άλλος ότι παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου. Γι' αυτό πολλές φορές σε πολλά βουλεύματα βάζουμε τα αρχικά του κατηγορουμένου, διότι πολύ πιθανό αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται για κάτι να στο τέλος να αθωωθεί και να έχει γίνει ζημιά στην προσωπική του ζωή, στην οικογενειακή του ζωή, για μια κατηγορία στην οποία το αποδόθηκε και τελικά στο δικαστήριο αθωώθηκε. Είναι δύσκολα τα πράγματα και στην άσκηση του δικού μας επαγγέλματος και της δικής μας δουλειάς, και ειδικά κάποιες ειδικότητες δημοσιογραφικές όπως οι δικαστικοί ρεπόρτερ είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Το αναγνωρίζω αυτό.
1: Ελπίζω τουλάχιστον να υπάρξει έτσι μια προσπάθεια και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει για να μπορεί και ο κόσμος να ενημερώνεται αντικειμενικά και όχι με αυτές τις ψευδείς πληροφορίες και την προπαγάνδα. Κύριε Κοντοκουλίδη, ένα τελευταίο σχόλιο για τους νέους, ας πούμε, που ξεκίνησαν τώρα την καριέρα τους και που προσπαθούν και αυτοί με το δικό τους τρόπο να εξυπηρετήσουν.
0: Αναφέρουμε στους νέους δημοσιογράφους πάντοτε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να κάνουν αυτό το οποίο αγαπάνε, να ασκήσουν τη δημοσιογραφία όσο γίνεται πιο μαχητικά και να μην τη δουν τη δημοσιογραφία ως κέρδος, αλλά ως λειτουργήμα και ως προσφορά. Άσχετα αν βιοποριστούν τελικά από εκεί. Όπως κάθε επάγγελμα βιοπορίζεσαι από εκεί γιατί ζεις. Αλλά να έχουν το μεράκι και την αγάπη για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό έχω να πω.
1: Πάντα με ηθική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντοκουλίδη.
0: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Φρουρούμενος στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύεται ο 53χρονος οδηγός για το φωνικό τροχείο στην Κάτω Αχαΐα. Σύμφωνα με την τροχέα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά με το αυτοκίνητο της 46χρονης Ελένης Μπεθούλκα, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες οδηγώντας τον τραγικό θάνατό της. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Σε φρούριο μετατρέπεται η Θεσσαλονίκη ενώπιση των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, με την ελληνική αστυνομία να καταρτίζει ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί και 55 δημιουργίες θα αναπτυχθούν στην πόλη για την προστασία των πολιτικών προσώπων και την επιτήρηση των διαδηλώσεων. Το αυστηρό πλέγμα μέτρων τάξης και τροχέας θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου, παραμένοντας ενεργό μέχρι και την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η δημογραφική κατάρρευση στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς η έλλειψη παιδιών σβήνει από τον εκπαιδευτικό χάρτη 144 σχολεία για τη νέα χρονιά. 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά βάζουν λουκέτο σε 7 περιοχές, αφήνοντας πίσω τους άδειες αίθουσες. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ανατριχιαστικό καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της χώρας, αποδεικνύοντας την ερήμωση της ελληνικής περιφέρειας καθώς και την έντονη δημογραφική κρίση. Σε κλείο παρατεταμένου καύσωνα διάρκειας έως και 7 ημερών βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου. Στο επίκεντρο της έντονης ζέστης βρίσκονται η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία, ενώ στην Αττική οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τη νύχτα. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή στις ευπαθείς ομάδες και προειδοποιούν για ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε μείζον δικαστικό σκάνδαλο εξελίσσεται η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης μετά την αγωγή που κατέθεσαν οι αρμόδιες αρχές της Αττικής κατά της διαχειρίστριας εταιρείας. Η τοπική αυτοδιοίκηση διεκδικεί αποζημίωση 6 εκατομμυρίων ευρώ για χιλιάδες τόνους ανακυκλώσιμων υλικών που δεν παραδόθηκαν ποτέ έπειτα από το ξαφνικό λουκέτο στις εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί εξονυχιστική έρευνα για υπερκοστολογήσεις και κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων. Για μια νέα παγκόσμια επιστημιστική κρίση προειδοποιεί η JP Morgan, με τις πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα να αναμένονται ακόμη εντονότερες από το 2027. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στα στενά του Ορμούζ, οι ελλείψεις σε λιπάσματα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα απειλούν άμεσα την παγκόσμια αγροτική παραγωγή. Την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά, οι διεθνείς εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά. Συναγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές για την έντονη έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς τα κρούσματα έφτασαν τα 157 και οι θάνατοι τους 13. Στο επίκεντρο της διασποράς βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο και η Βάρη να συγκεντρώνουν τις περισσότερες διαγνώσεις. Τα συνεργεία εντατικοποιούν τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Σε ένα κολοσιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωράει η Γερμανία, με στόχο τη δημιουργία ισχυρού οπλοστασίου πυράβλων μεγάλου βεληνικούς απέναντι στη Ρωσία. Το πολυεπίπεδο σχέδιο περιλαμβάνει την άμεση προμήθεια αμερικανικών πυράβλων Tomahawk, μαζική παραγωγή οικονομικών πυράβλων Cruise, αλλά και την κοινή ανάπτυξη νέων υπερηχητικών όπλων με τη Βρετανία. σε βαθύ στρατηγικό αδιέξοδο στο μέτωπο με το Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, στρέφοντας τα πυρά του ακόμη και εναντίον παραδοσιακών συμμάχων της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί με πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο όσες χώρες διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, στοχοποιώντας ανοιχτά κράτη όπως το Ομάν. Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επιθετικές αυτές τοποθετήσεις φανερώνουν την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν τους όρους τους και να επαναφέρουν την ομαλότητα στα στενά του Ορμούζ. Στην κορυφή του Diamond League της Λοζάνης ανέβηκε για ακόμη μία φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης εξασφάλισε τη νίκη με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά από τη δεύτερη κιόλας προσπάθειά του. Με αυτή τη διάκριση, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής επιβεβαίωσε ξανά την απόλυτη κυριαρχία του στο αγώνισμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ ανέβηκε για ακόμη μία φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο άρχοντας των Γκρίκων κατέκτησε την τρίτη θέση, υπερισχύοντας την ισοβαθμία απέναντι στον Βρετανό Κόρτνεϊ Τάλοχ, χάρη στην καλύτερη εκτέλεση. Με το νέο αυτό χάλκινο μετάλλιο, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε τα 11 συνολικά μετάλλια στη διοργάνωση και επιβεβαίωσε τη διαχρονική του παρουσία στην παγκόσμια ελίτ του αθλητισμού. Και τώρα ο καιρός. Ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός αναμένεται σήμερα σε ολόκληρη την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτρη, εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών. Και όχι των ολιγαρχών.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
6: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
7: Συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
8: Καλησπέρα κύριε Σιρέτη, καλησπέρα στο κροατές σας.
7: Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται τώρα, συμφώνησαν εδώ πέρα τη συμφωνία Μερκοσούρ, βάλαν τις τσίφρες τους, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν όλοι υπέρ. Τι γίνεται με τους αγρότες, τι αποφάσεις έχουν να πάρουν?
8: Κοιτάξτε να δείτε, όχι χθες, προχθές έγινε η πανελλαδική των μπλόκων στη Νίκαια, στη Λάρισα. Αποφασίσαμε, επειδή για να μην έρθουμε και ενάντια στην κοινωνία, για να λένε ότι δεν πάμε σε διάλογο, ξέραμε ότι είναι προσχηματικός. Όπως είδατε, το μόνο που μας δώσανε στις εξαγγελίες είναι η ευχή τους, τίποτα άλλο δεν μας δώσανε, θα μου επιτρέψετε για την έκφραση. Αλλά εμείς αποφασίσαμε να πάμε, τα τρακτέρ να παραμείνουν και οι άνθρωποι στα μπλόκα και να πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούν. Δεν πιστεύω, κρατάω πολύ μικρό καλάθι και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι, και ξαφνικά είπαμε δύο ομάδες, 20 μήτρων, στο πρώτο τραπέζι 20 αγρότες, γιατί είναι πάρα πολλά τα μπλόκα. Και στο υπόλοιπο 10 να είναι 6 κτηνοτρόφοι, 3 αλλοίς και 2 αλλοίς και 3 μελισσοκόμοι. Ξαφνικά μας είπανε όχι κύριοι, εμείς θέλουμε 20 από τα μπλόκα και 20 από τα παλιά τα μπλόκα που σπάσανε από Κρήτη μέχρι πράσινα φανάρια και κόκκινα και κίτρινα. Εμείς δεν ξέρουμε αν θα το δεχτούμε, εμείς επιμένουμε ότι η πανελλαδική των μπλόκων πρέπει να κατεβάσει ένα τραπέζι μόνο με αγρότες για να ακουστούν τα ζητήματά τους και ένα τραπέζι μόνο με κτηνοτρόφους, αλλοίς, μελισσοκόμους. Για να πούμε πέντε πράγματα σοβαρά. Δεν πάμε για friends operas, πώς λέγεται αυτό, δεν τα ξέρω, με συγχωρείτε. Ούτε για να πιω τσάι, ούτε για να βγω φωτογραφία στο πιάνο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχω τέτοια ανάγκη, προσωπικά εγώ.
7: Κατανοητό. Άρα στην ουσία η κυβέρνηση δεν σας δίνει λύσεις.
8: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή εμένα, ο κοινός απλώς ψαράς. Τι λέει, φέρε 20 από αυτούς, φέρε 20 από τους άλλους. Τότε να δούμε τα σκούρα, θα πούμε ότι αυτοί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Γιατί έχουμε ακούσει επανειλημμένα τον κύριο Γεωργιάδη και κάποιους άλλους πολιτικούς να λένε ότι υπάρχουν οι αγρότες των μπλόκων και υπάρχουν και οι αγρότες. Πάνε να κάνουν ένα διαχωρισμό μαζί με τον κοινωνικό αυτοματισμό για να μας βάλουν να διασπαστούμε. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και πόσο μάλλον ο πρωτογενής τομέας θα τσιμπήσει το κερί στη φάκα. Δεν νομίζω. Είμαστε πολύ πιο έξυπνοι πλέον.
7: Για ποιο λόγο όμως κάποιοι να λένε ότι θα πάμε να μιλήσουμε εφόσον δεν υπάρχουν λύσεις? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι θα πάνε να πούνε δηλαδή με την κυβέρνηση?
8: Θα σας πω κάτι. Θα σας πω κάτι και την άποψή μου, γιατί υπάρχει το σχετικό βίντεο. Λέει η κοινωνία ότι ρε παιδιά, γιατί δεν πάτε? Σας καλεί ο πρωθυπουργός. Μπορεί να σας δώσει. Τι να μας δώσει? Φάνηκε ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός, γιατί σε εξαγγελίες η κυβέρνηση δεν είπε τίποτα για κτηνοτρόφους, τίποτα για αλλοίς, τίποτα για μελισσοκόμους. Είπε μόνο για το ρεύμα και για το φθηνό πετρέλαιο. Να μην εκφραστώ στο ραδιόφωνο όπως δεν πρέπει. Πρέπει να δώσουν λύσεις, να απαντήσουν και να νομοθετήσουν λύσεις. Δεν έχουν δώσει. Είπαμε να δώσουμε μια ευκαιρία όλοι να πάμε, να μην εναντιωθούμε στο κοινό αίσθημα και να μην πούνε ότι δεν πάμε. Να πάμε αλλά με τα μπλόκα πειμένα, όχι να ανοίξουμε τα μπλόκα. Και εκεί που συμφωνήσαμε και είπαμε πέντε πράγματα, ξαφνικά ακούμε όχι κύριε. 20 που είναι στα μπλόκα και 20 από αυτούς που δεν είναι στα μπλόκα. Δηλαδή ακόμα και μέχρι τελευταία στιγμή. Καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση επέζει τον ελληνικό λαό και τον πρωτογενή τομέα.
7: Τώρα πρωτογενή τομέα, στον πρωτογενή τομέα τώρα έχει πέσει τα φόπλακα.
8: Εννοείται πως έχει πέσει τα φόπλακα, κύριε Σερετή. Εννοείται, γιατί αν δείτε, τι έχει να προσφέρει στη Μερκουσούρ, έχει να προσφέρει γυλαδινό κρέας φθηνό, κάτι ψυγμένα ψάρια, δεν έχει να προσφέρει τίποτα στον ελληνικό λαό. Και όπως ακούω και όπως καθημερινά από φίλους μου συναδέλφους να λένε, ότι ρε παιδιά, αυτά τα προϊόντα έχουν φάρμακα, αυτό το φάρμακα, είτε είναι ζωηδή, είτε είναι από το αγροτικό κομμάτι, που στην Ελλάδα έχουν απαγορευτεί εδώ και 20 χρόνια. Και τα φυτοφάρμακα και τα φάρμακα. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος κοροϊδεύει ποιον σε αυτή τη χώρα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Πάμε για διάλυση, πάμε για φούντο, να τρώμε καρκίνο. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ας βγουν ανοιχτά και να πούνε παιδιά. Εγώ να σας πω κάτι. Κάναμε μια πολύ μεγάλη, μια πολύ μεγάλη δράση κλείνοντας τα τέμπη πριν δύο μέρες. Ήμασταν 114 τρακτέρ και 3.000 κόσμου. Δεν συναντήσαμε μπροστά μας ένα ΜΑΤ, μια αστυνομία, μια δράση. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Από εκεί κατάλαβα όμως ότι κάτι δεν πάει καλά. Θέλουν να πάμε να συζητήσουμε, να πάμε να συζητήσουμε για να μιλήσει και το κοινό αίσθημα ότι δεν πάμε. Αν όμως βρούμε και πούνε ότι κύριοι σας δίνουμε μόνο την ευχή μας, θα πάρουμε το τηλέφωνο προς τα κανάλια και να πούμε κύριοι, μας δουλεύουνε ψηλόγαζοι. Κατεβείτε όλοι μια μεγαλειώδης διαμαρτυρία στην Αθήνα να δούμε τι θα γίνει.
7: Δηλαδή θεωρείτε ότι άμα ασκήσετε με αυτόν τον τρόπο πίεση θα αλλάξει κάτι? Έχουν πέσει υπογραφές για τη συμφωνία Μερκοσούρ.
8: Κοιτάξτε, κοιτάξτε κύριε Σερέτη, γνωρίζετε, είστε πολύ έμπειρος και σας παρακολουθούμε συχνά. Και ξέρετε ότι όταν θέλει κάποιος να αλλάξει κάτι, αλλάζει. Δεν είναι επιτελεσμένο γεγονότο. Υπάρχει το περιθώριο, λοιπόν, στο επόμενο ψήφισμα και στο θέσπισμα, να πούνε ότι ξέρετε κάτι, εμείς σαν χώρα το ξανασκεφτήκαμε, διηγήσαμε τα υπέρ και τα κατά και αν είμαστε υπέρ, είσαι ηγέτης και λες είμαι υπέρ του ελληνικού λαού και εκλαμβάνω τη γνώμη και την άποψη του ελληνικού λαού, τι θα γίνει, κάνω πίσω. Γίνεται. Τώρα δεν νομίζω να γίνει, αλλά μην γελιόμαστε, γίνεται. Δεν έχουν τελειώσει όλοι.
7: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω, ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα και ότι ακόμα υπάρχει ελπίδα, εννοείται. Αλλά τους συμφέρει, και επειδή γενικά ο καπιταλισμός λειτουργεί με βάση το κέρδος, εγώ κατανοώ το ότι αυτοί που κάνουν κουμάντο θέλουν να έρχονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική.
8: Κύριε Σερέτη, θα σας πω κάτι, αν και είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, δεν φοβάμαι όμως, λόγω της ιδιότητάς μου και τα...
7: Και καλά κάνετε, κύριε Παναγιώτη.
8: Χρειάζεται. Εμείς πουλάμε οι Έλληνες αλείς. Το νοπόχτα πόδι, φρέσκο, χτυπημένο, σβουριγμένο, 12 και 13 ευρώ το κιλό στα καΐκια μας. Κάντε μια έρευνα αγοράς πόσο έχουν τα εισαγωγής, τα φρεσκοκατεψυγμένα και τα κατεψυγμένα. Διπλάσια τιμή. Τι λέμε τώρα. Θα δω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πληρώνεται στην πρώτη του μηνός, είτε είναι δημόσιο υπάλληλο, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι μισθωτοί, και 15 του μηνός δεν έχουν μία. Ποιος τους πείραξε, ο αλλιέας, ο κτηνοτράπος, ο μελισσοκόμος ή ο αγρότης? Ποιος φταίει γι' αυτό? Έτσι δεν είναι, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω.
7: Καταλαβαίνω απόλυτα.
8: Μέχρι τελευταία στιγμή, και να σας πω και κάτι, επειδή έχω δύο κόρες. Η μεγάλη μου σπουδάζει κλιματολόγος και η μικρή μου ακόμα είναι μικρή. Δεν θα γυρίσω σπίτι μου και τα παιδιά μου να μου πούνε εμάς πρόδωσες. Θα το παλέψω και αν δεν μην πάρω τίποτα ή να πέσω ή και να με φάνε, να σου το πω έτσι, να είναι με αξιοπρέπεια. Γιατί αυτός ο αγώνας για κάποιους από εμάς δεν είναι συγκεκριακός. Είναι αγώνας ζωής, τροφής, επιβίωσης. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό το πράγμα. Είναι αγώνας επιβίωσης για όλους μας.
7: Και τώρα...
8: Έχουμε ξαναπεί, μου έχετε ξαναδώσει το βήμα και έχω ξαναπεί πολλά πράγματα.
7: Και τώρα
8: αυτή τη στιγμή, πείτε μου.
7: Και τώρα τι κάνουμε, εγώ αυτό αναρωτιέμαι, τώρα τι κάνουμε?
8: Εμείς σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα η Παραλληλική Επιτροπή Μπλόκων θα συνεδριάσει για το αν θα δεχτούμε να κατέβουμε με αυτούς τους όρους στην Αθήνα να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό. Εγώ έχω τοποθετηθεί ανάλογα, τώρα όμως δεν εξαρτιέται μόνο από μένα, πρέπει να τοποθετηθούν και άλλοι συνάδελφοι που είναι να πάνε. Εγώ για τσάι, για δημόσιες σχέσεις, για φωτογραφία, δεν πάω στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν το έχω ανάγκη. Ούτε για προσωπική προβολή. Θέλω να δώσω λύσεις. Στον κλάδο μου, στον τόπο μου, στην αδέρφη μου.
7: Τα προβλήματα της Αλίας αυτή τη στιγμή ποια είναι?
8: Να σας εξηγήσω ποια είναι τα προβλήματα της Αλίας. Να σας πω γενικά για τα προβλήματα της Αλίας. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Συγχωρέστε με. Εμείς ζητάμε αποζημιώσεις κάθε έτος σε πραγματικό χρόνο και σε πραγματικό κόστος για τις ζημιές που τα παίρνουμε από τα πυλαστικά, φώκες, δελφίνια. Ζητάμε αποζημιώσεις για τα λαγοκέφαλα που έχουν πλημμυρίσει στην Ελλάδα και όλοι οι συνάδελφοι δεν μπορούν να ψαρέψουν και χάνουμε από μέσα σε ένα ολόκληρο έτος. Υπάρχει συνάδελφος που μπορεί να χάσει από 5.000 μέχρι 35.000 σαν τι. Θα σας δώσω ένα ενδεικτικό αριθμό. Ένα κομμάτι ρίχτη των 100 μέτρων κάνει 350 έως 400 ευρώ. Όταν ρίχνεις 3 χιλιόμετρα κάθε μέρα και σου χαλάσουν αυτά τα ρίχτια, γιατί με το που τα ρίχνεις δεν χαλάνε τα ρίχτια. Πηγαίνουν τα δελφίνια να πάνε τα ψάρια και σκίζουν και τα ρίχτια. Και πρέπει να την κατασταθούν. Καινούργια ρίχτια, ένας εξοπλισμός 10, 12, 15 χιλιάρικα, μπορεί να τα ρίξει σήμερα και αύριο να μην τα έχεις. Βέβαια, καταλαβαίνετε, υπάρχουν και αυτές οι ΜΚΟ που δεν αναφέρεται κανείς. Δεν μιλάει κανείς, αλλά ο Έλληνας ψαράς είναι φορολογούμενος. Πληρώνει ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, ηλεκτρονικά τιμολόγια, πληρώνει ΦΠΑ, πληρώνει ΟΓΑ, πληρώνει πετρέλαια, πληρώνει λιμανιάτικα, πληρώνει καρνάγια. Εμείς ζητάμε 5 πράγματα. Ζητάμε αποζημιώσεις από τα θηλαστικά και από τα λαγοκέφαλα. Ζητάμε φθηνό πετρέλαιο στην Αγγλία όπως οι αγρότες. Ζητάμε να μην ψαρεύουν σε ελληνικά ύδατα οι Τούρκοι άνετα χωρίς κανονισμούς και περιορισμούς και τα πουλάνε στον ελληνικό λαό, λες και είναι τζάμπα. Και ζητάμε και την απαγόρευση της παράνομης αλίας. Γιατί όταν ψαρεύει κάποιος που δεν είναι επαγγελματίας και δεν πληρώνει φόρους και δασμούς και κάνει παράνομη πώληση, χάνω και εγώ που θα πουλήσω τα ψάρια και πληρώνω δασμούς και φορολογία, χάνει και του κράτος. Έτσι είναι, κύριε Σερέτη.
7: Άρα δεν βγαίνετε, δεν επιβιώνετε οι αλλοί.
8: Μα δεν επιβιώνουμε, όχι, ασφαλώς και δεν επιβιώνουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ταράδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα που είναι λες και παίζουμε τζόκερ, λες και παίζουμε κίνο. Αν και εμείς δεν κερδίζουμε. Πηγαίνουμε στη δουλειά μας, χαλάμε 100, 200, 300, 500 ευρώ καθένα την ημέρα και παίρνουμε 100, κι αν πάρουμε. Και στο τέλος του μήνα χρωστάμε χιλιάρικα. Και στο πετρέλαιο, και στο ΦΠΑ, και στις ασφαλιστικές εισφορές και δεν γυρνάμε στο σπίτι μας λεφτά. Γιατί δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Εμείς αφού να πληρωθούμε. Έχουμε τον πλακτόν, έχουμε πολλά. Έχουν τώρα και μία καινούργια κόλπο. Τα θαλάσσια πάρκα του Ιουνίου, του Αιγαίου. Και λέει, κύριε, θαλάσσιο πάρκο, ναι, θα πάρουμε αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν κυβέρνηση, σαν άντρες, σαν άνθρωποι υπερασπιστές πατρίδας, τι ναός, θα βάλουμε θαλάσσια πάρκα. Εκεί, κύριε επαγγελματία ψαρά, δεν μπορείτε εσείς να ψαρέψετε. Άρα, σου αποκλεί μια αλλιευτική ζώνη εκατοντάδων μιλίων. Τι θα κάνουν αυτοί οι συνάδελφοι? Πρέπει να σκεφτούν σοβαρά ότι και οι αλλοίς είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπόσπαστα κομμάτια του αγροτικού τομέα.
7: Καλά πλάκα κάνουμε, κύριε Παναγιώτη. Η Ελλάδα έχει 72% είναι θάλασσα. Το 72% είναι θάλασσα. Οι αλλοίς θα έπρεπε να είναι πρώτοι.
8: Θα έπρεπε,
7: βέβαια. Θα έπρεπε να είναι από τους πιο σημαντικούς κλάδους της χώρας. Το 72% της χώρας είναι θάλασσα.
8: Οι επαγγελματίες αλλοίς στη χώρα, όλες παράκτητες περιοχές, στηρίζουν το 44% της τοπικής οικονομίας. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Εδώ στο Βόλο έχουμε λέμε για τον τουρισμό, κύριε Σερέτη, με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου. Λέμε για τον τουρισμό. Τι θέλει να φάει τουρίστας? Μεσογειακή διατροφή. Το κρέας του, το ψάρι του, τη σαλάτα του, τα προκυμευτικά του. Τι θα είναι ο τουρισμός αν εμείς δεν έχουμε να του προσφέρουμε? Τι θα φάνε αυτοί οι άνθρωποι? Να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Λέμε για τουρισμό. Τα δύο βαριά όπλα μας. Έτσι. Ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Τι θα φάνε οι τουρίστες που θα έρθουν? Θέλουν να φάνε τη χωριάτικη σαλάτα τους, να φάνε το ψάρι τους, να φάνε το κρέας τους, να φάνε την μπριζόλα τους, το μαρούλι τους, την ντομάτα τους, το αγκούρι τους, τη μελικάνα τους. Και θα τρώνε. Θα έρχονται στην Ελλάδα και θα τρώνε κάρι Αργεντινής, Ισπανίας, ντομάτα Αμερικής. Δεν είναι αυτά, δεν είναι αυτά πράγματα. Δεν είναι αυτά πράγματα. Έχουμε κάμπο, έχουμε βουνά, έχουμε θάλασσα, έχουμε ποτάμια. Μπορούμε να είμαστε παγκόσμια δύναμη και αναρωτιέμαι γιατί δεν είμαστε. Ποιος είναι ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος που δεν είμαστε. Μπορούμε να παράγουμε τα πάντα. Μπορούμε να εξάγουμε τα πάντα. Γιατί αυτού τιμωρούμε αυτούς που προσφέρουν και παράγουν. Τους τιμωρούμε βαριά. Τους καταδικάζουμε σε θάνατο και μπορούμε απλά να εισάγουμε. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Ίσως γιατί είμαι ένας απλός ψαράστηρης.
7: Όχι, γιατί θεωρώ το ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ανθεληνική. Σας το θέτω όπως το έχω στο μυαλό μου. Δεν με απασχολεί. Είναι ανθεληνική. Δεν θέλει η Ελλάδα να γίνει ισχυρή. Δεν θέλουν το έθνος, δεν θέλουν το λαό. Θέλουν να εκπροσωπούν για μια ζωή συμφέροντα. Γιατί, γιατί είναι καταχρεωμένοι. Πληρώνουμε τις αμαρτίες τους, κύριε Παναγιώτη. Αυτό γίνεται. Για να μην αναρωτιέστε.
8: Γνωρίζω, κύριε.
7: Και θα μπορούσαμε, γνωρίζω, άμα πραγματικά στηρίζαμε τους κλάδους αυτούς του πρωτογενή τομέα, να ξεχρεώσουμε τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν φτάνει που κάναν ό,τι κάναν, τρώνε και χρήμα από πάνω.
8: Θα σας πω κάτι απλό. Πριν τρεις μέρες ένας συνάδελφος, ο κύριος Μόσχος, κτηνοτρόφος, είχε σε μια εκπομπή, τηλεοπτική εκπομπή, και ήταν ένας εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Και ρώτησε ο κύριος Μόσχος, ο νεαρός, ο γιος, σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου πέντε προϊόντα pop της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και δεν ήξερα να το απαντήσουν. Είπανε, δεν θα πω σε αυτή την νοοτροπία. Καταλαβαίνετε.
7: Καταλαβαίνω απόλυτα.
8: Είπε ο άνθρωπος, πείτε μου πέντε πράγματα pop της Ελλάδας. Του είπανε, στα κανάλια υπάρχει δημοσίευμα, υπάρχει το βίντεο, δεν παίρνουμε και τέτοιες συζητήσεις μαζί σας. Τι είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, μεγαλύτερος κτηνοτρόφος. Τι είναι. Κατώτερης διαλογής, δευτέρας διαλογής. Έτσι μας θεωρούνε. Αν μας θεωρούνε έτσι να μας το πούνε, να βγουν στα κανάλια να αποδηλώσουνε και εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε μετά. Γι' αυτό και εγώ ζήτησα και μάλιστα έχω στοχοποιηθεί πάρα πολύ και άλλοι συνάδελφοι, η συνομιλία μας στο Μέγαρο Μαξίμου να καταγράφεται με πρακτικά, με κάμερες και με ηχητικά. Είμαι λάθος, κύριε Σερέτσα, αυτό που ζήτησα.
7: Θέλω να μου απαντήσετε σε κάτι συγκεκριμένο, γιατί θέλω να κάνουμε και μία ακόμα συζήτηση, κύριε Περάκη. Βλέπω το ότι κάποιοι αλλοίς χρησιμοποιούν αυτές τις τράτες.
8: Ναι.
7: Και πολλοί δηλώνουν ότι αυτές οι τράτες είναι καταστροφικές. Ισχύει αυτό?
8: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν μπορούν να μπουν οι τράτες γιατί χρησιμοποιούνται και εργαλειοποιούνται από τους παράκτιους αλλοίς, δηλαδή από τους μικρότερους που έχουμε τη μεγαλύτερη δύναμη από εμάς. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες οι τράτες δουλεύουν και λένε ότι προκαλούν μια σχετική ζημιά. Θα σας πω κάτι. Δεν προκαλούν μια σχετική ζημιά γιατί υπάρχουν εκθέσεις των πανεπιστημίων. Αυτή τη στιγμή στο παρασυντικό κόλπο, να σας πω εγώ, όπως γνωρίζετε, έχουμε καταστραφεί από τάνιελ, από υγεία, από νεκρά ψάρια, από πολλά. Έτσι. Εάν δουλεύανε αυτά τα εργαλεία εδώ μέσα, θα αργώνανε φήμερα, ας πούμε, το βυθό, αλλά θα αναπτύσσανε ζωή. Υπάρχουν ποσειδονίες, μέρη δηλαδή, που είναι τα αλλιεύματα, τα οποία μετά από τις πλημμύρες, τώρα θα με ξαναπηγήσουν και γι' αυτό, δεν βαριέσαι, δεν έγινε τίποτα, έχω μάθει. Είναι καλυμμένες με άργυλο, με λάσπη και με φερτά υλικά. Τα δικά μας τα εργαλεία δεν μπορούν να τα καθαρίσουν. Το ψάρι υπάρχει σε έναν τόπο όταν πηγαίνει τσουμπισμένα να βρει κάτι να φάει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όταν αυτό είναι σκεπασμένο με άργυλο ή με λάσπη από τις πλημμύρες και από οτιδήποτε, τι θα βρει το ψάρι να φάει, τίποτα. Άρα θα μεταναστεύσει. Αυτά τα πανεπιστήμια που αναφέρουμε και ακούμε συνέχεια για πανεπιστήμια, διδάκτορες, λέκτορες, τα ξέρουν όλα, έμπρακτα. Να βγουν και να πούνε σε συνεργασία με τους Έλληνες αλλοίς, αφιλοκερδώς, δεν είναι με λεφτά εμείς, να τους βοηθήσουμε, να τους δείξουμε και να τους πούμε πέντε πράγματα. Και κάτι άλλο εξής παράδοξο. Ξήγησε μου, κύριε Σερέτη, πώς γίνεται να έχουμε υπουργό αγροτικής ανάπτυξης γιατρό και υπουργό υγείας κάποιον που δεν είναι γιατρός. Δεν ξέρω, καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Εγώ δεν ξέρω, ακούω καθημερινά από συναδέλφους αγρότες, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους τα προβλήματά τους. Είχα μια γενική εικόνα. Κοντά τους όμως μαθαίνω. Αν δεν ήμουν κοντά τους, είχα απλά μια συνοπτική εικόνα και δεν θα ήξερα με λεπτομέρεια πέντε πράγματα. Για να μάθει ένας υπουργός κάτι πρέπει να είναι στο πεδίο. Να πάει στη Μαγνησία, να πάει στην Αλεξανδρούπολη, να πάει στη Κέρκυρα, να πάει στα νησιά. Να μιλάτε εδώ ρε ψαράδες. Τι είναι το πρόβλημα, βάλτε με σε ένα καίκι να το δω. Να έχει άποψη και γνώση. Οι συγκεκριμένοι δεν έχουν ούτε άποψη ούτε γνώση σωστή προς αντικείμενο. Και ας με στείλουν 100 εξώδικα. Και ΜΕΚ που λέμε και με Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
7: Ναι.
8: Ας μου στείλουν 100 εξώδικα. Γιατί λέω αλήθεια. Ούτε απειλώ, ούτε βρίζω. Λέω ότι ο πρωτογενής τομέας, τη λέει αλληλής, είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά και θα έπρεπε να είναι πανευρωπαϊκή δύναμη. Και δεν είμαστε. Δυστυχώς δεν είμαστε. Και αναρωτιέμαι το γιατί. Γιατί δεν έχουμε ίσα και όμοια μετακίνηση με τους Ευρωπαίους αλληλείς. Γιατί. Αφού είμαστε στην Ευρώπη δεν είμαστε κύριε Σερέντη.
7: Ναι.
8: Ίσως γιατί το να είσαι Έλληνας και πατριώτης τη δεδομένη στιγμή κάποιος τους ενοχλεί.
7: Δεν τους ενοχλεί απλά. Κυνηγάνε τον ελληνισμό. Αλλά βλέπω το ότι έχουν υπάρξει λύσεις για τα λαγοκέφαλα. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Υπάρχουν λύσεις για τα λαγοκέφαλα. Ένα πανεπιστήμιο της Κύπρου έχει βγάλει τον τρόπο αντιμετώπισης. Για ποιο λόγο όμως δεν υλοποιείται αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης για να σώσουμε τα ψάρια της δικής μας θάλασσας, κύριε Περάκη?
8: Αυτό είναι μια ερώτηση που έχω κάνει κατά καιρούς και στους ανθρώπους και στον Υπουργό και στον Υφυπουργό. Καλά θα ήταν αν έχουν να μας δώσουν μια απάντηση, ας βγουν στην εκπομπή σας να μας δώσουν μια απάντηση ανταυτού. Για ποιο λόγο δεν βοηθιέται ο Έλληνας αλιέας να ξεπαστρέψει αυτά τα παλιόψαρα, με συγχωρείτε και την έκπρωση, και να ξαναγυρίσει στη ζωή του, να πάει να βγάλει μεροκάματο, να δει τα παιδιά του, τη γυναίκα του. Γυρνάμε στα σπίτια μας και μας κοιτάνε τα παιδιά τα χέρια. Και δεν έχουμε να τους δώσουμε τίποτα. Εγώ το μόνο που δίνω στις κόρες μου είναι υποσχέσεις. Αλλά ευτυχώς εμένα τα δικά μου τα παιδιά μου είπαν ένα πράγμα. Πήγαινε και αν είναι να πέσεις, πέσει με αξιοπρέπεια, γιατί ξέρουμε τι πατέρα έχουμε. Ούτε λαδώνομαι, ούτε θα λαδωθώ, ούτε ρουσφέτια, ούτε κάτω από το τραπέζι. Γι' αυτό και το όνομα Περάκης κάποιοι, όταν τα ακούνε, βγάζουν φλίχτενες και στις τηλεοπτικές εκπομπές και στο ραδιόφωνο. Και να με φάνε, όπως λένε, θα βρεθεί ένας άλλος Περάκης. Βγαίνουν νέα παιδιά. Εγώ είμαι 43. Θα ακούνε κι άλλοι. Ο κόσμος ξυπνάει, κύριε Σερέτη. Ξυπνάει. Γιατί δεν έχει αύριο, σας είπα, ο αγώνας δεν είναι συντεχνιακός. Είναι αγώνα ζωής και επιβίωσης για όλους μας.
7: Μα βέβαια. Μα βέβαια.
8: Και αυτό θα το δούνε μπροστά τους. Όσο και αν θέλουν να θελοτυπλούν κάθε κυβέρνηση, θα το βρουν μπροστά τους.
7: Με ποιο τρόπο όμως, κύριε Περάκη, πιστεύετε θα το βρουν μπροστά τους? Γιατί αυτή τη στιγμή, με τη συμφωνία που υπέγραψαν, πέθανε πρωτογενής τομέας σε όλη την Ευρώπη. Θα δεχόμαστε γεωργικά προϊόντα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος από τη Βολιβία, από την Αργεντινή και από αυτές τις χώρες που ίσως είναι πιο φθηνά όλα αυτά τα προϊόντα, και φυσικά χαλάει και η ποιότητα που φτάνει στο πιάτο μας. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πλέον τους εμπιστεύονται, αφού έχουν αποδείξει ότι θέλουν το κακό μας.
8: Κύριε Σερέτη, μια ερώτηση. Λέτε όπως και εσείς, όπως λένε και άλλοι, λένε ότι είναι πιο φθηνά. Σωστά. Αυτά που θα έρχονται θα είναι πιο φθηνά. Έτσι λένε, ναι.
7: Ναι.
8: Ακόμα και αυτό το πιο απλό. Υπάρχει κάποια εγγύηση ότι αυτά που θα έρχονται θα είναι πιο φθηνά? Και ας είναι καρκινογόνα και ας δεν είναι καλής ποιότητος.
7: Ένα λεπτό για να καταλάβω. Εννοείται δηλαδή ότι θα είναι οι ίδιες οι τιμές στα προϊόντα, απλά η παραγωγή τους θα είναι πιο φθηνή?
8: Να σας πω κάτι. Αν αυτή τη στιγμή όπως οι κτηνοτρόφοι έχουν καταστραφεί, δεν υπάρχουν ζώα, δεν υπάρχουν βοηθοί, ο κτηνοτρόφος πεθάνει, ο αλιάς πεθάνει, είναι οι μοναδικές εισαγωγές, το μοναδικό εμπόρευμα. Πιστεύετε θα παραμείνουν οι τιμές χαμηλές, κύριε Σερέτη?
7: Η εσχροκέρδεια υπάρχει. Η εσχροκέρδεια υπάρχει. Δεν είναι σίγουρο. Αλλά δεν μας εγγυάται κανένας ότι θα πέσουν οι τιμές εφόσον κάνουμε μια τέτοια συνεργασία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αυτό δεν το έχει εγγυηθεί κανένα.
8: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι κάποιος να πει να το εγγυηθεί αυτό. Δεν είναι κάποιος να το εγγυηθεί.
7: Η ποιότητα όμως είναι αρκετά διαφορετική.
8: Μα το λένε και οι ίδιοι. Ακούω συναδέλφους κτηνοτρόφους να λένε ότι αυτά που είναι εμβολιασμένα με φάρμακα εκεί σε εκείνες τις χώρες την Ελλάδα έχουν απαγορευτεί και στην Ευρώπη εδώ και 20 χρόνια. Και αν μη τι άλλο, Εγώ θέλω να κάνω μια χαζή ερώτηση. Σαν πατέρα, σαν γονιός, δεν με νοιάζει για μένα. Δεν φοβάμαι το πράγμα. Εμβολιάσανε κάποιοι μέχρι και τα παιδιά τους. Με κάθε ένα εμβόλιο που βγήκε σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Εδώ και μισό χρόνο δεν μπορούμε να βρούμε εμβόλιο για τα ζώα. Δηλαδή, στο ένα είμαστε εμβολιαστές, στο άλλο είμαστε αντιεμβολιαστές. Καθ' όπως μας συμφέρει. Ας θα σκεφτεί καλά η ελληνική κοινωνία και να πράξει τα δέοντα. Γιατί όλοι οι κλάδοι, όλοι οι τομείς θα περάσουν δύσκολα. Έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια. Πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Καλή τι άλλο, και ο τουρισμός που λένε ότι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, εάν συνεχίσουν έτσι θα περάσει και αυτός κρίση. Αυτή είναι η άποψή μου.
7: Σώζεται η κατάσταση, κύριε Περάκη. Γιατί το λέω έτσι? Γιατί οι νέοι, καλός ή κακός, συνεχίζουν κάποιοι και πάνε κόντρα στα θέλω της κυβέρνησης και ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και με τις ελιές και με τα χειρουργικά προϊόντα και άλλοι ίσοι υπάρχουν με τα καΐκια τους που βγάζουν, τα βγάζουν δύσκολα πέρα, αλλά συνεχίζουν. Πιστεύετε ότι θα επιβιώσουν αυτοί ή θα τελειώσουν?
8: Εάν δεν γίνουμε για πρώτη φορά μια γροτιά όπως έχουμε γίνει, αν δεν κάνουμε μια τεράστια σύμπτυξη και αν δεν είμαστε όλοι μαζί και μας διασπάσουν, όχι, δεν θα τα καταφέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι παίζεται ακόμα. Μπορεί να είναι προσωπική μου πεποίθηση και να κάνω λάθος, κύριε Σιρέ, συγχωρέστε με. Αλλά δεν θέλω να το πιστέψω. Ίσως γιατί δεν θέλω να είμαι, να κατεβάσω το κεφάλι και να δηλώσω υποταγή. Ίσως είναι προσωπική μου άποψη. Αλλά δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι όπως σας είπα και την άλλη φορά στην εκπομπή σας, πρέπει να γίνουμε Έλληνες πατριώτες. Να αγαπήσουμε αυτή τη χώρα, γιατί σε αυτή τη χώρα ζήσαμε, ζούμε, δημιουργούμε και μεγαλώνουμε όλοι παιδιά. Και τα δικά μας παιδιά δεν οφείλουν σε τίποτα να πληρώσουμε τις δικές μας αμαρτίες. Εμείς πληρώνουμε κάποιον άλλον. Καταλαβαίνετε. Τα δικά μας παιδιά γιατί να πληρώσουν τις δικές μας αμαρτίες.
7: Και πάνω απ' όλα, κύριε Περάκη, θέλω να μου πείτε τι συναντήσατε σε αυτά τα μπλόκα. Διότι συζητάω με άλλους αγρότες, με άλλους κτηνοτρόφους, αλληλείς και όλοι μου λένε ότι ξέρεις κάτι, ρε Γρηγόρη. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να φέρουν τη διάσπαση, αυτό που συζητούσαμε πριν. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία πραγματικά αγωνίζονται και υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία έχουν απογοητευτεί.
8: Θα σας πω κάτι. Για πρώτη φορά στα χρονικά μετά τη μεταπολίτευση, ακούστηκαν τα προβλήματα της αλληλείας και αυτό το έχουμε πάρει εμείς, σαν σύλλογος και εγώ ως πρόεδρος με την παλαβιά που κουβαλάω. Γιατί έχω παλαβιά στο κεφάλι μεγάλη. Μέχρι χτες όλοι ήταν μαζί μου. Τώρα ξαφνικά που πάμε να κερδίσουμε, άρχισε ο διαχωρισμός. Και γιατί να πάει ο Περάκης, και γιατί να μην πάει ο Περάκης, και για να πάω εγώ, να πάει ο άλλος. Η μάχη είναι στους δρόμους. Όπως εγώ βγαίνω, εκτέθομαι, απειλούμε, και είμαι 43 μέρες στα μπλόκα μέρα νύχτα, γιατί έχω χαλάσει ένα κάρο λεφτά την τσέπη μου για να είμαι εκεί και να υπερασπιστώ τους συναδέλφους. Θέλω να δώσω μια συμβουλή όλοι οι συνάδελφοι. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Γίνεται όλοι ένα. Και μην τρώτε παραμύθι και κουτόχορτο. Το σανό τελείωσε. Μας τελείωσε. Και αν θέλουν να τα πάρουν κάποιοι κάτω από το τραπέζι, οποιοδήποτε τραπέζι, εγώ δεν θα ανήκω σε αυτούς. Εγώ θέλω τα παιδιά μου να είναι περήφανα για μένα. Και όταν είναι να πεθάνω και ακόμα κι αν με πάνε, να λέει η μάνα μου, κοίτα, είχα γιο παλικάρι. Όχι γιο, με συγχωρείτε, μαλάκα. Με συγχωρείτε.
7: Εντάξει.
8: Δεν πάει άλλο. Κορτάζε να δω γουλιούνται. Στάνει ως εδώ. Δεν υπάρχουν κόμματα και χρώματα. Πρέπει να γίνουμε όλοι ένα. Πρέπει όλοι να πάμε μπροστά. Κατάλαβα τι θέλω να πω.
7: Κατάλαβα.
8: Συγχωρέσαμε για τη λέξη, αλλά είμαι αγανακτισμένος. Έχω να κοιμηθώ 40 μέρες. Έχω γίνει στο πρόσωπο που θέλω να μην πω. Τόσο χρόνια είμαι στη θάλασσα και μέσα σε 40 μέρες έχω ασπρίσει. Από στεναχώρια που άγχος δεν τα καταφέρουμε. Τι έχουμε να χωρίσουμε οι Έλληνες, παιδιά, δεν έχω καταλάβει. Τι έχουμε να χωρίσουμε? Τίποτα δεν έχουμε να χωρίσουμε. Τίποτα. Ούτε οπαδικά, ούτε ομαδικά, ούτε κοινωνικά, ούτε τίποτα. Απλά να γίνουμε αλληλένδυοι. Να γίνουμε μια γροθιά για τη χώρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου.
7: Ωραία όλα αυτά και κατανοώ το πώς τοποθετήστε και την αγανάκτησή σας, καταλαβαίνω. Αλλά θεωρώ απογοητευτικό το ότι τα μπλόκα δεν τα στήριξαν όπως θα έπρεπε οι υπόλοιποι κλάδοι, κύριε Περάκη. Και θέλω, θέλω να το αναφέρω αυτό γιατί περίμενα την αντίδραση των φορτηγατζίδων. Περίμενα τα φορτηγά τα οποία είναι ένας κλάδος, ο κλάδος των φορτηγών είναι ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να δώσει ένα ισχυρό οικονομικό χτύπημα στους καπιταλιστές. Κι όμως απήχαν. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν πήρανε θέση?
8: Κοιτάξτε να δείτε. Αν και έχω ήδη πολλούς εχθρούς, είναι αυτονόητο. Δεν ξέρω γιατί δεν πήραν θέση, ενώ είχαν πει ότι θα κατέβουν σε μια διαμαρτυρία. Και υπάρχουν και άλλοι κλάδοι. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Και δεν θέλω να γίνω και καχύποπτος. Αλλά πιστεύω ότι αν ήταν όλοι μαζί μας, τώρα το θέμα θα έχει λήξει. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αλλά να σας πω και κάτι. Ο κόσμος φοβάται, κύριε Σερέτη. Φοβάται, ναι. Σίγουρα κάποια μπλόκα έχουν αποδυναμωθεί, κάποια άλλα δυναμώσανε. Ο κόσμος φοβάται. Όταν ακούνε συνέχεια για αγροτοδικεία, για δικαστήρια, για απειλές, για δικογραφίες και ο άλλος δεν έχει να φάει να πάει ψωμί στο παιδί του, καταλαβαίνετε ότι σου λέει, τι κάνουμε τώρα. Δεν είμαι από αυτούς, καταλαβαίνω όμως και αυτούς. Φοβούνται. Φοβούνται. Γιατί αν νομίζουν κάποιοι ότι είμαστε ένα κράτος δικαίου 100%, εγώ θα έχω αμφιβολίες.
7: Θεωρείτε ότι φοβούνται για την εκδίκηση του συστήματος, γιατί είδαμε ότι κάποιους, ας πούμε, τους κάνανε έναν έλεγχο, άλλους προσπάθησαν να τους κυνηγήσουν, για άλλους είπανε διάφορα. Πιστεύετε ότι εκφόβησε με κάποιο τρόπο αυτή η κυβέρνηση κάποιους αγρότες στα μπλόκα?
8: Δεν γνωρίζω αν το έκανε η κυβέρνηση η ίδια, αλλά πιστεύω και είδα ότι κάποιοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν, κάποιοι άνθρωποι κυνηγούνται, κάποιοι άνθρωποι αδίκησε. Εγώ, όπως είπα και σε κάπου αλλού, εμένα τι να με κάνουν, κύριε Σερέτη? Εμένα θα με στοχοποιήσουν με τι? Εμένα με ανοίξουν τους λογαριασμούς μου, θα με λυπηθούν και θα με βάλουν και κανένα πενιγκάρικο μέσα να περάσω τη μέρα. Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα και από κανένα. Τι να φοβηθώ?
7: Όχι, εσείς δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε. Υπάρχουν όμως, από ό,τι αναφέρουν τώρα, σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πού θέλω να επικεντρωθώ.
8: Ναι, πείτε μου.
7: Ας πούμε, λένε τώρα ότι κάποια γραφεία KID συνεχίζουν και δηλώνουν παράνομα χωράφια. Μέχρι και σήμερα, τώρα που μιλάμε, ακόμα λειτουργούν αυτές οι παρανομίες, αυτό το παρακράτος, να πω, το σύστημα που υπολειτουργεί, όπως θέλετε πείτε το. Συνεχίζουν όμως τα KID και παίρνουν λεφτά.
8: Πού είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αυτής της χώρας για να βγάλουν έρωτα, βγάλουν στη χώρα? Έτσι, ναι.
7: Ναι, πού είναι? Και γιατί δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε? Αυτό το ότι πρέπει να κάνουμε καταγγελίες για να λειτουργήσει το κράτος είναι φοβερό. Και κάποιοι κάνουν καταγγελίες και επιλεκτικά η δικαιοσύνη τις βάζει στο σιρτάρι.
8: Αυτό το πράγμα έχουμε γίνει όλοι οι κοινωνοί των τελευταίων 2 ετών, το ότι οι προτεραιότητες πάνω στη δικαιοσύνη είναι λίγο διφορούμενες.
7: Και βλέπουμε και μια νέα μόδα, γιατί θέλω να συζητήσουμε και για το μέλλον σε αυτά τα 8 λεπτά που μας έχουν μείνει. Βλέπουμε και μια νέα μόδα τώρα που έρχεται στα κανάλια, στα site, στις πλατφόρμες, που λένε για κάποια έντομα, για κάποια συνθετικά κρέατα, για κάποιες τροφές, ας πούμε, που θα εισέλθουν στις αγορές χωρίς να το πάρουμε πρέφα. Ήδη έχουν στηθεί και κάποιες οικογένειες που έχουν αγοράσει ολόκληρες εγκαταστάσεις για να μπορέσουν. Ναι, είναι τρομερό, γίνεται. Τι πιστεύετε λοιπόν, ότι θα φτάσουμε στο σημείο να τρώμε έντομα χωρίς να μας το πει κανένας και συνθετικά κρέατα?
8: Κοιτάξτε να δείτε, όπως όλα δείχνουν, εκεί πάει το πράγμα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει ο κόσμος και η κοινωνία να ξεσηκωθεί. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να τρώνε ακρίδες, άλλοι ποντίκια, άλλοι αρουραίους, άλλοι καθαρίδες. Εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν θέλει. Αλλά όταν λες δεν θέλω, κύριε Σερέτη, πρέπει να κάνεις και κάτι γι' αυτό. Δεν γίνεται απλά να κρίνεις και να κατακρίνεις. Όλοι έχουμε γίνει κριτές του καναπέ και του πληκτρολογίου. Και ας πάσουμε ένα δάχτυλο. Όλα γίνονται με αγώνα. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όλα γίνονται με αγώνα. Ας καταλάβουν πλέον ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει. Ότι η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό. Όσα λεφτά και να έχει, αν δεν έχει υγεία είσαι ένα τίποτα. και αν είναι να τρώμε πράγματα τα οποία δεν είναι όσο γίνεται πιο υγιεινά, τότε τι να τα κάνω τα λεφτά, κύριε Σιρέτη. Τι να τα κάνω. Άρα να πεθάνω στα 50 μου. Τι να τα κάνω.
7: Σωστό. Μα το παν είναι η υγεία. Και πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία μας όμως και πρέπει να ξέρουμε το τι θα έρθει στα πιάτα μας. Διότι οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες και όλοι αυτοί οι εξουσιαστές δεν ενδιαφέρονται για τον απλό λαό. Αυτοί θα συνεχίσουν να τρώνε την καλή ποιότητα. Λεφτά έχουνε. Το θέμα είναι ο λαουτζίκος τι θα φάει.
8: Πιστέψτε με να είμαι της άποψης ότι και αυτή κάποια στιγμή έτσι όπως πάει το πράγμα δεν θα υπάρχει πλέον καλή ποιότητα για να τρώνε. Θα τρώμε όλοι το ίδιο.
7: Α, πιστεύετε δεν θα υπάρχει καλή ποιότητα?
8: Αν συνεχίσουν έτσι είναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν έρχεται μια αρρώστια? Δεν έρχεται μια αρρώστια από τη Θέμενη για τις κότες, για τους κόκορες. Δεν έρχεται μια αρρώστια από τη Θέμενη για άλλα ζώα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι με νόμιμες διαδικασίες. Το γνωρίζουμε. Το γνωρίζετε αυτό?
7: Όχι, άμα δεν κάτσει κάποιος να ψάξει δεν μπορεί να το γνωρίζει.
8: Ακριβώς.
7: Άρα ακριβώς. Δεν υπάρχει κάποιος να μας προστατέψει από αυτό. Θα φτάσουν στα πιάτα μας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να σου το πω έτσι απλά, γιατί έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν και κάποια τρόφιμα τα οποία είναι καρκινογόνα. Και κανένας δεν είναι ένα εμπόδιο σε όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν στέκεται εμπόδιο σε όλο αυτό που συμβαίνει, κύριε Περάκη. Δηλαδή τρώμε πράγματα τα οποία κάνουν κακό στην υγεία μας.
8: Κύριε Σερέτη, να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν μπει κάποιος μέσα στο σπίτι να σας κλέψει, θα πάρετε την αστυνομία, σωστά?
7: Ναι.
8: Όταν κινδυνεύσει όμως το παιδί σας ή η γυναίκα σας ή η μητέρα σας ή ο γονιός σας, δεν θα πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, να αμυνθείτε?
7: Βέβαια.
8: Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο ελληνικός λαός. Άσχετα αν περιμένει να τον σώσει κάποιος άλλος, να σηκωθεί, να πατήσει τα πόδια του και να αυτοπροστατευτεί. Από οτιδήποτε ακούγεται ή φοβάται ότι έρχεται για το μέλλον του.
7: Ναι, αλλά πώς να προστατευτεί? Αυτό είναι το τελευταίο πεντάλεπτο, θέλω να το συζητήσουμε, θέλω να προλάβουμε.
8: Όταν γίνει αλληλέγγυος με τον διπλανό του, κύριε Σερέτη.
7: Ναι, ωραία, κύριε Περάκη, εγώ συμφωνώ στην ενότητα, εννοείται, γι' αυτό παλεύω, για την αφύπνιση και την ενότητα, αλλά και ενωνόμαστε και είμαστε μια γροθιά. Τι κάνουμε μετά, σε ποιον θα πάμε, πώς θα πάμε, τι θα πούμε, ποια θα είναι η αντίδρασή μας δηλαδή που θα φέρει τη λύση?
8: Η λύση είναι το να ψαρεύει ο Έλληνας ψαράς το φρέσκο το ψαράκι του, το να έχει ο κτηνοτρόφος της γειτονιάς μας ή στο χωριό μας ή στη φάρμα του φρέσκα κρέατα, να μπορεί ο Έλληνας αγρότης να σπέρνει τα εσπεροειδή του, το σιτάρι του, τα προκυβεκριστικά του, και να ξέρουμε τι τρώμε. Αυτή είναι η λύση. Από εκεί ξεκινάνε όλοι. Εάν δεν καταφέρουμε ο ψαράς να έχει το κάρτο που είναι και θάλασσες, ο κτηνοτρόφος να έχει τα κρέατά του και τις ειδικές δράσεις που ξέρουμε και παίρνουμε από κρεοπολία μας, είτε από μάρκετ είτε από φάρμε, εάν δεν έχουμε ελληνικά αγροτικά προϊόντα που ξέρουμε, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Έλληνας, όσο μπούφος και να είναι καμιά φορά, ο Έλληνας έχει το φιλότιμο μέσα του, ξέρετε, το φιλότιμο δεν μεταφράζεται σε καμία άλλη λέξη. Δεν θέλει να κάνει κακό στο διπλανό του και στα παιδιά του. Άρα καλλιεργεί με καλής ποιότητας φάρμακα, ψαρεύει τα κατάλληλα ψάρια και σε καθαρά νερά και μεγαλώνει και εκτρέφει ζωντανά και υγιή ζώα. Πιστεύω να καταλάβατε τι θέλω να σας πω.
7: Βέβαια, νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Έχει το δικαίωμα ο κάθε Έλληνας να έχει το στάβλο του, να έχει τη μονάδα του. Έχει το δικαίωμα κάθε ψαράς να ψαρεύει με το δικό του τρόπο, χωρίς φυσικά να είναι παράνομος, με άδειες, με όλα κανονικά, και αυτό να λειτουργεί έτσι ώστε να έχει κάποιο κέρδος και να μπορεί να επιβιώσει. Πώς έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να ψαρεύει ο άλλος, να είναι όλη μέρα στα ζώα, να σπέρνει 1500 στρέμματα και να μην βγάζει ευρώ, ένας Θεός το ξέρει. Δηλαδή είναι αν θέλει.

0: νοσοκόμο τους. Και αν δεν κάνω λάθος, η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και ό,τι καλά και συμφέροντα υπάρχουν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα έπρεπε να υπάρχουν και για τους Έλληνες παραγωγούς. Δεν γίνεται να λέμε ότι okay, όλη η Ευρώπη θέλει να μας ξεπαστρέψει. Εγώ το δέχομαι, θέλει η Ευρώπη να μας ξεπαστρέψει. Πώς γίνεται ο Ολλανδός να έχει επιδοτήσεις? Πώς γίνεται ο Γερμανός να έχει επιδοτήσεις και φθηνό ρεύμα και εμείς να μην έχουμε? Πώς γίνεται, ας πούμε, ο Ιταλός ψαράς να έχει επιδοτήσεις να ανανεώνει το στόλο του στα δίχτυα του, στα αλιευτικά του σκάφη και να ψαρεύει? Και αυτοί υπογράψαν Μερκοσούρ. Αλλά υπάρχει και μια βοήθεια. Σε εμάς δεν υπάρχει καμία βοήθεια πλέον. Ακούμε συνέχεια χορό εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων και μπαίνω στο σπίτι και μιλάει μια μάνα μου, πάω στη μάνα μου να πάω από σπίτι χτες και μιλάει, άντε μη λέει, τα κονόμησες παλιού τι, είπε θα δώσει 200 εκατομμύρια ευρώ. Έλα φέρε με από το μάρκετ και μαύρες σακούλες να τα βάλω. Στις εξαγγελίες καλοί είμαστε. Στην πράξη είναι το δύσκολο.
1: Στα λόγια όλοι καλοί είναι, κύριε Περάκη, αυτό ακριβώς. Θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο, ένα μήνυμα για όλους αυτούς τους αγωνιστές στα πλόκα?
0: Ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο, να μην σκύβει το κεφάλι. Στο φόβο μας ποντάρουν, τίποτα άλλο, μόνο στο φόβο του ελληνικού λαού. Αν καταλάβει ο ελληνικός λαός τη δύναμη που έχει στη ψυχή και στην καρδιά του, τότε τα πράγματα θα είναι καλύτερα για όλους μας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, κύριε Ζερέτη.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Περάκη. Υγεία και ευλογία. Καλό αγώνα, στεκόμαστε δίπλα σας. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως...
4: Κυρίες, κύριοι, καλώς απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και είμαστε πάλι ζωντανά, στις επάλξεις. Εδώ, στο ηχικό τρελοκομείο. Στον ηχικό διάβλο των παλαβών. Στον ηχικό ηχητικό διάβλο των ξεμοραμένων πολιτικάτιδων. Να έρθουμε σήμερα μετά από πολλές μέρες απουσίας να τους κάνουμε για μια ακόμα φορά νοκάτου. Ουσιαστικά να τους κάψουμε το λάκκο. Η Ελλάδα έχει μπει σε μια μακρά και χρονίζουσα προεκλογική περίοδο. Από εμάς λοιπόν σήμερα το μόνο μπορεί να ακούσετε, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, στην ραδιοσυχνότητα του Μάχη FM 99,8, στην πατριωτική συχνότητα των ελευθέρων πατριωτών και εθνικιστών Ελλήνων πολιτών, την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι αλήθεια του λαού.
5: Εποχές, μαφιόζικες οι τακτικές τους, με μαπλένουν τις βρωμιές τους.
4: Στα ηχητικά δεδομένα είναι ο κύριος Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος.
5: Στα ψέματα με τον τεμπών τα δάκρυα και τον νεκρόν τα αίματα.
4: Θα στεναχωρήσουμε πάρα πολύ σήμερα, γιατί το θέμα το οποίο συζητάμε και ανοίγουμε κατά την σημερινή σαββατιάτικη δύσκολη απογευματινή ώρα. Εμείς έχουμε πιάσει τα ταμπούρια στα απογεύματα. Η συχνότητα του Μάχη FM εκπέμπει όλο το 24ωρο. Όμως είναι δεδομένο ότι τις πρωινές ώρες, όσοι έχουν σπουδάσει ραδιόφωνο, όσοι γνωρίζουν τις περιβόητες μετρήσεις ακροαματικότητας, εδώ γελάμε, της εταιρείας της MRB, του κυρίου Μαύρου, που κάνει και δημοσκοπήσεις για τηλεόραση, και του άλλου του παστρικού, του κύριου Δέτση. Την ξεσυνηθίσατε τη φωνή μου, ε? Δεν πειράζει. Θα τα λέμε εδώ όλη τη βδομάδα, για να κλάψουνε μανούλες. Η μανούλα του κύριου Δέτση και η μανούλα του κύριου Μαύρου. Ελπίζω να είναι στη ζωή και οι δύο. Και η δικιά μου μανούλα στη ζωή είναι. Αλλά τουλάχιστον ρε παγαπώνδες, ρε τυχοδιώκτες των ακροαματικοτήτων, ρε παλιάτσι της τηλεθέασης, ρε αριβίστες της πολιτικής ζωής του τόπου, δεν σας φτάνει να κάνετε μετρήσεις στις δημοσκοπικές εταιρείες μαϊμού που έχετε ανοίξει, Θέλετε να κάνετε και μετρήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Δέτσι και κύριε Μαύρη, μαύρη να είναι η ώρα σας. Μαύρη να είναι η ώρα σας. Ελλάδα μου καράβι. Εγώ είπα κάτι. Εάν δεν συμμορφωθείτε, όχι στα υποδείξεις, στην αλήθεια, θα έρθω εκεί που είστε και θα σας βγάλω αυτιά. Θα σας βγάλω αυτιά. Είδαμε τώρα. Ο Σκάι, τα συγκροτήματα του κυρίου Πολίτη, αυτόν που βάζει αφίσες στους δρόμους και σκοτώνει τον κόσμο. Ε, τι παίρνετε ρε. Πέντε μεροκάματα από αυτούς. Πόσο πάει ρε το μεροκάμα, το έχουμε και εμείς να το πληρώσουμε. Να σας ακολουθήσουμε στα μούτρα. Δημοσκόποι. Εταιρείες ακροματικοτήτων. Ας γελάσω. Χα χα χα. Να κάθετε από εκεί. Ο Μάχη είναι ο πρώτος. Ακουστικά. Και σε χρονική διάρκεια. Αυτό το έχετε παραβλέψει, ε. Για πείτε μου κάτι εσείς που κάνετε τις ακροματικότητες στο ραδιοφόν. Εγώ δεν κάνω επίθεση. Εγώ ψάχνω να βρω το δίκιο αυτής της ραδιοφωνικής κοινότητας που είναι από το Φεβρουάριο του 25 εδώ και έχουμε Ιούνιο του 26 και ξέρω πολύ καλά τι μου γίνεται. Έχετε κατατάξει το Μάχη και του δίνετε ψίχουλα. Ανεβαίνει όμως. Ε, έχει ανωδικές τάσεις. Σας έχει πειράξει αυτό, ε, που κόψαμε μισή μονάδα από το Sky. Το δικό σας ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο της ολιγαρχίας. Της μίζας. Της αρπαχτής. Με το μεγάλο. Το πολύ μεγάλο Έλληνα εφοπλιστή. Θα τα πούμε σε λίγο και για τους εφοπλιστές. Τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο. Τον κολλητό φίλο της φαμίλιας, τον Κορλεόνε. Το χωριό Κορλεόνε είναι στην Ιταλία, στην κάτω, στην νότια Ιταλία. Υπάρχει, είναι υπαρκτό. Από αυτό το χωριό βγήκε ο Νανός. Ένα και δύο και τρία και πέντε. Εκεί στο Κορλεόνε έχουν ένα μουσείο, κύριε Λαφούζο. Το έχεις επισκεφτεί? Είναι το μουσείο της μαφίας. Να πας να βγάλεις μια στιγμή φωτογραφία, να σε βάλουνε και σένα μέσα. Να σε βάλουνε και σένα μέσα. Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, κυρία Γκραμπόφσκη, ο γιος Μητσοτάκης, που μας κρύβουν πότε θα παντρευτεί, λέει. Λες και μας ένιαξε και μας πήρε ο πόνος, όταν θα στεφανωθεί το παιδί αυτό. Θα στεφανωθεί, όποτε θέλει. Τη γυναίκα την έχει βρει. Ή μάλλον αυτή τον έχει βρει. Το καλοκαίρι. Και βγήκε και είπε στο Χατζηνικολάου ο κ. Μητσοτάκης, μη με πιέζεις Νίκο. Σε προσυνεννοημένες ερωτήσεις. Σε προσυνεννοημένες ερωτήσεις. Μη με πιέζεις Νίκο. Να σου πω πότε είναι ο κουτσομπόλης της γειτονιάς. Να σου πω πότε είναι ο γάμος του γιού μου. Θα φάω ξύλο. Σώπαρε. Σώπαρε. Από ποιο θα φας ξύλο? Από τη μισοριξιά. Κύριε Συγχύρη, μας δουλεύουν. Και μας δουλεύουν μαζί και εφοπλιστές και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. All together, όλοι παρέα. Γιατί? Για να μας κάνουν να συγχαθούμε την πολιτική. Για να μην μας αφήσουν να σηκωθούμε από τις καρέκλες και να πάμε να ψηφίσουμε σε εκλογές που έρχονται. Για να μην ασχολούμαστε με την πολιτική ζωή του τόπου. Σου λέει ο άλλος, θα τη συγχαθούν την πολιτική ζωή, θα συγχαθούν τους πολιτικούς, όπως έχει γίνει, θα φύγει η επικαιρότητα από εμάς τους πολιτικούς που τόσο καιρό, λόγω των πολυπληθεστάτων σκανδάλων, είναι κάτω από το φως δημοσιότητας, οι βρωμιές και οι αλητίες που κάνουν όλο αυτό το διάστημα, οπότε σου λέει, θα μας συγχαθούν και θα σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μας. Αν δε, εμείς, δεν κάνουμε ψυχαγωγική εκπομπή εδώ. Ψυχαγωγική εκπομπή κάνουμε κάθε Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα. Με ωραία αφιερώματα. Αύριο το βράδυ ένα συγκλονιστικό αφιέρωμα για το μεγάλο Έλληνα δημιουργό Άκη Πάνου. Το Part 2, το νούμερο 2. Το οποίο είναι πολύ απολαυστικό Εκεί θα δείτε να ξετυλίγεται η ζωή του ενός από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του νεότερου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Εμείς λοιπόν εδώ δεν κάνουμε ψυχαγωγική εκπομπή. Κάνουμε πολιτική εκπομπή. Και σατυρική πολλές φορές. Δεικτική με ήττα. Από το δάγκωμα. Εμπεκτική για τον πολιτικό κόσμο. Και θα τα ακούτε όπως πρέπει να τα ακούτε κάθε μέρα. 5 με 6 και κάθε Σάββατο 4 με 7. Δεν απεμπολούμε κανενός δικαιώματος. Έλειψα διότι υπήρχε λόγος. Έχω και εγώ τα δικά μου προβλήματα. Που δεν είναι προβλήματα υγείας. Όπως μου ευχήθηκαν μερικοί φίλοι και τους ευχαριστώ πολύ. Άλλου είδους προβλήματα έχω εγώ. Εγώ έχω προβλήματα με τον εγκέφαλό μου. Αν δεν είμαι εγκεφαλικά και ψυχικά καλά, δεν κάνω εκπομπές. Να πάτε λοιπόν να ρωτήσετε την ιδιοκτησία γιατί δεν έκανα εκπομπές. Τι είναι η ιδιοκτησία? Για να μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Γκέγκε! Γκέγκε. Σήμερα, ένα από τα βασικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι το μαύρο πολιτικό χρήμα. Το μαύρο φίδι που τους έφαγε δηλαδή. Εγώ θα μιλήσω με ονόματα. Ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί? Ποια εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Θέμα μείζωνος επικαιρότητας. Το μαύρο πολιτικό χρήμα. Ποιοι ολιγάρχες στην Ελλάδα μειζώνουν τα πολιτικά κόμματα? Πώς διακινείται το μαύρο πολιτικό χρήμα? Πού βρίσκουν χρήματα για τις συγκεντρώσεις, για τις διαδηλώσεις, για τα μικροφωνά τους? Όλα αυτά κοστίζουν. Για τα φώτα τους, για τη σκηνοθεσία, για αυτά που στείνουνε στην πλάκα, στην αρχαία αγορά, με όλα τα φώτα πάνω από το κεφάλι τους. Αυτός ο φωτισμός, κυρίες και κύριοι, μπορεί να κοστίσει και 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ. Για το πόσο ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τόσο μεγάλες παράτες. Για το πόσο ο κύριος Τσίπρας, πού τα βρίσκει τα λεφτά ο κύριος Τσίπρας? Και κάθε λίγο και λιγάκι ανεβαίνει πάνω σε μια εξέδρα με φωτισμό, μακιγιές, ηχολήπτες, καμεραμέν, όλοι αυτοί πρέπει να πληρωθούν. Από πού πληρώνονται αυτά τα λεφτά? Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο κύριος Ανδρουλάκης για να μας κάνει συνέχεια τον Τζιτζιφιόγκο? Κακομύρι, κακομύρι, τι έχεις να πάθεις εκλογές? Να ευχηθείς οι εκλογές να μην γίνουν τον Οκτώβριο. Να γίνουν τον Μάιο. Να γίνουν τον Απρίλιο. Να γίνουν τον Μάρτιο. Προσωπική μου εκτίμηση ότι ο Μητσοτάκης δεν κάνει εκλογές τον Οκτώβριο. Και άμα γουστάρετε, πάμε και ένα στοίχημα. Όποιος θέλει, τολμηρός, ας βάλει στοίχημα. Εγώ θεωρώ ότι εκλογές δεν κάνει τον Οκτώβριο. Θα τους πάει μέχρι το τέλος. Και το έχω επεξηγήσει. Το έχω αναλύσει. Δεν κάνουν εκλογές οι Μητσοτάκηδες. Οι Μητσοτάκηδες δεν χάνουν. Οι Μητσοτάκηδες πέφτουν. Το καταλάβατε? Οι Μητσοτάκηδες δεν ιτώνται. Οι Μητσοτάκηδες μόνο πάνε φυλακή. Οι Μητσοτάκηδες δεν παραδίδουν εξουσία. Οι Μητσοτάκηδες πέφτουν μόνο από προδότες σαν κι αυτούς, ίδιους και απαράλλακτους. Γι' αυτό έχει βγάλει τη μουτσούνα έξω ο κύριος Σαμαράς, ο μεγαλύτερος εθνικός προδότης. Και με κατηγορούνε, γιατί λέει, του κάνω κριτική. Τι θα κάνω? Χειρότερος από το Μητσοτάκη είναι αυτός. Χειρότερος στην πολιτική ψυχή. Αν και αυτός δεν τους ανταγωνίζεις εύκολα. Η χειρότερη από όλους είναι η Ντόρα. Αυτή να δείτε. Έχει πάρει τα πάνω της τώρα. Βλέπει ότι ο άλλος είναι έρμεο των πολιτικών εξελίξεων. Ότι είναι μια μισοκακόμοιρη φυσιογνωμία που δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη. Δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα του Έλληνα πολίτη και το μόνο που κάνει είναι να εκλέγει νέους γραμματείς στο κόμμα. Και ποιον βρήκε να βάλει? Τον κύριο Κυρανάκη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Το χειρότερο υπουργό της κυβέρνησης. Τον άνθρωπο που μας έχει ρίξει μέσα σε μια απίστευτη χωάνη προβλημάτων οικιστικής ανάπτυξης. Δρόμων, εθνικό δρόμων για το ψυχιατρίο, για το δρομοκαίτιο. Ο άνθρωπος αυτός που δεν μπορεί να δώσει λύσεις στο συγκοινωνιακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου της Αττικής, που κάνουμε για να φτάσουμε στη δουλειά μας 8 ώρες. Ο κύριος Κυρονάκης, που τα βάλε με τους ταξιτζίδες για να τους κόψει το ψωμί, για να τους κόψει το μεροκάματο. Ο κύριος Κυρανάκης, που έφερε μπροστά τις πλατφόρμες των ξένων εταιριών και τη Σαββάνταρε. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είναι ο πιο άχρηστος και ο πιο ανίκανος υπουργός κυβέρνησης. Και τον κάνανε γραμματέα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για να πάει σε εκλογές. Αλλά δεν λέει την αλήθεια ο κύριος Κυρανάκης. Και αφήνει πίσω του τα ρημάδια των ενοχών του. Ποια είναι αυτά? Ακούσαμε όλοι, εμείς το βγάλαμε στην εφημερίδα μας και στο site. Ακούσαμε όλοι ότι λέει, αφού του είχαμε σούρει τα εξαμάξεις, γιατί από εδώ ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το συγκοινωνιακό πρόβλημα των Αθηνών και της Αττικής, έχουμε βογγίξει. Λιώσαμε μέσα στη ζέστη, στην κίνηση, στους αρχάριους οδηγούς, στους παλιανθρώπους που κυκλοφορούν στους δρόμους. Δεν τολμάς να πεις κουβέντα εδώ. Δεν τολμάς να πεις σε οδηγό που κάνει λάθος κουβέντα. Έλλειψη αστυνόμευσης. Ο άλλος τους κυνήγαγε προχτές με την τρίαινα. Με την τρίαινα τους κυνήγαγε. Σαν το Θεό Ποσειδώνα να τους καρφώσει. Πλακωθήκανε για ένα πάρκινγκ στο δρόμο. Δύο ήτανε, αυτοί ήτανε οι ταγλαράδες και το μεταξύ το παίζανε και μάγκες. Και μόλις έβγαλε την τρίαινα ο 75χρονος, του δειλού η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Καπνός! Καπνός! Ξαφανίστηκαν και έκανε ο άλλος κάτι τσακπινιές στους δρόμους, τα κατάκα και το κολαράκι πελαδόθε. Άντρες είναι αυτοί. Και έπαιρνε την αστυνομία, να τον σώσει η αστυνομία. Την αστυνομία που βρίζει καθημερινά. Έπαιρνε το 100. Σαν την κυρία του αημνίστου Κούλια, που φώναζε έξω από το Άλτερ όταν πήραγε ο άλλος στα κάγκελα, Αλέξη πες μου πώς να πάρω το 100. Για τέτοιους έξυπνους μιλάμε, για τέτοιους άντρακλες. Τρεις και δεν μπορούσαν να αφοπλίσουν το γέρο με την τρίαινα. Προσέχετε στους δρόμους, κυκλοφορούν όλοι οι ψυχάκηδες, όλοι οι θεοπάλαβοι. Τον άλλο τον βουτήξανε με τη γυναίκα που πήγε και την γροθοκόπησε. Σας τα λέω αυτά γιατί είναι προσωπικές εμπειρίες, βιώματα. Τσακωνόμουν και εγώ στους δρόμους. Το κόψα γιατί θα με κόψουνε. Θα με πάρει διάλογος και θα με σηκώσει. Στους δρόμους προσοχή μεγάλη. Κυκλοφορούν όλοι τρελοί. Ο άλλος όνας έβγαλε την τρίαινα. Ο άλλος πήγε και γροθοκόπησε τη γυναίκα. Της έλεγε κάνε πίσω, όχι έλεγε κάνε πίσω αυτή. Είπε ο άλλος έχω πρόβλημα με τον τένοντά μου, του λέει γιατί οδηγάς, καλύτερα να είσαι στο νοσοκομείο. Τα πήρε ο ψυχάκιας, την γρονθοκόψε και τι αποδείχτηκε στο τέλος? Ότι ο οδηγός ψυχάκιας είχε, κυρίες και κύριοι, εντολή για ακούσια νοσηλεία στο Δαφνί. Είχε εντολή για ακούσια νοσηλεία στο Δαφνί. Δηλαδή ήταν ένας παλαβός που κυκλοφορούσε ελεύθερος. Άλλοι βγάζουν όπλα, σε λίγο θα βγάλουν και κανένα μπαζούκας μες στο δρόμο. Προσέχετε πολύ τους δρόμους. Ο κύριος Κυριανάκης λοιπόν έρχεται και λέει πως θα διορθωθεί το συγκοινωνιακό και το πρόβλημα της κίνησης που βογκάνε κάθε μέρα οι οδηγοί να πάνε στη δουλειά τους στην Αττική Οδό. Η Αττική Οδός, κύριε Κυριανάκη, χαρίστηκε από το ελληνικό δημόσιο στον εργολάβο και φίλο και φιλόγαμπρο του κυρίου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη. Ο κύριος Περιστέρης, που αγόρασε, δεν ξέρω, αυτός νομίζω αγόρασε την Αττική Οδό, έχει το θράσος να ζητάει από το ελληνικό δημόσιο 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να ξεφρακάρει η έξοδος από Αττική Οδό προς Λαμία, προς Αθηνών Λαμίας. Τι σκέφτηκαν λοιπόν αυτοί? Θα σπάσουμε, λέει, την εισίδα στην έξοδο της μεταμόρφωσης για να διευκολύνουμε την κυκλοφορία. Αλλά τα λεφτά δεν πρέπει να τα πληρώσει ο κύριος Περιστέρης. Τα λεφτά πρέπει να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Ακούστε! Ακούστε θράσος! Να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο δηλαδή τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ τα βαντζιλίκη για να φτιαχτεί η Αττική Οδός, ούτως ώστε να μην φρακάρει. Τι λέτε, ρε! Τι λέτε, ρε! Δηλαδή, θα δώσετε από τη δικιά μου τη φορολόγηση. Και για όσους δυσπιστούν, ας πάνε να δούνε τι φορολογία πληρώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Μας έχουν ρημάξει. Τα πρωτογενή πλεονάσματα μαζεύονται από την φορολόγηση, την υπερφορολόγηση, για την οποία μας έχει κάνει ήδη ερώτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι οι Έλληνες είναι ο λαός που υπερφορολογείται περισσότερο από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί λοιπόν μαζεύουν τα πισωγλέντικα πλεονάσματα για να μπορέσουν να λυγίσουν, να τσακίσουν και να δημιουργήσουν αφάνταστο οικονομικό πρόβλημα στους Έλληνες πολίτες. Τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν είναι πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι πλεονάσματα αίματος. Είναι πλεονάσματα στέρησης, κακουχίας και προβληματικότητας των ελληνικών νοικοκυριών. Ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν ζητάει από μας να πληρώσουμε εμείς την ύφη για να φτιάξει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας. Από την άλλη, και είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ σε αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι ζητήματα ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη, από την άλλη ζητάει ο κύριος Κυρανάκης να στερηθώ εγώ το γάλα της κόρης μου, της γυναίκας σας, των παιδιών σας, για να φτιάξει ο Περιστέρης ο Νταβαντζής. Έχω μάθει ότι έχει ξανοιχτεί πολύ άσχημα και στις ανεμογεννήτριες, στην ολική ενέργεια, μαζί με τα φιλαράκια του, τον Μπάκο και τον Καημενάκη. Μου είπαν κάτω εκεί από τις κολλίνες στον ομό Αρκαδίας που έχω φίλους, έχουν εξαγοράσει τα πάντα αυτοί. Έχουν ξεκινήσει από ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, στα σύνορα με τη Λακωνιά, και έχουν επεκταθεί σε όλο το λακωνικό κάμπο και αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις αγροτεμαχίων. Προφανώς θέλουν να κάνουν αιωλικά πάρκα, αιωλική ενέργεια και φωτοβολταϊκά. Θέλουν να απολιγνητοποιήσουν την Ελλάδα. Αυτό είναι καταστροφή. Κι όμως, οι τύποι αυτοί κινήθηκαν τόσο γρήγορα, τόσο έξυπνα, τόσο ύπουλα, εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού, που αποφασίζουν για μας, αλλά χωρίς εμάς. Δεν τους είδατε όλους μαζί? Σεις είστε ξύπνοι Έλληνες. Δεν μπήκατε στη μεγάλη γιορτή που έγινε ενό site, όπου εκεί καθόταν στο ίδιο τραπέζι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μυτιλινέος και ο κύριος, ο άλλος κύριος, άλλος υπερνταβατζής της χώρας, και αυτός, καθόντουσαν τρεις ολιγάρχες και συζητούσαν πώς θα μοιράσουν την Ελλάδα. Δεν τις είδατε τις φωτογραφίες? Ανοίξτε τα μάτια σας, Έλληνες! Ανοίξτε τα μάτια σας!

Μαύρο πολιτικό χρήμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά από μια μουσική ανάσα, για να δούμε. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη έχει χορηγούς. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει χορηγούς. Το κομματίδιο της κυρίας Κοκορόφωνης έχει χορηγούς, που έσκασε μύτη προχτές με ένα θηριώδες Jeep Mercedes σε μια λαϊκή περιοχή της Αττικής για να μιλήσει για τη φτώχεια. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι να πάρεις εκεί το πόμολο και να αρχίσεις να τους κυνηγάς όλους. Πήρε το θηριώδες Jeep η κυρία Κοκορόφωνη, δεν θέλω να αναφέρω ούτε το όνομά της. Προκαλεί με το αηδία, ναυτία. Και πήγε με το θηριώδες Mercedes στο Μαύρο να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Πού πας, ρε, κυρά μου? Πού πας, κυρά μου, με το θηριώδες Jeep? Πού πας, καημένη, που λέγανε και στο χωριό μου? Και μετά βγήκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός. Γεια σας, Θανάση. Γεια σας, κύριε Θανάση. Τι κάνεις, κύριε Θανάση? Φοράς το αμπέχονο των Ρώσων? Πας για πόλεμο? Πας για κλεφτουριά με τον Πούτιν? Ο άλλος έριχνε ντρόν στη Μόσχα μέσα. Ξυπνάτε, Ρώσοι, τον χάρτε τον πόλεμο. Ο κύριε Θανάσης, λοιπόν, ο ρωσόφωνος, φόρεσε το στρατιωτικό γυλαίκο και πήγε και αυτό στην προεκλογική εκστρατεία της κυρίας Κοκορόφωνης. Και όταν την ρώτησαν, εμείς το κάναμε χτύπημα μεγάλο στην εφημερίδα μας. Γιατί είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε παπατζίδες. Όταν την ρώτησαν, κεραμαριό, πού πας με το τζιπ? Εδώ είναι λαϊκή περιοχή. Απάντησε, δεν είναι δικό μου, είναι ενός γιατρού, μεγαλογιατρού, που είναι χορηγός στο κόμμα. Πόσα δίνει? Πόσα δίνει ο μεγαλογιατρός στο κόμμα? Φορολογείται? Τα έχεις δηλώσει? Το τζιπ το διέθεσε στο κόμμα? Τιμολόγια κόπηκαν? Είναι δωρεά? Άμα είναι δωρεά, που με πάσω. Και βγήκαν την άλλη μέρα να μας πουν λαϊκιστές. Γιατί πάνε στις γειτονιές της Αθήνας όχι για να εισπράξουν ψήφους, αλλά για να δείξουν ότι είναι νεόπλουτοι. Και θεωρούν ότι έτσι μπορούν να κερδίσουν την ψήφο του Έλληνα πολίτη. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι ο Έλληνας πολίτης με την παρουσία τους, άμα την παρουσία τους, όπως λέγανε παλιά με το χιλιάρικο, άμα τη εμφανίσει, σας φτύνουν. Σας φτύνουν στα μούτρα. Έχετε το θράσος να παίρνετε τα θηριώδη ΣΑΒ, CUV, όπως τα λένε και οι έμποροι αυτοκινήτων που μας έχουν πιει το αίμα, άλλοι αυτοί, και να πηγαίνετε στις λαϊκές γειτονιές Αθήνας και να πουλάτε μούρι με τις τζιπάρες σας και να λέτε μετά δεν είναι δικό μου, είναι του μεγαλογιατρού. Ο μεγαλογιατρός συνδράμει? Πόσα συνδράμει? Μόνο τα μάξι συνδράμει? Αποδείξεις, κόβεις την εφορία? Και σηκώθηκαν σήμερα οι Έλληνες εφοριακοί, η αδικημένη ράτσα των Ελλήνων, να κατηγορήσουνε το Βελόπουλο. Το Βελόπουλο, ναι, εγώ κοιτάξτε να δείτε, πάρε εδώ, δεν έχουμε το Βελόπουλο. Εγώ θα το δω 20 μέρες. Μια καλημέρα, λέω. Μια καλημέρα, λέω. Και βγήκα να κατηγορήσουν, λέει, το Βελόπουλο, γιατί βγήκε, λέει, σε μια εκπομπή του κυρίου Στραβελάκη και της κυρίας Καραμίτρου. Καραμίτρου ή Καραμίτσου είναι αυτή, εν πάση περιπτώσει. Καραμίτρου ή Καραμίτσου. Μάλλον το πρώτο. Που έπιασε φωτιά, λέει, το air condition και ψιλοκάηκε στο χέρι της και το κάνανε το λυκό ζήτημα. Και είπε ο Βελόπουλος στην εκπομπή, ναι, θα καταργήσω την εφορία υπό την μορφή που είναι σήμερα. Ναι, να την καταργήσεις, ρε, να την καταργήσεις. Και να έρθεις εδώ να την καταργήσουμε μαζί. Γιατί η μισή εφοριακή της Ελλάδος είναι κλεφτρόνια. Κλεφτρόνια είναι. Και να βγάλετε για μένα ανακοίνωση. Είστε κλεφτρόνια. Η μισή εφοριακή της Ελλάδος είστε κλεφτρόνια. Δώσε και σε μένα μπάρμπα. Δώσε και σε μένα μπάρμπα. Και βγάλανε ανακοίνωση. Τα μισοκλεφτρόνια της Ελλάδος. Η μισή, είπα. Γιατί δεν ρωτάτε το φοροτεχνικό, τον κύριο Ντουκάκη, το Μανούσο, το Ντουκάκη. Ένα από τους πιο πολλούς, τους πιο παλιούς και τους πιο δεινούς φοροτεχνικούς της χώρας. Γιατί δεν τον ρωτάτε να σας πει την άποψή του για τους εφοριακούς?
Η μισή έχετε προσληφθεί με ρουσφέτη και η άλλη μισή με χάρες. Πώς γίνατε φοριακοί? Εθίγη η προνομιούχος τάξη των εφοριακών. Να σας πω κάτι. Δεν κάνετε που δεν κάνετε. Δεν πάτε για ψάρεμα? Άντε, αντέστε για ψάρεμα. Αντέστε για ψάρεμα που βγάλατε και φωνή. Όταν συνέλαβαν όμως τη μισή εφορία της Χαλκίδας, δεν σας είδα να βγάλετε ανακοίνωση. Όταν συνέλαβαν 30 εφοριακούς στη βορειοδυτική Ελλάδα, δεν σας είδα να βγάλετε ανακοίνωση. Τώρα βγήκε ένας πολιτικός αρχηγός και σας έβαλε Νέα Δημοκρατία, τον βρίζετε. Εμένα μου αρέσει το δίκιο, δεν μου αρέσει το άδικο. Βγήκε η ευγενής και προνομιούχος τάξη των εφοριακών να βγάλει ανακοίνωση. Ανακοίνωση γιατί? Και ζητάει και την προστασία του κυρίου Μπιρτζιλί, του κυρίου Πιτσιλί, όπως τον έλεγε ο Φραπές. Με κοίταγε στην τσέπη, λέει. Δεν το θυμάστε τι είχε πει? Ο Μπιρτζιλής, με το που μπήκα μέσα, λέει, με κοίταγε από την κορφή μέχρι τα νύχια και στείλωσε τα μάτια στην τσέπη μου, αν η τσέπη μου ήταν φουσκωμένη. Ήθελε παρά. Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σε αυτό να πάτε να κάνετε τα παραπονά σας. Σε αυτό το λαμόγιο. Θα ακούσουμε μια μουσική ανάσα και θα περάσουμε μετά στα καλύτερα. Μαύρο πολιτικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα της Ελλάδος. Ποιοι το διακινούν? Επίσης, ένα σπουδαίο θέμα. Σήμερα στο περιοδικό MAC TV έχουμε κάνει εξώφυλλο καλά γούστο μας καπέλο μας. Αν δεν σας αρέσει να μην το αγοράσετε. Εγώ δεν μασάω από τέτοια. Τον κύριο Μαρινάκη, ναι, και λέμε. Βάλαμε ένα τίτλο. Πρωθυπουργός, να σου δούμε. Ναι, το υπερασπίζομαι. Το υπερασπίζομαι το εξώφυλλο αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί θεωρώ ότι αν υπήρχε στην Ελλάδα μία προνομιούχος τάξη όπως είναι οι εφοπλιστές, αφήστε δεν φορολογούνται. Φορολογούνται και παραφορολογούνται. Τα παραμύθια πείτε τα πουθενά αλλού. Τους σκίζουνε τον πάτο στην εφορία. Ότι θα έπρεπε να φορολογούνται περισσότερο, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ ρωτάω λοιπόν, τους πολιτικούς τους φάγαμε στη μάπα. Διότι είναι τα τρία τέταρτα αυτών κλεφτρόνια. Γιατί δεν φτιάχνουν όλοι αυτοί οι εφοπλισταράδες που το παίζουν πατριώτες να φτιάξουν μια πολιτική κίνηση, να σώσουν την Ελλάδα? Η Ελλάδα βουλιάζει, πνίγεται. Έχει πρωθυπουργό ένα μπανταβό σαν το Μητσοτάκη, που τον κάνουν, τον φέρουν και τον άγουν κάτι τύπη σαν το Ζελένσκι. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα να κυβερνηθεί όπως κυβερνήθηκε και η Ιταλία? Βεβαίως ο Μπερλουσκόνη ήταν άνθρωπος της μαφίας. Αυτοί τι είναι? Άνθρωποι της μέρας? Πόσο χρήμα της μαφίας έχει μπει στα πολιτικά κόμματα? Ξέρετε? Θα ακούστε στη συνέχεια. Βγάλαμε λοιπόν το πρωτοσέλιδο. Βαγγέλη κατέβαγε για πρωθυπουργός, να σωθούμε. Τουλάχιστον αυτός έχει 150 καράβια. Γιατί να κλέψει? Για ποιο λόγο να κλέψει το δημόσιο ο Μαρινάκης, ο Βερνίκος, η Αγγελικούση, ο Φράγκος, ο Λεμός και ούτω καθεξής? Γιατί να κλέψουν αυτό το ελληνικό δημόσιο? Έχουν κανένα λόγο? Αφού βγάζουν του κόσμου τα λεφτά από το λαδρεμπόριο καυσίμων. Λοιπόν, γιατί να κλέψουν? Τι να κλέψουν? Το εικονοστάσι? Αυτοί κυρίες και κύριοι, άμα τους μαζέψουν όλους μαζί, θα σας διαβάσω λίγο τα ονόματά τους, 52 ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Forbes για τους πιο πετυχημένους εφοπλιστές της χώρας. Αν δείτε τη λίστα, δεν υπάρχει κανένας που να έχει λιγότερη περιουσία από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. 10 δισεκατομμύρια δολάρια προσωπική περιουσία. Ο πιο φτωχός και ο πιο μπατήρης έχει 10 δισεκατομμύρια δολάρια προσωπική περιουσία. Γιατί λοιπόν αυτοί να κλέψουν το ελληνικό δημόσιο? Έχουν ανάγκη να κάνουν δημόσιες εργολαβίες σαν τον κλέφτη τον Περιστέρη? Όχι βέβαια. Εσείς λοιπόν που αγαπάτε τον τόπο σας, και απευθύνομαι προσωπικά στον κύριο Μαρινάκη. Εσύ κύριε Μαρινάκη, έχεις βγει και έχεις κάνει δηλώσεις κατά της κυβέρνησης, κατά του πρωθυπουργού, κατά του κύριου Δημητριάδη. Τους έχεις στολίσει όλους. Γιατί λοιπόν δεν παίρνεις αγκαζέ 2-3 να σώσετε τη χώρα?
Αυτό παίζετε πατριώτες. Κατεβείτε λοιπόν να σώσετε τη χώρα. Το αν σας ψηφίσει ο κόσμος είναι άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που δεν υπάρχει δίωδος, φωτός σε αυτό το εκτροματικό πολιτικό σύστημα, ας κατέβουν 5 επιχειρηματίες και 5 πατριώτες εφοπλιστές να σώσουν την Ελλάδα. Έχουμε τον κύριο Λασκαρίδη, συνέχεια χέζει τον Πρωθυπουργό. Συγγνώμη για την έκφραση. Αυτή είναι η... Τη μία τον έχω πατόκορφα. Βγήκε πριν από λίγες μέρες, έδωσε πάλι συνέντευξη. Τον ρώτησε δημοσιογράφος, έξυπνα. Κύριε Λασκαρίδη, δεν ξέρω τι πες, ο Λασκαρίδης αυτός που έχει το... Ο αδερφός του έχει το Μεγάλη Βρετάνια, το ξενοδοχείο. Και έχει και κανιά 200 καράβια. Που λέγανε ότι θαυμάζει τη γυναίκα του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτός ο Λασκαρίδης. Ο Πάνος και ο Θανάσης. Βγήκε ο Πάνος, ο Κυρπάνος, και είπε πριν από 3 χρόνια. Ποιος πρωθυπουργός? Τον έχω χεσμένο, λέει τον πρωθυπουργό. Φανταστείτε, εφοπλιστής. Και ο άλλος μετά, ο χεσμένος, ο αποπατημένος, για να χρησιμοποιώ έτσι πιο κόμψες εκφράσεις, γιατί τότε μερικοί αυτήν ώρα, πήγε και κάτσε στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Δηλαδή αυτός που τον έχεζε, έκατσε στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Ο χεσμένος. Ο χεσμένος στο χέστη. Σε αυτόν που διενεργούσε το αποπάτημα και έκατσε ο άλλος πάνω στα κόπρανα του χέστη. Δηλαδή αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο ένας Μητσοτάκης. Και βγήκε τώρα πάλι. Έχουμε φρέσκα που μοσκομυρίζουνε. Έχουμε φρέσκα που μοσκομυρίζουνε. Και είπε, του λέει δημοσιογράφος, μα εσείς κύριε Λασκαρίδη δεν είπατε ότι τον έχετε έτσι στον Πρωθυπουργό, για να μην επαναλαμβάνω συνέχεια αυτήν την διάκφραση. Αλλά σας λέω, έχει ποθεί σε βίντεο. Λέει, εσείς δεν είπατε ότι έχετε τον Πρωθυπουργό? Και λέει, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, τον είδατε να παρεξηγηθεί? Ούτε το είπα. Αυτό είπε. Αυτό δεν τον πειράξει καθόλου, λέει. Άρα, τι είναι? Ένας βλάκας και μισός. Τραγούδι, κύριε Χαραλαπή. Τραγούδι!

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Ζωντανά, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Λείψαμε μερικές μέρες. Να ρωτήσετε την ιδιοκτησία, όχι εμένα. Γιατί μου λέει ένας κύριος εδώ πέρα, πολύ κονσέρβα, λέει, μας τάισε σε αυτές τις μέρες. Δεν θα κάνω, ρε, μάστορα, από τη Φιλανδία. Λέει, άμα θέλουμε, αγοράζουμε και από εδώ κανονικά ψάρια. Μου λέει συγκεκριμένα ο φίλος, πού ήσουν τόσες μέρες. Να ρωτήσετε την ιδιοκτησία, όχι εμένα. Κυρίες και κύριοι, έχετε αναρωτηθεί, αφού πρέπει να πιάσουμε ένα τόσο δυσάρεστο για τους πολιτικούς θέμα. Μάλιστα άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως λέγαμε παλιά της χώρας, και είπε, μας κατηγορείται, λέει, την κυρία Σιμακοπούλου, αυτή που δικάζεται στη Σχολή Ευελπίδων, που έχει καθίσει στη Σκαμνάρα, στο εδόλιο της Σχολής Ευελπίδων, με εισαγγελική πρόταση θετική για απονομή δικαιοσύνης, για την καταδίκη της. Κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, αυτό το καλό κορίτσι των Ιωαννίνων, η οποία δηλώνει και εβραϊκής καταγωγής, να τη χαίρεσαι, μανάρι μου. Δεν σου πούμε κάτι εμείς. Είσαι και ωραία γυναίκα, κρατιέσαι στα 60, στα 70, πόσο είσαι, πάσε εκτός. Είσαι ωραία κοπέλα. Τα email όμως, γιατί τα στέλνες τζαμπαρία σε ψηφοφόρους σου στο εξωτερικό, κλέπτοντας τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε γουστάρ όμως, γυναίκα. Είσαι όμορφη, καλή γραμμή, παρά τα χρονάκια που έχεις. Έπρεπε να βάλει δικηγόρο υπεράσπισης τον κύριο Γεωργιάδη να πει, ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα, λέει. Email, τι λέει η γυναίκα. Θα ποινικοποιήσουμε και τα email. Σε λίγο, ρε Γεωργιάδη, θα μας πεις ότι θα πρέπει να ποινικοποιήσουμε τη μίζα, την αρπαχτή, το μαύρο χρήμα. Θα πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα Rolex. Ξέρεις εσύ από Rolex, που σας δίνουν δώρο οι επιχειρηματίες για να κάνετε καθοδεργίες. Σε λίγο, τίποτα για σας δεν θα είναι ποινικό αδίκημα. Μήπως θέλεις, κύριο Γεωργιάδη, να καταργήσεις και τον ποινικό κώδικα? Κατάργησέ τον κι αυτό. Ούτως ή άλλως θα έχετε καταργήσει όλα. Σύνταγμα όρθια δεν έχει μείνει. Ποινικός κώδικας δεν εφαρμόζεται. Ποινική δικονομία δεν υπάρχει. Απονομή δικαιοσύνης δεν υπάρχει. Τα ρολά στον Άριο Πάγο τα έχετε κατεβάσει. Και σήμερα βγάζετε από ό,τι πληροφορούμε από έγκαιρες δικαστικές πηγές, ως πρόεδρο, κατά πρώτη προτίμηση, έναν αδέκαστο της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτός είναι χειρότερος από τον Τζαβέλα. Τον κύριο Λιμπερόπουλο. Κύριε Λιμπερόπουλο, από πού είστε? Την Καλαμάτα. Από την Καλαματιανός είστε ή Πυριώτης? Διότι αν είστε Καλαματιανός ή Πυριώτης, εξαιρείτε. Εξαιρείτε. Αυτοί εκεί οι τύποι δεν παίζονται. Αν είστε από τον Πύργο ή την Καλαμάτα, Λιμπερόπουλος. Από κάπου εκεί είσαι. Κοντοπατριωτάκι. Σε βγάζουν πρώτο, σε προτίμηση, ρε μπαγάσα. Σώπαρε. Και το όνομά σου να πούμε συζητήτω στα δημοσιογραφικά γραφεία 8 μήνες πριν. Είναι ελεύθερη η επιλογή του νέου πρόεδρου του Αρείου Πάγου. Το ψήφισαν οι πρόεδροι των κομμάτων, όχι όλοι. Αλλά τώρα πρέπει να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο για να γίνει αλλαγή, για να γίνει η μετάβαση, για να γίνει η καθεστωτική σύμπραξη και να βγάλουν πάλι έναν κομματικό πρόεδρο στον Άριο Πάγο. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Είμαι υποχρεωμένος να τα πω όμως. Ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτη. Και τουλάχιστον η κορονίδα της ποινικής και αστικής δικαιοσύνης, της απονομής δικαίου στη χώρα, είναι ανύπαρκτη. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Πώς ξέραμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Λιμπερόπουλε? Από πού είσαι, ρε εισαγγελέα? Από την Καλαμάτα που βγάζει τσαπέλες ή από την Αμαλιάδα που βγάζει ντομάτες και κρεμμύδια και πατάτες? Πατάτες. Είναι καλές πατάτες της Αμαλιάδας. Να τις προτιμείτε. Από εκεί είναι ο κύριος Οικονομόπουλος, που βάφτιζε σήμερα. Ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος.
Να τον ρωτήσετε από την Αμαλιάδα. Για ρωτήστε τον, ρε Μιχαλάκη, τι φρούτα βγάζει η Αμαλιάδα, γιατί κατά την Καλαμάτα ξέρουμε. Σίκα βγάζει. Σίκα στις οικίες από κάτω. Οι μισοί καλαματιανοί, τους οποίους αποκαλούν εμπεκτικά και σκορδάδες. Για πες μας λοιπόν, σκορδά, κύριε Λιμπερόπουλε, πόσους μήνες πριν συζητεί το όνομά σου ότι θα γίνεις ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου? 8 μήνες πριν. Πολιτικοί αρχηγοί το ήξεραν. Δημοσιογράφοι το ήξεραν. Δικαστές το ήξεραν. Και τι έγινε σήμερα? Ανταρσία δικαστών έγινε. Χτες μάλλον. Μαζευτήκανε όλοι οι δικαστές της χώρας του ανωτάτου επίπεδου. Η νομενκλατούρα της δικαστικής ηγεσίας στον Άριο Πάγο για να ψηφίσουν. Γιατί ξέρετε, η διαδικασία έχει αλλάξει τώρα. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε το ρούχο του αλλιώς. Τώρα η διαδικασία επιλογής και εκλογής του Προεδρείου και του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γίνεται αλλιώς. Μαζεύονται όλοι οι δικαστές, βάζουν ψηφοδόχο και αρχίζουν και ρίχνουν μέσα τα κουκιά τους. Και όποιος πάρει τα περισσότερα, επικρατεί. Σε αυτή λοιπόν τη ζωγορία επικράτησε ο κύριος Λιμπερόπουλος. Προσέξτε, δεν τον ψέγω τον άνθρωπο. Εγώ περιγράφω το σύστημα επιλογής των Ελλήνων ανωτάτων δικαστών της χώρας. Μην παραβάλουμε θεσμικά αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με αυτά που συμβαίνουν σε προηγμένες δικαστικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, στην Ιταλία είναι το πιο κοντινό παραδείγμα και έχει γίνει και επίκαιρο με την κυρία Μελόνι. Ακούσατε τι είπε αυτός ο γεροξούρας, ο γερομπαμπαλής? Μου ζήταγε, λέει, επιμόνως να βγάλω μια φωτογραφία μαζί της. Τη λυπήθηκα, λέει, και τη βγάλαμε. Τη λυπήθηκα την κακομήρα και της έβγαλα μια φωτογραφία. Γιατί δεν λες την αλήθεια, ρε γεροξούρα? Επειδή σου απαγόρευσε να προσγειωθούν τα αμερικανικά αεροπλάνα στη Σικελία και έβαγες τη χλαπάτσα, τη βρίζεις τη γυναίκα. Και βγήκε η κυρία Μελόνι με αυτές τις γουρλωματάρες που έχει, κάτι κατά πράσινα μάτια σαν την Τίγρη. Σαν την Τίγρη να σε σκίσει, να σε ξεσκίσει. Φανταστείτε τι να... Να σκοτεινιάσει ο τόπος, δηλαδή. Φανταστείτε αυτή τη Μελόνι τώρα με κανένα φουκαρά σε κανένα κλειστό δωμάτιο. Θα του αλλάξει τα πετρέλαια. Λοιπόν, να κάνουμε και λίγο καλαμπούρια. Αυτή έχει κάτι γουρλωματάρες πράσινες σαν την Τίγρη. Και βγαίνει την επόμενη μέρα και λέει: εμείς οι Ιταλοί είμαστε τόσο περήφανοι άνθρωποι που δεν παρακαλούσαμε ποτέ τον κύριο Τραμπ να βγάλουμε μια φωτογραφία. Άρπατη! Άρπατη! Και να σου πω γιατί τα λες, ρε! Γιατί θες να την καπακώσεις! Γιατί να την καπακώσεις! Γιατί τραβάς τα βιάγκρα! Και δεν σε κουστάρει άλλη, ρε! Δεν σε κουστάρει άλλη! Γιατί είσαι γέρος!

0: Αίγυπτοι.
1: Η Ρώμα.
0: Πάνω στα λιώσια. Ένοχος. Κανένα λαφρυντικό. Το παιδάκι το Μάριο, το 11χρονο, που ρίξανε την αδέσποτη και τον πήρε στο κεφάλι και το σκότωσε το παιδάκι. Και ήταν απ' έξω όλο το κυφταριό και φώναζε «Καλά του κάναμε και τον σκοτώσαμε». Και βγήκε και εσύ, ρε κακομοίρη Παϊτέρη, τουλάχιστον σου αναγνωρίζω ότι πέταξε και δύο-τρεις καλές ατάκες στην αλυντικό κορόφωνη. Πέταξε δύο-τρεις καλές ατάκες. Ότι μοιάζει με γύφτσα. Γύφτηκε ομορφιά. Α, σε έσωσε αυτό! Σε έσωσε αυτό, περουκάκια! Αυτό σε έσωσε. Στους δικαστές όμως. Γιατί κάναμε μεγάλη στροφή και μεγάλη ανάπαυλα και μεγάλη παρένθεση. Το σύστημα για να εκλεγεί ένας δικαστής πρόεδρος του Αριοπάγου είναι το εξής. Μαζεύεται όλο το κονκλάβιο στον Αριοπάγο και αρχίζουν και ψηφίζουν. Μας δείξαν και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Εκεί λοιπόν, αφού επιλέξει το ανώτατο δικαστικό σώμα της χώρας ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Αριοπάγου και εισαγγελέας, πάει στο Προεδρείο της Βουλής. Εκεί μαζεύονται 15, πόσοι είναι αυτοί, ζωή να έχουνε, που τους πληρώνουμε από το εστέριμά μας, 7.000 το μήνα. Κάνω πολλές παρενθέσεις, διότι τα θέματα είναι ξεχυλωμένα. 7.000 το μήνα τους Έλληνες βουλευτές. Γιατί δεν βγήκε ένας πολιτικός αρχηγός να πει πόσοι βουλευτές υπάρχουν στη 300, 150. 150! Μισθός! Δυόμισι το μήνα! Δυόμισι το μήνα! Δεν σ' άρεσε, ε. Αν υπήρχε όμως ο Γεωργάκης ο Παπαδόπουλος, δεν θα κουνιώσαστε καθόλου. Θα σας έλεγε, πάρτε τα 2,5 και βουλώστε το. Γιατί εκεί υπήρχαν τα γαλόνια, τα παράσημα. Δεν το βούλωνες. Εγώ τα σπίτσου τράβω για κλωτσά στην πόρτα. Πάρτε κάτω την πόρτα. Πάμε στην Άρτεσα. Δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Ούτε υπέρ αυτών των καθεστώτων. Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ. Η αστική δημοκρατία δεν μπορεί να λύσει σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Μισοί βουλευτές, 150, φτάνουν και παραφτάνουν για να επιλέγετε το κυβερνών κόμμα. Και 2.500 και πολλά σας είναι στη Μούρη, στη Μόπα. Και εκείνα να σας τα καθυστερούν κιόλας. Να σας βάζουν και 2 μήνες μέσα. Γεμίσατε ξεφτύλες με 4.000 υπαλλήλους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γεμίσατε την Ελλάδα με μετακλητούς υπαλλήλους. Μαζεύονται λοιπόν όλη η νομερκλατούρα της δικαστικής υποστάσεως της χώρας, ψηφίζουν, πάει στο Προεδρείο με 7.000 το μήνα ο καθένας σε προσωπική αμοιβή και το Προεδρείο που συγκαλείται με αντικειμενικότητα, ξέρετε, που οι περισσότεροι από αυτούς είναι της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουν έναν που μετά η υπόθεση πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή έχουμε τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς για να βγει ο πρόεδρος και η εισαγγελέα στο Αριοπάγου. Αν αυτό δεν είναι μεθόδευση, κυρίες και κύριοι, τι είναι? Και βεβαίως η πλειοψηφία αποφασίζει. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία, αντιλαμβάνεστε ποιον θα βάλει πρόεδρο του Αριοπάγου. Τον κύριο Λιμπερόπουλο. Να σας θυμίσω. Ο Λιμπερόπουλος ήταν αυτός στον οποίο πήγε. Πώς πήγε? Τυχαία πήγε. Δηλαδή βρήκε το όνομά του στο χρυσό οδηγό και είπε: «Δεν πάω στο Λιμπερόπουλο». Ο φυλακισμένος Χρήστος Μαυρίκης, ο αρχικοριός, για να του ζητήσει χάρη για το μεγάλο οικόπεδο στη Βορειοανατολική Αττική. Τυχαία πήγε στο Λιμπερόπουλο. Όταν ρώτησε το Μαυρίκη, λέει: «Αυτόν ήξερα, σε αυτόν πήγα». Και βέβαια ο Λιμπερόπουλος τον έδωσε στεγνά. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Αλλά εγώ ρωτάω τον κύριο Λιμπερόπουλο: «Τυχαία ήρθε ο Μαυρίκης σε σένα, κύριε δικαστά μου?» Θα αποφασίσει λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο, καταργώντας κάθε έννοια διακρίσεως εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος και εισαγγελέας του Αριοπάγου. Η επιλογή θα είναι κομματική. Θα είναι ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο οποίος είναι μιλημένος από τη Νέα Δημοκρατία και θα προσπαθήσει στον ένα χρόνο που θα είναι, δεν ξέρω πόσο θα είναι, πρόεδρος του Αριοπάγου, εισαγγελέας θα είναι κάποιος κολλητός του, για να βάλουν όλα τα μεγάλα σκάνδαλα στο σιρτάρι. Γκέγκε. Άρα ξεχάστε την επιχείρηση καθαρά χέρια στην Ελλάδα. Όλα θα μπουν στο αρχείο. Όλα. και δεν πάνε να χτυπιέστε. Εσείς οι πολιτικοί, για να πάρετε πόντους με το θέμα των υποκλοπών, με το θέμα της κυρίας Αγαπηδάκη, θα τα πούμε σε λίγο με την κυρία Αγαπηδάκη, με το θέμα των απευθείας αναθέσεων, με το θέμα της διασπάθησης των κοινοτικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις απευθείας αναθέσεις σε εργολαβικές εταιρείες, με το πώς έγινε πάπλουτος ο συμπέθερος του κύριου Μητσοτάκη, ο κύριος Σάκαρης, που παντρεύεται η κόρη του, παντρεύεται η ταινίστρια, η πρωταθλήτρια με το γιο του πρωθυπουργού. Το πώς έγινε πάπλουτος. Δεν μπορεί κανένας πρόεδρος του Αριουπάγου και κανένας αγγελέας να ελέγξει αυτές τις περιπτώσεις. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλοι τους είναι πιασμένοι. Είδαμε μια πρόσφατη δημοσκόπηση που έδειξε ότι το 60% του ελληνικού λαού, και λίγο είναι, δεν εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Κυρίες, κύριοι, ο πιο σεβαστός θεσμός σε ένα κράτος είναι η δικαιοσύνη. Είναι η Θέμης. Η Θέμης. Όχι η Θέμης έχει κέφια, που έλεγε ο Ψαθάς. Η Θέμης. Αλλά στην Ελλάδα, δυστυχώς, δικαστική εξουσία είναι η Θέμης έχει κέφια. Από το χρονογραφήματα του Δημήτρη Ψαθά. Break, κύριε Χαραλαμπίδη. Break. Και επανερχόμαστε με το μαύρο πολιτικό χρήμα και θα σας διαβάσω και τα 50 ονόματα των Ελλήνων εφοπλιστών που το παίζουν πατριώτες και δεν μπορεί να βρεθεί ούτε ένας να σώσει την Ελλάδα από την παρακμή.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι τρέχει, Άγγελε? Έχεις φτάσει τόσο ψηλά που δεν μπορείς να με διακρίνεις?
3: Ο φίλος μου Γεράσιμος με κάτι βούτρα.
2: Τι κάνεις εδώ, μετράς το βασίλειό σου?
3: Σ' αρέσει? Όλα αυτά σε λίγο θα είναι δικά μου. Η θάλασσα, τα κτίρια, τα καράβια, όλα. Όλα, Γεράσιμος.
2: Σε είδα στο λιμάνι και σε ακολούθησα μεταξύ. Θέλω από καιρό να σου πω δύο λόγια.
3: Σ' ακούω, Γεράς.
2: Δεν τράπηκες να φερθείς έτσι στη νίκη? 3 χρόνια το εκθέτεις το κορίτσι και ύστερα το παρατάς γιατί βρέθηκε κάποια άλλη να σε αγοράσει. Δεν έχεις καθόλου φιλότιμο? Τι τρέχει, φίλε? Τους αστείες σου φαίνεται?
3: Πολύ αστείο, Γεράς. Κάποτε μου κάθες φροντιστήριο, θυμάσαι? Καλή ηθική, αλλά δεν μπορείς να τη φας. Αφού η ηθική δεν τρώγεται, θάνατος στην ηθική, ζήτω το φαΐ! Αλλά η ηθική δεν είναι στην αδερφή σου. Είναι στην κόρη του.
4: Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι, το φαΐ είναι στην κόρη του Ρίχτερ. Του εφοπλιστή! Του εφοπλισταρά, βέβαια, που θα είναι στα φτωχοκάλυβα της Νίκαιας, στα φτωχοκάλυβα των Λιωσίων, στα φτωχοκάλυβα της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη ή στα φτωχοκάλυβα, κυρίες και κύριοι, της επίπονης αρκαδικής γης, εκεί που ο Μπόκος, ο Καημενόκης και ο μπροστινός τους. Μ' αρέσει που το λένε και διευθύνοντα σύμβουλο όλων των επιχειρήσεων. Ποιο διευθύνοντα σύμβουλο? Αυτό είναι μπροστινό. Αυτοφοράκια είναι. Αυτοφοράκια είναι. Φαναρτζή. Φαναρτζή. Κρατάει το φανάρι τη Κίμπερλι όταν πάει στην Αλβανία και βλέπει το οράμα. Ο μεγαλύτερο Έλληνα φαναρτζή με το μεγαλύτερο φαναρτζίδικο στην Ελλάδα είναι ο κύριο Εξάρχου. Το κρατά καλά το φανάρι, ρε Εξάρχου. Το κρατάς κράτα το σφιχτά, ρε, να φωτίζει τη νύχτα. Να φωτίζει, ρε, την ώρα που η Κίμπερλι διπλαρώνεται και χαμουρεύεται με τον Αρκέπορα το ράμα. Άντε να γαδείτε από εκεί. Άντε να γαδείτε από εκεί. Ο Θεός σήμερα να με... Ο Θεός να με συγχωρέσει με αυτά που λέω. Δεν αντέχουμε άλλο. Βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις στην πολιτική ζωή του τόπου. Πολιτικό χρήμα. Μαύρο πολιτικό χρήμα. Πάμε στο πρώτο βίντεο, κύριε Χαραλαμπή. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης ενδιαφέρεται, λέει. Ενδιαφέρεται για το αν ο πολίτης πληρώνει ακριβά ή φτηνά καύσιμα. Ρε παπατζή. Ρε τυχοδιώκτη. Ρε ανεμοσπαρμένε. Τι είπε? Από το ανεμοδαρμένα ύψη. Ρε ανεμοδαρμένε, ψηλέ, που εκεί πάνω φαίνεται που είσαι φυσάει πολύ και σου έχει πάρει όλο το μυαλό. Ποιοι είναι, ρε, οι χορηγοί σου στην Ελλάδα? Δεν βρέθηκε κανένας να στα πει πρόσωπο με πρόσωπο. Γιατί όλοι είναι τσιράκια σου. Τους πληρώνεις και χοροπηδάνε σαν τα πυθίκια, σαν τις μαϊμούδες, σαν τους ουρακοτάγκους. Δεν μου λες κάτι, ρε. Εσύ που μιλάς για τη μείωση του χρέους, εσύ που μιλάς για τη μείωση στη τιμή του αργού πετρελαίου, ακούστε δήλωση τώρα. Μάλλον, βάλτε την, κύριε Χαραλαμπίδη, βάλτε να την ακούσει ο κόσμος, να ακούσει τι ξεφτύλα πρωθυπουργό έχουμε.
5: Μήνυμα ότι οι θετικές εξελίξεις στον πόλεμο πρέπει να περάσουν και στις τιμές. Στον πόλεμο με το Ιράν έστειλε από τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος.
4: Αυτή που ακούτε είναι η καινούργια στο Sky που πήρε τη θέση Κοσιόνι. Φλιτζανού, Φλιτζανά. Δεν θυμάμαι το όνομά τη. Φλιτζανά, νομίζω. Ακούστε προπαγάνδα. Κύριος Αλαφούζος.
6: Το έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω στο τραπέζι της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας το ελληνικό μήνυμα, το οποίο έπετο του ελληνικού διαβήματος προς το Κίεβο, ότι δεν θα πρέπει το Κίεβο να επιτρέψει τη διάχυση αυτής της πολεμικής κρίσης και να αποφεύγονται τέτοιου είδους ενέργειες. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή λένε οι προτεραιότητες είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους παραφωνίες. Γι' αυτό άλλωστε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος εδώ στη Σύνοδο, όπως θα προανέφερες, έθιξε το ζήτημα των αναπτερωμένων ελπίδων που υπάρχουν μετά τις θετικές εξελίξεις στην αγορά του πετρελαίου λόγω και της συμφωνίας και επέμεινε με τρίτο μήνυμα σε διάστημα μίας εβδομάδας ότι θα πρέπει αυτή η αποκλιμάκωση να φανεί στην Αγγλία. Άλλωστε, εκείνο το οποίο ζητάει η ελληνική αποστολή από αυτή τη Σύνοδο, στην οποία ξεκινάει ένα μεγάλο μπαζάρι για τον προϋπολογισμό, Λένα, είναι πολύ συγκεκριμένο να μην πειραχτούν τα ταμεία συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά να υπάρχουν και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις προκλήσεις, όπως είναι η άμυνα αλλά και η ανταγωνιστικότητα.
5: Θα πάρουμε μια γεύση από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Σε ευχαριστούμε.
4: Να πάρουμε μια γεύση. Βέβαια, να πάρουμε γεύση.
7: Της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του.
4: Ακούστε τι βλακίες λέει.
7: Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
4: Ρε κατακαημένε, που σου έχει πάρει το ύψος το μυαλό. Σήμερα φυσάει. Κάθε φορά που φυσάει δεν πρέπει να βγαίνεις έξω καταρχήν. Δεν σου έχει πει κανένας όταν φυσάει να μην βγαίνεις έξω, ρε κακομύρη. Γιατί είσαι ψηλός. Πάνε οι αρίδες σου από εδώ και από εκεί σαν το τσαχπινοκολαράκια που έλεγε και ο Πάγκαλος στο Τσίπρα. Ο μεγαλύτερος τσαχπινοκολαράκια τελικά. Ο Πάγκαλος θα είχε πει αφήστε, αφήστε, σταματήστε επιτέλους παρεμβάσεις. Αφήστε να μιλήσω ελεύθερα. Ο Πάγκαλος το είπε. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος τσαχπινοκολαράκιας από τον Τσίπρα. Ρε κακομύρι, ρε κακοντέλι που λένε και στο χωριό μου. Πού πας ρε με τις αρίδες από εδώ και από εκεί. Σου έχει πάρει ρε κακομύρι ο άνεμος το μυαλό. Ποια αντιλία θα μειώσεις εσύ ρε. Βγήκες έξω να ρίξεις ποτέ βενζίνη. Ρε αργόμιστε. Ρε τεμπελαριό. Ρε τεμπελόσκυλο. Βγήκες ποτέ έξω να ρίξεις βενζίνη. Έβαλες ποτέ το χέρι να πληρώσεις. Τσαμπατζή. Που θα μιλήσεις εσύ για τσαμπατζίδες στην πολιτική. Ο μεγαλύτερος τσαμπατζής εσύ και η οικογένειά σου ρε. Το τι μου έχουν εκμυστηρευτεί. Αστυνομικοί. Σερβιτόροι. Υπηρετικό προσωπικό. Για την οικογένεια Μητσοτάκη, αν σας τα απαριθμίσω, δεν έχω χρόνο να σας τα πω. Γιατί σε λίγο όπως πάω θα κλείσει και η φωνή μου. Αλλά η φωνή μου είναι δύσκολο να κλείσει. Μη μου την κλείσουνε το θέμα. Μη μου κλείσουν την πόρτα πίσω μου. Και εδώ τα να δει και ανάποδα, όπως τα έχω ξαναδεί. Κυρίες και κύριοι, αυτοί οι άνθρωποι, θα μιλήσει ο Μητσοτάκης που δεν έχει δουλέψει. Έβαλες ποτέ ρε το χέρι στη... Που ακόμα ρε και το... Ακόμα ρε και το... Τα γλυκά που πήρες από τον Τερκελί στη Θεσσαλονίκη ανάθεμα τα πλήρωσες. Αυτοί τι κάνανε. Ας σας πω εγώ, γερολαδάδες. Στην Αραβαντινού, στο κτίριο αυτό δεξιά, αυθαίρετο το μισό. Αυθαίρετο είναι το μισό. Στο υπόγειο μου έχουν εκμυστηρευτεί. Υπηρετικό, Ταϊλανδοί, Μπαγκλαντεζιανοί, Φιλιππινέζοι. Μου τα πάνε εμένα. Εγώ μιλάω στη γλώσσα τους. Ξέρετε τι μου πάνε. Φέρνανε λάδια από την Κρήτη, τους στέλνανε λάδια από την Κρήτη Πεσκέσια και περιμένανε όλα. Δεν μπορώς να πάρει το λάδι στην τιμή τουλάχιστον παραγωγής. Δεν του το πληρώνανε. Πηγαίνανε στα μανάβικα, φύρανε φέσκια. Λέει, εγώ είμαι ο Μητσοτάκης, δεν πληρώνω. Ποιος είσαι, και ποια είσαι εσύ, λέγανε στις κόρες του, που δεν πληρώνεις. Πηγαίνανε στα ψιλικατζίδικα, τζαμπαρία τα τσιγάρα. Πηγαίνανε στα μανάβικα, τζαμπαρία όλα. Πηγαίνανε στα κρεοπολία, τζαμπαρία όλα. Τα πεσκέσκια που τους τα φέρανε από την Κρήτη, τζαμπαρία όλα. Δηλαδή κάτω στην υπόγα της Αραβαντινού και στα σπίτια που είχανε, στην Γλυφάδα, δεν ξέρω που αλλού είχαν σπίτια, ήταν τίγκα στο λάδι. Τίγκα! Τίγκα! Λαδέμποροι κανονικοί! Μαυραγωρίτες! Μαυραγωρίτες! Και η φωτογραφία του Μητσοτάκη που έβγαλε η Αυριανή, αληθινή ήταν. Θυμάστε τις εκλογές του 1985. Διότι ο Κουρίς ο Γιώργης ο Μαγκαρίτσα Μάγκας τους έκανε ό,τι ήθελε. Γι' αυτό εγώ τον υπερασπιζόμουν. Αν και το τελευταίο διάστημα είχα τσακωθεί μαζί του. Γιατί άκουσε τον αδερφό του τον Μάκη και έναν άλλον για να μου κόψουν την εκπομπή στο κόντρα. Γιατί ο Γιώργης είχε ποντάρει, όπως μου έλεγε, στο μεγάλο άλογο τον Αντώνη Σαμαρά για να τον κάνει πρωθυπουργό και του είπα όχι, Γιώργο, όχι. Όχι, είναι προδότης, είναι μειοδότης, είναι πιστικός της Μέρκελ. Και δεν με άκουσε. Και τι έκανε ο Σαμαράς, τον έκλεισε φυλακή. Και πήγα και τον είδα στις αγροτικές φυλακές, φυλακές του Ναυπλίου. Και ήταν σαν την ανεμοδαρμένη κάσα. Στεφανάκο, δεν περίμενες Γιώργο μου, του λέω. Τι σου έκανε ο Σαμαράς, τον ήθελες γιατί ήταν άλογο, όπως μου λέγε. Σε έκλεισε φυλακή, ναι, τον αλήτη. Με έκλεισε φυλακή. Γιατί σε έκλεισε Γιώργο μου φυλακή ο Σαμαράς, και ο Τσίπρας. Γιατί σε έκλεισανε Γιώργο μου φυλακή ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, που υποστήριζες. Γιατί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Γιατί είναι όφιλοι, απάτριδες, προδότες. Μπορείς λοιπόν να πεις καλή κουβέντα για αυτούς, για αυτού του είδους τους πολιτικάτιδες? Όχι. Μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης θα μειώσει, λέει, την τιμή του αργού για να περάσει η μείωση στην αντλία. Ποια αντλία ρε κακόμοιρε, που κανονικά πρέπει να σου βάλουν την αντλία με τη βενζίνη στο στόμα? Είδατε εσείς καμιά μείωση? Εγώ έκανα μια γύρα σήμερα και είδα. Δεν υπάρχει βενζινάδικο που να πουλάει κάτω από 1,9. Έχω δίκιο? Έχω δίκιο. Τι να το κάνω το δίκιο? Να το βρω πού? Πά στον έναν, έχω καβάντζα και δεν μπορώ, την έχω πάρει ακριβά και πρέπει να την πουλήσω ακριβά. Πά στον άλλον, αυτό. Πά να πάρεις ένα, για το αυτοκίνητό σου, ένα μπουκάλι λάδι, ένα μπουκάλι παραφλού. Τώρα το καλοκαίρι, μην πάρουμε φωτιά και καούμε. Εμείς έχουμε και παλιά αυτοκίνητα, δεν είμαστε προνομιούχοι. Καταπίνουνε και τον αγλαίουρα. Αν θέλαμε και μεγάλα κυβικά. Του 8. Έχω το αυτοκίνητο του Γιάννη του Άντε τον Κούμπο. Το βρήκα σε μία μάντρα στον Κολονό. Και πήρα και το πήρα. Ο Κακομοίρης να κάνω τη δουλειά μου. Και με το που το πήρα, στο δεύτερο μήνα άρχιζε. Δίσκος, τα κάκια. Το air condition χαλασμένο, τα φώτα δεν δουλεύανε, τα amortisseur χάλια και μου το πούλησε ο άλλος, ο Φυλακόβιος, γιατί δεν αυτοκίνητο του Άντε τον Κούμπο, καλά πάθω ρε. Άμα μ' ακούει ο Άντε τον Κούμπο, ας έρθει να το πάρει, έμεινα στεγνός, στέγνωσα. Λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να μειώσει την αντλία. Από ποιο να μειώσει την αντλία ρε, από το Λάτσι? Για όσους δεν γνωρίζουν, στην Ελλάδα υπάρχουν δύο δηληστήρια. Το δηληστήριο του Λάτσι και το δηληστήριο του Βαρδινογιάννη. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα τρίμηνο του πολέμου έβγαλαν πάνω από 18 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο! Και μας έλεγαν και μας κορόιδευαν. Γιατί διαβάζω προσεκτικά τις δηλώσεις τους. Εάν λέω ψέματα να βγείτε να με διαψεύσετε. Σεις δεν είπατε, κύριοι ιδιοκτήτες των ελληνικών δηληστηρίων? Από τη μία είναι τα ελληνικά πετρέλαια, στα οποία μέτοχος είναι κατά 25-30% το ελληνικό δημόσιο για την πλάκα και κατά 70% η εταιρεία του κ. Λάτσι. Αυτή είναι, αυτή στην αγορά, για ανοίξτε λίγο τα στραβά σας. Μην τα πάρω στην κράνα. Τα βενζινάδικα που έχει ο Λάτσις είναι η ΕΚΟ. Στο Θεό. Ακόμα δύο είναι. Και πήρανε και την ΠΠ. Ο άλλος ο κ. Βαρδινογιάννης ο μεγάλος πατριωταράς που θα σώσει την Ελλάδα κι αυτός έχει την ΑΒΗΝ και τη ΣΕΛ. Στη ΣΕΛ δεν μπορεί να πλησιάσει. Καλύτερα να βάλουν σειρματοπλέγματα και να το κλείσουν το μαγαζί. Άσε που έχουν κάτι υπαλλήλους τους οποίους σωθεί η εργοδοσία, τους σωθεί. Και πας μέσα στη ΣΕΛ, ξέρετε πόσες φορές έχω τσακωθεί. Τους λες, βάλε μου 100 ή 80 απλή. Σε ρωτάει, με τα αυξημένα οκτάνια. Ρε καταλαβαίνεις τι σου λέω, απλή 95. Να μη σου βάλω 98 θείο που είναι και έχει και έκπτωση. Ρε ακούς σου λέω, απλή. Τους πετάς, το τενεκέ στη μούρη και σκόνεσαι και φεύγεις. Για τέτοιους κλέφτες μιλάμε. Και να κάνετε λέει τα παράπονά σας στην εταιρεία. Διότι υπάρχουν δύο ειδών βενζινάδικα. Όταν παθαίνεις ρωτάς. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα βενζινάδικα της εταιρείας που τα δίνουν σε μπράβους, πιστολάδες, δολοφόνους, αυτούς που υπογράφουν τα συμβόλαια θανάτου. Σε αυτούς τα δίνουν. Θέλετε να σας πω παραδείγματα, παιχταράδες μου, για να γίνω κακός. Είπαμε να ανοίξουμε την παρένθεση μαύρο πολιτικό. Εγώ σήμερα ήρθα με κέφι εδώ. Δεν θα μου το χαλάσει κανένα σας. Εγώ ήρθα να πω τις αλήθειες που δεν τις ακούω από τους συστημικούς, από τους καναλάρχες, τους νταβατζίδες. Δεν μου λέτε κάτι. Ναι, ξέρω, ξέρω, Βαγγέλη μου. Η τιμή λέει στην Κύπρο, ναι, το ξέρω, Βαγγέλη μου. Είναι πολύ χαμηλή και έχει. Θα σου πω εγώ, Βαγγέλη μου, κύριε Βαγγέλη Κουρούμπαλη, πόσο έχει. Καρούμπαλη, πόσο λένε. Καρούμπαλε. Λοιπόν, η τιμή της βενζίνης στην Κύπρο έχει 1,5. 1,4 με 1,5. Απλή. Η Κύπρος δεν ξημέρωσε στον πόλεμο. Στην Κύπρο δεν στείλανε τα drones. Γιατί η Κύπρος που είναι πιο κοντά στο μέτωπο, το πολεμικό μέτωπο, κύριε Μητσοτάκη, άχρηστε και αχαήρευτε και άσχετε. Αλλά τι να σου κάνει ένας Μητσοτάκης όταν υπουργός ανάπτυξης είναι ένα τεραστίου μεγέθους όνομα στην πολιτική ζωή του τόπου που λέγεται Θεοδωρικάκος. Ο άνθρωπος που μου έκανε ασφαλιστικά μέτρα, μην τολμήσεις και ξαναπείς το όνομά μου, κάθε φορά που θα λες το όνομά μου 10.000. Και τον βρίσκει μια γραφίστρια που είχαμε στην εφημερίδα, σε ένα μανάβικο, στη Νέα Σμύρνη. Και λέει, εσύ είσαι το κύριο Θεοδωρικάκος. Λέει αυτός, ναι, εγώ είμαι, κοπέλα μου. Εάν μου τα λέει και καλά αυτή, έτσι, γιατί ήταν και παραμυθάτζου. Λέει, ξέρετε που δουλεύω. Πού δουλεύεις, κοπέλα μου. Δουλεύω με τον κύριο Χίο μαζί. Να του πεις, κάθε φορά που θα αναφέρει το όνομά μου, θα του στέλνω 10.000 να πληρώσει. Αυτή είναι η Έλληνης πολιτική. Δεν μου λες λοιπόν, κύριε Θεοδωρικάκο, που θα μου στείλει 10.000 κάθε φορά που θα αναφέρει το όνομά σου. Και είσαι και πατριώτης μου. Αλήθεια, εκείνους αστυνομικούς τους πήρες που φύλαγαν τα έρημα και κάτω. Τέλος πάντων. Δεν μου λες, Τάκη μου, κύριε Τάκη, από την Ανατολική Μάνη. Γιατί δεν κάνεις κάποιες προσπάθειες εκλογήκευσης των τιμών των δηληστηρίων. Δηλαδή, πιάσε τον κύριο Βαρδινογιάννη που είναι πατριώτης, πιάσε και τον κύριο Λάτσι που είναι επίσης πατριώτης και βγήκε σας μούτζωσε στο ελληνικό, δεν καταδέχτηκε καν να έρθει να κάτσει δίπλα σας. Αλλά βγήκε με στο μόνιτορ, με Viber βγήκε στο μόνιτορ και τους είπε γεια σας. Θυμάστε? Ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Σαμαρά που με βοήθησαν να φτιάξω το ελληνικό. Που με βοήθησαν να ξεπουληθεί το ελληνικό. Σας τα λέω μπερδεμένα, Γιατί δεν πιάνουν τους δύο ιδιοκτήτες στο δηληστήριο, ας πούμε, λάτε εδώ ρε παιδιά. Δεν είστε πατριώτες. Ο ελληνικός λαός βογκάει. Ο ελληνικός λαός πεθαίνει από την ακρίβεια. Δεν έχει. Θα σας δώσουμε εμείς. Ή θα μειώσετε το τζίρο σας. Το καθαρό κέρδος από τον τζίρο σας για να μπορέσει να ανασάνει ο Έλληνας πολίτης ή θα αναλάβει το κράτος αφού είστε τόσο απληστοί να σας δώσει τη διαφορά. Δεν έχετε, κύριε Πυρακάκη, πρωτογενή πλεονάσματα. Βοηθήστε τον Έλληνα. Εγώ σας λέω την πιο απλή λύση. Οι δηληστηριάδες, οι εφοπλιστάδες είναι άπληστοι. Θέλουν τζίρο. Ωραία. Εσείς που έχετε πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί δεν τους δίνετε τη διαφορά να ανασάνει λίγο ο ελληνικός λαός. Απλό παράδειγμα έφερα. Γιατί δεν το κάνετε? Ας σου πω γιατί δεν το κάνετε. Γιατί κύριε Μητσοτάκη, εσείς και η κυβέρνησή σας, εκτός από άπλης, είστε και πιαστράκηδες. Πείτε μου λοιπόν, ποιοι είναι οι χορηγοί σας κατά τις προεκλογικές περιόδους? Πώς μπαίνει το μαύρο πολιτικό χρήμα στα ταμεία των κομμάτων? Χρωστάτε μισό δις ο καθένας από εσάς, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, στις ελληνικές τράπεζες που τις πληρώνουμε εμείς για την ανακεφαλαίωσή τους. Και εκτός αυτού, αποδεικνύεται καθημερινά, σε καθημερινή βάση, ότι αυτοί οι οποίοι χορηγούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι και λαθρέμποροι πετρελαίου. Είχατε θυρωρό στο μαξί μου και παίρνατε τα λεφτά από το λαθρεμπόριο καυσίμων. Θυρωρό που παρετήθηκε λόγω ευθυξίας. Θυρωρό που είχε βάλει τους μαφιόζους μέσα στο μαξί μου. Ναι ή όχι? Κύριε Μητσοτάκη, ας τα σάπια και πήγαινε καμιά βόλτα στο Ομάν να ελέγξει αν υπάρχουν εκεί οι μυστικοί σου τραπεζικοί λογαριασμοί ή τους χτύπησε καμιά βόμβα από το Ιράν. Άντε από εκεί. Άντε από εκεί. Άκου, φιλαράκο, όταν λέω κάτι εγώ είναι νόμος. Με ρωτάς αν η φωτογραφία του Μητσοτάκη με τους Ναζί ήταν αληθινή. Ήταν αληθινή. Ήταν αληθινή, βεβαίως ήταν αληθινή. Με τη διαφορά ότι αυτοί οι οποίοι προασπίζονται την περιβόητη φωτογραφία του 85 του Μητσοτάκη που την έβγαλε η αυριανή παραμονές των εκλογών και πούλησε 500.000 φύλλα επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα για να χάσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές, ήταν αληθινή. Και τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Ότι ήταν τη Στάζη και μπούρδες. Μπούρδες! Και βγήκαν δημοσιογράφοι να πούνε ήταν τη Στάζη. Όχι, ήταν αληθινή. Απλώς ισχυρίστηκαν και δεξιοί ιστορικοί ότι η φωτογραφία ήταν μεν αληθινή. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Αυριανή φωτογραφία Μητσοτάκη Ναζί. Μπείτε μέσα και διαβάστε. Η φωτογραφία όχι μόνο ήταν αληθινή, αλλά και αυτοί που εικονίζονταν ήταν Γερμανοί στρατιώτες. Το Ναζί, της Βέρμαχτ. Υποστήριξαν και δεξιοί ιστορικοί, ένας εκ των οποίων τον έχω σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Έχει φύγει από τη ζωή, αλλά είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους και ιστορικούς που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Είναι ο Δημοσθένης Κούκουνας. Καλά να είναι εκεί που είναι, στεναχωρήθηκα πολύ που έφυγε. Υποστηρίζουν ότι αυτοί οι τρεις Γερμανοί, δύο όπως είναι στη φωτογραφία, ήταν αντιναζί. Ήταν δηλαδή αντιδραστικοί στο στράτευμα και δεν γούσταραν τον Χίτλερ. Και θεωρούσαν ότι ο πόλεμος που κάνουν είναι άδικος. Αυτό προβάλλεται ως επιχείρημα. Όμως, η φωτογραφία δεν ήταν μοντάζ. Υπάρχει μία ακόμα φωτογραφία του Μητσοτάκη, ο οποίος είναι νεαρός δικηγόρος στα Χανιά, όπου εκεί υπάρχουν 5-6 Γερμανοί της Βέρμαχτ και 3-4 δοσύλλογοι των Γερμανών, Έλληνες, που φοράνε τα ναζιστικά περιβραχιόνια. Όλοι χαιρετούν ναζιστικά. Ο μόνος που δεν χαιρετάει είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί γνώριζε ότι θα έχει πολιτική ανέλυξη. Και σου λέει μην κάω να χαιρετήσω ναζιστικά. Από την άλλη, κριτικοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν χωνεύουν τον Μητσοτακέκο, μιας και ανοίξαμε αυτή τη ζήτηση, την ανοίγω για το σχόλιο του φίλου που μου στείλε πριν από λίγο. Κριτικοί ιστορικοί, κρίτες ιστορικοί ισχυρίζονται ότι το μεγάλο κόλπο που έκαναν οι Μητσοτάκηδες επικατοχής, για να καταλάβετε γιατί ανθρώπους μιλάμε, πώς θα πάει ένας δοσύλλογος, πώς θα πάει ένας απόγονος δοσυλλόγου να τα βρει με έναν άλλον απόγονο δοσυλλόγου? Ο πατέρας του Λάτση επικατοχής ήταν Μαυραγωρίτης. Ναι, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Λάτσης, που έβγαινε και έβριζε τους δημοσιογράφους. Και του λέγει του άλλου, είσαι δημοσιογράφος, ρε εσύ. Και έλεγε ναι, να πά να κάνει το σκουπιδιάρι ρε. Αφού ό,τι σου λένε τα γράφεις. Και άμα γράψεις την αλήθεια σε διώξουνε. Για τα μπιπ σε έχουνε. Αυτή ήταν η στιχομηθεία του Μπαρμπαγιάννη του Λάτση. Στο περιβόητο βίντεο που έχουμε βγάλει. Ο Μητσοτάκης στην κατοχή, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τι έκανε. Έβαζε δικούς του ανθρώπους και ρουφιάνευαν τους πατριώτες, τους συνελάμβαναν οι Γερμανοί και επειδή αυτός ήταν δικηγόρος για να παίρνει τις δίκες, τους έστελναν κατευθείαν στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αυτά έχουν γράψει κρίτες της κατοχής. Και κρίτες ιστορικοί οι οποίοι είναι έγκυροι και αξιόπιστοι. Αυτή τη δουλειά έκανε ο Μητσοτάκης επί κατοχής. Έπαιρνε ως δικηγόρος χρήματα από αυτούς που έβαζε να καταδίδουν στους Ναζί. Αυτό είναι μαυραγωρητισμός, δοσυλλογισμός, είναι ρουφιανισμός, πώς αλλιώς λέγεται. Τι γιο θα βγάλει. Και λεπούρι έβγαλε. Και λεπούρι. Πάμε να ακούσουμε μουσική, διότι η μουσική εξημερώνει τα ήθη. Έχω διαλέξει σήμερα 7 ωραία τραγούδια. Ωραία τραγούδια. Έχω διαλέξει στην Ελλάδα του 2000 με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τους Κατσιμιχαίους και τον Αντώνη Βαρδί, τον Μακαρίτη, οι σκιές, την Ότση Φακιανάκη, άραγε δεν κοιμάμαι, αντίπας, αγάπαμε, αγάπαμε, Γιάννης Πουλόπουλος, φαρμακωμένα χείλη με τον Γιώργο Χαλτζιαντωνίου, θα τα ακούσουμε μέχρι το τέλος και Σταμάτης Γονίδης, δικιά μου είναι η ζωή και την κάνω τη γουστάρω. Τραγούδι κύριε Χαραλαμπίδη, τραγούδι.

0: Κυρίες και κύριοι ραδιομαγκελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας σε ζωντανή μετάδοση. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται, παίζει ως επανάληψη κάθε Κυριακή 2 με 5 το απόγευμα. Επίσης, είμαι θα στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι συνεχίζουμε τις εκπομπές μας παρά τα προβλήματα που είχαμε με την ιδιοκτησία. Εγώ είμαι, ξέρετε, είμαι αληθινός άνθρωπος. Θέλω να λέω την αλήθεια. Εθήγην προσωπικός. Με κάποια πράγματα που έγιναν και δεν μου άρεσαν. Και σταμάτησα τις εκπομπές. Έκανα μία ανακοίνωση στο μακελιό.gr και είπα σταματάω τις εκπομπές. Έχω φύγει από 40 κανάλια. Από 20 ραδιόφωνα και από 15 εφημερίδες. Δεν μπορώ την λογοκρισία. Το λέω γιατί θέλω, όταν το λέω, να σας κοιτάω στα μάτια. Μπορεί να μην με βλέπετε, αλλά σας βλέπω εγώ. Σας ακούω και σας αφουγκράζω. Δεν μπορώ την καταπίεση. Όταν μου βάλεις σειρματοπλέγματα, τα πηδάω και φεύγω. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα, είναι διακριτές οι αποστάσεις και θέλω να είμαι εντάξει και πάνω απ' όλα καθαρός μαζί σας. Με πείραξαν πράγματα. Δεν είναι της ώρας. Αυτά όταν θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτές οι εκπομπές που κάνουμε είναι υψηλής ακροαματικότητας, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Μαύρος και ο κύριος Δέτσης μας έχουν κατακώσει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα εδώ πληρώνονται. Εγώ βλέπω, κρίνω, γιατί είμαι 36 χρόνια σε αυτό το χώρο. 36 χρόνια βγάζω μεροκάματο σε αυτό το χώρο. Εσείς, κύριοι, που με μετράτε, δεν έχετε τα μισά. 36 χρόνια. Ήμουν νιός και γέρασα. Ξεκίνησα 23 και είμαι 60. Μετρήστε τα. Μετρήστε τα. Και ελάτε μετά να μετρηθούμε. Για το τι εμπειρίες έχει ο καθένας. Έχω μεγαλώσει με τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της τηλεόρασης. Και δεν το λέω. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω για τον εαυτό μου. Θα σέβεστε. Διότι αν δεν σέβεστε, θα έρθω και θα σας βγάλω τα αυτιά. Παλιωτόμαρα. Θα σέβεστε και τον κόπο των εργαζόμενων και το μεροκάματο των εργαζόμενων. Γιατί μια ιδιωτική επιχείρηση ζει από τις ιδιωτικές διαφημίσεις και όχι τις κρατικές. Δεν έχω πάρει γραμμή. Τι πάνε να κάνετε? Πάτε να εφαρμόσετε πάλι τις λίστες Πέτσα. Πάτε να δώσετε από την πίσω πόρτα πάλι λεφτά στις εφημερίδες που τις καταστρέψατε. Και εσείς και ο βαρόνος του Άργους, ο κ. Μαρινάκης. Α, Βαγγέλη, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, θα στα λέω όμως τα ίσια. Το κατέστρεψες το Άργος. Το κατέστρεψες. Ενώ θα μπορούσες με δικό σας κόστος να φτιάξετε νέα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, διότι έχουν κλείσει τα μισά περίπτερα όλης της Ελλάδος. Τα σημεία πώλησης που βγάζαμε ένα μεροκάματο, γιατί δεν γίναμε ποτέ πλούσιοι, ειδικά οι πιο νέοι που δουλέψαμε στις εφημερίδες, από τις εφημερίδες, οι πιο παλιοί έγιναν, βεβαίως έγιναν. Ο Τζόρτζ Αθανασιάδης, ο Μακαρίτης, ήταν πάμπλουτος. Δεν έκανε και άλλες δουλειές. Είχαν ακουστεί πολλά. Το σκότωσε 17 Νοέμβρη και 17 Νοέμβρη. Δεν ξεχνιάστηκε ποτέ η υπόθεση του. Ο Δημήτρης Ρίζος πέθανε στον Άσο. Αλλά αυτός για άλλους λόγους. Αυτόν τον έφαγε το κάτω κεφάλι. Όχι το πάνω. Αλλά και αυτόν αποπειράθηκαν να τον σκοτώσουν. Του στείλανε μια βόμβα μέσα σε κουκλέκι. Και ευτυχώς την πέταξε στον Ακάλυπτο και έσκασε στον Ακάλυπτο η βόμβα. Γιατί την ψηλιάστηκε η γραμματέας του. Η γραμματέας του έσωσε τον Δημήτρη Ρίζο. Η βόμβα, εάν έσκαζε στο γραφείο του, ήταν τόσο μεγάλη ισχύος, δεν θα μένε κολυμπηθρόξυλο. Ο Μακαρίτης, ο Γιώργος Τράγκας, του βάλανε από κάτω στο αυτοκίνητο πάλι ένα αρκουδάκι. Του Ρίζου του είχαν στείλει ανθοδέσμη και γλυκά. Αλλά ο Τράγκας, επειδή ήταν άρχοντας των μυστικών υπηρεσιών, ο Μακαρίτης. Καλά να είσαι, Γιώργη. όποια αν είσαι, θα έκανες και στα λάθη σου. Του βάλανε ένα κουδάκι και το αυτοκίνητο, αλλά επειδή ήταν μόρτης και μάγκας και τα ήξερα απ' έξω τα κόλπα αυτά, κάθε φορά που πήγαινε να πάρει το αυτοκίνητο, κοίταζε από κάτω. Και αυτός και οι δύο που είχε. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, αυτά που ανακάνει τώρα αυτή η κυβέρνηση είναι να πάει να δώσει λεφτά στις εφημερίδες για να τους εξαργυρώσει. Να εξαργυρώσει οι σιωπή τους. Και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας, ο κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, που άφησε το Άργος πεντέρημο. Ενώ με δικό του κόστος. Με ποιο κόστος? Το κόστος των εκδοτών. Μα οι εφημερίδες δεν βγάζουν αυτή τη στιγμή. Όταν πουλάς 2.000 φύλλα την ημέρα, 1.500, 1.500 φύλλα, πώς θα βγεις? Αλλά υπάρχουν εφημερίδες, όπως το Μακελιό, που δεν παίρνει 50 ράκια από κρατική διαφήμιση. Αλλά υπάρχουν άλλες εφημερίδες. Παράδειγμα, έγινε μια ερώτηση στη Βουλή από το κόμμα της Ελληνικής Λύσης για την εφημερίδα Μανιφέστο. Εγώ ξέρω ποιος τη χρηματοδοτεί την εφημερίδα. Τη χρηματοδοτεί άνθρωπος του Μαξίμου, που ήταν εκεί και έφυγε. Ξέρω. Και προσέξτε, μην ξαναβγάλετε γλώσσα στο χείο, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Υπεύθυνος του Μανιφέστου αυτής της παλιοφυλάδας, που πουλάει 300 φύλλα από το δελτίο του Άργους. 300 φύλλα. Δηλαδή κάνει τζίρο την ημέρα με ένα ευρώ, 300 ευρώ την ημέρα. Εγώ ρωτώ έναν εχέφρονα Έλληνα πολίτη, πώς μπορεί να βγαίνει μια εφημερίδα που κάνει 300 ευρώ τζίρο την ημέρα? Δηλαδή καθαρά έξοδα 250 και βάζουν ένα 50 στην τσέπη τους. Δηλαδή το μήνα αυτοί έχουν έσοδα 1.500 ευρώ. Πώς βγαίνει μια εφημερίδα με 1.500 ευρώ, ρε παιδιά? Πολύ απλά. Διότι σε κομματικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, μπαίνει μαύρο χρήμα. Αυτό είναι το μαύρο πολιτικό χρήμα. Με ρωτάτε λοιπόν πώς θα μειωθούν τα καύσιμα. Δεν μπορούν να μειωθούν. Διότι αυτοί οι οποίοι έχουν τα δηληστήρια, αυτοί που έχουν τα βενζινάδικα, οι παραβατικοί, οι μαφιόζοι και οι λαθρέμποροι, χρηματοδοτούν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μπήκατε? Πάμε παρακάτω. Πάμε στο δεύτερο πουλάκι, που λέγεται Ανδρουλάκης. Θα τον δείτε και θα τον λυπηθείτε στις εκλογές. Ο Τσίπρας του έχει κατεβάσει τα παντελόνια. Εγώ μιλώ για πολιτικούς που γνωρίζω. Αν έχετε εσείς να μου πείτε κάποιο πολιτικό που είναι καλύτερος από όλους αυτούς, στείλτε μου μήνυμα. Για ποιο θέλετε να σας πω? Ο Ανδρουλάκης έχει μια τεράστια προσωπική περιουσία. Τεραστίων διαστάσεων προσωπική περιουσία. Ο πατέρας του είναι μεγαλοτσιφλικά στην Κρήτη. Δεν ξέρουν τι έχουν. Προσφάτως μάλιστα, το γράφουμε σήμερα στην εφημερίδα μας, πηγαίνετε να αγοράσετε κανένα εφημερίδα. Πηγαίνετε, πατζίδες. Ανδρουλάκης, αγόρασε εξοχικό στη Σέριφο. Πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε? Εσύ δεν είσαι σοσιαλιστής? Τι είσαι, σαν τον Γιάννη Παπαντονίου? Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε, σύντροφοι. Το θυμάσαι στο μπαλκόνι που έβγαινε και μετά τον πιάσαν να κλέβει. Και τον προφυλακίσαν. Και όταν βγήκε, είπε, είχα μια θεία, λέει, στην Ιγυρία που μου έδωσε τα λεφτά. Λαμόγια. Και ακούστε το κύριο τσετσετσέ και τσετσετσέ.
1: Και να φύγουμε από την Κύπρο, να έρθουμε στην Ίκαια.
2: Τον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3.
0: Τώρα μιλάει ο μεγαλύτερος τζαμπάτζης, έτσι. Ο μεγαλύτερος λαδάς και ο μεγαλύτερος μαυραγορίτης στην Ελλάδα μιλάει για το τζάμπα. Ο μεγαλύτερος τζαμπάτζης της Ελλάδος.
2: Κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε.
3: Μήνυμα ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας, έστειλε από τη Βούλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι το πολιτικό σκηνικό έχει πλέον έντονα εκλογικό χρώμα. Παράλληλα, η κυβέρνηση φαίνεται πως έχει αποφασίσει να απαντάει στις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης για παροχές, τις οποίες χαρακτηρίζει πυροτεχνήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στα πειρά του Πρωθυπουργού για τον Τζάμπα, τον κατηγόρησε πως η πολιτική που εφαρμόζει είναι ακριβή για τους πολίτες.
4: Ο Γιάννης Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας, διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Στην αντιπαράθεση έχει μπει και η σύγκρουση για την καθημερινότητα των πολιτών, με το Πασόκ να υποστηρίζει πως η κυβέρνηση απέτυχε στο θέμα της ακρίβειας, ενώ η Νέα Δημοκρατία διαμηνεί ότι δεν θα διακινδυνεύσει την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
2: Εμείς δεν βάζουμε τα προβλήματα κατά το χαλί. Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια πονάει σήμερα. Τελικά ποιος μπορεί.
0: Πονάει η ακρίβεια, το πονάει το Μητσοτάκη η ακρίβεια, το τζαμπατζή.
2: Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις.
0: Τα τσουρέκια στο Τερκελί τα πλήρωσες. Τζαμπατζή, τζαμπατζή.
2: Ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει.
0: Η Κατερίνα Μητσοτάκη, η αδερφή σου, θα πλήρωνε τα πεσκές και στα βρυλίσια. Γιατί ακόμα μου λένε ότι χρωστάει. Τραβάτε ρε, πληρώστε ρε. Πληρώστε ρε αυτά που κλέβατε, κλέφτες.
4: Κοστίζει 62 ευρώ 60%.
0: Άλλος αυτός. Ακούστε τον. Δηλαδή είναι πρωθυπουργός αυτός. Ακούστε τον.
4: Τι έχουν εισπράξει.
0: Μιλά ελληνικά ρε. Μιλά ελληνικά.
4: Σε σχέση με το τι έχουν κερδοσκοπήσει τα ολιγοπόλια, θα δείτε την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής.
3: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ότι οι παγιώνται στη δεύτερη θέση, με στελέχη του να δηλώνουν πως το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας είναι κοστολογημένο.
5: Πού θα βρείτε 250 εκατομμύρια.
6: Από τα υπερκέρδη των τραπεζών, οι οποίοι κατέγραψαν υπερκέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι κοστολογημένο, θα είναι μετρημένο. Θα εξηγούμε ακριβώς τις πηγές των εσόδων.
3: Τα στελέχη του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού θεωρούν εφικτό στόχο.
0: Α, οικοκορόφωνοι, παιδιά, ακούστε.
3: Βρίσκονται απέναντι σε όλα τα παραδοσιακά κόμματα.
7: Είναι ένα ενδεχόμενο, το διαμανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτό.
0: Και κυρίκου!
7: Η απάντηση που έχει δοθεί είναι ότι δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
3: Ή πόλος στο πολιτικό σκηνικό αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζουν προς εκλογές.
0: Και τι να κάνω εγώ, να πάω να τη σβήσω. Α, τη σβήσουν οι πυροσβέστες. Πήρε φωτιά. Α, πάρετε φωτιά, σκαείτε, τι μου νοιάζει εμένα. Υπάρχει πυροσβεστική. Στο 199, αυτό δεν είναι. Πάρτε τηλέφωνο να τη σβήσει. Εγώ δεν έχω να αναγγείλω τίποτα. Τίποτα! Για κανέναν! Θα αναγγείλω μόνο να πάρει φωτιά το σπίτι μου. Για κανέναν! Να καείτε ζωντανοί! Και πάμε στον άλλον τώρα. Στον άλλον τον Λεβέντη και τον Καραμπουζουκλή. Δεν μου λέει Τσίπρα. Εκείνα τα ταξίδια στη Βενεζουέλα του φίλου του Μαδούρο, τον οποίο πούλησες. Είσαι πουλητάρι μεγάλο, κύριε Τσίπρα. Γιατί τα λεφτά που παίρνεις από τους Αμερικανούς τα βάζεις στο πλυντήριο για να τα ξεπλύνεις. Πρώτον. Δεύτερον, κοίτα τα βιβλία που πούλησες για την Ιθάκη. Πόσο κόστησαν? Πόσα λεφτά μάζεψες από εκεί? Μα αυτά κάνεις τις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Μα αν κάποιος, εγώ άκουγα το Sky προχτές που σε έκραζε. Ξέρετε, στο Sky έχουν μια συνήθεια. Κράζουν μόνο τον Τσίπρα. Τον Ανδρουλάκη δεν τον κράζουνε. Κράζουνε μόνο τον Τσίπρα, που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Μητσοτάκη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις που εγώ τις έχω γραμμένες στα μπαλαία των υποδημάτων, τις βάζω κάτω και τις πατάω. Σας έχω σε μεγάλη ανυποληψία. Είστε η χειρότερη τάξη μαζί με τους εφοριακούς της Ελλάδος. Δημοσκόποι και εφοριακοί. Η χειρότερη ράτσα είστε. Και βενζινοπόλες. Και βενζινοπόλες. Που αντί για βενζίνη μας ρίχνουν νερό. Σε λίγο θα μας ρίχνουν και πέτρες μέσα. Και πέτρες θα μας ρίχνουν. Ε, κύριε Δημελισανίδη, και πέτρες. Αλλά, εδώ θέλω να παρακαλώ. Παρακαλώ, εδώ θέλω να εξάρω την Aegean Oil, η πιο καθαρή εταιρεία στην Ελλάδα. Τα συγχαρητήριά μου. Οι μισές εταιρείες έχουν δοθεί σε πράβους. Αλλά κάνουν τη δουλειά τους. Τουλάχιστον ρίχνουμε καθαρό καύσιμο στην Aegean. Όλοι στην Aegean. Δεν μου λες, κύριε Τσίπρα. Παιδιά, εδώ είναι η εκπομπή της αλήθειας. Η αλήθεια πονάει και τσουρουφλίζει και το ξέρω, δεν με νοιάζει, ούτε με ενδιαφέρει ποιοι θίγονται και ποιοι δεν θίγονται. Δεν έχω κολλητιλίκια με κανέναν. Δεν μου λένε Τσίπρα. Εκείνα τα καράβια, τα καΐκια και τα αεροπλάνα που έρχονταν από τη Βενεζουέλα νύχτα και προσγειώνονταν στο Ελευθέρω Βενιζέλος, τι είχανε μέσα? Γιατί κάποιοι μας έλεγαν τώρα ότι κουβάλαγες το χρυσό της Βενεζουέλας του Μαδούρο. Και πού τον πήγαινες? Έπαιρνες με ροκάματο? Εγώ ρωτώ. Ρωτώ αυτά που σε ρωτούν οι πολιτικοί σου αντίπαλοι. Μιλάμε για μαύρο πολιτικό χρήμα. Έπαιρνες με ροκάματο? Και εσύ και ο Νικολάκης ο παπάς και ο Μακαρίτης Φλαμπουράρης και κάτι άλλο λαμόγια που τώρα ψάχνουμε να τις βρούμε, που ήταν σερβιτόροι και τους κάνατε συμβούλους σας σε μια νύχτα. Ξέρεις καλά για ποιους μιλάω. Γιατί κάνατε αυτή την βρωμοδουλειά με τον Μαδούρο? Και όταν συνελήφθη ο Μαδούρο και τον εβούτηξαν οι Αμερικανοί και τον πήγανε στο Κουαντάναμο, ο κύριος Τσίπρας έκανε 3 μέρες να βγάλει ανακοίνωση. Τον πούλησε το φίλο του. Και μετά πήγανε στον Πούτιν και ζητάγανε να κόψουνε τα νομισματοκοπία της Ρωσίας δραχμή. Μιλάμε για τόσο επικίνδυνους και ανόητους ανθρώπους. Και να σε ρωτήσω κάτι ακόμα ρε Αλέξη. Το ξού όχι με ξού, με κουσού Αλέξη. Λόγω ότι είσαι προκεχωρημένης παιδείας. Ξέρεις τώρα δυο νησιά και μην τα λέμε, λέμε τα ίδια τώρα. Το πολύ το κύριε Λέσο, το βάρκετο και ο Θεός. Δεν υπάρχει πανούσης να σας πιάσει και να σας κάνει ταλατιού. Εμείς δεν μπορούμε να τον αναπληρώσουμε. Ήτανε μέγιστος, τεράστιος. Θα σας είχε κάνει σκόνη. Μου λένε Αλέξη. Κουσού. Όχι ξού, κουσού Αλέξη. Δεν μου λένε πατριώτη. Εκείνα τα λεφτά, τα 350 χιλιάρικα που έδωσες προχτές για να κάνεις τη μεγάλη στην εξέδρα εκεί που βγήκες και φώναζες, ποιος τα κάλυψε? Απ' τσέπη σου. Άλεπτο. Στο Sky προχτές λέγανε για σένα, κυρία Τσίπρα, ότι το πόθεν έσχε σου δεν στα δικαιολογεί αυτά. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την εκπομπή που παίζει σε επανάληψη. Βάλαμε εμείς επαναλήψεις 2 το πρωί, έβαλε και ο Πορτοσόλτη. Και μετά έβαλε και ο Χάτζης Νικολάου. Ξεκινήσαμε σε επαναλήψεις των ραδιομακελάριδων στις 2 τη νύχτα. Τσόταρε και ο Πορτοσόλτη, τσόταρε και ο Χάτζης Νικολάου, μην χάσουν κανένα πόντο. Δηλαδή εμείς αν αρχίσουμε το στριπτιζάκι τη νύχτα, θα κάνετε και εσείς στριπτιζάκι? Ε! Άμα κάνουμε ζωντανή σύνδεση με τα στριπτιζάδικα τη συγκρού, θα το κάνετε κι εσείς? Να σας δω. Δεν μου λέει Αλέξη, με κούσου. Τα λεφτά εκεί ποιος τα πλήρωσε? Στο Sky λένε ότι δεν δικαιολογούνται από το ποθενέσχε σου. Εσύ ρε φίλε, έχεις να δουλέψεις 49 χρόνια. Με το τέλειρο του μισθού του βουλευτού, αφού παρατήθηκες από βουλευτής. Πώς ζούσες τα πέτρινα χρόνια που δεν ήσουν βουλευτής και δεν βούταγε στην αμοιβή? Με τις πωλήσεις από την Ιθάκη, πόσες ήταν? Πώς καλύπτεις τα προεκλογικά σου εξοδολόγια, ρε φιλαρακό? Δεν μας ρωτάς και μας λες και εμάς? Πες μας και εμάς για να ξέρουμε, ρε φίλε. Ακούστε το παλικάρι. Το παλικάρι, κύριε Γαλά, μην βάλετε το παλικάρι, μην χάσουμε τον πελάτη.
1: Και να φύγουμε από την Κύπρο, να έρθουμε στην Οίκια, στη χθεσινή εκδήλωση Χρήστο, ήσουν εκεί με όλο το συνεργείο του Κόντρο, με τους συναδέλφους, στην εκδήλωση με σύνθημα «Τώρα μιλάμε». Πώς είμαστε λίγο το κλίμα?
0: Το κλίμα.
8: Μια πρωτότυπη εκδήλωση.
0: Μια πρωτότυπη.
8: Μια εκδήλωση η οποία είχε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.
0: Συμπάνε με ροκάματα
8: και αυτή.
0: Συμπάνε με ροκάματα και αυτή.
8: Έδωσε το λόγο στους πολίτες χθες το βράδυ στην Οίκια, προκειμένου να τοποθετηθούν για ζητήματα που αφορούν τις νέες και τους νέους, ζητήματα εκπαίδευσης δηλαδή, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με το μέλλον των νέων ανθρώπων μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έδωσε το λόγο σε ανθρώπους που εργάζονται σε λιμάνια, στους τομείς της υγείας, σε ανθρώπους που εργάζονται σε εμπορικά καταστήματα τα οποία μαστίζονται από τον τρόπο με τον οποίο τα έχει πλήξει η οικονομική συνθήκη των τελευταίων ετών.
0: Αντισώσεις Τσίπρας.
8: Παράλληλα, μίλησαν και συνταξιούχοι, οι οποίοι τόνισαν τον τρόπο με τον οποίο αναγκάζονται να βοηθήσουν παιδιά και εγγόνια. Μολονότι η σύνταξη τελειώνει στα μισά του μήνα.

0: έφερε το επώνυμο για την ακρίβεια Μητσοτάκης, εξού και ο πρώην πρωθυπουργός του απέφθηνε.
1: Ωραία πράγματα. Ακούτε τους συστημικούς πώς μιλάνε. Όλα ωραία είναι για αυτούς. Όλα ωραία. Καμία κακή κουβέντα δεν είναι. Παίρνε μεροκάματο κι αυτή. Το μεροκαματάκι.
2: Να πω ότι αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη δεν ήταν κάτι απλό. Αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη ήταν πρωτοφανές στα πολιτικά σκηνικά από τη μεταπολίτευση και μετά. Σε τι αναφέρομαι?
1: Για πες μας.
2: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
1: Απλή μέθοδο τριών.
2: Και
1: τα βρήκε όλα μεγάλος.
2: Είναι σταθερότητα.
1: Τι μάστορας είναι αυτός, ρε.
2: Είναι σταθερότητα.
1: Αυτός έβγαλε πολυτεχνείο στη Βουλγαρία, να μου το θυμηθείτε μένα. Στη Βουλγαρία πήρε το πτυχίο.
2: Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη.
1: Γιατί πας και ψωνίζεις?
2: Από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς.
1: Σου είναι πάνε. Σε πήρε ο πόνος.
2: Να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης, ναι, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μπα. Είναι σταθερότητα να βουλιάζουμε στη διαφθορά, στα σκάνδαλα, στις απευθείας αναθέσεις.
1: Για ακούστε τον. Ακούστε τον. Πήρε τώρα μαρσάρι. Έχει βάλει την Τετάρτη τώρα. Πέμπτη. Έκτη. Έβδομη. Ένατη. Μαρσάρι.
2: Και αν αυτό είναι σταθερότητα, τότε ποια είναι η αστάθεια? Όχι, φίλες και φίλοι.
1: Όχι.
2: Αυτό δεν είναι σταθερότητα.
1: Όχι, φίλες και φίλοι.
2: Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Στην καλύτερη περίπτωση είναι αστάθεια σε έναν βάλτο που βουλιάζουμε, στο βάλτο της διαφθοράς.
1: Σε έναν βάλτο! Πού να το βάλω, ρε! Πού να το βάλω, ρε, κακόμοιρε! Σε έναν βάλτο!
2: Το δίλημα των επόμενων εκλογών δεν είναι αυτό που θέλουν να μας παρουσιάσουν. Σταθερότητα ή δήθεν αστάθεια. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος.
1: Μπράβο, ρε,
2: Άλεξ. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα.
1: Μπράβο, ρε, Άρχοντα.
2: Το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε. Ενδεχομένως να ξένησε κάποιους.
1: Άστονε, έχει πλάκα.
2: Κάποιους που δεν καταλαβαίνουν την αξία.
1: Την αξία.
2: Να δίνεις τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης με τα δημόσια μέσα.
1: Εγώ με την αξία μου και το φιλότιμό μου.
2: Μάλλον διότι δεν τα χρησιμοποιούν ποτέ. Εμείς λοιπόν
1: είπαμε
2: όχι μια παροχή θετικής διάκρισης για μια κοινωνική κατηγορία. Είπαμε για όλους, γνωρίζοντας τι σημαίνει αυτό το για όλους. Σημαίνει για αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη τη δημόσια συγκοινωνία.
1: Και μετακινούνται
2: με τον ηλεκτρικό, με το μετρό, με το λεωφορείο. Είπαμε δωρεάν μετακίνηση για όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Και κοστολογήσαμε αυτό το μέτρο. Ξέρετε, δεν είναι ούτε το 1/4 από τα διάφορα πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης κάθε τρεις και λίγο.
1: Εσύ δεν τα δώσεις όλα. Όλα τζάμπα.
2: Που πρέπει
1: να πάτε να κλέψετε πάλι την Τράπεζα της Ελλάδος. Που είχατε ακροβολιστεί και στο νομισματοκοπείο, μας έλεγε ο Λαβαζάνης. Ότι πρέπει να κλέψετε την Τράπεζα της Ελλάδος και κλείσατε τις τράπεζες.
2: Όπως δυστυχώς γίνεται με πολλά άλλα δημόσια αγαθά, όπως η υγεία. Όταν το 97% των πολιτών λένε στις δημοσκοπήσεις, 97, ότι η χώρα είναι μια διεφθαρμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, και όταν το 70% και πλέον λέει πολιτική αλλαγή, και όταν η πλειοψηφία, όχι στο 70-50 κάτι είναι, λέει καλύτερα περνάγαμε το 19 παρά τα μνημόνια σε σχέση με σήμερα.
1: Έτσι λοιπόν, είναι!
2: Ναι.
1: Πες τα, αρχηγέ, πες τα! Πες τα γίγαντα!
2: Όταν συμβαίνουν όλα αυτά σου λέει, άμα πάμε σε δεύτερη την πατήσαμε. Εμείς λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, λέμε το εξής. Αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποιος είναι αυτός, ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, και αυτό τελείωσε, τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον κ. Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες.
1: Ζήτω! Ζήτω!
2: Ποτέ άλλοτε διακυβέρνηση τόσο άδικη για τους πολλούς. Γιατί για τη δημοκρατία... διότι ποτέ
1: για τους πολλούς
2: δεν κακοποιήθηκε τόσο βάναυσα η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Γιατί μια ζωή με αξιοπρέπεια, διότι μας αξίζει μια καλύτερη, μια πιο δίκαιη Ελλάδα. Να είστε καλά, θα την πετύχουμε.
1: Ναι. Μαζί σου, γίγαντα!
3: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων στην ομαδική γλώσσα.
1: Στην ομαδική γλώσσα, ναι. Ίσως πρέπει τα δελτία ειδήσεων, τα οποία έχουν τον κύριο Τσίπρα, όλα να εκπέμπουν στην ομαδική γλώσσα. Γιατί δεν καταλαβαίνει κανένας τι λέει. Ρε ψεύτη. Ρε αργόσκολε. Μου λένε εδώ πέρα. Μιλάει ο αργόσκολος. Εδώ. Μηνύματα του κόσμου. Η κυρία Σοφία. Μιλάει ο αργόσκολος και χειροδοτώ από κάτω τα σοντόβολα. Ρε ξέρετε για σας ο κόσμος τι λέει. Κι όμως κυρίες και κύριοι, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Σε όλους αυτούς τους αφιερώνω το τραγούδι του Νότι Σφαγιανάκη «Οι σκιές». «Οι σκιές».

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βρήκα μέσα έναν άγνωστο. Είχε μπει από το παράθυρο.
3: Λοιπόν.
2: Μου πρότεινε κάτι φοβερό.
3: Τι πράγμα.
2: Μου έδωσε 500.000 για να πω ότι δεν είδα να κόβεται το φτερό.
3: Δεν του είπατε ότι έχετε υπογράψει κατάθεση.
2: Μου ζήτησε να αιρέσω. Να πω ότι δεν ήξερα τι έλεγα.
3: Και εσείς.
2: Αρνήθηκα φυσικά.
3: Φυσικά. Μα δεν φαίνεστε τόσο πλούσια. Σας δώσανε 500.000 και το βρήκατε φυσικό να αρνηθείτε.
2: Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Για να πληρώνουν τέτοιο ποσό θα πρέπει να έχουν πολύ σοβαρό λόγο.
3: Το αεροπλάνο ήταν ακατάλληλο να πετάει. Θέλουν να σκεπάσουν τις ευθύνες τους. Αλλά εσείς μου κάνει εντύπωση.
2: Τι σας κάνει εντύπωση?
3: Πού βρήκατε το θάρρος να πείτε όχι?
2: Χρειάζεται θάρρος για να κάνω αυτό που πρέπει.
4: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τώρα η φωνή της αλήθειας. Σήμερα έχουμε ανοίξει μια παρένθεση μεγάλη. Μαύρο πολιτικό χρήμα. Δεν είναι ανάγκη το πολιτικό χρήμα. Όταν εννοούμε πολιτικό χρήμα, εννοούμε το χρήμα της μαφίας, της αγγελτίας, που πολλές φορές χρησιμοποιείται μέσα στα πολιτικά κόμματα ως πλυντήριο. Τα κόμματα δηλαδή των πολιτικών, οι ίδιοι πολιτικοί αρχηγοί τους, τα ίδια τα πολιτικά κόμματα να χρησιμοποιούνται ως πλυντήρια για να ξεπλένεται το μαύρο χρήμα. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε κάποια πράγματα. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε μερικά πράγματα. Γιατί ακούμε πάρα πολλές ανοησίες. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, για να λέμε την αλήθεια, οι οποίοι βγαίνουν συχνά κοινές φωτογραφίες με τον Πρωθυπουργό. Παράδειγμα, ο κύριος Μαρτίνος, γνωστός εφοπλιστής της χώρας. Ο κύριος Προκοπίου, γνωστός εφοπλιστής της χώρας. Ο κύριος Μυτιλινέος, δεν είναι εφοπλιστής, είναι όμως πολυεπιχειρηματίας. Ο κύριος Περιστέρης, δεν είναι εφοπλιστής, είναι πολυεπιχειρηματίας εργολάβος. Και πολλοί ακόμα βγαίνουν κοινές φωτογραφίες με τον Πρωθυπουργό. Δεν εξυπακούεται ότι αυτοί χρηματίζουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Ούτε ότι δίνουν μίζες στον κύριο Μητσοτάκη. Παιδιά, τις μίζες μην περιμένετε κανένας να τις αρπάξει από αυτούς που φωτογραφίζεται. Αυτοί το κάνουν για άλλους λόγους. Το κάνουν για καθαρά διαφημιστικούς λόγους. Διαφημίζουν δηλαδή ουσιαστικά την παραμάτια τους. Τα χρήματα και το μαύρο πολιτικό χρήμα μπαίνει απαλού στα πολιτικά κόμματα. Και πηγαίνει σε βαλίτσες. Η υπόθεση Νοβάρτης, η οποία έκλεισε άρων-άρων, καθιστώντας τους μάρτυρες της Νοβάρτης κατηγορούμενους, ήταν μια μεγάλη ιστορία για την οποία δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Και επειδή είναι μια άλλη τραγική ιστορία, η υπόθεση των προστατευομένων μαρτύρων που ακούμπησαν τα εκατομμύρια τους στους δικηγόρους που υποτίθεται τους υπερασπιζόταν, δυστυχώς δεν αποκάλυψε το μαύρο πολιτικό χρήμα. Και ενώ 8 πολιτικά πρόσωπα κατονομάστηκαν από συγκεκριμένους μάρτυρες ότι πλούτιζαν από πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα, κανένας από αυτούς, όχι δεν πήγε φυλακή, δεν πήγε καν κατηγορούμενος. Το έργο λοιπόν το έχουμε ξαναδεί. Τώρα, αυτή την εποχή, γίνεται στη Λάρισα, η δίκη των Τεμπών. Και δυστυχώς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Αναλώνεται αυτή η δικαστική διαδικασία, η οποία θα κρατήσει πάνω από 2 χρόνια. Ανάμεσα σε μάρτυρες, ψευδομάρτυρες, τσαμπουκάδες, ενστάσεις, εκρήξεις θυμού των συγγενών, και είναι απόλυτα φυσιολογικό, για μια υπόθεση στην οποία έχουμε 57 δολοφονημένους ανθρώπους. Ποιοι από εσάς πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία με τα Τέμπη θα δικαιώσει τους 57 δολοφονημένους ανθρώπους? Το μπάζωμα μπαζώθηκε. Τα βιολογικά υλικά μπαζώθηκαν. Έφτασαν στο σημείο να ακούσω αυτές τις μέρες αυτή την πραγματικά πρωτοποριακή ομάδα των Άνουμπις, των ανθρώπων που με ένα σκύλο προσπάθησαν να βρουν υπολείμματα ανθρώπων μέσα στα χώματα του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο κύριος υπεύθυνος της υπόθεσης των Τεμπών. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Καραμαλής, οι οποίοι δεν θα πάνε ποτέ φυλακή με τέτοιες κυβερνήσεις. Με άλλες κυβερνήσεις, ναι. Με τέτοιες κυβερνήσεις όλοι. Όχι. Φτάσαν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ρίξουν λάσπη στην ομάδα Άνουμπις. Φτάσανε στο σημείο να πλησιάσουν αυτούς τους ανθρώπους και να ακούσω, φτάσανε καταρχήν να τους δηλητηριάσουν το σκύλο, τον Έκο. Ένα εκπαιδευμένο σκυλί το οποίο οδηγούσε σε κάποιες κατευθύνσεις. Φτάσανε να το δηλητηριάσουν το σκύλο. Αυτοί δεν έχουν ιερό και όσιο. Εξαφανίσανε το γιο της εισαγγελέως, τον αδικοχαμένο Βασίλη Καλογύρο. Σκοτώσανε 2 σιδηροδρομικούς και μας τα πάσαιραν για δυστύχημα. Πεθάνανε 2 μάρτυρες. Ο ένας ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Πέθανε, λέει, ήταν άρρωστος. Προσπαθήσαν να τους βγάλουν όλους άρρωστους. Ο άλλος πέθανε σπίτι του. Ένας κεντρικός σταθμάρχης όλης της Ελλάδος πέθανε σπίτι του, υπό ανεξακρίβωτες συνθήκες. Δεν έγινε το δικαστική εξέταση. Καν. Όταν λοιπόν σε τόσο μεγάλες δίκες η εισαγγελέας και η έδρα του δικαστηρίου απαγόρευσαν τη μαγνητοσκόπηση της δίκης ή τη ζωντανή μετάδοση. Γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί δεν δώσανε τα δικαιώματα δωρεάν σε ένα κανάλι να μεταδίδει καθημερινά τη δίκη των Τεμπών? Γιατί? Γιατί φοβούνται την αλήθεια. Γι' αυτό. Ενώ το 1989 η οικουμενική κυβέρνηση αυτού του βρώμικου 89 έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες ελεύθερους δημοκράτες πολίτες να παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση το ειδικό δικαστήριο, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, κάθε μέρα βλέπαμε όλη την ακρόαση μέρα νύχτα του ειδικού δικαστηρίου. Και μάλιστα βάζανε και τις επαναλήψεις. Είδαμε τον Κουτσόγιοργα, τον Μακαρίτη, Μένιο Κουτσόγιοργα, με τον Κουτσονόμο, στο λογαριασμό του οποίου βρέθηκαν 2,5 εκατομμύρια, τα οποία του τα είχε βάλει ο Κοσκοτάς. Να τον βλέπουμε να πεθαίνει μες στο ειδικό δικαστήριο. Και το βλέπαμε ζωντανά. Βλέπαμε τον Κοσκοτά να καταθέτει. Εσείς οι πιο παλιοί, οι πιο νέοι, δεν τα έχετε ζήσει αυτά. Εγώ τα έχω ζήσει. Να παρακολουθώ ζωντανή τη δίκη, να δικάζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και ας μην κάθεσαι καμιά. Ας μην προσήλθε δηλαδή. Είδα τον Μακαρίτη Δημήτρη Τσοβόλα να δικάζεται στο ειδικό δικαστήριο. Να καταθέτουν μάρτυρες εναντίον του ότι τα άρπαξε. Αυτά δεν τα έχετε ζήσει. Ερώτημα λοιπόν. Γιατί η εισαγγελική έδρα δεν επέτρεψε και η ίδια η πρόεδρος του δικαστηρίου, που υποτίθεται ότι είναι άνευ αμοιβής, ότι είναι καθαρή, ότι είναι άσπηλη και αμόλυντη, γιατί δεν επέτρεψε, ενώ ήθελε η υπεράσπιση και όλοι οι συγγενείς να μεταδοθεί ζωντανά η δίκη των Τεμπών, γιατί την απαγόρευσε? Για ποιο λόγο? Για να μάθουμε την αλήθεια. Επειδή πολλοί με ρωτάτε γιατί μου λέει δεν παίζει στο βίντεο Βελόπουλου, θα παίξω βίντεο Βελόπουλου. Θα παίξω τώρα αμέσως. Ρίξε το βίντεο του κύριου Βελόπουλου.
5: Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, κύριε.
6: Αλήθεια, ποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά?
4: Είναι η εμφάνιση του κύριου Βελόπουλου στον κύριο Βακελάτο.
6: Ποιος ενδιαφέρεται για τον Σαμαρά?
4: Επειδή κάποιοι μου λένε τους παίζεις όλους και δεν παίζεις τον Βελόπουλο. Πάρτε λοιπόν Βελόπουλο.
6: Δηλαδή, βλέπω εδώ και ένα μήνα, ανάμιση μήνα, να αναλωνόμαστε συνεχώς με δημοσκοπήσεις, δημοσιεύματα, νέα κόμματα, νέες πολιτικές θα δούμε. Όταν μαλώνουν κόμματα, ζητώ συγγνώμη, δηλαδή, για το τζάμπα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ ξεκάθαρα μια επιλογή. Θα το πω έτσι ομά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Επαιτίας παρά επιλογή αξιοπρέπειας. Ναι. Ο Έλληνας δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ακούω πολιτικούς να προτείνουν και με στεναχωρεί. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλοι. Και ο τελευταίος πολίτης στο Κερατσίνι σήμερα που μας βλέπει ή στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, που είναι φτωχές περιοχές σχετικά με τις υπόλοιπες, νιώθουν το πρόβλημα, ξέρουν το πρόβλημα. Λύση προτείνει κάποιος. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό να ρωτιέμαι. Δηλαδή, βλέπω τα καράγια τα πρωί, κυρίως.
5: Θα το πιάσω από εκεί που το ανοίγετε.
4: Θα το πιάσει.
5: Πείτε μου μια λύση.
4: Νικολάκη, ο Βαγγελάτος, θα το πιάσει. Είναι πάνω στο Νικολάκη, μη σου φύγει.
6: Όσο και φαίνεται περίεργο. Γιατί είναι πανεύκολο? Θέλει να χτυπήσει η κυβέρνηση την ακρίβεια? Όχι, κύριε Βαγγελάτα. Αφού κερδίζει από το αυξημένο ΦΠΑ. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν, τόσο πιο εύκολα κερδίζει λεφτά αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
5: Απ' την άλλη μεριά.
6: Αφήστε την.
5: Να το ολοκληρώσω. Οι φόροι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά
6: να το εξηγήσω.
5: Λένε στην Ισπανία, για παράδειγμα, σε προϊόντα που έπεσε ο ΦΠΑ.
6: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ.
5: Δεν υπήρξε.
6: Εγώ δεν μιλάω για το ΦΠΑ. Δεν μιλάω για μείωση ΦΠΑ εγώ τώρα.
5: Γιατί μιλάω?
6: Η ακρίβεια είναι το αυξημένο προϊόν. Απλά η κυβέρνηση βολεύεται από το αυξημένο προϊόν για να παίρνει αυξημένο ΦΠΑ. Είμαστε μια χώρα, κύριε Βαγγελάτο.
5: Πείτε μου το σχέδιο. Εσείς δηλαδή, αν αύριο το πρωί ήσασταν πρωθυπουργός.
6: Το 19, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρουσία του κύριου Τσίπρα, έτσι, του κύριου Μητσοτάκη, από τις πρώτες ομιλίες που είχε κάνει, τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμου στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα.
4: Δεν του καλάρεσε αυτό το Ευαγγελάτο. Δεν του καλάρεσε. Κρατισμός λέει.
6: Μία εταιρεία. Καρτέλ. Πέντε εταιρείες στα 3/4 της αγοράς. Αυτό είναι το καρτέλ. Άρα λοιπόν ξεκινάς από το Α για να
5: πας. Το πρόβλημα της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα.
4: Θέλει φιλελευθερωποίηση ο Νίκος.
5: Θέλω να σας ρωτήσω.
4: Για να πουλάει την πραγμάτια του ελεύθερα.
6: Σας εξήγησα.
5: Στα βήματά σας. Δώστε μου όμως μια λύση άμεση, γιατί
6: ακούστε,
5: να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων.
6: Δεν είναι εργοστάσιο.
5: Θα πάρει χρόνο.
6: Όχι,
5: εγώ κάνετε, λέω,
6: αυτό είναι πρώτο πρόβλημα.
5: Άμεσα μέτρα για να πέσουν οι
6: κίνδυνοι. Το 19 το είπα. Αν κάναμε το σχέδιο που τους δώσαμε εμείς στη μελέτη, τα επόμενα 1,5-2 χρόνια θα είχαμε βιομηχανία τροφίμων ελληνική. Δεν μπορεί να, η Ελλάδα να καρπίζει.
5: Κρατική βιομηχανία εννοείται.
6: Παρακαλώ.
5: Κρατική βιομηχανία.
6: Όχι, στηρίξουμε Μπεσδίτη. Δεν είναι απόλυτο να γίνει το κράτος.
4: Ρε Κυριάκο, τι είναι αυτά που του λες? Ο τύπος παίρνει διαφήμιση από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων στην Ευρώπη. Στην εκπομπή του, ο άνθρωπος αυτός, άντε για να τα πούμε τα πράγματα με τον... Δεν με ενδιαφέρει. Στο 6943-6354-51 μπείτε και κάντε μου σχόλια για τον Βελόπουλο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαβάσω όλα. Αλλά, μισό λεπτό, μιλάει για τρόφιμα ο τύπος, ο οποίος είχε μια εκπομπή στη τηλεόραση. Δεν θυμάμαι πώς λεγόντουσαν, αποκαλύψεις, δεν θυμάμαι. Που με κρυφές κάμερες, ο τύπος αυτός, που κατηγορεί και ψέγει και κουνάει το χέρι, ο κύριος Ευαγγελάτος. Έλα κύριε Ευαγγελάτο τώρα. Έλα κύριε Ευαγγελάτο τώρα. Γνωριζόμαστε από μικρά παιδάκια. Γνωριζόμαστε από όταν εγώ ήμουν 35 και έβγαζα μεροκάματο στο Alter, εσύ ήσουν κεντρικός παρουσιαστής. Και έκανες μια εκπομπή της αποκαλύψης, στις οποίες έβαζες κρυφές κάμερες και έμπαινες μέσα σε φούρνους, σε αρτοπία, σε πιτσαρίες αυτά και μας έλεγες ότι οι πίτσες έχουν σκουλίκια. Ναι ή όχι ρε. Ναι ή όχι ρε. Επίσης, είχες αναγκάσει τους Έλληνες πολίτες να τους λες ότι τα στρώματά τους έχουν ακάρι, τι έχουν, και πετάγανε οι άνθρωποι τα στρώματα τη νύχτα από την ταράτσα τους. Και τα έπαιρνες από άλλες εταιρείες στρωμάτων. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είχαν γίνει 40 καταγγελίες ότι έστεινες θέματα με τις εταιρείες τροφίμων. 40. Ναι ή όχι? Σε πόσα από αυτές καταδικάστηκε το κανάλι που ήσουνα? Σε πόσα από αυτές καταδικάστηκες ο ίδιος? Τι πρόστιμα πλήρωσες για αυτές τις ιστορίες? Και θα μιλήσεις εσύ για εταιρείες τροφίμων? Είσαι ο τελευταίος. Και πολύ κακός βγαίνει εκεί ο κύριος Βελόπουλος. Πολύ κακός. Γιατί η εκπομπή σου είναι για κατίνες. ο κύριος αυτός δημοσιογράφος, άντε να τελειώνουμε με έναν έναν. Έβγαινε στην εκπομπή του χρησιμοποιώντας κρυφές κάμερες την εποχή που απαγορευόντουσαν οι κρυφές κάμερες τηλεόραση και έδινε στα ίσια επιχειρηματίες και κατά τις καταγγελίες που υπάρχουν ακόμα στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο υπήρχαν άνθρωποι που κατήγγυλαν ότι ο κύριος αυτός έστελε δημοσιογράφους σε ανταγωνιστές εταιριών τροφίμων για να τα παίρνει. Καταγγελίες, επαναλαμβάνω, για τις οποίες δεν υιοθετώ καμία από αυτές. Ερώτημα λοιπόν. Υπήρξαν αυτές οι καταγγελίες? Και θα ρωτήσει ο κύριος Ευαγγελάτος για τις εταιρείες τροφίμων. Άστα ρε Νικολάκη τώρα, μην τα ανακατεύεις και θα μας κάνει τον κίνσορα. Ο άνθρωπος που πλήρωσε συγκεκριμένο site 30 εκατομμύρια στο Μαριλάκι. Πού ακούστηκε αυτό? Και δεν βρέθηκε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων του κύριου Μπιρτζηλή να ρωτήσει. Καλά, ένα site κάνει 30 εκατομμύρια? Ρωτάω ρε. Ένα site κάνει 30 εκατομμύρια? Τι είναι ρε, ουρανοξύς στο ελληνικό? Δεν τρέπεστε λίγο? Και μας κάνετε και τους κίνσορες και τους θεράποντες και τους κατηγόρους και τους τηλεοπτικούς αγγελείς. Ποιος μπορεί να ξεχάσει? Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις πολεμικές ανταποκρίσεις που έκανε ο κύριος αυτός, ο κύριος δημοσιογράφος, που έλεγε ότι είναι στο Αφγανιστάν και ήταν σε μια ταράτσα στο σπίτι του, που κορόιδευε τον ελληνικό λαό, που έλεγε ότι είναι πολεμικός ανταποκριτής στο Αφγανιστάν και ήταν σε ταράτσα του Πακιστάν δίπλα. Και τον πιάσανε να ψεύδεται και να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Για να μην πω για τ' άλλα. Γιατί αν πω για τ' άλλα, θα φρίξει τον Πανελλήνιο.
7: Τώρα αγώδη, κύριε Χαρλαμπίδη.
4: Λοιπόν, δεν είμαστε όλοι ίσοι κι όμοιοι. Κακός πήγε ο κύριος Βελόπουλος αυτήν την εκπομπή. Κακός. Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Αξία σε λακέδες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Σε λακέδες. Σε λακέδες. Θα το πω μια φορά ακόμα για να τα ακούσουνε. Και σε αυτόν και στη γυναίκα του. Άντε να χαθείτε από εκεί που δούλεψα και μαζί σας.

30 εκατομμύρια πωλήθηκε το site του κύριου Βαγγελάτου στον κύριο Μαρινάκη. Τι αγοράσαμε, διαμέρισμα στο Ελληνικό? Σε ποιους θα πουλάτε αυτά? Σε εμάς!

να βάλουμε και δύο κουιζάκια σήμερα, όμορφα που βλέπω. Θα συνεχίσει η εμπλεκόμενη ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη στις πολεοδομίες και σύζυγος Μάνου Λογοθέτη να υπηρετεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Απάντα ρε! Θα μόνα του τον μπιστρό του Κολονακίου με την τυράντα. Θα συνεχίσει η εμπλεκόμενη ανιψιά σου Νικήτα Κακλαμάνη, Πρόεδρε της Βουλής και σύζυγος του Μάνου Λογοθέτη. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο λογοθέτης. Το όνομά του είναι πλάκι στη μαφία των πολεοδομιών. Να υπηρετεί στο γραφείο της του Προέδρου της Βουλής. Λαλίστατε Κακλαμάνη, που σε λέει ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο δεξιολαϊκιστή και φοβάται λέει μην τον παρασύρεις. Αυτά διαβάζω στα κουτσομπολίστικα. Ποια είναι η σχέση του κύριου Μάνου Λογοθέτη με τον κύριο Μητσοτάκη? Και εμφανίζεται υποψήφιος βουλευτής παρά το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Δεν απαντάτε σε αυτά, κύριε Κακλαμάνη, εσύ που διέλυσες το Ελληνικό Κοινοβούλιο, εσύ ο μεγάλος, θα τον ακολουθήσεις τώρα τον κύριο Σαμαρά στο νέο εγχείρημα προδοσίας για τη Νέα Δημοκρατία? Θα τον ακολουθήσεις Νικήτα? Όχι, το να βγάζεις απόξω την ουρά σου. Μα εσύ δεν ήσουνα τότε με την πολιτική άνοιξη και τον στήριξες. Τώρα δεν θα στηρίξεις το κολυτάρι σου? Θα τον πουλήσεις Νικήτα, γιατί σε κάνανε πρόεδρο της Βουλής, Είναι καλά σκηνοθετημένο το έργο. Πολύ καλά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο είμαι υποχρεωμένος από τις εξελίξεις να ξαναπαίξω. Μην ξεχνάτε, έχει βουήξει λέει το νησί της Σάμου για το λογοθέτη. Ναι. Παιδιά, έχω πάρα πολλά στοιχεία για το λογοθέτη. Για το Μάνο λογοθέτη έχω πάρα πολλά στοιχεία. Και τα έχω στην τσάντα μου. Τι να κάνω, εξώ τα διαβάζω τώρα, δεν γίνεται. Δεν έχω χρόνο.

0: Επειδή λοιπόν μιλάμε για αυτούς στην πολεοδομία, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, εμπλεκόμενο πρόσωπο στην πολεοδομία, επειδή το βλέπω αύριο να παίζει στις κυριακάτικες εφημερίδες. Είχε απασχολήσει ποτέ την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Ο κύριος Λογοθέτης ήταν κάτι στη Σάμμο, ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, κάπου ήταν εκεί. Γυρόφερνη στη Σάμμο. Καλά τα ξέρει ο κύριος Γαριφάλου. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον κύριο Γαριφάλου, κύριε Χαραλαμπίδη. Ο κύριος Λογοθέτης, αυτό το εμπλεκόμενο πρόσωπο στις πολεοδομίες, είχε απασχολήσει, λένε, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γιατί? Γιατί επί της εποχής που ήταν γιατρός στην περιοχή, παρατηρεί το ότι πολλοί λαθρομετανάστες που έφταναν στη Σάμμο, υπήρχε μια μεγάλη κίνηση πολλών από αυτούς σε νοσοκομεία των Αθηνών, γιατί όλοι αυτοί είχαν ένα παραπεμπτικό για διάφορες ασθένειες. Το ακούτε αυτό που σας λέω? Παρατηρεί το κίνηση μεγάλη στη λαθροδιακίνηση. Στη λαθροδιακίνηση που υπήρχε από το νησί της Σάμμου με ιατρικά παραπεμπτικά στα νοσοκομεία των Αθηνών. Να βγει ο κ. Γαριφάλου να μας τα πει τώρα, γιατί είναι στη Σάμμου και γνωρίζει πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Η μάνα του κυρίου Λογοθέτη. Η μάνα του κυρίου Λογοθέτη. Είναι, α, ωραία, μπράβο. Έλα, Γιώργο.
1: Έλα. Καλώς τον.
0: Σε βρίσκω σε θόρυβο, αλλά μου έστειλαν ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Που αφορά τον κύριο Μάνο Λογοθέτη. Μου θυμίζει λίγο ποιο είναι αυτό το παιδάκι. Για θύμισέ μου ποιο είναι αυτό το παιδάκι, Γιώργο.
1: Το παιδάκι αυτό έχει ανοίξει τώρα πρόσφατα πολιτικό γραφείο στη Σάμμο.
0: Να πούμε καταρχήν ότι ο τύπος αυτός, το όνομά του, είναι πλάκι στην υπόθεση της μαφίας των πολεοδομιών, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γιατί, Γιώργο, γιατί, τι έκανε το παιδί αυτό, τι έκανε?
1: Το παιδί αυτό, η σύζυγός του εμπλέκεται στην ιστορία με την σύλληψη της πολεοδόμου.
0: Της πολεοδόμου στο Μαρούσι,
1: Στο Μαρούσι, μπράβο.
0: Εκεί,
1: μπράβο,
0: στο Ηράκλειο που ήταν, στο Νέο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, για ένα σπίτι που αφορούσε κάπου εκεί στο Χολαργό ήταν το σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιες τακτοποιήσεις που έπρεπε να γίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, εκεί πήγανε για γλυκά και βρέθηκαν κάτι δεσμίδες εκεί με χρήματα.
0: Κάτι τούβλα.
1: Κάτι τούβλα.
0: Για πες μου, ποιος είναι ο Μάνος Λογοθέτη? Δηλαδή, η σύζυγός του ήταν εμπλεκόμενη σε αυτήν την ιστορία?
1: Ναι, το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Προσπάθησε να αποποιηθεί οποιονδήποτε ευθυνών. Λέει, δεν αφορά εμένα, αφορά τη σύζυγό μου και την αδελφή της. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Η αδερφή του κύριου Λογοθέτη είναι, η ανιψιά του κύριου Λογοθέτη είναι διορισμένη στο γραφείο του κύριου Κακλαμάνη.
1: Η γυναίκα του κύριου Λογοθέτη είναι ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη, αποσπασμένη στο γραφείο του στη Βουλή.
0: Αμπά.
1: Βέβαια.
0: Τι λες, Γιώργο?
1: Η κυρία, να πούμε το όνομα?
0: Όχι, όχι, μην το πεις. Όχι, χρειάζεται. Μην το πεις, με κάψεις.
1: Λοιπόν,
0: για πες μου, Γιώργο, για πες μου λοιπόν.
1: Ξεχνάμε ότι ο Μάνος ο Λογοθέτης ήταν διορισμένος, είχε αποσπαστεί κάποια στιγμή μέσω του Κερπνό στη Σάμμο, διαθέτει μια εταιρεία, ένα μικροβιολογικό κέντρο εκεί πέρα που...
0: Ναι, αυτός τι είναι, γιατρός ή μικροβιολόγος ή τίποτα?
1: Είναι μικροβιολόγος.
0: Είναι γιατρός μικροβιολόγος, μάλιστα.
1: Έχει μια εταιρεία που έμαθα πρόσφατα, ενώ την είχε συνεταιρικά με κάποιον άλλο κύριο, τελικά είναι εξ ολοκλήρου δικιά του. Γνωστή εταιρεία, πολύ γνωστή, ναι. Μικροβιολογική.
0: Ναι.
1: Κάνει εξετάσεις
0: αίματος.
1: Αίματος,
0: παίρνει
1: πάντα,
0: αίμα.
1: Πάντα.
0: Παίρνει, δίνει
1: αίμα. Τα πάντα. Τι
0: παίρνει, δίνει αίμα. Παίρνει, δίνει, λέω.
1: Παίρνει, παίρνει.
0: Α, παίρνει,
1: παίρνει. Παίρνει, παίρνει. Ρουφάει αίμα, κάρια. Λοιπόν, η μητέρα του ήταν για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος του Κελπνό.
0: Μπα.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και μην ξεχνάμε, κάποια στιγμή ακούστηκε και αυτή η ιστορία με τους γιατρούς, αν θυμάσαι, πριν από επί κορονοϊού, όχι επί κορονοϊού, πριν τον κορονοϊό, που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα το μεταναστευτικό σε Σάμμο 16-19.
0: Ναι.
1: Το κύκλωμα που είχαν πιάσει με τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Σάμμου, που βγάζανε βεβαιώσεις με 300-400 ευρώ που δίναν σε μετανάστες και πηγαίνανε κατευθείαν.
0: Παραπεμπτικό για τα νοσοκομεία της Αθήνας, για να μετά να πηγαίνουν στις δομές και μετά να την κοπανάνε.
1: Μπράβο, τα πουλάγανε και 300-400 ευρώ.
0: Παρατηρήθηκε, λέει, ένας μεγάλος αριθμός λαθρών μεταναστών που έφευγαν από τη Σάμο περιέργως και λέει απασχόλησε αυτό και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Φυσικά και μάλιστα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα σε εξέλιξη το δικαστήριο
0: ακόμα,
1: αυτό.
0: Ακόμα το ψάχνουν εκεί στην ΕΕΠ, στα τα τζιμάνια, ακόμα το ψάχνουν το θέμα. Αυτοί που δεν ξέρουν να βγάλουν τα μάτια τους. Μάλλον τα βγάζουν τα μάτια τους, αλλά μέσα σαν σέρ.
1: Τα βγάζουν εκεί που θέλουν. Τα βγάζουν εκεί τώρα, τι μου θυμίζει τώρα.
0: Τέλος πάνω γύρω.
1: Μου θυμίζει πράγματα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Η μάνα του κυρίου Λογοθέτη. Η μάνα του Λογοθέτη λέγεται Κουσκουνή.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Η μάνα του Λογοθέτη έχει κάποιο. Η μάνα του Λογοθέτη έχει κάποιο διαγνωστικό κέντρο στην Αθήνα.
1: Δεν μπορώ να το πω
0: δεν το
1: σίγουρα.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν θέλω να λέω κάτι που δεν
0: καλά,
1: ξέρω.
0: Καλά, εντάξει, ρώτησα.
1: Ναι.
0: Γιατί με πάει αλλού, ξέρει.
1: Ναι.
0: Πού είπα εγώ, ξέρει. Τι άλλα ξέρουμε για αυτόν Γιώργο?
1: Τίποτα, λύνει και δένει. Ο άνθρωπος αυτός έχει διατελέσει χρόνια γενικός γραμματέας, είναι η ουρά του Μηταράκη για πολλά χρόνια.
0: Αυτόν τον είχαν βάλει γενικό γραμματέα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
1: Μεταναστευτικής Πολιτικής.
0: Ρε τι άνθρωπο ρε, τι τζιμάνι βάλανε κύριε.
1: Για πολύ λίγο διάστημα είχε κάνει και γενικός γραμματέας το προστασίας του πολίτη, για πολύ λίγο όμως διάστημα.
0: Ναι.
1: Μετά ξαναπήγε στο μεταναστευτικής πολιτικής, όπως το λέω. Είναι
0: αυτόν τον είχαν βάλει αντικλιματικής πολιτικής.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Λογοθέτη.
1: Ναι,
0: άρα είναι το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, έχεις ακούσει να κάνει καμιά δήλωση ο κύριος Κακλαμάνης για όλα αυτά, ο Νικήτας?
1: Τίποτα απολύτως.
0: Ότι η σύζυγος του Λογοθέτη υπηρετεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Η εμπλεκόμενη ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη και σύζυγος Λογοθέτη υπηρετεί ακόμα στο γραφείο της Βουλής. Στο Προεδρείο. Στο Προεδρείο της Βουλής. Ρωτάμε εμείς.
1: Κανονικότατα.
0: Κανονικότατα.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά.
0: Γιώργο, εντάξει, έχεις αύριο την εκπομπή. Μπορεί να πεις δύο πράγματα για αυτό το θέμα. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Μην ξεχνάμε ότι είναι από τους λίγους πολιτευτές ο Μάνος ο Λογοθέτης, από τους λίγους στη Νέα Δημοκρατία, που έχουν ανοίξει, χωρίς να ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, όλοι πιθανολογούμε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα γίνουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει ότι το Μάρτιο θα πάμε σε εκλογές. Ο Μάνος ο Λογοθέτης έχει ανοίξει εδώ και δύο μήνες ήδη γραφείο πολιτικό ως υποψήφιος βουλευτής Σάμου. Τι ξέρει καλύτερα από όλους μας?
0: Μάλιστα.
1: Τι σιγουριά είναι αυτή?
0: Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και όπως καταλαβαίνεις έχει βγει μια πικρία σε πολλά άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στον νομό της Σάμου.
0: Δηλαδή μάλιστα, αυτός θα κατέβει.
1: Αφού άνοιξε σου λέω πολιτικό γραφείο, έχει μια ταμπελάρα υποψήφιος βουλευτής Σάμου.
0: Συγγνώμη, ευθυξία δεν υπάρχει? Αυτός παραιτήθηκε από γενικός γραμματέας.
1: Παραιτήθηκε για να κατέβει υποψήφιος. Δεν παραιτήθηκε για κάποιο λόγο άλλο ή για λόγους ευθυξίας.
0: Α, δεν τον αγγίζει δηλαδή.
1: Παραιτήθηκε το κατάλληλο διάστημα για να μπορεί να είναι υποψήφιος.
0: Δεν τον αγγίζει το σκάνδαλο δηλαδή αυτό.
1: Ίσα-ίσα που σου λέω το αποποιήθηκε. Είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, η γυναίκα μου και η αδερφή της.
0: Α, δεν έχω καμία σχέση εγώ, η γυναίκα μου και η αδερφή της. Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Εντάξει Γιώργο μου, αφού είναι η γυναίκα του και η αδερφή της. Να του ευχηθούμε.
1: Ο κόσμος σας βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στη Σάμο και να τον ψηφίσουν εκεί οι Νεοδημοκράτες. Από ό,τι ξέρω, στο νησί της Σάμο έχει πολλούς Νεοδημοκράτες.
1: Ναι, έτσι.
0: Μπράβο,
1: Στεφανάδης.
0: Κύριο Στεφανάδης που τους είχε βάλει όλους επί κορονοϊού πάνω στην ταράτσα.
1: Και κάνανε τα πάρτι.
0: Και εμείς εδώ πέρα φοράγαμε τις μάσκες.
1: Και μας έστελνε μηνύματα ο κύριος Στεφανάδης. Μηνύματα. Μέσω τρίτων μας απειλούσε με μηνύσεις γιατί τολμήσαμε, Στέφανε, τόλμησα και ρώτησα γιατί μέσα σε ένα χρόνο με ποιες διαδικασίες βρέθηκε από 19 ακίνητα στο πόδι ενέσχυσης να έχει 65 μέσα σε ένα χρόνο.
0: Ο καθηγητής ο κύριος Στεφανάδης.
1: Ο κύριος Στεφανάδης με τα πάρτι.
0: Ο καθηγητής καρδιολογίας δεν είναι αυτός? Μην κάνω κανένα λάθος.
1: Σωστά. Ο πασίγνωστος παγκοσμίου φήμης καθηγητής καρδιολογίας.
0: Αυτός που κούραρε τον αρχιεπίσκοπο. Το μακαριστό Χριστόδουλο.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Και στα χέρια του πέθανε ο Χριστόδουλος. Στα χέρια του πέθανε. Στο Αρετέιο.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και με είχε πάρει τηλέφωνο ο κύριος Στεφανάδης, όταν γράψαμε για την ταράτσα. Εμένα δεν με απείλησε βέβαια. Προσπάθησαμε να νουθετήσει, να με συμβουλέψει. Ότι έκανα λάθος.
1: Εγώ το λέω μέσω τρίτων, το επαναλαμβάνω.
0: Δεν έχω κάτι.
1: Μπορεί η πρωτοβουλία να είναι των τρίτων.
0: Δεν έχω είναι... κάτι με τον κύριο Στεφανάδη, για όνομα του Θεού. Έκανε ένα πάρτι χωρίς προφυλάξεις, χωρίς τίποτα, επί κορονοϊού.
1: Στέφανε, ίσα ίσα που έχω πει πάρα πολλές φορές και σε εκπομπές μου και το έχω γράψει, πόσο τιμάει τον ίδιο να είναι παγκοσμίου φήμης, επαναλαμβάνω, γιατρός, είναι αυτός που ανακάλυψε, που έφτιαξε το stent, το stent που το χρησιμοποιούν σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, πόσο τον τιμά τον ίδιο να έχει υπουργό υγείας τον Άδωνη τον Γεωργιάδη.
0: Αυτό είναι
1: και
0: μια άλλη.
1: Τον απαξιώνει. Και πόσο τον απαξιώνει αυτό.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη γι' αυτό. Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Στεφανέ. Να είσαι καλά.
0: Νικήτα, τι έγινε, ρε Βλαρακό. Έχω μάθει ότι κάνει ζουζουνιές εκεί στο Κολωνάκι. Ζουζουνιές. Ζουζούνι. Έχω μάθει ότι πειράζεις τους αστυνομικούς. Τους πειράζεις. Γιατί τους πειράζεις. Τους κεφίζεις. Λέγε ρε, τους κεφίζεις. Λέγε ρε, τους κεφίζεις. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίλη, τραγούδι. Αγάπαμε.
2: Αγάπαμε.
0: Νικήτα, χαρισμένο σε σένα, ρε. Τσαχπίνο γαργαλιάρι. Άτιμε άντρα. Άτιμε. Με το κορδόνι στη μέση, αγόρι μου. Κορδονά το αγόρι της Βουλής. Κύλησε ο Τέτσερις και βρήκε το καπάκι. Μητσοτάκης και Κλαμάνης. Εραστές του ονείρου. Τσαχπίνο γαργαλιάριδες. Σας το αφιερώνω.

0: ένας φίλος ωραίο τραγούδι, αλλά δεν νομίζω ότι ταιριάζει στον κύριο Καγκλαμάνη αυτό. Τι να του βάλω? Έχεις καμιά παραγγελιά για τον Νικήτα? Έχω μάθει ότι ζουζουνεύει στο Κολωνάκι. Γιατί πειράζεις ρε τους αστυνομικούς, ε? Γιατί πειράζεις ρε τους αστυνομικούς? Στα κόψε τα χέρια.
1: Αγάπαμε και ξέχασε λοιπόν πως παρασύρωμαι.
0: Παρασύρεσαι, παρασύρεσαι Νικήτα, ε? Έχεις ορμές αγόρι μου, έχεις ορμές.
1: Μόνο αγάπη σου ζητώ.
0: Πολιτικές, για να μην παρεξηγούμεθα. Κυρίες κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σε αυτό σημείο, επειδή σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωματική, έχω αφιερώσει τραγούδια, έχω αφιερώσει κομμάτια, έχω αφιερώσει πολλά πράγματα. Στο νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, που περιμέναμε εδώ και 8 μήνες, εμείς το ξέραμε. Τώρα, αν δεν είναι αυτός, κάποιος άλλος θα είναι. Έχει σημασία. Εμείς τιμούμε. Τιμούμε τη δικαιοσύνη. Την τιμούμε. Γιατί πηγαίνουμε και καθόμαστε στα ακροατήρια και στα εδόλια που μας σέρνουν απέναντι στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, να αφιερώσω στο νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, όποιος και αν είναι αυτός, ένα πραγματικά συγκλονιστικό ηχητικό. Είναι η απολογία ενός δικαστή που έμεινε στην ιστορία για τη δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Αναστάσιου Πολυζωίδη. Ο Πολυζωίδης μαζί με τον Τερτσέτη αρνήθηκαν να υπογράψουν τη θανατική καταδίκη επί βαβαροκρατίας του Όθωνα, όταν θέλησαν να στείλουν στην κιλοτίνα για να τους κόψουν το κεφάλι με την ποινή της θανατικής καταδίκης στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και στο Οδυσσέα Ντούτσο. Η κατηγορία ήταν στάση κατά της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης του Όθωνα. Και εσύ κύριε, γυρίστηκε πριν από χρόνια μια πολύ καλή ταινία. Η δίκη των δικαστών. Σε αυτή, έλα σταματήστε τα υπονοούμενα τώρα, το γυαλίζει το πόμο ο Νικήτας. Τι είναι αυτά που γράφετε εδώ πέρα τώρα? Σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα μου χαλάσετε την εκπομπή. Βάλε το κρύψου, λέει, του Παπακοσταντίνου στον Νικήτα. Ελάτε τώρα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα που λέτε. Αυτά είναι αστειότητες. Αφήστε τον πρόεδρο της Βουλής στην ησυχία του. Η κυρία Βέρα, ένα φράγκο, η Βιολέτα, τσιγκολέτα, τσιγκολέτα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σας παρακαλώ. Λοιπόν, Νικήτα, ακούς τι λένε για σένα, ρε. Ένα φράγκο, η Βιολέτα, τσιγκολέτα, τσιγκολέτα. Δεν τα υιοθετώ. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν, για να τιμήσουμε τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ένα συγκλονιστικό απόσπασμα από την ταινία «Δίκη των δικαστών». Σε αυτήν ο Αναστάσιος Πολυζωίδης σέρνεται στο ακροατήριο ως κατηγορούμενος για ανυπακοή στην κυβέρνηση, με την επισίουσα ποινή της πολιετούς κάθειρξεως, και τον ρωτούν αν θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και λέει όχι. Κάνει λοιπόν μια εκπληκτική απολογία, η οποία έχει μείνει στην ιστορία. Σας ενημερώνω απλώς, επειδή έχω διαβάσει την απολογία του Αναστασίου Πολυζωίδου, ο οποίος ήταν ένας δικαστής, έντιμος δικαστής, αρτηροσκληρωτικός όμως. Ήταν ο δικαστής ο οποίος εξέδιδε μια δική του εφημερίδα την εποχή του Καποδίστρια και κατηγορούσε, μεμφόταν, στυλίτευε και σχεδόν καθίβριζε καθημερινά τον Ιωάννη Καποδίστρια. Διότι δεν τον γούσταρε, τον αποκαλούσε τύρανο. Παρά το γεγονός ότι ο Πολυζωίδης έκανε λάθος, έσφαλε για τον Ιωάννη Καποδίστρια, όπως αποδείχθηκε ιστορικά, έκανε μια συγκλονιστική απολογία ενώπιον βαβαρών δικαστών που ήθελαν το κεφάλι του στο πιάτο. Επειδή δεν καταδίκασε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και αρνήθηκε να βάλει την υπογραφή του για να στείλουν τον Κολοκοτρώνη στο απόσπασμα, στην κιλοτίνα. Τότε πολύ εξαθλειωμένοι χωρικοί και πολίτες του ναυπλίου είχαν μαζευτεί και καταχειροκροτούσαν τους Βαβαρούς. Για να καταλάβετε τι ράτσα είμαστε. Ράτσα ραγιάδων. Έπιναν και μεθοκοπούσαν στην κιλοτίνα του Κολοκοτρώνη, περιμένοντας να σύρουν σιδηροδέσμιο το γέρο του Μοριά για να τον αποκεφαλίσουν. Για να καταλάβετε τι λαός είμαστε. Να πεθάνει, να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Πήγαν να κόψουν, να αποκεφαλίσουν το γέρο του Μοριά. Επειδή οι ραγιάδες τους έδιναν ένα πιάτο φαΐ οι Βαβαροί και απαρνήθηκαν τον άνθρωπο που ελευθέρωσε στην Ελλάδα. Και μου λέτε εσείς να αγιάσει κάποιος στον τόπο του. Πού να αγιάσει στον τόπο του? Κανένας. Κανένας. Γι' αυτό οι σοβαροί άνθρωποι, επιχειρηματίες και εφοπλιστές, δεν θέλουν να ανακατευθούν με την πολιτική. Γιατί είναι όλα τα, όλοι αυτοί που ανακατεύονται με την πολιτική σκουλίκια. Και πιαστράκηδες. Αφιερώνω λοιπόν στο νέο πρόεδρο Αρείου Πάγου την απολογία του Αναστασίου Πολυζωίδη. Να πάτε να την ακούστε και μετά να έρθετε και να κουκουλώσετε όλα τα σκάνδαλα.
2: Πώς ονομάζεσαι? Αθανάσιος Πολυζωίδης.
0: Αθανάσιος Πολυζωίδης.
2: Από που κατάγεσαι?
0: Λάθος.
2: Από το Μελένικο της Μακεδονίας. Πόσο ετών είσαι?
3: 32. Εγεννήθηκα το έτος 1802, Φεβρουαρίου 20.
2: Τι επάγγελμα έχεις?
3: Δικαστής.
2: Διατί δεν προτείνεις συνήγορον υπερασπίσεως?
3: Δεν το θεωρώ αναγκαίο.
2: Διατί δεν παρουσιάζεις μάρτυρες υπερασπίσεως?
3: Δεν έχω ανάγκη μαρτύρων.
2: Είπε τι απολογείσαι δια την κατηγορία που σου αποδίδεται?
3: Όταν κανείς ενδιαφέρεται για την τύχη ενός έθνους ή ενός ανθρώπου, πρέπει να τους μιλάει τη γλώσσα της λογικής και της αλήθειας. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να το ακούσει ολόκληρη η Ελλάς. Τυχοδιώκτες κάθε χώρας έσπευσαν να την υπερασπιστούνε. Πολύ λίγοι ενδιαφέρονται για αυτήν από ζήλο αφιλοκερδί. Να πιες νομίζω ότι είναι οι απότερες σκέψεις τους. Η Ελλάδα μαστίζεται από διχόνοιες. Εκεί θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε πλούτη και εξουσία. Ίσως ποιος ξέρει, λένε οι πιο επίσημοι, αν δεν καταφέρουμε να καθίσουμε πάνω στο θρόνο του Άργους ή των Μυκηνών. Οι Έλληνες είναι αμαθείς και αγρικοί. Ήταν σκλάβοι των Τούρκων. Τώρα η σειρά μας να κυριαρχήσουμε πάνω τους και με αυτό θα τους κάνουμε μεγάλη τιμή. Αν εμείς οι Έλληνες είμαστε σόφρονες, δεν πρέπει να φεθούμε να μας θαμπώσουν οι ψεύτικες και συμφεροντολόγες εκδηλώσεις τους. Πρέπει να κάνουμε χρήση των υπηρεσιών τους, να τους αμύψουμε γενναία. Να μην τους δώσουμε όμως παρά μια δευτερεύουσα εξουσία όπου δεν θα μπορούν να κάνουν κατάχρηση. Να θυμόμαστε πάντα πως αυτοί που φωνασκούν περισσότερο για χάρη της ελευθερίας είναι άπλιστοι για κυριαρχία και δεσποτισμό. Πριν 4 μήνες, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, διεξήχθη μια άλλη δίκη που είχε ένα περίεργο αποτέλεσμα. Οδήγησε κατηγορουμένους και δικαστάς στην ίδια φυλακή. Σε εκείνη τη δική μου πρόεδρος. Σήμερα, την 24η Σεπτεμβρίου 1834, ευρίσκομαι ενώπιον σας ως κατηγορούμενος. Ο επίτροπος Μάσονας μη σπεύσει να χαρεί. Σήμερα έχω ό,τι δεν είχα ως δικαστής. Ελευθερία. Έχω την ελευθερία να εκφράσω τη σκέψη μου. Ζητώ συγγνώμη από το σεβαστό δικαστήριο. Ο νόμος επιβάλλει να απολογηθώ. Κι εγώ αυτό θέλω. Γιατί ποιος ξέρει αν ποτέ στη ζωή μου βρεθώ ξανά σε μια τόσο προνομιούχο θέση. Κύριε δικαστέ, αρχίζω από τον καιρό του κυβερνήτη. Ήμουν εχθρός του. Ήμουν εχθρός του, Καποδίστρια. Τον πολέμησα και με κατέτρεξε. Τον πολέμησα με πάθος. Γιατί πίστευα, και το πιστεύω ακόμα, πως ήρθε απ' έξω με την υπερηφάνεια του παντογνώστη και ανέλαβε την εξουσία. Ανέλαβε ο Καποδίστριας να φτιάξει ένα σπίτι χωρίς να ξέρει τις ανάγκες αυτών που θα το κατοικούσαν. Μας είπε, έτσι ζουν στην Ευρώπη, έτσι πρέπει να ζήσετε κι εσείς. Ήταν καλός. Ήταν τίμιος, αλλά εγωιστής. Πίστεψε πως αυτός ο λαός θα μπορούσε από τη μια στιγμή στην άλλη να βγάλει τα ρωμαϊκά και να φορέσει φράγκικα. Έζησα χρόνους στην Ευρώπη κι όμως αυτά τα ρούχα τα νιώθω ξένα επάνω μου. Με στεναχωρούν και με εμποδίζουν να πλησιάσω τον αδερφό μου, τη μάνα μου. Που όταν με είδε για πρώτη φορά έτσι ντυμένος θα προκοπήθηκε. Της φανήκα μασκαράς πιο πολύ παρά κανονικός άνθρωπος. Ήταν επόμενο να χαθεί ο Καποδίστριας. Ο τόπος αυτός είναι σκληρός. Το αίμα έχει κάνει το χώμα πέτρα. Το κλίμα είναι ύπουλο, βαρύ. Είτε από ελονοσία όπως ο Λόρδος Μπάιρον, είτε από μαχαίρι και πιστόλι θα πεθαίνουν οι ξένοι. Η Ελλάδα αργά ή γρήγορα ξερνάει τα ξένα σώματα που πάνε να κολλήσουν πάνω της, κι ας έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Η έννοια του δικαίου είναι σχετική. Από τόπο σε τόπο αλλάζει. Το δίκαιο, για να είναι δίκαιο, έχει ανάγκη από ηθαγένεια, από εθνισμό. Ποιος είναι ο εθνισμός σου, επίτροπε? Δεν χρειάζεται να μας πεις, αφού όλοι ξέρουμε πως είσαι Εγγλέζος. Και γιατί είσαι αλλοεθνής, δεν μπορείς να είσαι δίκαιος. Δεν μπορείς να δικάσεις Έλληνες. Ξέρεις να λες Ελλάδα στα ελληνικά. Μα τίποτα δεν νιώθεις από ότι σπουδαίο, μεγάλο και αιώνιο κρύβει τούτη λέξη στα σπλάχνα της. Κατάλαβες λοιπόν τη θέση του εισαγγελέως σε ελληνικό δικαστήριο. Αλλά δεν έχεις θέση στην ελληνική δικαιοσύνη, επίτροπε. Είσαι εκτός φύση και θέση. Θέλεις να δικάσεις τους Έλληνες με τον πατριωτισμό του Εγγλέζου. Γίνεται όμως αυτό

0: Ποιος είσαι εσύ που με το πρόσχημα της μορφώσεώς σου ήρθες και ανέλαβες μια θέση τόσο επικίνδυνη για την τιμή και την υπόλοιψή μας? Ποιος είσαι εσύ που ήρθες να παίξεις μαζί μας τον τόπο που μας γέννησε και που τόσο αίμα εχύσαμε για την απελευθέρωσή του? Κάθε σπιθαμή εδάφους που καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή η ύπαρξή σου είναι του Κολοκοτρώνη, επίτροπε. Έσφαλε ο Μέγας Γέρον. Θες να το παραδεχτώ? Το παραδέχομαι. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα του ζητήσεις να πληρώσει για τα σφάλματά του? Από αγάπη για την Ελλάδα, λες, ως φιλέλλην που είσαι. Μα αυτός είναι η Ελλάδα, κύριε Μάσον. Αυτός και οι άλλοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις φυλακές. Και όσοι δεν βρίσκονται εκεί, αλλά κρύβονται. Και όσοι από τις χιλιάδες των αγωνιστών που τους καταντήσατε ζητιάνους ή ληστές. Είστε υποκριτέ. Γιατί λέτε ότι αγαπάτε την Ελλάδα, αλλά ζητάτε να αποκεφαλίσετε τους Έλληνες. Και τι Ελλάδα θα απομείνει χωρίς τους Έλληνες? Μήπως θέλετε να σφάξετε εμάς για να κατοικηθεί από εσάς ο φιλέλληνες? Ζητήσαμε τη βοήθειά σας. Ζητήσαμε τον πολιτισμό σας και εσείς μας φέρατε κρεμάλες και ξυφολόγχες. Φως ζητήσαμε, σκοτάδι μας φέρατε. Ο Κολοκοτρώνης είπε στον Όθωνα, εγώ ελευθέρωσα τον τόπο, εσύ έλα να τον κυβερνήσεις. Τώρα εσείς τον κατηγορείτε ότι θέλησε να ανατρέψει τον Όθωνα. Φυσικά δεν πρόκειται γι' αυτό. Για άλλο τον κατηγορείς, επίτροπε. Τον κατηγορείς γιατί ελευθέρωσε την Ελλάδα. Τον μισείς γι' αυτό. Επιβουλεύεσαι τον Κολοκοτρώνη που υποκεφαλής ενός έθνους σας υποχρέωσε να του παραχωρήσετε την ελευθερία του. Γιατί εσύ και οι προϊσταμενοί σου δεν θέλατε να ελευθερωθούμε. Γιατί οι Κολοκοτρώνηδες σας εξεπέρασαν και σας επέβαλαν ό,τι δεν επιθυμούσατε. Και μια και δεν μπορείτε να αφανίσετε όλους τους Έλληνες, και καλυπτόμενοι πίσω από την ανάγκη που σας έχουμε, δολοφονείτε τους πρώτους αυτού του τόπου, γιατί έχετε μίσος εναντίον του γένους μας, που πάντα, μέσα σε ολόκληρη την ιστορία του, στάθεται και αντίθετος στους τυράννους και την τυραννία. Γιατί, όντας τούτος ο τόπος πέρασμα για άλλες θάλασσες, για μεγάλα κέρδη και συμφέροντα, έχει το κακό ιδίωμα να κατοικείται από ένα δύσκολο, ατίθασο και υπερήφανο λαό. Κάποιος από τους αρχαίους μας προγόνους είπε, πάσα διαφωνία μεταξύ Ελλήνων είναι διαφωνία μεταξύ ηρώων. Σήμερα σας λέμε το ίδιο, κι ας είμαστε φτωχοί, ματωμένοι, ρακένδυτοι. Μπαίνετε λοιπόν ανάμεσά μας, φευγάτε μέσα από τα πόδια μας. Όσα ανδρίκελα και αν ευρεθούν για να σας υπηρετήσουν δεν θα επιτύχετε. Εφόσον ο τόπος αυτός βγάζει Κολοκοτρώνηδες, έχετε χαμένο το παιχνίδι. Αν ο γέρος εν ζωή σας προξενεί τόσων τρόμων, νεκρός αλίμονο θα είναι τρομερότερος. Αν επίτροπε σε άφηνε να του κόψεις το κεφάλι, αλίμονο σε σένα και σε αυτούς που σε διόρισαν. Να σου πω κάτι, με το μέρος σας είμαι. Σας εγκλήτωσα. Με την άρνησή μου σας επρόσφερα υπηρεσία. Κι όμως εσείς θέλετε να με καταδικάσετε. Γιατί? Γιατί είμαι και θα είμαι ένας ανυπάκουος. Γιατί εσείς έχετε ανάγκη από σκυμμένα κεφάλια. Κύριε δικαστέ, πριν 4 μήνες σε αυτήν εδώ την αίθουσα, κάθε έννοια δικαιοσύνης, κάθε έννοια ανθρωπισμού, κάθε έννοια ελευθερίας, κάθε έννοια λογικής κατελήθη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ξένα προς τα έθνος συμφέροντα. Όπως είναι φανερόν από ένα σημείο και μετά, δεν υπήρχε θέμα ενοχής ή όχι των κατηγορουμένων. Κύριε δικαστέ, και η πλέον κοινή απόφαση δικαστηρίου που λαμβάνεται υπό τη σκιά της ξυφολόγχης ατιμάζει και εξευτελίζει όλες τις ανθρώπινες αξίες. Κάθε δικαστήριο που δέχεται να υπογράψει μια τέτοια απόφαση κάτω από τέτοιες συνθήκες, δημιουργεί δεδικασμένο και καθιερώνει ένα νέο δίκαιο, μια νέα ηθική. Την ηθική και το δίκαιο της ξυφολόγησης.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστικό το απόσπασμα. Και θέλω να σας πω, επειδή έχω διαβάσει την απολογία του Αναστασίου Πολυζωίδη, ο οποίος ως πρόεδρος πρωτοδικείου ναυπλίου και ο Γεώργιος Τερτσέτης, μέλος του δικαστηρίου, και δύο αρνήθηκαν με πείσμα να υπογράψουν την απόφαση που καταδίκαζε σε θάνατο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον έτερο αγωνιστή της Επανάστασης, Δημήτριο Πλαπούτα. Όχι τον Οδυσσέα Δρούτσο, που έκανε λάθος. Τον Οδυσσέα Δρούτσο τον ρίξε από την Ακρόπολη, τον ρίξε το πρωτοπαλί καρό του Ογκούρας και τον σκότωσε από την Ακρόπολη. Ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, που τον υποκρίθηκε στην κινηματογραφική ταινία Δίκη των Δικαστών ο σπουδαίος θεατρικός ηθοποιός Νίκος Κούρκουλος, ήταν ένας άνθρωπος που κατηγορούσε τον Καποδίστρια. Όμως και οι δύο δικαστές, ποιον θα

καταδίκαζαν σε θάνατο. Το θηλυκό γέρο του Μοριά στις 24 Σεπτεμβρίου του 1834 οι ίδιοι δικαστές ήρθηκαν σε δίκη. Η αντιβασιλεία των Βαβαρών είχε θορυβηθεί από την ανυπακοή Τερτσέτη και Πολυζωίδη και ήθελε να τους δώσει ένα μάθημα πολύ σκληρό. Οι δύο αδέκαστοι δικαστές, επειδή αρνήθηκαν με ψεύτικες κατηγορίες και ψεύτικες καταθέσεις και μαρτυρίες να στείλουν τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα στην Κιλοτίνα, προπυλακίστηκαν, πάθηκαν, κακοποιήθηκαν από λακέδες των αντιβασιλέων και δικάστηκαν με την κατηγορία της άρνησης υπηρεσίας. Με δημόσιο κατήγορο, τον ίδιο άνθρωπο που είχε ζητήσει καταδίκη του Κολοκοτρώνη σε θάνατο, τον Σκοτσέζο Έντουαρτ Μάσον. «Ποιος εσύ που παίζεις με εμάς, εις τη γη της γεννήσεως, της δικής μας?» είχε ρωτήσει με οργή ο Τερτσέτης το Βρετανοδικαστή. Και ο Τερτσέτης και ο Πολυζωίδης αθωώθηκαν εν μέσω χειροκροτημάτων. Αδριάντες στον Τερτσέτη Πολυζωίδη κοσμούν την πρόσωψη του δικαστικού μεγάλου της Τρίπολης και απέναντί τους δεσπόζει το άγαλμα του έφυπου Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. «Κάποιες φορές, κύριε Λιμπερόπουλε, κάποιες φορές, κύριε Τζαβέλα, κάποιες φορές, κυρία Αδηλίν, κάποιες φορές, κύριε Ντογιάκο, στην Ελλάδα απονέμεται και δικαιοσύνη. Σεις είστε ανάξιοι δικαστές, αναξιότατοι και δεν έχετε καμία απολύτως θέση στο καλεντάρι των εντύμων της ελληνικής δικαιοσύνης. Ντρέπομαι σαν Έλληνας, ντρέπομαι πραγματικά που η εισαγγελία και η προεδρία του Αρείου Πάγου είχε τέτοιους δικαστές σαν και εσάς. Ντρέπομαι». Και εσύ κύριε, ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Η εκπομπή μας μεταδίδεται επανάληψη και το βράδυ, αργά, μέσα στη εβδομάδα, και Κυριακή, 2 με 5 το απόγευμα. Να είστε καλά. Κλείσουμε με ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και καλό ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 7, εκτάκτως σήμερα 7 με 9, η μοναδική φορά που η εκπομπή που έχετε αγαπήσει κάθε Σάββατο βράδυ 8 με 10 για ένα εκτακτό λόγο μετακυλίστηκε κατά μία ώρα νωρίτερα, 7 με 9 μόνο για σήμερα. Σήμερα όπου έχουμε και ένα πολύ εκλεκτό συνάδελφο εδώ στο στούντιο, τον Κώστα του Στουρνάρα, το αρχιδιευθυντή θα έλεγα, και του Post Game Radio και του postgame.gr.
1: Καλησπέρα.
0: Κώστα, καλώς ήρθες στην οικογένειά μας εδώ.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Στη ρύθμιση του βεβαίως ο Θοδωρής Παρβάρης, στο μικρόφωνο Κώστα Παρολόγος. Εδώ θα μείνετε μαζί μας για αυτή την δύο-ωρη αθλητική σας ενημέρωση για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μια μέρα η σημερινή, η οποία είναι ευτυχία για το μέσο ελληνικό κοινό, και αναφερόμαστε βεβαίως για το γεγονός της έναρξης του 48ου επαγγελματικού πρωταθλήματος. Ανοίγει αυλία με τρεις αναμετρήσεις. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο 2-10-71-08-000, 2-10-71-08-000 είστε εσείς αυτοί που διαμορφώνετε το ύφος και την θεματολογία της εκπομπής, ή αλλιώς να στείλετε μήνυμα στο τηλέφωνο 6943-635451, επαναλαμβάνω 6943-635451. Να πούμε, για εκεί είπαμε, ξεκινάει σήμερα η αυλαία του 48ου επαγγελματικού πρωταθλήματος με τρεις αναμετρήσεις. Στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στις 8 η ώρα είναι ο Φώτης Καλαμάτα, φιλοξενεί τον Άρη. Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει σε σαλόνια της Αλφα Εθνικής μετά από 25 ολόκληρα χρόνια να μονήσει, τελευταία σεζόν όπου οι Μεσσίνοι μετήχαν στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία, ήταν την πολύ μακρόχρονη για μας σεζόν 2000-2001. Μια Καλαμάτα η οποία τότε ξεχύλιζε από ταλέντο, είχε μια δυτική ευρωστία με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Σταύρο Παπαδόπουλο, που ήταν ο επικεφαλής αυτού του εγχειρήματος, αυτής της ομάδας, η οποία ήταν ένα, θα λέγα εγώ, εργοστάσιο ανάδειξης παιχτών. Πάρα πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές πέρασαν από την Καλαμάτα, με κορυφαίους βέβαια τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τον Πίτερο Φορίκο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, που έκανε πακρόχρονη θητεία σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Πίτερο Φορίκο, ο οποίος διακρίθηκε τον Ολυμπιακό. Τζούμπα με στον Ηρακλή. Μουφ είχε περάσει και από τον Παζιάννα. Πάρα πολλές σπουδαίες προσωπικότητες, μικές. Σπουδαίοι παίχτες, οι οποίοι παρέλασαν ακόμη και σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες. Καλαμάτα θέλει σε αυτό το εγχείρημά της να εδραιωθεί στα σαλόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, φιλοξενώντας τον Άρη. Ένας Άρης που είναι το μεγάλο ερωτηματικό για φέτος, ότι έχει να κάνει το τι μπορεί να δείξει από εδώ και πέρα, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να παραμένει στην άκρη του πάγκου του μετά την περσινή επιτυχημένη παρουσία του στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, μετά τα όσα προβλήματα αντιμετώπισε ο Άρης πέρυσι, με την κακή παρουσία του που δεν το εξασφάλισε μια θέση στην Ευρώπη. Πήγε ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, σουλούπασε κάπως τα πράγματα και εμφάνισε ένα πάρα πολύ θελκτικό Άρη, θα λέγαω, στα μάτια του μέσου Έλληνα φιλάθλου, με πολύ καλές παρουσίες. Γενικότερα μια πολύ καλή εικόνα που βοήθησε και τον ίδιο στο να εδραιώσει την παρουσία του στην άκρη του Κίτρινου Μαύρου Πάγκου. Ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς, 8 η ώρα. Την ίδια ώρα η πρωταθλήτρια ξεκινάει από την All Win Arena την προσπάθεια διατήρησης των περσινών της Κύπτρων, με τον Μάρκο Νίκολιτς στην δεύτερη συνεχόμενη θητεία του στην άκρη του Κίτρινου Μαύρου Πάγκου, και έχοντας βεβαίως νοπές ακόμα τις μνήμες από την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή. Η ΑΕΚ, η οποία προέρχεται και από το 0-0 της περασμένης Τρίτης στη Σόφια απέναντι στη Λέσκη, γιατί θα κάνουμε ειδική αναφορά για το κομμάτι των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων, φιλοξενεί τον Ηρακλή. Ηρακλής που και αυτός επιστρέφει στα σαλόνια της Super League μετά από μία δεκαετία, τελευταία σεζόν που γυραιός είχε αγωνιστεί στην κορυφαία των επαγγελματικών κατηγοριών, ήταν τη σεζόν 15-16. Τότε η ομάδα Θεσσαλονίκης είχε βυθιστεί μεταξύ Β' και Γ' Εθνικής, ωστόσο βρήκε ταυτότητα, βρήκε τον τρόπο πέρσι να ανέβει, να επιστρέψει στους μεγάλους, και το μεγάλο ερωτηματικό για τους νεοφώτες της Θεσσαλονίκης είναι αν θα μπορέσουν να κοιτάξουν στα μάτια τους μεγάλους τους αντιπάλους και από εκεί πέρα να δουν τι μπορεί να πετύχει ο Ηρακλής. Στο φετινό πρωτάθλημα αρχίζει να μέσα από τη σημερινή πάρα πολύ, πολύ δύσκολη αποστολή κόντρα στην πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή. Βάσει τη εικόνα που έχει δείξει και στα φιλικά παιχνίδια αλλά και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έδωσε την περασμένη Τρίτη κόντρα στην Λεύσκη Σόφια. Και φτάνουμε στο τελευταίο παιχνίδι τη σημερινή πρώτου κομματιού τη πρώτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός σε 9.30 φιλοξενεί τον Ατρόμητο, τον Γιώργο Καρεσκάκη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε και τον Αρμάντο Γκονζάλες, τον 23χρονο διεθνή Μεξικανό επιθετικό από την Τσίβας για 4-1 χρόνια. Μετά τον αποκλεισμό του από την Ναϊμέγκεν να αναζητεί ένα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα ώστε να διεκδικήσει μέχρι τέλους την επιστροφή του στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός που είναι και αυτοκράτορας του ελληνικού ποδοσφαίρου με 48 κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Το Ολυμπιακός ο οποίος έχει να επιδείξει την κορυφαία επίδοση σε ό,τι έχει να κάνει τις κατακτήσεις πρωταθλημάτων τα τελευταία 30 χρόνια, από το 1996-97 και έπειτα, με 23 κατακτήσεις τα τελευταία 30 χρόνια, με ένα εξαιρετικό ποσοστό κατοχής τίτλων για τον αυτοκράτορα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Ολυμπιακό, κόντρα στον Ατρόμητο, ένας Ατρόμητος ο οποίος με τον Ντουσαν Κέρκες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην άκρη του πάγκου, θα ψάξει και αυτός για ένα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Κώστα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικά σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, τι μπορούμε να περιμένουμε τουλάχιστον σήμερα που έχουμε για πρώτη γεύση?
1: Ναι, σίγουρα Κώστα, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Το ξέρουμε, καμία από τις 14 ομάδες δεν θα είναι έτοιμες. Οι 5 που έχουν δώσει ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι σε ένα λίγο καλύτερο επίπεδο από τις άλλες. Βέβαια, κάποιες ακόμα δώσαν παιχνίδια κυπέλου την προηγούμενη εβδομάδα. Το ζητούμενο για όλες αυτές τις ομάδες στην πρεμιέρα είναι η νίκη. Δηλαδή όσο γίνεται να πάρουν τους 3 βαθμούς, να μην έχουν γκέλες και από εκεί και πέρα όσο θα περνάει ο χρόνος να δέσουν οι ομάδες και να δούμε, να μπορούμε να κρίνουμε ποιες θα είναι οι διεκδικήτριες για το φετινό πρωτάθλημα.
0: Βάσει όσων έχουμε δει τουλάχιστον
1: μεγάλες... Αυτή τη στιγμή είχες δίκιο όπως το είπες νωρίτερα, ναι. Η ΑΕΚ δείχνει να ξεκινάει
0: πιο γεμάτη,
1: ναι. Έχει κρατήσει κορμό από την περσινή σεζόν σίγουρα, καλός ίδιος προπονητής και αυτό,
0: απόλυτα επιτυχημένος βάσει του περσινού του έργου, όχι μόνο από την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και το γεγονός ότι η ΑΕΚ από τον περασμένο Εύρο και έπειτα έπειθε και τον πιο δύσκολα ευπάθει οπαδό της ότι μπορεί να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε μια συνέπεια αγωνιστική, έβγαλε συνεχώς πράγματα, είχε μια αξιοθαύμαστη, ένα αξιοθαύμαστο ποσοστό ευστοχίας στις έγκυρες μεταγραφές της και στο γεγονός ότι έπαιρνε παίκτες εκεί που πραγματικά πονούσε. Για παράδειγμα, μέχρι το Δεκέμβρη είχε μια δυσκολία στον γκολ, πήρε το Βάργα που απελευθέρωσε και τον Γιώβιτς και η ΑΕΚ. Μετέτρεπε τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε το παιχνίδι σε γκολ.
1: Σε γκολ, βέβαια. Ήρθε και ο Ζήνη από πίσω που έδωσε και αυτός λύσεις. Αυτό που λες και γενικά η ΑΕΚ και αυτό το καλοκαίρι φαίνεται να πήρε παίχτες, να έκανε μεταγραφές στις θέσεις που ήθελε ενίσχυση. Ένα ερωτηματικό και ένα quiz που πρέπει να λύσουν στην ΑΕΚ φέτος είναι η απουσία του Πινέδα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πώς θα καλυφθεί μέσα στο γήπεδο από τους νέους παίχτες που ήρθαν στην ομάδα.
0: Και ο Μάγερ μπορεί να αναλάβει το ρόλο, νομίζω. Ένας στους παίχτες μπορεί να...
1: Έχουν έρθει παίχτες αξίας, έτσι. Αξίας. Δεν αποκλείεται. Αυτό είναι το στοίχημα. Αν ο Νικόλιτς καταφέρει και καλύψει στο δυνατόν περισσότερο το κενό που αφήνει ο Πινέδα, γιατί νομίζω συμφωνείς και εσύ, πέρσι ήταν ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Πήρε και το βραβείο.
0: Πήρε και το βραβείο του MVP, βέβαια.
1: Άλλωστε, αν μπορέσει και το καλύψει αυτό, τότε η ΑΕΚ ναι, ξεκινάει, μπορεί να πούμε και από θέση φαβορή για το φετινό πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι ο Ολυμπιακός μια νέα ομάδα, ένας νέος Ολυμπιακός, με τον ίδιο προπονητή. Εκεί το 15 Αύγουστο είχαμε. Το Μένι φεύγει.
0: Ο Μεντιλίμαρ έμεινε τελικά. Εντάξει.
1: Τελικά έμεινε. Αλλά με πολλούς παίχτες. Δεν αποκλείεται στο τέλος μεταγραφικής περίοδου στο ρόστερ του Ολυμπιακού να υπάρχουν 20 νέοι παίχτες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος να δέσει η ομάδα και να μπορέσουμε να την κρίνουμε.
0: Βέβαια.
1: Σε βάση την περσινή σεζόν. Άρα για τον Ολυμπιακό μέχρι εκείνο το σημείο και μετά τον αποκλεισμό από το Champions League και την Μέγγεν με τις όχι καλές εμφανίσεις που έκανε.
0: Αυτό πειράξε περισσότερο, ότι έτσι. Δεν ήταν καλές εμφανίσεις, όχι τόσο αποκλεισμό.
1: Ακριβώς.
0: Η μέτρια εικόνα του Ολυμπιακού και στα δύο παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Άρα τι μένει, και ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να μην έχει απώλειες. Μην ξεχνάμε, το κοινωνικό θα το ξέρει και πολύ καλά, πέρσι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά δούμε γιατί έχασε το πρωτάθλημα.
0: Το έχασε ο Καρασκάκη.
1: Ναι, με τις ισοπαλίες που έφερε, τρεις νομίζω. Με τις,
0: και τις διήτες από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ μέσα στο σεζόν. Είτε στην κανονική σεζόν είτε στα play-off.
1: Έτσι. Μάλιστα στα τελευταία μάτς ο Καρασκάκης Ολυμπιακός έχει κερδίσει μόνο τον Παναθηναϊκό. Ναι. Με εκείνο τον κόλ του Ροντινέη.
0: Ακριβώς.
1: Άρα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να μην χάσει βαθμούς. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο το μάτς με τον Ατρόμητο.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ και εγώ.
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Και από εκεί και πέρα, εφόσον έρθουν όλοι οι παίχτες, μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ο Ολυμπιακός πάει για τρεις μεταγραφές ενδεκάδας τουλάχιστον.
0: Βέβαια.
1: Και θα δούμε και τι ακόμα. Θα πρέπει όσο γίνεται να μην έχει απώλειες και μετά να τον κρίνουμε. Τώρα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, ενώ ξεκίνησαν τη σεζόν τον Ιούλιο με βλέψεις, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά και για τους δύο.
0: Και ειδικά για τον ΠΑΟΚ που ψάχνει την αντικοσταντέλια εποχή και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν οργανισμό όπως είναι η ομάδα Θεσσαλονίκης που έχει και ιδιαίτερο κοινό και ένα κοινό το οποίο παθιάζεται με την ομάδα και νομίζω όλος ο οργανισμός γενικότερα έχει πολύ... Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ψυχολογικό κομμάτι και ότι μπορεί να εκπέμπει ο κάθε ένας παίχτης ή ο κάθε ένας προπονητής. Δηλαδή, για παράδειγμα, πέρσι ο Λουτσέσκου ήταν κάτι μεταξύ Προέδρου, τεχνικού.
1: Είναι γι' αυτό. Είναι,
0: είναι
1: χωρίς Λουτσέσκου φέτος.
0: Είναι και χωρίς Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ.
1: Είναι που σωστά λες, ήταν κάτι παραπάνω από προπονητής στην ομάδα. Άρα θα καλύτερα να το διαχειριστεί αυτό η ομάδα Θεσσαλονίκης και δεν είναι εύκολο. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι θα έπρεπε στον ΠΑΟΚ να είναι προετοιμασμένοι για τη μετά Κωνσταντέλια εποχή. Γιατί κακά τα ψέματα, ήταν μεγάλη πολυτέλεια, όχι για τον ΠΑΟΚ μόνο, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Κωνσταντέλιας όλα αυτά τα χρόνια να μην έχει πάρει μεταγραφή σε μια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Έτσι. Και προφανώς ο ΠΑΟΚ μπορεί οι οπαδοί του να μην συμφωνούν με τη μεταγραφή, αλλά καλά έκανε και τον έδωσε τον παίχτη. Δεν μπορούσε να μην τον δώσει. Και θα ήταν κακό για την καριέρα του ίδιου του παίχτη.
0: Για ένα ποδοσφαιριστή που 23 ετών, σε μια ομάδα η οποία έχει μάθει και να πουλάει και κυρίως να αγοράζει παίχτες εξελίξιμους, και προηγηθεί το παράδειγμα του Καρέτσα λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Άρα ο Κωνσταντέλιας δεν θα έχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προσαρμογής, γιατί θα βρει και ένα συμπαίκτη στην εθνική ομάδα, όπως είναι ο Κώστας Καρέτσας. Και νομίζω ότι γενικότερα η Ντόρτμουντ. Άμα παρακολουθήσουμε, γιατί παρακολουθώ και εγώ και την Ντόρτμουντ και όλες τις ομάδες γενικότερα, ξέρεις πολύ καλά Κώστα και το διεθνή ποδόσφαιρο, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πάρει το μέγιστο από ένα νεαρό αθλητή και να τον απογειώσει. Με πιο χαρακτηριστικό πρόπτωμα.
1: Το έχει κάνει με πάρα πολλούς.
0: Με τον Λεβαντόφσκι, για παράδειγμα, με πάρα πολλά παραδείγματα. Έτσι.
1: Το Χάλαντ.
0: Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, να του απογειώσει. Και νομίζω ότι πήγε στην πιο κατάλληλη ομάδα ο Κωνσταντέλιας για να δείξει το ταλέντο του. Μια επιθετικογενή ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχει κάνει sold out τα διαρκεία από την προηγούμενη χρονιά. Άλλη μια ομάδα που μοιάζει πολύ στον ΠΑΟΚ ό,τι έχει να κάνει τη δυναμική του κόσμου και το τι εκπέμπει στην ομάδα.
1: Σωστό.
0: Όσο πιστεί είναι ο παδί της Ντόρτμουντ στην αγαπημένη της ομάδα. Δεν το πιστεί και για τους παδούς του ΠΑΟΚ. Υπάρχει αυτή η ταυτότητα. Και σίγουρα νομίζω και με την παρουσία και του Καρέτσα, ο Ντέλιας θα απογειώσει κατά πολύ τις μετοχές του και νομίζω ήταν μια πάρα πολύ σωστή επιλογή και για τον ίδιο.
1: Ναι, βέβαια. Η Ντόρτμουντ είναι μια ομάδα, αυτό που λες, ότι μπορεί να τους εξελίξει τους παίχτες. Και το γερμανικό ποδόσφαιρο, η Bundesliga, ταιριάζει στους Έλληνες παίχτες. Δεν θα ήταν το ίδιο να πήγαινε σε μια ομάδα Premier League, να πούμε. Το στυλ παιχνίδι που είναι ο Κωνσταντέλιας. Αυτό όμως που θα έπρεπε να έχει γίνει στον ΠΑΟΚ, που αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει, είναι ότι δεν φάνηκε ανέτοιμος ο οργανισμός ΠΑΟΚ στο να καλύψει την απώλεια του Κωνσταντέλια. Γιατί και στον ΠΑΟΚ φτάνουμε στην τελευταία εβδομάδα των μεταγραφών. Αυτή τη στιγμή ακροβατεί με τα παιχνίδια με την Μπραν στο να μείνει εκτός Ευρώπης συνολικά τη φετινή σεζόν, που θα είναι μεγάλη αποτυχία με τον ΠΑΟΚ. Χρειάζεται ακόμα 3 με 4 παίχτες εντεκάδας
0: Σίγουρα, φαίνεται αυτό. Και στην επίθεση έχει τεράστιο θέμα μετά και την φυγή του Γερεμέγεφ. Γιατί δεν ήταν μόνο ο Κωνσταντιλιά, ήταν και η φυγή του Γερεμέγεφ, που από τα μισά τη περασμένη περίοδου που αποκτήθηκε τον Παναθηναϊκό, ήταν πάρα πολύ καθοριστικό, πολύ διαδραστικό, πολύ επιδραστικό στο επιθετικό κομμάτι τη ομάδα. Ένα ΠΑΟΚ πλέον επιθετικά έχει μείνει μόνο με το Μύθο και με το νέο απόκτημα των Ντιακέ.
1: Το οποίο ναι,
0: και αυτό στοίχημα είναι.
1: Να εγκληματιστεί,
0: είναι στοίχημα μεγάλο. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε πόσο σημαντική θα είναι και ο Ζίβκοβιτς που επιστρέφει μετά τη τιμωρία που είχε.
1: Στην Ευρώπη όμως δεν θα παίξει.
0: Στην Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει.
1: Ούτε στο επόμενο.
0: Τουλάχιστον στο αυριανό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό θα δούμε πάλι τον Ζίβκοβιτς.
1: Ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ που
0: πολύ λέγαμε
1: Κώστα, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ καλείται ανάμεσα στα μάτς με την Μπραν και με την, όπως είπαν, την πιθανότητα να μείνει εκτός Ευρώπης. Το οποίο είναι
0: με δύο αποκλεισμούς.
1: Το οποίο είναι καταστροφή. Καλείται να παίξει κοντά στο Λεβαδιακό, που η ομάδα του Χαραλάμπου, νέο προπονητή κιόλα, τον Κύπριο, στο Κύπριο έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία.
0: Που ξέρει και τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Έχει παίξει στον ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, βέβαια. Άρα και το αυριανό μάτς στην Τούμπα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και στον Παναθηναϊκό τώρα. Παναθηναϊκός, ένα ακόμα ξεκίνημα για τους πράσινους. Ένα ακόμα σε αυτά τα τελευταία 16 χρόνια που κάνουν για να πάρουν το πρωτάθλημα.
0: Παναθηναϊκός, ο οποίος, να πούμε, Κώστα, έχει αναβληθεί το παιχνίδι της πρεμιέρας με την Κηφισιά μετά από κατόπιν δικού του αιτήματος, κάτι που είχε κάνει και πέρσι αντίστοιχο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα.
1: Και νομίζω είναι σωστό το αίτημα.
0: Είναι σωστό
1: το αίτημα, γιατί στον Παναθηναϊκό κάνουν focus αυτή τη στιγμή στα ευρωπαϊκά μάτς. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια του αποκλεισμού.
0: Δεν έχει
1: για πολλούς λόγους. Και όχι μόνο οικονομικούς. Με νέο προπονητή, ένα προπονητή στοίχημα. Έτσι, νέος, με παραστάσεις από Κοπεχάγη στο πρωταθληματική ομάδα στη Δανία, αλλά από εκεί και πέρα. Μέχρι εκεί. Πάει στον Παναθηναϊκό που υπάρχει πίεση σε όλους 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Όσο να είναι, βαραίνει.
0: Βαραίνει πολύ.
1: Εδώ, κακά τα ψέματα, ό,τι και να έγινε, είναι ένα βάρος, μια πίεση που ουσιαστικά λύγησε μέχρι και τον Μπενίτεθ.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Μπενίτεθ, ο οποίος ήθελε εντέχνος να ξεφύγει από αυτό το βάρος. Mm-hmm. Να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε ένα πρωτάθλημα που ήξερε ο ίδιος ότι ερχόμενος τον περασμένο Νοέμβριο ήταν αδύνατο να συμβεί αυτό. Το πήγε στη συνέχεια να βγει ο Παναθηναϊκός στην τετράδα, να διεκδικήσει μια καλύτερη ευρωπαϊκή παρουσία. Πήγε να το διεκδικήσει μέχρι την Μπέτις. Ήρθε αυτός ο αποκλεισμός με πολύ κακή εμφάνιση στην Ισπανία, γιατί σίγουρα ένας αποκλεισμός με την Μπέτις είναι ένας αποκλεισμός που, εντάξει, είναι εντός του προγράμματος. Όμως παίζει ρόλο και ο τρόπος ο Παναθηναϊκός. Έχει κερδίσει με ένα 0 εδώ, στο ΑΚΑ, και με καλή εμφάνιση είχε ανεβάσει το ύψος των φιλοδοξιών και των πιθανοτήτων να αποκλείσει την ομάδα του Μανόλο Πελεγκρίνη. Όμως στη ρεβάνς δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο. Και νομίζω ένας από τους λόγους που μπήκε στο ισοζύγιο η σκέψη της αποχώρησης του άλλοτε προπονητή της Λίβερπουλ ήταν αυτός.
1: Mm-hmm. Σίγουρα. Και βλέπουμε και τον Παναθηναϊκό φέτος που και αυτός στα προκριματικά του Conference League δεν είχε άλλη ευκαιρία, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να παίξει στη League Phase. Έχει φτάσει ένα μάτς μακριά ουσιαστικά, αλλά ουσιαστικά χωρίς νίκη στο ΆΚΑ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ένα ακόμα στοιχείο, ο Παναθηναϊκός που φέτος θα χρησιμοποιήσει σαν έδρα το Ολυμπιακό Στάδιο και όχι τη Λεωφόρο, και αυτό δεν ξέρω αν θα τον επηρεάσει αγωνιστικά. Άλλο πράγμα η Λεωφόρος, η γεμάτη Λεωφόρο, αυτά τα παιχνίδια, και άλλο το Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Το μισογεμάτο.
1: Ναι, το μισογεμάτο, που ξέρεις πολύ καλά ότι για να γίνει έδρα, για να γεμίσει, πρέπει να πάει πάρα πολύ κόσμο.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία. Να κάνουμε μια γέφυρα για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Ένα μουσικό διάλειμμα και πάμε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα πρώτα παιχνίδια που έδωσαν οι ελληνικές ομάδες, για να δούμε τι ακούσουν, να κάνουμε μια γενικότερο σημάζεμα του τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα.

0: Πάμε να περάσουμε και να πούμε πιο αναλυτικά το τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες την εβδομάδα που φτάνει στο τέλος της. Την αρχή την έκανε η ΑΕΚ την περασμένη Τρίτη, όπου αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα της Λεύσκης Σόφια, σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Νίκο Λίτς είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο παιχνίδι, στο προηγούμενο διάστημα της αναμέτρησης. Είχε δοκάρει με τον Γιώβιτς στο 20ο λεπτό, δημιούργησε και έχασε αριστείς θέσεις στις κλασικές ευκαιρίες. Δεν κινδύνευσε στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα και γενικότερα, χωρίς να εντυπωσιάσει, έδειξε ότι έχει όλες τις προοπτικές στον επαναληπτικό της ερχόμενης εβδομάδας στον All Win Arena να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα και να προκριθεί στη League Phase του Champions League, να επιστρέψει στην γιορτή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ένα πολύ σημαντική παράμετρο για την ΑΕΚ και στο οικονομικό κομμάτι και στο κομμάτι του για να κάνει το image του συλλόγου. Μια ΑΕΚ που δείχνει να είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είπαμε, σε περίπου 35 λεπτά φιλοξενεί τον Ηρακλή το συγκρότημα του Μάρκο Νίκολιτς στο πλαίσιο της απόψινής πρεμιέρας του Σούπερ. Και να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου αγώνα απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας.
1: I have to say full stadium, pitch not in best condition, you saw the ball was bouncing all the time. Thanks for these fans who came here tonight to support the team like always. I'm not happy with the result. I think we were more close to win this game. This is my feeling. Of course, first minutes, home stadium, something, but we had a bar with Luka, we have a lot of situations, we have full control in the second half after substitutions, and decision making was not the best, in some moments even some small egoism, and this is why we didn't win the game. Normally this is how I see it now, with a warm head after the game, but normally I'm not making this kind of mistake. So I think that the result is of course very active for us. We go to decide in our stadium in Hagia Sophia. In 8 days before this we have Heracles to start the league with a good game, but I feel a bit sorry, I miss minimum one goal to our side. This is my feeling.
2: Κατά πρώτον, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, οι οποίοι όπως πάντα έρθαν και μας υποστήριξαν. Σήμερα ήταν ένα μάτς σε έναν αγωνιστικό χώρο, ο οποίος δεν ήταν ο ιδανικός, είδατε ότι η μπάλα κάποιες φορές αναπηδούσε. Δεν είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πιο κοντά εμείς στο να σκοράρουμε, στο να πετύχουμε ένα τέρμα από ότι ο αντίπαλός μας. Υπήρχαν στιγμές που κυριαρχήσαμε στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στο δεύτερο επίπεδο μετά τις αλλαγές. Είχαμε ευκαιρίες, είχαμε βεβαίως και το δοκάρι. Κάποια μικρά λάθη, κάποιες λάθος επιλογές, ίσως κάποιοι μικροί μικροεγωισμοί μας εμπόδισαν να το καταφέρουμε και δεν είμαι χαρούμενος, γιατί σύντομα δεν κάνουμε τέτοιου είδους λάθη. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό. Θα κριθεί σε λίγες μέρες στην έδρα μας, στην Αθήνα. Πιο πριν έχουμε μια αναμέτρηση για το ελληνικό πρωτάθλημα και θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα καλό αποτέλεσμα την πορεία μας στο πρωτάθλημα. Οπότε είναι ανοιχτό το παιχνίδι, απλά δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
3: Άρα η τελική απόφαση είναι αυτό που θα πρέπει να βελτιώσει ενώ φύζεις ρεβάνσια.
1: Yeah, but okay, listen, we play very good team, away, full 40,000 people, it's not bad result, it's very active result for us. I just feel sorry because I feel that we could get more tonight, maybe one or two, and to be easier in rematch. Nothing will be resolved even if we score, nothing is resolved now. So anyway, the match in Hagia Sophia will decide. But I think this final phase, it was good. Only this last pass, few times we could pass, just pass the ball to the next player and maybe he would be in a better position. And also some more, okay, maybe because of the pitch and everything, few times, okay, it was not simply good finishing, but everything else, more or less, we calmed down the stadium, we put the game, most part of the game in what we wanted to play. Not bad, okay, I'm not fully happy, but not bad anyway. Hagia Sophia, Wednesday, in 8 days, let's decide that.
2: Λοιπόν, όλα θα κρυθούν όπως ακούσατε στην έδρα μας σε λίγες ημέρες, στη δική μας έδρα. Απλά δεν είμαι ικανοποιημένος, διότι υπήρχαν κάποιες στιγμές που ενώ φτάναμε και ήταν στην να πάρουμε τελική απόφαση, ίσως να μην ήταν η κατάλληλη πάσα, ίσως να μην κάναμε την πάσα, ίσως να μην ήταν τελική απόφαση σωστή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σε ένα τέτοιο στάδιο μπροστά 40.000 φιλάθλους που έπρεπε να το διαχειριστούμε και αυτό, δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος, αλλά ήμασταν πιο κοντά και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τα πράγματα πιο εύκολα, θα έλεγα, για την revanche. Όχι ότι θα κρυνόταν κάτι, όλα θα κρυθούν σε 9 μέρες στην

0: Πάμε να περάσουμε και στα παιχνίδια της Πέμπτης. Ξεκινάμε από τον Όφη, την ευχάριστη έκπληξη με την ομάδα του Χρήστου Κόντι να αποδίδει καταπληκτικά με κεκτημένη ταχύτητα από την κατάκτηση και του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι ισοπαίδωσε την CSKA Σόφιας με 3-0 στο Παγκρίτιο, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή και top scorer τον ταξιάρχη Φούντα, ο διεθνής μεσοπιθετικός, με τα δύο τέρματα που πέτυχε στο 19ο και στο 51ο λεπτό, έβαλε πολύ νωρίς γερές βάσεις πρόκρισης για την κριτική ομάδα, η οποία στη συνέχεια διαχειρίστηκε την πίεση των Βουλγάρων που είχαν δοκάρει. Ωστόσο, στο τέλος, η ομάδα του Χρήστου Κόντι πέτυχε και ένα τρίτο γκολ με τον Ντίκμαν στο 94ο λεπτό και ουσιαστικά έβαλε πολύ γερές βάσεις για πρόκριση στη League Phase του Europa League από το πρώτο κιόλας παιχνίδι. Όφη θα πρέπει να αυτοκτονήσει στην βουλγαρική πρωτεύουσα για να μην πάρει το εισιτήριο για το Europa League, που έχει με εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο Όφη, να πούμε, ακόμη και στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού θα δώσει το παρόν στην League Phase του Conference League. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Όφη θέλει και για οικονομικούς λόγους και για λόγους image να περάσει στην League Phase της δεύτερης της τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, να επιστρέψει από πάνω από 20 χρόνια στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Κώστα, Όφη με τον Χρήστο Κόντι στην άκρη του πάγκου του βάζει τα γυαλιά στους μεγαλύτερους. Έτσι. Γιατί ο Κόντις, μιλάμε για προπονητή ο οποίος έφυγε από τον Παναθηναϊκό, έχοντας ήδη κατακτήσει ένα κύπελλο βεβαίως με τον Άρη το 2024, αλλά το διάστημα που μεσολάβησε πριν πάει στον Όφη, έφυγε ας πούμε ως αποτυχημένος στον Παναθηναϊκό και πήγε στον Όφη και τον ανέστησε.
1: Στον Όφη ζούνε το τελευταίο τετράμινο από το Μάιο μέχρι τώρα, Κώστα, νομίζω.
0: Το καλύτερο διάστημα της ιστορίας
1: του. Ονειρεμένες καταστάσεις. Κύπελο, κατάκτηση κυπέλου κοντά στον ΠΑΟΚ το Μάιο. Κατάκτηση Super Cup κοντά στην ΑΕΚ. Και ευρωπαϊκό εισιτήριο, το οποίο μάλιστα θα είναι και Europa League. Εκτός
0: αυτού,
1: στη League Phase του Europa League. Φοβερά πράγματα. Έτσι, για την ομάδα της Κρήτης. Ο Χρήστος Κόντις έχει κάνει τρομερή δουλειά. Δηλαδή η εικόνα που δείχνει ο Όφη από πέρσι και στο πρωτάθλημα, στον τελικό του κυπέλου, αλλά και στο μάτς κόντρα στην CSKA Σόφιας, που okay, η Βούλγαρη δεν είναι κανένα όνομα στην Ευρώπη που μπορεί να φοβίζει.
0: Σε καμία περίπτωση όχι.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουν μια εμπειρία στα ευρωπαϊκά κύπελα σε σχέση με τον Όφη, ο οποίος, θυμάσαι πολύ καλά, είχε να παίξει στο κύπελο UEFA από τη δεκαετία του 90. Ήταν
0: το 90 με την Ατλέτικο. Το 1993-94 είχε αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Μπράβο.
0: Είχε 2-0 στο Γιαντικούλε.
1: Δηλαδή, από τότε είχε να παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άρα, σίγουρα υπάρχει το handicap. Φοβερό ότι στην εντεκάδα του Όφη 8 Έλληνες παίχτες.
0: Βέβαια.
1: Και ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά δεν κάνανε.
0: Το και κάποιους άλλους.
1: Στους μεγάλους.
0: Γι' αυτό λέμε βάλετε και στους μεγάλους.
1: Ακριβώς. Είναι τρομερή επιτυχία. Στον Όφη όλα αυτά έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με την παρουσία του κυρίου Μπούση.
0: Ακριβώς. Από εκεί, ναι. Έχει φέρει μια ηρεμία, διοικητική ηρεμία και γενικότερα ηρεμία στον οργανισμό και όσο παδούς του Όφη βλέπεις να συμμετέχουν και αυτοί ενεργά στην ομάδα. Θυμάσαι, Κώστα, και πολύ καλύτερα από εμένα, την προηγούμενη τριετία, πενταετία, υπήρχε πολύ έντονη απογοήτευση από τον κόσμο του Όφη για την εικόνα της ομάδας που έβλεπε. Ένας Όφη ο οποίος χαροπάλευε μεταξύ τελευταίας και προτελευταίας θέσης και με την έλευση του Χρήστου Κόντι και πολύ περισσότερο των ανθρώπων που είχε γύρω του και διοικητικά η παρουσία του Μιχάλη του Μπούση που κατάφερε να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία αρχικά τη σεζόν 24-25 έπαιξε τελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, επέστρεψε στους τελικούς του κυπέλλου μετά από 35 ολόκληρα χρόνια κόντρα στον ίδιο αντίπαλο. Την τελευταία φορά που είχε παίξει Όφη τελικό ήταν το μακρινό 1990 και μάλιστα την ίδια ημερομηνία που έπαιξε με τον Ολυμπιακό το 2025, 17 Μαΐου του 90, 4-2 είχε χάσει. Τώρα έχει χάσει 2-0 τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο αυτό, έβαλε πολύ γερές βάσεις. Νομίζω αυτή η παρουσία στον τελικό αποτέλεσε αφετηρία για αυτό που έγινε και πέρσι και εξακολουθεί να γίνεται και φέτος. Δηλαδή αφετηρία σε ό,τι έχει να κάνει τη σταθερότητα, τη στόχευση και τη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει πλέον το συγκρότημα του Χρήστου Κόντι. Μια ομάδα με αξιοθαύμαστη συνέπεια, με τρομερή ισορροπία μεταξύ των γραμμών και ένα Όφη, να πούμε Κώστα, που είναι και αρκετά αλλαγμένο ο πρόσωπο συγκριτικά με την ομάδα που κατέκτησε το κύπελλο κοντρά στον ΠΑΟΚ. Και έχει αρκετές αλλαγές.
1: Έχει αλλαγές, έχουν φύγει παίχτες, έχουν έρθει κάποιοι άλλοι. Θα πρέπει να έρθουν και άλλοι. Περισσότεροι, ειδικά για το Europa League, για τη League Phase, ο Όφη θέλει τουλάχιστον 2-3 παίχτες ακόμα στο roster. Γιατί ο κίνδυνος που έχει πλέον η ομάδα της Κρήτης είναι αυτό που έχουν όλες οι ομάδες, το που λέμε τα δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Πρωτάθλημα και Ευρώπη. Το League Phase στη Europa League είναι 8 παιχνίδια στην Ευρώπη, άρα μέχρι τέλος Γενάρη συνεχόμενα μάτς. Το Conference, το League Phase του Conference είναι 6 παιχνίδια μέχρι μέσα Δεκέμβρη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είναι ένας μήνας διαφορά, ένας μήνας που μπορεί να παίξει ρόλο για μια ομάδα, για την παρουσία της στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όφη, το επόμενο στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσει είναι πώς θα τα καταφέρει να έχει τα δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη και στην Ευρώπη να καταφέρει να μαζέψει όσο περισσότερους βαθμούς μπορεί.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Και στο πρωτάθλημα μην μπλέξει σε περιπέτειες. Έτσι, και με υποβασμούς και λοιπά. Που πολλές ομάδες το έχουμε δει ότι το
0: έχουν πέρασει. Δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό το.
1: Δεν μπορούν να το αντέξουν. Ναι, ναι. Για παράδειγμα, το αυριανό μάτσο με τον Βόλο.
0: Εκεί ήθελα να φτάσω. Το μάτσο με τον Βόλο είναι ένα παιχνίδι κοντά σε έναν αντίπαλο που θα έχει θεωρητικά τους ίδιους στόχους, ότι να κάνει τη στόχευση το 5-8.
1: Ναι, και είναι πονηρό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι παίχτες του Όφη βρίσκονται σε ένα σημείο ότι είμαστε 1,5 βήμα από τη συμμετοχή μας στη League Phase του Europa League. Όλοι έχουν το μυαλό τους στη ρεβάνς της Πέμπτης. Και έρχεται ένας Βόλος, ο οποίος έδειξε στο μάτς κυπέλλου με τον Ηρακλή ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εκεί καλείται ο Χρήστος Κόντης να ανταπεξέλθει πλέον. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τον Όφη από εδώ και πέρα. Σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση.
0: Βέβαια.
1: Πέρα από τον κύριο Μπούσου, να πούμε ότι και το υπόλοιπο επιτελείο της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει τρομερή δουλειά. Ηλίας
0: Πουσανίδης,
1: όταν ήταν ο Γιάννης ο Σαμαράς, ο Γιώργος Σαμαράς, όταν ήταν. Γενικά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και αυτό που έλεγε Κώστα για τον κόσμο, ότι ήταν απογοητευμένος, η μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει είναι, θυμάμαι τότε, όταν το γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, το Γιάννη Κουλέ, δεν πήρε άδεια για να παίζει Super League, η μετακόμιση στο Παγκρίτηρο ήταν αναγκαστική για τον Όφη. Από τη στιγμή που ήταν Super League. Και σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι της ομάδας ότι πώς θα πείσουν συναγωγικά τον κόσμο της ομάδας να έρθει στο Παγκρίτιο. Ένα μεγάλο γήπεδο, προφανώς με 2 και 3 χιλιάδες δεν θα ήταν έδρα για τον Όφη. Στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας είδαμε στο Παγκρίτιο πάνω από 15.000.
0: Ήταν έδρα πραγματική.
1: Ήταν έδρα πραγματική και είναι αυτό που είπες, ο κόσμος του Όφη πλέον πιστεύει στην ομάδα, πιστεύει στον κύριο Μπούση, στον Χρήστο Κόντι, σε αυτό το σύνολο που έχει δημιουργηθεί. Και νομίζω οι προϋποθέσεις για τον Όφη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλές.
0: Σίγουρα. Και στο χέρι του Όφη τώρα να φτάσει και στη League Phase του Europa League, να πάρει στον τον περισσότερους βαθμούς, γίνεται όπως πολύ στο χάιπες και εσύ, να υπενθυμίσει ότι επιστρέφει. Γιατί το σημαντικό για μια ομάδα δεν είναι να φτάσεις σε ένα σημείο δεν από την κορυφή, σε ένα σημείο όπου κερδίζει το σεβασμό των αντιπάλων. Ο Όφη πλέον στη συνείδηση όλων είχε σταματήσει. Σε εμάς τους πενιντάριδες είχε σταματήσει λίγο στην εποχή του Έγκε Γκέραλτ.
1: Ναι.
0: Πλέον δεν είναι Όφη του Γκέραλτ, πλέον είναι Όφη της συνέχειας. Mm. Ένας Όφη που επέστρεψε, είχε τη διοικητική περιπέτεια, είχε την περιπέτεια την αγωνιστική που για κάποια χρόνια είχε υποβιβαστεί στη Β' Εθνική, στη Super League 2. Επέστρεψε, εδώ και 8 χρόνια έχει επιστρέψει και έχει εδραιωθεί στα σαλόνια της Super League και πλέον αρχίζει και θυμίζει στου λίγο παλαιότερου, τον Όφη τη δεκαετία του 80 και του 90. Την ομάδα που είχε εδρεωθεί στη συνείδηση του μέσου Έλληνα φιλάθλου, ως μια ομάδα που όχι μόνο συμμετέχει στο πρωτάθλημα, προκαλεί ζημιές, διεκδικεί ευρωπαϊκά εισιτήρια και τρόπαια, όπως και το κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Νομίζω ο Όφη θα είναι μια ομάδα που θα παίξει ρόλο το φετινή σεζόν για το 5-8. Αν δεν γίνει κάποια παραμεγαλύτερη έκπληξη, θα δούμε.
0: Πάντως, η συνέπεια που δείχνει τώρα ο Όφη. Σε ό,τι έχει να κάνει και την αγωνιστική εικόνα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Η αγωνιστική εικόνα που δείχνει όταν κοιτάς τα μάτια την πρωτάθλητρια ΑΕΚ με ανατροπή το Super Cup και στο πρώτο σου ευρωπαϊκό παιχνίδι που υποτίθεται και έχει και ένα δεδομένο άγχος. να δείξεις πράγματα, όχι απλά δείχνεις πράγματα, δείχνεις εικόνα πρωταγωνιστή κοντά σε μια ομάδα που είναι νομίζω Κώστα η ίδια δυναμικότητα. Δηλαδή τη ΣΕΚΑ Σοφιάς δεν είναι κατώτερη δυναμικότητα του Όφη. Απλά ο Όφη ήταν τόσο πολύ καλός την περασμένη Πέμπτη που ανάγκασε την ΤΣΣΚΑ σε αυτή την ισπανική υποχώρηση, θα λέω.
1: Και σίγουρα πιο εμπειρή από τον Όφη στην ευρωπαϊκή.
0: Πολύ πιο εμπειρή, βέβαια. Πολύ πιο εμπειρή. Και άμα δούμε και το υλικό του Όφη, δεν έχει και τους παίχτες οι οποίοι, άμα εξαιρέσουμε για παράδειγμα το Φούντα και άλλους δύο-τρεις παίχτες που να έχουν παραστάσεις από ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Σίγουρα.
0: Κάθε άλλο, έτσι.
1: Γι' αυτό είναι το δύσκολο. Την ερχόμενη Πέμπτη θα πρέπει ο Όφη να διαχειριστεί αυτό το υπέρ του 3-0. Διότι οι Βούλγαροι πλέον θα τα παίξουν όλα για όλα. Δεν έχουν να χάσουν κάτι. Φουλ επίθεση. Θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι οι παίχτες του Όφη και να καταφέρουν να κρατήσουν αυτή την πρόκριση. Σίγουρα. Πολύ σημαντική.
0: Σίγουρα. Μακάρι να δούμε. Λοιπόν, πάμε και στους άλλους, σε άλλες δύο ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποδέχθηκε ιδανικός αυτόχειρα στην περασμένη Πέμπτη, βρέθηκε να προηγείται 2-0 με δύο υπέροχα τέρματα του Ανδρέα Τετέη. Είχε εικόνα αφεντικού για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κόντρα στην αντίπαλό του. Ωστόσο, την τσεχική ομάδα την Χράντετς κράλοβε. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά, στο 21ο λεπτό και στο 24ο, δέχτηκε δύο γκολ από τους Τσέχους και έβαλε θηλιά στο λαιμό του, δίνοντας πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας ότι έχει να κάνει την προσπάθειά του να προκριθεί στη League Phase του Conference League και να μην αποχαιρετήσει πρόωρα τα ευρωπαϊκά σαλόνια. Θα είναι ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός, θα είναι μια καταστροφή για τον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος τουλάχιστον φέτος αυτόν έχει μεγάλο στόχο να κάνει το κάτι παραπάνω λίγο στα ευρωπαϊκά σαλόνια και να διεκδικήσει με τους φαντός που τον αναλογούν τον τίτλο του πρωταθλητή, τον οποίο αναζητεί εδώ και 16, πάμε για 17 χρόνια. Ας δούμε λοιπόν τι τόνισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Jacob Nistrup, λίγα λεπτά μετά από αυτό το αναπάντεχο 2-2 κόντρα στην Χράντετς Κράλοβ.
2: Πάμε αμέσως να ακούσουμε τον Jacob Nistrup.
3: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Jacob Nistrup. Coach, ένα πολύ περίεργο μάτς. Η ομάδα μέχρι το 75-80 κυριαρχούσε, ήταν κοντά σε μια νίκη που θα της έδινε και έναν αέρα πρόκρισης. Τι έγινε εκεί στο φινάλε και ήρθε αυτό το 2-2, τι άλλαξε?
4: No, we can only blame ourselves. We have fully control of the game after a really good start in second half, but also after the first half where we try to push and push and push. It does not benefit off in terms of chances, but it does in second half. Then obviously we need to be way, way, way, way more mature. We are way more cynical than we are. We start to drop off way too early, become way too passive. We stop playing, which is not good enough, and we let them into the game, and then they will get options like that. And obviously, it's a disaster that the second goal is not disallowed, because you cannot be that's what disturbs the wall. There is a reason for why that you cannot have players that close to the wall on a free kick, which is always very disappointing. But when all comes to all, we can only blame ourselves that we don't have a victory today with two or three goals.
5: Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Ουσιαστικά ενώ είχαμε τον απόλυτο έλεγχο και προσπαθήσαμε και έσαμε, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να ήμασταν πιο κοινικοί, πιο ουσιαστικοί. Αφήσαμε τον αντίπαλο να περάσει στην αντεπίθεση. Από εκεί και πέρα, ειδικά το δεύτερο γκολ είναι κάτι το ανεπίτρεπτο. Δεν πρέπει οι παίκτες να είναι σταστημένα τόσο κοντά στην μπάλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι φταίμε για την αποψινή μας, για το αποψινό αποτέλεσμα.
3: Κάνοντας την ανάλυση του αγώνα με τους παίκτες και εν ώψη της ρεβάνς, πλέον σε 90 λεπτά θα κριθεί η πρόκριση. Τι είναι αυτό το οποίο θα κρατήσετε και τι είναι αυτό το οποίο απαγορεύεται ο Παναθηναϊκός να το κάνει και πρέπει να το αλλάξει στο μάτι της Τσεχίας?
4: We will obviously analyze the game now, but the task is very simple. We need to win a football game in Czech Republic now, and obviously they come to that game now with big belief and big confidence. But that's how it is. We need to show that we are a better team, and we need to go there and win a game. that's how it is. It's not going to be easy, but we have it's a clear task. We have the quality to do it, so that's the task.
5: Θα αναλύσω τον αγώνα μετά, όμως αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε στην Τσεχία. Πρέπει να πάμε με δύναμη, με αυτοπεποίθηση, να δείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, να κοιτάξουμε την νίκη. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά αυτός είναι ο σαφής μας στόχος.
3: Και μια ερώτηση για το τακτικό κομμάτι. Είδαμε σήμερα τον Παναθηναϊκό να παίζει ένα 4-4-2. Είναι κάτι το οποίο σου άφησε ικανοποιημένο, το σκέφτεσαι για τη συνέχεια?
4: Right now, I think that's with four strikers and tens. I think that's what suits the team the most. So for now, you can call it 4-4-2, you can call it 4-2-3-1, call it whatever you want, depending on the type of the strikers. But for now, that's not going to change.
5: Κοίταξε, αυτό είναι η διάταξη την οποία είχαμε. Μπορείτε να την ονομάσετε 4-4-2, μπορείτε να την ονομάσετε 3-4-1, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει αυτή τη στιγμή.

0: Πάμε, περάσουμε και στον ΠΑΟΚ. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ να ξεπεράσει το εμπόδιο της, της νορβηγικής ομάδας της, μένοντας στο 1-1 στην Τούπα την περασμένη Πέμπτη. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ακόμα προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από την ατμόσφαιρα που προκάλεσε η παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ένας παίκτης πάρα πολύ πλαστικός τα τελευταία 5 χρόνια στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ένα κενό το οποίο είναι πολύ δύσκολο να καλύψει η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Βεβαίως σε αυτό θα προσθεθεί και η αποχώρηση του Γέρε Μέγεφ, του Αλεξάνδρου Γέρε Μέγεφ, που είχε έρθει τον περασμένο Ιανουάριο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε, δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην Μπραν, μένοντας το 1-1. Ο ΠΑΟΚ που είχε μια ανούσια υπεροχή στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, βρέθηκε επίση το σκορ στο 57ο λεπτό. Ωστόσο, βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει, να φτάσει τον γκολ της Οφάρισης με κεφαλιά του Ράχμαν Μπάμπα στο 20ο λεπτό, να σώσει την ισοπαλία και πλέον καλείται να διορθώσει πάρα πολλά κακοσκήμενα, ώστε να φύγει από την χώρα της Σκανδιναβική με το εισιτήριο της πρόκρισης για την League Phase του Conference League. Αλλιώς, σε διαφορετική περίπτωση, θα αποχαιρετήσει πολύ πρόωρα και αυτός την Ευρώπη. Πολύ δύσκολη κατάσταση για τον ΠΑΟΚ, Κώστα, όπως είπες εσύ και πριν. Ο Αντικωνσταντέλιας είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Ωστόσο, νομίζω μια πρόκριση επί της Μπραν ενδεχομένως να αποτελέσει ένα φάρμακο, τουλάχιστον προσωρινό, για τις πληγές που έχει ο δικαίωμα της Θεσσαλονίκης.
1: Οπωσδήποτε. Θα κερδίσει και χρόνο. Θα παίξει ρόλο και το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα κοντά στο Λεβαδιακό. Και ο ΠΑΟΚ με νίκη θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Αλλά θέλει μεταγραφές. Θέλει μεταγραφές, να ενισχυθεί η ομάδα και όσο γίνεται να μην φαίνεται το κενό του Κωνσταντέλια. Όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ είχε κοντά στην Μπραν, ήταν καλύτερος στο μεγάλο διάρκεια
0: της μετρήσης. Έχασε τις κλασικές ευκαιρίες, κυρίως με το Χατζίδη στο πρώτο.
1: Έχασε πολλές ευκαιρίες. Κόντρα στη ροή του μάτς δέχτηκε τον γκολ. Και αν μπορεί να κρατήσουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι, είναι ότι κατάφερε μετά έστω και να το φέρει το μάτς στην ισοπαλία. Έδειξε ότι έχει τις αντοχές, τα ψυχικά αποθέματα. Πήρε την ισοπαλία κοντά στην Μπραν που έχει 15 παιχνίδια πρωταθλήματος αυτή την περίοδο.
0: Πολύ καλύτερο ρυθμό, βέβαια.
1: Έτσι, είχε απουσίες η ομάδα της Νορβηγίας. Έχει επιστροφές στη Ρεβάνς τώρα της Πέμπτης.
0: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει επιστροφές.
0: Γιατί και ο Ζήκοβιτς ήταν ακόμα τιμωρημένος.
1: Ναι. Αλλά έδειξε αγωνιστικά ότι μπορεί να την αποκλείσει.
0: Σίγουρα, ναι. Είναι κοντά η δυνατικότητα των δύο ομάδων. Νομίζω δεν θα είναι μεγάλη έκπληξη να περάσει ο ΠΑΟΚ.
1: Σίγουρα. Και σίγουρα φέτος θα δούμε έναν άλλον ΠΑΟΚ από αυτό που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
0: Σε κάθε περίπτωση, πέρα από την φιλοσοφία του Λουτσέσκου που μας είχε συνηθίσει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, είναι για αυτό που λέμε. Είναι ο Αντικωνσταντέλιας που δεν έχει βρεθεί. Έχει πάρα πολλούς νεαρούς παίχτες, όπως ο Χατσίδης, όπως ο Ζαφίρης. Σίγουρα έχει και έμπειρους όπως ο Τάισον που είναι στα 38 του, όπως ο Ράχμαν Μπάμπα που σαν προσωπικότητα φώναξε με τον γκολ στο 20ο λεπτό, δίνοντας τον γκολ της Οφάρισης στον ΠΑΟΚ. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο για τον Λύση να διαχειριστεί το υπάρχον υλικό ως το δυνατόν του συντομότερα και με τις μεταγραφές που

0: να ζητεί ο δικεφαλός, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, γιατί εκεί εντοπίζει το μεγάλο πρόβλημα, να μπορέσει να πάρει βαθμούς που θα τον κρατήσουν μέσα στο κόλπο, ούτε και να κάνει και στις εντός έδρας, στις εντός των τυχών υποχρεώσεις.
1: Ναι, γιατί στόχος του ΠΑΟΚ είναι σίγουρα το πρωτάθλημα. Το κύπελλο, έτσι, δεν, αλλά έχει αλλάξει αυτό. Δύσκολη, είναι δύσκολη αποστολή για ένα νέο προπονητή. Δηλαδή, η μια έτσι κι αλλιώς δύσκολη αποστολή που είχε όταν αντικατέστησε έναν τον Λουτσέσκου, που μετά από 7 χρόνια έφυγε από τον ΠΑΟΚ, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, που θα κληθεί να δημιουργήσει μια ομάδα χωρίς τον καλύτερο παίκτη, έτσι, τον Κωνσταντίνο.
0: Τον παίκτη ορχήστρα.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε λίγο να ακούσουμε και την ώρα σε λίγο και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα Αποδυτήρια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

0: Δύο λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής Γκόλ από Βικτήρια. Εκτάκτο σήμερα είπαμε 7 με 9. Ακόμη μια ώρα μαζί σας. Μαζί μας και ο Κώστας Τουρνάρας στο στούντιο. Αναλύουμε την επικαιρότητα. Πριν από λίγο ξεκίνησαν και τα δύο πρώτα παιχνίδια για το νέο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ στην Old Gun Arena φιλοξενεί τον Ηρακλή, ενώ την ίδια ώρα η νεοφώτιστη Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Άρη. Θυμίζουμε το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο σε ενδέτερα απαιτητικό παιχνίδι για όλους. Έτσι. Και από εκεί πέρα, να πούμε και μια είδηση που έχει να αφορά το βόλεϊ γυναικών. Πριν από λίγη ώρα, η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών, δίνοντας τρομερό χαρακτήρα στα δύο τελευταία σετ, έκανε τεράστια ανατροπή και πάλι όμως βρέθηκε να χάνει 2-1 από την Ουκρανία με εκπληκτική εμφάνιση. Πήρε τα δύο επόμενα με 22-25 και 10-25, κάνοντας σε φταί στη διοργάνωση. Πρώτη νίκη για το αντιπροσωπικό μας συγκρότημα, Κώστα.
1: Σημαντική νίκη.
0: Πολύ σημαντική νίκη.
1: Ψάχνει τουλάχιστον δύο στον όμιλο, ο όμιλος 6 ομάδων. Τουλάχιστον δύο για να είναι στην τετράδα για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Τα κορίτσια του Οικονόμου.
0: Τα κορίτσια του Οικονόμου που να πούμε είχαν κερδίσει το πρώτο σετ δύσκολα 23-25. Είδαν την Ουκρανική ομάδα να κατακτά τα δύο επόμενα με 25-23-25-12. Ωστόσο έδειξαν χαρακτήρα στα δύο επόμενα. Ισοφάρισαν 22-25 και στο tie break με 10-15. Το πήραν σχετικά εύκολα το tie break. Και έτσι λοιπόν πήραν τουλάχιστον το πρώτο ροζ φύλλο, ας πούμε, αγώνα σε αυτό το Eurovolley.
1: Στην πρεμιέρα χθες ιτήθηκαν από την Τσεχία 3-1 του Αθανασόπουλου, του Έλληνα προπονητή. Καλή εμφάνιση, αλλά οι Τσέχες ήταν ανώτερες. Γίνεται και στην έδρα τους.
0: Και στην έδρα τους, στη Τσεχία.
1: Ο όμιλος, έτσι. Αλλά αυτή η νίκη σήμερα ήταν πολύ καλή.
0: Πολύ καλή και από ψυχολογικής πλευράς και μας κρατάει και ζωντανούς ότι έχει να κάνει το παιχνίδι της πρόκλησης. Μεγάλη επιτυχία για τα κορίτσια. Ευχόμαστε το ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα, γιατί το αξίζουν. Νομίζω το ελληνικό βόλεϊ γενικά τα τελευταία χρόνια σε εθνικό επίπεδο είχε μια πτώση. Είχε μια πτώση.
1: Έτσι. Πολλά, μεγάλη πτώση.
0: Μεγάλη πτώση, θα λέγαμε. Έτσι.
1: Πριν από τα τελευταία δύο χρόνια που συμμετέχουν οι εθνικές μας πάλι και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στο. Στο Ευρωπαϊκό League του καλοκαιριού για 10-15 χρόνια δεν
0: ναι, αγνοούμε μια μεγάλη διάκριση.
1: Ναι, βέβαια. Και συμμετοχή μόνο. Στην τελική φάση. Βέβαια, συμμετοχή. Βέβαια. Πέρα από τη διάκριση.
0: Μια εθνική ομάδα ιδιαίτερα στους άντρες μας είχε στην εμφύση να μετέχει σε World League, να διεκδικεί κάτι καλά πλασαρίσματα. Αλλά αυτό έχει πέσει αρκετά, νομίζω.
1: Και η οικονομική κρίση.
0: Η οικονομική κρίση έπαιξε πολύ ρόλο.
1: Μετά ο κορονοϊός χτύπησαν πολύ το βολί σε αυτό το κομμάτι.
0: Ένα βολί το οποίο να πούμε αξίζει τον κόπο να, και να προβάλλεται περισσότερο και πολύ περισσότερο. Νομίζω υπάρχουν κάποια σημάδια βελτίωση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκύψει πολύ σοβαρά στο κομμάτι του βολί και νομίζω σιγά σιγά θα ξαναδούμε ομάδες και σε συλλογικό επίπεδο και κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Να δείχνουν μια δυναμική και να κυρίως είναι ανταγωνιστικές.
1: Και ομάδες επαρχίας. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει ομάδες από την επαρχία να πρωταγωνιστούν και να παίρνουν ακόμα και τίτλους.
0: Βέβαια, βέβαια.

0: Και να συνεχίσουμε και σε επίπεδο εθνικών ομάδων πριν περάσουμε και στα διεθνή. Αυτή την ώρα η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στο μπάσκετ την Πολωνία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τα παράθυρα. Ένα παιχνίδι, Κώστα, το οποίο θα έχει χαρακτήρα καθαρά έβρεσης ρυθμού για μια εθνική ομάδα η οποία τουλάχιστον τον προηγούμενο μήνα απογοήτευσε με αυτές τις οδυνηρές ήττες από Πορτογαλία και Ρουμανία. Δεν τις περιμέναμε σε καμία περίπτωση.
1: Σίγουρα. Για αυτόν τον λόγο είναι τα φιλικά. Σε αυτά τα παιχνίδια που λες, Κώστα, η εθνική μας πήγε χωρίς φιλικά. Και μάλιστα ήταν αρχές Ιουλίου τα παιχνίδια, είχαν ολοκληρωθεί τα πρωταθλήματα. Οι παίχτες ήταν κάτι ανάμεσα σε διακοπές και περιμένοντας να δώσουν αυτά τα μάτς.
0: Και προερχόμενοι από μια δύσκολη περίοδο αγωνιστική.
1: Σίγουρα.
0: Φορτωμένη.
1: Δεν έδωσε φιλικά παιχνίδια εθνική, με αποτέλεσμα να παίξει αυτά τα δύο μάτς και να ιτηθεί και από τη Ρουμανία και από την Πορτογαλία. Πλέον έχει μπλέξει η εθνική. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στο Κατάρ τον επόμενο Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 27. Δύο παιχνίδια με την Ουκρανία εκτός έδρας στην ουδέτερη Ρίγα την ερχόμενη Πέμπτη και με την Ισπανία
0: στο Telecom Center,
1: ναι, στις 31 του μήνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η εθνική θέλει, αν είναι δυνατόν, δύο νίκες για να καλύψει το χαμένο έδαφος και να ξαναμπεί στη τροχιά πρόκρισης. Είδαμε επιστροφές αυτή τη φορά, ναι. Είδαμε και Ντόρσεϊ, είδαμε και Καλάθι. Είδαμε τον Ρογκαβόπουλο να καλείται, αλλά λόγω του τραυματισμού του εξετάστηκε από τον γιατρό της εθνικής και έβγαλε το συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Δεν είδαμε Κώστα Σλούκα,
0: ναι, δεν είδαμε,
1: ο οποίος δηλώνει τραυματίας, αλλά εδώ δεν υπήρχε εξέταση από τον γιατρό της εθνικής. Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά στους δύο παίχτες, παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο ο κύριος Λιόλιος θα μπορούσε να μας εξηγήσει.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί στον Αγκαβόπουλο κλήθηκε, εξετάστηκε από τον γιατρό και είπε λόγω τραυματισμού δεν μπορεί να βοηθήσει, και γιατί για τον Κώστα Σλούκα, λόγω του τραυματισμού, όπως βγάλαμε προς τα έξω, δεν υπήρχε καν κλίση.
0: Κλίση.
1: Έτσι. Και δεν έχουμε Γιάννη.
0: Δεν είναι και ένας αντρόκουμπός μας.
1: Ο οποίος...
0: έχουμε αδερφούς αντρόκουμπός μας.
1: Είναι τα αδέρφια του, ο Γιάννης δεν είναι. Λόγοι λέγανε για την ασφάλεια που δεν μπορούσε να πληρώσει η ΕΟΚ. Μετά η ΕΟΚ λέει ότι εμείς μπορούσαμε να πληρώσουμε την ασφάλεια, αλλά δεν μπορούσε να έρθει ο Γιάννης. Δεν τον άφηναν οι Heat να έρθει. Τέλος πάντων, οι άλλοι NBA'ρες στις άλλες ομάδες πάνε κανονικά σε αυτά τα παιχνίδια. Εγώ αυτό βλέπω. Εντάξει. Το θέμα είναι οι εθνικοί, οι παίχτες που είναι με τον Βασίλη Σπανούλη αυτή τη στιγμή να καταφέρουν, αν όχι δύο νίκες, τουλάχιστον να κερδίσουν την Ουκρανία για να ξαναμπούν στον κόλπο.
0: Πολύ σημαντικό να κερδίσουν την Ουκρανία. Μια ομάδα με την οποία, εντάξει, δεν υπάρχει και μια τρελή παράδοση, έτσι.
1: Όχι, αλλά και η Πορτογαλία δεν έχει παράδοση στο μπάσκετ, η Ρουμανία, αλλά
0: και η Ρουμανία και
1: είδαμε τι έγινε.
0: Είδαμε τι πάθαμε.
1: Πραγματικά. Ας ελπίσουμε όλοι.
0: Πονηρό μάτσο όμως.
1: Πονηρό. Είναι και στο Telecom Center το παιχνίδι. Ο κόσμος μπορεί να πάει να το δει. Είναι και νωρίς, 7 ώρα το απόγευμα με την Ισπανία.
0: Ισπανία.
1: Δευτέρα. Μπορεί να πάει να δει, να ενισχύσει την εθνική ομάδα. Και ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Θα πούμε, Κώστα έχει ανοίξει το σκορ η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ, ναι, μόλις τώρα. Ναι, ναι. Ένα με δει για την ΑΕΚ.
1: Με το Βάργκας.
0: Με το Βάργκας. Στο 11ο λεπτό. Πρωτοκολλητή τσένος στο φετινό πρωτάθλημα. Υπέροχη καύτη πάσα του Μάριν. Ο Όγκρος Φορ πρόλαβε τον Αθανασιάδη, ο οποίος επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια ως αντίπαλος της ΑΕΚ, κάτω από τα δοκάρια του Ηράκλη, και με πολύ ωραίο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για το 1-0 της Ένωσης. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας γίνεται και η πρώτη ομάδα χρονικά που πετυχαίνει το πρώτο γκολ στο νέο πρωτάθλημα, κόντρα στον Ηράκλη. Μια ΑΕΚ η οποία είχε μπει πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Είχε απειλήσει στο 8 λεπτό με κεφαλιά του Μάριν. Γενικότερα μπήκε με φούρια η Ένωση. Να πούμε ότι δύο θύρες είναι κλειστές από το σημερινό παιχνίδι, έτσι.
1: Των οργανωμένων.
0: Των οργανωμένων. Το αναφέρουμε αυτό. Κάτω από άλλες συνθήκες η Νέα Φιλαδέλφεια ενδεχομένως να ήταν και κατάμεστη.
1: Επίσης υπάρχουν και 500 οπαδοί του Ηρακλή. Έτσι, σε μια θύρα. Για να δούμε, ίσως φέτος μακάρι να έχουμε περισσότερες ανταλλαγές οπαδών στα παιχνίδια.
0: Όπως για παράδειγμα, θα υπάρχουν και οπαδοί του Ατρομήτου στο Καραϊσκάκης για το μάτσο με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Το είχαμε δει και πέρσι αυτό. Αρκετά συχνά οι περιστοριώτες παίρνουν τουλάχιστον 800 με 1000 εισιτήρια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Εντάξει. Είναι καλό αυτό γενικότερα να υπάρχει διχρωμία στα γήπεδα και να υπάρχει αυτό το μονότονο.
1: Οπωσδήποτε. Νομίζω όλοι οι φιλάθλοι που έχουν δάνει τις εικόνες και από το Super Cup, τα δύο Super Cup του Ολυμπιακού με τον Όφη και του Όφη με την ΑΕΚ, αλλά και τον τελικό του Κυπέλου ΠΑΟΚ Όφη, που υπήρχε διχρωμία στις κερκίδες.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Σίγουρα. Και το έχουμε και ανάγκη κιόλας για να τονωθεί το ενδιαφέρον και να αρχίσουμε να νιώθουμε λίγο πιο ποδοσφαιρικά, να μην είναι αυτό το μονότονο της μιας πλευράς οπαδών σε ένα γήπεδο.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι το αλατοπίπερο για το παιχνίδι, έτσι, να υπάρχει στο γήπεδο και οι οπαδοί των άλλων ομάδων.
0: Ακριβώς, ακριβώς.

0: Πάμε να περάσουμε και λίγο να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Να ξεκινήσουμε από την Premier League, η οποία άνοιξε χθες την αυλαία με φουλ ελληνικό χρώμα, με τον Χρήστο Τζόλι να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στην Premier League. Το επίσημο ντεμπούτο είχε κάνει το περασμένο Σάββατο στη νίκη της Arsenal επί της Manchester City για τον τελικό του Community Shield. Η πρωταθλήτρια ομάδα της Arsenal κατέκτησε και το Community Shield απέναντι στην City, με εμφαντικό τρόπο, με 3-0, με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει και 2 assist μάλιστα, να κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο. Εξαιρετικό ντεμπούτο έκανε και στο πρωτάθλημα χθες ο Χρήστο Τζόλι, στην άνετη επικράτηση με το ίδιο σκορ της Arsenal απέναντι στην νεοφώτιστη Coventry.
1: Τους έχει κάνει να παραμιλάνε. Πραγματικά η εμφάνιση ο Τζόλι.
0: Απίστευτο Τζόλι. Και είναι τρομερή επιδραστικότητά του, γιατί πρόκειται από ένα, ναι, μεν από ένα ξένο πρωτάθλημα, όπως είναι το Ολλανδικό, αλλά είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να πάει σε μια ομάδα που έχει κατακτήσει μόλις την προηγούμενη χρονιά το πρωτάθλημα μετά από 24 ολόκληρα χρόνια ανομβρίας. Να πετυχαίνει όμως μια ομάδα που να έχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, να τον υποδέχονται σαν ήρωα. Πραγματικά αυτό έχουμε διαπιστώσει σε αυτές τις πρώτες εβδομάδες της παρουσίας του Χρήστου Τζόλι, του διεθνούς μεσοεπιθετικού, στους κανονιέριδες. Και όχι μόνο αυτό, να τον υπολογίζει ο Αρτέτα στις πρώτες του επιλογές και να έχει καθοριστικό ρόλο αρχικά κόντρα στην Manchester City στο τελικό του Community Shield και βέβαια και στην Πρεμιέρα χθες κόντρα στην.
1: Έχει πάρει φανέλα βασικού, ναι, στα πρώτα παιχνίδια. Και δεν είναι μόνο ότι απλά κάνει κάποιες εμφανίσεις και κάποιες συμμετοχές, είναι και κομβικός παίχτης μέχρι στιγμής στα παιχνίδια.
0: Να, σύστημα πολύ σημαντικό. Και έχει σκοράρει και σε φιλικά παιχνίδια. Έχει μπει στην εξουσία και καλά. Mm-hmm. Μια Arsenal η οποία, νομίζω Κώστα, θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου, είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, να κάνει του back-to-back. Μια ομάδα η οποία 24 χρόνια αγνοούσε τι σημαίνει πρωτάθλημα, αν και είχε διεκδικήσει σε πολλές χρονιές το πρωτάθλημα και το χάνει στις λεπτομέρειες, έφυγε πάνω σε αυτή η λουζερία, θα πω εγώ, απέκτησε ταυτότητα πρωταθλητρίας και όχι μόνο αυτό, στα στοιχηματικά γραφεία φέρνουν την Arsenal ως πρώτο φαβορί με μια απόδοση της τάξης του 2,20, πολύ μικρό ποσοστό για την Arsenal, όταν έχει να αντιμετωπίσει ομάδες όπως η Manchester City, όπως η Manchester United, σαν όνομα πάντα.
1: Και για μια Premier League, έτσι.
0: Για μια Premier League, όπως η Chelsea, όπως η Liverpool.
1: Βέβαια, βέβαια. Και με ένα προπονητή ο οποίος ουσιαστικά τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα σαν head coach στον πάγκο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τελευταία χρόνια.
0: Τα τελευταία χρόνια.
1: Βέβαια, έχει θητεύσει και από ό,τι φαίνεται έχει θητεύσει πολύ καλά δίπλα στον κορυφαίο. Από τους κορυφαίους προπονητές. Έτσι, και αυτό φαίνεται.
0: Αλλά για όσο το έχουν καταλάβει, Κώστα, ο Αρτέτα είναι για 7η χρονιά στο τιμόνι της Arsenal. Η πρώτη χρονιά ήταν 19-20. Ξυπνάει ευχάριστα να μην είσαι ο παδός του Ολυμπιακού, γιατί ήταν στους πρώτους του μήνες προπονητής στην Arsenal. Όταν ο Ολυμπιακός με το γκολ του Γιουσέφ Ελαραμπή στο 120 είχε ξεπεράσει το εμπόδιο των κανονιέρων και είχε προκριθεί στους 32 του Europa League. Στους 16 μάλλον, στη φάση του 32 είχε γίνει το παιχνίδι αυτό. Αρτέτα, ο οποίος στην 7η σεζόν του δείχνει πολύ πιο σοβαρός, πολύ πιο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχει αφήσει τη δική του φραγίδα στο μάτι.
1: Βέβαια, είναι αυτό σημαντικό, θα πει λες Κώστα, γιατί είδαμε ότι η Arsenal, η οποία είχε να κατακτήσει πρωτάθλημα πάρα πολλά χρόνια.
0: Το 2002.
1: Ακριβώς, το στήριξε τον Αρτέτα. Τον έχει αφήσει να είναι στον πάγκο 7 χρόνια μέχρι να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ένα προπονητή καινούριο, έτσι όταν τον έβαλε στην θέση του πρώτου
0: προπονητή.
1: Του οδηγού, έτσι. Απλά όπως είπαμε, καλός μαθητής δίπλα στον Γκουαρδιόλα. Δεν είχε να επιδείξει κάτι άλλο. Όλο αυτό το στήριξε με μεταγραφές όλα αυτά τα χρόνια, παρότι η ομάδα δεν τζούλαγε, για να δικαιωθεί πέρσι και πρόπερσι, που ουσιαστικά έχασε το πρωτάθλημα
0: στο
1: νήμα, στο τέλος, αλλά έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πέρσι δικαιώθηκε και φέτος ξεκινάει σαν φαβορί. Είναι 100% δικαίωση και του Αρτέτα, αλλά και της διοίκησης Arsenal, που πραγματικά δείχνει σαν σεμινάριο πώς πρέπει μια διοίκηση ομάδας να στηρίζει τον προπονητή.
0: Νομίζω το καλύτερο παράδειγμα από όλους είναι η Arsenal. Μια ομάδα η οποία όλα αυτά τα χρόνια πρωταγωνιστούσε, αλλά της έλειπε το κάτι που θα την έκανε πρωταθλήτρια. Τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, που έχανε στο τσακ πρωτάθλημα από τη Liverpool. Τρεις φορές έχει χάσει πρωτάθλημα τελευταίες αγωνιστικές από τη Manchester City. Πέρσι το πήρε, λίγο και πέρσι πήγε να αυτοκτονήσει. Θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τάση αυτοκυρία με δύο ισοπαλίε στην έδρα τη.
1: Χωρί να έχει του superstar στην ομάδα. Εντάξει, έχει πολύ καλού παίχτε, εννοείται. Αλλά δεν έχει αυτού που λέμε superstar.
0: Κι όμω η περσινή Arsenal κατάφερε με θαυμαστό τρόπο να κρατήσει δύο-τρία καρπούζια στην ίδια μα χάλη, να πάρει το πρωτάθλημα στην Αγγλία, να φτάσει μέχρι τον τελικό του Champions League, όντα ούσα αίτητη. Έχασε το Champions League χωρί να χάσει. Απέναντι από την Paris Saint-Germain.
1: Σημαντικό.
0: Και νομίζω η περσινή της παρουσία θα είναι, θα έλεγα εγώ, η βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί το οικοδόμημα και των επόμενων ετών. Γιατί νομίζω οι βλέψεις είναι πάρα πολύ ψηλές για την ομάδα του Άρτετα. Βεβαίως είναι το πρώτο φαβόρι για το repeat στην Premier League. Και στο Champions League να πετύχει πάλι μια αντίστοιχη παρουσία. Να φτάσει μέχρι το τελικό τουλάχιστον.
1: Να το δούμε και να δούμε πώς θα διαχειριστεί και αυτό που λέμε Κώστα, ότι θα είναι το φαβορί φέτος το πρωτάθλημα, γιατί τουλάχιστον στα χαρτιά και η City είναι ανανεωμένη και
0: με το Μάρσκα στον πάγκο.
1: Θέλει να διεκδικήσει τίτλο και η Liverpool, να δούμε πώς θα εμφανιστεί.
0: Με τον Ιραόλα, με νέα παρουσία στο τιμόνι, η Ιραόλα που ήταν προπονητής στην Bournemouth τα προηγούμενα χρόνια, γνωστός στο ευρύ κοινό από την επισειρά ετών θητεία του στην Athletic Bilbao. Ηγετική παρουσία.
1: Έχουμε και εμείς τον καημό μας με την Τζέλσι, να δούμε.
0: Η Τζέλσι Κώστα τι βλέπεις, πώς την βλέπεις τώρα, εσύ που την ζεις και από κοντά, δηλαδή. Εντάξει.
1: Κοίταξε, η Τζέλσι τα τελευταία χρόνια έκανε το εξής παράδοξο, που δεν είναι και τόσο. 2-0 με τον Γιώβιτς.
0: 2-0, ναι, μόλις με προλάβες. Καθαρίζει ένας.
1: Είναι ότι είχε πολύ καλό υλικό. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια οι Αμερικάνοι επενδυτές έχουν ξοδέψει πάνω από ένα δισεκατομμύριο λίρες για να έχουν φέρει πάρα πολλούς παίχτες. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε νομίζω ο άνθρωπος στην ομάδα να, ο άνθρωπος να τους κάνει ομάδα. Ναι. Και δεν αναφέρουμε μόνο στους προπονητές.
0: Στον οργανισμό λες γενικότερα.
1: Στον οργανισμό νομίζω οι προπονητές έχουν πέρασει πάρα πολύ. Από την,
0: και μετά την Μουρίνιο εποχή.
1: Ναι, από την Τσέλσι. Καλοί προπονητές. Το οποίο δεν τους άφησαν να δουλέψουν. Αυτό που λέγαμε πριν για τον Αρτέτα. Και για μένα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τσέλσι ένας Κένιον.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας άνθρωπος, general manager, τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής. Πείτε τον όπως θέλετε.
0: Που θα πάρει πάνω τους
1: να ομάδα. Πάρει την ομάδα σε συνεργασία με τον προπονητή, να πάρει τους παίκτες που χρειάζεται και να τη στήσει και να τη φτιάξει. Να φτιάξει ομάδα, να φτιάξει ένα σύνολο.
0: Πάντως, Κώστα, ξέρεις, έχω παρατηρήσει ότι. Θα συμφωνήσεις και μαζί μου. Όλες τις φορές που έχει πάει καλά η Chelsea τα τελευταία 30 χρόνια είμαι Ιταλό προπονητή. Βέβαια, με το Μαρέσκα πήρε και το Conference League, αλλά συνέχεια δεν είχε την αντίστοιχη παρουσία πέρσι να κρατηθεί μέχρι το τέλος. Αλλά από εποχής ακόμα Βιάλι, δεκαετία 90, όταν είχε κατακτήσει και το κύπελλο κυπελούχων κόντρα στην Στουτγκάρντ το 1998. Και ακόμα και το Champions League με Ιταλό προπονητή το κατέρτισε. Και το κύπελλο UEFA με το Ιταλό προπονητή το κατέρτισε. Γενικά, και με Κάρλο Αντσελότη έχει πετύχει πράγματα. Γενικά, οι Ιταλοί κολλάνε.
1: Ιταλοί κολλάνε. Κολλάνε
0: πολύ σε αυτή την ομάδα.
1: Και ο Ποτσετίνο τελευταία είναι Αργεντινός. Αλλά γενικά, αυτό που σου λέω, Κώστα, έχουν περάσει καλοί προπονητές από την Τζέλσι. Απλά δεν τους άφησαν, δεν τους έδωσαν το περιθώριο να δουλέψουν. Έτσι, γιατί τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θέλανε. Τώρα, προπονητής είναι ο Αλόνσο.
0: Αλόνσο.
1: Έτσι. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι καλός προπονητής.
0: Αυτός αν ξέρει από προγραμματισμό.
1: Ακριβώς. Ήρθαν παίχτες. Το στοίχημα είναι αν θα μπορέσει να τους κάνει ομάδα, σύνολο. Και να μπορέσει να διεκδικήσει. Η Τσέλσι αυτή τη στιγμή έχει καλός ή κακός. Ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν έχει Ευρώπη.
0: Δεν έχει Ευρώπη. Ναι.
1: Καθόλου.
0: Τρομερό αυτό.
1: Καθόλου. Άρα.
0: Ούτε τότε να έχει Ευρώπη.
1: Ούτε τότε να. Δηλαδή, αυτές οι δύο ομάδες, αν το εκμεταλλευτούν αυτό.
0: Το λέμε σαν δυναμική τώρα, έτσι.
1: Ναι, θα μπορέσουν να.
0: Και ομάδες που ξέρουν να διεκδικούν μέχρι το τέλος.
1: Θα μπορέσουν να μείνουν μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Αν το εκμεταλλευτούν, έτσι. Θα δούμε. Είναι ένα ερωτηματικό έτσι.
0: Μεγάλο ερωτηματικό όμως είναι και η Manchester United, η οποία έπεσε ένα εκπληκτικό Κωνσταντιντζολάκι. Έχει κάνει δανεικό ντεμπούτο το πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού σήμερα. Έχει κάνει 5 εντυπωσιακές επεμβάσεις, κρατήσει το 0. Η Χάλ, η οποία επέστρεψε μετά από χρόνια στα σαλόνια της Premier League, υποχρέωσε σε μια ανώμαλη προσγείωση στους κόκκινους διάβολους και έχοντας κορυφαίο τον μέχρι πρώτη τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, έφτασε αυτή τη νίκη. Βάζοντας μπουρλότο στην πρώτη κιόλας αγωνιστική στην Άγγλια.
1: Η Χάλ, που με Κάρικ στον πάγκο στα περσινή σεζόν, έκανε η Manchester United. Πολύ καλά αποτέλεσμα.
0: Γι' αυτό το λέμε.
1: Η Χάλ, πραγματικά, το μάτς νωρίτερα το μεσημέρι που έγινε κοντά στη Manchester United, φανταστικό ζωλάκι. Όχι μόνο οι 5 αποκρούσεις που έκανε, αλλά γενικά αν τον έβλεπε κάποιος το πώς στεκόταν μέσα στο παιχνίδι, δείχνε σαν να παίζει πριν με λίγη χρόνια.
0: Τρομερό.
1: Φοβερό, έτσι. Πολύ μεγάλος ο τερματοφύλακας. Πραγματικά και εδώ αυτό που λέγαμε νότερα για τον Κωνσταντέλια, έπρεπε να γίνει μεταγραφή.
0: Έπρεπε να γίνει, ναι.
1: Είναι παίκτης ο οποίος έπρεπε να πάει σε ένα από τα μεταγραφή.
0: Την κυνήγησε κιόλας και ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, την κυνήγησε, βέβαια. Ναι, ίσως θα μπορούσε να πάει σε μια πιο μεγάλη ομάδα.
0: Και μιλάμε για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Χάλ. 20 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Μετακίνηση από τον Ολυμπιακό.
1: Αλλά δεν πάει να είναι Χάλ, μια ομάδα της Premier League, και για να δούμε πού μπορεί να φτάσει η ομάδα του Ατζούν.
0: Η ομάδα του Ατζούν.
1: Τον έδειξε και τηλεόραση με στην τρελή χαρά στο τέλος, έτσι.
0: Δεν κερδίζει κάθε μέρα τη Manchester United. Λογικό είναι και όταν είσαι και νεοφώτιστο.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Να δούμε.
0: Μια ομάδα που μου περάσει και άλλοι πρώην ερυθρόλευκοι, όπως ο Μάρκο Σίλβα.
1: Ναι.
0: Και όπως ο Μάρελ Αμπτελαουή.
1: Έχει σχέση με Ελλάδα, έχει ο Χάλ, με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
0: Το αναφέρουμε αυτό γενικότερα, σαν στατιστικά στοιχεία τα άλλα. Πάντως.
1: Ιδανικό ντεμπούτο
0: για τον Κωνσταντιντζολάκη. Ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό από εδώ και πέρα. Μια Premier League που έχει έντονο ελληνικό χρώμα. Τζόλι, Τζολάκη και όχι μόνο. Και νομίζουμε θα έχει πάρα πολλές
1: εκδοχές. Να δούμε που θα πάει και ο Μαυροπάνος.
0: Ο Μαυροπάνος που θα πάει, ναι, ναι.
1: Αν θα μείνει West Ham ή αν θα πάρει μεταγραφή.
0: West Ham μετά τον υποβιβασμό της νομίζω είναι μονόδρομος και για τον παίχτη.
1: Νομίζω το ψάχνει για μια μεταγραφή. Έστω και την τελευταία στιγμή.
0: Θα δούμε.

Και μια και αναφερόμαστε στην πρεμιέρα της Premier League, είχαμε και άλλα παιχνίδια σήμερα σε αυτή την πρεμιέρα, όπου Everton, Leeds και Ipswich έκαναν ποδαρικό με νίκες στην νέα πρεμιέρα της, του κορυφαίου προαλήμανου στον κόσμο. Με τις δύο τελευταίες μάλιστα χρειάζονται ένα γκολ στο φινάλι για να πάρουν αυτό που ήθελαν. Η Everton ήταν αυτή ωστόσο που ξεχώρισε περισσότερο ότι να κάνει την καθαρότητα της νίκης. Τα ζαχαρωτά επικράτησαν 2-0 της Crystal Palace και έδειξαν από νωρίς ότι μπορούν να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο με την περσινή σεζόν. Να πούμε ότι στο Nottingham η Λίντς χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το τέλος για να μέτρησε με τη Forest, μια να οδηγείται στην ισοπαλία, αλλά στο 18ο λεπτό ο Στάχ εκτέλεσε απευθείας φάουλ και νίκησε το Σέλς, που φέρει ευθύνη χαρίζοντας την ομάδα του ένα τεράστιο διπλό. Η Λίντς, μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Τελευταίο πρωτάθλημα που είχαν κατακτήσει στα παγόνια ήταν τη σεζόν 1990-91, μακρινό 91, εντάξει. Αλλά μια ομάδα που είχε αναδείξει πολύ σπουδαίες προσωπικότητες. Σίγουρα να δούμε και τι θα μπορεί να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της στα σαλόνια της Premier League. Από και πέρα, ντεμπούτο με το αριστερό για τον Oliver Glasner στον πάγκο της Nottingham. Με την Leeds να παρουσιάζεται πολύ πιο έτοιμη από την γήπεδούχο ομάδα. Τέλος, ιδανική ήταν η επιστροφή της Ipswich στην Premier League. Ο Emerson άγγισε το σκορ στο 24 απέναντι στη Sunderland. Όμως ο Αγγούλος εφάρισε το 39 με επιθέσεις εκτέλεση φάουλ. Και ενώ όλα έδειχναν το ένα θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα, ο Jack Clark στο 90 λεπτό χάρισε τη σπουδαία νίκη για την ομάδα της Ipswich.

0: Και πάμε σε μια είδηση που έχει να αφορά την ομάδα της Premier League και ένα συμμεταγραφικό επίπεδο. Αναφέρομαστε στην Aston Villa του Unai Emery, η οποία προχωρά σε μια πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση, καθώς φέρεται να είναι σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τον Λέον Γκορέτσκα, έναν παίκτη ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό στο παρελθόν. Ο 31χρονος Γερμανός μέσος, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό έχει μείνει ελεύθερος από την Bayern Μονάχου, μετά από την αποχώρηση από τους Βαβαρούς και έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια που πραγματοποίησε 312 συμμετοχές και σημείωσε 51 γκολ με την πρωταθλήτρια Γερμανίας, έχει φορέσει και 73 φορές το εθνόσημο με τα Πάντσερ. Στο διάστημα της παρουσίας στο Μόναχο πανηγύρισε 7 πρωταθλήματα Γερμανίας αλλά και στο Champions League του 2020, αποτελώντας ένα ποδοσφαιριστή με πολύ σημαντικές παραστάσεις σε κορυφαίο επίπεδο. Aston Villa, η οποία πάντως έχει ήδη αποδυναμωθεί αρκετά στον άξονα, καθώς πέρα από τον Γιούρι Τίλεμανς που αποχώρησε από τη Manchester, για τη Manchester United, θα χάσει για όλη τη σεζόν και τον Αμαντού Ονάνα, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Κώστα, Aston Villa, τι περιμένουμε? Μια ομάδα και αυτή με πολλά ερωτηματικά. Σίγουρα όμως έδειξε πολύ καλή εικόνα στο τελικό του Super Cup απέναντι στην Paris Saint-Germain. Μια νεανική ομάδα όμως.
1: Νεανική ομάδα. Τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι είναι πρωταγωνίστρια. Σε θέση Champions League και όχι μόνο. Πάντα υπολογίσιμη. Τώρα, αν πάρει και τον Γκορέτσκα, σίγουρα είναι ενίσχυση. Είχε τις απουσίες της, να τη δούμε. Πάντως δεν μπορεί, είναι υπολογίσιμη ομάδα για Aston Villa.
0: Και με τον Emery να είναι.
1: Κάτι άλλο και στο Champions League.
0: Τέταρτη χρονιά είναι στον πάγκο.
1: Πώς θα πάει και τι θα πετύχει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Νομίζω ότι έχει κερδίσει η Bayern.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο να είναι.
0: Με πάρα πολύ καλή ομάδα. Άλλωστε, μόνο ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει στο Birmingham. Σε ευρωπαϊκή
1: χώρα. Ακόμα το θυμούνται.
0: Ακόμα το θυμούνται.
1: Από τότε έχουν να χάσουν σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Με τον Ελκαμπή. Σίγουρα. Αλλά γενικότερα, πάντως η Aston Villa δείχνει ότι είναι μια ομάδα με δυναμική και με συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Έφτασε μέχρι τους 4 του Conference League το 24, κατέκτησε πέρσι το Europa League. Μια παρουπορία μέχρι την πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος πέρσι που της εξασφάλισε το εισιτήριο στην κορυφαία διαστηλεοκή διοργάνωση. Να δούμε.
1: Είναι υπολογίσιμη. Θα περιμένουμε να δούμε σίγουρα. Μια που λέμε για Γερμανία,
0: ναι.
1: Έχει 9,5 ώρα
0: το Super Cup.
1: Dortmund-Bayern. Βγήκαν οι εντεκάδες, βασικός ο Καρέτσας,
0: αυτό
1: το Dortmund στον πάγκο Κωνσταντήλιας.
0: Εντάξει. Καλό αυτό.
1: Καλό, ναι. Νομίζω θα του δώσει και
0: ευκαιρίες. Θα του δώσει και ευκαιρίες, βέβαια. Πήγε σε έναν οργανισμό που είπαμε, ο Κωνσταντήλιας θα πάρει ευκαιρίες. Σίγουρα, 100%.

0: πάμε να περάσουμε και στο δεύτερο τη τάξη κορυφαίο πρωτάθλημα στον πλανήτη. Μετά την Premier League πάμε στη La Liga. Εκεί όπου πριν από λίγη ώρα η Σεβίλη έκανε ένα σπουδαίο διπλό απέναντι στην Bilbao με 3-1 κέρδισε η ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου με το διεθνή goalkeeper να αγωνίζεται βασικός. Μια Σεβίλη η οποία εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το αριθμητικό πλεονέκτημα που πήρε από τον 10ο λεπτό με την αποβολή του Μπερτίτσε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ήταν απόλυτο αυθεντικό στο άμετρο. Άνοιξε το σκόρι η Σεβίλη στο 15ο λεπτό με γκολ του Όσο, έναν παίχτη που απασχόλησε και τον Ολυμπιακό σε ό,τι έχει να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό του φετινού καλοκαιριού, μετά από τραγικό λάθος του Ουνάι Σιμών, για να ακολουθήσει στις αρχές επανάληψη τα τέρματα των Ετζούκε και Ρομέρο στο 50 και 57 για το 0-3 της Σεβίλης. Ένα μάτσο το οποίο μετέτρεψε σε πάρτι η ομάδα της Ανδαλουσίας και να μειώσει η Μπιλμπάο με τον Παρέδες στο 70 λεπτό. Να πούμε ότι την περασμένη Πέμπτη Ράγιο Βαγεκάνο και Αλαβές είχαν έρθει στο Παλές 1-1. Εχθές η Μπέτις με ένα πολύ ωραίο γκολ του Ρικέλμε στο 63ο λεπτό υπέταξε με 1-0 την αλήθεια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ενώ σήμερα την αγωνιστική δραστηριότητα ολοκληρώνει αναμετρήσεις στις 8.30 η Βαλένθια φιλοξενεί τη Θέλτα. Βαλένθια με νέο πρόσωπο βέβαια και τον Πάμπλο Μαφέο στις τάξεις της από τον Ολυμπιακό με μορφή δανεισμού. Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης στις 10.30, ντεμπούτο για τον Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Βασίλισσας μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Καλείται να επαναφέρει την Βασίλισσα στην κορυφή ο Ζωζέ Μουρίνιο. Δύσκολη πρεμιέρα πάντως, έτσι,
1: δύσκολη, στην Βαρκελόνη. Δύσκολη. Και είχε ενδιαφέρον να τον δούμε πάλι στον πάγκο μιας ομάδας όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Είχε πολύ καιρό να πάει σε μια μεγάλη ομάδα πάντως ο Μουρίνιο.
1: Ναι, πάντως έχει ενισχυθεί η Ρεάλ. Έχει πάρει παίκτες.
0: Για παράδειγμα, νομίζω εντάξει, θα είναι μια ομάδα η οποία θα δείξει πολύ πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες χρονιές.
1: Σίγουρα.
0: Και στην Ευρώπη και στο Champions League. Σίγουρα.
1: Και νομίζω θα βάλει σαν μεγάλο στόχο και το πρωτάθλημα και το Champions League την κατάκτηση φέτος.
0: Θα δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως τη φετινή σεζόν. Να πούμε Κώστα ότι αύριο έχουμε τις αναμετρήσεις Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ στις 6 ώρα το απόγευμα. Γετάφε Σανταντέρ 8.30. Έλτσε Μπαρσελόνα 10.30. Η πρόεδρια δοκιμάζεται στην έδρα της Έλτσε.
1: Ναι.
0: Και Δευτέρα έχουμε ο Σασούνα Λεβάντε 8.30 και η Μάλαγα Λα Κορούνια 10.30.
1: Με την Μπαρσελόνα να δούμε και την πρεμιέρα του. Το δύσκολο παιχνίδι της Μπαρσελόνα που ψάχνει επιθετικό όπως είπε ο Φλικ.
0: Ναι.
1: Έτσι, να δούμε
0: μετά και την αποχώρηση του Λεβαντόφσκι.
1: Ναι, να δούμε ποιος θα είναι αντί Λεβαντόφσκι. Αλλά και η Μπαρτσελόνα έχει ενισχυθεί. Φέτος
0: με το Ρόδρυ.
1: Το El Clásico θα είναι αρκετά δυνατό. Έτσι. Και αντιγέμι από.
0: Και αντιγέμι, βέβαια.
1: Και το αυριανό παιχνίδι 8.30 Χετάφε Σανταντέρ.
0: Ναι, Χετάφε Σανταντέρ.
1: Για τους φίλους του Ολυμπιακού να δουν άλλη μια φορά τον Πουέρτα.
0: Τον Πουέρτα. Ένα Πουέρτα ο οποίος απασχολεί τον Ερυθρόλευκο με τη διοίκηση της Ρασίγκ να ζητάει ακατέβατα 20 εκατομμύρια. Το σπάσιμο της ρήτρας ουσιαστικά που δεσμεύει τον ποδοσφαιριστή με την ομάδα. Θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει.
1: Πάντως έχει επίσης ενδιαφέρον ότι αυτή τη στιγμή ο Κολομβιανός φαίνεται να είναι ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για το 8.
0: Ναι.
1: Παρότι ναι, η Σανταντέρ ζητάει 20 εκατομμύρια. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πού στηρίζονται οι Ερυθρόλευκοι και
0: επιμένουν τόσο πολύ.
1: Επιμένουν σε αυτή την περίπτωση.
0: Νομίζω ότι είναι ένα παίκτη που θα κολλάει και στο αγωνιστικό σου λόγο.
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αλλά πλέον φτάνουμε στα ποσά των 20 εκατομμυρίων.
0: Δεν μα έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακό να διαπραγματεύεται για ποσά.
1: Καμία ελληνική ομάδα.
0: Και καμία ελληνική ομάδα, βέβαια. Εν προκειμένου Ολυμπιακό,
1: ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό και ειδικά αν τα καταφέρει.
0: Ναι. Εντάξει, και η μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες δεν ήταν. Ήταν πολύ δάπανη, έτσι.
1: Ναι, προφανώς πλέον είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός κινείται σε άλλο επίπεδο για τις μεταγραφές και οι προτάσεις που κάνει πλέον είναι πάνω από 10 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
1: Για τους παίχτες. Δηλαδή κινείται σε αυτό το επίπεδο μεταγραφών. Γιατί είναι ποιοτικοί παίχτες. Εννοείται ότι ο Πουέρτα μπορεί να κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό. Τον θέλω με τη Λίμπα και το παλεύουν οι Ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος.
0: Βέβαια.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξει.
0: Σίγουρα, γιατί Πιέζει και ο χρόνος άλλωστε, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να παραδώσει τη λίστα μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, την ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια στο Europa League. Θυμίζουμε, την ερχόμενη Παρασκευή είναι η κλήρωση και για το Champions League και για το Europa League και για το Conference. Να δούμε ποιες ελληνικές ομάδες.
1: Η Ελλάδα θέλει το 5 στα 5.
0: Θέλει το 5 στα 5, ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Θέλει 100% εκπροσώπηση αρχικά. Και μετά να δούμε και σε ποια ευρωπαϊκά επίπεδα θα είναι αυτή. Να πούμε, έγινε και γνωστική ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Με Φορτούνι Ορτέκα και Σμαϊλόβιτς ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στο Σμαϊλόβιτς αντί του Ρέτσου. Ενώ στο αρχικό σχήμα της ομάδας ξεκινά ο Κώστας Φορτούνι στα φτερά της μεσοδυτικής γραμμής. Παράλληλα, την πρώτη συμμετοχή με τα Ερυθρόλευκα θα πραγματοποιήσει ο Στέφαν Ορτέκα κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού, με τον Γερμανό κύπερ να πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο του. Αναλυτικά ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ορτέα του Αδοκάρια, Ροντινέι, Ισμαϊλόβιτς, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας για τους Ερυθρόλευκους. Μουζακίτης Έσε θα είναι οι δύο αμυντικοί χαφ. Μαρτίν Φορτούνι οι δύο μεσοεπιθετικοί από τις πτέρυγες. Ο Σα σε ρόλο δεκαριού και ο Αγίου Πελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Να πούμε ότι στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι Πόποβιτς, Τουρνάρας, Σάλιακας, Κάρμο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζωτασέλβα, Τσικίνιο, Ρέτσο, Τικνιζιάν, που και αυτό αναμένεται να, να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχή να πραγματοποιήσει τον τεπούτο με τα Ερυθρόλευκα. Ρόκα και Κλέιτον, είδηση το ότι δεν βρίσκεται στην αποστολή ο Ράμον, ο Γιάρεμτσουκ.
1: Άρα ναι, εδώ σημαίνει ότι μετράει μέρες, νομίζω, στον Ολυμπιακό πλέον, ο Ουκρανός. Επίσης, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, Ροντινέι δεξιό μπακ.
0: Δεξί μπακ, ακριβώς. Μετά άρα, την ερεύνηση με την Νάιμεγκεν, άρα δεν αποκλείται να ευρεωθεί εκεί.
1: Να δούμε, είναι προσωρινό, είναι ο μονιμότερο πλέον του προσωρινού.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Θα το δούμε. Πάντως είναι δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Ο Σμαϊλόβιτς, ότι ξεκινάει αντί του Ρέτσου.
0: Είναι θέμα αυτό.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Είναι θέμα αυτό.
1: Η επιλογή του με τη Λίμπαρ. Και από εκεί και πέρα είναι οι γνωστοί παίχτες με τη γνωστή συνταγή. Και να δούμε και τον Κώστα Φορτούνι που αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά θα παίξει από την αρχή.
0: Από την αρχή, ναι, βέβαια. Σε κάτι τέτοια παιχνίδια νομίζω θα χρειαστεί πάρα πολύ και επιδραστικότητα του Κώστα σε ό,τι έχει να κάνει το σπάσιμο των αντίπαλων άμυνων, αλλά και την ικανότητά του στημένα. Περιμένει γενικότερα με τη Λίμπαρ πολλά και από το Διεθνή Θεσσαλό μέσω επιθετικό.
1: Και να δούμε και το ΣΑ,
0: και ΣΑ
1: που έδειξε
0: πολύ καλά δείγματα γράφες με την Νάιμεγκεν.
1: Ναι, να δούμε πώς θα συνεχίσει. Έχουμε γκολ Κώστα για την Καλαμάτα.
0: Για την Καλαμάτα. Άνοιξε η Καλαμάτα το σκορ. Ναι, βέβαια. Γκολ για την Καλαμάτα, το πρώτο τους γκολ μετά από 25 χρόνια στην Premier League. Premier League, Super League, έτσι, Premier League. Μια Καλαμάτα η οποία είπαμε μπαίνει με πολύ επιθετικές βλέψεις και νομίζω να δούμε.
1: Ο Μπούλβαρ είναι ο σκόρερ.
0: Ναι, ο Μπούλβαρ.
1: Με κεφαλιά, η Καλαμάτα ήταν εντυπωσιακή στο κύπελο.
0: Συνέτευξε
1: με τον Πανετολικό.
0: 4-2 το Πανετολικό. Μια πολύ πιο έμπειρη ομάδα, Πανετολικός χρόνια στην Αλφαθνική.
1: Και στο ουδέτερο γήπεδο του Ελπάσο που έγινε το μάτς.
0: Ακριβώς.
1: Και χωρίς κόσμο.
0: Να δούμε. Να πούμε ένα λεπτάκι λίγο να δω και την ενδεκάδα. Πάμε και στον Ατρόμητο, να δω και την ενδεκάδα του Ατρόμητου για να ολοκληρώσουμε και την προαγγελία του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Χούτες και όσοι από τα δοκάρια. Μουντέ Σταυρόπουλος, Μίτογλου, Ούρονεν η τετράδα της άμυνας για την ομάδα του Περιστέρη, για την ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Τσιγκάρας, Μουντουσαμί, Νούνιες, Τσούμπερ και Πνευμονίδης, οι πέντε της μεσαίας γραμμής. Και ο Τσαντίλας για την κορυφή της επίθεσης του Ατρόμητου. Ένα καθαρό 4-2-3-1 και για τον Ατρόμητο. Α, δούμε.
1: Και Πνευμονίδης.
0: Και Πνευμονίδης
1: κοντά στον Ολυμπιακό.
0: Πολύ σημαντική και αυτή η παράμετρος του Πνευμονίδης αντιμετωπίσει στον Ολυμπιακό. Ξεκινάει βρίσκεται σε αρκετές επιλογές του Ντούσαν Κέρκες. Στο αριστερό φτερό της μεσοπαιδικής λειτουργίας της ομάδας του Ατρόμητου. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να πούμε γενικότερα, Κώστα. Ολυμπιακός έχει τη μοίρα του Λέοντος στην για να κάνει τις αναμετρήσεις εντός έδρας με τον Ατρόμητο. Από καταβολή της ΑΕ Εθνικής, Ολυμπιακός σε 27 παιχνίδια, είτε παίζει στο Καραϊσκάκης είτε παίζει. Ειδικά στο Καραϊσκάκης, με τον Ατρόμητο έχει παίξει στο ΑΚΑ. Στο Καραϊσκάκη γενικότερα έχει 23 νίκες εναντί 2 ισοπαλιών και μόλις 2 νικών της ομάδας του Περιστερίου. 2 νίκες πολύ σημαντικές όμως για την ομάδα του Περιστερίου. Σεζόν 12-13 με τον Νίκο Αναστόπουλο στην άκρη του πάγκου του, σειρά ετών Ερυθρόλευκου Άσου, ο Ατρόμητος είχε σπάσει το απόλυτο, το αίτητο του Ολυμπιακού και της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος και ξεκινήσει και την χρονιά, Κώστα, με προπονητή τον Πορτογάλο τον
1: Μάρτινς.
0: Όχι τον Μάρτινς, το που πήγε μετά στη Μονακό. Το...
1: Α, ναι.
0: Στην πορεία, στην πορεία απομακρύνθηκε γιατί δεν έπαιζε θεαματικό ποδόσφαιρο.
1: Ζαρντίν.
0: Το Ζαρντίν. Ζαρντίν μετά με υπηρεσιακό προπονητή τον Νικοπολίδη έχασε 2-3 και τον παίχτηκε ο Ολυμπιακός. Και την επόμενη ημέρα, μετά την ήττα από τον Ατρόμητο, είχε ανακοινωθεί ο Μίτσελ στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Και η δεύτερη νίκη που συναντάμε για τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκης ήταν την 1η Οκτωβρίου του 2017 με γκολ του Κυβρακίδη 0-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός, ο οποίος προερχόταν από την ήττα στο Champions League από την Juventus. Με τον Τάκη Λεμονή στην τρίτη του θητεία στην έκρη του πάγκου, στο ξεκίνημα της τρίτης του θητείας στον Ολυμπιακό. Τάκης Λεμονής, ο οποίος δεν είχε ολοκληρώσει εκείνη τη θητεία, εκείνη τη χρονιά ως head coach, παρότι εγώ είχε δώσει τον τίτλο του προαλληλτή χειμώνα στο 17-18 στον Ολυμπιακό, συνέχεια απομακρύνθηκε. Είχε επιλεγεί συνέχεια ο Ισπανός, ο που έφυγε κιόλας μέχρι τον Μάρτιο και φύγει. Και από εκεί πέρα, ναι, σεζόν ολοκληρώθηκε με τον Χρήστο Κόντι στην άκρη του πάγκου για τους Ερυθρόλευκους, που είχαν ολοκληρώσει μια απογοητευτική σεζόν, καταλαμβάνω στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.
1: Γκολ του Άρης 1-1.
0: Γκολ του Άρης σοφαρίζει.
1: Με πέναλτι του Ράσιτς.
0: Αυτό έβλεπα και εγώ τώρα. Γκολ ο Ράσιτς. Έχουμε δηλαδή μάνι 4 γκολ. Δύο από πλευρά ΑΕΚ και το 1-1 του Καλαμάτας με τον Άρη. Μια αρκετά παραγωγική
1: φάση. Για πρώτο ημίχρονο, ναι, μια χαρά.
0: Πολύ παραγωγικό σε δύο παιχνίδια.
1: Μια χαρά είναι.
0: 4 γκολ. Βέβαια. Και βλέπω πολύ θεαματικά παιχνίδια. Να πούμε, Κώστα, ότι ολοκλήρωσε και ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Η είδηση που προκύπτει έχει να κάνει με την απουσία του Μαντί Καμαρά από την αποστολή που πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε ο Αλέσιο Λύση. Ο Μαντί Καμαρά δεν ακολούθησε το πρόγραμμα αποφόρτησης και τελικά έμεινε εκτός αποστολής λόγω επιβάρυνσης μυϊκής. Παράλληλα, εκτός αγωνιστικής δράσης έχουν μείνει ο Τάχα Άλλη, ο οποίος έχει ενσωματωθεί προπονητής από χθες. Κάνει αγώνα δρόμος ο Ιδός να προλάβει την κρίσιμη ρεβάνς με την Μπραν. Ντεσπότοφ και με την αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ απαρτίζεται από τους Παυλένκα, Τσιφτσί, Μοναστριλί, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Ματαούλα, Γιανούλη, Μπάμπα, Γκόμες, Τέιλορ, Θημιάνη, Σανταμαρία, Ζαφίρη, Λουσέ, Πέλκα, Τάισον, Σορετήρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδη, Εντιαγή και Μύθου.

0: Στην Αφιλαδέλφια πριν από λίγα δευτερόλεπτα είχαμε τη λήξη πρώτη μηχρόνου, μια η οποία μπήκε εντυπωσιακά, προηγείται 2-0 του νεοφώτης του Ηρακλή, μια η οποία άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς το 11 με τον Βάρκα. Ενώ στο 19ο λεπτό, ένας εξαιρετικός συνδυασμός, μετά από σέντρα του Πίλια από τα αριστερά, ο Λούκα Γιώβιτς με μαγικό κοντρόλ και εξωτερικό δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αφανασιάδη για το 2-0, ένα υπέροχο γκολ για την ΑΕΚ που έχει εικόνα κυριαρχική σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Απέναντι σε έναν Ηρακλή που ψιλοψάχνεται, Κώστα, ένας Ηρακλής που είπαμε θα ψάξει να φανεί ανταγωνιστικός όσο γίνεται περισσότερο στο πρωτάθλημα.
1: Και σίγουρα θέλει ενίσχυση.
0: Θέλει ενίσχυση.
1: Φωνάζει το ψυχικό υλικό.
0: Πάμε να περάσουμε και σε ένα φίλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα στα παιδιά.
0: Το όνομά σας.
2: Έχουμε που έχουμε ζέστη. Είμαι ο Μιχάλης.
0: Ναι, ό,τι κάνετε. Ωραία, σας.
2: Έχουμε που έχουμε ζέστη. Ανεβάσατε και το θερμόμετρο με όλα αυτά που είπατε και τις δύο ώρες. Ακόμα περισσότερο.
0: Αυτό θέλουμε εμείς, να ανεβάσουμε το θερμόμετρο της αγωνίας και της θερμοκρασίας σε αθλητικό επίπεδο, βέβαια, έτσι.
2: Να σπάσουμε τα θερμόμετρα, να φύγει ο Ιδάγιος έξω από το κρυστάλλο.
0: Σας ακούμε, πείτε μας.
2: Λοιπόν, είχαμε μιλήσει και παλιότερα για το θέμα του Παναθηναϊκού και τότε το είχαμε επικεντρώσει. Να σας πω εδώ ότι εγώ είμαι φίλος του Ολυμπιακού, όχι οπαδός πλέον, αλλά αυτό με τον Παναθηναϊκό είχαμε μιλήσει και πιο παλιά και είχαμε επικεντρώσει το θέμα του Αλαφούζου.
0: Ναι.
2: Πλέον όμως πιστεύω, δεν ξέρω τη γνώμη σας, ότι ο Αλαφούζος κάνει ό,τι μπορεί πλέον.
1: Συμφωνώ.
2: Κάτι άλλο.
0: Είναι το μοναδικό καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός σπαταλά τόσα χρήματα για μεταγραφές.
2: Ναι,
0: δεν το θυμάμαι.
2: Είναι
0: ποτέ
2: αυτό που έχει αποπέμψει τα καβούρια από την τσέπη, ναι, και δίνει λεφτά.
0: Από την εποχή της πολυμετοχικότητας έχει να συμβεί αυτό.
2: Ναι. Από την εποχή πατέρα.
0: Εποχή πατέρα. Όταν ο Παναθηναϊκός είχε φέρει το Σισε, όταν είχε δώσει 5 εκατομμύρια στην Λίβερπουλ για να αγοράσει το Λέτο που είχε ολοκληρωθεί ο δανεισμός από τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι τέτοιες εποχές. Με Κατσουράνη, με αυτούς όλους.
2: Κάτι άλλο όμως γίνεται στον Παναθηναϊκό. Κάτι φοβάται. Φοβάται. Θεωρεί το πρωτάθλημα το τεμ. Το θεωρεί ταμπού. Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί να είναι ταμπού για μια ομάδα η οποία αγνοεί την κατάξυση πρωταθλήματος.
2: Αυτό το λέω και εγώ, αλλά 16 χρόνια είναι πολλά. Και ο Ολυμπιακός πέρασε πέτρινα χρόνια.
0: Βεβαίως.
2: Κοσκοτάς, Αλιαρέλη και δεν συμμαζεύεται. Αλλά επανέκαμψε. Ο Παναθηναϊκός όχι. Και το έδειξε και στο τελευταίο μάτς προχθές.
0: Ναι.
2: Χθες πότε ήταν. Δηλαδή το πήγε στρωτά. Και από το πουθενά

0: Μετά το σεισμό, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Σε μια Ρεάλ που τότε ήταν. Έτσι πέταγε.
0: Πέταγε και ήταν η χρονιά που κατέξει το δεύτερο ευρωπαϊκό μετά από 32 ολόκληρα χρόνια. Ναι. Με παίχτες όπως ο Κριστιαν Καρεμπέ τη τάξη τη.
2: Ντεμπούτο Κασίγιας.
0: Και Ντεμπούτο Κασίγιας, που βλέπω ελεύθερο
1: ο Κώστας. Και μετά μετακόμισε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Με ναι. πολύ σπουδαίες φυσιογνωμίες.
1: Όπως εκείνο. Εγώ το θυμάμαι και εκείνο το 2-2 ήταν με την Πόρτο.
0: Το 2-2 ήταν με την Πόρτο στην Πορτογαλία.
1: Στην Πορτογαλία.
0: Μέχρι το 87 ο Ολυμπιακός είχαν 2-0, αυτό μου θύμισε. Με τον Γιαννακόπουλο ναι. και τον Κόκκιτς.
1: Ναι,
0: στην πορεία μέχρι τις 8 του Champions League.
1: Και τώρα που είπες Γιαννακόπουλος, εκείνο το γκολ στο 1-0.
0: Με την Πόρτο στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Το παρθενικό παιχνίδι σε φάση ομίλου για τον Ολυμπιακό.
1: Που το έριξε από.
0: Ναι, από δηλαδή, 17 Σεπτεμβρίου του
2: 2019. Είναι από τα ομορφότερα γκολ νομίζω στην ιστορία του Champions League.
0: Ήταν το ωραιότερο γκολ, ναι, Κώστα, ναι. εκείνη τη σεζόν, 97-98, που είχε ψηφιστεί το καλύτερο γκολ.
1: Λοιπόν, για να γυρίσουμε, ο Παθηναϊκός κάτι συμβαίνει μέσα του.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς.
2: Πιστεύω αυτό που λέτε, δεν μπορεί να διαχειριστεί την πίεση ότι τόσα χρόνια είναι μακριά από το πρωτάθλημα.
1: Κι όμως ήρθε ένας προπονητής, ο Μπενίτεθ, που εγώ με τα χρόνια που έχω τον θεωρώ πετυχημένο προπονητή. Και σκεφτόμουν ότι στην αρχή της εκπομπής που λέγατε για τον Παθναϊκό, λέω και ο Βενγκέρ να έρχονταν στον Παθναϊκό. Πάλι δεν θα έκανε τίποτα. Δηλαδή θυμήθηκα παλιούς προπονητές θρύλους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όπως ο Βενγκέρ που ήταν χρόνια στην Άρσεναλ. Και το Βενγκέρ να περνάνε, πάλι δεν θα γινόταν τίποτα. Κάτι. Πρέπει να αποβάλουν κάτι μέσα τους οι ίδιοι οι παίχτες.
0: Είναι και ψυχολογικό, βέβαια. Είναι και ψυχολογικό. Ναι,
1: βέβαια. Δεν νομίζω ότι φταίνε πάντα οι προπονητές. Γιατί ο προπονητής ξέρει, ο καλός προπονητής, ο πολύ καλός, ένας προπονητής πάντα ξέρει πώς θα στήσει, μελετάει στα βίντεο την αντίπαλη ομάδα και λέει, αν ο παίχτης δεν μπορεί ή δεν νιώθει ότι μπορεί, όλη η δουλειά του προπονητή πάει στράφη.
2: Πρέπει να έχει και τους παίχτες όμως να ξέρουν να παίρνουν το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εννοείται ότι δεν θέλουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού να παίρνουν πρωτάθλημα.
2: Όχι, δεν θέλουν.
0: Να έχουν τον τρόπο.
2: Να έχουν τον τρόπο και να είναι εμβολιασμένοι με το, αυτό που λέμε το πρωτάθλημα. Να έχουν κατακτήσει την καριέρα τους πρωταθλήματα, να μπορούν να διαχειριστούν τις καταστάσεις.
1: Ναι. Άρα πάμε στο θέμα της ψυχολογίας.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι σημαντικό.
1: Στο θέμα της ψυχολογίας.
2: Και φάνηκε τη χρονιά με τον Γιωβάνοβιτς που ο Παναθηναϊκός είχε φύγει μπροστά.
0: 8 βαθμούς από την έκδοση από τον Ολυμπιακό και έκανε το πρωτάθλημα. Γιατί έχασε σωρία βαθμών στον διάμεσο μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος σε μια χρονιά που είχε γίνει το Μουντιάλ χειμώνα. Είχε παίξει αυτό το ρόλο.
1: Ναι. Συγγνώμη, αυτό με τον Γιωβάνοβιτς εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Που είναι καλός προπονητής.
0: Ναι.
1: Που ξέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο γιατί έπαιξε σαν παίχτης και ξέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και την ψυχολογία του συμπαίκτη, άρα και του συνόλου της εντεκάδας. Κι όμως δεν. Και στο τέλος έφυγε όπως έφυγε.
0: Ναι.
1: Να μην σας κρατάω άλλο, άλλωστε πάει και μια η ώρα.
0: Μια χαρά μας τώρα.
1: Μια χαρά. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, παιδιά.
0: Χάρηκα, μικρή Μιχάλη, να είστε καλά, γεια σας.

Και ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος, να πούμε ότι το φιλικό της Εθνικής στο μπάσκετ με την Πολωνία είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ημίχρονο. 41-39 είναι το σκορ για την εθνική μας ομάδα. Μια εθνική η οποία έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με διαφορά 6 πόντων λίγο πριν την ολοκλήρωση πρώτη ημίχρονο με 41-35. Με το δύο βολές του Χαραλαμπόπουλα, αλλά δέχτηκε 4 απάντους πόντους και έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη

0: 41-39 σε αυτό το τεστ ετοιμότητας εν ώψη των καθοριστικών αγώνων που ακολουθούν στα παράθυρα απέναντι στην Ουκρανία και την Ισπανία. Κώστα, ένα στίγμα δώσω μας εν ώψη της, ενώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής. Εντάξει.
1: Λοιπόν, καταρχάς,
0: ευχές για ένα καλό πρωτάθλημα.
1: Αυτό, να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα. Έτσι. Να είναι συναρπαστικό, να, ο κόσμος να πάει στα γήπεδο. Γενικά,
0: να πηγαίνει
1: στο
0: γήπεδο.
1: Στο γήπεδο,
0: να, πηγαίνει στο
1: γήπεδο. Να βλέπει ωραίο θέαμα, χωρίς ακρότητες. Έτσι, και μέχρι το τέλος να μας κρατήσει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι περισσότερους έλειψε.
0: Πάρα πολύ.
1: Η Super League ξεκινάει. Ας ελπίσουμε μέχρι τον Μάιο να περιμένουμε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική των play-off να μάθουμε τον πρωταθλητή και τους υπόλοιπους.
0: Αυτό θα είναι ευχής έργων. Mm-hmm. Με πολύ ωραίο θέαμα. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετούμε. Εκτάκτως σήμερα 7 με 9 ήταν στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουρνάς και ο Κώστας Παλαιολόγος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν μαζί μας ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Εμείς ανανεώνουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το πρώτο Σάββατο στην γνώριμη ώρα, 8 με 10. Σάββατο που θα είναι 29 Αυγούστου, τελευταίο Σάββατο ημερολογιακά για το καλοκαίρι, που σιγά σιγά μας εγκαταλείπει. Να είστε καλά, περάστε όμορφα, να ευχαριστήσετε τις καλές στιγμές και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για το πρώτο Σάββατο. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ειδήσεις. Δεν σου λένε πια ειδήσεις. Καταστρέφουν την Ελλάδα.
1: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας.
0: Σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα, Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.
1: Καλώς σας ήρθαμε πάλι.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ
1: 17 Αυγούστου κιόλας. Πώς πέρασαν, ποτέ λέγαμε Πάσχα, ποτέ λέγαμε καλή χρονιά, ποτέ λέγαμε Πάσχα, ποτέ λέγαμε καλοκαίρι, ποτέ λέγαμε της Παναγίας, πάει και της Παναγίας και τι έμεινε ακόμη. Πρώτη επιστροφή χθες, την πρώτη Κυριακή μετά της Παναγίας και μετά ερχόμαστε στην επόμενη που είναι το 70% επιστροφή και μετά άντε ό,τι έχει μείνει ακόμη για αρχές Σεπτέμβρη. Εύχομαι όλα καλά σε όλους σας.

0: λόγια.
1: Εδώ μαζί σας πάλι στο Ράδιο Μάχη, αυτό το αληθινό ελεύθερο ραδιόφωνο. Ηλίας Κακραμάνης στο μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Το 2-17-18.000 είναι δικό σας. Για να ξαναρχίσουμε έτσι εκείνη την παρέα που αφήσαμε για λίγες μέρες και που είχατε όμως εδώ την επαφή να ακούμε ακόμη και σε επανάληψη κάποιες εκπομπές. 2-10-7-10-8.000 και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζανε μόλις χθες προχθές. Χρόνια πολλά Μαρία, Γιώτα, Παναγιώτη, Τάκη, τι και τι, ποια ονόματα είναι και με υποκοριστικά ό,τι να είναι. Χρόνια πολλά για τις Παναγίας, έχουμε πολλούς που γιορτάζανε. Να είστε καλά και εύχομαι τώρα σε αυτήν την επιστροφή μετά από αυτές τις μέρες να σας βρίσκω όλους πάνω απ' όλα, ούτε το κεφάλι να μας πονάει. Να είστε καλά στην υγεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και όλα τα άλλα είναι απλά. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Σας, καλώς ήρθατε.
1: Πιστεύω να είναι γούρικο το πρώτο τηλέφωνο.
2: Είμαι το ανεκδοτάκι.
1: Ναι Μαρία, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά, ναι, γιατί μόλις έλεγα για τις Μαρίες, για εσάς όλους που γιορτάζατε προχθές.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πώς είσαι, πώς πέρασες, καλέ μου άνθρωπε.
1: Εντάξει, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, ξέρεις, πάντα το λέω κάθε καλοκαίρι από τότε που πέθανε η μάνα μου. Πάω στη Λευκάδα, της κάνω ένα τρισάγιο που είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό πάω τώρα.
2: Όπως
1: περάσουν, όπως περάσουν οι μέρες, σιγά τις πολλές μέρες, ναι.
2: Ναι. Τουλάχιστον πήγες εκεί, έκανες αυτό που ήθελε η καρδούλα.
1: Άλλαξε το μάτι λίγο, ξέρεις, άλλαξε το μάτι.
2: Τι να κάνουμε. Αχ, Θεέ μου, εγώ δεν πήγα πουθενά.
1: Δεν πήγες, ε.
2: Αφού είμαι μόνη μου, πού να πάω. Δεν το ξέρεις ότι είμαι μόνη μου. Χίρα, τα παιδιά μου παντρεμένα παίρνουν τις οικογένειές τους και φεύγουν.
1: Μαρία, το μόνο σχετικά είναι. Μπορεί να είσαι με πολύ κόσμο και να είσαι μόνος και να είσαι μόνος και να είσαι πιο καλά. Δεν λέει τίποτα πολύ ο κόσμος.
2: Όχι, νιώθω καλά μόνη μου. Το βρίσκουμε τον εαυτό μου. Ναι. Αλλά τώρα πήραμε. Θα τα ακούσεις, να μην στα πω εγώ τα δυσάρεστα. Ναι. Το τι γίνεται στην Ελλάδα μας.
1: Ναι, ναι. Δεν έβλεπα ειδήσεις, πιστεύεις.
2: Τώρα που είπε πριν από σένα, είπε ένα δελτίο σύντομο. Είναι μαχαιριά στην καρδιά. Λέω, κλαίω και φωνάζω, Ελλάδα μου, Ελλάδα μου.
1: Είναι παράξενα τα πνεύματα, ναι.
2: Πάρα πολύ. Μας κάνανε πολύ μεγάλη ζημιά οι Τούρκοι. Με αυτό το κάθαρμα που έχουμε. Αυτό το κάθαρμα. Αυτό το καρκίνωμα που έτυχε στην πατρίδα μας. Πάει η πατρίδα μας.
1: Δεν ξέρω τι να πω κι εγώ. Δεν
2: κάνανε αυτή τα πάρκα, ναι, και μας αφήσανε τα δωδεκάνησα.
1: Ναι.
2: Θα τα ακούσεις.
1: Ναι, αυτό το άκουσα μεταξύ μας. Σήμερα ήταν πρώτη μέρα που άκουσα που...
2: Η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή από στεναχώρια.
1: Ναι.
2: Για την πατρίδα μου. Εμένα ο μπαμπάς μου 7 χρόνια ήταν στρατιώτης. Ναι. Για αυτή την πατρίδα. Όχι, γαμώ το. Με αυτούς τους άχρηστους που έχουμε πάνω. Είναι η πατρίδα μου, το καταλαβαίνεις, η πατρίδα μας. Την αγαπάω την πατρίδα μου.
1: Μαρία, εντάξει, το πρώτο τηλέφωνο μην αρχίσουμε και σε καταλαβαίνω η ευαισθησία σου.
2: Δεν γίνεται.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Δεν γίνεται. Θα το μάθεις κι εσύ σε λίγο.
1: Το ξέρω αυτό, το ξέρω. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστώ πάλι χρόνια πολλά για προχθές που γιορτάζατε, όσοι γιορτάζατε.
2: Ευχαριστώ, Ηλία.
1: Να είσαι καλά, Μαρία μου. Εδώ είμαστε κάθε μέρα.
2: Καλώς
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήθελα να.
2: Άκουγα και τις επαναλήψεις. Καλώς όρισες.
1: Να είσαι καλά, ρε Μαρία. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν,
1: επειδή περιμένουν οι γραμμές ήδη, παιδιά, να πάμε στη δεύτερη γραμμή.
2: Καταλαβαίνω, έλα.
1: Να είσαι καλά, Μαρία. Και να μην πέσουμε και από την αρχή. Είναι κάτι βράδια που είμαστε. Σας πάω ψυχοπλάκωση, μου φαίνεται, ή ό,τι ακούω το ένας από τον άλλον. Τουλάχιστον να είμαστε πιο. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη, καλώς μας ήλθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
3: Ελπίζω να γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες. Ευαγγελία από Εύβοιο είμαι.
1: Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου. Σου λέω τίποτα ιδιαίτερο, αλλά και μόνο πως το μάτι αλλάζει, αλλάζει εικόνες. Είναι μια ξεκούραση, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπου και να πας, να πας τώρα εκεί που είσαι εσύ και να πας κάπου σε διαφορετικά από αυτά που βλέπεις κάθε μέρα. Και αυτό είναι μια ξεκούραση μυαλού και.
3: Εννοείται. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά σαν την πατριδούλα μου, εντάξει, δεν είναι τίποτα ωραιότερο. Λοιπόν, Σας εύχομαι καλή αντοχή με όλους εμάς.
1: Ευχαριστώ.
3: Πήρατε καθαρό αέρα.
1: Ναι.
3: Είδατε τη θάλασσα, τα δέντρα, τέλος πάντων. Και εγώ που ήλπιζα ότι ο Κούλης φέτος δεν θα κάψει την Ελλάδα γιατί έρχονται εκλογές, λάθος λογάριασα, ξέρετε γιατί. Γιατί τα αφεντικά του είχαν αντίθετη άποψη και του έδωσαν αντίθετες διαταγές. Εδώ κάψαν όλο τον πλανήτη τα αφεντικά του.
1: Ναι, γίνεται χαμός.
3: Αφήναν ένα μικρό πιόνι σαν το Μητσοτάκι να κάνει τα δικά του, να μην βάλει φωτιές φέτος. Τι λέτε τώρα. Δεν τη γλιτώσαμε τελικά. Ναι. Ακόμα έχουμε Αύγουστο μπροστά μας, χτυπάω ξύλο. Mm-hmm. Αφού λοιπόν φέρανε τα 45 σε όλη την Ευρώπη, mm-hmm. Αποξηράθηκαν τα πάντα, ρίξανε και τα λέιζερ και τα έκαναν μπουρλότο. Mm-hmm. Εδώ να δεις ότι κάηκε η Σιβηρία πέρυσι, το άκρο άωτο, ποιος κάηκε η Σιβηρία, ο πάγος. Ναι, λέει, βγαίνει μεθάνιο, ξέρω εγώ, που λιώνει ο πάγος, mm-hmm. και αναφλέγεται το μεθάνιο και καίγεται ο πάγος. Δηλαδή παγωτό φλαμπέ με λίγα λόγια, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς παίρνει φωτιά αυτά δεν μπορώ να το καταλάβω, ναι.
3: Η τεχνολογία έχει προχωρήσει καλά σήμερα. Η επιστήμη έχει προχωρήσει.
1: Βέβαια.
3: Και εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά αντί για την επιστήμη να τα σηκώνει ψηλά τα χέρια. Ξέρουν, αλλά δεν μιλάνε βέβαια. Φοβούνται το κεφάλι τους. Ειλικρινά, αυτά τα 45 στην Ευρώπη εδώ και κάτι μήνες, ναι, εννοείται ότι είναι καλλιεργημένα, καλέ. Λοιπόν.
1: Ναι. Μπορεί να δούμε, ξέρεις το.
3: Και το σύμπαν να στο κάψουμε για να πούνε ότι άλλαξε το κλίμα,
1: ναι,
3: και να βάλουν την ατζέντα 30, εντάξει. Να μην έχουμε ζώα μόνο έντομα και κρέατα, γιατί τα ζώα και τα καημένα ρίζονται, δεν να κάνουν να σκάσουν. Και εμείς το ίδιο κάνουμε, αλλά πρέπει να μας εξαλείψουν σαν έντομα και μας.
1: Ωραία, Ευαγγελία μου, δεν πούμε τίποτα άλλο, περιμένει πολλές γραμμές.
3: Ναι, έγινε, τα
1: ευχαριστώ.
3: Λέμε. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Ευαγγελία, και εγώ χάρηκα, σε ευχαριστώ. Είπες εκείνο το ζουμί, τα είδα και μία εκπομπή τηλεοπτικά προθέσει το Alert που ήταν κατά σύπτωση, μιλούσες εσύ και μιλάγαμε σχετικά με το τσούξιμο φωτιών και τέτοια, οπότε μην το τραβήξουμε άλλο, να μην βάζουμε και τα μυαλά να στενοχωριούνται. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
0: Ναι, γεια σας.
1: Καλώς το να.
0: Ο Γιώργος Σιμελία.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Με συγκίνηση πρώτη ακροάτρια, ναι, πραγματικά, ναι, εγώ θα ήθελα να, γιατί δεν μπορώ να το αφήσω έτσι, ναι, θα ήθελα να συλληπιθώ για το χτεσινό το συμβάν με το ζευγάρι που έγινε στη Σαλαμίνα.
1: Ναι,
0: ναι. Πραγματικά ξέρω τι να πω, δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια και συλληπιτήρια στους ανθρώπους, στην οικογένεια, και θα ήθελα να πω για αυτό το τραγικό που έχει γίνει και σήμερα, γιατί με το αεροπλάνο που σκοτωθήκανε 3 άτομα. Δεν ξέρω τι γίνεται, άμα δεν φύγει αυτός ο Γκαντέμης, μαύρες μέρες μας έρχονται, Ηλία.
1: Περίμενε, Γιώργο μου. Αυτό είμαι αδιάβαστος. Δεν άκουγα τίποτα επί 7 μέρες. Και τι γίνεται σήμερα, τι κακό είναι αυτό, να μου το ενημερώσεις.
0: Ένα αεροπλάνο κάπου σε ένα νησί, δεν το κατάλαβα ακριβώς. Εγώ στο ραδιόφωνο το άκουσα.
1: Τώρα με ενημερώνει ο Αλέξανδρος από μέσα ότι έπεσε ελικόπτερο στη Σύφνο.
0: Ναι, ναι, 3 άτομα σκοτωθήκανε.
1: Όχι, όχι.
0: Σκοτωθήκανε, χτες καήκανε, 2 άτομα, 10 εγκαυματίες. Δεν πάμε καθόλου καλά, Ηλία. Εύχομαι να πάμε γρήγορα σε εκλογές, να αναλάβει επιτέλους ο Βελόπουλος. Το λέω και το στόμα μου παίρνει φωτιά, να αναλάβει ο Βελόπουλος. Πας και σοφούμε, Ηλία, σου κάνω το σταυρό μου, εδώ έχει και εκκλησία βοήθειά μας. Έτσι, γιατί δεν είμαι στο Μηνίδη, έχω φύγει διακοπές είμαι, αλλά έχω κάνει το σταυρό μου, Ηλία, γιατί φοβάμαι με αυτούς που έχουμε μπλέξει.
1: Ναι.
0: Φοβάμαι πραγματικά. Τι να πω, δηλαδή, όλα τα στραβά, όλα τα, να μην το πω καλύτερα. Μακάρι να πάμε σε εκλογές, να αναλάβει επιτέλους ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει στη ζωή του, και όχι αυτοί οι κοπρίτες που τόσα χρόνια μας πίνουν το αίμα, που δεν έχουν ούτε ένα ένσημο, και αυτό που έγινε με το βανάκι, με το ταξί που πήγε ο άλλος, όχι ταξί, βανάκι, και το λένε συνέχεια ταξί, έχουν στοχοποιήσει αυτό το επάγγελμα για κάποιους λόγους, έτσι, βανάκι ήταν ο άνθρωπος και δούλευε εκεί πέρα, δεν ήταν άνθρωπος ταξί, το καταδικάζω και αυτό το θέμα, γιατί κάποτε φώναζε ο πρόεδρος στον ΣΑΤΑ, κύριοι, κοιτάξτε τι κάνετε, και τα τρώνε και ακόμα, είναι η αρχή αυτό που έγινε. εκείνο το σκηνικό. Ακόμα έχουμε πολλά να δούμε στη ζωή μας.
1: Ωραία, Γιώργη μου, μη μου μιλάς άλλο γιατί περιμένει πολλές γραμμές.
0: Το ξέρω. Καλή συνέχεια σας.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Καλή δεν έκανε κανένα σχόλιο ότι έχει ένα πραγματικά φοβερό και εγώ από όπου πέρασα. Έτσι, ο Βελόπουλος αυτή την άνοδο. Άσε το ένα, μην ακούτε δημοσκοπήσεις και τέτοια. Το έχουμε ξαναπεί, μιλάμε τα ίδια. Τώρα ένα χρόνο πριν το λέω εγώ. Δεν κάνω τώρα στροβή και λέω πω, αλλά και ένα χρόνο πριν, 1,5 όταν ξεκίνησα από εδώ, πρώτες μέρες, σας είχα πει μερικά πράγματα. Είμαι της ίδιας γνώμης. Μην πιστεύετε τίποτα και πιστεύετε στη διαίσθησή σας και σε αυτούς που ακούτε τα λόγια και στην εμβέλεια που έχει ο καθένας πολιτικός. Και μέσα αυτούς βρίσκεται στους κορυφαίους ο Βελόπ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Κυρία.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλώς μας ήλθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
4: Η Σοφία είμαι από την Πετρούπολη.
1: Έλα Σοφία, πώς είσαι?
4: Τι κάνεις?
1: Εδώ.
4: Πώς πέρασες?
1: Λογικά, χωρίς τίποτε υπερβολικό, το λέω εξάλλου και το έλεγα και πριν και ήξερα πώς θα περάσω, απλά τυπικά χωρίς τίποτε το φοβερό πω πάω για να κάνω το καλοκαίρι της ζωής μου ή το αντίθετο. Όχι, μία λογική.
4: Εντάξει, ξέσκασες λίγο.
1: Ναι, τι σε ήσανα.
4: Ναι, τι να κάνεις μωρέ, εντάξει, εδώ τέρατα και σημεία γίνανε εδώ, φωτιές, σκοτωμοί.
1: Φωτιές πράγματα, ναι, μάθαινα, χωρίς να βλέπω, μάθαινα, με ενημερώνανε.
4: Άκουσα και τον Γιώργο που έπεσε ελικόπτερο.
1: Ναι, τώρα μου το είπε και ο Αλέξης. Ναι, δεν το ξέρα εγώ τρεις, πώς έπεσε.
4: Άκουσα τον Γιώργο.
1: Όχι, ένας που Αλέξανδρε, όχι θέμα φωτιάς και τέτοια, έπεσε σαν ατύχημα, ε. Όχι να πάνε να σβήσουν τίποτα.
4: Φωτιές έχουν κάψει όλη την Αθήνα, Ηλία μου.
1: Αν και το ελικόπτερο όχι δεν έχει καμία σχέση.
4: Όχι, καμιά σχέση. Θέλω να σου πω ότι έπεσε το ελικόπτερο. Αλλά κάψαν όλη την Αθήνα. Όλοι μαύροι είναι, παιδιά. Καήκαν ανθρώποι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
4: Είναι δηλαδή να τρελαίνεσαι. Αυτός ο Καντέμις, θέλω να φύγει από εκεί, να φύγει, δεν τον εμπορούμε πια, δεν τον εμπορούμε. Απελπισία, αυτός περνάει καλά εκεί που περνάει στην Κρήτη και εδώ τα πράγματα καίγονται όλα και είναι, άντε να μην πω. Μην πω καμιά κουβέντα άσχημη.
1: Όχι, μη λες, δεν μπορώ κι εγώ μερικές φορές, ξέρεις. Μπράβο. Όταν ακούω και κάνετε και χαρακτηρισμούς, δεν ξέρω πόσο έχετε χαρακτηρίσει και είναι έτσι. Σαν πραγματικά καντεμιά να πέφτει, αλλά μήπως δεν φταίει, ξέρω εγώ, Μητσοτάκης. Τι να πω, ξέρω εγώ ρε παιδιά, δεν ξέρω τίποτα.
4: Συμβαίνουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά τώρα έγινε, δηλαδή έχει γίνει το έλα να δεις.
1: Ωραία.
4: Γιατί. Πω, Ηλία μου, έχεις καμιά Μαρία.
1: Μαρία.
4: Έχεις καμιά Μαρία να γιορτάζει.
1: Όχι, κοντινό μου με την έννοια, όχι. Αλλά είπα τα χρόνια πολλά στις Μαρίες, στους Παναγιώτες, στους Τάγια, να πω στον Πάτερ Παναγιώτη που είναι λίγο λόγω, ναι, λόγω υπιερωμένου, έτσι λίγο πιο ευαισθησία να του πω τα χρόνια πολλά, ναι.
4: Τα χρόνια πολλά. Ναι. Και από μένα, όμα μ' ακούει, και από μένα χρόνια πολλά.
1: Ωραία. Σοφία, σ' αφήνω. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, περιμένουν οι γραμμές, παιδιά, έτσι.
4: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος, ένας νεοδημοκράτης, τώρα μου λέει πώς μας καλύπτεις. Ηλία, μπράβο παιδί μου. Πολλές φορές λέει δικαιολογείς πράγματα όταν λένε Μητσοτάκη. Δεν το κάνω ρε παιδιά, το κάνω να κρατάμε ένα επίπεδο σε λίγο και από εκεί πέρα τα στραβά, αυτά που πρέπει να σημαδεύετε, να προσέχετε τον μπάχαλο που γίνεται, να το έχετε για τις εκλογές και όχι να βγάλω εγώ αποθυμένα εδώ πέρα. Εγώ προσπαθώ να κρατήσω μια γραμμή όσο γίνεται πιο, να μην σκαλάω την καρδιά και στους αριστερού και στους Κουκουέ και στους Σιριζέους και στις Κωνσταντοπούλου και στην ελληνική λύση τα καλά λόγια που λέω για το Βελόπουλο. Εντάξει, κρατάω μια ισορροπία πολύ καλύτερη και είναι δημοκρατία, κρατάω να μην είναι όπου ο Μητσοτάκης. Κάνω ό,τι μπορώ, θέλω μια όσο γίνεται πιο αδέσμευτη κριτική. Γιατί άμα βγάλω από θυμένα και πλακώσω εδώ πέρα και βγάλω τι μου έχει συμβεί εμένα ή αν έχω εναντίον της Νέας Δημοκρατίας ή αν έχω εναντίον του. Α, και Πασόκ, Ανδρουλάκη. Μην το ξεχνάμε, μην νομίζει κανείς. Ποια άλλα κόμματα είναι, μας έχουν μπερδέψει κιόλας. Τώρα έχουν γίνει και πολλά κόμματα εκεί πέρα. Αν και ενωθήκαν εκεί πέρα με το Τσίπρα τα αριστερά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Καλή έναρξη στην εκπομπή. Παίρνω για πρώτη φορά.
1: Α, καλό μας ήρθατε.
5: Καλό σας βρήκα.
1: Το όνομα.
5: Θέλω τα χρόνια πολλά.
1: Το όνομα θέλω, όχι επιθετώ.
5: Θέλω τα χρόνια πολλά. Ο Νόνο ήταν.
1: Α, ναι, τότε χρόνια πολλά από την καρδιά μου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά. Άλλωστε,
5: το παρελθόν είναι και σήμερα παρόν. Θέλω να κάνω μία ανακοίνωση σαν καταγγελία σε ό,τι πω θα πρέπει, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε ο σταθμός και από το Alert. Θα πρέπει λοιπόν να πάει μία κάμερα του Alert να πάρει ό,τι θα πω αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπορώ να μιλάω στον Ενικό?
1: Ναι, Ενικό Μαρία, και εγώ σου μίλησα αυθόρμητα, λες και σε ξέρω, αλίμονο. Έλα.
5: Ωραία, επειδή και εγώ σε ξέρω, γι' αυτό μιλάμε...
1: Ηλίας.
5: Ωραία, ναι. Έχω γεννηθεί του προφήτη Ηλία, οπότε έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον προφήτη Ηλία. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση, ναι, πρώτο πω την καταγγελία. Ναι. Αν εσύ πήγαινε στις αραβικές χώρες, ναι, θα έπαιρνε το στρώμα σου και θα κοιμόσουν έξω από κάποιο τζαμί?
1: Ούτε στο όνειρό μας.
5: Μπράβο. Λοιπόν, άκου. Του Αγίου Παντελεήμονα, παραμονές και την επόμενη, στην είσοδο του Αγίου Παντελεήμονα επί της Αχαρνών, ήταν ένα μεγάλο στρώμα και κοιμόταν ένας ημίγυμνος αλλοδαπός, χώρια οι άλλοι που είχαν μαζευτεί τριγύρω, και δεν τον κούναγε κανένας. Δώσε μου τη δυνατότητα, σε παρακαλώ, να εκφραστώ. Δεν φοβάμαι κανέναν. Πιστεύω πάρα πολύ στο Χριστό και από εκεί και πέρα δεν λογαριάζω κανέναν από αυτούς που το παίζουν εξουσία χωματένια. Οι μπάτσοι οι οποίοι κάνουν τους καμπόζους, τους κομπλεξικούς σε έντιμες ψυχοσυνθέσεις και σε ακέραιους ανθρώπους, αυτή τη στιγμή κάνουν τις κότες. Ακόμα και τώρα το απόγευμα κοιμόντουσαν και ήταν το στρώμα εκεί, και είπα σε παπά αυτό όπως εκφράστηκα αυτή τη στιγμή, και γυρνάει και μου λέει με ένα μηδίαμα έτσι λιδωρίας, έχουν αλλάξει οι καιροί, δεν είναι τα πράγματα όπως παλιά.
1: Να σου πω, Μαρία, σωστό, συγγνώμη, για να κάνουμε, ο παπάς το από αυτό?
5: Βεβαίως. Έχουν αλλάξει καιροί, τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Άρα του λέω αυτή τη στιγμή, τον Χριστό δεν τον υπολογίζει κανένας. Οπότε μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στον Άγιο Παντελεήμονα, το ξαναλέω και πάλι, και αν ακούνε από το Alert, να πάνε επιγόντως. Και ο κύριος Βελόπουλος, καλό θα είναι με διάκριση την αλληλεγγύη να την προσφέρει εκεί που αξίζει, και όχι να είμαστε μόνο στα λόγια τα μεγάλα. Τίποτε άλλο δεν λέω. Έχω πάρα πολύ παράπονα σε κάποια πράγματα.
1: Να σου πω, Μαρία μου, συγγνώμη, μια διευκρίνηση τελευταία, γιατί πάντα εγώ δεν αφήνω καμιά κουβέντα να πέσει κάτω. Αν μου έλεγες για το Μητσοτάκη, θα σου λέω το ίδιο. Τι εννοείς με διάκριση να κάνει την αλληλεγγύη εκεί που πρέπει? Βοήθησε με, δεν με ενδιαφέρει τι θα πεις.
5: Επειδή υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να μιλήσω άνετα, όμως θα ήθελα πάρα πολύ να σου δώσω υλικό, πάρα πολύ χρήσιμο, ενημέρωσης, γιατί αν συνεχιστεί η κατάσταση έτσι όπως πάει, το θέμα θα προχωρήσει σε άλλες βάσεις και σε άλλες διαστάσεις. Μιλάω αλληγορικά, αλλά...
1: Καλά, σε καταλαβαίνω κάτι. Περισσότερα, λες περισσότερα με αυτά που αφήνεις πονούμενα παρά αυτά που είπες, έχεις δίκιο.
5: Αυτό που με πονάει όμως είναι ότι κανένα κανάλι δεν πλησίασε και δεν πλησιάζει να δει το στρώμα το διπλό, το οποίο είναι έξω από την είσοδο. Δεν ξέρω αν ξέρεις περίπου πώς είναι η διχοτόμηση της εκκλησίας.
1: Μέσα δεν έχω μπει, μη σου πω ψέματα, αλλά απ' έξω, ναι.
5: Λοιπόν, όχι από την Αχαρνών, από την πλευρά που βλέπει Πιπίνου.
1: Μάλιστα.
5: Έχει είσοδο, ναι, χώρια την άλλη που έχει μπροστά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο δρόμος που έχει τα μεγάλα τα σκολοπάτια.
1: Εκεί θυμάσαι, εκεί που κάποιοι κυνηγάνε τους παπάδες να τους βάλουν τρικλοποδιά.
5: Λοιπόν,
1: από το πίσω μέρος.
5: Μιλάμε λοιπόν ότι το στρώμα έχει εγκατασταθεί, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, και οι μπάτσοι, αυτά τα κομπλεξικά, τα ανόητα, τα τέρατα, τα οποία φέρονται σατανικά σε έντιμους ανθρώπους και είναι μέσα στο σατανισμό.
1: Όχι όλοι όμως, μην τους αδικίζε Μαρία, όλους.
5: Ξέρω πολύ καλά.
1: Δεν μπορεί να τους πάρεις όλους στη Σβάρνα. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι αυτά που λες, όχι όμως όλοι.
5: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όλα τα δάχτυλα δεν είναι το
1: ίδιο.
5: Λοιπόν, υπάρχουν και καλοί, άντε εγώ τώρα να πάρω εσύ το φαναράκι του Διογέννη, να δούμε ποιος είναι ο έντιμος αστυνομικός. Ναι. Επειδή λοιπόν είναι κομπλεξικοί, βρώμικοι και σατανιστές, και έχω στοιχεία για ό,τι αναφέρω, στο θέμα αυτό που είναι ξαπλωμένο το ημίγυμνο, το τομάρι, το αλλοδαπό, ο βάρβαρος, είναι κότες. Λοιπόν, τι περιμένει κανένας, τι περιμένει κανείς, όταν τα πάντα έχουν πουληθεί. Και στην προκειμένη περίπτωση, ξέρεις πολύ καλά ότι ό,τι περνάμε αυτή τη στιγμή έχουν γραφτεί στα πρωτόκολλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ όταν ήμουν 20 χρονών διάβασα τα πρωτόκολλα των σατανιστών της Ιών, όχι των σοφών της Ιών, των σατανιστών της Ιών, με αποτέλεσμα όλα βγαίνουν τώρα στην πορεία. Χώρια το μεγάλο μπαμ το οποίο έρχεται μέσα σε λίγα χρόνια, σε πολύ λίγα χρόνια. Δεν χρωστάμε όμως τίποτα. Και εγώ προσωπικά δεν χρωστάω και δεν χρωστούσα σε κανέναν. Ούτε σε κανένα παπά, ούτε σε κανένα μπάτσο, ούτε σε κανένα πολιτικάντη που είναι στα ψεύτικα τα μεγάλα τα λόγια. Θέλω λοιπόν έργα και πράξεις. Και θα πρέπει λοιπόν να πάει επί τόπου, ακόμα και τώρα, γιατί έχουν τη δυνατότητα, δεν ξέρω πότε ανοίγει η έναρξη του δελτίου ειδήσεων, του alert που το παρακολουθώ ανελιπώς, αλλά θα πρέπει να πάνε να το διαπιστώσουν.
1: Μακάρι να μας ακούει ο Αντρέας Παπακυριακόπουλος, αυτός ο κύριος που έχω ξαναπεί, ο ευγενέστατος άνθρωπος που όπου τον συναντάω.
5: Να πω κάτι, επειδή το ακούει κιόλας, τον πάω πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
5: Όπως έλεγε ο Χριστόδουλος, σας πάω. Τον πάω πάρα πολύ. Και θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάποια στιγμή, επειδή δίνω βαρύτητα στην κρίση σου ανέκαθεν, για πάρα πολλούς λόγους, θέλω να δεις ό,τι υλικό υπάρχει το οποίο είναι χρήσιμο και κρίσιμο για κάποιους, οι οποίοι δεν θέλουν να βγει στον αέρα, και θέλω πάρα πολύ τη γνώμη σου.
1: Μαρία, άκου τι θα κάνεις. Αν μπορέσει ο Αλέξανδρος, κρατάει το τηλέφωνο τώρα. Αν δεν μπορέσει, ξαναπαίνεις τηλέφωνο. Μπορούμε να κρατήσουμε τις κυρίες από τώρα το τηλέφωνο. Μπορούμε ή όχι. Πρέπει να πάρει πάλι, ε. Άκου, χάνεται το τηλέφωνο σου, Μαρία. Δηλαδή, με το που τηλεφωνείτε μετά από λίγο, τα παιδιά μέσα στις γραμμές το χάνουν. Κάνε τον κόπο, ξαναπάρει και ας το τηλέφωνο σου εκεί να επικοινωνήσουμε.
5: Να πω όμως κάτι άλλο. Αυτό είναι ευχάριστο για τους κάθε ρουφιάνους που αυτή τη στιγμή παρακολουθούν προκειμένου να κάνουν ζημιά.
1: Θα μου πεις περισσότερο, θα μιλήσουμε. Ας το τηλέφωνο σου μέσα.
5: Θα προσπαθήσω να στο δώσω κάτω από άλλη βάση.
1: Όχι, θα κάνεις. Δεν το παίρνει κανείς άλλος. Θα ξαναπάρεις τηλέφωνο εκτός ένα που απόρριτο και έχεις πάρει, που δεν δέχεται απόρριτο.
5: Όχι. Άκουσα με τι θα σου πω. Ξέρω ότι μπατσόσκυλα παρακολουθούν τα πάντα. Επειδή λοιπόν αυτά τα μπατσόσκυλα έχουν συνδέσει τα βίσματά τους, αντί να πάνε να τα συνδέσουν κάπου αλλού για να έχουν και πλήρη ευχαρίστηση, συνδέουν λοιπόν και ακούνε τα πάντα. Παρακολουθούν.
1: Γιατί
5: τα
1: τώρα
5: πάντα
1: που μιλάμε δεν μας ακούνε, όποιος μας πει.
5: Όπως... Βεβαίως.
1: Όχι όμως όλοι, μην του μπατσόσκυλα όλους, ρε Μαρία.
5: Δύο λεπτά, να πω κάτι.
1: Κάτι έχεις λίγο προσωπικό.
5: Υπάρχουν καλοί αστυνομικοί.
1: Ναι, δεν μπορώ να τους θάβεις τώρα όλους.
5: Παρακαλώ, μου κάνεις μια χάρη.
1: Ναι.
5: Σάββατο ή Κυριακή, δεν ξέρω αν θέλεις να κατέβεις στο παζάρι, στο μοναστηράκι, πάρε μου το φαναράκι του Διογέννη. Να ψάξω να βρω έναν καλό αστυνομικό που αυτά που του δώσε ο Θεός και αυτά που φοράει να τα σέβεται. Για να μπορεί κάλλιστα να φέρεται ευπρεπώς και με αγάπη. Πρώτα στον Έλληνα πολίτη, άντρα ή γυναίκα, και μετά στην πατρίδα μου, στην πατρίδα μας. Και όχι να κάνουν τις κότες και να έχουν τον αλλοδαπό, τον ημίγυμνο, παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα και ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονα να είναι ξαπλωτός και light.
1: Ωραία Μαρία μου, τα άκουσα τα πάντα. Αν θέλεις αφήνεις τηλέφωνό σου και μου λες και κάτι καινούριο. Σε ευχαριστώ. Έχει. Να είσαι και χρόνια πολλά για προχθές. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μαρία. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά,
1: παιδιά. Δεν μπορώ να βγάλω αποθυμένο τόσο πολύ για όλους τους αστυνομικούς. Λες και είναι παιδιά βασιλιάδων, το έχω ξαναπεί. Οι αστυνομικοί είναι παιδιά του καθενός. Και μέσα αυτούς βρίσκονται κάποιοι οποίοι πραγματικά είναι πώς θα κυνηγήσουν τον πολίτη. Είναι κάποιοι, δεν έχουν καμία σχέση με το ευγενικό παιδί, με τους ευγενικούς αστυνομικούς, με τους. Είναι και σε όλα τα επαγγέλματα είναι. Και μπορεί εκεί μέσα που δεν έπρεπε να είναι τόσοι να είναι, όχι όμως και μπάτσι όλοι, λες και είναι μπάτσι, αλλά όταν χρειάζεται κάποιο, αχ, αστυνομία που είσαι. Και δεν είναι αιχμή εναντίον της Μαρίας, είναι αιχμή ολονών μας όταν είναι αυτοί που έχουμε τη γνώμη, τη φοβερή μπάτσι, βλέπεις το δρόμο, έχω ξαναπεί το περιστατικό. γίνεται κάτι και ακινητοποιούν ένα τσογλάνι και φωνάζουν άστο ρε μπάτσο κάτω και είναι υπέρ του τσογλανιού να έχουμε κρίση. Λοιπόν, δεν είναι λες και θα βγάλω αποθυμένο για αστυνομικούς και τα έχω βάλει και με αστυνομικούς. Λοιπόν, πάμε λίγο παιδιά τώρα να διαβάσω λίγο σας παρακαλώ. Πολλά φιλιά από Ικαρία. Άννα Ασίκη. Ωραία Άννα, να είσαι καλά εκεί πέρα, να περνάτε καλά με τους δικούς ανθρώπους. Α, η Άννα, τι ευγενικός άνθρωπος και τι εξυπηρετικός. Έχω ξαναπεί για την Άννα, την Ασίκη που εξυπηρέτησε άνθρωπο δικό μου. Μέσα από το, δεν μπορώ να πω ακριβώς γιατί δεν έχω πάρει την αδειά της, από αυτά τα, πώς τις λέμε, τους, τα ιατρικά, τα διάφορα που έκτακτα βοηθάνε ανθρώπους που είναι ένα ευαίσθητος χώρος. Άννα, και αυτά που συμβουλεύεις καταπληκτικά, να είσαι καλά Άννα. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία. Καλησπέρα Ηλία, Μαρία Κόντι, γεια σου Μαρία. Χρόνια πολλά Μαρία, Μαρίες το έχω πει πριν, πιάνω μία Μαρία τώρα. Λοιπόν, ο Δήμος, καλώς ήλθες Ηλία μου, καλώς είναι να μάθουμε να ζούμε στο παρόν, στο τώρα και να μην χάνουμε να συνδέουμε με τους άλλους και το Θεό. Να είσαι καλά Δήμο μου και περιμένω και τηλέφωνο. Καλησπέρα από Αγγλία Ηλία, καλώς επέστρεψες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτριε. Σε ευχαριστώ φίλε μου, να περνάς και εσύ καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Ο Βαλάντης, γεια σου Βαλάντη. Μερούλα, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Ηλία. Γεια σου Μερούλα, άστο κύριε Ηλία. Κύριος είναι μόνο Θεός, όσοι πιστεύετε. Ηλία θέλω ή τίποτα. Δεν είναι και ούτε μικραίνουμε την απόσταση, θα είχαμε μιλήσει με Νικό, λες και σας πλησιάζουμε, πλησιάζετε περισσότερο. Και μέσα από το πληθυντικό μπορεί να είμαστε και είμαστε πολλές φορές υποκριτές. Άστο τον αυθόρμητο. Λοιπόν, έχουμε Ευαγγελία. Εγώ ακούω ότι φωτιές μπαίνουν από μπαρμπεκιού που άναψε έναν άλλον Έλληνα, 57χρονο εμπριστή, σε 6 εστίες, 2-13χρονα στην Πεντέλη. Για ποιες συνωμοσίες και λέιζερ μιλάς εσύ, Δημήτρη από Αγγλία, αχ φίλε μου. Αχ φίλε, θα σε απαντήσω εγώ σε αυτό. Θα σε απαντήσω και θέλω, είσαι στην Αγγλία, ρε, να είσαι πιο προχωρημένος. Και πιστεύω ότι είσαι, να ψάχνεσαι. Λοιπόν, ποιο κανάλι να πλησιάσει, κυρία μου, να σπάσουν τα καθεστημένα, τι λες τώρα, λέει ο Βαλάντης. Α, για τη γυναίκα που τη Μαρία που μας είπε τώρα, πριν την κραυγή που έβγαλε για τον Άγιο Παντελήμωνα. Χρόνος. Ωραίο, μου αρέσει αυτό. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, άχρονε χρόνε. Λοιπόν, Μερούλα, αγάπη μου μονάκριβη, σ' αγαπώ. Έρα από το χάος. Δεν ξέρω, Μερούλα, ποια είσαι. Χρόνια πολλά πάντως. Έτσι, το που το λες αυτό και το αγάπη μου και το μονάκριβη, σ' αγαπώ. Και έρα από το χάος, δεν ξέρω το πέρα. Τι είναι. Εξήγησέ μου. Α, πέρα από το χάος, ναι. Το πέρα από το χάος ποιο είναι. Το χάος τι εννοείς. Είμαι εγώ. Λοιπόν, Μερούλα, ένας Γιώργος, ωραία, καλή εβδομάδα ο Βαλάντης, επίσης Βαλάντη, κύριε Ηλία, ζούμε σε ένα χάος από όπου και αν το πιάσεις, αυτό Μερούλα μαζί σου. Γεια σου Ηλία, αρχοντόμαγκα, γεια σου ρε Μέρη. Λοιπόν, Τόμας, γεια σου Ηλία, Τόμας, σε ακούμε πάρα πολύ. Μεγάλη παρέα, να είστε καλά Θωμά μου, όλοι εκεί όπου είστε. Έτσι, λοιπόν παιδιά, γραμμές, πάμε ράδιο μάχη. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, επιστροφή σήμερα. Εγώ να υπενθυμίσω, Αλέξανδρε, λίγο βοήθησέ με στα προγράμματα. Κανονικά όπως ξέρω Βελόπουλος στα μεσημέρια, 12 με 1. Μετά ο Σερέτης όπως τα ξέρουμε, έτσι μην έχασα λίγο το ρυθμό αυτό. Μετά ο φοβερός, ο Στέφανος ο Χίος, ράδιο Μακελάριδες, το απόγευμα 5 με 6, πέρα από το Σάββατο που είναι 4 με 7. Έτσι, ενώ εμείς είμαστε και την Κυριακή και το Σάββατο βράδυ με 4, ο Αποστόλης ο Σαββάκης να είναι καλά, έχει κάνει ωραία γυρίσματα και έστω και μακριά έμπαινα έστω και μισό λεπτό να δω, μετά δεν είχα ίντερνετ για να μπορέσω να παρακολουθήσω, Σάββατο βράδυ με 4, αλλά και Κυριακή 9 με 11, τηλεόραση του Alert. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Ναι.
1: Γεια σας.
6: Καλησπέρα Ηλία, καλώς ήρθες.
1: Καλώς την με τη φωνή της...
6: Η ζωή.
1: Γεια σου ζωή.
6: τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Εντάξει, ίδιος είμαι.
6: Ναι.
1: Δεν άλλαξα σε τίποτα.
6: Ναι.
1: Κοίταξε τι άλλαξα μόνο. Ένα ματάκι έβαλα πάνω μου, γιατί μη γελάσεις, κάποτε δεν με πιάνε τίποτα. Ήμουν φαίνεται σκληρό καρύ, τώρα τελευταία το κεφάλι μου κάθε τόσο και με ξεματιάζαν να είναι καλά κάτι οι κυρίες. Λοιπόν, ναι. Οπότε έβαλα ένα ματάκι πάνω να με πιάνει λιγότερο το μάτι, όχι από ομορφιά, μήπως από... όλοι έχουμε αντιπάλους.
6: Ναι. Ήθελα να σου πω, Ηλία, την προηγούμενη φορά που... κόπηκε η γραμμή και έπαιρνα ξανά, αλλά δεν έπαιρνα.
1: Μπράβο, θυμάμαι που σου λέω ξαναπάρει ζωή, μπράβο.
6: Ναι. Εκεί είχαμε μείνει.
1: Ναι.
6: Που είχες, εκεί μου είχες πει, ναι, στη Γαλατσίου που ερχόσουν στο Γαλάτσι.
1: Ναι, που έφυγα με τα λάδια και πήγα προς τα κάτω, βόλτα.
6: Ναι, ξέρεις τι έχει εκεί η Ηλία. Εκεί έχει τον προφήτη Ηλία, αν έχεις πάει ποτέ.
1: Δεν έχω πάει. Να σου πω όμως τώρα, να σου πω ρε ζωή τώρα, για να το διασκεδάσουμε λίγο, όπου πιστεύω εγώ σε πολλά πράγματα. Και ο προφήτης μου είσαι καμιά σπροξιάλης αντί για καλό.
6: Όχι. Δεν νομίζω. Όχι.
1: Εννοείς μέσω
6: σε. Σε κράτησε, σε βοήθησε.
1: Ναι, κατάλαβες, σωστά.
6: Ναι.
1: Το πιστεύω την προφητεία.
6: Ναι, είναι εκεί, είναι ψηλά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, είμαστε πάνω και ανεβαίνουμε την Καλατσίου, έτσι. Και φτάνουμε πάνω στην άκρη του βουνού.
6: Πρωτοπαπαδάκι επάνω, ναι, στα Τουρκοβούνια που λένε, ναι, εκεί είναι ο προφήτης Ηλίας.
1: Έλα.
6: Βέβαια.
1: Πάνω εκεί που έχει κάτι, να σου πω ρε,
6: άμα ανέβεις εκεί, Ηλία, ναι, βλέπεις πιάτο όλη, ναι, την Αθήνα.
1: Έχεις δίκιο, έχει και μία-δύο καφετέρειες συγκλονιστικές εκεί που βλέπεις κάτω πιάτο όλη την Αθήνα.
6: Εκεί πάνω
1: και εκκλησία.
6: Ναι, ο προφήτης Ηλίας είναι.
1: Τι λες, μωρα.
6: Ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα, Ηλία. Πολύ αυτό.
1: Δεν το ξέρω, ότι έχει εκκλησία εκεί.
6: Ναι.
1: Ξέρω
6: πως
1: κάποτε πια ένα καφέ εκεί και έβλεπα όλη την Αθήνα, μια καταπληκτική θέα από το μέρος, όχι προς το ψυχικό, προς το... Και καταλαβαίνεις τώρα τι λέω, σαν να...
6: Ναι.
1: Γαλάτς ευθεία κάτω. Πω.
6: Ναι, να πας στον προφήτη Ηλία.
1: Ναι.
6: Να πας, να δεις.
1: Πρέπει να του δώσω ραντεβού του συνόματο.
6: Άντε, σ' ακούω μια χαρά.
1: Εντάξει, έτσι ήμουν εγώ πάντα. Δεν είμαι, απλώς κάτι μέρες που είμαι λίγο πιο, και πριν σταματήσω ήμουνα 4-5 μέρες που βγήκε και στη τηλεόραση πολύ πεσμένος, είδα, και μου έλεγε ένας εκλεκτός σήμερα, μου λέει, σε είδα, ήσουν πολύ πεσμένος, ήσουν ταλαιπωρημένος. Λέω, ναι, συνέβαινε κάτι εκείνες τις μέρες.
6: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία ζωή μου.
6: Εντάξει, Ηλία μου, άντε.
1: Σε ευχαριστώ.
6: Τι να σου ευχηθώ.
1: Τίποτα, να είμαστε καλά στην υγεία μας. Όλα τα άλλα, τι να τα κάνουμε.
6: Την υγεία μας, ναι, μόνο.
1: Έλα,
6: καημένε
1: τώρα. Τίποτα άλλο δεν θέλω.
6: Τίποτε άλλο.
1: Όχι.
6: Άμα μας ακούει και ο πατέρας Παναγιώτης, ας βγει λιγάκι να τον ακούσουμε.
1: Ναι, του είπαμε και τα χρόνια πολλά και να μας κάνει και καμιά. Να μας κάνει καμιά ευλογία.
6: Ναι, να μας κάνει.
1: Να σου πω κάτι, πώς το λέμε, να μας κάνει κανένα. Μια κυρία μου λέει, ένα παπά να σου κάνει, Ηλία, να είναι καλά. Πες μου, πώς το λέμε, ευχέλαιο.
6: Ευχέλαιο, ναι.
1: Να είσαι καλά, ζωή.
6: Και εσύ, Ηλία, και εσύ.
1: Ευχαριστώ, ζωή μου. Να είσαι καλά.
6: Να είσαι
1: καλά. Για να διαβάσω λίγο, ρε παιδιά, τώρα πάμε σε γραμμές, αλλά και εδώ πέρα μη πετάω από το διαδικτυακό κανάλι. Ελένη, γεια και πάλι. Περίμενε μισό λεπτό. Ελένη, θα. Δεν βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται. Χαμός. Ηλία, για το βαλαντάκο μου, λέει η Μέρη. Ελένη, Γιώργος, γεια και πάλι. Δεν το καταλαβαίνω, παιδιά, αυτά. Είναι πολλά. Είναι μισά. Γράψω το ολόκληρο να καταλαβαίνω νοήματα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα. Είμαι η Μαρία από Κυψέλη.
1: Πάχω χρόνια πολλά και εσένα, Μαρία.
7: Ευχαριστώ.
1: Σε όλους σας το είπα. Χαμήλωσε λίγο.
7: Άκουσα την εκπομπή του Παπακυριακόπουλου σε επανάληψη το απόγευμα για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Άκουσα με κάτι, σε παρακαλώ. Χαμήλωσε λίγο. Κάτι έχεις δυνατά, ναι, ραδιόφωνο.
7: Έχεις δίκιο. Ναι, ένα λεπτό δώσμο. Μπουρτουκλώθηκα.
1: Κάτι λοιπόν, άκουγα λίγο.
7: Ήθελα να πω ότι σήμερα για μένα, σαν Ελληνίδα, ναι, αυτό που άκουσα στον Παπακυριακόπουλο για τα θαλάσσια πάρκα, δηλαδή την αφαίρετη απόφαση που πήρε ο Ερντογάν,
1: ναι,
7: να παίζει με το Αιγαίο, ναι, και το θεωρώ απαράδεκτο.
1: Ναι.
7: Είναι η μέρα εθνικού πέφτους για μένα, έτσι θα έπρεπε να είναι. Πολύ μπουρουμπούρου και πολύ κουβέντα για όλα, ναι, τίποτα δεν γίνεται.
1: Βέβαια.
7: Και όπως είπε πριν και η κυρία για τους αστυνομικούς, κάποτε τιμούσαμε τους αστυνομικούς γιατί πραγματικά εκτελούσαν. Τώρα απλά είναι ένα υπαλληλικό έργο. Θα μου πεις, φταίει το ένα, φταίει το άλλο, το αποτέλεσμα μετράει.
1: Ναι.
7: Με τα 800 ευρώ ίσως παίζει και αυτό. Δεν θα ήθελα να το πω αυτό. Εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
7: κάτι πιο δυναμικό θα ήθελα.
1: Mm.
7: Δηλαδή, εντάξει, ο Βελόπουλος κάνει τη δουλειά του, δουλεύει όλα αυτά, αλλά κάτι πιο πρακτικό. Έτσι δεν θα πάμε. Τι άλλο να μας κάνουν.
1: Ωραία, τύπη, συγγνώμη. Περίμενε, ρε Μαρία. Αν μου το λες για κάποιον που το πίστευα πως κάνει καλή αντιπολίτευση, θα σου έλεγα τα ίδια και όχι επειδή είναι ο Βελόπουλος. Τι πιο δραστικό δηλαδή από αυτά που κάνει ο Βελόπουλος, τι περιμένεις πιο δραστικό? Να κατέβει κάτι καλέ, κατεβείτε, να σκοτωθείτε. Ειλικρινά το λέω καλοπροαίρετα. Δεν στο λέω προκλητικά. Δεν στο λέω. Στο λέω. Πες μου τι εννοείς δραστικό εσύ, αν φέρεις μια ευθύνη για τον κόσμο, να μην κάνεις κακό στην κοινωνία. Πες μου τι κάνεις.
7: Δεν είπα κάτι κακό.
1: Πέρα από το να ανοίγεις τα μάτια και αν του λες μίλα στις εκλογές, πες μου τι άλλο κάνεις.
7: Δεν είμαι μόνο. Δεν σου είπα ότι δεν είμαι σωστό και δεν το, κάνει.
1: Την έχασα λίγο τη γυναίκα.
7: Κάνει.
1: Λίγο η φωνή.
7: Πολύ καλός, πολύ πετυχημένος, πολύ μοναδικός.
1: Ναι.
7: Όμως όλοι μαζί οι Έλληνες πρέπει κάτι άλλο να αφυπνιστούμε και όλοι ξέρουμε.
1: Άρα να κάνουν κινήσεις να τιμωρήσουν γενικά. Δεν μιλάω τώρα αυτή την κυβέρνηση μόνο, ρε Μαρία. Κοιτάω το ότι έχει γίνει μπάχαλο. Δεν δουλεύει τίποτα, είναι εις βάρος του πολίτη, τον τυρανάνε. Και ας λάβει τα μέτρα την ώρα που
7: αυτό,
1: δίνεται ευκαιρία.
7: Αυτό ότι μιλάμε όλοι στη μάχη, το ότι μιλάει στο Αλέτο Παπακυριακόπουλος, όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει κάτι πιο πρακτικό. Αυτό ήθελα να πω, θέλω να το τραβήξω. Όλοι ξέρουμε τι λέμε,
1: ναι,
7: δεν είναι κανείς χαζός.
1: Ναι.
7: Απλώς σαν λαός να πρακτικοποιήσουμε, να κάνουμε πράξη ό,τι έγινε και πιο παλιά.
1: Ναι.
7: Άλλες περιόδους της ιστορίας μας, μοναδικές, ναι, νομίζω ότι πρέπει κάτι να γίνει. Το να καθόμαστε να τα λέμε, να παίρνουμε.
1: Συγγνώμη, Μαρία.
7: Δεν είναι το μοναδικό.
1: Ναι, ρε Μαρία, τι εννοείς, πολυτεχνία? Τα είδες, τα ζήσαμε.
7: Η
1: βολεμένη του πολυτεχνείου είναι πάνω παντού.
7: Η απάντηση έχει δοθεί. Αυτό ήταν το μήνυμά μου που ήθελα να περάσω.
1: Εντάξει, Μαρία, βεβαίως. Ναι.
7: Είναι τραγικό να έχουν οι Τούρκοι καταπατήσει τα πάντα και να καθόμαστε μόνο να συζητάμε. Καληνύχτα, να είστε καλά.
1: Καλό σου βράδυ, Μαρία. Δεν είσαι ούρθα κόντρα. Μην νομίζεις επειδή μπορεί να πήρεις και πρώτη φορά. Απλώς και μόνο είμαι και λίγο εγώ των χαλαρών τόνων και κάνετε πράξη εκεί που χρειάζεται. Δεν είμαι τους στυλ πόπο, ναι, κατεβήκα κάτω, κάντε. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Ψηφίζετε κάποια στιγμή. Εάν ψηφίζουμε, σε εισαγωγικό δική μου σκέψη, γιατί Μελών είπε ένα καταπληκτικό που το λέω συνέχεια, δεν είναι δικό μου, δεν θέμα τι ψηφίζετε, ποιοι μετράνε. Εφόσον λοιπόν είναι όλα καλά δημοκρατικά που θέλω να το πιστεύω και να έχουν 1114 τα μάτια τους αυτοί που θα φέρουν την ευθύνη οι κομμάτων ή ο κάθε Βελόπουλος, πώς θα γίνει να μην γίνει καμιά, να μην γίνονται ατασταλίες, τότε μιλήστε εσείς εκεί. Τι άλλο? Ότι τυραννεί το πολίτη, το βλέπω. Ρε, εσείς δεν σε έλεγα πριν από μήνες, ρε παιδιά, μίλαγα σήμερα με τον Άλεξ από τη Λευκάδα να είναι καλά. Γιατί εγώ γύρισα χθες τη νύχτα από Λευκάδα και μου λέει Κακλαμάνι, δεν λέω, το είδες, Άλεξ, τι λέγαμε? Οι δρόμοι, ρε, τον Αύγουστο πάει ο κόσμος, παιδιά, κάπου και κάνουν έργα να τυρανάνε τον κόσμο τον Αύγουστο. Δεν το κάνουν τον άλλο καιρό που δεν έχει κίνηση. Είναι τρελά πράγματα αυτά, ρε. Δέστε πώς είναι εναντίον του πολίτη τα πάντα. Τα πάντα αυτά που είδα στον δρόμο, έλεγα. Καλά, είναι τρελή, ρε. Ρε τον Αύγουστο, κάνουν αυτό, βάζουν κάτι σημαίακια, στριμώχνουν τα αυτοκίνητα, τα πάνε σε κάτι ειδικό που σε στραβώνει και τη νύχτα. Και καλά, κάποιοι βλέπουμε καλά, δηλαδή μιλάμε για τρελά. Αυτό ξεχαρβαλωμένα κράτος. Τελείωσε. Και τι, όλες οι βαθμίδες του. Στη Λευκάδα, αγριογούρουνα, σκάβουνε, γελάδια, σολ πατάνε στις σοδιές του κόσμου. Πάνε στους δημάρχους, πάνε εισαγγελέα, πάνε φωνάζουνε. Δεν κάνει κανείς τίποτα. Δεν επεμβαίνει τίποτα. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Αυτό θα το κάνω μια άλλη εκπομπή για τη Λευκάδα τι συμβαίνει. Αλλά άστο, το είπα έτσι λίγο βιαστικά τώρα, ότι σαν να βάλει το πολίτη από τους καιρούς. Από όλες τις πλευρές. Σε αυτά τα αγκαρίζουμε. Συνέχεια τα λέμε, ρε Μαρία. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
8: Ναι.
1: Καλησπέρα.
8: Ναι.
1: Ναι.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Έλα, υγεία.
1: Έλα.
8: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, όνομα.
8: Βασίλης από Πατήσια, Νιρβάνας που λέγαμε.
1: Έλα, Βασίλη.
8: Τι κάνεις, καλά.
1: Καλά, Βασίλη.
8: Κοίταξε να δεις, τώρα που έβανε επαναλήψεις,
1: ναι.
8: Είχα μιλήσει για τους χρήστες αυτούς με το λεωφορείο που κατεβαίνουν σε 16, 17.
1: Ναι, ναι, με το λεωφορείο μας, Βακής, πιο ωραία πράγματα, ναι.
8: Λοιπόν, μετά, εγώ τα άκουσα σε επανάληψη, γιατί την άλλη φορά έφυγα, είχα δουλειά. Βγαίνει ένας κύριος μετά από μένα, κύριος, τέλος πάντων, λέει, που είπα εγώ ότι αυτά είναι καλά παιδιά, για μένα είναι καλά παιδιά. Ο καθένας, κοίταξε, παίρνουμε εκεί και λέμε τη γνώμη μας, ναι. Έτσι. Μπορεί ο άλλος να μην συμφωνεί με αυτά που λέω.
1: Σωστό.
8: Αλλά δεν μπορεί να πει ότι όταν είπα εγώ είναι καλά παιδιά, παίρνει, αρχίζει να λέει.
1: Περίμενε, περίμενε, μην μπερδεύεις τώρα. Όπως τον είπες κύριο ηρωνικά, μπορώ να σου πει και σένα κύριο ηρωνικά. Λοιπόν, Βασίλη, τι θέλεις να μου πεις πάνω σε αυτό, να σε βοηθήσω.
8: Κύριος.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν, τι θες να πεις, παιδί.
8: Είπε... Και λέει, ναι. Εφόσον είναι καλά παιδιά και ισχυρίζεται, λέει, ας τον δώσει στην κόρη του. Εγώ δεν το έχω ακούσει, γιατί το άκουσα.
1: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Καλά παιδιά πια, εκείνα που κάνουν χρήση.
8: Εντάξει, δεν γεννηθήκανε να κάνουν χρήση, μπλέξανε. Ήρθανε και παιδιά τα οποία σαν παρατημένα ήταν έτσι. Να σου πω κάτι, Λία. Ναι. Και εγώ μικρός πριν πάω φαντάρος είχα μπλέξει. Ξέπλεξα, έκανα οικογένεια, έκανα, αγόρασα σπίτια. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Δεν ήμουνα όμως όπως τα έλεγε αυτός ο αλήτης.
1: Ρε Βασίλη, μου περίμενε ρε Βασίλη. Και εγώ μου βγήκε η Παναγία και έλεπα μπροστά μου τα πάντα και τα πέφυγα. Τι είδε το ευαίσθητα παιδάκια, τα βγάλουμε όλα. Πώς μπλέξαν τα παιδάκια.
8: Ηλία, πρόσεξε, δεν είπα εγώ ότι 100% είναι καλά παιδιά, αλλά από
1: ναι, θέλω να πεις ότι είναι και παραστρατημένα παιδιά και πράγματι στην ψυχή μπορεί να είναι καλά παιδιά, προς Θεού.
8: Τα πιο πολλά είναι παραστρατημένα, το καθένα δεν ξέρω πώς έμπλεξε και τι έκανε. Εντάξει, αλλά αυτός έπρεπε να πει, αφού είναι, να πει δεν είναι καλά παιδιά για μένα.
1: Έλα, για μένα να πεις που είπε τη λέξη αυτό για την κόρη. Αυτό είναι λίγο άκυρο και έχεις δίκιο.
8: Που μου λέει ότι που λέει ο κύριος θα τα δώσει, λέει στην κόρη.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι λίγο άκυρο. Δεν θυμάμαι πώς έγινε, ναι.
8: Έτσι το είπε, ψυχρό. Άμα
1: δεν
8: το
1: πήρα,
8: το...
1: αλλά να ξέρεις κάτι όμως, Βασίλη, άκουσα με κάτι. Λες μία γνώμη κάποιος.
8: Ναι.
1: Ξέρεις πώς κάνω και έχω τη διέστηση ακόμη και της εκπομπής και πρέπει να αποφεύγουμε τις κόντρες τις μεγάλες.
8: Ναι.
1: Παρόλο που είμαι άνθρωπος εκρηκτικός και έχω μάλλον πολλές φορές στη ζωή μου, αλλά εδώ πέρα τι προσπαθώ. Όπως ένα αυτοκίνητο περνάει κάποιος και σε λέει Μακ. Εκείνη την ώρα λέει το αυτοκίνητο, δεν λέει τον άνθρωπο που είναι μέσα. Και αν σε αντιληφθεί ποιος είσαι, μπορεί να κάνει μετά και την κότα. Άρα λοιπόν, μην είμαστε ακραίοι σε τέτοιες περιπτώσεις που άλλο λέει αντέρεμα και λέει για το αυτοκίνητο. Δεν προσωπεποιεί το άτομο, άλλο πως ακούμε τη λέξη εμείς εκείνη.
8: Ναι, αυτός όμως είπε για μένα, λέει ας τον δώσει την κόρη του.
1: Τώρα είπε, δεν ξέρει ρε Βασίλη ποιος είσαι, όπως και εμένα μπορεί να μίλαγα κάπου, γεια σας Βαγγέλης, Κώστας, Νίκος. Δεν το εγκρίνω που είπε αυτό, αλλά εντάξει, το δικαιολόγο ότι είπε αυτός ο κύριος που είπε αυτό.
8: Να πει η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι καλά παιδιά.
1: Ναι,
8: ότι
1: σε αυτό έχεις δίκιο, σου λέω. Για το παιδί σου, για την κόρη, με πειράζει και εμένα. Δεν θυμάμαι αν το είχα προσέξει.
8: Δεν το πρόσεξε.
1: Ναι, Βασίλη, γιατί μην νομίζεις τώρα.
8: Τα δικά μου έτσι, αλλιώς εντάξει, και τα δικά μου είναι καλά, και τα δικά σου είναι καλά, και το αλλού είναι καλά.
1: Βεβαίως.
8: Τέλος πάντων. Τώρα αυτό έληξε, αλλά με πείραξε.
1: Όχι, Βασίλη, μη σε νοιάζει. Το λέω εγώ, συγγνώμη από αυτόν. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Γιατί ξέρω πως και αυτός θα είπε, πως λέμε, ωραία, βάλ τον μέσα στο σπίτι σου, ρε άνθρωπε. Ή δώστε εσύ το παιδί σου. Κατάλαβε. Δηλαδή, δεν το θεωρώ ότι ήταν προσωπικό αιχμηρό, όσο ήταν η γνώμη δική του σε κάτι ότι δεν είναι όλα τα παιδάκια αυτά που παραστρατούν, ρε Βασίλη, τα καλά παιδιά.
8: Η γνώμη του να πει ότι για μένα δεν είναι καλά παιδιά.
1: Κατάλαβα.
8: Ξέρω, κάτι άλλο.
1: Κατάλαβα και έχεις δίκιο, σου λέω. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστώ.
8: Λοιπόν, γεια μου, γεια ρε.
1: Γεια σου, Βασίλη
8: καλό
1: μου, γεια.
8: Τιμώνα,
1: παιδιά,
8: τιμώνα.
1: Εγώ είδα προχθές κάτι γι' αυτό, Βασίλη, μη με παραξηγείτε. Μην μπορώ να ελέγχω τα πάντα. Λέτε και είμαι ακροβατό για να δω τι λέω. Όπως και κάθε ένας που κάνει εκπομπή. Είτε τηλεόραση είτε ραδιόφωνο. Αν σέβεται τους ακροατές του, κάνει ό,τι μπορεί και ακροβατεί τους θεατές του, τους τηλεθεατές του, τους ακροατές του, για να μην το ξεβεί. Κι όμως μας ξεφεύγουν πράγματα. Είδα μια μέρα μια εκπομπή και λέω, εσύ, μου είπαν για αυτόν τον πολιτικό, αυτό στον αέρα. Πώς το διάλογο, πώς μου ξέφυγε την ώρα. Δεν μην νομίζετε. Λέω, μα σοβαρά, πώς το είπε αυτός ο άνθρωπος. Ποιος ξέρει και είχα το νου μου, ποιος ξέρει μέσα μπορούν να μου λέγανε πέντε γραμμές, ποιος ξέρει και μπορεί να περάσει και κάτι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, μισό λεπτό, κάτι μου λέει ένας.
9: Γεωργία είμαι.
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Να πάμε λίγο. Ποιο είναι το όνομα?
9: Γεωργία.
1: Αμέσως, Γεωργία μου, μισό λεπτό. Υπάρχει πιο γρινιάρικος λαός από τον Έλληνα για όλα μας ταινία. Μα όλοι μας φταίνε. Όλοι μας λέει ταινία. Όχι, μας φταίνε, θα πεις. Έραψες, φίλε Βασίλη, και σου βγήκε ταινία. Εκτός από μας. Περίμενε κάτι άλλο. Λοιπόν, μαζευτούμε όλοι μαζί. Ας μαζευτούμε όλοι μαζί. Δεν περνάει χασομέρια και ας πιάσουμε όλοι μαζί αντάρτη καλημέρια. Καλά, Μέρη, σε βλέπω πολύ τέτοιο εσύ. Πολύ. Λοιπόν. Όταν τα πρόβλημα ξεκινάει από τη ρίζα, όλοι αυτοί οι δίθεν Έλληνες αγόραζαν τώρα μας έπιασε το πατροπαράδοτο, αγόραζαν αγρό, μας λέει. Έτσι καλά, ωραία. Δεν βγαίνουμε ανθρώπους που πρέπει να το γράφουμε μεταξύ τους. Εσύ κερνάω μεταξύ σας πρέπει να μιλάτε, παιδιά, και πάμε. Τι ακούμε ρε εδώ? Τι ακούς, δεν ακούς, δεν έχεις αυτιά? Βαλάντι, πως δεν ακούς? Άμα έχεις ένα πρόβλημα μην ακούς ραδιόφωνο. Πήγαινε πουθενά αλλού. Εμείς εδώ ανοίγουμε αυτιά. Και να μην ακούς καλά, θα σε φτιάξουμε να ακούς. Είδες τι λέει το τραγούδι στην έναρξη? Πάμε σε επόμενη γραμμή. Πάμε, παρακαλώ.
9: Ναι. Είσαι.
1: Ναι, τώρα θέλω το όνομα.
9: Η Γεωργία είμαι.
1: Έλα κυρία Γεωργία.
9: Τι κάνεις κύριε Κακλαμάνη, καλά είστε?
1: Καλά Γεωργία,
9: καλώς
1: εσύ.
9: Ορίσατε.
1: Να είσαι καλά Γεωργία, είσαι
9: εγώ
1: εσύ μου.
9: Εγώ τελείωσα το βιβλίο, το ναι. Βολοκοτρώνη.
1: Άρα θηρίο εσύ μου, είχες, περίμενε Γεωργία, σε έχω αναφέρει κάνα δύο φορές, μου πες και είναι το ευαίσθητο με τα σύρματα εσύ. Και με είχες συγκινήσει από το... από το Γολγοθά χωρίς σταύρωση. Τώρα μου λες για Κολοκοτρώνη. Είσαι φαν φοβερή, ευχαριστώ.
9: Το τελείωσα και βρήκα ένα τραγουδάκι και έλεγα απόψε
1: ναι.
9: Να σ' αφιερώσω για το καλώς όρισες. Αλλά έχω ακούσει τόσα απόψε που δεν μπορώ να το πω. Γελάς,
1: Να σου πω.
9: Έχω μαπιάσει από αυτά που ακούω απόψε και δεν μπορώ. Είναι αδύνατο.
1: Σε αποσυντόνισαν αυτοί που μιλάνε.
9: Σου εύχομαι καλή βάρδια να έχεις και υγεία.
1: Σε ευχαριστώ Γεωργία μου.
9: Σε καλονυχτίζω, θα τα πούμε άλλο βράδυ.
1: Να σε καλά, όποτε θες θα με πάρει να μου πεις αυτό που θέλεις.
9: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά Γεωργία μου, καλό σου βράδυ, να σε καλά. Μα
9: πως
1: εντώνησε λέει γυναίκα. Να είναι καλά ευγενέστατη όποτε με παίρνει. Και με είχε συγκινήσει, πήρε και το Κολοκοτρώνη. Μην παίρνετε ρε παιδιά τα βιβλία. Μην πετάτε, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
10: Μήπως είμαι εγώ τώρα?
1: Ναι.
10: Είμαι η Κατερίνα από το Χολεργό.
1: Ναι κυρία, έλα Κατερίνα μου.
10: Και θέλω να πω κάτι που άκουσα. Να προσέχουμε τώρα για τις εκλογές.
1: Ναι.
10: Εγώ έχω γίνει, το έχω πει πολλές φορές και θα το πω άλλη μια φορά. Ήμουνα στις εκλογές υπεύθυνη και εγώ ψήφισα από την αγωνιστική βάση το Μεϊμαράκι.
1: Ναι.
10: Και ξαφνικά στο τμήμα μου βγήκε ο Βελόπουλος, ο Μητσοτάκης. Είναι να τρελαίνεσαι. Τι να προσέχουμε σε αυτούς. Και μετά έχω και μία άλλη πρόταση να κάνω. Εγώ έχω πάρει μία ασφάλεια από το Μεσημάρι, ποιος τον... μία δική μας ασφάλεια από εκεί.
1: Ναι.
10: Και μου έχει δωρεάν το ασθενοφόρο. Προτείνω και προσεύχομαι να γίνει αυτό, να διαμαρτυρηθούμε και να βγω μπροστά με το ασθενοφόρο, εγώ να έρθω, γιατί δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Αλλά λοιπόν... θέλω να γίνει μία εξέγερση. Ειλικρινά, δεν γίνεται άλλο πια. Αυτοί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Μας έχουν πουλήσει.

0: Αγγέλα, την Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
1: Εκεί σε όλες, το τηλεφωνείο όλοι.
0: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά, λοιπόν, παιδιά. Βελόπουλος στα μεσημέρια 12:01, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης εδώ. Μετά είπα για τον Σερέτη, μετά είπα για τον Στέφανο Τοχείο. Άλλες εκπομπές το πρωί, πώς το λέμε, Καψαμπέλης Βλάχος. Μετά άλλη εκπομπή εκεί με το βουλευτή τον Στέλιο το Φωτόπουλο, που είναι Σάββατο Κυριακή, που είναι για ειδικά θέματα εκεί σχετικά με... είναι κάθε εκπομπή, έχει τη δική της, μετά τις εκπομπές μου έχετε φέρει κάτι κάποιες φορές. Έτσι, τουρίζει μετά ο Γιώργος ο Γαριφάλου. Όλοι οι άνθρωποι εδώ, όσο μπορώ, λέω καμιά κουβέντα για τον καθέναν. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα σου.
1: Η Αγγελική είμαι.
0: Γεια σου, Αγγελική.
1: Τι κάνεις, Ηλία μου, καλώς όρισες.
0: Ευχαριστώ, Αγγελική. Χρόνια πολλά για τη Μαρία.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Αν και
1: πολύ
0: είπα και στην αρχή για όλες τις Μαρίες, τάκτες, Παναγιώτητες, για να μην σας ζαλίζω, αλλά έχουμε πολλές Μαρίες βλέπω εδώ.
1: Το ξέρω, να χαίρεσαι και εσύ τα παιδάκια σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Και να έχεις την υγειά σου και να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Εμείς είχαμε μια επίσκεψη από μια αλεπού στη βεράντα μας.
0: Α, ήταν καλή. Ήτανε κυρία.
1: Κυρία ήταν, ευτυχώς. Μετά κατέβηκε μια άλλη απ' έξω.
0: Για πρώτη φορά ήρθε.
1: Πρώτη φορά, ναι.
0: Τι της προσφέραμε.
1: Αλλά δεν έχουμε κοτόπουλο.
0: Τι της προσφέραμε, τίποτα.
1: Τι να της προσφέρω, κοτόπουλο ήθελα. Σήκω Μαρία, της λέω, ένα σκύλος διώχτων. Βγαίνει Μαρία, βλέπει την αλεπού. Μάγμα μαλλί αλεπού είναι. Τέλος πάντων, αυτά που άκουσα σήμερα με έχουν στενοχωρέσει πάρα πολύ. Τι θα γίνει, κύριε Ηλία? Κάψανε όλη τη Σαλαμίνα, κάηκαν άνθρωποι, κάηκαν σπίτια. Εν τω μεταξύ τώρα αυτό με τα αεολικά πάρκα τώρα το άκουσα, δεν ήξερα. Γιατί βάζαμε ειδήσεις και τέτοια, κατάλαβες?
0: Εννοείς για τα στο Αιγαίο αυτό που έγινε?
1: Ναι, Ηλία μου. Τι είναι αυτό δηλαδή?
0: Φυρί πάνε, ναι. Είναι τριβές είναι αυτές και ο Θεός βοηθός οτιδήποτε, ναι.
1: Τι θα κάνουμε, Ηλία? Η Παναγία να βάλει το χέρι του να σωθούμε. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Δηλαδή μας θα έχουν πουλήσει στους Τούρκους. Για όνομα του Θεού, πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι. Τι πάνε να πει, καθόμαστε στην καρέκλα μας, στον καναπέ μας και τι περιμένουμε, να έρθουν να μας φάξουν, επειδή είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι? Δεν μπορώ να καταλάβω, Ηλία, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν τα ήξερα αυτά και σήμερα τώρα αυτή τη στιγμή τα άκουσα σε σένα. Και τώρα μου το εξήγησε, μα τι έχει γίνει? Αφήσαν το Αιγαίο να πάνε να κάνουν οι Τούρκοι αιωλικά πάρκα? Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά τα πράγματα?
2: Και γιατί τα καίνε?
1: Και γιατί έχει κάψει τη μισή Ελλάδα έχει κάψει? Που να τον κάψει ο Θεός, τι άλλο να πω? Τι άλλο να πω, δεν αντέχω πια. Έχω και τη δική μου στεραχώρη για αυτό το μήνα. Είχα το παιδάκι μου εδώ αυτές τις μέρες της γιορτής της Μαρίας και μου έφυγε στις 22, δίθεν ότι θα πάει κάτω στο γιατρό και στις 23 αυτοκτόνησε. Και κατεβαίναμε τρέχοντας.
0: Τέτοιες μέρες ήτανε?
1: Τέτοιες μέρες, 28 πέθανε Αυγούστου.
0: Οπότε πάει η σκέψη και έχεις δίκιο τι μου λες τώρα.
1: Είμαι χάλια, Ηλία, και με το παλιό 28 ήταν της Παναγίας. Και την μέρα που πήρε αυτά να αυτοκτονήσει ήταν πάλι της Παναγίας κάτι.
0: Γιατί
1: με της Παντανάθας, δεν ξέρω, κάποιες Παναγίας. Τέλος πάντων. Ακούς και όλα αυτά, δηλαδή θλίβεσαι, καταθλίβεσαι. Αντί να χαρείς, αντί να πήγε αυτό το πράγμα. Καταστρέψαν την πατρίδα μας, δεν θα έχουμε οξυγόνο. Τα παιδιά μας τι θα αναπνεύσουν, τι θα ζήσουν. Άντε εγώ έφτασα 75 χρονών και να πεθάνω δεν με νοιάζει. Έχασα και τα παιδιά μου. Αλλά για τα πιο νέα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, για όλα αυτά, στενοχωριούμε. Τι πατρίδα δηλαδή θα τους δώσουμε, ρε Ηλία?
0: Τι να πω, Αγγελική μου. Είναι ώρα, Αγγελική, σε διακόπτω μόνο και μόνο να κάνουμε αλλαγή. Να είσαι καλά εκεί με τη Μαρία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Αγγελική μου.
1: Υγεία μου την υγεία σου να είσαι και να είσαι γερός.
0: Να είσαι καλά, υγεία πάνω απ' όλα, ναι. Πάμε λίγο, παιδιά, να κάνουμε αλλαγή της ώρας και επιστρέφουμε. Δευτερόλεπτα είναι να πάμε στη δεύτερη ώρα. Έτσι, ραδιομάχη. Πάμε και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παλάντι, ξέρεις γιατί, κάτι διαβάζεις ότι... να πάμε λίγο παιδιά στα, ναι, είναι σαν και σε... Μερούλα, δεν ξέρω για ποιος το γράψει. Γράψει για κανένα παιδί σου, την έχω κουρέψει, λέει σαν γλόμπος. Δεν το καταλαβαίνω. Γαλάζια πατρίδα ολοταχώς, λέει η Μαρία η Γόντι. Τι να πω εγώ που βλέπω την πεθερά μου, την αρκούδα κάθε μέρα. Σε μαζέσει Βαλάντι. Σταματήστε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να δω τίποτα άλλο. Ναι, κοίταξε, να μπει καμία πεθερά σου, να δει τι γράψει και να σε φτιάξει. Έτσι, άμα θες τη γυναίκα σου ακόμη, κάνει το κοροϊδό με την πεθερά σου. Άμα θες να τα βάζεις με τη γυναίκα σου, μάλλον με την πεθερά σου. Και τα αντίστροφο σε άντρες. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, Τζέννη από την Κυψέλη, με τι κάνεις?
3: Γεια σου, Τζέννη.
4: Καλά είσαι?
3: Καλά, Τζέννη, με εσύ.
4: Πέρασες καλά?
3: Λογικά, εγώ το καλά το έχω αντικαταστήσει εδώ και χρόνια με το λογικά. Δεν υπάρχει καλά για μένα σε τίποτα, Τζέννη μου.
4: Κοίταξε να δεις, άλλαξαν σε παραστάσεις, όπως είπε και μια κυρία.
3: Αυτό ναι. Αυτό ναι, το είπα, σωστό.
4: Ήθελα πολλά να πω, να τόλισαν απόψε ο κόσμος, ναι. Δεν ξέρω τι τους έχει πιάσει, την γκρίνια είναι αυτή. Τι γκρίνια είναι αυτή.
3: Πρέπει να αρχίσουμε να...
4: Του φταίει το τάκι, του φταίει η αστυνομία. Ντροπή, ρε παιδιά. Θα σε πάρω άλλο βράδυ να πούμε κάποια πράγματα, εντάξει.
3: Περίμενε. Μην κλείνει, περίμενε.
4: Δεν ξέρω τι να πω. Τα ξέχασα.
3: Να χαλαρώσει εσύ το ύφος, λοιπόν.
4: Δεν χαλαρώνω τώρα, δεν μπορώ. Θα σε πάρω άλλο βράδυ.
3: Ό,τι θέλει.
4: Καλό βράδυ, καλή νύχτα.
3: Εντάξει, είναι καλό βράδυ, καλό βράδυ. Είδατε πώ ψυχοπλακώνουμε το. Προσπαθήστε να είστε λίγο πιο χαλαροί. Όταν λέτε κάτι, είδατε πώς πειράζονται οι άνθρωποι και λένε: πω, ρε, τι ακούω, ρε παιδί μου. Δεν ακούω τίποτε ευχάριστο. Έλα, βγήκε κανείς να μου πει κανένα ανέκδοτο. Πρέπει να σας φέρω κάθε μέρα εδώ πέρα. Τι θα κάνω αυτές τις μέρες? Καλά, αυτή η εβδομάδα το πάμε λίγο έτσι λαού-λαού. Μετά πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη μορφή. Να σας έχω λίγο διάφορα πικάντικα μέσα, να σας χαλαρώνω λίγο, γιατί κάτι φορές είστε μπιτάτη πολύ. Και δεν θέλω τόσο πολύ. Να είστε ανεβασμένοι, μη σας χαλάω την. Λοιπόν. Δεύτερη ώρα, παιδιά, Ηλίας Χαγλαμάνης στο μικρόφωνο, Ράδιο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ένα ελεύθερο ραδιόφωνο που λέτε ό,τι σας καπνίσει. Και αν σας καπνίσουν ωραία πράγματα, ακούμε ωραία πράγματα. Αν σας καπνίσουν άσχημα πράγματα, ακούμε άσχημα. Απεσιόδοξα, ανάλογα τι επιλέγετε. Σας αφήνουμε και λέτε, το ράδιο το κάνει αυτό βέβαια, έτσι. Η ελευθερία είναι του ραδιοφώνου. Γιατί εγώ κάνω εδώ αυτά που πιστεύω στη συνείδησή μου, γιατί μου δίνεται ευκαιρία. Θα μπορούσα να μην μπορώ να πω, έλεπα κάτι, να σου πω, να το γυρίσω. Όπως κάνουν πολλοί παρουσιαστές. Εδώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε την πλήρη ελευθερία να μπορώ να είμαι κι εγώ αυτό που είναι το ελεύθερο, αυτό που θέλω γενικά στη ζωή μου. Λοιπόν, Ηλία, ευτυχώς που τα πάντα είναι κάθε μέρα μια κακή παράσταση. Ωρε Μέρη, Μερούλα, τόσο πολύ λες, κάθε μέρα κακή παράσταση, μην το βλέπετε τόσο ρε παιδιά. Κάτι φορές βλέπω και κάτι άσχημα πράγματα, εγώ λίγο αισιόδοξα, δηλαδή λέω να το πάρουμε έτσι, σου βγαίνει η Παναγία, δεν αντέχονται τα πράγματα. Δεν το κάνεις λίγο το χαβαλέ για να τα βγάλεις πέρα, όχι μόνο τον εαυτό μου. Και σε φίλους, λέω, πες πώς αυτό που μου λες τώρα, αυτό που έγινε, για πάρ' το και αντίθετα. Να έχουμε μια αισιοδοξία ότι σε καλό έγινε αυτό που νομίζεις πως είναι κακό. Και βγαίνουν τελικά πολλά πράγματα άσχημα σε καλό. Πάμε στη γραμμή. Σε καλό, όχι με ωμέγα, με όμικρο.
5: Αν παράτα με, μωρή.
3: Ναι, ακούμε. Περίμενε. Ποιον βρίζεις? Εύχομαι να μην το λες σε καμιά μάνα.
5: Όχι.
3: Όχι. Μήπως Το όνομα.
5: Σε ένα μπατσαβούρι.
3: Το όνομα.
5: Ε.
3: Το όνομά σου.
5: Μαρία.
3: Ρε Μαρία. Δεν πιστεύω το λες στην Αλεπού που παρουσιάστηκε.
5: Ναι. Στην Αλεπού.
3: Πώς κατάλαβα ότι είστε εσείς, ε.
5: Καλά, αφού μιλάς με άλλη γραμμή, πώς ακούς εσύ εμένα.
3: Εγώ μαντεύω.
5: Ε.
3: Μαντεύω.
5: Μου έχουν σπάσει τα νεύρα γιατί γράφω. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει αυτά που σου έχω γράψει.
3: Περίμενε ρε, εσύ ουρανία είναι.
5: Ναι.
3: Έλα ρε ουρανία και σου λέω Μαρία και μου λες ναι, ε. Ουρανία δεν φαίνεται τίποτα, δεν μου έχει γράψει τίποτα μέχρι τώρα.
5: Ε, τα έχουν σβήσει.
3: Άκουρα.
5: Αυτός που με νευριάζει, αυτός που ανακατεύεται, είναι εδώ. Με το πράγμα εκεί πέρα και βλάπει και ακούει.
3: Δεν ξέρω. Περίμενε, έχασα τη φωνή σου.
5: Έλα, εδώ είμαι.
3: Έλα. Λοιπόν.
5: Απλά σε πήρα να μου πεις καλησπέρα βασικά, καλώς όρισες στην εκπομπή.
3: Ευχαριστώ,
5: και στην όμορφη παρέα που μας γεμίζεις χαρά με ειδήσεις όμορφες. Δεν λες εσύ καμιά κακή είδηση. Εντάξει, κάποιος πρέπει να τις πει. Να σου πω, αφού μίλαγες με άλλη γραμμή, ναι. Πώς βγήκα εγώ ξαφνικά.
3: Βγήκε εσύ ξαφνικά.
5: Ναι.
3: Ναι.
5: Αφού σ' άκουσα και μίλαγες.
3: Ναι, και εγώ άκουσα σένα.
5: Εγώ δεν θα βρίζα να ακούνε άλλοι.
3: Κοίταξε, βγήκε στον αέρα όμως να ξέρεις ένα πράγμα. Όταν είσαι σε αναμονή ουρανία μου.
5: Ναι.
3: Να ξέρεις πως μπορεί να βγεις ξαφνικά στον αέρα.
5: Αλήθεια.
3: Όχι παιδί μου την ώρα που περιμένεις την αναμονή, αλλά μπορεί ξαφνικά. Ναι, έκλεισε η γραμμή του προηγούμενου. Να είπα πάμε άλλη γραμμή. Να
5: ωραία,
3: οπότε βγαίνεις εσύ που μπορεί να νομίζεις ότι είναι. Δεν ξέρεις
5: ναι,
3: ποια γραμμή θα βγει.
5: Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Αφού πάντα ξέρεις ότι περιμένω να έρθει η ώρα μου.
3: Να είσαι καλά.
5: Τι κάνουν τα παιδιά σου, πώς πέρασες.
3: Λογικά. Με το σκοπό που είχα και τι πήγα να κάνω.
5: Ξεκουράστηκες.
3: Μια χαρά. Ε.
5: Ξεκουράστηκες.
3: Ναι, κουράστηκα.
5: Κουράστηκες.
3: Αντί να ξεκουράστηκα, κουράστηκα.
5: Ναι. Εντάξει, άμα έχεις υγεία, μην τα σκέφτεσαι.
3: Ναι, μόνο δεν πειράζει.
5: Το εντάξει. Παν είναι υγεία.
3: Βέβαια.
5: Πήγα να σου πω την καλησπέρα μου, να σε καλωσορίσω.
3: Καλά έκανες.
5: Και να σου πω αν έχεις διαβάσει τα γραπτά μου.
3: Όχι, γιατί ρε ουρανία, δεν βλέπω ρε παιδί μου, διαβάζω.
5: Θα τα έχει διαγράψει, τα διαγράφει. Είτε στο Γρηγόρη γράφω, είτε σε σένα μου τα διαγράφει. Και να φανταστείς είναι παπάς αυτός. Το παίζει παπάς δηλαδή.
3: Λοιπόν.
5: Τέλος πάντων.
3: Ωραία. Ουρανία μου, χάρηκα,
5: λοιπόν,
3: πάρε μου από.
5: Σε καληνυχτό και καλώς όρισες.
3: Γεια σου, Ουρανία μου. Γεια. Λοιπόν, Ηλία, γι' αυτό γελάω συνέχεια, γιατί στο μυαλό μου κοιτάω το μέλλον αισιοδόξα. Μερούλα, καλά κάνεις, Μερούλα. Και πάμε στη Δημήτρη. Ηλία, τουλάχιστον έχεις τη λευκάδα σπίτι να πηγαίνεις. Τι να πούμε κι εμείς, καλά να περνάς. Ρε Δημήτρη, σιγά το σπίτι, ρε. Ένα πατρικό εκεί πέρα, στο χωριό, εγκατελειμμένο. Πήγα εγώ και το ζωήρεψα κάθε καλοκαίρι που έβρισκα. Δεν θυμάστε πέρυσι που έπαιρνα. Πρώτη χρονιά που να δω και έπαιρνα γνώμη πώς αντιμετωπίζουμε τους σκορπιούς. Σκορπιοί γιατί είναι τα σπίτια εκεί πέρα ξύλινα και πέτρες. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι καμιά σπιτάρα. Ένα σπίτι το οποίο να πας και να πεις και πού να ψάχνεις. Στη Λευκάδα πρώτο πού να βρεις. Να πας να νοικιάζεις, να πας να πετάς λεφτά τρελά, να πας να παρακαλάς. Πάνω που έχω και φίλους και συγγενείς. Δεν ήταν. Η βόλεψή μου ήταν σε ένα πατρικό σιγά το σπουδαίο. Ρε. Μπορεί οποιοδήποτε Αθηναίος. Όλοι από χωριά είμαστε. Έχουν κάποιο πατρικό σπίτι. Αν δεν το έχουν αφήσει εγκαταλείψει, θα μπορούσα να εγκαταλείψει. Γιατί τα αδέρφια μου ούτε καν διαβερτήκανε καθόλου. Εγώ τρέχω κάτω, όχι από κακία, από δεν μπορούν να το. Γιατί έχουν άλλα πράγματα, ας πούμε, να κάνουν. Και εγώ πάω και συντηρώ, κρατάω κιλογραμμισμούς που ήταν ο γέρος τρεις χωρές να πριν πεθάνει. Κρατάω να πληρώνω τις αγκύρες, το κράτος, τη ΔΕΗΜ, το αυτό που νερό. Και ας μην κέσπισε, έρχεται πάγιο κάθε μήνα. Χωρίς να έχει κάψει τίποτα, τρελά πράγματα, αλλά αν τα αφήσω και έτσι θα πέσει τελείως μέσα. Και πάω και ένα τρισάκι τη μάνα μου. Αυτά Δημήτρη, σαν εξήγηση που μου λες, εμείς έχουμε και κάτι σιγά. Όλοι έχετε κάτι. Δεν είναι φοβερό να έχει ένα χώρο στο χωριό τώρα, μια πέτρα εκεί πέρα. Λοιπόν, Ηλία, σε έχω δει να παίρνει συνέντευξη στο Πέτρο Αναγνωστάκη, τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Έτυχε να του πάρει συνέντευξη. Λοιπόν, Βαλάντι, αυτό μου λες τον Πέτρο Αναγνωστάκη, μια φορά εδώ στη ζωή του συνέντευξε αυτή η μεγάλη μορφή του 60 και έχω τη χαρά να μου έχει στείλει 10 ευχαριστώ ο γιος του, ο Γιώργος, αυτή η μεγάλη μορφή που τώρα πιο παλιοί θα δημούνται στο μικρό μου τον κήπο, στη μικρή μου αυλή, τα ασπρομάλι μου πατέρα, κάτι φοβερά τραγούδια. Δεύτερος Καζατζίδης θεωρείται ο Αναγνωστάκης. Και είναι εκεί ανεβασμένο φίλε το Μανώλη, δεν τον πρόλαβα τον Αγγελόπουλο. Λοιπόν, Ουρανία μου, το σύμπαν φταίει. Έχει σύννεφα απόψε. Μήπως γράφει, μήπως δεν μπορώ να τα διαβάσω εγώ ρε, και στα διαβάζουν οι άλλοι ρε Ουρανία. Η Ουλία μου, Σκορπί, δηλητήριο. Ναι, Μέρη, τα πρώτα χρόνια που πήγαινα μέχρι να στρώσω το σπίτι, μιλάμε, έβλεπα Σκορπίου στο βράδυ και κοιμόμουν με ανοιχτό φως να κοιτάω μήπως παίζουν πάνω στο παιδί μου ή στη μάνα του παιδιού μου πήγαινα μαζί. Μην πέσει κανένα Σκορπιό. Και μου λέγανε εκεί στο χωριό, έλα ρε Ηλία, προθέσει την κάλτσα μου. Πήγα να βάλω το παπούτσι μου και ήταν ένα Σκορπιό μέσα. Και λέω, ρε, εσύ τόσο βοβιτσιάρη είμαι εγώ. Δεν είμαι και τόσο βοβιτσιάρη που νομίζουν, ναι, αλλά. Είναι ένα πώς το λέμε, παρά να θεραπεύει. Εντάξει, δεν θα πει, αχ, δεν πειράζει να έχω ένα μικρό παιδί και α το τσιμπήσει κανένα Σκορπιό και να τρέχει στη Λευκάδα στο νοσοκομείο. Και αν έχουν ακόμη και ωρό. Λοιπόν, πάμε. Ηλία, στι παραστάσει που ανέβαζε, είχε συνεργαστεί ποτέ με τον συγχωρεμένο τον Φλωρεντή και τον Γιώργο, τον Φλόρο, τον ηθοποιό, ήταν και οι δύο αξιόλογοι. Το Φλόρο τον είχα, μάλλον σε μένα μόνο έπαιξε. Και μετά τον πήγα σε μία ταινία. Και έπαιξε σε πολλές ταινίες ο Γιώργος ο Φλόρος. Τον Άκη το χαιρετούσα μόνο. Τον Φλωρεντή Σπύρο. Σπύρος Καμπίτσης. Α, νόμιζα ότι μου έγραψε πριν. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Όχι, δεν πάμε στη γραμμή. Θα κάνω ένα σχόλιο. Λοιπόν, γράφει και ένας Βαλντίν Σουμπούρκου, γράψε το όνομά σου, να μην κρύβεσαι σαν κότα πίσω από ψευδόνυμο, θα διαβάσω τι έγραψες. Παππού, γεια σου. Γεια σου και σου εύχομαι να μου πεις τι ηλικία είσαι και θα σου εύχομαι, αν μένεις στην ηλικία τη δική μου, να είσαι όπως εμένα και αν είσαι μικρότερος, αλίμονός σου, πρέπει να έχεις πολύ κόμπλεξ μέσα σου. Γράψε μου, βάλε ένα καλό ψευδόνυμο, γράψε μου την ηλικία σου να σου πω αν είσαι μάγκας ή αν είσαι αλλά μάλλον μαλακό παιδί σε βλέπω. Εντάξει, αν ήταν η ζήλια ψώρα λέει. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Θα ακούσουμε τώρα αμέσως παιδιά, Ηλίας Κακλαμάνης εδώ στο μικρόφωνο. Πρώτη μέρα σήμερα μετά την επιστροφή μας. Τα μεσημέρια ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, που έχει μια φοβερή πορεία και έξω που ήμουνα και κάναμε κουβέντα, μου λέει κακά τα ψέματα, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, μη σας πω τώρα κόμματα και σας χαλάω στην καρδιά τι μου λέγανε, αλλά ο μόνος που τα λέει, λέω αυτό λέω, δεν λέω τίποτε περισσότερο παρά αυτό που ακούσα από τον κόσμο και άκουσα 2-3 πολιτικών θέσεων, δηλαδή να ανήκουν σε κόμματα, κακά τα ψέματα μου λέει μεταξύ μας. Αυτός τα λέει μόνο. Λέω έτσι είναι παιδιά. Λοιπόν, μετά είναι ο Γρηγόρης Σερέτης τα μεσημέρια, εννοώ στο ραδιόφωνο, και μετά ο Στέφανος Οκιός 5-6 Ράδιο Μακελάρδης. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
6: Τι κάνετε?
3: Καλά εσείς?
6: Καλώς όρισες.
3: Ευχαριστώ.
6: Η Μαρία από τον Πειραιά είναι.
3: Έλα Μαρία, ναι.
6: Καλώς όρισες. Πώς τα πέρασες?
3: Λογικά Μαρία μου, καλά δηλαδή. Ούτε γέλιο πολύ, ούτε κλάμα, τίποτε. Μια ισορροπία ωραία.
6: Ωραία, ωραία. Άλλαξες λίγο παράσταση.
3: Ναι, μωρ, ναι.
6: Και έκανα και κάτι, μέρες.
3: Και κάτι που το έχω σαν συνείδηση, ένα τεσσάριο στη μάνα μου κάθε χρόνο.
6: Ναι, ναι, ναι, καλά έκανες, καλά έκανες. Καλά έκανες. Εμείς εδώ τα συνηθισμένα.
3: Ναι, ναι.
6: Εγώ τώρα άνοιξα το ράδιο γιατί λέω Ηλίας δεν είναι εδώ και μετά το ανοίγω γέλι να δω, λέω έχει επανάληψη και μετά ακούω.
3: Λες
6: μετά,
3: κάτι ακούω φρέσκο λες
6: ναι κάτι άκουσα φρέσκο και λέω γύρισε ο Ηλίας.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Δεν το περίμενα να γυρίσεις.
3: Είχα υποσχεθεί 17 του μήνα και όταν λέω κάτι και επαγγελματικά είχα πει στο διευθυντή του ραδιοφώνου 17 είμαι εδώ. Λοιπόν, παρόλο που η μικρή μου με πίεζε πολύ, κάνα 2-3 μέρες ακόμη, λέω το είπα 17, άσε τώρα πρέπει να είμαι συνεπής, τι να κάνω.
6: Α, η μικρούλα, ωραία η μικρούλα. Ωραία η μικρούλα, ωραία να σου ζήσει.
3: Είναι τούρμπο.
6: Ωραία. Λοιπόν, εδώ τα συνηθισμένα.
3: Ναι.
6: Τώρα τι να σου πω, με πήρα να σου πω καλησπέρα, δεν ναι. Παίρνω εγώ, αφήνω τους άλλους που ξέρουν περισσότερα από μένα,
3: ναι,
6: για
3: καλά,
6: να ακούω εγώ, για να μαθαίνω.
3: Ο καθένας και μόνο που το λες αυτό πάει να πει ότι Έχεις καλό μυαλό, που ακούω για να μαθαίνω είναι των ανθρώπων που ξέρουν να ακούνε και είναι έξυπνοι.
6: Ναι, που ξέρουν εκείνοι περισσότερα από μένα και κάθομαι και ακούω κι εγώ και μαθαίνω.
3: Γιατί όταν ακούς άνθρωπο και λέει τα ξέρω όλα, να φοβάσαι.
6: Δεν τα ξέρω όλα.
3: Κατάλαβες. Για χρόνια πολλά για προθέσαν λοιπόν, και είπα σε τόση Μαρίες τώρα.
6: Ναι, χρόνια πολλά.
3: Να είσαι καλά, Μαρία.
6: Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, καλή Παναγιά να έχουμε, ναι, Παναγία, ναι, μου. Ναι. Καλή Παναγιά να έχουμε. Λοιπόν, χάρηκα που
3: να είσαι καλά, Μαρία,
6: και σ' άκουσα. Γεια.
3: Καλό σου καλή βράδυ,
6: νύχτα,
3: να είσαι καλά.
6: Καληνύχτα.
3: Λοιπόν, άλλη Μαρία, τι γίνεται, Ηλία. Ρέντα οι Μαρίες, ευτυχώς που ο νονός μου με έγραψε εδώ Μερούλα. Μερούλα, χαμός γίνεται, άκουσες, Μαρίες. Λοιπόν, μισό λεπτό, Ηλία, με Γιούλη Λιοπούλου, Στράτο Τζόρλου, είχε συνεργαστεί ποτέ, είδα τις διακοπές μου, την παράσταση Ελένη Ευρυπίδη, την συνιστώ ανεπιφυλάκτα φοβερές ερημηνείες. Δημήτρης, Ελένη Ευρυπίδη. Δεν ξέρω, είναι λογικά ανεβασμένη για αρχαίο ή είναι κανένα κουλτουριάρικο και είδες κανένα τρελό, Δημήτρη. Να το λες αυτό, πάνε πει ότι ήτανε, έχουν κρατήσει, γιατί έχουν ξεφτυλίσει τους αρχαίους μας συγγραφείς. Στην Επίδαυρο, σας το είπα για μην πω ξανά όνοματα και φανεί κακία, και κάνανε ομοφυλόφιλα με ένα φουρό 10 μέτρα. Δύο άντρες αναπαντρευότανε 10 μέτρα πριν λίγα χρόνια. Λοιπόν, η Επίδαυρος έχει γίνει τρελά πράγματα. Εντάξει, δεν κρατάνε εκείνα τα φοβερά των μεγάλων εκεί των πατέρων της τραγωδίας, που θαυμάζονται από παγκόσμιο επίπεδο, Εσχύλο, Ευρυπίδη, Σοφοκλή, κάνουν τα τρελά τους, τα δικά τους. Βάζουν δικά τους λόγια, αλλάζουν, βάζουν, νομίζω πως είναι Ευρυπίδηδες, Σοφοκλήδες και Εσχύλοι, και είναι ξεφτύλα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
7: Καλώς ήρθες, είμαι η Σοφία Τασπάπα.
3: Γεια σου, κυρία Σοφία μου.
7: Καλή συνέχεια του καλοκαιριού.
3: Καλώς σας βρήκα.
7: Καλά είσαι, πώς θα πέρασες?
3: Λογικά.
7: Ήσυχα.
3: Ναι, ήσυχα.
7: Εμείς μεγαλώσαμε τώρα, θέλουμε ησυχία, δεν θέλουμε φασαρίες.
3: Ναι.
7: Τι καλή συνέχεια, πώς θα πέρασες, ωραία.
3: Καλά, Σοφία μου.
7: Έκανες το τρισάγιο στη μαμά, μια χαρά, μπράβο, ναι, μια, μπράβο, σε χαίρομαι. Ναι. Σε χαίρομαι. Είναι λιγοστοί άντρες να πηγαίνουν στη μαμά να κάνουν.
3: Ναι, και δεν ξέρεις, δεν φημίζομαι για κάνα το παιδί της μαμάς. Δεν είμαι κανένα βουτυρόπεδο, αλλά.
7: Το ξέρω. Σε είδα και φατσικό στην τηλεόραση την Κυριακή.
3: Έτσι. Δεν είναι απλώς και μόνο. Είναι κάποια πράγματα όμως
7: που έτσι,
3: σέβομαι
7: έτσι,
3: σαν δεδομένα. Και όχι, αχ, έτσι, για τη μάνα μου και τέτοια λες και είναι. Και ούτε μου επέβαλε ποτέ τίποτα, ούτε την άκουγα ποτέ. Τη σεβόμουν όμως και άκουγα τα καλά της.
7: Σαν μάνα με παιδί, τι θα κάνουμε τώρα.
3: Έτσι.
7: Εντάξει, όλα καλά πήγανε όλα,
3: μπράβο,
7: ρε Ηλία. Άρα Ηλία, έχω στεναχωρεθεί, αυτό το 2026 δεν πήγε καθόλου καλά.
3: Ναι, ήταν λίγο, είναι
7: παράξενο. Καήκανε δύο στη... Και ο Κούνης παραθερίζει σαν χαλιά. Ρε, τι ξύλο θέλει, ρε, τι ξύλο θέλει. Άσε με, γιατί έχω νευριάσει πάρα πολύ, Ηλία. Μου σπάσαν τα νεύρα.
3: Ναι.
7: Δεν ξέρω τι άνθρωπος είναι αυτός. Δεν μονάει τους Έλληνες. Μπορεί να κοιτάζει όλο. Και κάτι βέγανε με το Ερντογάν πάλι. Άσε με, μωρέ, από εκεί μου.
3: Τι να πω, ξέρω.
7: Να φύγει, να έρθει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος, ξέρεις πόσους ψήφους έχω εγώ. 15 ψήφους έχω. Έχω συγγενείς.
3: Να σου πω, Σοφία.
7: Έλα μου.
3: Κάτισε τους εκεί, μες την κάνει κανείς.
7: Έλα.
3: Κράτησε τους εκεί, λέω, μη σου την κάνει κανείς, μη μας ξέρεις.
7: Όχι, να έχω βάλει μυαλό, εγώ δεν μίλησα ούτε την πρώτη φορά, ούτε την δεύτερη το Μητσοτάκη.
3: Ναι.
7: Μόνο μια φορά ψήφισα το Τσίπρα και ούτε ξανά. Και ούτε πρόκειται. Δεν ξέρω η ίδια τι να πω. Δεν ξέρω, πάντως στην Ελλάδα μας την καταστρέψανε η ίδια. Ναι. Την καταστρέψανε. Τι, όλο το καλοκαίρι φωτιές είναι η ίδια. Που ακούστηκε αυτό.
3: Ναι.
7: Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Να είσαι καλά.
7: Καλή συνέχεια για το καλοκαίρι το υπόλοιπο.
3: Σε ευχαριστώ. Βέβαια,
7: έλα,
3: ακόμη καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ, Σοφία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όχι, με σεβασμό στο πρωτότυπο Ηλία ήταν η παράσταση. Μπράβο, Δημήτρη. Πολύ καλά. Τα παρανυφάκια. Τι φορούσαν οι λιαμίνοι? Α, ναι, δεν είχα παρά νυφάκια. Ήταν δύο μουλάρια, μην πω τώρα, δεν κάνει ονόματα. Τα εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωτα λανσάρουν τάχο ότι είναι από τους κορυφαίους αστοποιούς και είναι με άριστα το 10 κατά την κρίση μου του 5, του 6. Αλλά μην το κάνουμε κουβέντα. Τώρα με ένα φουστάνι, με ένα. Δεν κάνω πλάκα. Μερουλά, ήταν όμως πριν λίγα χρόνια μεταξύ μας. Είναι κάποια χρόνια. Και λέω, κοίτα η επίδαυρο, ρε παπ, έβγαζαν τα αποθυμένα τα σεξουαλικά τους. Κάνανε πως ανεβάσανε μία παρά. Δεν θέλω να δώσω περισσότερο στίγμα, γιατί πιάνει μετά σαν να κάνω κακό. Άσε, δεν θέλω. Λοιπόν, καμία Μαρία θα πάρει τηλέφωνο, γιατί κρύβονται. Βαλάντι. Λοιπόν, Βαλάντι, αξιμόνι, μάλλον εμείς δεν καταλαβαίνουμε, Ρούλα, τι είναι. Και δεμένους τους έχεις, καλά, μιλάνε και κάποιοι μεταξύ τους. Τώρα μιλάτε και κάποιοι μεταξύ σας. Μιλήστε εκεί πέρα να κάνω εγώ κανένα σχόλιο. Παιδιά, συμβαίνουν πράγματα παράξενα. Πράγματα που δεν είναι λογικά. Που δεν έχουν προσπαθεί να τα πιάσεις από κάθε, πώς το λέμε, από κάθε άκρη και δεν μπορείς να τα δικαιολογήσεις, ρε παιδιά. Εννοώ το τι τραβάει σήμερα ο πολίτης. Δεν μιλάω για τους κλαψάριδες ανθρώπους που είμαστε, όποιος και να είναι πάνω, είμαστε της καταστροφής και είμαστε... το όχι ο Έλληνας, εντάξει. Έχουμε ένα 10-15 που είναι, αλλά όμως οι περισσότεροι Έλληνες με αυτά που ζούνε, δέστε επαγγελματίες τραβάνε, μου λέει ο άλλος κάτω, Ηλία, δεν αντέχω άλλο, ψιλοκαλά πάει η δουλίτσα, δεν μου μένει φράγκο. Μιλάω σε έναν άλλον, γιατί έκανα και ένα γκάλωπ και πολιτικά, κομματικά τι γίνεται, χωρίς να λέω τίποτα, χωρίς να λέω υπέρ του κάποιου ή ξέρω εγώ να αρχίσω κουβέντα, να πω την καλή κουβέντα, ξέρω εγώ, που μου έβγαινε σαν αντιπολίτης για το Βελόπουλο, όχι. Στο τέλος μπορεί να έλεγα τη δική μου γνώμη. Άκουγα λοιπόν και μου λέγαν διαφόρων καταστάσεων και πολιτικών και κομματικών επιλογών καταστηματάρχες το τι στρίμωγμα έχουν, είτε αυτό λέγεται η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούν πόσες φορές είναι πάνω, είτε αυτό λέγεται που δεν μπορούν να γλιτώσουν τίποτε από τους κυνηγάν από 10 μεριές τάχα το ότι κυβέρνηση και μετά μου λένε οι σπράκτορες είναι. Είτε όμως οι άνθρωποι τα βγάζουν, ο άλλος μου λέει κλείνω. Μα δεν γίνεται. Κλείνω, μου λέει, του χρόνου. Δεν γίνεται. Το δίνω το μαγαζί που έχω δουλίτσα, δεν μένει φράγκο. Και μου βγαίνει η Παναγία εγώ και κανένα άλλο άτομα. Δύο. Ευτυχώς που δεν έχω υπαλλήλους πολλούς, παρά είναι και οικογενειακά. 10 ώρες την ημέρα, 12 ώρες την ημέρα και τι βγάζω. Στο τέλος βλέπω, μακάρι να ήμουν κάπου υπάλληλος. Έχουν στριμωχθεί όλες οι δουλειές. Δεν ξέρω αν είναι οι νόμοι. Δεν ξέρω αυτόν που είναι το παρακράτος. Η γραφειοκρατία. Αυτά τα οποία γδέρνουν τον επαγγελματία. Έχουν πεθάνει πρώτο το μεσαίο. Ό,τι έχει σχέση με μεσαία τάξη, με την έννοια μαγαζιών, που κάνανε ένα αγώνα και που ήταν πολύ χρήσιμοι για την κάθε κυβέρνηση, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι. Όπως μου έλεγε ο πρόεδρος ο Τσάκος, μια κουβέντα έτσι πριν από καιρό, είχα το δω τώρα μέρες, αυτός ο άρχοντας πραγματικά των μαγαζιών και τις νύχτες, ο πρόεδρος των εστιατόρων, και μου έλεγε πως αντέχουν οι συνάδελφοι. 10 επιτροπές να τους ψάχνουν, 10 να μπαίνουν στο μαγαζί τους, αντί να είναι ένας, ρε βγέστε και τι θέλετε να πιάσετε τον άνθρωπο. Αν κλέβει σε κάτι, μπαίνει του Υπουργείου τάδε, λέει, μπαίνει της αγρονομία τάδε, μπαίνει του, δεν ξέρω πώς λέγονται, δεν μπορώ να τα πω κι εγώ. Δεν μπορώ να τα πω με αυτά που μου λέω, τόσο πολύ ο πρόεδρος. 16 επιτροπές μου λέει. Πώς να αντέξει ένας επαγγελματίας, θα το κλείσετε. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, μου έλεγε, αν ξέρανε, μου λέει, και οι κυβερνήσεις πάνω, τι προσφέρουμε εμείς οι 200-300.000 επαγγελματίες. Πόσοι δουλεύουν με τα μαγαζιά. Δεν δουλεύει ένα μαγαζί μόνο που πουλάει. Δουλεύει αυτός που πουλάει την ντομάτα. Δουλεύει αυτός που πουλάει τα κρεμμύδια. Δουλεύει αυτός που πουλάει τα κρέατα. Δουλεύει αυτός που πουλάει τα γαλακτομικά. Δουλεύει αυτός που πουλάει τα ψάρια. Δηλαδή μιλάμε για 10-15 επαγγέλματα, 20 και τι 20, τι 15 λέω μόνο. Δουλεύουν με τα μαγαζιά που πρέπει η κυβέρνηση να τους έχει, ρε παιδί μου, να τους παίρνει και τους φόρους πρέπει. Να μην τους γονατίζομαι με αυτά που κάνει, γιατί κλείνοντας αυτά, κλείνουν 10 δουλειές. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι υπεύθυνοι. Ρε. Τόσο αγράμματοι είναι και έχουν θέσεις τέτοιες σπουδαίες. Μόνο να γβέρνουμε. Να, να του στριμώξουμε το, να του κλείσουμε το μαγαζάκι. Βάλτε εκεί πέρα, μπουν 10 επιτροπές, αλλάζω την Παναγία. Και μέσα σε αυτούς να έχεις και τους. Ας μην πω τίποτα. Λοιπόν, 2-17-18.000. Δεν ξέρω. Μην πειράζεστε κάποιοι που είστε φιλοκυβερνητικοί, λες και βγάζουμε αποθυμένα. Δεν βγάζουμε κανένα αποθυμένα εδώ. Εγώ μεταφέρω τη κραυγή του επαγγελματία που ακούω και τρελαίνομαι να μου λέει: έρχεται η Ηλία μου και μας ελέγχει αυτός, μας ελέγχει αυτός, μας ελέγχει αυτός, μας ελέγχει αυτός. Μα λέω: 17 επιτροπές από 10 υπουργεία. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος να μπει μέσα και να ξέρει το μα τι έχεις κύριε παρανομία. Μπράβο, δεν έχεις κόψει αυτά. Σε αλλάζω τα φώτα. Τι είναι αυτό, ρε. Ξέρετε, για τα κανόμους. Για να είναι το σύστημα έτσι, να βουτάνε μίζες όλοι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν εξηγείται τίποτα άλλο. Δεν εξηγείται τίποτα άλλο. Φαίνεται πως θέλει η πολιτεία να τους γδέρνει, να στέλνει τους εκπροσώπους της. Αυτοί που βρίσκουν ευκαιρία να γδέρνουν και να εκβιάζουν με τον τρόπο τους. Πάει άλλος, τι έχουμε εδώ πέρα. Α, κάνει μια κίνηση και γλιτώνει και να μην έχει. Σου λέει, μην με βάλει σε περιπέτεια τώρα. Μου λέει ένας φίλος μου, τι να πρωτοπείς, περιμένετε μην σας διαβάσω μόνο. Τι να πρωτοπείς μόνο. Λοιπόν, αυτή η εφταετία από το τι λουκέτο έχει πέσει πανελλαδικά σε επιχειρήσεις. Α, το τι λουκέτο έχει πέσει πανελλαδικά δεν λέγεται. Όπως τα λες Βαλάντη. Όπως τα λες. Ηλία, βάζουν φωτιές παντού. Το σκουπιδαριό εκεί στο Σύνταγμα πότε άραγε? Δεν το καταλαβαίνω αυτό μέρη. Ηλία, έχω αφήσει τους λογικούς να σκεφτούνται για τους αλόγιστους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πάλι, αλλά κατάλαβα. Κατάλαβα πώς το εννοείς. Αυτούς τους καιρούς, μάλλον περισσότερο, αυτοί που δεν έχουν μυαλό πουλάνε μυαλό και οι κακόμεροι που έχουν μυαλό κάνουν λίγο το κορόιδι για να τα βγάλουν πέρα. Από τη στιγμή που είναι τα λαμόγια σε όλες τις θέσεις, σε όλα αυτά που κάνουν, αυτά που έμαθα για τη Λευκάδα κάτω, δεν παίζω τέρα. Δεν πρέπει αυτή. Δεν πήγατε εισαγγελέα. Πήγαμε εισαγγελέα. Ρε, εσύ δεν πήγατε στο δίκαιο. Πήγαμε στο δήμαρχο. Ρε, έχουμε φυπουργό εδώ πέρα. Δεν του μιλήσατε. Του μιλήσαμε, λέει, γιατί κάνει περιοδία αυτές τις μέρες. Τι του είπατε, λέω, που καταστρέφονται. Δεν επεμβαίνει κανείς. Η αστυνομία, λέω. Η αστυνομία λέει, πηγαίνετε, λέει, κάντε κάτω. Και μιλάμε πως έχουν ρημάξει όλες τις εισοδιές του κόσμου για έναν που έχει εκεί στη Λευκάδα αμολύσει εκατοντάδες αγελάδες και βέβαια το άλλο κακό, τα αγριογούρουνα που έχουν καταστρέψει τα πάντα. Ποιος κυβερνάει, τι κάνει, τι βρίσκεται, ποιος θα βοηθήσει τον πολίτη, τον κακόμοιρο, ποιος τον ακτινοτρόφο, ποιος τον αγρότη, ποιος αυτόν που έχει τη σοδειά του, δεν βοηθάει κανείς. Λοιπόν, για να δούμε καμιά άλλη, δεν μου γράφει τίποτα άλλο. Έρχομαι λίγο να πούμε κανένα άλλο. Δεν ξέρω αυτό το περιστατικό που μας είπατε πριν στον αέρα και που μου είπε ο Αλέξανδρος, ο Χαραλαμπίδης, ότι έγινε το ελικόπτερο που έπεσε εκεί. Άλλο κακό πράγμα και άλλο κακό μαντάτο. Πέρα από τους... Δεν το συζητάμε, ξέρεις, θα πει από φωτιά αυτός τους καιρούς να παίρνει, να σε πιάνει φωτιά και να καίγεσαι ζωντανός μέσα στο σπίτι σου. Δεν μπορώ να το καταλάβω, παιδιά. Δεν μπορώ να ξέρω πόσο έχουμε κάνει τη ζωή μας έτσι που να σωνόμαστε. Δεν μπορώ να ξέρω η πολιτεία πόσο έχει μεριμνήσει. Δεν μπορώ να τα ρίξω κόλλα στην πολιτεία την ώρα που είναι ένα απέραντο δάσος με απέραντα σπίτια αγκαλιά. Δεν είναι για να βγάζουμε εδώ αποθυμένα εναντίον του κάθε Μητσοτάκη, όσο να κοιτάμε την αποτροπή όμως πως έχουν λάβει κάποιοι να κάνουν. Μιλάγαμε έναν που μου έλεγε σχετικά με τα δάση και μου σηκώθηκε τρίχα. Έχετε πει εδώ ωραία πράγματα τα βράδια, που είναι αγροφύλακας, που είναι ο δασοφύλακας, που είναι αυτά. Αυτά κατηγορώ την πολιτεία που δεν τα κάνει, και όχι αν πραγματικά παρά είναι αυτό που έχει γίνει αγκαλιαστεί, έχει αγκαλιαστεί το σπίτι με το δάσος. Τι κάνεις για να γλιτώσεις την περιουσία του άλλου, που υπάρχουν όπως και τη σοδειά του, που όσο προχωράγαμε τα χρόνια μετά τη δεκαετία του 70, τόσο ερχότανε τα ηλίθια προοδευτικά πράγματα να καταργούνε. Καταργούμε αυτόν, καταργούμε αυτόν. Α, στο να είναι τώρα πειράζει ο αγρότης, θα του φυλάξει κανείς τη σοδειά του. Α, καταργούμε. Τώρα το δάσος σας, τι έγινε. Ας λογκώσουν όλα εκεί πέρα και τα μπέλια και τα τέτοια και θα βρεθούν οι επιτίδοι να τα πάρουν από το κράτος. Να αγοράσουν ολόκληρες εκτάσεις και να φαίνονται σαν αδικά τους. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία λογική, παιδιά. Λοιπόν, 2-10. 7-10, 8.000. Πρώτη μέρα μετά την επιστροφή μας σήμερα. Κουβεντούλα μαζί σας για όλα τα θέματα. Όσο και αν λένε κάποιοι ότι τους ψυχοπλακώνετε, καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί αν δεν ψυχοπλακωθούμε μερικές φορές και δεν ακούσουμε ρεαλιστικά τι συμβαίνει, πολλές φορές είμαστε στον ύπνο του δικαίου. Γι' αυτό μη σας πειράζει, μερικοί βγαίνει και κάποιος και λες τι όπου αυτή μου είπε αυτά και ακούσαμε αυτά, καλά κάνει και τα λένε. Για να λαβαίνουμε όσο γίνεται τα μέτρα μας στο μυαλό, στη σκέψη και να καλυτερεύουμε τις επιλογές μας και τις κρίσεις μας παντού. Γιατί αν δεν ακούς και είσαι και είσαι όπως είπα πριν στον ύπνο του δικαίου, δεν ξυπνάς ποτέ, λες τι καλά όλα, χωρίς να σε ενδιαφέρει τίποτα, αν είσαι ψιλοβολεμένος. Αλλά μερικές φορές και σε άσχημη θέση να είσαι, άμα δεν ακούς και δεν σου ξυπνάνε το μυαλό, πάλι μένεις εκεί να την πληρώνεις και να είσαι το έρμεο και να πραγματικά να υποφέρω όπως υποφέρω κάθε φτωχός. Του βγαίνει η Παναγία να τα βγάλει πέρα. Θα πάμε σε γραμμή, παιδιά, αφού πιω μια ρουφιξιά νεράκι. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
8: Βάσο είμαι.
3: Καλησπέρα, γεια σου Βάσο.
8: Γεια σου, τι κάνεις.
3: Μήπως έχεις...
8: Μας έλειψες πολύ, μας έλειψες. Δεν ξέρεις πως χάρηκα όταν έβαλα απόψε την εκπομπή εδώ, το ραδιόφωνο μάλλον, το ραδιόφωνο, ναι. Και ακούω τη φωνή σου και σου λέγανε οι πρώτοι καλώς ήρθες. Αχ, λέω, γύρισε ευτυχώς. Μας έλειψες πολύ.
3: Να πήγα στα μέρη μας Βάσο.
8: Πήγε στα μέρη μας. Ναι. Εγώ δεν μπορώ λίγο να κατέβω γιατί έχω μια ίσχυη αλγία στο αριστερό πόδι, ναι. Και έχω πρόβλημα. Με έχει πιάσει πάρα πολύ διάστημα, κατά ένα μεγάλο διάστημα. Ναι. Τώρα, τι είναι αυτό, ρεύμα το ειδή μου λένε, είναι, τι είναι, δεν ξέρω.
3: Εγώ ξέρω τι είπα στη Λευκάδα.
8: Ναι.
3: Τα βράδια, κάθε ναι, καλοκαίρι, ναι. Ήθελε πουλοβεράκι, ήθελε φούτερ και τέτοια.
8: Πού να... Ένα, ναι, υγρασία.
3: Πάνω στο βουνό.
8: Όταν πας κάτω στο Κάρμα να πεις, ναι. Καφέ, το Κάρμα υπάρχει ακόμη, υπάρχει.
3: Δεν πέρασε από εκεί, δεν ξέρω.
8: Α, στη Λευκάδα, εκεί που
3: αυτό είναι στη Λευκάδα κάτω.
8: Ναι, ναι, κάτω. Εκεί που ήταν παλιά ο Κορώτος, παλιά που έγινε το Ιλπόστο,
3: λοιπόν,
8: μετά έγινε το Κάρμα, ναι.
3: Άκου που λες, ναι, τι έπαθα, ναι. Και μετά να μου πεις ό,τι θέλεις.
8: Ναι, ναι,
3: λοιπόν,
8: ναι, ναι, ναι.
3: Εκεί που λες, τα, λέω φέτος πόρεση,
8: ναι.
3: Δεν ξέρω γιατί και τους δύο, τρεις προηγούμενους χειμώνες τα πήγα πολύ καλύτερα που με κρυουλιάρης και ήταν ζέστη. Ναι. Όμως τις δύο τελευταίες μέρες...
8: Τσούζι, έχει γρασία.
3: Όχι, ναι. Σου χτύπαγε, μου πόνεσαν πάνω προς το...
8: Προς
3: το... Ναι, ήταν, φαίνεται τη νύχτα,
8: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: πέρναγε
8: νύχτα,
3: η γρασία και το,
8: ναι.
3: Κρύο αυτό του χωριού.
8: Καλά, ναι, παραλία δεν κατεβαίνεις κάτω και να πιεις καφέ.
3: Πήγα
8: όποτε
3: παραλία.
8: Κατέβαινα εγώ, ναι, δεν με καταλαβες, αν δεν έχεις μια ζακέτα, ένα μπουφανάκι, κάτι. Δεν μπορείς να καθίσεις κάτω δηλαδή που είναι οι βάρκες.
3: Ναι, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, δεν μπορεί να συγκριθεί, ναι. Η Λευκάδα με πάνω στο χωριό που σου λέω.
8: Καλά, όχι απάνω, απάνω.
3: Η Λευκάδα κάνει έτσι και λίγο μυδρότα το μέτωπο, ενώ πάνω στα χωριά.
8: Ναι, μπράβο, μπράβο.
3: Και τώρα πιο... στην Εκλουβή,
8: ναι,
3: ξέρεις που είναι.
8: Καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
3: Στη όλη τη μάνα πάνω στο βουνό.
8: Καταλαβαίνω.
3: Εκεί κάνει λοιπόν, κρύο, ρε Βάσο.
8: Ναι. Μπορεί να την κάνω προς τα κάτω εγώ, αν μπορέσω, για λίγες μέρες, κατά το Σεπτέμβρη ίσως. Να φύγει πολύ η ζέστη. Δεν αντέχω τη ζέστη. Μη μου πεις, τρελαίνομαι.
3: Ναι.
8: Δεν μπορώ. Άμα πας κάνεις μπάνι και θέλεις 10 μπλούζες να αλλάξεις μέχρι να βγεις έξω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Δηλαδή, και ειδικά αυτό που λες στη Λευκάδα μεταξύ μας.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου κάτι άλλο, Ηλία. Ναι. Χωρίς να απευθυνθώ για κάποιο άτομο, μιλάνε και λένε για αστυνομικούς. Ναι. Θα πω τη γνώμη μου κι εγώ, έτσι.
3: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, αυτούς που είναι με μπάτους, οι οποίοι όταν τους χρειαστούμε τρέχουν ανά πάσα στιγμή.
3: Σωστά.
8: Αυτά τα παιδιά τα οποία έχω ακούσει, γιατί παλιά είχα γνωστούς αστυνομικούς φίλους. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Πάει άλλος να τον πιάσει κάποιον, δεν έχει χαρτιά και τον πάει μέσα. Ναι. Εντάξει, βρίσκει κάποιον ή σε στρώμα ή σε παγκάκι όπου να είναι. Όταν τον πάνε και τον βγάνουν μετά αμέσως έξω και τον αφήνουν και βλέπεις δεν έχει χαρτιά. Θυμάσαι το προηγούμενο επεισόδιο που έγινε με τον δικηγόρο που σκοτώσαν εδώ στο Άγιο Παντελεήμονα. Το δικηγόρο.
3: Ναι,
8: που
3: ναι.
8: Μιλάγανε και άσχημα για τον άνθρωπο αυτό, Θεός χωρέστον. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, αυτός είχε ποινικό μητρό, τον πήγαν μέσα, δεν είχε χαρτιά. Δεν είχε να μείνει χαρτιά, ας πούμε, δεν είναι δεκτή η αίτησή του. Και ενώ είχε κάνει και κάτι με μαχαίρια, με ιστορίες, τον αφήσαν πάλι έξω.
3: Βέβαια.
8: Κατάλαβες. Τι φταίει ο στόμκος, λοιπόν.
3: Και σου λέει και ο αστυνομικός, τι να πιάνω, τσάμπα πιάνω.
8: Μπράβο. Λοιπόν, τι. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν η αστυνομική. Φταίει ο προϊστάμενος, ο από πάνω, ο πιο παραπάνω και πού καταλήγουμε, σε αυτόν που λέει και ο Γιώργος δικαίως, τον κατέμι. Σε αυτόν τον κατέμι που λέει ο Γιώργος, χωρίς να πω όνομα.
3: Ναι.
8: Εξυπακούεται και ο Έχον, αυτό καταλαβαίνει για ποιον λέω. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες. Αυτός είναι, τα έχει κάνει όλα έτσι. Τους έχει αμολύσει, μπαίνουν μέσα έτσι συνέχεια. Λοιπόν, κατάλαβες, τι να σου κάνει ο αστυνομικός. Με 800 και 900
3: δολάρια. Βέβαια, Βάσο.
8: Ναι, ναι.
3: Δεν
8: ναι.
3: θα κάνω το συνήγορο εγώ του Μητσοτάκη, αλλά
8: ναι,
3: και σε ναι. προηγούμενες κυβερνήσεις και ο Τσίπρας
8: ναι.
3: έτσι
8: ναι.
3: είχε κάνει τους αστυνομικούς. Σαν να ήταν.
8: Όχι, δεν του ρίχνουμε ελαφρυντικά.
3: Έτσι.
8: Και όλοι. Αυτοί που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα. Αλλά και τούτους ακόμα χειρότερα τελευταία. Δεν έχει κάνει τίποτα, ας πούμε.
3: Ειδικά για τους ξένους.
8: Το... Λοιπόν, ναι.
3: ναι.
8: Για το μεταναστευτικό. Τίποτε, ναι. κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, όλο έρχονται και όλο λέει. Πού είναι που βγαίνουν έξω. Σήμερα είδα εδώ πέρα που έδειχναν ανθρώποι στα χωράφια τους που δεν έχουν να μαζέψουν τα ροδάκινα. Εδώ πάνω, Μακεδονία, πάνω, Θεσσαλονίκη που σέρες, δεν ξέρω πού έδειχναν.
3: Ναι.
8: Λοιπόν, στην τηλεόραση. Πώς αυτούς που φέρνουν, θα πας να δουλέψεις κύριε. Θα δουλέψεις. Τους έχουν και κάθονται, βάλουν τα 500 στην τσέπη. Κατάλαβες τώρα εδώ πέρα τα επιδόματα. Με τα WiFi, με τις ιστορίες, τα κρυβά τα κινητά και κάνουν βόλτες.
3: Πολύ μπάχαλο, Βάσο μου, πολύ μπάχαλο.
8: Με κατάλαβες, παιδί μου. Γι' αυτό αγανακτεί ο κόσμος, ας πούμε. Δεν είναι. Βάλ τους να δουλέψουν. Ο Έλληνας που πήγε έξω δούλεψε. Δεν τον ετάζει ο Αμερικάνος τσάμπα, το κατάλαβες.
3: Ο Έλληνας πήγε έτσι. Έξω, πήγανε και φτύσαν αίμα όλοι.
8: Ποια σχέση έχει ο Έλληνας, ο μετανάστης, που έχουν φτάσει μέχρι το Λευκό Οίκο, οι Έλληνες. Η καλύτερη ράτσα του κόσμου.
3: Τι λες τώρα.
8: Η καλύτερη ράτσα. Η ευλογημένη του Θεού.
3: Και πρόσεξε. Το προκόψανε ναι. στις δουλειές που πήγαν όλοι οι Έλληνες έξω.
8: Βεβαίως προκόψανε. Βάσο. Δεν πήγαν να κλέψουν.
3: Έστω και πλένοντας πιάτα.
8: Μπράβο. Ακριβώς. Εγώ μου λέγει η μητέρα μου παλιά, Θεός χωρέστηνε, ο πατέρας της είχε πάει Αμερική. Σε ρέστορα δούλευε. Δηλαδή τι. Οι άλλοι τι ήταν δηλαδή που δουλεύανε. Με κατάλαβες τώρα. Έρχονται εδώ πέρα, κάθονται και ξύνουν τα μαλλιά τους, ας πούμε. Λοιπόν, κατάλαβες, αυτό είναι το άσχημο. Να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Να δούμε γιατί και αυτά που άκουσα και εγώ με την Τουρκία, είμαι και εγώ, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Λένε ότι η εξωτερική πολιτική του με το Μητσοτάκη είναι, λες και είναι παιδική χαρά. Του είπε ένας δημοσιογράφος το πρωί, σε ένα κανάλι. Λες και είναι παιδική χαρά. Κατάλαβες, έτσι είναι. Είναι αντιμετώπιση αυτή. Δεν έπρεπε να πάει στα 12 μίλια κατευθείαν. Να σου πω εγώ πάρκα και ιστορίες. Θαλάσσια πάρκα, το πάει σιγά σιγά να πιάσει το Σίσι από την Αίγυπτο, να γίνει φίλος, να γίνει ας πούμε κολλητός του, κατάλαβες τώρα, και η Ελλάδα να μείνει έτσι. Αυτό είναι
3: ναι.
8: που δεν μπορώ να ακούω. Λοιπόν.
3: Μάλιστα Βάσο, σου εύχομαι να πας κανένα βόλτα.
8: Καλώς μας ήρθες και να σε χαιρόμαστε.
3: Να σε
8: αγώ,
3: καλά.
8: Να σε χαίρονται και οι δικοί σου και όλοι, και τα κορίτσια σου και τα πάντα σου. Όλα,
3: να σε καλά Βάσο μου και εσύ ό,τι δική σου. Να σε καλά Βάσο μου.
8: Μα δίνεις λίγο ζωή εδώ.
3: Σε ευχαριστώ,
8: λοιπόν,
3: να σε καλά.
8: Θα τα πούμε αγάπη μου.
3: Σας ευχαριστώ, να σε καλά Βάσο μου.
8: Γεια σας.
3: Λοιπόν, παιδιά, πάνω σε αυτό... Έχουμε την ίδια γνώμη με τη Βάσο και με πολλούς από εσάς. Δεν είναι θέμα η αστυνομία, είναι θέμα τι εκτελεστικά όργανα είναι. Εκτελούν τελικά τίποτα. Τι διάλογο νόμοι είναι αυτοί. Δεν μπορώ να καταλάβω να έχουν τον άλλο να έχει κάνει δύο φόνους σε ένα φόνο και να κάνει. Λέει, έχει προηγηθεί, έκανε και ένα ακόμη φόνο τώρα. Ναι, αλλά πριν πέντε χρόνια έχει ξανακάνει, λέει, κάτι. είχαν, τον είχαν πιάσει με τέτοιο, είχαν πιάσει με όπλα, ήταν έξω. Δεν ξέρω ποιο αυτό το μπάχαλο τι φταίνει, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το ξέρω. Το ξέρω, αλλά θέλω να πω, καταλαβαίνετε, τι να πεις και τι να πρωτοπείς και τι να δεν είστε κουτί άνθρωποι να καταλαβαίνετε μερικές φορές και με τη σιωπή μας τι εννοούμε. Τρελά πράγματα. Ξέφραγο τελείως, τελείως. Οι δικοί μας άνθρωποι. Πήγε ο άλλος στη Γερμανία, πέθανε πρόσφατα προθές μια θεία μου εκεί στη Λευκάδα, όχι προθές, καμιά 15 μέρες έκανα και σχόλιο πριν σταματήσω. Έφυγε ένα ζευγάρι, ας τα παιδιά του δώσει γονείς. Πήγαν οι άνθρωποι εκεί, δουλευταράδες, πουλάγανε σεντόνια στα σπίτια εκεί πέρα και γυρίσανε πίσω και φτιάξανε 5 σπίτια στη Λευκάδα. Δουλέψανε επί χρόνια και στη Γερμανία σκυλιά. Πήγε ο άλλος και πλένει πιάτα στην Αμερική, ο Έλληνας, και έφτιαξε 2-3 μαγαζιά. Γιατί ο Έλληνας, άμα του δώσει δουλειά, άμα του δώσει και το και αμυφθεί και κάνει θαύματα. Πέρα από 5-10 λαμόγια μπορεί να έχουμε από τους 100. Κακομοίρης τι έχει τραβήξει ο κάθε Έλληνα να φτιάξει ό,τι έχει φτιάξει. Αυτό το συρφετό που έχει έρθει εδώ, σεβόμαστε το αλλού την αγωνία να φύγει από εκεί που είναι. Σεβόμαστε αν γίνεται πόλεμος, που δεν είναι πόλεμοι. Από ένα-δύο σημεία είναι οι πόλεμοι και έχουν έρθει από 200 σημεία. Λοιπόν, σεβόμαστε τον ξένα τον κακόμοιρο που έρχεται και σέβομαι όποιον έχει έρθει και έχει σεβαστεί την Ελλάδα. Είδα έναν Ινδό, έπιασα κουβέντα πρόσφατα, ένα καταπληκτικό παιδί, δουλευταράς, κάπου εδώ κοντά γύρω από την Αθήνα. Και ένας άνθρωπος, τέτοια εκτίμηση, το χαιρετάγανε, περνάγανε ο κόσμος, χαιρετάγανε, λέει αυτό μου φτιάξε το σπίτι, αυτό μου φτιάξε. Πώς να μην το σεβαστεί ένας άνθρωπος που έχει έρθει εδώ και δουλεύει, και είναι τίμιος, και είναι ευχαριστημένος και ο Έλληνας, που τον προτίμησε αυτό να φτιάξει παρά από τον Έλληνα, μπορεί να ήταν και λίγο ή έναν άλλον ξένον τεμπλαχανά. Γιατί να απορρίψω ένα τέτοιο καθαρό άνθρωπο που μπορεί να είναι δουλευταράς με την οικογένειά του και να έχει τιμήσει και την Ελλάδα. Υπάρχουν τέτοιοι. Απλώς όμως εμείς αντί για 100 φέραμε 100.000, ρε. Αντί για 100 φέραμε 100.000. Θα τους θεωρούσα πολύ και τους εκτιμούσα αναγκαίους. Πώς ήθελε η Ελλάδα να μαζέψουν αυτό, να μαζέψουν Ελληνένα. Πώς βεβαίως και θα τη σέβεσαι μετά. Εδώ πέρα ήρθε καρδιά σκαρίδιας μου. Λοιπόν, τα μεσημέρια 12:01. Κυριάκος Σοβελόπουλος εδώ στο Ραδιομάχη. Θα πω ήμα 5-6. Ο Στέφανος ο Χίος. Πέρα από το Σάββατο που έχει 4-7. Ο Γρηγόρος Σερέτης. Τι ωραία εκπομπή και αυτός. Πολύ ωραία εκπομπή. Όλα τα παιδιά κάνουν με το δικό τους τρόπο. Ο Χίος έχει άλλη υπογραφή. Ο Σερέτης έχει άλλη υπογραφή. Κάθε εκπομπή πιστεύω ότι το Ράδιο Μάχη έχει πραγματικά ωραίες εκπομπές ποικιλίας. Βρίσκεται τα πάντα, σαν ένα λιβάδι με διαφορετικά χρώματα εκεί, λουλούδια, πράγματα. Και πάνω απ' όλα ανοίγουν μυαλά. Αυτό όποιος θέλει να βγει στον αέρα να το αμφισβητήσει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
9: Εγώ είμαι Ηλία.
3: Βεβαίως.
9: Θάνος Ηλία, τι κάνεις?
3: Καλώς το Θάνο, γεια σου Θάνο μου.
9: Καλά, εσύ, πώς είσαι?
3: Εσύ πες μου.
9: Καλά και εγώ.
3: Κάτι μου είχες πει σχετικά με υγεία λίγο.
9: Καλά, είναι μόνο πρόβλημα υγεία με το, με το γλαύκωμα.
3: Με το γλαύκωμα, ναι.
9: Παίρνω τα φάρμακά μου, τα κολλήρια και τα λοιπά.
3: Ναι, κακά, ό,τι μπορείς, ναι.
9: Όσο έλειπες, εγώ σε άκουσα σε μια επαναληπτική εκπομπή. Για το Μέγκελε, αν θυμάσαι.
3: Ναι.
9: Θέλω να αναφερθώ σήμερα επειδή στο θέμα των θαλάσσιων πάρκων που έκανε ο Ερντογάν, αλλά και τις παραβιάσεις. Σήμερα είχαμε 13 παραβιάσεις στον αέριο χώρο.
3: Μάλιστα.
9: Έχει δηλαδή εκτραπεί εντελώς και από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει πλήρης ηρεμία.
3: Ναι.
9: Τα ήρεμα νερά.
3: Τα ήρεμα νερά.
9: Αφού τα διαταράσει αυτός.
3: Ναι, σωστά.
9: Τα ήρεμα νερά. Δηλαδή έπρεπε κατευθείαν να ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συνεδριάσει και να καταγγείλει την στάση της Τουρκίας.
3: Είμαστε Ευρώπη ή δεν είμαστε, Θάνο μου? Αλλιώς την αντικάνε αυτή την Ευρώπη.
9: Ακριβώς, συμφωνώ και εγώ. Και να ζητήσει και τη σύγκληση του ΝΑΤΟ. Μπορεί μια χώρα του ΝΑΤΟ
3: να απειλείται από μια άλλη του ΝΑΤΟ.
9: τόσα έχει κάνει.
3: Γελία πράγματα.
9: Έχουν κάνει οι Τουρκαλάδες εναντίον μας. Επιτέλους δηλαδή, τέτοια ξενοδουλεία. Πρέπει να ξυπνήσουν. Όλοι. Όλοι να ξυπνήσουν σε αυτό το θέμα. Και να είμαστε πανέτοιμοι να ανακηρύξουμε τα, πώς το λένε, τα 12 μίλια. Δεν το κάνουν. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα.
3: Βεβαίως.
9: Και να είμαστε έτοιμοι για κάθε τυχοδιοκτησμό που ενδεχομένως θα κάνει αυτός ο Ερντογάν. Αυτά γι' αυτό. Πρέπει τέλος έστω και τώρα να υπάρξουν αντιδράσεις. Τέτοια χλιαρή στάση. Σε ποιες απευθύνεται? Έχουμε κυβέρνηση ή δεν έχουμε? Είναι σαν να μην υπάρχει κυβέρνηση. Mm. Αυτό για αυτό το τρομερό θέμα.
3: Mm.
9: Επιβουλεύεται την πατρίδα μας. Γαλάζια πατρίδα και τρίχες κατσαρές. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή όλοι οι Έλληνες. Όσο για τον Μέγκελε που λες,
3: ναι,
9: είχα δει πράγματι το έργο με τον Γκρέκορι Πεκ.
3: Μπράβο.
9: Και με τον Σερ Λόρενς Ολιβιέ.
3: Ο Ολιβιέ έκανε, να σου πω, περίμενε, με βοηθάς τώρα, είπα ένα βράδυ, Γκρέκορι Πεκ.
9: Ο Σερ Λόρενς Ολιβιέ έπαιζε το ρόλο του Σιμών Βίζενταλ, ενός αξιωματούχου Εβραίου.
3: Αχα.
9: Το είχα δει το έργο τότε παλιά που πεζόταν.
3: Εργάρα.
9: Και ο Μέγκελε ήταν γιατρός στο Auschwitz, ναι, και στο Birkenau. Και ευθύνεται για την δολοφονία με πειράματα που έκανε σε ζευγάρια διδήμων,
3: ναι,
9: χωρίς αναισθητικό, για δεκάδες χιλιάδες θανάτους.
3: Ακούω τον αλήθεια.
9: Αυτό το τέρας. Πρόκειται περί τέρατος.
3: Βέβαια τέρας.
9: Επενέβαινε στο DNA και έκανε πειράματα για να αποδείξει την αρία φυλή, την ανωτερότητα των αρίων, των Γερμανών,
3: mm-hmm,
9: σε σχέση με τους κρατούμενους. Και μετά το 1949 έφυγε, πήγε στην Αργεντινή.
3: Κρυβότανε πόσα χρόνια, πώς κρυβότανε?
9: Στην Αίγυπτο κρυβότανε, ναι.
3: Αλλά μπράβο Ισραηλινοί.
9: Με ψευδόνυμο.
3: Ναι.
9: Αλλά θυμήθηκα το έργο. Ο Γκρέκορι Πεκ ήταν εξαιρετικός.
3: Μέτα.
9: Στο ρόλο του Μέγκελε.
3: Ναι.
9: Και ο Σερ Λόρενς Ολιβιέ στο ρόλο του Σιμών Βίζενταλ. Ναι. Του Εβραίου αξιωματού, κάποιο αξίωμα είχε.
3: Και είναι καταπληκτική σκηνή. Θάνο, πέρα από όλο το έργο που είναι φοβερό, που κατεβαίνει να πάρει εφημερίδα όπως συνήθιζε. Και τον απαγάγουν την ώρα που πάει στο περίπτερο να πάρει εφημερίδα.
9: Ναι, μέσω του Σιμών Βίζενταλ. Αυτός τα έχει οργανώσει. Του Εβραίου αυτού.
3: Mm.
9: Θυμάμαι μάλιστα τη στάση του Γκρέκορι Πεκ όταν τον συναντάει ο Σιμών Βίζενταλ, ο Εβραίος, αξιωματούχος. Και εκεί αρχίζει το ξύλωμα. Και δείχνει τα χιτλεράκια που κάνει,
3: mm-hmm,
9: με τα μαύρα μαλλιά και τα λοιπά. Και δείχνει ότι όλοι αυτοί είναι σχιζοφρενείς, έτσι που τους έχει καταδύσει. Με διάφορα πειράματα έχει κάνει χιτλεράκια για να αποδείξει την ανωτερότητα της αρίας φυλής των Γερμανών. Τιμήθηκα το έργο και γι' αυτό το έκρινα σωστό.
3: Καλά έκανες.
9: Να αναφερθούμε σε αυτό, να μαθαίνει και ο κόσμος.
3: Βέβαια, καλά έκανες.
9: Ο φασισμός είναι το χειρότερο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πολίτευμα.
3: Είναι δυνατόν.
9: Δεν είναι πολίτευμα.
3: Αυτή ήταν εκτείνη, δεν ήταν άνθρωποι.
9: Και δυστυχώς η αποναζιστικοποίηση δεν έγινε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
3: Mm.
9: Και κάθε τόσο βλέπεις εκεί στην Γερμανία ότι εμφανίζονται ακροδεξοί. Mm. Και άσε τους τα 900 δισεκατομμύρια προϋπολογισμό που τα θέλουν για πολεμικές δαπάνες.
3: Mm.
9: Την άλλη μεριά ο Τσόρσιλ έλεγε ότι αυτοί κάθε 50 χρόνια πρέπει να βομβαρδίζονται οι Γερμανοί. Για να μην, γιατί τι ήταν υπεύθυνοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Δεύτερου. Και για τον Τρίτο πάλι εύχομαι να μην γίνει, αν και ήδη γίνεται ο Τρίτος
3: Παγκοσμίου Πολέμου. Φύρι το πάνε, έχει ξεκινήσει, αλλά έχει μια μορφή που δεν είναι της καταστροφής της μεγάλης.
9: Ακριβώς. Φυρί το πάνε με τα ναι. Ιδιαίτερα η Ουκρανία εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα.
3: Με τους εκπροσώπους τους.
9: Η Ουκρανία ήταν πάντοτε ρωσική. Θυμάμαι το Μέγα Πέτρο που έκανε τη μάχη της Πολτάβας το 1707 εναντίον του Καρόλου του 12ου. Άσχετα από το τι έγινε, η Ουκρανία είναι ρωσική η Ουκρανία. Και στο σπίτι του Λάπρου Κατσόνη, στο κτήμα του εκεί που ήταν στη, στην αρχαία Κολχίδα, έγινε η διάσκεψη των τριών, του Ρούσβελτ, του Τσόρσκιν και του Στάλιν.
3: Ναι.
9: Και το 9 Οκτωβρίου του 1944 συναντήθηκε ο Τσόρσκιν με τον Στάλιν στο Κρεμλίνο. Και εκεί έγινε ένα είδος μοιράσματος, αυτά τα λέει ο Τσόρσιλ στα απομνημονεύματά του. Του λέει 90% η Ελλάδα δικιά μας, μεταξύ των άλλων. Και λέει συμφωνείς, του λέει ο Τσόρσιλ, του λέει ο Στάλιν ναι. Να το σκίσω, του λέει το χαρτάκι, όχι, του λέει να μην το σκίσεις. Αυτά τα λέει ο Τσόρσιλ στα απομνημονεύματά του, σε ένα πεντάτομο έργο το οποίο είχα διαβάσει εγώ, έκδοση Καθημερινής. Η ιστορία είναι φοβερή, Ηλία. Φοβερή. Και αν δεν την ξέρουμε να τη μαθαίνουμε και να την επαναλαμβάνουμε, την ξαναζούμε, δυστυχώς.
3: Καλά λες.
9: Και με αυτά που γίνονται με το Ιράν τώρα και με την Ουκρανία, μου φαίνεται ότι προς τα εκεί ξαναπάμε. Όπως το είπες και το υπογράμμισες. Μεσαίου ελληνικούς όπλα και τα λοιπά, παίζουνε με τα πυρηνικά όπλα, ποιος θα χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα κτλ.
3: Και το κακό είναι παρασέρνουν και εμάς που γενικά ο ελληνικός λαός είναι φιλιρηνικός λαός και μας καταφέραν οι μεγάλοι μας συμμαχοί να είμαστε αυτή τη στιγμή και να έχουμε γίνει σε ένα στρατόπεδο το οποίο δεν βγαίνει πουθενά με αυτή τη βοήθεια που κάνουν εκεί πάνω και σκοτώνουν κοσμάκι.
9: Ναι, καλά, αφού έφτιαξε η κυβέρνηση ο ελληνικό λαός, ο Μητσοτάκης να υποστηρίζει οικονομικά και με οπλισμό τον Ζελένσκι, τον αρχιφασίστα, που μάζεσε όλους τους φασίστες όλου του κόσμου και τους έβαλε να την παρατεθούν στη Ρωσία.
3: Ναι.
9: Έτσι έγινε.
3: Δεν είδες χθες
9: πολεμά... Είναι ρεβανσιστές είναι αυτοί.
3: Θάνο μου, πολεμά όλος ο κόσμος, όλη η Δύση. Είδες χθες μία που παρέδωσε τα όπλα σε μία επίθεση της Ρωσίας, μία Κολομβιανή. Πολεμάνε εκεί πάνω από όλες τις φυλές του κόσμου έχουν καταφέρει Δύση και έχει πάει.
9: Α, το είδες και εσύ, ε?
3: Βέβαια.
9: Ναι, αυτό γίνεται από το 23, από πότε άρχισε ο πόλεμος,
3: ναι,
9: το Φεβρουάριο του 23.
3: Βέβαια.
9: Ναι, βεβαίως, έχουν μαζέψει 100.000 ρεβανσιστές από όλο τον κόσμο.
3: Κατά τα άλλα,
9: το αίμα τους πίσω,
3: κατά τα άλλα,
9: γιατί τους συνέτρεψε ο κόκκινος στρατός.
3: Κατά τα άλλα,
9: ο κόκκινος στρατός με τον Ζούκοφ, το Βασιλεύσκι, αρχιστράτηγους φοβερούς, ύψωσε τη σημαία την κόκκινη σημαία στο Ράισταγ. Και εκεί την ίδια στιγμή αυτοκτονούσε 30 Απριλίου του 1945 με μια σφαίρα στο κεφάλι αυτοκτονούσε ο Χίτλερ στο καταφυγιό του. Και δίπλα του η Εύα Μπράουν έπαιρνε δηλητήριο.
3: Ναι,
9: και τους βρήκανε είχαν σκάψει ένα λάκκο, τον εξετάσανε τον λάκκο όλοι, και οι δυτικοί και οι σοβιετικοί, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Χίτλερ πράγματι αυτοκτόνησε.
3: Να σου πω, Θάνη, αυτό που υπάρχουν λίγο, αυτά τα θεωρώ λίγο συνωμοσιολογικά. Υπάρχει περίπτωση,
9: δεν είναι καθόλου συνωμοσιολογικά.
3: Ναι, υπάρχει
9: περίπτωση. Διάβασα τελευταία δύο τόμους της Καθημερινής για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα ντοκουμεντάρια από πάσης απόψεως.
3: Ναι, αυτό σου λέω ότι κάτι άλλο που λένε κάτι συνωμοσιολογικό, στην γλίτωσε ο Χίτλερ και έχει φύγει, δεν νομίζω κι εγώ.
9: Αυτά είναι παραμύθια.
3: Ναι, το πιστεύω, ναι.
9: Είναι παραμύθια της Χαλιμάς.
3: Ναι, το πιστεύω.
9: Μιλάμε για επιστήμη. Με στοιχεία φοβερά. Με στοιχεία φοβερά.
3: Και δεν θα ξεφεύγαν.
9: Τα άλλα είναι συνωμοσιολογικά.
3: Και δεν θα ξέφευγαν από τους Ρώσους, αφού έγινε έτσι σιγά με γλίτωνε ο Χίτλερ, αφού έγινε αυτή η ήττα τους.
9: Βεβαίως.
3: Ναι, σωστά.
9: Εγώ παλιά νόμιζα ότι αυτοκτόνησε το 25 Απριλίου του 1945.
3: Ναι.
9: Αλλά όταν διάβασα τελευταία τους δύο τόμους για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ντοκουμεντάρι με στοιχεία, φοβερά στοιχεία, ότι αυτοκτόνησε 30 Απριλίου του 1945 στο καταφυγείο του.
3: 30.
9: Και τους σκόσανε σε ένα λάκκο μαζί με την Εύα Μπράουν.
3: 30 Απριλίου,
9: 30 Απριλίου του 1945.
3: Ναι, το θυμόμαστε.
9: Είναι επιστημονικό ιστορικό στοιχείο. Εγώ επειδή είμαι επιστήμονας, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να αναφέρομαι σε συνωμοσιολογίες και σε τέτοιες καθαρές.
3: Όχι, μου είπες πολύ ωραία πράγματα και σε ευχαριστώ, Θάνο.

του Πάτερ, δεν ξέρω αν είναι Ελλάδα ή αν είναι Γερμανία που πήγαινε και κάνει και κάποια εκκλησιάσματα. Το ευχόμαστε να είναι καλά πάνω απ' όλα. Και όλους τον καθένα σας έχω ειλικρινά εκτίμηση του καθενός. Κανένας δεν με έχει φέρει σε να πω το ότι πέρατε αυτός. Εντάξει τώρα το έχω ξεχάσει κιόλας, και που έπαιρνε και άλλη συνέχεια το λεωφορείο μου. Κανένας άλλος δεν με έχει φέρει σε δύσκολη θέση να μαλώσουμε. Και ό,τι έχουμε έρθει κόδε μετά, άλλοι έχετε ξανατηλεφωνήσει, είναι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Έτσι, αυτή το ύφος θέλω σε αυτή την εκπομπή, να περνάμε τα βράδια όσο γίνεται πιο ανθρώπινα, έξυπνα, να ακούμε πράγματα, να κλέβουμε, να γινόμαστε λίγο πιο σοφοί, λίγο, όσο μπορούμε, να μένει από την εκπομπή κάτι, να λες αμάν αυτός τι ο έξυπνο που είπε αυτό, να προσέχω αυτό. Να είναι χρήσιμη η εκπομπή είναι μεγάλο πράγμα. Όχι χρήσιμη μόνο να μάθεις τα πώς σκοτωθήκανε σήμερα, τι κάναμε. Αυτά είναι, τα ακούμε από τις εκπομπές, τα λέμε, μπορεί να το φέρετε κουβέντα, δεν πειράζει, το ακούμε. Το θέμα είναι να ακούμε πραγματάκια όσο γίνεται να μας ανοίγουν το μυαλό. Τελειώνουμε, σε 2 λεπτά. Ωραία, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, ευγενέστατος εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο. Νομίζω πως έχω μία γραμμή, Αλέξανδρη, όχι. Γιατί αν είναι και προλάβουμε, όχι. Ωραία. Για να μπει και να μπουν και τίτλοι, ε. Λοιπόν, εγώ παιδιά να υπενθυμίσω, πρώτον καλώ σας βρήκα, να είστε καλά, με ενδιαφέρει, να είστε όλοι καλά, πάνω απ' όλα που το έχετε πει πολύ, δεν το λέω εγώ, το λέτε όλοι σας, υγεία, να είστε όπως σας είχα αφήσει, να μην σας έχει πιάσει ούτε συνέχει, έτσι να μην έχει συμβεί τίποτε παράξενο και να είστε όλοι καλά στην υγεία. Αύριο τώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, οπότε δεν μένει τίποτα άλλο, γιατί είναι και αυτό το ωραίο τραγούδι πολλές φορές θέλω να τα ακούμε, γιατί είναι τραγούδι γραμμένο εδώ και 15 πόσα χρόνια από τότε που άρχισε το κακό της Ελλάδος, και λες και προφητεύαμε πως έτσι θα γινότανε, έτσι για τα σπίτια, έτσι θα πάθαινε ο κάθε πολίτης, έτσι θα του πέραν τα σπίτια, έτσι το κακό, έτσι. Από τότε από το μεγάλο σας ηγέτη εκεί τον μικρό τον Παπαντρέου, που δεν έμοιασε τίποτα ούτε στον παππού του ούτε στον πατέρα του. Και από τους μεγάλους σημίτιδες, τους αρχιερείς πολιτικής εκεί, που του στάψανε με δημοσία δαπάνη, γιατί φαίνεται όποιος είναι κάνει κακό στην Ελλάδα θάβεται με δημοσία δαπάνη. Έτσι αυτά και για τον κύριο Σιμίτη σας, Σιμίτη όποιον είναι και όποιον ήταν. Από μένα τον Λία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Χαραλαμπή, τον Αλέξανδρο που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, να δίνουμε ραντεβού αύριο, αφού υπενθυμίσουν πως θα περάσουμε διασκέδαση τώρα στο Μιχάλη του Οικονομόπουλο. Λάιβ έχει ο Μιχάλης Αλέξανδρη, όχι είναι ακόμη έτσι. Λοιπόν, τα μεσημέρια 12 με 1, μην ξεχνάτε κάθε μέρα. Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κυρία Κορυβελόπουλος, μετά ο Γρηγόρης Σερέτης και μετά Ράδιο Μακελάριδες 5 με 6, Στέφανος Χίος, πέρα από τις άλλες εκπομπές που κάθε τόσο όσο μπορώ να φέρω. Να σας ευχαριστήσω για σαν πρώτη βραδιά απόψε. Καλώς μας ήρθατε πάλι. Τα λέμε αύριο το βράδυ. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

σχεδόν κάτι θα ανθίσει. Ήδη έχει αρχίσει και ανθίζει, νοσκομυρίζει. Βασιλικός. Βασιλικός. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αυτό είναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές Δευτέρα με Παρασκευή, παίρνουμε σκητάλια από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου μαζί με τον Μάνο. Νεόφερτος ο Μάνος, ο φίλος μας εδώ. Λοιπόν, εδώ θα τα αντέξουμε. Εφρέμ Χαραλαμπίδης και ο Μάνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Ψυχαγωγία, ψυχολογία, βλέπετε τι γίνεται καθημερινά έξω στον δρόμο. Έξω στους δρόμους, έξω στην κοινωνία να το πω έτσι. Τι γίνεται. Επομένως, ας δώσουμε λίγο έτσι με τη μουσικούλα μας, με τη μουσικούλα μας. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-710-8000. Πάμε τώρα στα καλύτερα, στα καλά, στα πρώτα, στα μοναδικά. Το τονίζω, στα πρώτα, στα μοναδικά. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής με τη χρυσή πλακέτα Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλεφωνικό κέντρο για να επικοινωνείτε το 210-95-99-381 με τους συνεργάτες και την Μαρία Μασιλιαράκου. Επίσης είπαμε βραδιά για μπαλκόνι, έτσι μία πίτσα από τον Ζεάκη, έτσι. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα όλα και δροσερές σαλάτες, κρέπες, ό,τι γλυκό θέλετε. Θα το βρείτε στην πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, Ζεάκης Πιτσαρία, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μεγιδίου και με delivery. Αλέξανδρε, θα τα πούμε παλικάρι μου γιατί τελείωσε όντως, έτσι. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός μάλλον, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 68-58. Τη σοφάρισε το, έχει ήρθε το 1-1. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα εδώ με τα λαϊκά μας και θα τα πούμε στην πορεία. Έχουμε πολλά. Πολλά!

0: 10 πόντι διαφορά, έτσι. 10 πόντι διαφορά. Αλέξανδρε Χιούζερ, καλησπέρα παλικάρι μου. Τον φίλο μου, τον Αλέξανδρο. Χάσαμε. Χάσαμε, έτσι λέει. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει γι' αυτά. 1-1. Την Κυριακή το επόμενο παιχνίδι στο Φάληρο. Λοιπόν, τα αφήνουμε. Πάμε τώρα στα δικά μας εδώ. Ο καλύτερος να κερδίζει πάντα. Αυτό το άθλημα είναι ένα όμορφο πράγμα. Είναι ομορφιά το άθλημα, έτσι. Ρουμπίνιο, παλικάρι μου, καλά να περάσετε. Με ποτάκι, έτσι. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Καλές Σαββατοκύριακο να ευχηθώ να περάσετε όμορφα. Μπυρίτσες, σαντουιτσάκια, τώρα κολονάκι για ποτάκι. Μια χαρά. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Για προσωπικό μηνυματάκι 693-84-00-856. Να πούμε καλησπέρα στην Άννα από το Εγάλαιο, το 315. Άννα μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, να χαμογελάμε. Πραγματικά το είδα και εγώ αυτό το τροχαίο στην Καλλιθέα. Όλοι το έχετε δει λίγο πολύ, έτσι. Με τη μηχανή και με την συνδιάβαση. Το είπα και χθες εγώ που έγινε. Δεν διάκρινα να προσέχουμε. Τι άλλο μπορώ να πω.
1: Επικίνδυνα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα επικίνδυνα πράγματα αυτά, έτσι. Πάμε, χορεύουμε. Το εξωτάκι.
2: Έλα, αμάν.
1: Επικίνδυνα με θες.
0: Στον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί εκεί στον Άγιο Δημήτριο, το Mercedes.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα τηλέφωνα. Πάμε τώρα στον φίλο μου τον Γιώργο τον Λουκάκη που τον μπέρδεψα λίγο. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου, να περάσουμε όμορφα. Καλή βραδιά, καλή σας βάρδια. Νομίζω ότι έχετε βαρδιούλα, έτσι. Στην Μαρία μας με τον Γιώργο της εκεί στην πλατεία Αμερικής. Τα καλύτερα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο μαράκι μου. Θα το δούμε το τραγουδάκι, δεν το συζητάμε. Στην φίλη μας την Κατερίνα, Κατερίνα μου. Όλα καλά κορίτσι μου, όλα καλά και όλα αρθυρά. Η Κατερίνα από την Ηλιούπολη, 22-14. Μια χαρά. Είναι αμαρτία, είναι άδικο. Είναι άδικο αυτό το αίμα στην άσφαλτο, κορίτσι μου. Τι να πω τώρα, εγώ τα βλέπω για να τριχιάζω. Άστο τώρα. Λοιπόν, πρέπει ή δεν πρέπει. Νίκος Οικονομόπουλος, πρέπει. Πρέπει.

0: μερικά πράγματα προσπαθούμε πάντα να τα διορθώσουμε για να είμαστε καλύτεροι. Κωστάκι μου, καλησπέρα στην Καλλιθέα, ρε παιδί μου. Καλή βραδιά. Τρομακτικό. Τρομακτικό, βαμάρι μου. Το είδα, ρε παιδάκο μου. Το είδα, κυκλοφορούν και βεντεάκια. Εγώ δεν τα αντέχω αυτά τα πράγματα. Πραγματικά δεν τα αντέχω. Καλησπέρα στη φίλη μας την Μίνα από τον Καρέα. Μίνα μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά. Θα ακούσουμε και θα χορέψουμε και χορευτικά. Γι' αυτό είμαστε εδώ να ανεβάσουμε την ψυχολογία μας. Το απλό μηνυματάκι στο Viber και το σουμουσού, έτσι το λέει ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος εδώ. Ξέρω, συστηθήκαμε. Αν όχι, ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Στο Μάχη 99,8 που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία με τον Γιώργο της εκεί, εκπαιδευτική και οι δύο, να ακούσει το τραγουδάκι και τα μου τα μπερδεύει λίγο με τον τίτλο. Μαρία μου, είναι τα έφλεκτα υλικά αυτό. Πώς είσαι εσύ τώρα με τον Γιώργο? Πώς είσαι με τον Γιώργο τώρα πάνω στα μέλια? Ο τίτλος είναι «Έφλεκτα υλικά». Είδες ένα καλό παράδειγμα που έγραψα? Ε, είδες παράδειγμα. Αν έγραφα έκθεση εγώ σήμερα, πάω την βαθμολογία. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη το Ρούμπο. Τον άλλο το δάσκαλο από το Εγάλεο. Άλλος δάσκαλος από το κάτω Εγάλεο. Βαγγέλη μου Ρούμπο. Καλησπέρα, καλή βραδιά, Λεβέντη μου. Καλησπέρα Μπαρμπαγιάννη μου στην Πετρούπολη, Αστέρι.
1: Χτύπα η καρδιά μου σαν τρέλη.
0: Έφλεκτα υλικά είστε με τον Γιώργο Στρουμφίτα. Χριστέ.

τραγουδάκι, Μαρία μου, και να μάθεις τον τίτλο. Είναι έφλεκτα υλικά, έτσι, εκπαιδευτική. Τώρα τα ξεχνάμε αυτά τα πραγματάκια. Ξεχνιόνται αυτού αυτού. Δεν ξεχνιόνται αυτού αυτού που λέμε. Λοιπόν, στη χαρούλα μας από την Κυψέλη, όμορφες καλησπέρες και καλό Σαββατοκύριακο. Αλλά θα τα πούμε, έτσι. Έπεται συνέχεια. Έπεται συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε μία Θεοδωρίδου τώρα. Για το φιλαράκι μου τον Βασίλη από το Ήλιον. Βασιλάκο μου, καλησπέρα. Να πούμε καλησπέρα και όμορφο Σαββατοκύριακο στον Πέτρο μας εκεί από τον Κολονό, το δυνατό παιδί.

τώρα, κοίτα να δεις τώρα ότι έχει δύο τραγουδάκια με τα φεγγάρια η Θεοδωρίδου. Έτσι, Δημητρούλα μου νοσηλεύτρια. Καλησπέρες όμορφες. Έτσι, οι Καλαματιανές πάντα έχουν πολλούς καθρέφτες. Το μαθαίνω. Πάντα οι Καλαματιανές έχουν πάρα πολλούς και καθαρούς καθρέφτες. Το τονίζω, έτσι. Να τονίσουμε πάλι και να πούμε πάλι το τηλεφωνάκι να το υπενθυμίσουμε για τα μηνύματα και το Viber 693-84-00-856. Στον Νίκο μας από την Καλλιθέα, Νικόλα μου, έγινε χαμός όλη την Καλλιθέα, το είδα. Και βιντεάκια έχουν τραβηχτεί τα πάντα όλα, μα ήταν ώρα εχμής την ώρα, κόσμο στον δρόμο. Παλικάρι μην τα σκεφτόμαστε τώρα, λέει και λίμωνα από το νέο αυτό το παλικάρι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, εγώ με αυτά τα πράγματα ράχιζε η καρδούλα μου τώρα, έτσι. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα από τα φεγγάρια της Νατάσης Θεοδωρίδου, νοσηλεύτρια Καλαματιανιά με τους πολλούς καθρέφτες. Αν πέσουμε μέσα, αν δεν πέσουμε, θα ξαναψάξουμε πάλι να βρούμε. Φιλιππάκο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε μου καλέ. Καλησπέρα στο Φίλιππα. Εφρέμ Χαραλαμπίδης με το φίλο μας το Μάνο είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.

σε πρόεδρε, πίτι με πρόεδρε εδώ. Τον φίλο μας τον καλό, το θεράπον εδώ, όχι μόνο φίλος, έτσι εδώ συζητάμε. Παλικάρι μου, πού είσαι, όλα καλά? Πω πω, ειλικρινά χάρηκα, έτσι με το που το βλέπω το μηνυματάκι τώρα στο Viber, χάρηκα. Πάμε να ακούσει τραγουδάκι όμως ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι, Φώτη μου Κολωνάκι και γείτονα του Κούλη. Να είμαστε καλά, καλησπέρες όμορφες στέλνουμε στο Χαϊδάρι τη Βασιλικούλα μας, το 733. Και καλό Σαββατοκύριακο Βασιλική μου, για να προσέχει το κορίτσι με το τικρός. Εκεί το όμορφο το χαμόγελο, να δείτε κανένα χαμόγελο όμορφο. Γυρίστε το κεφάλι αλλού. Χριστέ μου! Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Ναι! 210-710-8000. Το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Γιατί είναι αληθινό, γιατί είναι πατριωτικό ραδιόφωνο.

0: Χαμογελάκι, να μην τρέχουμε. Να μην τρέχουμε στον δρόμο. Είδε στο μυαλό μου που πάει, πώς είναι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Στέφανο, το δικό μας το παιδί, φιλαράκι μας τώρα, συνομίλητη ή το περνάω κάπως, έτσι, δεν είναι αγγλικά. Εύχομαι καλή επιτυχία, Λεβεντάκο μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Το όχισε με το εγγλέζικο. Τώρα για να μου τα γράφει, λέω τώρα ο φίλος μου ο Στέφανος, καθυστέρησα λίγο για να κοιτάξω και το λισάρι. Τη μετάφραση που λέμε, τα εμείς τα είχαμε κρυμμένα από κάποιο θρανίο. Τα βάζαμε για πουκά στα πόδια. Κόλπα τώρα παλιά, ε. Λοιπόν, στην φίλη μας η Σταματία, καλησπέρα Μιχάλη. Και καλό Παρασκευή βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Όλα μαζί, Σταματία μου, από τη Φιλαδέλφεια. Όλα μαζί. Θα με αναπτύσσουμε ένα τραγουδάκι που εγώ δεν έχω έτσι πολλά-πολλά. Να μου αφαιρέσει ένα και τραγουδάκι. Ένα. Το παλικάρι μας εκεί στο εργοστάσιο με τα τσιγάρα είναι ο φίλος μου ο Γιώργης ο Λουκάκης. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Κατσατζίδη. Έρχεται έτσι.
1: Όταν
0: δεν το συζητάμε.
1: Όλα.
0: Λοιπόν, η κυρία νοσηλεύτρια με τους πολλούς καθρέφτες στο σπίτι είναι και καλαματιανέ. Μια είπα, οι καλαματιανές, πολλές καλαματιανές. Ναι, πολύ καθρέφτη. Πολύ καθρέφτη. Λοιπόν, 41 μπλόκα στημένα σε όλο το λεκανοπέδιο αυτή τη στιγμή, παιδιά. 41 μπλόκα σε όλο το λεκανοπέδιο και στην Αττική Οδό είναι στημένα. Έχετε λίγο προσοχή. 41 μπλόκα στο λεκανοπέδιο, το ξανατονίζω. Δεν θα πω τώρα ονομαστικά την κάθε οδός, αλλά είναι. Στην Εύη μας από την Ελευσίνα, με χαμόγελο πάντα Εύη μου, το 585 είναι η Εύη μας από την Ελευσίνα. Πάντα με ένα χαμόγελο και πάντα με θετική μας ενέργεια. Όσο μπορούμε. Να σου ρε Στέλιο μου.

λέμε όλαλα, όλαλα. Φωτεινή μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Φωτεινούλα μας ερωτευμένη από την περιοχή του Ρέντι. Όλα καλά, είδες το λέω, δεν έχουν θέματα εκεί. Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε? Είναι παλιό, ενός παλιού πολιτικού. Εγώ συγχωρέστον, αλλά και αφήσεις στο πόδι του την καταστάτη. Τα ίδια και χειρότερα τα πάνε. 2-10-718-000 τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη από το Κουκάκι. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Στον, να δω, καλησπέρα Μιχάλη. Να το δούμε και αυτό, Μιχάλη. Λέει, μετέδωσέ μας, λέει, και σήμερα την θετική σου ενέργεια και φτιάξε μας με τη διάθεσή σου. Είναι ο Στέλιος ο πυροσβέστης που είναι σε ετοιμότητα. Στέλιο μου, καλησπέρα παλικάρι μου. Εύχομαι να έχετε μια ήσυχη βάρδια, έτσι, γιατί οι φωτιές, από ό,τι διαβάζω, βγαίνουν καθημερινά. Έτσι, κάθε μέρα τώρα αρχίζουν και βγαίνουν, γιατί τα ξέρω, έτσι. Πού μπορεί να είναι, σε τι ετοιμότητα. Έλε, βεντάκο μου, να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, το παλικάρι που δίνει αγγλικά αύριο. Γι' αυτό λέω η νεολαία του μάχη που στηριζόμαστε πάντα στους νέους ανθρώπους εδώ. Να ακούσω το τραγουδάκι, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία με τα αγγλικά αύριο που δίνεις. Ρεβέντη μου. Θεμή μου, Μέγαρα. Κάνεις βρε ψυχή, έτσι μου λέει. Καλά είμαι βρε ψυχούλα, καλά είμαι εσύ. Όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Οπότε αν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σε στηρίζουν, τους αγαπάνε, που σου χαμογελάνε. Βέβαια για να βγει αυτό το χαμόγελο, υδρώνουμε, ναι. Χριστέ μου.

Εγώ αυτό το λέω τώρα, δικό μου λαφάκι ήταν, δεν ήταν του Εφρέμ του Χαλαλαμπίδη. Τώρα με κοιτάζει Εφρέμ, θα πω και κάτι άλλο που με ρωτήσανε για σένα, παλικάρι μου, για καταγωγή εδώ. Ο φίλος μου στρατής από την Κάριστο. Και θα την πάρουμε φέτος τη Ρίγανη, στρατή μου. Ξέχωρα ότι θα επιστρατευτώ κι εγώ, γιατί μ' αρέσει με την Ήπεθρο, το είχα. Το είχα και το έχω βέβαια. Τώρα μπαίνουμε κι άλλοι στο τρυπάκι, ομάδα. Αλλά την Ρίγανη και από την φανταστική την Ικάριστο, θα την προτιμήσουμε. Θα την προτιμήσουμε να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Ατζελίνα. Δες, το έχω. Εμείς το λί το τονίζουμε, Ατζελίνα, από τα Πατήσια. Καλό Σαββατοκύριακο να της ευχηθούμε. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο κοριτσάκι. Αυτό το κοριτσάκι Στεφανία, του φίλου μου, του φίλος και κάτι παραπάνω από φίλος. Κάτι παραπάνω από φίλος του Θεράπων. Την Κυριακή να του ευχηθώ καλή επιτυχία, το έχω βγάλει στον αέρα το κοριτσάκι και το αγοράκι του βέβαια, έτσι, τα λέμε αυτά, έτσι, αλλά να πεις πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στο κορίτσι του καναπέ. Στο κορίτσι του καναπέ, λεβέντη μου, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Πάμε τώρα να τα ακούσουμε για τον φίλο μου τον Γιώργο και για όλα τα παιδιά που είναι και δουλεύουν στο Παπαστράτο. Θα τα προλάβουμε όλα. Γεια σου στρατή μου στην Κάριστο.

0: βασόμαστε κάνεις εκεί στον Πειραιά εσύ. Πώς τα περνάς, πώς μου είσαι. Βασούλα το 165 η Πειραιώτισσα. Καλησπέρα, θα τα ακούσουμε με τη ζώνη Ζεφίν. Το τραγουδάκι σε βλέπω πάντα ανεβαστική. Και καλά μας κάνεις, καλά κάνεις. Και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, παιδιά. Έτσι πρέπει να είναι, Βασούλα μου, όχι να πέφτουμε. Καλησπέρα στο Αρχοντόπουλο τον Γιάννη το Σικελιανού. Γιαννάκο μου, καλησπέρα το 649. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Ναι, παιδάκι μου, δεν το διάλεξα το τραγουδάκι. Εγώ, Γιώργο μου, εσύ το επέλεξε το τραγουδάκι. Φίλος μου, ο Γιώργος εκεί με το ταξί, ο άλλος εκεί. Δεν, τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, η φίλη μου η Μίνα από τον Καρέα το 305. Μίνα μου, ωραίο τραγουδάκι. Μακρόπουλος. Παράδεισέ μου, αυτό το τραγουδάκι είναι μες στην καρδιά μου, έτσι. Μες στην καρδιά μου, γιατί είναι ένα κορίτσι πέρα που την έχει μωρέ με ένα πιχνιτάκι. Το πατάει και μετά μου λέει πιο πολύ. Αλλά δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Δεν νομίζω.
1: Σε εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την άδεια. Παραδείσέ μου.
0: Λοιπόν, η Δέσποινα, η φίλη μας η καλή. Καλησπέρα, Μιχάλη. Η εκπομπή σου λέει είναι χαλαρωτική, ξεσηκωτική. Χαιρετισμού σε όλη την παρέα. Καλό ξημέρωμα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είμαι η Δέσποινα από το Παγκράτη. Δεσποινάκι μου, να σε πάντα καλά. Είναι το 369, η Δέσποινα από Παγκράτη και από το άστρο Κινουρία.

Λοιπόν, τώρα θα βάλω τις φωνές που λένε. Γυκνά, τώρα θα βάλω τις φωνές. Θα πω το τηλεφωνάκι μας στο 693-84-00-856. Θα το πω και πάλι σιγά. Το λέω για να ηρεμήσω και εγώ λίγο, να μην βάλω τις φωνές. Να πούμε καλησπέρες, λέμε καλησπέρες στην Μαρία μας που πρώτη φορά μιλήσαμε και τα είπαμε από μεταμόρφωση. Μεταμόρφωση και λικόβρηση και κουκουβάουνες. Εκεί μέσα είναι σαν σύνορα. Λοιπόν, μαράκι, αν δεν πιάσεις τη ζωή από τα μαλλιά, δεν κάνεις κάτι. Δεν θέλω απογοήτευση. Μου λες, πήγες βολτούλα, έβαλες το ραδιόφωνο, ακούς καιρό, πρώτη φορά έστειλες. Ακούς καιρό και δεν στέλνεις. Απογοητευμένη στη ζωή. Απαγορεύεται να τα λες αυτά. Αν πεις, γιατί το λέω εγώ τώρα στον αέρα. Απαγορεύεται. Άμα σου λέω, ρίξε λίγο νεράκι στο πόσο ή κοιτάξω λίγο στον καθρέφτη. Έλεος. Λοιπόν, θα κάνω κι άλλο σχόλιο και με το τραγουδάκι που μου ζήτησες. Θα σου κάνω κι άλλα σχόλια. Απογοήτευση δεν θέλουμε εδώ. Α, όλα και όλα. Ούλα κι ούλα που λέμε στο χωριό μου. Κώστα μου, καλησπέρα στην Καλλιθέα, Λεβέντη μου. Καλησπέριζω, να σε πάντα καλά. Καλησπέρα στην φίλη μας την Μαρία με το λουλουδάκι της από το Ήλιον. Αποκαταστήσουμε παιδάκια, πράγματα και χαμόγελα. Τέλος! Βρε, περαστικοί είμαστε. Έλατε να δώσουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας. Μην κατσουφιάζετε. Περαστικοί είμαστε. Αλήθεια. Άκου απογοήτευση στη μεταμόρφωση, η κόβριση. Και τα πάμε για πρώτη φορά. Μ' ακούει μέρες, λέει καιρό και δεν έχεις πάρει τηλέφωνο, δεν στέλνει μηνυματάκι. Διαμαζευόμαστε λίγο. Ορίστε μας εκεί.

Λοιπόν, στα γρήγορα γρήγορα θα ακούσουμε τραγουδάκια. Στα γρήγορα γρήγορα δεν το συζητάμε. Και θα επανέλθουμε πάλι εδώ με πολύ δύναμη και πολύ πολύ θετική ενέργεια. Στα γρήγορα. Να δούμε ποιος αγαπάει πιο πολύ. Κάτσα να διαβάσω. Σεβάσου, λέει ένα μηνυματάκι. Σεβάσου τους ηλικιωμένους όταν είσαι νέος. Βοήθα τους αδύναμους όταν είσαι δυνατός. Παραδέξω ότι φταίς όταν είσαι λάθος. Διότι κάποια μέρα η ζωή θα είσαι, λέει, ηλικιωμένος, αδύναμος και λάθος. Ωραίο αυτό. Εντάξει, καλό. Το κορίτσι από τον Πειραιά, η Βάσο, μας αντακούσε το τραγουδάκι. Παιδάκια, δώστε μου λίγο χρόνο μόνο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιώργο μου, κανόνισε το μηνυματάκι τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο να το εισήγει σε Ευαγγέλη. Εγώ μηνυματάκι που είπαμε το τι κρός και με τα μάτια που είναι, πώς είναι, δεν το έχω πάρει ακόμα, λεβεντάκο μου. Έχω στραβωθεί, κανόνισε να το έχει στείλει πουθενά αλλού. Δεν σου λέω κάτι. Μπες, σας το λέω. Δεν έχω θεματάκι, θα στο έλεγα. Λοιπόν, στην Ειρήνη μας. Ειρήνη μου Πετρέλωνα, καλησπέρες όμορφες να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Χαμόγελα παντού, απ' άκρη σ' άκρη. Τώρα θέλω να πάμε σε μεταμόρφωση, γιατί δεν είναι καλά η φίλη μας η καλή εκεί. Και έχει το κατοικίδιο. Έλα να το ακούσουμε το τραγουδάκι. Και εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό, νομίζω, έτσι. Μαρία μου, το νου σου και το νουνού σου. Το νου σου και το νουνού σου.
1: Τα αστέρια κοίταζα.
0: Γιώργο μου, Γαριφάλου. Γιώργο ο Γαριφάλου, εδώ.
1: Τα χρόνια
0: ο δικός σας άνθρωπος, εδώ, τον ακούτε. Γεια σου, Αρχοντόπουλο. Σαββατοκύριακα εδώ, πιο γλυκιά. Γλυκό ξεκίνημα Σαββατοκύριακα με τον Γιώργο τον Γαριφάλου μας. Γιώργο μου, καλησπέρα και καλημέρα, λεβεντιμούς. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, Μαράκη, το άκουσες το τραγούδι, φίλη μας η Μαρία. Το Μαράκη, τον ντροπαλό από τη μεταμόρφωση. Μαράκη, το άκουσες το τραγούδι, τι έλεγε, τελευταία στίχη, γέλα καρδούλα μου. Λοιπόν, εάν το εμπεδώσεις, έχει καλώς. Εάν δεν το εμπεδώσεις, ξέρεις τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Ή έρχονται κάποιοι κύριοι με κάτι ποδίτσες εκεί που έχουν τα μανίκια από την προσινή μεριά. Είσαι με απομεταμόρφωση, λυκόβριση του κουβάουνες. Είδες που τα ήξερα τα μέρη. Ολαλά. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Βαγγέλη με το ταξί να του πω μια όμορφη καλησπέρα και καλημέρα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, καλησπέρα στο πάνελ. Θα είδαμε τραγούδι, λέει, Πλούταρχο στο Χαστούκι της Ζωής είναι το επόμενο. Λεβέντη μου, ας σου πω λίγο κάτι. Μια και είχαμε μια συζήτηση με έναν φίλο εδώ, τον Κώστα Κώστα. Δεν πάει να παίξει ένα λαχείο, όχι να πας επάνω στο βουνό. Δεν πάει να πάρεις ένα τσοκεράκι, ένα λαχείο, έτσι. Τράβηξε το. Να τελειώνει ο λίγο τα 64. Καλησπέρα στο φίλο το Βαγγέλη με το ταξί. Το παιδί με το ταξί. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Γιώργο μου, τι κάνεις στην Ελευσίνα. Καλησπέρα στον Γιώργο μας και καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο στον Ελευσινιό.

0: Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, να σου πω κάτι, λεβέντη μου, σήμερα το ταξί. Υπάρχει αχεμήθεια, μην τα σβήνεις τα μηνυματάκια. Μπαίνεις στη διαδικασία να σβήνονται αυτόματα σε λίγο, έτσι. Για να έρθει ένα μηνυματάκι μετά το άλλο, σβήνονται αυτόματα. Υπάρχει αχεμήθεια, εμπιστοσύνη. Δεν έχουμε φάει τόσα γλυκά. Εδώ μας έχει στάσει το σωτέριο 93, ήταν το ζάχαρο, νομίζω. Εντάξει, σε καλό δρόμο είμαι. Σε καλό δρόμο. Μην τα σβήνεις τα μηνυματάκια. Άστο για λεβεντάκο μου. Πάμε να πούμε καλησπέρα στην Εύα και τη Λιδία. Τα βόρεια προάστια κατεβαίνουν Αθήνα για ποτάκι. Προσέξτε όμως που κατεβαίνετε για ποτάκι, γιατί υπάρχουν 41 μπλόκα στημένα σε όλο το λεκανοπέδιο, το λέω από έγκυρες πηγές, από το μεγάλο κτίριο πάνω το ψηλό Μεσογείων και Κατεχάκι. Τώρα δεν θέλω να τους δώσω στεγνά. Δεν θέλω να τα δώσω στεγνά, έτσι. Η μέρη μας το 82-46 από το Παγκράτη. Μερουλά μου, καλησπέρα. Τώρα θα ακούσει το τραγουδάκι η κοπελιά, η Βάσο, το 165 από τον Πειραιά, μετά Μερία Ελληνίδου. Έτσι, για να ακούσει η Εύα και η Λιδία που πάνε για ένα ποτάκι, δεν έχουν λεφτά, αλλά κάνανε. Βγήκανε και κάνανε έρανο να πάνε να πιούνε ποτό. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Λοιπόν, στην φίλη μου τη Σταματία, είναι δεύτερο μηνυματάκι, Σταματία. Από τη Φιλαδέλφια, ξέρεις τι έφαγα, λέει, από Γκούτζις, λέει, δύο τσίσμπεργκ. Καλά το λέω, τσίσμπεργκ, κοτόπουλο, λέει, με πατάτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ματούλα μου, δεν έχω πει τέτοια ώρα να μιλάμε για φαγητά, ρε κορίτσι μου, ήρλαιος τώρα. Εγώ πάω Τζεμπερού μετά, Τζεμπερού, πώς τη λέει, άρτη λέει. Πάω να φάω από εκείνο εκεί, κόντρα στην κόντρα. Άκου και... Καλά το λέω, καλά έτσι λένε, Τζεμπερού, Τζεμπερού, πώς τη λένε, ρε παιδάκι μου. Πάω να φάω και εγώ από αυτού αυτού και είναι και καυτερό. Χριστέ μου! Λοιπόν, το τραγουδάκι το θέλει η Βάσο μας από τον Πειραιά το 165 να το ακούσει. Και μετά Ρία Ελληνίδου και τα κορίτσια που κατεβαίνουν για ποτάκια από τα βόρεια προάστια. Εύα και Λιδία.
1: Παναπνέεις κάθε πρωί. Τι κάνεις, πες μου πώς.
0: Πώς το λέμε, Τζεμπερού, Τζεμπερού.

0: Είμαστε καλά, αυτό επιθυμούμε.
1: Νέο μήνυμα στο τηλέφωνο.
0: Και πρέπει να είμαστε καλά, παιδάκια, πρέπει να το επιδιώξουμε. Ακούμε τα 1002, συμβαίνει τα 1002. Βάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Τρέχουμε να τα προλάβουμε όλα. Στρατό μου, έχεις μια εβδομάδα, Λεβεντάκο μου. Χάθηκες εσύ. Καλησπέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Στράτο. Να πούμε καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον φίλο μου τον Παντελή. Παντελάκο μου, τι κάνεις? Έχασε Ολυμπιακό σήμερα στο μπάσκετ. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Παντελή, με παίρνεις στο ψηλό. Εγώ για τον πυροσβέστη, θα έρθει με τη μάνικα ο φίλος μου ο Στέλιος εκεί. Παντελάκο μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Είπαμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Να ανέβουμε, παιδάκια, ψυχολογικά ηθικά. Το μόνο που λέμε, εγώ πιο πολύ. Το στηρίζουμε, το υποστηρίζουμε. Ναι. Στον φίλο μας τον Γιάννο. Ο Γιάννος έχει στείλει το μηνυματάκι του. Να πούμε καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, παλικάρι μου. Το 855 από Εγάλεο.
2: Τα σβήσανε, οι πόρτες κλείσανε.
0: Ρένα μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Καλημέρα στη Ρένα μας, το 705 από την Σαρονίδα που λέει μαχόμενη. Απ' άκρη σ' άκρη. Και νησιώτικα θα ακούσουμε τα λογουδάκια. Τα πάντα όλα σήμερα. Γεια σου Ρενάκη Σαρονίδα. Τέλο Τζεμπερού.

Η Εύα μας και η Λιβία, Ρία Ελληνίδα από τα Βόρεια Προάστια. Όχι, δεν είναι Ρία Ελληνίδα από Προάστια. Η Εύα και η Λιβία, η Λιβία και η Εύα. Το κοκόρισιά.

Λοιπόν, στα παιδιά, την μεγάλη ομάδα, το Fan Club, τα, που είναι στην Αττική Οδό με τα αυτοκινητάκια και μας προσφέρουν τη βοήθειά μας στο δρόμο. Τον φίλο μου τον καλό και η πατριωτάκι μου, τον φίλο μου τον Μάριο από τον Βύρονα. Να έχετε καλή βάρδια, να έχετε μια ήσυχη βάρδια, να πηγαίνουν όλα καλά, δεν ξέρω το κυκλοφοριακό. Έχουμε μπίγαλι, μπίγουλι, μπίγουλι, μπίγαλι. Δεν είναι ο τίτλος αυτός όμως. Σε μετά μου λες, Λιά μου, καλημέρα, καλημέρα. Αχ, βρε κορίτσι, το 944 η φίλη μας η Λία. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Λία, η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Είδατε που λέμε, ό,τι νόμος ψηφίζεται, παιδάκια, και το 12ωρο και το 13ωρο θα εφαρμοστούν. Έρχονται να εφαρμοστούν. Αν πείτε, όταν έχουμε δουλειά, όταν υπάρχει δουλειά. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Μπίγα, τι μ' αρέσει. Αυτός είναι ο τίτλος. Αυτό είναι. Προχώ σε βρίσκω. Το ξετάκι. Οχώ, το ξαναπεί πάλι. Δίχως πρέπει, σου αφήνομαι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα με ρεπό σήμερα. Α, ωραίο. Καλημέρα η Αθηνούλα μας, η Αθηνά από την Νίκαια η νοσηλεύτρια. Το δικαιούστε, ρε παιδάκια. Ρεπό ανάπαυλα, έλεος.

0: Γιώργο μου, Γαριφάλου, δεν τα προλαβαίνω όλα, το ξέρω. Εξάλλου, Γιώργο μου. Είναι ζωντανή εκπομπή. Δεν τα προλαβαίνω όλα. Ζωντανή εκπομπή, δεν έχουμε να κρύψουμε άλλωστε. Το θυμάσαι ποιος το έλεγε αυτό. Άλλωστε δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Λοιπόν, να αφιερώσω κι εγώ ένα τραγουδάκι, ωραίο τραγουδάκι με τον Μπίγαλη, έτσι. Πάμε να Θοδωρή Φέρη. Πάμε να τα ακούσουμε, να τα αποδώσουμε σε όλο αυτό. Να πούμε καλημέρα όμως στην γλυκιά Τσιρίδα, την φραουλίτσα μας. Τι ήταν, Γιώργο? Είναι γλυκιά Τσιρίδα. Τον φίλο μας τον Γιώργο τον Γαριφάλου, το δικό σας τον άνθρωπο εδώ, τον Γιώργο τον Γαριφάλου, τον απολαμβάνετε Σαββατοκύριακο και με καφέ. Καλύτερη παρέα. Με καφεδάκι, καλύτερη παρέα. Καλημέρα στο Κερατσίνι, είναι η κομμωτριούλα μας η Τζέννη. Τζενάκι μου, καλημέρα.
1: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά.
0: Εντάξει, εγώ λέει ο φίλος μου, Στρατό, δεν έχω θεματάκι, λεβέντη μου. Αυτά είναι δικά σας, εκεί πρέπει να τα βρείτε. Εγώ βλέπω ο υπουργός που έχει βάλει μαλλιά με ανθοδέσμες, πάει στα νοσοκομεία, κόβει κορδέλες. Τώρα 20 ρεπό και δεν τα παίρνει, βέβαια δεν τα πληρώνετε. Δεν πληρώνονται τα 20 ρεπό. Θα τα πάρει σε αδειούλα. Καλά κάνετε. Λοιπόν, πάμε να δώσω το τραγουδάκι εγώ εδώ τώρα. Να το δώσω το τραγουδάκι με τον Μπίγαλη που ακούσαμε το άλλο. Και η κούνια στην ταράτσα περιμένει.

όμορφο πράγμα. Να πετάμε έτσι φιλιά, ορίστε με την κούνια. Και να τα πετάς από την κούνια ψηλά. Λοιπόν, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 8 το βράδυ ζωντανά στο Αλέρ. Φίλος μας ο Γαριφάλου εδώ, ο Γιώργος ο Γαριφάλου. Ειρήνη μου, το Ειρηνάκι, έλα να ακούσουμε και να ανέβουμε. Και νησιώτικα θα ακούσουμε τα πάντα όλα. Καμιά κυρία εδώ πέρα που θέλει να μάθει πήγαινε για χορό ποντιακά. Ειρήνη μου, να σε πάντα καλά. Αγαπητός ο Βέρτης παντού. Αγαπητός ο Βέρτης παντού. Φίλε μου Στράτο, δεν, στο διευκρινίσω, δεν έχω θεματάκι. Δεν κάνουμε την ίδια δουλειά, όχι, δεν είμαι νοσοκομιακός. Εγώ έχω πει πολλές φορές, δεν το έκανα να το πάρω το πτυχίο. Ούτε με τον γυναικολόγο, ούτε με τον οδοντίατρο. Θα πεις, απέχει το ένα με το άλλο. Απέχει, ναι. Εκεί που κάνεις την πρακτική. Έκανα βέβαια, έκανα το αγροτικό μου, αλλά ατυχής σας. Ατυχή σας. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη από τον Νέο Κόσμο. Βασίλη μου, καλημέρα. Ωραίο τραγουδάκι, ωραίο τραγουδάκι. Είπε, α, το προηγούμενο ήταν με την κούνια. Το έχει στείλει η φίλη μας η Λία, το 944. Λία μου, να είσαι καλά. Για πάμε εδώ με τα παιδιά με το ταξί. Να μην τα αποσυντονίζω. Αποσυντονίζω τα παιδιά που δουλεύουν στα ταξί. Παράκι κορυδαλός.

μεθύσει σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ. Λαλά, ένα μεθύσει σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ. Έτσι είναι. Στην Φραουλίσσα μας να πούμε καλημέρα. Η γλυκιά Τσιρίδα και είναι, παιδιά, ειλικρινά την έχετε ακούσει. Πω, μην μπλέξει με τέτοια πραγματάκια. Γλυκιά Τσιρίδα όμως, ε. Μακριά και αλάργα που λένε στο χωριό μου. Πάμε να υπενθυμίσουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-008-56 για το απλό μηνυματάκι για το Viber. Τον φίλο μου τον κοντό, κοντός από Εγάλεο, κοντός Παναγιώτης, ρε από Εγάλεο, 83-10, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Να είμαστε καλά όλοι, γιατί αν είσαι εσύ και εμείς δεν είμαστε καλά, πώς θα φάμε τζαγκαρού. Γεια σου, Λεβεντάκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Πετρούπολη, το Γιάνναρη. Νικολάκη Γιάνναρη. Λοιπόν, το τραγουδάκι το έχει ζητήσει από την Σαρονίδα Ιρένα. Τετάρτη, Πέμπτη, 8, στο Αλέρ, ο Γιώργος Σουγαριφάλου, αλλά και αύριο με καφεδάκι, Βεντούζα, έτσι Γιώργο. Παναγιώτη μου Πεντέλη, πάνω μου θα το πω, εδώ διακόπτω το τραγουδάκι, θα το ακούσουμε πάλι, θα ακούσει πάλι το κορίτσι. Έχει σήμερα ένα συνδυασμό, παιδιά, και είναι 21 βαθμούς Κελσίου είναι έξω στο κέντρο των Αθηνών, 21 με 22, αλλά έχει πάρα πολύ υγρασία. Έχουμε αρχίσει να με τα υγρά. Ου Παναγία, μην πω περισσότερα. Ναι, έχει πολύ υγρασία. Τώρα. Πάντα θα λέω καλά λόγια για όλους. Φραουλίτσα, στον Κολονό, γλυκιά Τσιρίδα. Πολύ γλυκιά. Έλα, μην είσαι θυμωτή τώρα. Έλα, αμάν.

Όταν αγαπάμε, όταν αγαπάμε πραγματικά, και το πήρα τώρα το μηνυματάκι, το πήρα το μηνυματάκι για τη μεταμόρφωση. Μέρουλα, Μέρι. Μεταμόρφωση, λυκόβριση. Και όλα τα περίχωρα εκεί γύρω, ανεβαίνουμε. Καλοπροαίρετα ήταν τα πάντα όλα. Καλοπροαίρετα τα πάντα όλα. Είδε, το λέω στο τηλέφωνο, αλλά το λέω και πάλι εδώ από το μικρόφωνο να τα ακούσουμε, να το εμπεδώσω κι εγώ. Δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω από τίποτα. Ούτε καν. Λοιπόν, καλημερίζουμε την φίλη μας την Χριστίνα. Χριστίνακη, το καλλιθεώτικο παιδί. Το καλλιθεώτικο κορίτσι από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Λοιπόν, Νίκο μου, τα ακούμε το τραγουδάκι. Μου το έχει ζητήσει Γονίδη και ο φίλος ο Πέτρος από τον Κολωνό. Ναι, από τον Κολωνό νομίζω, ναι. Παιδάκια, πάμε Βεντούζα. Μόνο μάχη, η συνήθεια έγινε λατρεία. Αλήθεια. Λοιπόν, να προσέχει λίγο η Μαρία μας, η εκπαιδευτικός, με τον Γιώργο της. Η μικρή στρουφίτα, θα πω και κάτι άλλο, γιατί μιλούσε και με ένα γιατρό, θα το πω μετά. Γιώργο μου, με το ταξί.

λοιπόν, κάποιος που κάνει μία δουλειά, στρατό μου. Ειλικρινά το λέω και αναφέρομαι σε σένα. Έτσι. Και έχουμε εδώ πέρα και νοσηλευτές και τα πάντα όλα από γιατρούς ακούνε και στέλνουν μηνυματάκια. Είναι λειτουργήμα. Ειλικρινά είναι λειτουργήμα. Ότι δεν πληρώνονται, δεν πληρώνονται. Εσύ τι θες, να ξενιδευτείς, θες να φύγεις. Πάρε το ρεπουδάκι σου. Ναι, πάρε τα ρεπουδάκια σου. Μάζευε, λέει, κι ας είναι φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι. Λεβεντάκο μου, ξεσηκωθείτε, κατεβείτε στο δρόμο, κάντε κάτι. Πήρατε το βαρέο και ανθυγιεινό? Δεν το πήρατε. Να πω καλημέρα στην Αίγινα. Πάμε στην Αίγινα στον φίλο μου τον Νίκο από την Αίγινα, το 6083. Νικολάκη μου, καλημέρα στην Αίγινα. Θα το διαβάσω και το δικό σου μήνυμα, ταξιτζή. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Πάντα τα διαβάζω και τα λέω όλα, παιδάκια. Το να βγαίνουν και να είναι κόσμια. Πάμε στο μεγάλο λιμάνι που μας ακούνε στον Πειραιά, στην Κόσκο. Να πούμε καλημέρα στην Γεωργία μας από την Αμφιάλη που θέλει να αφιερώσει το 56-06-03-603 για τον Κώστα. Γεωργία μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να μην σας κουράζω. Γιατί ένας κύριος, λέει, είπατε πριν, λέει, να παίξω τζόκερ. Ακούστε, λέει, μια ιστορία. Ιστορία που έχει μείνει. Παιδάκια, υπάρχουν στην πραγματικότητα. Να δείτε πόσο τυχερό μπορεί να είναι, και γι' αυτό 50 γαλακτομπουρικά. Πάω σούπερ μάρκετ, λέει, η κυρία, λέει, που είναι στα τυριά με ύφος ηρωνικό, λέει. Εσύ τη είπε, θέλω 568 γραμμάρια, λέει, φέτας. Θα σου απαντήσω σε αυτό. Πήγε στο σούπερ μάρκετ και λέει στην κυρία εκεί πέρα, την εργαζόμενη τώρα, έτσι. Πάντα είναι κανιά μορφούλα και πέρα, κανιά ξανδιά και ήταν δυσκολίσει. Τα ρήφας είναι. Ας τα λέω όλα, έτσι είναι. Τώρα το να πεις το νούμερο 568 γραμμάρια φέτας και μου λέει, μάλιστα κύριε, με ύφος. Παίρνει το μαχαίρι, λέει, κόβει τη φέτα, τη βάζει στη ζυγαριά και βγαίνει 568 γραμμάρια. Οι πίσω, λέει, τρελάθηκαν. Τι να το κάνω τον τζόκερ. Τελικά εσύ τη φέτα την έφαγες ή την έδωσες? Την έφαγες τη φέτα ή την έδωσες? Τυχαίνουνε, παιδάκια. Γι' αυτό σου λέω, πάρε τζοκεράκι, ρε μεγάλε. Είσαι και ταξιτζή. Εγώ φωνάζω πιο πολύ και μου λένε όχι μετά πιο πολύ. Όχι, λέω. Λέω τζαγκαρού, τζαγκαρού.

Θα σας πω και με μία ταινία σήμερα. Με μία ταινία. Πώς τη λένε αυτή την κόλλα, ρε παιδάκια που κολλάνε κούτες. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Ζούμε μεγάλες στιγμές.

Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι, πανέμορφο. Όταν ζωγραφίζουμε, Μαρία μου, η εκπαιδευτικός μας. Τώρα το θυμήθηκα. Να προσέχουμε την υγεία μας λίγο με τα air condition αυτό. Θα το πω συνέχεια, παιδιά. Θα το πω συνέχεια. Γεια σου, Χριστίνα μου, στην Καλλιθέα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.

Άκου τώρα, η φτώχεια λέει ένα μηνυματάκι, θέλει καλοπέραση. Ένα μπουκάλι ανοίξανε Μπελβεντέρε. Αν κάνω διαφήμιση. Το αίμα μου ήταν εκεί πάνω στα σύννεφάκια, αλλά δεν το βλέπεις εκεί με το φεγγάρι. Το αίμα

το κλειδί. Το έχει πάρει χαρισμά σου και μια σφραγίδα. Και μια σφραγίδα σε ένα χαρτί δεν έβαλε. Όλα, λα!

Να μας πεις Παναγιώτη μου καλημέρα. Να μας πεις τα ενίκια πόσο πάνε στην Πεντέλη, ρε. Ναι καμάρι μου, να μας πεις τα ενίκια πόσο πάνε στην Πεντέλη. Άκου τώρα τα παιδιά τα άλλα, έχουμε ανοίξει Μπελβεντέρε λέει. Και πίνουμε, η φτώχεια λέει θέλει καλοπέραση, εγώ συμφωνώ. Η φτώχεια όντως θέλει καλοπέραση. Αστυνόμε. Να δω στην Πρέβεζα πότε θα

0: Ορίστε, φανταστικό τραγουδάκι, όντως ήταν τέλειο. 693-693-84-00-856 Viber. Απλό μηνυματάκι SMS. Τηλεφωνικό μας κέντρο, γιατί ετοιμάζεται και ο φίλος ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίτης εδώ με το φίλο το Μάνο, τα παιδιά πάνε, να ξεκουραστούν και λίγο. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να τα ακούσουμε το τραγουδάκι Λία μου με τον Αντίπα. Η φίλη μας η Λία το 944. Και για τον φίλο μου τον Νίκο που έστειλε το μηνυματάκι από την Αίγινα. Θανάση τι κάνεις Λεβέντη μου. Καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση με τον Αβάρα Κορινθός. Θα βάζεις όλα τα διαφορικά ή όχι? Θανάση, όλα τα διαφορικά δουλεύουνε. Καλημέρα πατριωτάκι μου, τον φίλο μου τον Γιάννη από τον άλλη μου το 8080. Καλημέρα.
1: Κανένας δεν με πιάνει.
0: Μόνο μάχη.

0: Γιώργο μου Γαριφάλου, να το πεις αύριο το πρωί. Άκου Μπελβεντέρε, καταραμένη φτώχεια.
1: Με τον έρωτά σου, πουλάκι με έχεις κάνει.
0: Και δεν γελάει, δάνε τα πουλάκια. Μα δεν κοιμούνται κιόλα. Μα δεν κοιμάται.
1: Κι όταν είσαι χωρί.
0: Γιατί παραμένει ξύπνη.
1: Με τρώει στενά χωριά μου. Ναι, είμαι στα χάρη μου.
0: Να, να.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, εντάξει, καλά τα λες, ρε Βεντάκο, όπως είσαι πάνω και στην Πεντέλη. Καμένα τα πάντα όλα. Καμένα τα πάντα όλα, η οικοπεδοποίηση. Έτσι, η οικοπεδοποίηση τώρα το πόσο. Λοιπόν, θα ακούσουμε για την φραουλίτσα του τραγουδάκι με την Ρία την Ελληνίδου. Και συνεχίζουμε, έτσι. Τώρα, εάν οι συντεταγμένες, κορίτσι μου, έλα, θα σου πω λίγο κάτι τώρα. Όταν οι συντεταγμένες δεν πάνε μαζί και δεν ταιριάζουν, άστο τώρα να πάει. Άστο. Λοιπόν, καλό βράδυ στην φίλη μου την Φωτεινούλα. Καλό Σαββατοκύριακο, Φωτεινή μου στο Ρέντι. Υγεία, υγεία και χαμόγελο. Το λέω καλά. Αμάν οικονομούπουλε, αμάν. Φωτεινή μου, να σε πάντα καλά και χαμογελαστή. Να πω καλημέρα στο συνονοματό μου τον Μιχάλη. Το 021, Μιχάλη μου, καλημέρα.
3: Ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου.
2: Δεν το έχει καταλάβει. Εδώ μου είπανε που κυκλοφορεί το τικρός για να έχουν τα μάτια τους 14.

το Υπουργείο Οικονομικών δεν παίζει με τέτοια πραγματάκια. Προτείνουμε More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής. Και πρέπει να είστε έτοιμοι πολίτες, έτσι. Φτιάχτε τα φορολογικά σας, τα φοροτεχνικά σας, στο πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής με τη Μαρία Μασιλιαράκου, Καλυψούς 110, με τους συνεργάτες της. Πάμε σαφάρι. Ναι, ναι, θα πας σαφάρι. Καλημέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Α, είχε πάει σε γενέθλια φίλη. Η Έφη μας. Για πες μας πόσο πήγε η φίλη σου, δεν το λέω. Έφη μου, καλημέρα σε σένα και χρόνια πολλά στη φίλη σου. Έλα, πες μου πόσα πήγε. Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου. Έλα, δεν το λέω, Και τον έχω πάρει χαμπάρι. Πως για μένα μπορεί να πεθάνει. Ναι, και μου λέγει για τα φυτά.

Το δω, θα το ψάξω, θα το ψάξω αυτό, λες, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι τώρα, παρομοίωση, μεταφορική, τι έννοια είναι αυτή, δεν το ξέρω. Νικολάκη μου, καλημέρα. Στον επιχειρηματία μας, τον Νίκο από το Κερατσίνι, καλημερίζω. Καλημέρα, Λεβέντη μου, όλα καλά. Νικολάκη μου, όλα καλά και όλα αρθήρα, δόξα το μεγάλο δύναμο. Εδώ χρέη μας έρχονται. Να καλημερίσω το φίλο μου τον Άρη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα, Άρη μου. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική, με τα καλύτερα υλικά φτιαγμένα στην πιτσαρία του Ζεάκη, στο κέντρο του Μενιδίου, θα βρείτε και το πουλί το γάλα. Και στην πιτσαρία του Ζεάκη, ναι. Ναι, και του πουλί το γάλα. Στην πιτσαρία του Ζεάκη, εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery, δροσερές σαλάτες, κρέπες, μακαρονάδες, πίτσες. Γιατί κάνουμε τη διαφορά, κάνουμε τη διαφορά στην πίτσα. Επιχειρηματία μου, εγώ σε ευχαριστώ, Νικολάκη. Κοίτα να δείτε το μεγάλο λιμάνι, είχε στην Κόσκο, όλα τα κοντέινερ πάνε και έρχονται. Μισό, μωρέ, μισό.

Ένα μεγάλο συγγνώμη θα πω στο φίλο μου τον Πέτρο. Πέτρο μου, Συμπυρκάλ, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, Λεβέντη μου, στο φίλο μας τον Πέτρο. Θα ακούσουμε Τερζή. Πετράκο μου, ειλικρινά το λέμε το χέρι στην καρδιά. Ζητάω συγγνώμη ταπεινά. Συμπυρκάλ, τα Καρδάσια. Θα ακούσουμε και Τερζή. Πετράκο μου, εκτίθομαι. Τι να κάνω.

0: Πότε έτσι, παιδάκια, πότε αλλιώς. Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Θα απαντήσω σε όλα στα μηνυματάκια, γιατί βλέπω ότι τσιγκλάτε τώρα. Με τσιγκλάτε λίγο. Θα πάω να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Καλαματιανό. Λοιπόν, το πατριωτάκι σου πάει στην Κρήτη, κάτω στο Ηράκλειο. Άλλος ο Αντώνης, έτσι εσύ είναι ονόματό σου. Καλαματιανός, πολύ έξυπνος. Και μπράβο του, ειλικρινά, από τις λίγες φορές. Από τις λίγες φορές που του βγάζω το καπέλο με τις κινήσεις που κάνει του Αντώνη. Μπράβο του. Δεν θα είμαι ποτέ. Αλλά μπράβο του, Αντώνη μου. Είναι πολύ... Θα πεις τώρα, έχει και την πείρα, έχει και την εμπειρία. Παρόλα, να μην το κρύψω, και τα προβλήματα οικογενειακά. Το να κάνεις παιδί, άστο, του βγάζω το καπέλο του ανθρώπου. Του βγάζω πραγματικά με τόσο, από τόσα χρόνια που τον παρακολουθώ, του βγάζω το καπέλο. Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Το κλείνουμε το κομμάτι. Καλημέρα, λεπέτη μου, όλα θα πάνε καλά. Πάμε στο φίλο μου το Θανάση τώρα, με τον Ναβάρα. Φιλαράκι λέει, τίποτα δεν πάει καλά. Σώπαρε, καμάρι μου, τίποτα δεν πάει καλά. Εδώ βγήκαμε από την επιτήρηση, βγήκαμε από το μνημόνια, βγήκαμε από παλά. Άκου, λέει, τίποτα δεν πάει καλά. Μήπως δεν μετράς καλά τα πράγματα. Μήπως δεν μετράς κάτι καλά, εσύ με τον Ναβάρα. Όλα τέλεια. Τέλεια.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Λοιπόν, να ανέβει λίγο η ομάδα, αλλά θα μας απαντήσει η Έφη. Έκλεισε, λέει, η φίλη της που είχε πάει στα γενέθλια τα ίντα. Εγώ, λέει, είμαι πιο μικρή στην παρέα. Σου ορκίζομαι να μην ορκιστώ, γιατί κακό είναι που λέμε και αμαρτία να ορκιζόμαστε. Ότι θα το έγραφες αυτό. Ότι θα το έγραφες αυτό, ότι είσαι μικρότερη της παρέας.
1: Και...
0: Καλά, είναι ένα γυναικείο ένστικτο. Ένα, δύο, τρία. Ειλικρινά το περίμενα ότι θα έγραφες ότι είσαι η μικρότερη της παρέας. Εγώ δεν ζητάω ταυτότητα. Εγώ είμαι πολύ εγωιστικό αυτό. Μπορεί να είσαι η μικρότερη, δεν τα αφισβητώ. Ούτε με νοιάζει να μάθω. Έτσι το είπα. Καλοπροαίρετα για την υγεία πόσα έκλεισε. Χρόνια της πολλά. Άκου, λέει, άκου τώρα, γυναίκα σε γυναίκα τώρα, ε. Εγώ, λέει, είμαι μικρότερη. Χριστέ μου! Πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω. Πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω. Δεν είμαι χθες εδώ. Λαλά. Άκου, λέει, εγώ είμαι μικρότερη, λέει, της παρέας. Βέβαια, το μικρό παιδάκι και τα φαγητά. Νικολάκη μου, επιχειρηματία. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, ετοιμάσου να λένε. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά. Άκου, λέει, εγώ είμαι μικρότερη της παρέας.

Λοιπόν, ευχαριστείς για τις ευχές για την φίλη σου, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστείς για τις ευχές για τις φίλη σου. Λοιπόν, Πέτρο μου, είναι έτοιμο το τραγουδάκι και χίλια συγγνώμη, έτσι, στην Πυρκάλ. Θα ακούσουμε Πασχάλη Τερζία, να διαβάσουμε όμως τα μηνυματάκια. Λοιπόν, εγώ είπα χρόνια της πολλά, καλοπροαίρετα το είπα. Και εσύ λες ευχαριστώ και χαμογελάς, έτσι. Είδε, κρύβεις πραγματάκια, κρύβεις πραγματάκια. Να τα μας, να τα μας. Λοιπόν, ευτυχώς μας έδωσε, λέει, ο Κυριάκος, λέει, αύξη, λέει, και ανοίγουμε κανιά Μπελβεντέρε. Να το διαβάσω, κανιά Μπελβεντέρε. Κυριάκος εννοούμε τον Κυριάκο, εννοεί, ναι, αύξη, ο Πρωθυπουργός είναι. Να το δω, παλικάρι μου, να σου πω κάτι. Επειδή εγώ έχω μείωση και στο είπα και την άλλη φορά. Θα το ξαναδιαβάσω, κάνω λάθος. Εγώ ευτυχώς, λέει, μας έδωσε αύξηση, λέει ο Κυριάκος, και ανοίγουμε, λέει, κανιά Μπελβεντέρε. Να μπούμε να δούμε τι θα μου δίνει τα. Μου δίνει κωδικούς να μπούμε μέσα να κοιτάξουμε το μισθολόγιο. Μας έφερε, λέει, όπως παλιά. Καλά, να σου πω κάτι. Σε εσάς τους ένστολους, τότε με τα μνημόνια είχαν διαφωνήσει. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς τότε. Ήταν ο Αντώνης Σαμαράς τότε πρωθυπουργός. Πήγε διαπραγματευτή, σας είχαν κόψει 12%. 12% σας είχαν κόψει τους ένστολους. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, είχε γίνει μάχη. Εγώ δεν είμαι υπέρ κατά να έχει κόσμος λεφτά, να πληρώνεται. Εάν θα σου δείξω εγώ το δικό μου, γιατί και εγώ έτσι στο δημόσιο ήμουνα. Ήμουνα, το τονίζω, έτσι. Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε. Το 40% με αποδείξεις εδώ, με αποδείξεις. Θα δώσω και το δικό, τον κωδικό μου να μπείτε μέσα να το δείτε. Να μην το παράτε να τραβάμε. 40% κάτω. Εδώ τραβιέμαι ακόμα ένα στεγαστικό. Να μην ορκιστώ πάλι, ορκίστηκα για την άλλη κυρία. Ένα στεγαστικό. Κάνω με έχει πέρασει από 40 κύματα. Έλα, λεβεντάκο μου τώρα. Καλά κάνετε, να παίρνετε. Να έχει ο κόσμος λεφτά να περνάει καλά. Λεφτά υπάρχουνε, αλλά τα τρώνε λίγοι. Πάμε, Πετράκο μου, έτσι να. Δεν κοιμάσαι κανένα Μπελβεντέρ εδώ που τα λέμε. Αλλά ξέρεις τι μ' άρεσε, το έχω το μηνυματάκι, θα το κρατήσω. Ο Ρομπίνιο θα το κρατήσω το μηνυματάκι. Σας έφερε, δηλαδή έχουμε 2026. Αρχίσα τα μνημόνια το 11, μετά από 15 χρόνια έρχεται, λέει, πάλι στα ίσια. Με 7 χρόνια κυβέρνηση που είναι, Στεφανάκο μου, έχω το φοιτητή εδώ. Καλή επιτυχία αύριο, παλικάρι μου, που δίνεις αγγλικά. Άσους να λένε για τις αυξήσεις. Καλή επιτυχία σου εύχομαι αύριο που δίνεις αγγλικά. Φιλιά πολλά!

0: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, ταξιτσί μου, μεγάλη σπόντα. Θα ρωτήσω και τον Κώστα, αποκλίνεις, άρα και δεν με ενδιαφέρει, αλλά ξέρω που γίνει η πλάστιχα. Είπες, έβαλες ένα το τυρί απάνω πόσα ζήτησε, 568, παραπάνω λίγο από μισό κιλό. Παραπάνω λίγο από μισό κιλό. Λοιπόν, καλή επιτυχία όντως στο παλικάρι σου φοιτητή μας. Δίνει αγγλικά αύριο. Είπαμε, η νεολαία είναι εδώ. Να πω όμως καλημέρα, Ειρήνη Καλιανιώτη, κορίτσι μου. Καλημέρα. Καλημέρα πάνω στα Μεσόγεια, από Αγία Παρασκευή και πάνω, πάμε Μεσόγεια, έτσι. Είμαι και εγώ μαθητευόμενο. Λοιπόν, ποια αύξηση έχουμε δει που έχουν πάει, λέει, στο σούπερ μάρκετ και τα ενοικία? Δεν μιλάει κανένας γι' αυτά. Λίγοι τα λένε. Λίγοι τα λένε ότι έδωσε μία μικρή αύξηση. Εμένα ήταν 12 ευρώ. Εδώ, το λογιστήριο είναι ανοιχτό. Το λογιστήριο που πάω είναι ανοιχτό. Καλυψούσε 110. Μπορούμε να πάμε το διάλογο. Άμα κάποιος έχει τα κότσια και είναι τόσο φανατικός να διαψεύσει αυτά που λέω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή στον αέρα, ήταν, είναι 12 ευρώ. Ναι, έδωσε. Αλλά μπορεί να καλύψει? Ο πληθωρισμός πόσο έχει φτάσει, πόσο είναι? Τα ενοίκια. Και μετά μου λένε τα παλικάρια να ακούσουμε τις καμπάνες, για πού χτυπάνε καμπάνες. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήνη μας την Καλιανιώτη. Εδώ μιλάμε με όνομα, τεπώνυμα και πάντα με αποδείξεις. Ειρήνη μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Άσου να λένε. Πάνε να νοικιάσεις ένα σπίτι, ε. Εντάξει, μπορεί άλλοι να έχουν. Θα το βρήκανε τον πατέρα του, τη μάνα του. Για φαντάσου όμως αυτή τη μέρα που βγάλανε την τσεπούλα από τον υδρότα να το πληρώσουνε.
1: Πες μου τον...
0: Μπορεί και να μην πηγαίνουνε, μπορεί και να μην πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Να είναι τα παιδιά του μπαμπά και της μαμάς. Να μην έχουν απογαλακτιστεί ακόμα. Υπάρχουνε τέτοια. Αν υπάρχουνε, είμαστε πολλοί, είναι πολλοί. Εγώ δεν τους έχω.

0: Καμάξ, Σίτα, Νι, Νι, Οκτώ, Οκτώ, Οκτώ, Οκτώ, Ενοχή.
1: Καλά, ο 4 οχτάρια έχει, ένα 64 δεν έβαλε. 4 οχτάρια.

Να πω καλημέρα, να πούμε. Τέλα τελευταία, τελευταία λεπτά. Από το 969, καλημέρα. Καλημέρα στην Γιώτα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Γιώτα. Δηλαδή τώρα εσείς 550 ευρώ είναι φτηνό το ενίκιο. 550 ευρώ διαράκι. Τι λες τώρα, εσύ τυχερή, μην το πείτε ούτε του παπά. Κακώς το φωνάζω τώρα στο μικρόφωνο. Θα ακούσουν και οι ιδιοκτήτες. Καλημέρα ζευγαράκι μου, να είστε πάντα καλά. Πάμε να ακούσουμε ένα δύσκολο χαρακτήρα και είμαστε εδώ. Παιδάκια, δώσε μου λίγο χρόνο. Άρη μου, καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ στο φίλο μου τον Άρη. Την αγάπη μου σε όλο το Μεσολό και το Λοκαρδανία.

0: Λοιπόν, ένα παλικάρι μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι εδώ πέρα. Ονοματεπώνυμο είναι ο Κώστας ο Δελικοστόπουλος. Έτσι. Με ονοματεπώνυμα τα πάντα όλα. Και θα πάμε και στα Μέγαρα. Γιατί είχαμε τηλεφωνάκι πριν στείλουμε το λογαριασμό. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα, ρε Μιχάλη. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Κόσμο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Διεκμένη ταχύτητα το παιδί, γιατί οδηγάει ταξί είναι. Σου νοικιάζω, λέει, 600 ευρώ μια ντουλάπα, άμα θες. Παλικάρι μου, δεν θέλω. Βάλε άλλον στην ντουλάπα. Για την ντουλάπα σε να μπει ο κουμπάρος μέσα. Ο Μιχάλης δεν μπαίνει στην ντουλάπα. Λοιπόν, στα Μέγαρα, πρώτη φορά μιλήσαμε με την κυρία Σοφία, αφού σε έπιασα. Μου λέει, με πιάνει. Με πιάνει η Σοφία. Σοφία Μέγαρα, αφού σε έπιασα, μου λέει, πρώτη φορά μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Δεν με έπιασε, μ' ακούμπησε. Καλά, για το Μέγαρα με πήρε τηλέφωνο. Πάρα εξηγηθώ. Και θα αφιερώσουμε τραγουδάκι και από τον Ηλία της τον Καχλαμάνη. Εγώ, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, μεγαριώτησα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε το λογαριασμό εκεί που δίνει τις αυξήσεις. Για να μου πεις, ρε παιδί μου, το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ καλύπτει την αύξηση που πήρες. Θα μου πεις πόσο έπινες στην Μπελβεντέρε, την αγόραζες. Πότε την αγόραζες και πόσο έχεις τώρα. Κάτσε, γιατί θα πάω να γραφτώ σε κανένα ΙΕΚ να γίνω λογιστής τελικά. Με βλέπω, αν πεις μικρός είμαι ακόμα. Πια έχω κλείσει. Ολαλά. Ολαλά.
1: Πόσο ξοδεύτηκα για σένα.
0: Κωστάκι μου με το ταξί, τον Δελικοστόπουλο, το φίλο μας το καλό. Καλημέρα.

Λοιπόν, να το συμπληρώσουμε. Σε λίγο βασιλικό πολιτό. Ποιο τον έχουμε ανοίξει, ρε παιδάκι μου, και το ίδιο το πράγμα να το πούμε. Αχ, και είναι και με τα λουλούδια μέσα, είναι λίγο κάπως περίεργο. Τ' άλλο δεν ανοίξαμε να δούμε τι. Τι μπορεί να έχει, τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να κρύβεται. Τι μπορεί να έχει μέσα. Να τα ανοίξουμε. Εντάξει, το ψυγείο είναι, καλό είναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό σου βράδυ, Τζενάκι μου, κομμωτριούλα. Καλά τα λες. Δεν διάφωνω. Πριν το παλικάρι που μου έστειλε το μηνυματάκι με την αύξηση και το ένα και το άλλο, είπα πριν με τους ένστολους, που στρατιωτικούς όλοι αυτοί μαζί, το θυμάμαι πάρα πάρα πολύ καλά, επειδή Σαμαρά ήτανε, διαφωνήσανε διαπραγματεύσεις, ήτανε 12%, το οποίο αναπληρώθηκε, όντως, έτσι. Στα χρόνια αναπληρώθηκε, το φτάσανε. Πριν νομίζω Πάσχα είχαμε. Ναι, το Πάσχα ήταν. Εδώ είναι. Δεν έχει φύγει ο Ρομπίνιο. Εδώ είναι, εδώ είναι. Κάναμε ένα λογαριασμό πριν για το Πάσχα που θα πηγαίνανε στο χωριό με την αύξηση. Λοιπόν, έλα τώρα, Λεβεντάκο μου, εδώ που σε έχω τώρα. Πόσα πλήρωνες πριν να περάσεις τη γέφυρα και να πας στη Λευκάδα. Και πόσα πληρώνεις τώρα. Να ακούσουμε μας ένα τραγουδάκι που θέλει το κορίτσι εδώ το παλικάρι. Μπορεί να είναι γυναίκα, τι να κάνουμε τώρα, τα μπερδεύουμε. Από το Χαϊδάρι, βασιλική μας. Κοίτα να μαθαίνεις με τον Οικονομόπουλο. Για πες μου, ρε Λεβεντάκο μου. Τζενάκι μου, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Όλα τα υλικά έχουν ακριβήνει. Και οι βαφές έχουν ακριβήνει. Και το ρεύμα. Και τα ενίκια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πόσο μπορεί να καίει ένα πιστολάκι. Αμάν. Αμάν, Οικονομόπουλο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, παιδάκια, τώρα. Όντως, ειλικρινά. Είμαστε 20 λεπτά και έχουμε, ναι. Σιγά σου, Ειρήνη μου, Καλιανιώτη, Αγία Παρασκευή. Μια

Λοιπόν, Σοφία μου. Λοιπόν, η Σοφία μας από Μέγαρα, που με την Σοφία πρώτη φορά μιλήσαμε στο τηλεφωνάκι. Καλά να είναι. Και για τον Ηλία τον Κακλαμάνη, τα πάντα όλα. Να είναι γερός, δυνατός και να έχει πάντα καλές εκπομπές. Του το λέω. Ρομπίνιο, εντάξει, το πάρεις στραβά.

0: Καλό Σαββατοκύριακο. Μερούλα μου Παγκράτη, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν αναφέρθηκα, δεν τα προλαβα. Ειλικρινά στο λέω, δεν χρωστάω και τις Μιχαλούς σήμερα με τραγουδάκι. Ειλικρινά το λέω, δεν θα αναφερθούμε ρε κορίτσι μου. Δεν είναι ακόμα. Παρόλα που λένε πάνε για μπάνιο, θα κάνουνε. Δεν είναι ακόμα. Μήνες τώρα, μετά από την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο καιρός καλύτερα. Τώρα πάει για ψώνια ο κόσμος. Περιμένουν και τις εκτόσεις. Περιμένει ο κόσμος και τις εκτόσεις. Τι της πήρε αύξηση το παλικάρι. Τώρα μου λέει 240 ευρώ μια μπελβεντέρε. Αναλόγως πόσο είναι ρε μεγάλε. Αλλά πόσο είναι. Βαγγέλη μου, θα τα μεταφέρω στην Μαρία. Να είστε καλά και οι δυο σας, λέει, μας φτιάχνετε τη διάθεση. Θα τα μεταφέρω. Θα μεταφερθούμε όλα. Για να δούμε γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι πίεση η αντιπολίτευση να πάρουν αύξηση.
1: Στα μάτια σου ανάσα πήρε η ζωή.
0: Να πάμε για τη Μαρία τώρα. Για να μην έχει παράπονα και η Μαρία τώρα.

είναι και αυτό που λέμε καναπές, ρε παιδάκι μου. Καναπές, ο Κορυδαλό. Καναπές εδώ. Έχω βρει τον πελά με τους καναπέδες. Έλεος. Καναπές, έχω βρει τον πελά με τους καναπέδες. Τώρα πρώτη φορά το λέω.

Έλα να ξυπνήσουμε τα πνεύματα γιατί είναι και οι βάρδιες. Ο φίλος μου ο Κώστας. Γεια σου Μάριε. Φιλαράκι μου, Βίρονας.

Να πω καλημέρα. Φιλαράκι μου, να σε καλά, κάτι μου θυμίζει. Από τα Εξάρχεια είναι ο φίλος μου ο Μαρίνος. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου λέει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Γιαννιά. Το χρωστάμε, να μην χρωστάμε και τις Μιχαλούς. Το χρωστάμε που χρωστάμε και στις τράπεζες και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, στην Φραουλίτσα μας που έχει στείλει μηνυματάκι και λέει με καλή ομορφέας. Πάω για ύπνο, λέει. Δεν έχω ακούσει έναν άντρα ποτέ να λέει με καλή ομορφέας. Πάω για... Όλες τις γυναίκες. Όλο οι γυναίκες με καλή, λέει, ομορφέα. Ο αρσενικού γένους. Τράβα. Τράβα. Αφέσου στην αγκαλιά του, στα χέρια του. Καλό σου βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Άκου, λέει, με καλή ομορφέα. Δεν το έχω πάρει από άντρα, από αυτό το μηνυματάκι. Όλες οι γυναίκες μου το στέλνουν. Φεύγω, λέει, καληνύχτα με καλή ομορφέα. Καλό Σαββατοκύριακο, Μαρία μου, και καλή ξεκούραση το μαράκι από το Ήλιον.

λοιπόν, θα το προλάβουμε το τραγουδάκι. Να σας πω καταρχήν καλημέρα. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει από την Κύπρο. Για να ακούτε και το τραγουδάκι αυτό, να ακούσουν τα ριάλια. Και είναι αφιερωμένο, είναι τρία παλικάρια το τραγουδάκι. Τρία παλικάρια από, νομίζω, για να ζήσουν το τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε πάλι από την Κύπρο, εδώ, πρώτη φορά. Τον Κωνσταντίνο, είναι αφιερωμένο για τον Κωνσταντίνο, τον Βαλάντη και τον Νικόλα. Κωνσταντίνος, Βαλάντης και Νικόλας, Κύπροι. Τα παιδιά είναι Κύπρια. Αδέρφια, Έλληνες. Λοιπόν, καλημέρα λεβέντες μου, καλημέρα στα παιδιά από την Κύπρο. Αδέρφια, να είστε πάντα καλά. Κωνσταντίνος, Βαλάντης και Νικόλας. Λεβέντες μου, να είστε καλά, χάρηκα.

ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν τα παιδιά, εγώ διάβασα τα ονοματάκια τους, θα είπα τα ονοματάκια τους, ζητήσανε το τραγουδάκι να είναι πάντα καλά. Αν είναι σε κάποια σχολή Κάρωνε οτιδήποτε, δεν, σχολή Κάρωνε. Σχολή Ευελπίδων. Μπράβο τα παλικάρια, μπράβο τα παλικάρια και να είναι πάντα καλά. Καλό βράδυ στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, είναι το τελευταίο μας λεπτά και δεν θέλω να δακρύσουμε. Μαζί μας και μαζί σας το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής είναι εδώ. Το πρώτο, ναι, με το χρυσό, με τη χρυσή πλακέτα. Λογιστικό φοροτεχνικό, καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Τι έχω κάνει, πες μου εγώ, για να ταξίσω. Τι έχω κάνει. Δεν ξέρω τι έχω κάνει με αυτό το φίλο μου, το Στράτο, το ξέχασα όντως, έτσι. Ο Στράτος, ο φίλος μου από την πλατεία Αμερικής, αφιερώνει σε μένα. Στράτο μου, το έχω χάσει εντελώς στο μυαλό, γλυκνά στο λόγο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Ό,τι και να πει τώρα ο φίλος μου, ο Στράτος, πήρε τηλέφωνο, το ακούγατε. Μου λέει τι ξέχασε την αφιέρωση. Ήταν να αφιερώσει όλο το πρόγραμμα για μένα. Στράτο μου, χίλια συγγνώμη, ρε λεβέντε, συγχώραμε. Συγχώραμε, όχι με κόλληβα όμως, ε. Το νου σου. Το νου σου. Λοιπόν, τα παλικάρια από την Κύπρο είναι σχολή Κάρων. Εντάξει, δεν το ήξερα. Πολύ, εντάξει, αυτό μου δίνει δύναμη. Κύπρια τα παιδιά. Μπράβο, ρε παλικάρια μου. Μπράβο, μπράβο, σχολή Κάρων. Λοιπόν, τα φιλιά μας στην μαρτυρική Κύπρο, λέει, δεν ξεχνάμε ποτέ. Ρομπίνιο. Ποτέ, ποτέ. Αστυνόμε, αστυνόμε με την Πελβερή.

εκεί τι ξύνεται στη γλίτσα του σοπάνι. Να το ξέρετε, το ξέρετε. Επίσης μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη. Φανταστική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, τα πάντα όλα τα κεράκια του Ζεάκη. Και με delivery. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, ακριβή μου. Να είσαι καλά, δεν το λέω το νουμεράκι πάλι τώρα στο τέτοιο. Μην ξύνεσαι, στην κλίτσα του σοπάνι. Αμάν. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Όσοι επιχειρήσετε το μπάνιο, όσοι και όσες επιχειρήσετε να πάτε για μπάνιο, να πάρετε και κανένα αντιλίακο κοντά. Και δεν συμπλήρωσα αυτό με την φίλη μας την Μαρία, ότι από την καθηγήτρια την Μαρία. Μαρία μου, το μόνο που ήθελα να πω, ότι κυκλοφορούν και οι ιώσεις, αλλά είναι και τα air condition, τα παγωτά. Αν και μπήκαμε ήπια στο καλοκαίρι, μπαίνουμε ήπια. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Ναι. Thank you very much. Να δείτε ότι έκανα και εγώ με το εγκλέζικο. Thank you very much. Good night. Την αγάπη μου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Αλέξης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Jockey. Jockey.

0: Κώστας Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα. Τώρα καμήλωστε τα φώτα.

Τι αισθάνεσαι για μένα, καψούρα, αγάπα με. Δες τι απέτυχε.